0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: 9.43 Intervet Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 9.43 Intervet Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 5 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε έντεξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Ιντερνετ Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Ιντερβέτεν Sports.
9: Η ώρα είναι 7.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Είναι Κυριακή, ο Μάιος μπήκε στην τρίτη ημέρα του, 3 Μαΐου του 2026. Ο καιρός είναι άστατος. Ψιλοβρέχει ή βρέχει ή χιονίζει. Ντυθείτε καλά, κάνει πολύ κρύο. Έως και 16 θα είναι οι βαθμοί σήμερα εδώ στην Αθήνα και στην Αττική γενικότερα. Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχω πολλά να σας πω, ιδιαίτερα βέβαια για τα πολιτικούλια, αλλά και για άλλα θέματα. Πριν απ' όλα πρέπει να σας πω ότι ένας καλός μου φίλος πια δεν υπάρχει στη ζωή. Όλοι το γνωρίζετε, όλοι το ξέρατε, όλοι τον ακούγατε. Ο λόγος για τον Στάθη Γαβάκη, τον εκφωνητή των ποδοσφαιρικών αγώνων, παλαιότερα στην ΙΕΝΕΔ, εκείνο στην ΙΕΝΕΔ, εγώ στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και μετά στην ΕΡΤΣ. Έρα, είμαστε υποτίθεται αντίπαλοι, αλλά μετά ενοποιήθηκαν τα δύο κανάλια. Ο Στάθης ο Γαβάκης πήγε και έγινε εκφωνητής των ενδεκάδων των συνθέσεων στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός ον. Έτσι λοιπόν όλοι θυμόσαστε και θα θυμόμαστε για πάντα τη φωνή του. Μπορεί να σίγασε η φωνή, να σίγησε μάλλον η φωνή αυτή, όμως στα αυτιά μας θα υπάρχει πάντοτε εκείνο που έλεγε λίγο πριν από το παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με την ακόλουθη σύνθεση. Και έλεγε την σύνθεση της ομάδας, αφήνοντας κενό μεταξύ των ονομάτων. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου πάντοτε. Και βέβαια έλεγε τα ονόματα της ενδεκάδας, αφήνε κενό γιατί ο κόσμος ξέσπαγε σε χειροκροτήματα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, είχε κλείσει η φωνή του, ήταν άρρωστος, είχε κλείσει η φωνή του, έφυγε από τη ζωή 87 ετών. Σήμερα λοιπόν, Βασίλη Γερασίμου, θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτόν, έτσι για να μάθει ο κόσμος, οι νεότεροι να μάθουν δηλαδή, εσείς οι νέοι, ποιος ήταν ο Στάθης ο Γαβάκης. Η κηδεία του θα γίνει από ό,τι έγινε γνωστό από τον Ολυμπιακό, την Δευτέρα το πρωί, στο νεκροταφείο της Καλυθέας. Η ανακοίνωση έγινε από τον Νίκο Γαβαλά, το γιο του καλού μου φίλου, του αείμνηστου Νικήτα Γαβαλά, του συμμαθητή μου και συναδέλφου μου, ο οποίος είναι διευθυντής στον Ολυμπιακό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ, Ολυμπιακός. Ο Νίκος ο Γαβαλάς ανακοίνωσε την είδηση αυτή, λέγοντας πάρα πολλά και το τι έχει προσφέρει ο Στάθης ο Γαβάκης στον Ολυμπιακό. Και καταλήγει, η καρδιά του Στάθη Γαβάκη σταμάτησε να χτυπά. Συγγνώμη για τη συγκίνηση, αλλά όπως και να το κάνουμε, ο Στάθης ο Γαβάκης ήταν ένας από τους καλούς φίλους. Και δυστυχώς πλέον δεν υπάρχει. Η καρδιά του Στάθη Γαβάκη σταμάτησε να χτυπά σε ηλικία 87 ετών, όμως η φωνή του θα συνεχίσει να αντυχεί στις εξέδρες της μνήμης του Ολυμπιακού και των οπαδών του, τόνισε στο μήνυμά του, στο σχόλιο του, ο Νίκος Γαβαλάς. Ας αλλάξουμε σελίδα. Για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα πολιτικά. Ο Βασίλης μάλλον τρίβει τα χέρια του για τα πολιτικά, γιατί ξέρει τι θα ακούσει. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά μου έκανε εντύπωση μία συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο Βελόπουλος, ναι. Ήταν στο Μέγκα, δεν κάνω λάθος. Και είπε μεταξύ των άλλων ότι εκείνος είναι με τη Ρωσία. Ναι, όπως τα ακούτε. Είναι με τον Πούτιν. Με τη Ρωσία. Είναι ρωσόφιλος. Και τίθενται πολλά ερωτήματα. Θα τα πω κι εγώ από εδώ ορισμένα. Το πρώτο ερώτημα είναι, αφού είσαι ρωσόφιλος και μπράβο σου που το λες, λες όμως ακόμα ότι εάν γίνεις πρωθυπουργός θα δώσεις 3.000 ευρώ στο κάθε συνταξιούχο. Από πού θα βρεις τα λεφτά? Αφού όπως είπες η Ενωμένη Ευρώπη, ή μάλλον πρέπει να φύγει η χώρα μας από την Ενωμένη Ευρώπη όπως τόνισες, διότι η Ενωμένη Ευρώπη κάνει πόλεμο κατά της Ρωσίας. Άκουσον, άκουσον. Από πού λοιπόν θα βρεις τα λεφτά για να δώσεις τον κάθε συνταξιούχο 3.000 ευρώ? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, μιλάς εκ του ασφαλούς, αφού έχεις 50.000.000 ευρώ σε τράπεζα της Γερμανίας. Και όπως λες, είναι χρήματα που τα έχεις εκεί, διότι η γυναίκα σου είναι Γερμανίδα κτλ. Λες όμως σε όλους τους άλλους, φέρτε τα λεφτά στην Ελλάδα. Εσύ γιατί τα φέρνεις? Ποιο είναι η απάντησή σου εδώ? Γιατί δεν τα φέρνεις? Φέρτε λοιπόν να δείξεις το καλό παράδειγμα στους δικούς σου φίλους, στους οπαδούς σου. Και από την άλλη πλευρά λες με τούτα και με εκείνα και κάνεις ότι είναι δυνατόν υπέρ της Ρωσίας, ακόμα και εις βάρος της Ελλάδας αν είναι. Για τούτα και για τ' άλλα, όλα τα πολιτικά κόμματα και σχεδόν όλη η Ελλάδα σε θεωρεί προδότη. Δεν το λέω εγώ. Το ξέρεις άλλωστε και εσύ ο ίδιος ότι έτσι φωνάζουν. Προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω. Όμως το λένε όλα τα κόμματα και το λέει η μισή Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, προσωπικά δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν μπορεί ένας Έλληνας να είναι προδότης. Αδύνατον. Δεν θέλω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όμως θα επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν. Αφού είσαι με τη Ρωσία και λες καλύτερα με τη Ρωσία και την Κίνα, αυτή είναι η δήλωση που έκανες στο Μέγκα, παρά οτιδήποτε άλλο. Βασίλη, αν μπορείς από το δημοσίευμα που έχω εγώ σήμερα, βρες το απόσπασμα αυτό, δηλαδή το βιντεάκι που έχω, να το ακούσει και ο κόσμος, γιατί ο κόσμος μην νομίζει ότι είναι λόγια δικά μου ή λόγια των φίλων και αντιπάλων του Κυριάκου του Βελόπουλου. Όχι. Εμείς λέμε τα γεγονότα όπως ακριβώς έχουν, όπως τα έχει καταγράψει η ιστορία ή αν θέλετε όπως τα έχει καταγράψει η, πώς το λένε, η επικαιρότητα. Πώς να το κάνουμε? Έτσι έχει λοιπόν το πράγμα με τον φίλο μου τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Λοιπόν, για πάμε.
1: Στους υπόλοιπους του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούν για Ευρώπη. Δεν είναι φίλοι μας, το λέω συνεχώς. Ουδής φίλος. Τέλος. Κίνας ή της Ρωσίας, παρά να είμαι σε αυτό το άρμα, ούτε στρατό διαθέτει, ούτε βούληση έχει. Και το χειρότερο, κάνει πόλεμο με την Ρωσία.
2: Γεγονός ότι έχουμε κοινό νόμισμα, δε επηρεάζεται η ελληνική οικονομία, κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν έχουμε νόμισμα. Όποιος νομίζει ότι
2: το ευρώ.
1: Δεν είναι νόμισμα. Στους υπόλοιπους του Πασόκ.
0: Αυτά. Είδατε. Δεν τα λέω εγώ. Ο ίδιος τα λέει. Η Ενωμένη Ευρώπη κάνει πόλεμο κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, εάν ο Κυριάκος θέλει να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους, εγώ εδώ είμαι, μπορεί να μου τηλεφωνήσει ή να τον βγάλω στον αέρα να κάνουμε την κουβέντα μας. Ή αν θέλει ακόμα να έρθει και εδώ. Κάνα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πολλά να πούμε και στη συνέχεια, φίλες και φίλοι της εκπομπής. Θα ανακοινώσουμε, θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα σήμερα για να δείτε πώς είναι η επικαιρότητα. Δεν ξέρω, αλλά έχουμε και δύο ντέρμπι σήμερα, Βασίλη.
3: Ναι.
0: Μιας και είναι το ντέρμπι, για πες τώρα, Βασιλακό.
3: Παναθηναϊκός ΑΕΚ 9 και πάω Ολυμπιακός 7.
0: Δηλαδή σήμερα θα δούμε μπάλα από τις 7 μέχρι τις 11.
3: Ναι.
0: Ωραία, η Γαλήνη πάει.
3: Έτσι.
0: Θα με σκολάσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, μακάρι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και στα δύο μάτς και να κερδίσει ο καλύτερος. Για να δούμε μία μπάλα, διότι πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, πολλά έγιναν και χθες είχαμε μπάλα. Θα σας πει τα αποτελέσματα αργότερα ο Βασίλης. Και βεβαίως παραλίγο να έχουμε και γεγονότα πάνω εκεί στις αίρες. Ευτυχώς όμως μπήκαν στη μέση οι πιο ψύχρεμοι και η κατάσταση τελείωσε. Δεν είναι, Βασίλη, κάνω λάθος εγώ? Λοιπόν, αυτά είναι για τα αθλητικά. Τώρα, δεν ξέρω, ακούγεται πολύ η λέξη χεράτα και πέτσινα πτυχία. Ναι. Τα χεράτα είναι αυτά που υπόθηκαν τότε για την παρανομία της μετακίνησης του χρήματος. Ναι, στον αποκεπέ. Επειδή εγώ έχω μάθει να τα λέω όλα. Και τα πέτσινα πτυχία είναι σε αυτά τα πτυχία που αναφέρονται ορισμένοι στον πρώην συνάδελφό μου, δημοσιογράφο, ήταν και μαθητής μου, το λέει και ο ίδιος, ο Μακάριος Λαζαρίδης. Τέλος πάντων. Είναι γεγονότα που δεν μπορεί κανείς να τα αποφύγει από τη μνήμη του και δεν μπορεί να τα περάσει έτσι. Είναι ακόμα περισσότερα τα γεγονότα που βγαίνουν ημέρα με την ημέρα. Για να δούμε όμως τι θα γίνει από αύριο και μετά. Υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 32 με 33%. Προσέξτε το αυτό, στο 32 με 33%. Και στο 13,5% είναι το Πασόκ.
3: Καλός φίλος
0: Δήμος. Ο Δήμος, ο...
3: Ο καλός μας φίλος
0: ο Δήμος.
3: Ναι.
0: Τσαπαλιάρης.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Την καλημέρα μας. Την καλημέρα στο Δήμο. Τον περιμένω εδώ να πούμε ορισμένες κουβέντες. Θα έρθει σε λίγο. Λοιπόν, έτσι φίλες και φίλοι, έχουν τα γεγονότα. Τα γεγονότα που βεβαίως τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα και είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να τρέχουμε με την ίδια ταχύτητα προκειμένου να προλαβαίνουμε ή να προκάνουμε αυτή την επικαιρότητα, όπως έλεγε ο Χαρίλαος Φλωράκης, να την προκάνουμε. Λοιπόν, σας έλεγα πριν ότι η εβδομάδα που έρχεται θα έχει πάρα πολλά γεγονότα, θέματα. Θα κριθούν πολλά. Θα δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές, διότι πολλοί πιέζουν την κυβέρνηση να πάει σε εκλογές. Άλλωστε σήμερα, όπως σας είπα, η εφημερίδα Το Θέμα δημοσιεύει μια νέα δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 32 με 33%, στο 13,5% περίπου, από ό,τι θυμάμαι, είναι το ΠΑΣΟΚ. Τρίτη θέση είναι η Ζωή της Πλεύσης, η Ζωή της Πλεύσης Κωνσταντοπούλου. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση που, όπως σας έλεγα πριν, με τα δεδομένα που έχουν και με τις δηλώσεις που κάνει ο αρχηγός της, θα μπορούσε κάλλιστα να λέγεται Ρωσική Λύση. Εν πάση περιπτώσει, το λένε όλοι οι Έλληνες αυτό, το λέω και εγώ έτσι χαριτολογώντας, να τα ακούει και ο πρόεδρός της. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάρουμε μία μουσική ανάσα. Θα κάνουμε μία μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα δούμε δηλαδή πώς η επικαιρότητα παρουσιάζεται από τους συναδέλφους δημοσιογράφους στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων τους. Πάμε, Βασίλη.

Πριν πάμε στις εφημερίδες, να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελευθεροτυπίας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου, η πρώτη Κυριακή του Μαΐου είναι, και είναι και η Διεθνής ημέρα οικογενειακής ισότητας. Η Παγκόσμια ημέρα της ελευθεροτυπίας καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων και από το 1993 εορτάζεται κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου, σε ανάμνηση δηλαδή της διακήρυξης του Βίντε Χουκ, μία έκκληση ελευθεροτυπίας που υπογράψαν Αφρικανοί δημοσιογράφοι του 1991 για ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά ΜΜΕ. Η Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας μας υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου, όπως κατοχυρώνονται με το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, αλλά και από το Σύνταγμά μας. Χωρίς αυτά τα δύο θεμελιώδη δικαιώματα, η δημοκρατία είναι κενή περιεχομένου.

0: Και τώρα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Documento, κόκκινο. Στην πρώτη σελίδα, δικαιοσύνη αλλά Μητσοτάκη, σημειώνει η εφημερίδα. Και στα περιεχόμενά της διαβάζουμε: ο Άριος Πάγος φροντίζει όλες τις μεγάλες σκανδαλώδεις υποθέσεις να εξυπηρετεί τις διαθέσεις Μητσοτάκη. Και ακόμα, τα αμέτρητα κραυγαλαία πεπραγμένα των ανώτατων δικαστικών σε Τέμπη και υποκλοπές αποδεικνύουν ότι η συγκάλυψη είναι ο κανόνας. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Documento. Και από το Documento να πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Real News. Η Real στην πρώτη σελίδα σημειώνει χαρακτηριστικά: ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις, και αναφέρει ο Νίκος Βατζηνικολάου. Στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο 40% για τις ατομικές επιχειρήσεις και στο 55% για τα νομικά πρόσωπα. Με τα φυσικά πρόσωπα στο τραπέζι βρίσκεται η κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τις εταιρείες. Έρχονται νέες παρεμβάσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Μιλήσαμε χθες γι' αυτό. Εξετάζονται μεγαλύτερη μείωση στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα και στήριξη για τις μάλλον ευάλωτες επαγγελματικές ομάδες. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Real News. Και από τη Real να πάμε να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Αυγή. Η Αυγή λοιπόν στην πρώτη σελίδα σημειώνει: νομικός κόσμος κατά Μητσοτάκη, γράφει η Αυγή. Και αναφέρει: παρέτηση Τζαβέλα ζητά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας. Παυλόπουλος κέριο πλήγμα στην καρδιά του κράτους δικαίου από το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις. Συνταγματολόγος, δεν λέει το όνομά του. Πρόβλημα εξάρτησης της δικαστικής από την εκτελεστική εξουσία. Γεμάτη η Ελλάδα η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου με ψήφους και της ελληνικής Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ξεκινάει η μάχη της εξεταστικής για τις υποκλοπές, γράφει η εφημερίδα Αυγή στην πρώτη σελίδα της. Και από την Αυγή πάμε στην Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα λοιπόν υπογραμμίζει: τα νησιά του Αιγαίου θα χορέψουν τσιφτετέλη από μεγάλο σεισμό στην καρδιά του καλοκαιριού. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, τέλος πάντων. Και από την εφημερίδα αυτή να πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Η εξοπλιστική συμμαχία της Ελλάδας, η στενή σχέση με Γαλλία, Ισραήλ και ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρει η εφημερίδα. Και διαβάζουμε ακόμα: οι δύο λόγοι για τους οποίους η Αθήνα οικοδομεί την επόμενη μέρα της εθνικής μας άμυνας σε οπλικά συστήματα από Παρίσι και Τελαβίβ. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει η Καθημερινή. Η Καθημερινή λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει: για να τη βρούμε την Καθημερινή, Βασίλη, εδώ είμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, γαλάζιες γκρίνιες και κόκκινες κάρτες. Τι επιδιώκουν οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Και αναφέρει ακόμα: πού διαμαρτύρονται, ποια όρια στην κριτική θα θέσει το Μαξίμου. Δηλαδή ένας βουλευτής που μπορεί να κάνει κριτική στην κυβέρνηση, θα υπάρχουν και όρια σύμφωνα με την Καθημερινή στο βασικό της θέμα. Πάμε να δούμε τι λέει και η Δημοκρατία, η Κυριακάτικη Δημοκρατία, στην πρώτη σελίδα. Η εφημερίδα Δημοκρατία αναφέρει: οι Τούρκοι αγοράζουν τη Θράκη. Τι είναι αυτό πάλι. Συγκλονιστικά στοιχεία για την οικονομική άλωση, γράφει η εφημερίδα και λέει: η γαλάζια πατρίδα και τα σύνορα της καρδιάς, στην πρώτη σελίδα το αναφέρει αυτό, είναι τα στοιχεία που θα αγοράσουν. Η εθνικότητα με τη μεγαλύτερη παρουσίαση στην απόκτηση ακινήτων. Α, αγοράζω σπίτια, Βασίλη, αυτό λέει. Στο στόχαστρο ξενοδοχεία, διαμερίσματα, εστιατόρια, ιατρία και κάθε είδους εμπόριο. Χτυπάνε κατοικίες σε ακριτικούς οικισμούς. Υποδημογραφική κατάρρευση είναι η Θράκη, γράφει η εφημερίδα. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τι λέει και το ΜΠΑΜ. Το ΜΠΑΜ λοιπόν στην πρώτη σελίδα σημαίνει παιχνίδια αντεκδίκησης, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα, με θύμα την Τιχεροπούλου. Τώρα μην με ρωτήσετε τι είναι αυτό, δεν το ξέρω. Πάμε να δούμε ο Λόγος τι λέει. Ο Λόγος στην πρώτη σελίδα υπογραμμίζει, έχει τρία βασικά του θέματα. Εκκίνηση του ανεκκινίζω. Την επόμενη εβδομάδα η προκήρυξη για 1000 μόνιμες θέσεις γιατρών. Το έλεγε ο Άδωνης αυτό. Γρίφος τα ενεργειακά αποθέματα της Ευρώπης. Σας είπα ότι έχει τρία βασικά θέμα η εφημερίδα Ο Λόγος στην πρώτη σελίδα. Και πάμε να δούμε τι λέει το θέμα. Τι έχει μάλλον ως βασικό του θέμα στην πρώτη σελίδα το θέμα. Λοιπόν, ανάκαμψη η Νέα Δημοκρατία μετά τα μέτρα και το Μακρόν. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Και η εφημερίδα έχει Νέα Δημοκρατία 32,2%. Πασόκ 13,5%. Πλεύση Ελευθερίας 9,5%. Ελληνική Λύση 9,2%. ΚΚΕ 8%. ΣΥΡΙΖΑ 6,8%. Φωνή Λογικής 3,4%. Μέρα 25 2,9%. Και οι άλλοι ποιοι είναι, Δημοκράτες 2,7%. Και η Νίκη 2,3%. Σας διάβασα όλα αυτά που σημειώνει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα το θέμα, ύστερα από μια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό της, μετά και την άφηξη εδώ του κυρίου Μακρόν. Και από την εφημερίδα το θέμα πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα το Βήμα στο βασικό της θέμα. Η εφημερίδα λοιπόν το Βήμα σημειώνει χαρακτηριστικά στην πρώτη σελίδα. Το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, στον κλειό των ατάκτων. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προτείνουν κόφτη στην πρωθυπουργική θητεία. Τι είναι αυτό πάλι? Α, για να γίνει συνταγματικό, να έχει δύο θητείες δηλαδή. Μάλιστα, στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα το Βήμα. Και από το Βήμα πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Παρών, το Παρών. Κόμματα, γράφει η εφημερίδα, και θρύψαλα, ή μάλλον κομμάτια και θρύψαλα. Έχει βέβαια μια φωτογραφία της Μαρίας των Τεμπών, όπως λέω εγώ, του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά στην πρώτη σελίδα, που είναι τα κόμματα υπό αναμονή, αν θέλετε, τα κόμματα εκείνα που σε λίγο πρόκειται να ανακοινωθούν. Και από το Παρόν, ή μάλλον τελειώσαμε με την εφημερίδα αυτή, το Παρόν στην πρώτη σελίδα. Αλλά θέλουμε να διαβάσουμε, Βασίλη, και τα αθλητικά, τι λες? Ένα λεπτό να τα βρούμε αμέσως. Στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων των αθλητικών ειδήσεων, γιατί επειδή είμαστε και ραδιόφωνο αθλητικό, πρέπει να τα έχουμε και αυτά στην πρώτη σελίδα. Το τι γράφει ο συνάδελφος των αθλητικών ειδήσεων. Έτσι, μια δούμε. Λοιπόν, όπου κάνω λάθος να μου το πες, έτσι, εσύ που τα έχεις πρόσφατα τα αθλητικά. Λοιπόν, η εφημερίδα Live, καλά την είπα?
1: Ναι.
0: Σημειώνει στην πρώτη σελίδα. Να τι οι πρωταθλητές. Τι λέει? Α, με κίτρινα γράμματα. Αναφέρεται σε σένα μάλλον. Νικάς και μένεις ζωντανός. Με κόκκινα γράμματα. Σε άλλο σημείο. Μιλάει για τον Ολυμπιακό. Και ο Ράφα τον Χαβάτου. Ποιος είναι ο Ράφα? Α, ο προπονητής Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει και η άλλη εφημερίδα, Sport Day, στην πρώτη σελίδα. Αναφέρει. Τρέλα, προσέξτε τώρα, τρέλα, λέει η εφημερίδα, για κούπα, για την ΑΕΚ μιλάει. Τελευταία ζαριά για τον Ολυμπιακό. Όλοι οι τίτλοι είναι σχεδόν οι ίδιοι, Βασίλη. Mm. Λοιπόν, η εφημερίδα κόκκινος πρωταθλητής. Τι λέει ο κόκκινος πρωταθλητής, λοιπόν, για να δούμε, στην πρώτη σελίδα του. τα μυστικά της Τούμπας. Ο κύριος πρόεδρος σε μια, εννοεί τον δημοσιογράφο που κάνει τον πρόεδρο, σε μια διαφορετική ανάλυση στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Κόκκινος Πρωταλλητής. Και βεβαίως πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι λέει και η εφημερίδα Φως των Σπορ. Ευνηδιασμός, θα ευνηδιάσει ο Ολυμπιακός. Νίκησε και μένει. Ποιος νίκησε και μένει? Α, με τον Ατρόμητο όλο. Ποιος κέρδισε? Η Τρίπολη κέρδισε. Μάλιστα, στην πρώτη σελίδα. Το Φως των Σπορ. Και από το Φως των Σπορ θα κλείσουμε με την εφημερίδα. Πού είναι η άλλη? Άλλη μία εφημερίδα πρέπει να έχουμε. Εδώ είμαστε. Η Ώρα. Ναι, ναι. Για να τη δούμε. Βλέπεις εδώ με το διαδίκτυο δεν τα πάμε και τόσο καλά. Για να τη βρούμε την εφημερίδα αυτή, γιατί οι φίλοι μου εξήδες θα νομίζουν ότι το κάνω σκόπιμα. Λοιπόν, η εφημερίδα Ώρα μιλάει στην πρώτη σελίδα με πάθος και τρέλα ξανά. Τι εννοεί με πάθος και τρέλα ξανά, ρε Βασίλη, εσύ που τα ξέρεις? Και με την ίδια πίστη ξανά. Α, εννοεί για να κερδίσει το Παναθηναϊκό προφανώς, στην πρώτη σελίδα. Α, όχι, μιλάει για τον επιστρέφει ο Γιώβιτς, πώς λέγεται αυτός.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μιλάει μάλλον. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε και τα αθλητικά, έτσι για να πάρετε μία γεύση από όλες τις εφημερίδες που σήμερα κυκλοφορούν. Περισσότερα δεν έχετε παρά να πάτε στο περίπτερο, να αγοράσετε μία εφημερίδα και εκεί θα μάθετε όλη την αθλητική διεσιογραφία όπως τη βλέπουν οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι. Πάμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: 943 Interveten Sports.
2: Άρτηση!
3: Σύνθημα!
4: Jumbo Chips!
3: Παρασύνθημα!
4: Όχονος Snack!
3: Ελεύθερα!
0: Ποιότητα
5: από την Όχονος Snack.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Η ώρα είναι 7:30.
9: Είναι 7:30 η ώρα και είναι ώρα να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με τον καλό μου φίλο, τον στρατηγό, τον Σπύρο Μπελεγράτη, για την επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Στρατηγέ μου, καλή σας ημέρα.
10: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την πρόσκληση.
9: Σας παρακαλώ, μα τώρα είστε μόνιμο συνεργάτης εκπομπής και αυτό δεν αλλάζει. Θέλω να σας πάω για λίγο, μιας και μιλάτε για όλα τα θέματα. Πώς είναι ο καιρός, είσαστε στο χωριό ή εδώ?
10: Εδώ στην Αθήνα.
9: Εντάξει, έχουμε τον ίδιο καιρό.
10: Έχουμε τον ίδιο καιρό, αλλά βρέχει στο χωριό.
9: Ναι, δεν θα πάτε δηλαδή.
10: Ακριβώς. Και καλό είναι για τους γεωργούς μας.
9: Αυτό ναι. Ο λαός λέει όμως, αν κάνει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά στο γεωργό που έχει πολλά σπαρμένα. Αν θυμάμαι καλά δηλαδή.
10: Και οι ελιές οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στάδιο της ανάπτυξης δεν έχουν ανθίσει ακόμα, οπότε είναι καλή μια βροχή.
9: Σωστό. Θα έχουμε πολύ καλό ελαιοκαρπών.
10: Έτσι.
9: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα την επικαιρότητα που οπωσδήποτε τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Τελικά, τι γίνεται με τον κύριο Τραμπ, τα βάλε με τη Γερμανία, με την Ευρώπη, πού πάμε, τι γίνεται?
10: Ο κύριος Τραμπ προειδοποίησε ότι έρχεται η απόσυρση 5.000
9: από τη Γερμανία, στρατιωτών. Από τις βάσεις που έχει εκεί.
10: Στρατιωτών που έχουν βρίσκονται στην Γερμανία, στο πλαίσιο αυτό το οποίο εικάζεται ή τουλάχιστον βλέπουμε να συμβαίνει, της πιθανής απαξίας ενδεχομένως κάποιων πολιτικών Ευρωπαίων ηγετών που δεν συνάδουν με αυτά τα οποία πρεσβεύει η εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή και ιδιαίτερα το administration του κυρίου Τραμπ. Φαίνεται ότι κάνει πράξη την απειλή του, η οποία εξεφράστηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, και δεν μένει μόνο στα λόγια, αφού ήδη έχει επιβάλει ένα επιπλέον 25% σε δασμούς προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν κυρίως τα οχήματα, αυτοκίνητα, τις αυτοβιομηχανίες οι οποίες παράγουν στην Ευρώπη και όχι στην Αμερική. Είπε δηλαδή ότι εφόσον αυτό το αυτοκίνητο παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αντιμετωπίσει δασμούς, ενώ εάν έρθει από την Ευρώπη αντιμετωπίζει δασμούς.
9: Κατάλαβα. Άρα με λίγα λόγια, ύστερα από όλα αυτά, σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ υπάρχει, να το πω διαφορετικά για να το καταλάβει ο κόσμος, κινδυνεύει το ΝΑΤΟ?
10: Επί τον παράντος δεν διαφαίνεται τέτοια άποψη ή τουλάχιστον προσπάθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και έχουν εκφραστεί επανειλημμένες απόψεις που αφορούν τη δυσλειτουργία του ΝΑΤΟ, όπως την εννοούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως στην αντιπαράθεσή τους με το Ιράν. Όμως, ήθελα να υπενθυμίσω προς χάρη των ακροατών μας ότι υπάρχει ένας μελετητής της πολεμολογίας, ο οποίος μάλιστα έγραψε κάποια από τα έργα του κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή μεσούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο περίφημος Αμερικανός Νίκολας Τζον Σπάικμαν, ο οποίος μεταξύ των άλλων στη θεώρησή του μας είπε και τα εξής, ότι η ικανότητα των ΗΠΑ να προβάλλουν ισχύ σε παράκτιες περιοχές της Ευρασίας, βλέπετε ζώνη του Ινδοειονικού,
9: ναι,
10: βλέπετε ευρύτερη Μέση Ανατολή και Περσικός κόλπος, είναι εκείνη που θα δημιουργήσει το αναγκαίο πλεονέκτημα ισχύως, μεσούντος βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επεκάλυψε ότι για να ελεγχθεί η καρδιά της γης, βλέπε οι χερσαίες δυνάμεις που είναι στην περιοχή της Ευρασίας, δηλαδή Κίνα και Ρωσία, θα πρέπει να ελέγχεται μια ζώνη γύρω από αυτές και ιδιαίτερα μια ζώνη που περνάει και από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο που μας ενδιαφέρει ως χώρα.
9: Το θέμα είναι το εξής τώρα. Ύστερα από όλα αυτά, ο στρατηγός με την πείρα που έχει βλέπει τουλάχιστον να καλυτερεύει η κατάσταση. Τι εννοώ? Εννοώ αν εκεί στο Όρμος τα πράγματα θα αρχίσουν να καλυτερεύουν ή το αντίθετο.
10: Κάποιοι αναλυτές, κύριε Κοντονή, στην Αμερική και μάλιστα και πρώην παράγοντες εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ κάνουν λόγο ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η όποια δραστηριότητα αποκλεισμού των Ιρανικών ακτών και ιδιαιτέρως της διακίνησης υδρογονανθράκων από το Ιράν πάντοτε προς τις διεθνείς αγορές. Φαίνεται ότι αυτό, όπως ήδη βλέπουμε στις διεθνείς αναλύσεις, επηρεάζει τα μέγιστα και το Ιράν, αφού κάθε μέρα υπάρχει απώλεια περίπου 450 εκατομμυρίων τα οποία έρχονταν από την διακίνηση των πετρελοειδών ή αν θέλετε των υδρογονανθράκων, του γκρίζου και μαύρου
9: χρυσού,
10: προς τις διεθνείς αγορές. Εάν ληφθεί υπόψη και το αποτέλεσμα των βομβαρδισμών ή τουλάχιστον των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών, αν εφαρμοστεί στη συνέχεια, σημαίνει ότι μάλλον το Ιράν ίσως με την πάροδο του χρόνου αρχίζει να ξανασκέφτεται την όποια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε πάσα περίπτωση όμως, αυτό, από ό,τι λένε οι διεθνείς αναλύσεις, θα πρέπει να περιέχει και το θέμα των πυρηνικών και όχι μόνο, αλλά και τις δυνατότητες του Ιράν πλέον από εδώ και στο εξής να απειλεί χώρες της περιοχής όπως το Ισραήλ.
9: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Εδώ διαβάζω, στρατηγέ μου, θα το είδατε και εσείς προφανώς, ότι 1574 είναι τα άτομα, οι άμαχοι δηλαδή, που έπεσαν εκεί στο Ιράν και 236 από αυτά τα άμαχα άτομα είναι παιδιά, είναι θύματα δηλαδή αυτού του πολέμου.
10: Ναι, υπάρχουν,
9: μιλάμε για τους αμάχους, δεν μιλάμε για τους στρατιώτες.
10: Υπάρχουν τέτοιες αναφορές, κύριε Κοντονή. Πρόκειται για ένα σχολείο που βρίσκεται στην νότιο-ανατολική πλευρά του Ιράν. Ήταν οι πρώτες μέρες, αν θυμάμαι καλά, της σύγκρουσης.
9: Ναι, σωστό.
10: 2 με 3 Μαρτίου.
9: Και ήταν κορίτσια, νομίζω.
10: Ναι. Και κάποιοι πύραυλοι κρούς έπληξαν ένα σχολείο ή μέρος των εγκαταστάσεων ενός σχολείου σε μια λάθος κίνηση, από ό,τι διεφάνει στη συνέχεια η εκτίμηση μας είναι αυτή, του πλήγματος που είχε σχεδιαστεί με πυράβλους κρούς που εκτοξεύτηκαν από πλοία των τύπου Άρλι Μπέργκ στην ευρύτερη Αραβική θάλασσα από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Ναι.
10: Που σημαίνει ότι υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες, οι οποίες δεν θα πρέπει να συμβαίνουν ή τουλάχιστον θα πρέπει να αποφεύγονται σε τέτοιες περιπτώσεις της σύγκρουσης. Ο άμαχος πληθυσμός είναι εκείνος ο οποίος με βάση τις διεθνείς συνθήκες θα πρέπει να προστατεύεται.
9: Σωστά. Εδώ διαβάζω ακόμα, για να το ολοκληρώσουμε αυτό να πάμε σε άλλα, ότι 4 εκατομμύρια είναι στη Μέση Ανατολή που κινδυνεύουν άμεσα να πέσουν κάτω από το όριο της φτώχειας λόγω της νέας ανάφλεξης. Μόνο 4 εκατομμύρια ή είναι οι πιο φτωχοί, υποτίθεται?
10: Οι δραστηριότητες, οι επιχειρησιακές δραστηριότητες από πλευράς Ισραήλ, κύριε Κοντονή, στις ονομαστήσεις επιχειρήσεις Epic Fury και Roaring Lion από πλευράς Ισραήλ, Epic Fury τις ονομάζει ο κύριος Τραμπ, επική οργή δηλαδή.
9: Ναι.
10: Επηρεάζει άμεσα και επηρέασε άμεσα και την διακίνηση υδρογονανθράκων από χώρες ευρύτερα, από μοναρχίες του Περσικού κόλπου. Ήδη αναλύσεις κάνουν λόγο ότι το Κουβέιτ, παραδείγματος χάρη, τον προηγούμενο μήνα δεν πώλησε κανένα βαρέλι πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές. Εάν αυτό ληφθεί υπόψη και για τις άλλες μοναρχίες του κόλπου, αλλά ιδιαίτερα, παραδείγματος χάρη, για περιοχές όπως είναι το Ιράκ, το οποίο μετακινεί αυτή τη στιγμή, για την οποία αναφερόμαστε, τους υδρογονάνθρακές του, όχι μέσω του Περσικού κόλπου όπως γινόταν μέχρι πρότινος, μέσω του καναλιού Σάτελ Άραμπ, αλλά τα μετακινεί προς την Συρία και εκείθεν προς, προς την Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από χερσαίες οδούς, με βιτιοφόρα δηλαδή,
9: ναι, ναι,
10: για να φορτωθούν στη συνέχεια σε πετρελαιοφόρα πλοία και να πάνε προς τη διεθνείς αγοράς. Μια κατάσταση η οποία βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον θα τελεσφορήσει, αλλά τουλάχιστον δεν είναι μια ενέργεια η οποία θα μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα στις διεθνείς αγορές. Συνεπώς, για να το ολοκληρώσουμε, εάν αυτό το αναγάγουμε και σε οικονομική δραστηριότητα από πλευράς Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία της περιοχής έχει επηρεαστεί άμεσα.
9: Ναι, δεν ξέρω, αλλά λένε στις ΗΠΑ και αλλού ότι δεν είναι πια πόλεμος επιλογής αλλά αναγκαιότητας. Τι εννοούν, στρατηγέ μου?
10: Ναι,
9: είναι η κλιμάκωση των ΗΠΑ.
10: Η απάντηση του κύριου Τραμπ, ναι, στην νέα πρόταση του Ιράν, αυτό λένε μερικές από τις διεθνείς αναλύσεις, σε μια προσπάθεια περίσφυξης του κλοιού ή του όποιου κλοιού έχει ήδη δημιουργηθεί πέριξη του Ιράν, αφού πλέον ο πόλεμος έχει αποκεντρωθεί, διεξάγεται με ένα διαφορετικό σύστημα, αυτά που ονομάζονται supply chains, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο γίνεται διακίνηση σήμερα των οικονομικών αγαθών, έχει επηρεάσει την παγκόσμια σφαίρα επιρροής και ισχύως. Επομένως και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επουδενή δεν θέλουν να χάσουν τα πρωτεία σε ορισμένες εξ αυτών.
9: Σωστά. Λέγεται, και θα το ξέρετε καλά εσείς, λέγεται το εξής, ότι είχε δηλώσει, νομίζω τον Απρίλιο, λίγο χρόνο ακόμη και θα μπορέσουμε εύκολα να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούζ, να πάρουμε το πετρέλαιο και να βγάλουμε μια περιουσία. Αυτά τα έγραφε ο Τραμπ, έτσι, αρχές Απριλίου, ναι. Δεν ξέρω, αυτά τα εννοεί και πώς γίνεται?
10: Το ίδιο προσπαθεί ή προσπάθησε να κάνει και στη Βενεζουέλα, κύριε Κοντονή, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.
9: Ναι.
10: Το ίδιο προσπαθεί να επιβάλλει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και δει στο Ιράν, στο οποίο αναφέρεστε, εφόσον και αν ή όταν επιτευχθεί η όποια συμφωνία με την νυν ή μια μελλοντική ηγεσία του Ιράν. Τι ακριβώς εννοεί? Εννοεί ότι θα προστρέξουν στην περιοχή και δει στο Ιράν ή και σε άλλες περιοχές, ενδεχομένως και στο Ιράκ, αμερικανικές μεγάλες εταιρείες παγκόσμιου κύκλου εργασιών και διπετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες θα μπορέσουν να αντλήσουν επιπλέον πετρέλαιο, το οποίο βέβαια θα διακινείται, γι' αυτό μιλήσαμε προηγουμένως για τα supply chains, τις αλυσίδες, δηλαδή διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού της παγκόσμιας κοινότητας, που θα γίνεται μέσα από αμερικανικά κεφάλαια ή χρήσης πλοίων ή μεθόδων.
9: Εδώ παίζεται ένα θέατρο, στο πούμε έτσι, και κάθε μέρα και ένα μικρό θρίλερ έχουμε, στρατηγέ μου κύριε Μπελεγράτη, γιατί από τη μία πλευρά είναι η απρόβλεπτη πίεση της Ουάσιγκτον και από την άλλη η επιμονή των Ιρανών και το διπλωματικό θέατρο που παίζεται. Στέλνει ο ένας, το ακυρώνει ο άλλος. Στέλνει ο άλλος, το ακυρώνει εκείνος. Δηλαδή έχουμε ένα θέατρο του παραλόγου. Κάθε μέρα και ένα θρίλερ. Είναι έτσι ή κάνω λάθος εγώ?
10: Περίπου έτσι είναι, κύριε Κοντονή, ορθώς το αναφέρετε, αφού πλέον σε καμία περίπτωση δεν φαίνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν πίσω στα θέματα του εμπλουτισμού του ουρανίου, και όχι μόνο, υπάρχει και η δυνατότητα, η ενδεχόμενη δυνατότητα από πλευράς Ιράν εμπλουτισμού αποβλήτων του πλουτονίου, τα οποία συγκαταλέγονται εκεί στο Μπουσέρ, όπου υπάρχει ένα ήδη, υπάρχει ένας πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αν σε αυτή την περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν πίσω, όπως καταλαβαίνετε, θα δημιουργηθούν προβληματισμοί στην επιβολή ισχύως στην περιφέρεια της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, και όχι μόνο, αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα. Πολύ δε περισσότερο, εάν ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη, η επιβαλλόμενη ανάπτυξη ή η αναμενόμενη ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων με πολύ μεγαλύτερο βεληνικές από πλευράς του Ιράν.
2: Ναι, πάντως στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαβάζει κανείς τούτες τις μέρες, τις τελευταίες ώρες δηλαδή, ότι θα υπάρξει ένα σύντομο και ισχυρό κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν. Τι είναι αυτό?
10: Υπάρχει η ρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες, technology is driving everything, AI δηλαδή, artificial intelligence, τεχνητή νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες εχμής, παρέχουν τη δυνατότητα στους παγκόσμιους σχεδιαστές ισχύως, ή εκείνους που θέλουν να επιβάλλουν ή μπορούν να επιβάλλουν την ισχύ, και ιδιαίτερα στις μεγάλες δυνάμεις, μαζί με τον αυτοματισμό, τα digital payment,
2: ναι, ναι,
10: να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα για τέτοιου είδους πλήγματα. Όποιος κάνει επιχειρήσεις σήμερα, αναφέρομαι σε στρατιωτικές επιχειρήσεις,
2: ναι, σωστά,
10: με ταχύτητα, με περισσότερο ταχύτητα στο decision making, δηλαδή
2: μα
10: στο
2: λέγατε τρόπο... χθες ότι υπάρχει ένα όπλο το οποίο είναι πολύ γρήγορο.
10: Ναι, είναι ένα όπλο,
2: θα μου πείτε, ναι, θα μας
10: των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο ουσιαστικά ένα πυραυλικό σύστημα, το οποίο μπορεί ή τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα να εκπέμψει πυράβλους.
2: Δεν αναχαιτίζεται αυτό το οπλικό σύστημα από κανένα?
10: Όχι.
2: Όχι άλλο.
10: Επί του παρόντος, όχι. Δεν υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία να αντιμετωπιστεί αυτό το πυραυλικό σύστημα, διότι χρησιμοποιεί πυράβλους με πολύ περισσότερο που
2: έχουν
10: δυνατότητα κίνησης στην ατμόσφαιρα και όχι μόνο, με πολύ περισσότερα Μαχ, άνω των 5 έως 6 Μαχ.
2: Τι σημαίνει αυτό Μαχ? Ταχύτητα, δύναμη.
10: Ταχύτητα του ήχου. Αν φανταστείτε
2: την
10: ταχύτητα,
2: δηλαδή,
10: του ήχου.
2: Ναι, ναι.
10: Ανάλογα καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επί του παρόντος.
2: Πάντως η απειλή ότι θα φύγουν στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτειών από Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία έχει γίνει ήδη πραγματικότητα, από την, τουλάχιστον από πλευράς Γερμανίας, έτσι δεν είναι? Υπάρχει φόβος να αποχωρήσουν και από άλλες χώρες όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία.
10: Επί του παρόντος δεν έχουν εκφραστεί, ναι, τουλάχιστον τέτοιες απόψεις από πλευράς Ιράν, αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί και στο μέλλον, εάν και όποτε το κρίνει σκόπιμο ο κύριος Τραμπ και ιδιαίτερα η πολιτική ασφαλείας, η νέα πολιτική ασφαλείας που εφαρμόζει ο κύριος Τραμπ και την οποία υπέγραψε βέβαια τον προηγούμενο Νοέμβριο, δηλαδή το 2025.
2: Ναι.
10: Αντίστοιχα ο κύριος Χέγκεν έχει υπογράψει την πολιτική αμυντικής ασφαλείας τον περασμένο Ιανουάριο.
2: Στρατηγέ μου, τελικά η διπλωματία δεν χωράει σε αυτό τον πόλεμο?
10: Σαφώς και χωράει, κύριε Κοντονή, αφού επί της ουσίας εκείνο το οποίο επιχειρείται αυτή τη στιγμή είναι να ληφθούν υπόψη στις όποιες συγκρούσεις και θερμές αντιπαραθέσεις στην ευρύτερη μέση Ανατολή, αυτό που ονομάζεται παραδείγματος χάρη κυριαρχική διπλωματία του γκρίζου και μαύρου χρυσού, αλλά και οι αναδιαμορφούμενες σήμερα εμπορικές ή ενεργειακές οδοί που άγουν παράδειγμα προς την καρδιά του ευρωπαϊκού πυρήνα, αλλά και οι επιχειρησιακές τακτικές, οι νέες επιχειρησιακές τακτικές οι οποίες βρίσκονται στο προσκήνιο ή χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται κατά τις συγκρούσεις, με έμφαση βέβαια πάντοτε σε αυτό που ονομάζεται τεχνολογία εχμής. Αν όλα αυτά αντιπαραταθούν με τη σημερινή πραγματικότητα και λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει ένα αντίπαλο δέος το οποίο δεν μπορεί να υπερκάλυψει, παραδείγματος χάρη το Ιράν νιώθει αδύναμο, τότε και μόνο τότε ευελπιστούμε ότι θα γίνει πράξη η όποια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Και νομίζω ότι μπορεί να φέρει και αποτέλεσμα, εάν τελικά κάνει ένα βήμα πίσω ο ένας και ένα βήμα πίσω ο άλλος. Ή δύο σωστό βήματα κάποιος.
10: Σωστό. Και κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει, διότι σε τελική ανάλυση, εκτός από τους λαούς της περιοχής οι οποίοι επηρεάζονται...
2: Βέβαια, η παγκόσμια οικονομία απειλείται σημαντικά, δεν είναι, έχει ήδη απειληθεί.
10: Και όχι μόνο, παραδείγματος χάρη, της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής ή και της Κίνας ή ενδεχομένως και της Κίνας ή ας πούμε και της Ρωσίας, αλλά λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει εκείνο που ονομάζεται παγκόσμιος νότος, κύριε Κοντονή, και αφορά τις οικονομίες κάποιων κρατών της νοτίου πλευράς της συγκεκριμένης Ηπείρου, της Αφρικής δηλαδή, και κάποια κράτη τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν οικονομίες με δυνατότητα αντίστασης, resilience τουλάχιστον στο παγκόσμιο πλέγμα ισχύως που επιβάλλεται από τις μεγάλες δυνάμεις. Εάν αυτό αναγνωστεί από την ανάποδη πλευρά, δηλαδή από την πλευρά εκείνου που δέχεται την οικονομική πίεση, εάν δεν ανήκει σε έναν συνασπισμό, όπως παραδείγματος χάρη σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη, τότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί η επίδραση είναι ακόμα περισσότερη.
2: Δυστυχώς αυτές είναι αλήθειες που λέμε και που λέτε εσείς περισσότερο από μένα, διότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ο πόλεμος αυτός θα συνεχιστεί, όπως δυστυχώς συνεχίζεται και στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα ουδής να ξέρει πότε θα λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
10: Επί του παρόντος δεν φαίνεται να λήγει ο πόλεμος, ή τουλάχιστον όσο η Ρωσική Ομοσπονδία ή τουλάχιστον η ρωσική πλευρά νιώθει ισχυρή να επιβάλλει την θέλησή της επί του πεδίου της μάχης.
2: Τώρα μάλιστα που οι Αμερικανοί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό
10: ή πουλάνε όπλα στους Ευρωπαίους. Έτσι. Οι οποίοι οι Ευρωπαίοι τα δίνουν στην Ουκρανία, τότε καταλαβαίνουμε όταν δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος που είπαμε προηγουμένως για να υπερκαλύψει ή τουλάχιστον αντιπαρατεθεί με την επιβολή της θέλησης του αντιπάλου δια της ισχύως, δηλαδή με στρατιωτικά μέσα, καταλαβαίνετε ότι αυτό απομακρύνεται περισσότερο και εδώ έρχεται στην πράξη αυτό που ονομάζεται, κύριε Κοντονή, Θουκυδίδιο παράδειγμα, την περίφημη περικοπή ή αν θέλετε περίπτωση των Μιλίων, οι οποίοι είπαν στους Αθηναίους πρέσβεις, όπως μας λέει ο Θουκυδίδης, ο δικός μας Θουκυδίδης, ότι εμείς είμαστε μια περιοχή, κάποιες πόλεις ανεξάρτητες, μια νήσος ανεξάρτητη. Δεν θέλουμε να ενταχθούμε σε κανέναν από τους δύο συνασπισμούς, ούτε με τους Σπαρτιάτες, ούτε με τους Αθηναίους. Αφήστε μας εδώ ήσυχους. Και τους είπαν οι Αθηναίοι, ή έρχεστε με θυμόν, ή έρχεστε μαζί μας, ή εξανθραποδίζεστε με ό,τι αυτό σημαίνει.
2: Και να κλείσουμε με αυτό που ένας ιστορικός, όπως ο καλός μου φίλος στρατηγός, ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, μας είπε πριν από λίγο. Στρατηγέ μου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή σας ημέρα. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
10: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοντονή. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου.
10: Και σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Κύριε Μπελεγράτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση

0: και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
3: Over my dead body.
2: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
3: Και ποια θα σε έντεξει δύο ώρες, βρε κακομύρη.
2: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
3: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
2: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
3: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
2: Και τι ώρα λες να πάμε.
3: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
4: Τεχνολόγια!
2: Ναι, είχε σχέση με αμαλιάδα feng shui.
3: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στον 943 Interveten Sport.
2: Με τη Λένα Καραλή.
3: Και τον ενοχλητικό.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Χθες και φίλοι, ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τιμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η τιμητική αυτή διάκριση θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου του 2026 στις 7 στο Αμφιθέατρο του Ιωνικού Κέντρου στη Νέα Ιωνία. Για το θέμα αυτό έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Έχω καλέσει λοιπόν τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον στρατηγό τον κύριο Αντώνη Αυγερινό, τον καλό μου φίλο, τον οποίο υποδέχομαι με χαρά. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
7: Πολύ καλημέρα κύριε Κοντονή. Χίλια ευχαριστώ και πάλι για την ευγενική σας φιλοξενία και βεβαίως πρόσκληση.
6: Η εκπομπή είναι και δική σας. Είναι και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εδώ είναι σαν να είστε στο σπίτι σας. Ό,τι θέλει ο Ελληνικός Σταυρός. Εδώ είμαστε εμείς. Στρατηγέ μου, τι είναι αυτή η εκδήλωση, γιατί τιμάται ο Πατριάρχης μας.
7: Ναι, πράγματι, όπως είπατε, η 8η Μαΐου εκάστου έτους τιμάται ως η Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού, θα προσθέσω και Ερυθράς Ημισελήνου. Είναι η γενέθλιος ημέρα του ιδρυτού του Ερυθρού Σταυρού, αυτού του παγκόσμιου οργανισμού, που ήρθε εν παρόδο, όπως ξέρετε, δραστηριοποιείται, ενεργοποιείται σε 192 χώρες παγκοσμίως. Έχει τιμηθεί βεβαίως με 3 βραβεία Νόμπελ και ο ίδιος ο ιδρυτής του, που τιμούμε, όπως σας είπα, τη γενέθλιο ημέρα κάθε χρόνο 8 Μαΐου, έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1901. 1828, 8 Μαΐου γεννήθηκε ο Ερίκος Ντινάν. Τιμούμε πάντα μία διακριτή προσωπικότητα που ειλικρινά αφήνει το αποτύπωμά του στο φιλανθρωπικό, κοινωνικό, ανθρωπιστικό έργο, το οποίο για μας είναι ο πρωτεύων, ο κυρίαρχος στόχος και σκοπός της δράσης μας. Γι' αυτό λοιπόν φέτος επιλέξαμε την αυτού Θεοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη Βαρθολομαίο, προκειμένου να τον τιμήσουμε με την ύψιστη τιμή του Ερυθρού Σταυρού, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που είναι χρυσός σταυρός με τα χρυσού κλάδου Δάφνης. Θέλω λοιπόν να προσθέσω και σε αυτά που με ρωτήσατε, γιατί τιμούμε τον Παναγιώτατο Πατριάρχη μας Βαρθολομαίο, γιατί πρόκειται για έναν Πατριάρχη, θα έλεγα κράτηστο θεολόγο και λόγιο, με μια βαθιά πίστη και σοφία και με μια λαμπρή επίσης μόρφωση και εξαιρετική παιδεία. Βεβαίως διακρίνεται, όπως θα γνωρίζετε, και για την πλήρη αφοσίωσή του στα ποιμαντορικά του καθήκοντα.
6: Σωστά, ένας χαμογελαστός, χαρισματικός πατριάρχης.
7: Ακριβώς, πολύ σωστά το είπατε. Θα προσέθετα, επιτρέψτε μου, ένας θρησκευτικός ιεράρχης ηγέτης που ηγείται διακονώντας το πίμνιο και όχι διακονούμενος.
6: Σωστό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό όπως το λέτε.
7: Ναι, γι' αυτό και έχει κερδίσει πιστεύουμε τον σεβασμό όλου του κόσμου, όχι μόνο του ορθόδοξου ποιμνίου, αλλά και όλων των πολιτών όλου του κόσμου. Να προσθέσω δε, αν έχω χρόνο, δεν ξέρω.
6: Βεβαίως, έχουμε αρκετό χρόνο, γι' αυτό σας έβγαλα τώρα, ώστε να πούμε πολλά πράγματα και για τον Ελληνικό Σταυρό. Να πούμε πού ακριβώς βρίσκεται σήμερα, ποια είναι η θέση του για όλα τα γεγονότα που εξελίσσονται κλπ.
7: Ωραία. Συνεχίζοντας λοιπόν για τον Πατριάρχη μας, θέλω να προσθέσω ότι έχει αναδειχθεί πλέον αναμφισβήτητα σε ένα θρησκευτικό ηγέτη διεθνούς ευέλειας και ακτινοβολίας, που οραματίζεται βεβαίως ένα βιώσιμο περιβάλλον και μέλλον με βάση τις πανανθρώπινες αξίες, της ορθοδοξίας και της οικολογίας. Όπως είπατε και εσείς, μιλήθιος ο λόγος του πάντα, αλλά και στεναρός. Έχει, όπως θα έχετε διαπιστώσει, μια συνεχή κινητικότητα προς υπεράσπιση των συμφερόντων της ρωμιοσύνης και αυτή η πλήρης, θα έλεγα, ενεργοποίησή του συνιστά για ένα παράγοντα αναπτέρωσης του ηθικού, της αυτοπεποίθησης των μελών της πολύπαθης ομογένειας που διαβεί στην γείτονα χώρα. Παράλληλα θέλω να τονίσω ότι επί των ημερών του, και αυτό το γνωρίζουμε όλοι, στηρελατήθηκε μια συνεργασία, θα έλεγα δυνατή, ισχυρή συνεργασία με τον επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας σε θέματα όπως το περιβάλλον και το προσφυγικό. Και στη φράση αυτή, η οποία έχει υποθεί από τον ίδιο, περισσότερα είναι αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν, συμπυκνώνεται, θα έλεγα, και αποτυπώνεται η εικόνα ενός εμπνευσμένου ιεράρχου που με το κήρυγμά του μπορεί να εμπνεύσει, όπως προείπαμε, όχι μόνο το ορθόδοξο ποίμνιο, αλλά και τους πολίτες όλου του κόσμου. Γενικά δεν μένει αποκομμένος από την κοινωνία. Και να τονίσω, που και αυτό είναι γνωστό, ανεκτήμητη η προσφορά του στον αγώνα για το φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο που το έχει αποδοθεί επισήμως από τον πρώην αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον Αλ Γκορ, ο τίτλος του πράσινου ιεράρχου, και το περιοδικό Time τον είχε κατατάξει ανάμεσα στους 100 ανθρώπους παγκοσμίως με την πιο μεγάλη επιρροή, ακριβώς λόγω της...
6: Ακριβώς, και συνήθως το Time δεν βάζει πρωτοσέλιδο αν δεν αξίζεις.
7: Ναι, ναι. Πολύ σωστά, και αυτό είναι ακριβώς λόγω της ταραλέας άσης του υπέρ του περιβαλλοντικού κινήματος.
6: Ναι. Η επιλογή να γίνει στο νέο Ιωνικό Κέντρο εκεί στις Μητρόπολης, της δικής μας, στη Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, εικάζεται ότι είναι η προσφυγιά εκεί.
7: Ακριβώς. Είναι το μνημείο βασικά του προσφυγικού ελληνισμού, θα έλεγα. Ένας περίλαμπρος μεγαλοπρεπής...
6: Είναι η πρώτη εκδήλωση που γίνεται σε αυτό το κέντρο, έτσι δεν είναι?
7: Η πρώτη εκδήλωση.
6: Εγγενιάζοντας με αυτόν τον τρόπο, σωστά, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
7: Και μας τιμά ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος Γαβριήλ, με την επιλογή του, αλλά επίσης δείχνει και την εκτίμησή του και θα έλεγα την εμπιστοσύνη του στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Να ξέρετε ότι με τη δική του Μητρόπολη, με τον ίδιο, έχουμε μία, θα έλεγα, συνεργασία, συμπόρευση σε ένα ευρύ πεδίο δράσεων και ενεργειών. Έχουμε πετύχει, θα έλεγα, αρκετά, αν όχι πολλά.
6: Τα διαβάζω.
7: Ναι, ναι, όμως επενδύουμε σε ακόμη περισσότερα. Είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό κέντρο, ένας καταπληκτικός
6: χώρος.
7: Μνημείο, όπως σας είπα, προσφυγικού ελληνισμού.
6: Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι αυτό το κέντρο, το οποίο βεβαίως αρέσει πάρα πολύ σε όλους, και εγώ το είδα απ' έξω, δεν έχω πάει ακόμα, ελπίζω να μου στείλετε πρόσκληση να είμαι και εγώ την Παρασκευή εκεί.
7: Βεβαίως.
6: Έτσι ώστε να το δω και εγώ από κοντά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μέσα σε αυτό το κέντρο η Μητρόπολης θα κάνει πολλά πράγματα. Θα είναι μια Μητρόπολης, εννοώ ότι η δική μας, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας, τέτοια ώστε όλος ο κόσμος να έρθει στο προσφυγικό αυτό κέντρο και να θαυμάσει τα εκθέματα, να θαυμάσει την προσφυγιά, να δει πώς ζούσαν τότε και πώς είναι σήμερα.
7: Ναι. Είναι αξιοθαύμαστος ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης γι' αυτό το έργο, το οποίο νομίζω ότι είναι μοναδικό, δεν υπάρχει εφάμιλο σε όλη την Ελλάδα. Επίσης χτίζεται ένας περικαλέστατος ιερός ναός.
6: Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
7: Δεν έχει τελειώσει ακόμα, θα τελειώσει. Αλλά
6: είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου, του, νομίζω, ναι, προστάτης το... της Μητρόπολης.
7: Είναι κάτι το ξεχωριστό, μοναδικός.
6: Ναι, για να μου πείτε ορισμένα πράγματα τώρα για τον Ελληνικό Ιερό Σταυρό. Το έργο του οποίου είναι μεγάλο.
7: Πάντα πραγματικά μας συγκινείται για το ενδιαφέρον που δείχνεται. Να σας πω κάποιες γενικότητες, γιατί το έργο μας, όπως σας είπα πολλές φορές, είναι καθημερινά τεράστιο σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και όπως και άλλη φορά σας είπα, αντιπνεύουμε την απόδοση αυτού του έργου μας καθημερινά, γιατί θέλουμε να έχουμε πραγματικά μία πλήρη ανταπόκριση έργων και λόγων. Γι' αυτό ακριβώς το κάνουμε, γιατί θέλουμε με τον τρόπο αυτό να ασμιλεύουμε διαρκώς έτσι περαιτέρω την ανθρωπιστική εθελοντική μας δράση. Το κατόφυλλο λοιπόν, θα έλεγα, μιας νέας εποχής, ο ανθρωπισμός, η αναγέννηση, η δύναμη της συλλογικής δέσμευσης δείχνουν ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν αποτελεί απλώς έναν οργανισμό, αλλά μία, θα έλεγα, επιτρέψτε μου, ζώσα κληρονομιά διαμορφωμένη πάνω σε έναν αιώνα ανιδιοτελούς, αιώνα τουλάχιστον 150 χρόνια συμπληρώνουμε, ανιδιοτελούς παρουσία στην πρώτη γραμμή της ανθρώπινης ανάγκης. Και η περίοδος που διανύουμε αποτελεί, πιστέψτε με, τομή στη σύγχρονη ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
6: Άλλωστε ο ρόλος σας τώρα, ιδιαίτερα με όλα όσα συμβαίνουν εκεί στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και όλα τα υπόλοιπα, είναι ο σπουδαιότερος που παίζεται.
7: Ξέρετε πάρα πολύ, κύριε Κοντονή, ότι η δική μας οικουμενικότητα, το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρού, διαθλάται και μεγιστοποιείται από τις πολλές μοναδικές αποστολές εκτός Ελλάδος. Προς 2 μηνών περίπου στείλαμε την τελευταία αποστολή στη Ζάμπια, Μοζαμβίκη, διότι και εκεί οι άνθρωποι λόγω των φοβερών πλημμυρών έχουν τεράστια ανάγκη βοήθειας. Ακτοπλοϊκός πήγε, παραδόθηκε. Επίσης είχαμε στείλει πιο μπροστά στο Σουδάν 2 φορές, όπου και εκεί μένεται φοβερός θήλιος πόλεμος, και εκεί δεν έχουν οι άνθρωποι ούτε φάρμακο να χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει επίσης λοιμός ευλογιάς. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έχουμε μια μοναδική επιχειρησιακή πληρότητα, ετοιμότητα, και μας καθιστά ικανούς να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε αποστολές δύσκολες πολλές φορές εκτός Ελλάδος. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν οι μοναδικοί, και δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό, δυστυχώς, δυστυχέστατα, επί 10 ολόκληρους μήνες οι κινητές μας μονάδες υγείας, με τις νοσηλεύτριές μας, τους γιατρούς, τους εθελοντές μας, στα σύνορα Ρουμανίας, Ουκρανίας, στην πόλη Σιρέτ, προσέφεραν.
6: Ναι, μου το είχατε πει αυτό, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να γίνει περισσότερη προβολή. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε εδώ, και εσείς και εγώ.
7: Ναι, κύριε Κοντονή μου, ξέρετε, στην Ελλάδα το ενδιαφέροντα μερικές
6: φορές. Ναι, είναι άλλα τα ενδιαφέροντα.
7: Είναι άλλα.
6: Έχετε δίκιο.
7: Ναι, θεωρώ ότι ο οργανισμός μας έχει ένα αποδοτικό και ανθεκτικό ορίζοντα, με ένα μέλλον όχι απλά στη διαχείριση του παρελθόντος, αλλά και στη δημιουργία ενός μέλλοντος σύγχρονου, καινοτόμου, αλληλέγγυου, αλτρουιστικού, εξωστρεφούς, αποτελεσματικού και διαφανούς. Και η άφηση αυτή του νέου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θεωρώ ότι πλέον δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Να θυμίσω από τις πλημμυρισμένες πεδιάδες της Θεσσαλίας, τις λεγόμενες πλαγιές της Έδειας, το τραγικό πεδίο των Τεμπών, αλλά και μετά τους σεισμούς στην Τουρκία, στη Συρία, τη βοήθειά μας στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο. Θεωρώ ότι ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν έχει ρητορική μόνο στις δράσεις, αλλά παρουσιάζει και μία αδιάψευστη μαρτυρία ετοιμότητας και αφοσίωσης που, επιτρέψτε μου να πω και πάλι, συνθέτουν τον πυρήνα της ταυτότητάς μας.
6: Σωστό.
7: Και εδώ να τονίσω, κύριε Κοντινή, ότι στο επίκεντρο κάθε δράσης μας βρίσκεται ο εθελοντής.
6: Πάνω σε αυτό το στοιχείο θέλω να μου πείτε ορισμένα πράγματα, γιατί κάποιος που θέλει να γίνει εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πού, πώς να σας βρει, τι απαιτήσεις και πώς γίνεται αυτό.
7: Είναι εύκολο, θα επισκεφθεί το πλήρως ανακαινισμένο site μας, www.redcross.gr. Θα βρει την αίτηση την οποία πρέπει να συμπληρώσει. Όπως ξέρετε, ο Ερυθρός Σταυρός έχει 4 μεγάλους τομείς: τομέας υγείας, τομέας κοινωνικής πρόνοιας με τους υπέροχους κοινωνικούς λειτουργούς ψυχολόγους, τομέας σαμαριτών διασωστών ναυαγοσωστών και τομέας νεότητας. Θα επιλέξει τον τομέα που τον ενδιαφέρει περισσότερο, θα συμπληρώσει την αίτηση, θα μας την στείλει και εμείς θα τον καλέσουμε σε μια συνάντηση γνωριμίας προκειμένου να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και για τον τρόπο βεβαίως της εκπαίδευσής του. Γιατί οι εθελοντές μας, κύριε Κοντονή μου, ξέρετε ότι είναι διακριτοί, διαφορετική, γιατί είναι οι μόνοι που υφίστανται μια μακρόχρονη επίπονη εκπαίδευση προτού δώσουν την υπόσχεση του εθελοντή, και αυτή ακριβώς η δύσκολη πολλές φορές εκπαίδευση τους καθιστά ικανούς να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά, ως άκης κληθούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές.
6: Και τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά. Από αυτούς που έχω δει τους εθελοντές, αυτοί που μου στείλατε εδώ και μιλήσαμε κιόλας για τα θέματα, ναι.
7: Ο εθελοντισμός, να προσθέσω, κύριε Κοντονή μου, όπως και ο ερυθροσταυρισμός, για μας θεωρούνται τα αντίδοτα κατά της βίας.
6: Θέλω να μου διευκρινίσετε ποιος είναι ο εθελοντισμός και ποιος ο ερυθροσταυρισμός.
7: Όπως ξέρετε, ο εθελοντισμός είναι η ολοκλήρωση της προσωπικότητας ενός ατόμου.
6: Σωστό, γιατί, πολύ σωστό, συμφωνώ
7: γιατί
6: πολύ.
7: Γιατί τον εφοδιάζει με ηθικές και κοινωνικές αξίες, λίγος πολύ ξεχασμένες στην εποχή μας, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός, η ειρήνη.
6: Και να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία, πάνω απ' όλα, στρατηγέ μου, κύριε Βιερινά.
7: Επίσης για τον εθελοντή πάντα το βοηθά να σχηματίσει, να μπορέσει να δημιουργήσει μια πραγματικά σωστή, όσο το δυνατό, προσωπικότητα με αυτοσεβασμό, με αυτοπεποίθηση, με ομαδικότητα, συλλογικότητα, να θέτει το εγώ κάτω από το εμείς. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε κοινωνία ειρηνική και αρμονική, γιατί μόνο έτσι οι άνθρωποι θα μπορέσουν να αποβάλουν τον ατομισμό και τον εγωισμό τους. Και ερυθροσταυρισμός, αυτή θα έλεγα η υπερεθνική πολυδιάστατη έννοια που συνοψίζεται ως η μεγαλόπνοη φιλοσοφική σύλληψη και ενόραση ανθρωπισμού και ευπηρίας.
6: Έχετε δίκιο, είναι σωστό αυτό. Όσον αφορά τον ερυθροσταυρισμό.
7: Ο ερυθροσταυρισμός, όπως σας είπα, είναι αυτή η πολυδιάστατη, πραγματικά υπερεθνική έννοια. Και να σας πω και επίσης ότι όταν λέμε ερυθροσταυρισμό, εννοούμε αυτή την μεγαλειώδη, πραγματικά ιδεολογική διακήρυξη κοινωνικής.
6: Ποιος μπορεί να γίνει
7: συνοδεύεται από μια ρωμαλαία πρακτική προστασίας των αδυνάτων.
6: Σωστά. Και ποιος μπορεί να γίνει ή να πάρει τον τίτλο αυτό?
7: Αυτός ο οποίος, όπως σας είπα, θέλει πραγματικά να μπορέσει να ξυπνήσει μέσα του τον μικρό εθελοντή που όλοι έχουμε. Εάν πραγματικά, σας το λέω κύριε Κοντονή μου, αποφασίσει ότι θέλει να τον ξυπνήσει από τον λίθαργο, γιατί ο εθελοντισμός είναι κάτι που βιώνεται μόνο στην πράξη, είναι βιωματικός. Ο Αριστοτέλης από τότε είπε ότι η ουσία της ζωής είναι να προσπαθείς να κάνεις τον καλό σε αυτόν που έχει την ανάγκη σου, σε αυτόν που πραγματικά χρειάζεται τη βοήθειά σου. Και ο μεγάλος Γκάντι είπε ότι αν θέλεις να γνωρίσεις τον εαυτό σου, πρέπει να τον χάσεις στην υπηρεσία του άλλου. Και βεβαίως ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι που κάνουμε για να δικαιολογήσουμε τη συνείδησή μας ότι κάνουμε και εμείς αυτό που...
6: Αν είναι έτσι, μην το κάνεις καθόλου, έχετε απόλυτα δίκιο.
7: Ναι, καταλάβατε, αυτό ακριβώς. Ο εθελοντισμός για τους δικούς μας ερυθροσταυρίτες εθελοντές είναι στάση ζωής, πορεία ζωής, προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Αυτό είναι ο εθελοντισμός για τους δικούς μας ανθρώπους.
6: Ναι. Τώρα, να κλείσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα που φτιάξαμε και θα σας παρακαλέσω ένα πρωινό, ένα Σάββατο, μια Κυριακή, όταν βρείτε την ευκαιρία και ιδιαίτερα αφού γίνει και η βράβευση, τη τιμητική αυτή η διάβευση του Παναγιωτάτου, να είστε κοντά μου να μιλήσουμε για πολλά θέματα.
7: Βεβαίως, ευχαρίστω.
6: Εγώ θέλω να πούμε τώρα... πάλι να επανέλθουμε όπως ξεκινήσαμε. Να πούμε στον κόσμο ότι την Παρασκευή στις 7
7: την ώρα... Την Παρασκευή λοιπόν στις 7 η ώρα.
6: Το απόγευμα. 8 του μηνός, δεν είναι Παρασκευή, κάνω λάθος
7: 8 του ναι. μηνός. Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού Σταυρού. Και παρενθετικά να τονίσω ότι η Βουλή των Ελλήνων 9 με 11 θα φωταγωγηθεί για να τιμήσει αυτή την παγκόσμια ημέρα με το λόγο του Ερυθρού Σταυρού.
6: Πολύ ωραίο. Ναι.
7: Παρασκευή 9 με 11, 8 του μηνός λοιπόν, 7 η ώρα το απόγευμα, σε αυτό το ωραίο μεγαλοπρεπέστατο αμφιθέατρο του Ιωνικού Κέντρου του Μνημείου αυτού του προσφυγικού ελληνισμού θα γίνει αυτή η τιμητική απονομή της ανωτάτης διάκρισης του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον οικουμενικό μας πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, όπως είπα, για το φιλανθρωπικό, κοινωνικό και ανθρωπιστικό του έργο.
6: Ο χώρος είναι κοντά στον Περισσό, έτσι δεν είναι, να το πούμε και αυτό,
7: ακριβώς
6: στο σταθμό του ηλεκτρικού.
7: Ακριβώς απέναντι, μπροστά δηλαδή στον ηλεκτρικό σταθμό του Περισσού, στον προάβλιο χώρο, αυτού του πραγματικού μνημείου θα έχουμε μεγάλη πραγματικά επιβλητική έκθεση του εξοπλισμού του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δεν επιτρέπει ο χώρος δηλαδή να έχουμε τα οχήματά μας, το στόλο μας που είναι πάνω από 100, όπως είχαμε άλλη φορά στον προάβλιο χώρο του Ζαπίου Μεγάρου. Θα έχουμε όμως όλον τον εξοπλισμό και όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν για να πάρουν, θα έλεγα, μια πρώτη γεύση της επιχειρησιακής, όπως είπα, ικανότητας και πληρότητας του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
6: Θα μοιραστούν άλλωστε και κάποια έντυπα, έτσι δεν είναι?
7: Βεβαίως. Και μετά, βεβαίως, θα μοιραστείτε, τα έχουμε ήδη έτοιμα. Ο κάθε επισκέπτης θα πάρει τη σακούλα του με αυτά τα έντυπα που έχουμε ετοιμάσει και μικρά δωράκια. Και επίσης, μετά το πέρας της εκδήλωσης, της τιμητικής δηλαδή απονομής στον Πατριάρχη. Θα έχουμε ένα δεκάλεπτο, θα έλεγα και ελπίζω να είναι εντυπωσιακό σόου στον ουρανό, χρησιμοποιώντας περίπου 230 drone και σχηματίζοντας μερικές ωραίες πραγματικά εικόνες που εκπροσωπούν τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
6: Θα τα δούμε όλα λοιπόν την Παρασκευή. Οπότε το Σάββατο και την Κυριακή, αν δεν μπορέσετε να έρθετε εδώ, θα μιλήσουμε για όλα αυτά στο τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγέ μου. Ευχαριστώ, Αντώνη, φίλε μου. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργη. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Στο σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, να συνομιλήσουμε αυτή τη στιγμή με την οικονομική σύμβουλο της εκπομπής, και εδώ τα έχουμε βάλει σε μία τάξη, να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα οικονομικά που βρισκόμαστε σήμερα και τι ακριβώς μέλη γενέστε, όπως λένε, και ιδιαίτερα με θέματα που εκείνη έχει επιλέξει να μας αναπτύξει η φιλοθέη Μακρυδάκη. Καλημέρα σας, κυρία Μακρυδάκη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλημέρα κύριε Κοντονή.
0: Είσαι έτοιμη φιλοθέη μου να πας στην εκκλησία ή όχι ακόμα?
1: Όχι ακόμα, να τελειώσουμε πρώτα και μετά.
0: Έτσι, έτσι. Πάντως ήταν λοιπόν πολύ ωραίο αυτό που ανέβασες εκεί χθες, το είδα μέσα στο αυτοκίνητό σου κτλ.
1: Ήταν όταν ολοκληρώσαμε τη συζήτηση χθες, είχα τον προβληματισμό για όλα αυτά που λέγαμε.
0: Νομίζω ότι ήταν σωστό αυτό που σου έλεγα εγώ, ο προβληματισμός ο δικός μου, πού θα βρεθούν και πώς θα γίνει.
1: Βέβαια και είναι σωστός, γιατί όσα μέτρα και να ληφθούν που έχουν να κάνουν με το όφελος του πολίτη, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για λιγότερες ώρες εργασίας.
0: Σωστό.
1: Άρα περισσότερη ξεκούραση. Λιγότερες ώρες εργασίας με τα ίδια τα χρήματα που δίδονται τώρα στις περισσότερες.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά μια έμεση αύξηση του μισθού. Από την άλλη το γεγονός το πώς θα αντέξει η επιχείρηση το κόστος αυτό, γιατί εννοείται ότι όλα τα μοντέλα λειτουργίας είναι καλοδεχούμενα, που είναι προς όφελος όπως είπαμε των πολιτών, των συμπολιτών μας. Ωστόσο όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις παραμέτρους με βάση τις οποίες εφαρμόζονται. Δηλαδή αυτό το μοντέλο εφαρμόζεται σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Οι υπόλοιπες συνθήκες όμως εδώ δεν είναι όπως είναι έξω. Δηλαδή μπορεί τώρα ο εργοδότης να αντέξει μια τέτοια κατάσταση, και ανάλογα βέβαια πάντα και τη φύση εργασίας.
0: Σωστό, σωστό.
1: Γιατί όπως για παράδειγμα έχουμε προχωρήσει και έχουν παραμείνει κάποιες εταιρείες στην τηλεργασία, δηλαδή το να δουλεύει κάποιος και να παράγει από το σπίτι. Αυτό όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις εργασίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αν κάποιος δηλαδή είναι πολιτής με φυσική παρουσία σε ένα φαρμακείο, δεν μπορεί να το κάνει από το σπίτι του. Αν όμως είναι marketing πολιτής κάποιων άλλων προϊόντων που διαφημίζει τηλεφωνικά, μπορεί να το κάνει και κατοίκον. Οπότε κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική και πρέπει να λάβουμε υπόψη εάν και κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα αυτά στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να εστιάσω ξεκινώντας την σημερινή μας κουβέντα είναι το εξής. Μετά από τεράστιες προσπάθειες που έγιναν από τον σύλλογο στον οποίο είμαι μέλος, εκλεγμένο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και αναφέρομαι στον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Πειραιά Ελευθέρων Επαγγελματιών.
0: Πειραιά είπες, του Πειραιά.
1: Ναι, ναι, του Πειραιά. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες για τη β' φάση του Δελτίου Αποστολής και τελικά δόθηκε παράταση μέχρι 12 Οκτωβρίου. Το αίτημα ήταν απόλυτα δίκαιο, αφού η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, οι εταιρείες των προγραμμάτων και οι επιχειρήσεις δεν ήταν έτοιμες για ένα τόσο μεγάλο έργο και τόσο άμεσα. Οπότε η παράταση που δόθηκε ύστερα από πιέσεις από το σύλλογό μας είναι βεβαίως κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και αναγκαίο. Τώρα να τονίσουμε Γιώργο ότι καλά συζητήσαμε τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η πολιτεία για όλα αυτά που είναι να δοθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι όσον αφορά τη δυνατότητα κάποιων να λάβουν τρία ενίκια μέσα στο 2026.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Τι είναι αυτή? Είπαμε για δύο ενίκια σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Εδώ τα τρία ενίκια αφορούν περίπου 50.000 δικαιούχους και στόχος είναι η ενίσχυση της στέγασης και η προσέλκυση προσωπικού στην περιφέρεια. Γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί εργάζονται εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, κυρίως σε περιφέρεια εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Συνολικά αναμένονται τρεις πληρωμές, δύο και μία, η πρώτη δόση αναδρομικά του 2025, η οποία θα δοθεί τέλος Μαΐου, και οι δύο επόμενες έως τέλος Νοεμβρίου, που ήθιστε και γνωρίζουμε όπως ισχύει για όλους. Μέχρι 800 ευρώ είναι το μάξιμο ποσό αναεπιστροφής, 50 ευρώ για κάθε τέκνο, και το μέγιστο συνολικό όφελος όπως τονίσαμε, μόνο για αυτή την περίπτωση είναι τα 3 ενίκια. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπάρχουν εισοδηματικά.
0: Τι απαιτούνται για όλα αυτά, φιλοθέμη, να πούμε στον κόσμο, γιατί θα σε ζαλίσουν μετά. Θα σε παίρνουν τηλέφωνο. Είπες αυτό για να κάνω το λιανά, όπως έλεγε η μάνα μου, συγχωρεμένη, κύριε Λεμονιά.
1: Γιατροί και νοσηλευτές, λοιπόν. Μιλάμε για γιατρούς και για νοσηλευτές.
0: Πολύ ωραία.
1: Για νοσηλευτές. Η συγκεκριμένη λοιπόν αυτή κατηγορία δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Κίνητρο είναι για να στελεχωθούν κρίσιμες υπηρεσίες. Ισχύει για έως 1.000.000 ενοικιαστές. Ο υπολογισμός είναι το 1/12 που έχω τονίσει διαρκώς των ετήσιων ενοικίων και το πλαφόν είναι το 800 ευρώ ετησίως. Δηλαδή, Γιώργο, εσύ νοικιάζεις μια κατοικία και δίνεις για 5 μήνες 500 ευρώ. Για τους επόμενους 5 μήνες δίνεις 700 ευρώ. Και τέλος, για τους 2 τελευταίους μήνες του 2025, έστω ότι έχεις δώσει 800 ευρώ. Ποιο θα είναι το ποσό που θα πάρει σαν επιστροφή ενοικίου, τα 500, τα 700 ή τα 800.
0: Ενδιάμεσο περίπου. Ή όχι.
1: Κάνουμε άθροισμα λοιπόν όλων των χρημάτων που έχουμε δώσει μέσα στο έτος. Αθροιστικά πόσο έχουμε δώσει για τους 12 μήνες του 2025. Το διαιρούμε δια 12 και θα λάβουμε το μέσο όρο.
0: Α, εδώ, αυτό που είπαμε.
1: Γιώργο, να τονίσω, γιατί θα έρθει εκείνη η ώρα που θα περιμένουν οι ακροατές μας να δουν χρήματα και δεν θα βλέπουν στον τραπεζικό του λογαριασμό. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία πώς έχετε προβάλει τη φορολογική δήλωση. Και τονίζω ότι αν το μισθωτήριο να γράφει ότι το ακίνητο ανήκει σε 2 δικαιούχους, θα πρέπει να μοιράσετε το ποσό αναφημί και να αναγράψετε στη φορολογική δήλωση για κάθε αφημί πόσα λεφτά χρήματα έχετε καταθέσει. Μπορεί εσείς να καταθέτετε τα χρήματα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό,
0: ναι,
1: μόνο, αλλά στη φορολογική δήλωση θα γράψετε αναφημί τι χρηματικό ποσό αντιστοιχεί. Για παράδειγμα, εσύ δίνεις στο αφημί Α, έχεις δώσει μέσα στο 2025 για ενίκεια 3.000 ευρώ. Και στο αφημί Β, άλλες 3.000 ευρώ. Στο σύνολο
0: υπάρχει κάποιος που έχει δύο αφημί.
1: Υπάρχει περίπτωση το ακίνητο να ανήκει σε δύο αφημί.
0: Δηλαδή να είναι το δικό μου και της γυναίκας μου, ας πούμε.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Ωραία.
1: Μπορεί να είναι τρία τα αφημί, δηλαδή το ακίνητο.
0: Και των παιδιών.
1: Σε σένα, στην σύζυγο και στη μια σου κόρη.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ τώρα ο ενοικιαστής θα πρέπει να πάρει το ποσό που έχει καταθέσει ετησίως σε έναν από τους τρεις ή σε ένα άϊμπαν που ανήκεται και τρεις, να το διαιρέσει διά του τρία και να αναγράψει ξεχωριστά στη δήλωση τι ποσό αντιστοιχεί στο κάθε αφημί και βάζοντας βέβαια πάντα στο τέλος και τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό παροχής ρεύματος της κατοικίας. Έτσι θα διασφαλίσετε ότι θα μπορέσετε να λάβετε το ενίκιο. Και βεβαίως αυτή είναι μια όψη του νομίσματος. Και περνάμε στη διαδικασία της δεύτερης όψης του νομίσματος που είναι η πληρωμή. Εδώ θα πρέπει να προσέξετε το IBAN να είναι ενεργό. Να είσαστε ο πρώτος δικαιούχος μέσα σε αυτόν τον τραπεζικό λογαριασμό, εσείς που περιμένετε την επιστροφή των χρημάτων. Εντάξει, και να είναι δηλωμένος ο τραπεζικός σας λογαριασμός στην ΑΔΕ. Γιατί και εγώ έχουμε δει κάποιες περιπτώσεις που φορολογικές δηλώσεις, επειδή μέχρι τώρα δεν είχαν να λάβουν κάποια επιστροφή, ο επαγγελματίας, το φυσικό πρόσωπο, ο φορολογούμενος πολίτης που έχει κάνει τη δήλωσή του, δεν έχει δηλώσει την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων, το IBAN. Θα πρέπει λοιπόν, φίλες και φίλοι, να μπείτε και να δηλώσετε IBAN, γιατί αν δεν έχει εφορία τραπεζικό λογαριασμό να σας βάλει τα χρήματα, δεν πρόκειται να τα δείτε ποτέ. Και βεβαίως, Γιώργο, δεν ξεχνάμε και το διατάφτα της πληρωμής, ότι για να δεις τα χρήματα, οποιαδήποτε χρήματα από επιστροφή της εφορίας, κάνεις εσύ τώρα τη φορολογική σου δήλωση και σου βγαίνει μια επιστροφή 500 ευρώ. Πολύ ωραία. Έχεις δηλώσει IBAN σωστά, είναι ενεργός ο λογαριασμός, είσαι το πρώτο όνομα, θα τα δεις τα χρήματα. Για να δεις τα χρήματα δεν πρέπει να χρωστάς. Δηλαδή,
0: άμα χρωστάς δεν θα δεις τίποτα, φιλοδέη.
1: Έτσι θα λες πολύ όμορφα πολλές φορές και έχεις απόλυτο δίκιο, δεν θα δεις τίποτα. Και παρερχόμαστε και στο κρίσιμο θέμα, γιατί τώρα το πρωί έλαβα κάποιες ερωτήσεις από ακροατές μας, να αναφερθούμε και να το κάνουμε. Τι γίνεται με τους συνταξιούχους μας? Αν θα μπορέσουν οι συνταξιούχοι να λάβουν αυτή τη λεγόμενη ενίσχυση των 300 ευρώ. Λοιπόν, όντως φίλε...
0: Έχεις κάτι νεότερο πάνω σε αυτό?
1: Η ενίσχυση είναι 300 ευρώ από 250, αλλά δυστυχώς εάν είσαστε κάτω των 65 ετών, ισχύει το ίδιο που ίσχυε και την προηγούμενη φορά, δεν θα μπορέσετε να δείτε αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, και βέβαια μιλάμε, Γιώργο, για περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν λάβει πρόωρη σύνταξη για τον οποιοδήποτε λόγο, όπως καταλαβαίνεις και αυτή η συνταξιούχη είναι, αλλά δεν θα μπορέσουν να δουν χρήματα στο λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Και έχει αυξηθεί και το εισοδηματικό όριο για να είσαι δικαιούχος για τον άγαμο από 14.000 ευρώ για 25.000 ευρώ. Για το ζευγάρι από 28.000 ευρώ είναι 35.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ ανατέκνο. Και βέβαια ο άγαμος πρέπει, όπως αντιλαμβάνεσαι, να πληρεί και ο έγαμος αυτές τις προϋποθέσεις, τα εισοδηματικά κριτήρια και τα περιουσιακά που υφίστανται. Και μιλάμε για τον άγαμο, για εκείνη την περιουσία πρέπει να είναι μέχρι 300.000 ευρώ, για τον έγαμο μέχρι 400.000 ευρώ. Και φίλες και φίλοι, να έχετε στο μυαλό σας ότι εάν θέλουμε να δούμε ποια είναι η περιουσιακή μας κατάσταση, η αξία θα εκτυπώσουμε τον ένφια. Έτσι πολύ απλά θα σας πω, θα πάτε στη δεύτερη σελίδα, στην πρώτη σελίδα φαίνεται το δοσολόγιο και το ποσό που χρωστάτε και ο ταυτότητα οφειλής στην οποία θα γίνει η κατάθεση της εξόφλησης του ένφια. Στη δεύτερη σελίδα λοιπόν, καθώς και στη τρίτη, υπίστανται τα ακίνητα τα οποία έχετε στην κατοχή σας, είτε μιλάμε για κτίσματα είτε για οικόπεδα χωράφια, και θα δείτε στο τέλος της γραμμής αναφέρεται και η αξία της περιουσίας του εκάστοτε ακινήτου. Οπότε εδώ θα διαβάσετε και θα συγκρίνετε να δείτε αν πληρείτε τις προϋποθέσεις. Και δεν ξεχνάμε, Γιώργο, το μεγάλο βάσανο των πολιτών που είναι χρωστού στην εφορία. Χρωστάω. Τι θα κάνω? Χρωστάω. Πρέπει να κάνω κάτι, γιατί αν δεν πληρώσω, στο τέλος θα γίνει μια κατάσχεση από τον τραπεζικό λογαριασμό των χρηματικών ποσών.
0: Ένα λεπτό. Οι κατασχέσεις γίνονται αυτόματα ή σου έχει πάρει και σε προειδοποιεί ή σου στέλνει ένα μήνυμα ότι κοίταξε, αν δεν πληρώσεις ή αν δεν τακτοποιήσεις το θέμα αυτό θα υπάρξει κατάσχεση? Γιατί ορισμένες φορές πας να ανοίξεις το λογαριασμό σου και βλέπεις μειωμένο και λες, τι έγινε τώρα?
1: Πριν από κάθε κατάσχεση χτυπάει ένα καμπανάκι. Τώρα,
0: καμπανάκι ή καμπάνα, κουδούνα μεγάλη.
1: Ξαρτάται αν θα την ακούσω ή όχι. Αυτό το οποίο λοιπόν πρέπει να κάνουμε είναι να μπαίνουμε στον λογαριασμό μας στην Εξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων και να κοιτάμε τα αιτήματα, για να, τα μηνύματα.
0: Τα μηνύματα, ναι, σωστό.
1: Για να δείτε αν υπάρχει μήνυμα από την εφορία που αναγράφει κάτι. Στέλνουν έντυπο με τις εξυπρόθεσμες οφειλές και σου ζητούν να τις τακτοποιήσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην προχωρήσουν σε κατάσχεση. Και εδώ, Γιώργο, τα μηνύματα των ακροατών μας μου λένε το εξής, ότι χρωστάω, αν πληρώσω τις οφειλές δεν μπορώ να συντηρήσω την οικογένεια. Χρωστάω, ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος, γιατί δεν έχω χρήματα για να αρχίσω να πληρώνω. Το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε είναι προσπαθούμε να μην δημιουργηθούν οφειλές. Δηλαδή γνωρίζω, αν είμαι επαγγελματίας, ότι θα προκύψει ένα ΦΠΑ. Πρέπει να συγκεντρώνω τα χρήματα όταν εισπράττω, προκειμένου να μπορέσω να εξοφλήσω τον ΦΠΑ όταν θα έρθει η ώρα. Πλέον, αντί για να είναι ένα τρίμηνο, είναι ένα μήνα για τους νέους επαγγελματίες, για παράδειγμα. Από την άλλη, όσο καιρός και αν περάσει, εάν έχω φυλές προς την εφορία, δεν θα διαγραφούν. Κάθε μήνα παίρνουν ένα τόκο 0,73% και όπως πολύ ωραία λες εσύ, το κράτος μου χρωστάει, δεν μου τα δίνει με τόκο, όσο καιρός και αν περάσει. Εγώ χρωστάω στο κράτος, κάθε μήνας που περνάει έχει προσάυξηση. Και προς Θεού δεν πάμε να ρυθμίσουμε και να αφήσουμε στη τύχη τη ρύθμιση την οποία θα κάνουμε. Γιατί σε κάθε περίπτωση, μόλις χάσω τη ρύθμιση, χάνω όλα τα ευεργετήματα αυτής και επανέρχονται όλα αυτά τα οποία είχα γλιτώσει κάνοντας τη ρύθμιση. Η ρύθμιση που περιμένουμε να μπει τώρα σε εφαρμογή και τη συζητούσαμε από πέρυσι εδώ μαζί και λέγαμε στους εκπροσώπους που καλείς συχνά από την πολιτεία και ζητούσαμε ποια ήταν. Να μας δώσουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε 72 δόσεις τουλάχιστον. Υπήρχε ζήτηση για τις 100-120, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Περιμένουμε λοιπόν τη ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά Γιώργο μου, αφορά μόνο φυλές μέχρι το τέλος του 2023. Δεν περιλαμβάνει πιο πρόσφατες, δηλαδή του 24, του 25 και τις τρέχουσες. Και τι λέει εδώ ο νόμος, ότι εγώ θα πάω και θα ρυθμίσω τις οφειλές μου μέχρι τέλος του 2023 σε 72 δόσεις και από εκεί και μετά τις οφειλές.
0: Όταν όμως κάνεις τη ρύθμιση, φιλοθέη, όταν κάνεις τη ρύθμιση, να είσαι βέβαιος ότι πρέπει να πληρώνεις και τη νέα δόση που έρχεται.
1: Πολύ σωστά. Αυτό ακριβώς που λέω όλες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ρυθμίζω αυτές που είναι μέχρι το τέλος του 23 σε 72 δόσεις, αλλά από εκεί και μετά το 25 και το 26 θα πρέπει να τις ρυθμίσω με μια άλλη ρύθμιση, και εδώ η άλλη ρύθμιση είναι μόνο η 24, αν υπάρχει ρύθμιση.
0: Ναι.
1: Έως 24 μηνιαίες ισόποσες δόσεις που μπορώ να βάλω τις οφειλές του 2024, του 2025 και τις τρέχουσες του 2026. Να ξέρουμε ότι αν σας γίνει κατάσταση, να έχετε στο μυαλό σας, αν μπορέσετε να κάνετε εξόφληση του 25% της οφειλής, μπορείτε να πετύχετε άρση της κατάσχεσης. Και δεν ξεχνάμε, Γιώργο, και θα το πω γιατί είναι πολύ σπουδαίο, ο εξοδικαστικός μηχανισμός μας έδινε τη δυνατότητα να εντάξουμε οφειλές που έχουμε προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, πάνω από 10.000 ευρώ. Πλέον αυτό αλλάζει και μπορούν να μπουν οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οι φορολογούμενοι που ήταν μεταξύ των 5 και 10.000 και ήταν τώρα εκτός, μπορούν να μπουν κανονικά. Είναι ένα πολύ καλό μέτρο.
0: Ναι, γιατί αναπνέει κάποιος που χρωστάει, ρε παιδί μου.
1: Βεβαίως, ακόμα και οι οφειλές σας σε τράπεζες, ΕΦΚΑ, εφορία και ΕΦΚΑ ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, εφορία και τράπεζες μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αν μη τι άλλο, σίγουρα θα έχετε μια καλύτερη ρύθμιση από την πάγια εξόφληση, από την πάγια ρύθμιση που είναι των 24 δόσεων μέχρι σήμερα. Λοιπόν, και μπορεί να πετύχετε και ένα καλό κούρεμα. Και να τονίσουμε, για να μην δημιουργούνται και προσδοκίες χωρίς λόγο που δεν θα μπορούν να εκπληρωθούν, ότι το κούρεμα έρχεται μόνο στις περιπτώσεις που το σύστημα, ο αλγόριθμος από την εφορία, βλέπει ότι υπάρχει αδυναμία πληρωμής. Και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η αδυναμία.
0: Ναι, αλλά πώς το βλέπει ο αλγόριθμος, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό αυτή τη στιγμή θα σας
0: πω. Ναι.
1: Όσο μεγαλύτερη είναι η αδυναμία να πληρωθεί η οφειλή, τόσο μεγαλύτερο είναι το κούρεμα και τόσο μεγαλύτερο είναι το δοσολόγιο. Όταν λοιπόν κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τραβάει το σύστημα τις οφειλές που έχει από κάθε εκδοχή. Από εφορία, όπως είπαμε, ασφαλιστικά ταμεία των ΕΦΚΑ και τις τράπεζες. Ωστόσο, βλέπει και την ακίνητη περιουσία την οποία έχω εγώ στην κατοχή μου και βλέπει και τα εισοδηματικά μου όρια που είναι δεδομένα μέσα στο σύστημα, και από εκεί και μετά έρχεται και κρίνει και λέει, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ανταποκριθεί σε μία δόση συγκεκριμένη κάθε μήνα, και ο αλγόριθμος μας βγάζει τη δυνατότητα που μπορεί να λάβει αυτός ο πολίτης για να πληρώσει τις οφειλές.
0: Λέει ναι ή όχι, ή λέει πόσο μπορεί να πληρώσει. Αυτό έχει σημασία.
1: Λέει και ναι και όχι, και μέχρι πόσο μπορεί να πληρώσει το δοσολόγιο.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, και είναι πολύ καλό και εργαλείο. Συγχαρητήρια σε όσους το επινόησαν, γιατί έχει ενταχθεί πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, πολλοί συμπολίτες μας. Και βεβαίως εδώ να τονίσουμε ότι πολλοί έχουν λάβει και τεράστια κουρέματα και τις κύριες οφειλής, όχι μόνο των τόκων και των προσαυξήσεων.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Πάντως, φιλοθέη, είπες πάρα πολλά πράγματα και μπράβο. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα η εκπομπή μας πάνω σε αυτά τα οικονομικά. Εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω, κλείνοντας αυτή την κουβέντα μας, τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις? Γιατί έχουμε σταματήσει, κάναμε ένα διάλειμμα, συνεχίζεται. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Δεν έχουμε σταματήσει, δεν κάναμε κανένα διάλειμμα.
0: Είναι το ίδιος γρήγορος ο ρυθμός ή έχουμε παύσει λιγάκι? Εκεί το πάω, δηλαδή μήπως ο κόσμος έχει αφαιθεί και σου λέει έχω χρόνο ακόμα. Γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε του τελευταίου δευτερόλεπτου, όχι λεπτού, δευτερόλεπτου.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, οι φορολογικές δηλώσεις βαίνουν καλώς. Τελείωσε η διαδικασία της αυτόματης υποβολής των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Δηλαδή, όσοι δεν έχετε δει αυτή τη στιγμή ολοκληρωμένη τη φορολογική σας δήλωση στο σύστημα και δεν έχετε λάβει καθαριστικό και περιμένατε να γίνει αυτόματα, δεν θα γίνει πλέον ποτέ αυτόματα, θα πρέπει να πάτε στον ειδικό να κάνετε τη δήλωσή σας. Εδώ οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις, Γιώργο, εμφανίζουν τα περισσότερα προβλήματα και το πρόβλημα δεν είναι τι φόρο θα πληρώσω. Γιατί όταν εγώ λάβω ένα μηδενικό εκαθαριστικό, επαναπαύομαι και λέω «Α, δεν έχω φόρο να πληρώσω». Μια χαρά, έγινε και αυτόματα η δήλωσή μου, τέλεια. Γλίτωσα και την επίσκεψη στο φοροτεχνικό και το κόστος μια φορά το χρόνο στο λογιστή, μια χαρά είμαι. Δεν είναι δυστυχώς τόσο απλά τα πράγματα. Γιατί αν εσείς μπορείτε να λάβετε τα 150 ευρώ γιατί έχετε ένα παιδί, την επιστροφή ενοικίου τέλος Νοεμβρίου γιατί πληρείτε τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά το έντυπο της δήλωσής σας δεν είναι σωστά συμπληρωμένο γιατί έγινε αυτόματα και λείπουν στοιχεία μέσα από το έντυπο, τότε δυστυχώς θα χάσετε όλες αυτές τις ευνοϊκές εκδοχές που μπορείτε να έχετε. Τα 150 ευρώ για κάθε τέκνο θα πληρωθούν με το πέρας των δηλώσεων. Δηλαδή, Γιώργο, φορολογικές δηλώσεις θα κλείσουν 15 εβδόμου, δεν αναμένεται καμία παράταση, πλέον πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό και έχει εκπαιδευτεί και ο κόσμος, δεν περιμένει πια παρατάσεις. Λοιπόν, και στη συνέχεια τέλος του μήνα, δηλαδή μέσα στις επόμενες 15 μέρες όταν θα λήξουν οι δηλώσεις, 2 εβδομάδες, θα δουν και οι φορολογούμενοι τα χρήματα που δικαιούνται για τα παιδιά τους με βάση τις νέες εξαγγελίες. Άρα, θα πρέπει τα παιδιά να είναι δηλωμένα για παράδειγμα για να μπορέσετε να λάβετε αυτά τα χρήματα στο έντυπο της δήλωσης. Αν δεν είναι δηλωμένα, δεν θα μπορέσετε να τα λάβετε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μια επίσκεψη στον ειδικό ή εσείς αν θεωρείτε και μπορείτε να πάρετε την ευθύνη ότι το έντυπο είναι σωστά συμπληρωμένο, είναι αναγκαία. Οι φορολογικές δηλώσεις λοιπόν πηγαίνουν καλά. Θεωρώ ότι όλοι έχουμε εκπαιδευτεί, ειδικά οι πολίτες, ότι δεν υπάρχουν πια παρατάσεις. Είναι απειροελάχιστες οι περιπτώσεις των ανθρώπων που ξεχνούν ή νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν τη δήλωση οποτεδήποτε θελήσουν. Ωστόσο όμως να ξέρουμε ότι εάν δεν υποβάλλετε τη δήλωση και την κάνετε πρόθεσμα, αν το εκαθαριστικό είναι χρεωστικό μέχρι 100 ευρώ, δεν υπάρχει πρόστιμο.
0: Μετά από εκεί και μετά υπάρχει πέναλτι, δηλαδή, αυτό μου λες.
1: Ναι, ναι, οι εκπρόθεσμες δηλώσεις έχουν πρόστιμο 100 ευρώ. Αλλά έχει αλλάξει εδώ ο νόμος και τι μας λέει, ότι αν το εκαθαριστικό είναι χρεωστικό μέχρι 100 ευρώ, πάλι δεν επισύρει κανένα απολύτως πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι θα πρέπει να ελέγξουμε αν έχουμε αναδρομικά στη δήλωσή μας. Και εδώ όχι μόνο οι συνταξιούχοι, αλλά γενικά υπάρχουν και διάφορες άλλες περιπτώσεις εργαζομένων που μπορεί να έχουν αναδρομικά. Τα αναδρομικά έχουν ξεκινήσει, μπορούν να γίνουν οι τροποποιητικές δηλώσεις και είναι ανοιχτό το σύστημα μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου. Εντάξει, να μπορέσετε να κάνετε την τροποποιητική δήλωση. Καλό είναι να τις κάνετε τώρα βέβαια που θα επισκεφτείτε τον λογιστή σας για την κύρια φορολογική δήλωση. Γιατί μερικές φορές αυτές οι δηλώσεις μπορεί να ξεχαστούν.
0: Σωστά. Και... Φιλοθέη μου, εγώ να σε ευχαριστώ.

0: 9, δηλαδή μόνο για φέτος, η φορολογική δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι 31 του Δεκέμβρη.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, φίλο Θεή μου.
0: Έτσι, είναι κανονικά με τους υπόλοιπους φορολογούμενους πολίτες οι προθεσμοί.
1: Ωραία, ωραία. Για να δω τι ανάρτηση, θα κάνει σήμερα κοντονή, φιλοθέης Μακρυδάκη.
0: Έγινε. Λοιπόν,
1: καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή
1: να ανάψει και ένα κεράκι από το Βασίλη και για μένα, ε.
0: Βεβαίως. Καλή Κυριακή.
1: Επίσης,
0: να
1: σε καλά, γόρις μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com και

0: Τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveden Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση με μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον Ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως ξέρετε, κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, 9, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να υποδέχομαι στην εκπομπή τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον καλό μου φίλο, τον καλύτερο και πρώτο εργατολόγο της χώρας, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, καλημερίζω τους πολυπληθείς ακροατές και ακροάτριες του σταθμού σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή, αγαπητέ Γιώργο.
0: Είναι δική μου η χαρά και η τιμή, κύριε Μητρόπουλο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλω να ρωτήσω το εξής, έχουμε πολλά θέματα. Θα ήθελα, εάν και εσείς θέλετε, να πάρετε θέση σε αυτό το τετραήμερο εργασίας που ανακοινώθηκε ή που θέλει να επιβάλλει ή που θέλει να κουβεντιάσει ή που προτείνει ο αρχηγός χρησματικής αντιπολίτευσης. Πώς το βλέπετε?
1: Είναι σε σωστή κατεύθυνση και τη σήμερα προ 10 λεπτών στην εκπομπή στο Open είδα τον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον Γενικό Γραμματέα.
0: Τον νέο γραμματέα του Πασόκ, λέτε.
1: Του νέο γραμματέα του Πασόκ, να το περιορίζει από 20 προς εργαζόμενους και πάνω. Με δεδομένο, κύριε Κοντονή, ότι το 80% των επιχειρήσεων είναι κάτω από 20 εργαζόμενους έχουν. Άρα λοιπόν περιορίζεται, έκανε μια λοιπόν διόρθωση, διότι δεν μας είπε όμως αν θα φέρει νόμο ή θα είναι συμφωνία με κοινωνικούς εταίρους.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Στον κόσμο δεν υπάρχει νόμος να επιβάλλει το τετραήμερο. Είναι κάποιες συμφωνίες, να επιβάλλει να εννοώ, είναι κάποιες συμφωνίες μεταξύ κοινωνικών οργανώσεων, επαγγελματιών και εργαζομένων που πιλωτικά μόνο, πιλωτικά κύριε Κοντονή, επιχείρησαν να μειώσουν την πενθήμερη εργασία στην τετραήμερη, να υπάρχουν 3 μέρες συνεχούς διακοπής, αλλά το ωράριο να έχει μείνει το ίδιο, οι μέρες απασχόλησης και οι ώρες απασχόλησης μειώθηκαν κατά μία μέρα οι μέρες, από πενθήμερο πήγαμε τετραήμερο, αλλά οι ώρες, το 40ωρο εννοώ, έμειναν ίδιες, κατανεμήθηκαν δηλαδή οι ώρες των 5 ημερών, κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροτές, στις 4 ημέρες.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν ξέρω, είναι σε σωστή κατεύθυνση. Διότι με τη νέα παραγωγική διαδικασία, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την τεχνική νοημοσύνη, το βλέπουμε και στις τράπεζες και στις υπηρεσίες, πια υπάρχει αντικατάσταση της ανθρώπινης δύναμης από τα μέσα, τα ψηφιακά και τα τεχνολογικά. Άρα κάποτε θα πούμε και σε αυτή τη συζήτηση.
0: Τη διαδικασία,
1: το θέμα,
0: ναι,
1: είναι ότι και στην Ευρώπη, κύριε Κοντονή, με συγχωρείτε, ανθίστανται οι εργοδότες σε αυτό, δηλαδή να μειωθούν οι μέρες και οι ώρες, αλλά να μην μειωθούν οι αποδοχές. Αυτό θα είναι το σωστότερο. Να δουλεύουν δηλαδή λιγότερες μέρες, μπορεί και λιγότερες ώρες, αλλά να μην έχουν μείωση αποδοχών, διότι το πρόβλημα της χώρας μας είναι οι χαμηλοί μισθοί και οι χαμηλές...
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Ναι, αλλά η πέμπτη μέρα πώς θα πληρώνεται, από πού θα βγουν τα χρήματα?
1: Αυτό λέει και ανοήτως κάποιος υπουργός, το είπε αυτό. Η πέμπτη μέρα μπορεί, οι ώρες της πέμπτης μέρας, όπως έχουν γίνει σε κάποια συστήματα, προστίθενται στις άλλες 4.
0: Σωστό. Αντί να δουλεύουν παραπάνω δηλαδή.
1: Αντί να δουλεύουν λοιπόν 4 μέρες επί 8, δουλεύουν 4 μέρες επί 10. Έχουμε εμείς τέτοιο νόμο στην πατρίδα μας? Και ανοήτως κάποιος τον άκουσα να το λέει.
0: Ξέρω και εγώ τον άκουσα, γι' αυτό και το θέτω το ερώτημα.
1: Και κάποια εκπομπή, ενώ η κυρία Κεραμέως έχει ψηφίσει πριν 3 μήνες νόμο που οι ώρες της πέμπτης μέρας πάνε στις άλλες 4. Δηλαδή πιστεύω να μην αναρωτήθηκε η ίδια, γιατί είναι δικός της νόμος, το άρθρο 9 του νόμου 52-39-25, του τελευταίου εργατικού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, καλό είναι να ρωτούν και οι υπουργοί, ακόμη και οι υπουργοί εργασίας, σε εμάς τους ειδικούς, διότι προβάλλουν κάποιες ανόητες αυτοερωτήσεις, δήθεν αποκλειστικές. Υπάρχει νόμος στο ελληνικό κράτος, ο τελευταίος νόμος Κεραμέως, που τις ώρες της πέμπτης μέρας, της πέμπτης μέρας της Παρασκευής, τις διαχέει στις άλλες 4 μέρες. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη.
0: Σωστό, σωστό,
1: εκεί,
0: ναι.
1: αυτές τις τέσσερες μέρες στο τετραήμερο κεραμαίος δεν δουλεύουν 8 ώρες επί τέσσερις μέρες. Δουλεύουν 10 ώρες επί τέσσερις μέρες για να πιάσουμε το 40ωρο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εσείς βλέπετε...
1: Άρα, λοιπόν, αλλά το Πασόκ εδώ πιστεύω να μην είναι ρουκέτα, αγαπητέ κύριε Κοντονή.
0: Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
1: Τις δικές σας επιφυστησίες πιστεύω να μην είναι ρουκέτα, διότι είναι καιρός πια να μιλήσουμε, διότι την δεκαετία του 80 πήγαμε από το εξαήμερο στο πενθήμερο. Το ενθυμίστε εσείς, σας εμπροστάρετε στα δικαιώματα τότε και του κλάδου σας, κύριε Κοντονή.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε καθηγητά.
1: Άρα 40 χρόνια, 50 χρόνια μετά την επιβολή του πενθημέρου 40 ώρου είναι καιρό να συζητήσουμε περαιτέρω μείωση, αλλά όχι σε καμία περίπτωση με μείωση αποδοχών, κύριε Κοντονή. Καταλαβαίνετε.
0: Και έχετε απόλυτα δίκιο. Άλλωστε εσείς τα έχετε αυτά διδάξει και βεβαίως καλά κάνετε και τους τα ρίχνετε σε εισαγωγικά η λέξη και τους τα λέτε.
1: Με τόσο χαμηλούς μισθούς πρέπει να συζητήσουμε να διασφαλίσουμε ότι με τη μείωση της εβδομαδιαίας απασχόλησης δεν θα έχουμε και μείωση αποδοχών, κύριε Κοντονή. Να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, διότι οι μισθοί μας δεν είναι μισθοί Ελβετίας και Ολλανδίας, κύριε Κοντονή. Είναι μισθοί Βουλγαρίας και Ελλάδας, κύριε Κοντονή.
0: Μισθοί πείνας, καλά το είπατε. Μισθοί πείνας, όπως το έχω πει εγώ, και βεβαίως δεν ξέρω αν ο όρος που θέτω είναι σωστός.
1: Σωστά το λέτε. Χρησιμοποιούμε διάφορες. Να πούμε όμως την εξαιρετική σας εκπομπή, ότι αναδείξαμε και δεν το είδαμε να παράγεται σε άλλες εφημερίδες. Πρώτη το αναδείξαμε ότι το τρίμηνο 2026, το πρώτο τρίμηνο.
0: Για το ρεκόρ συντάξεων, έτσι το διάβασα.
1: Έχουμε τις περισσότερες αιτήσεις από τη μεταπολίτευση μετά. Δηλαδή ο κόσμος τρέχει και κάνει αίτηση συνταξιοδότησης, κυρίως γυναίκες, επειδή φοβούνται, κύριε Κοντονή και αγαπητοί μου ακροατές, μήπως η κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές, κύριε Κοντονή, μήπως αυξήσει εκ νέου τα όρια ηλικίας, όπως έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα με τον απαράδεκτο νόμο. Γι' αυτό τον δημόρισαν τον Τσίπρα οι γυναίκες το 2019, επειδή τους αύξησε τα όρια ηλικίας κατά 12 χρόνια και τις εγκλώβησε σε μεγάλα ηλικιακά όρια και κατήργησε τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις. Φοβούμενες μήπως τώρα με την έλευση πάλι του Τσίπρα, μήπως ξαναπαίξουν με την ιδέα να αυξήσουν τα όρια ηλικίας, τρέχουν οι γυναίκες και κάνουν αιτήσεις συνταξιοδότησης, διακινδυνεύουν να πάρουν μικρές συντάξεις, φοβούμενες μήπως επαναληφθεί αυτό το απαράδεκτο σχέδιο Τσίπρα και τους αυξήσει κατά πολύ τα όρια ηλικίας.
0: Κύριε καθηγητά, για πείτε μου κάτι. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας γύρω από την ανεργία το Μάρτιο του 2026 με στοιχεία της Ελστάτ. Τι γίνεται εδώ?
1: Για πρώτη φορά τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους 12 μήνες, έχουμε αύξηση της ανεργίας. Φαίνεται ότι ο πόλεμος φέρνει και ανεργία. Διότι ποτέ στην ιστορία της χώρας ο Μάρτιος δεν έδινε ανεργία μεγαλύτερη. Τώρα για πρώτη φορά στα τελευταία 40 χρόνια ο Μάρτιος του 26, πιστεύω εδώ συνέβαλε και ο πόλεμος και η συγκράτηση από κάποιους επιχειρηματίες να μην πάρουν προσωπικό, διότι ο Μάρτιος είναι μήνας έντασης απασχόλησης. Δηλαδή τον Μάρτιο προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια ο Μάρτιος έδωσε μείωση της απασχόλησης σε σχέση με το μήνα Φλεβάρι. Και αυτό για μας είναι πολύ πολύ ανησυχητικό.
0: Έχετε δίκιο. Τώρα θέλω να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα και με τα πάρα πολύ σωστά που έχετε πει και που λέτε κάθε φορά στην εκπομπή και όπου βγαίνετε και στο κανάλι και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Ο λόγος σας έχει σημασία και πιάνει όλες τις πτυχές. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είχαμε την Πρωτομαγιά. Θέλω να ακούσω το μήνυμα του Αλέξη Μητρόπουλου.
1: Το μήνυμα είναι ότι ο κόσμος...
0: Το διάβασα εγώ βέβαια, αλλά καλό είναι να το πείτε και εδώ.
1: Το συνδικαλιστικό κίνημα θέλει ένα Big Bang, δηλαδή μία ένα ανασχεδιασμό. Και η πολιτική της χώρας που σέρνεται, αλλά κυρίως θέλει μεγάλη προτεραιότητα στα ζητήματα των μισθών, των συντάξεων, της αδυναμίας κάποιων συνανθρώπων μας να επιβιώσουν. αξιοπρεπώς, κύριε Κοντονιάρα, το μήνυμα της Πρωτομαγιάς 140 χρόνια μετά το Σικάγο που επέβαλε το 8ωρο, έχει και αρνητικά μηνύματα στη σημερινή κοινωνία, διότι το 1886 επευλήθη το 8ωρο για όλες τις κοινωνίες. Δυστυχώς σε κάποιες χώρες σαν τη δική μας πέρυσι είχαμε και νόμο για το 13ωρο σε περιορισμένη κλίμακα για μερικές μέρες το χρόνο, λέει η κυρία Κεραμέως, αλλά το ότι 140 χρόνια από το Σικάγο που επέβαλε και ρύθμισε το 8ωρο, να έχουμε χώρα της Ευρώπης το 2026 που να έχει νόμο με 13ωρο, είναι, πιστεύω, πισωγύρισμα, κύριε Κοντονή, αγαπητέ Γιώργο, αγαπητοί ακροατές.
0: Κύριε καθηγητά, είναι σπουδαίο το μήνυμά σας αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συμμετοχή. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή.
1: Σας ευχαριστώ πάντα.
0: Είναι τιμή για μένα. Το ξέρετε και το.
1: Και δική μου, κύριε Κοντονή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο γνώστη των γεγονότων, αλλά και όχι μόνο, και ιδιαίτερα όλων των γεγονότων αυτό που συμβαίνουν εκεί στην περίπτωση του Ορμούζ, στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και εγώ μιλώ για τον άβαρχο, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Σπύρο Περβενά, που είναι ήδη κοντά μου σε αυτή την ημέρα σήμερα που έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Ναυαρχέ.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Σας συναντώ και σήμερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε να τα λέμε και έχετε ένα λόγο σταθερό και έχετε μια ομιλία τέτοια που ο κόσμος θέλει να ακούει τα γεγονότα ακριβώς όπως συμβαίνουν. Τελικά εκεί στα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι πια πόλεμος, λένε οι Αμερικανοί, αλλά είναι επιλογής, αλλά αναγκαιότητας. Δεν είναι πια πόλεμος επιλογής, αλλά είναι αναγκαιότητα, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι. Τι λέτε?
1: Λοιπόν, καταρχήν, αυτό το οποίο κάνουν οι Αμερικανοί, ο ναυτικός αποκλεισμός, είναι το πιο αποδοτικό μέτρο, ίσως πιο αποδοτικό και από τους βομβαρδισμούς, διότι έχουν παραλύσει την οικονομία του Ιράν, έχουν πρόβλημα, το Ιράν παράγει πετρέλαιο και δεν έχει που να
0: το βάλει, ναι, σωστό.
1: Οπότε κάποια στιγμή θα χρειαστεί να μειώσει την παραγωγή των πετρελοπηγών του ή να τις κλείσει τελείως, που αυτό θα είναι καταστροφικό για την συνεχεία παραγωγή, γιατί παθαίνουν βλάβες οι πετρελοπαραγωγές όταν οι πετρελοπηγές όταν κλείνουν. Απ' την άλλη μεριά, ο πρόεδρος Τραμπ έχει το πρόβλημα με τη γερουσία. Υπάρχει το War Powers Act που ο πρόεδρος μπορεί να κηρύξει πόλεμο, αλλά πρέπει να πάρει άδεια από το Κογκρέσο εντός 60 ή 90 ημερών. Οι 60 ημέρες περάσανε. Ο Τραμπ έκανε το τέχνασμα της εκεχηρίας,
0: 15 μέρες,
1: οπότε έρχεται και λέει, όπως είπατε και εσείς, ότι δεν κάνουμε πόλεμο, αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει ο πόλεμος, άρα οι ημερομηνίες των 60 ή 90 ημερών έχουν παγώσει. Εκεί λοιπόν είναι σχεδόν όλοι ικανοποιημένοι, πλην του Ιράν. Το Ισραήλ περιμένει με το δάκτυλο σκανδάλι, οι Αμερικανοί έχουν προκαλέσει ασφυξία στο Ιράν, αλλά όχι μόνο στο Ιράν, έχουν προκαλέσει παγκόσμια ασφυξία και όχι μόνο στα πετρέλαια, στα λιπάσματα, στα μέταλλα και σε πολλά άλλα. Και περιμένω τώρα όλοι, υποτίθεται, τις διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνεται, υποτίθεται ότι γίνονται, μεταξύ Ιράν και Αμερικής, οι οποίες γίνονται πλέον τηλεφωνικά μέσω του Πακιστάν. Δηλαδή το Ιράν λέει τις προτάσεις του Πακιστάν, το Πακιστάν τις μεταβάζει τηλεφωνικά, τις εξετάζει ο πρόεδρος Τραμπ, τις απορρίπτει, ξαναγυρνάμε πάλι πίσω στο ίδιο σημείο. Αυτή τη στιγμή τα δύο αγκάθια είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και ο χειρισμός και η διαχείριση των στενών του Ορμούς. Το πυρηνικό πρόγραμμα ζήτησε το Ιράν να αναβληθεί για μετά, δηλαδή να συμφωνήσουν σε κάτι στοιχειώδη να σταματήσει ο πόλεμος και να πάει το πυρηνικό για μετά, πράγμα που δεν το δέχτηκε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι στάσιμα, κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξουν και βεβαίως όσο περνάει ο καιρός η παγκόσμια η οικονομία βυθίζεται και περισσότερο στο χάος.
0: Και αυτό είναι σωστό που λέτε, όπως το λέτε, ότι βυθίζεται στο χάος. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι κάθε μέρα έχουμε και ένα μικρό θεατρικό έργο, δηλαδή ένα θρίλερ. Έτσι λέει ο ένας, έτσι λέει ο άλλος.
1: Σωστό, ναι.
0: Πού θα πάει αυτή η κατάσταση, κύριε Ναύαρχε?
1: Κοιτάτε, από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, που είναι one man show, δηλαδή αυτός κινεί τα πάντα, έτσι. Αυτό είναι επικίνδυνο, διότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αποφασίσει για τόσο μεγάλα θέματα, γι' αυτό σε όλα τα κράτη υπάρχουν συλλογικές ηγεσίες οι οποίες αποφασίζουν. Στην Αμερική λοιπόν αποφασίζει ένας άνθρωπος και οι αποφάσεις του επηρεάζονται από την ψυχική του διάθεση εκείνη την ημέρα,
0: ναι,
1: από τις πληροφορίες που ενδέχεται να του έχουν δώσει και να είναι και λαθασμένες, από διάφορες παρορμήσεις, από διάφορες φαντασιώσεις, και γι' αυτό βλέπουμε η πολιτική δεν είναι σταθερή. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, διότι η άλλα λέει τη μία μέρα και τα εντελώς αντίθετα λέει την άλλη. Αυτό εξοργίζει και τους Ιρανούς, διότι αισθάνονται ότι τους κοροϊδεύουν. Αισθάνονται επίσης και ότι το πρόσχημα για τις συνομιλίες δεν είναι πραγματικό, αλλά είναι προσχηματικό, όπως είπα. Και αυτό δυσχεραίνει την όλη κατάσταση. Και από τη μία και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο μεν πρόεδρος Τραμπ τα θέλει όλα ή όλα ή τίποτα, έτσι το έχει διαμηνήσει. Από την άλλη μεριά το Ιράν, το οποιοδήποτε Ιράν, το οποιοδήποτε κράτος, δεν δέχεται να παραδοθεί ανεφόρον. Διότι στην ουσία αυτό του ζητάνε. Παραδώσου ανεφόρον, αλλιώς θα σε διαλύσουμε. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό από το Ιράν. Ευελπιστούμε ότι θα πρετανεύσει η λογική και όσο πλησιάζουμε και σε ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, που ο πρόεδρος Τραμπ θα αρχίσει να πιέζεται περισσότερο από το εσωτερικό του, για να βρούμε μία λύση, έστω και προσωρινή, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, μην τυχόν και γίνει μόνιμη αυτή η λύση,
0: ναι,
1: και ησυχάσει ο κόσμος. Πάντως ήθελα να επισημάνω, για να μην τρέχουμε και αυταπάτες, εχθές ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός του ότι ανακοίνωσε ότι αποσύρει 5.000...
0: Θα πήγαινε σε αυτό και καλά κάνετε που το θέλετε.
1: Ωραία, ναι, το λέμε μετά. Είπε και κάτι άλλο. Ότι μετά το Ιράν πάμε Κούβα. Άρα δεν τελειώσαμε.
0: Δεν τελειώσαμε, αυτό λέτε, ναι. Τώρα,
1: βέβαια, η Κούβα είναι παιχνιδάκι, αλλά
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι. Πάντως διαβάζω στις ξένες εφημερίδες, αλλά και σε ελληνικές, ότι το χτύπημα θα είναι σύντομο και ισχυρό των Αμερικανών. Βέβαια δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Και γύρω από τις αποχωρήσεις, είδατε ότι χθες είπαν πως θα αποχωρήσουν κάποιες 5.000 στρατιώτες από τις βάσεις της Γερμανίας. Υπάρχει ένα σχέδιο και από αποχώρησης μάλλον από την Ιταλία και την Ισπανία. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Κινδυνεύει η περίπτωση του ΝΑΤΟ, δηλαδή κινδυνεύει το ΝΑΤΟ?
1: Καταρίνα, να σας απαντήσω για το πρώτο που θίξατε, ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί έχουν πρόβλημα πυρομαχικών. Έχουν καταναλώσει πολλά πυρομαχικά αξίας εκατομμυρίων και αυτή τη στιγμή το απόθεμα ασφαλείας που έχουν πάντα για ενδεχόμενη σύγκρουση με την Κίνα έχουν πέσει πολύ χαμηλά τα αποθέματά τους, και γι' αυτό είναι και ένας λόγος που κάνουν την εκεχηρία για να ανανεώσουν τα αποθέματά τους.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σταθμεύουν 68.000 Αμερικανοί. Στη Γερμανία 38.000. Από τους 38.000 Γερμανίας θα αποσύρει τους 5. Είναι δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης του 15%. Η μεγαλύτερη βάση της Γερμανίας, της Αμερικής στη Γερμανία, είναι το Ραμστάιν. Είναι αμερικανική βάση από όπου εξορμούν τα περισσότερα βομβαριστικά, τα παλιά. Γιατί τα καινούρια, τα B1, έρχονται κατευθείαν από την Αμερική. Αυτό δεν επηρεάζει την άμυνα της Ευρώπης ή της Γερμανίας, διότι αυτά τα στρατεύματα εγκαταστάθηκαν στη Γερμανία, ειδικά μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μείνανε εκεί, και στην υπόλοιπη Ευρώπη μείνανε ως αντιστάθμισμα της Σοβιετικής απειλής. Αυτή τη στιγμή η Σοβιετική απειλή δεν υπάρχει, μόνο η Ρωσική υπάρχει, η οποία και αυτή είναι υποθετική. Το θέμα δεν είναι ο αριθμός των στρατιωτών που θα φύγουν, το θέμα είναι η κίνηση του Τραμπ να τους αποσύρει εκδικητικά λόγω της στάσης και της διαμάχης του με τον καγκελάριο Μέρτς. Μην ξεχνάμε ότι το 1962 ο πρόεδρος Κένεντι, όταν είχε πάει τότε στο Βερολίνο, το διαιρεμένο τότε Βερολίνο, για να γιορτάσουν τα 15 χρόνια από τον αποκλεισμό του Βερολίνου από τους Σοβιετικούς, είχε πει το περιβόητο «Ich bin ein Berliner», δηλαδή «Είμαι ένας Βερολινέζος». Τώρα αυτό ανατρέπεται τελείως, και αυτό είναι που έχει πειράξει περισσότερο τους Γερμανούς, όχι οι 5.000 ή 38.000 στρατιώτες, αλλά η εκδικητική στάση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη Γερμανία. Αυτό είναι που τους έχει πειράξει περισσότερο, γιατί ξέρετε ότι και οι Γερμανοί είναι υπερήφανοι, έστω και σε εισαγωγικά, είναι υπερήφανος λαός, έστω και εισαγωγικά, σε εισαγωγικά το υπερήφανος.
0: Τώρα, ύστερα από όλα αυτά, και επειδή λέει ότι θα αποσύρει και από την Ιταλία και από την Ισπανία, βλέπετε κάτι διαφορετικό ή μια διαφοροποίηση ως προς τον πόλεμο?
1: Όχι. Αυτό δεν επηρεάζει τον πόλεμο, γιατί αυτή τη στιγμή ο πόλεμος διεξάγεται με το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχουν κάνει...
0: Και το ναυτικό, το Ιρανικό ναυτικό υπάρχει? Όχι πια.
1: Το Ιρανικό ναυτικό δεν υπάρχει με την έννοια που το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά υπάρχουν ταχύπλοα, τα οποία είναι επανδρωμένα ή μη επανδρωμένα, υπάρχουν οι νάρκες...
0: Τα στούκας που λέγανε παλαιότερα,
1: Ναι, τα στούκας, αλλά στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα, ακριβώς.
1: Γιατί στον αέρα είναι τα λεγόμενα ντρόν.
0: Ναι, τα οποία, σωστό.
1: Το ντρόν δεν είναι το πραγματικό όνομα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το Ιρανικό ναυτικό έχει αυτά τα μικρά σκάφη, τα οποία τα κρύβει σε σπηλές στην ακτογραμμή, και όταν χρειαστεί βγαίνουν, χτυπάνε ένα εμπορικό πλοίο που είναι σε πολύ κοντινή απόσταση και ξαναγυρνάνε πίσω. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Μην ξεχνάμε και παλιά είχαν επιτεθεί σε αμερικάνικα πολεμικά.
0: Ναι,
1: τα οποία τους είχαν δημιουργήσει μεγάλες ζημιές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το ναυτικό υπάρχει. Αλλά ξέρετε, σε αυτές τις μάχες παίζει ρόλο ο ανθρώπινος παράγων.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Όταν ο άλλος είναι αποφασισμένος να σκοτωθεί, να πεθάνει για την πατρίδα του, για να πάει στον παράδεισο, για τη θρησκεία του κτλ., ακόμη και με χέρια και με δόντια.
0: Δεν λογαριάζει τίποτα, αυτό λέτε.
1: Δεν λογαριάζει τίποτα, ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο σε αυτήν όλη την υπόθεση, που δυστυχώς οι Αμερικανοί δεν το καταλαβαίνουν, και όχι μόνο τώρα, δεν το καταλάβανε στο Βιετνάμ, δεν το καταλάβανε στο Ιράκ, δεν το έχουν καταλάβει πουθενά όπου έχουν βγει από την Ήπειρό τους. Διότι άλλη η νοοτροπία της Αμερικανικής Ηπείρου, άλλη της Ευρωπαϊκής, άλλη της Αφρικανικής, μα και τελείως διαφορετική της Ασιατικής Ηπείρου.
0: Έτσι, έχετε απόλυτα δίκιο. Ναύαρχέ μου, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και σπουδαία σε 20 λεπτά. Ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Βεβαίως, με μεγάλη
0: σας ευχαριστώ,
1: μου χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να έχουμε ευχάριστες εξελίξεις.
0: Μακάρι, γι' αυτό το λέω. Μακάρι. Αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Περβανά.
1: Να είστε καλά.
0: Ναύαρχέ μου, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

0: Τι πατατάκι έκανε πάλι ο Όχρονος. Jumbo Crunchy Chips από την Όχρονος Snack.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Stoiximan Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
4: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
4: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
4: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
4: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervetten Sports δεν γίνεται.
6: Η ώρα είναι 9.30.

0: Την εβδομάδα αυτή, φίλες και φίλοι, η καλή μου φίλη, η καλύτερη ουρολόγος στη χώρα, η Ματίνα Ιβλάχου, από ό,τι ξέρω, θα κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για τις δυνατότητες που παρέχει η ρομποτική ουρολογία στην τρίτη ηλικία. Δηλαδή, κυρία Ιβλάχου, καλή σας ημέρα. Μιλάτε για μένα?
1: Καλημέρα. Είπαμε. Εσείς είστε ένας αιώνιος έφηβος.
0: Τα λουλούδια θα σας στείλω μετά. Τα λουλούδια θα τα στείλω μετά. Για πείτε μου κάτι όμως. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ομιλία που θα κάνετε και κάνετε διαρκώς τέτοιες ομιλίες. Αλλά πάνω σε τι θα αναφερθείτε?
1: Αυτή λοιπόν.
0: Και πότε θα γίνει, για να ξέρει και ο κόσμος, ε?
1: Ναι, βεβαίως. Αυτή λοιπόν η ομιλία, η οποία αφορά και την κατάθεση της δικής μας εμπειρίας, που όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουμε να πενευτούμε για δύο πράγματα. Το ένα είναι η μεγάλη μας αγάπη για την ουρολογία και τη ρομποτική, και το δεύτερο είναι ο πολύ καλός προγραμματισμός των περιστατικών μας, που πρόκειται η καλή τους χαρτογράφηση από πάσα άποψη, αναισθησιολογική, καρδιολογική και φυσικά του χειρουργικού ουρολογικού πλάνου. Οπότε αυτό ουσιαστικά, αναλύοντας όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε από την πολύ μεγάλη προσοχή που δίνουμε στα περιστατικά που χειρουργούμε, καταθέτουμε λοιπόν την εμπειρία μας για την σημαντικότητα.
0: Θα είναι για γιατρούς αυτό, για γιατρούς
1: η ομιλία? Θα είναι για γιατρούς, ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, είναι ελεύθερο. Που
0: δηλαδή, εγώ μπορώ να έρθω. Δεν είμαι γιατρός.
1: Βεβαίως, βεβαίως, εννοείται. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να καταθέσουμε είναι η μεγάλη μας πίστη και η μεγάλη μας, να το πω, πεποίθηση ότι η ρομποτική χειρουργική θα κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στη χειρουργική της τρίτης ηλικίας, προσφέροντας ασφάλεια, ταχύτητα, ακρίβεια και γρήγορη επάνωδο στην καθημερινότητα. Αυτό που εισηγούμαστε είναι ότι ο ηλικιακός αριθμός δεν αποτελεί αντένδειξη για τη χειρουργική αυτή. Η χειρουργική αυτή, με μεγάλη προσοχή και προϋποθέσεις, μπορεί να προσφέρει σημαντικότατα ωφέλη στη χειρουργική ανθρώπων τρίτης ηλικίας, που κατά κύριο λόγο έχουν και άλλα προβλήματα να διαχειριστούμε, αρκεί να δώσουμε βάση σε συγκεκριμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με την καλύτερη δυνατή επιλογή του περιστατικού. Εμείς, ο μεγαλύτερος ασθενής που έχουμε χειρουργήσει ρομποτικά ήταν 86 ετών.
0: Ναι. Τώρα, εδώ όμως στην ομιλία σας, από ό,τι καταλαβαίνω, θα περιλάβετε και την χαλάρωση της κύστεως για τις γυναίκες. Έτσι δεν είναι, και θα αφορούν σημαντική εξέλιξη πάνω σε αυτό.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζει, πέραν από τα γνωστά που έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές, δηλαδή τη ρομποτική χειρουργική στην τρίτη ηλικία, που αφορά όλες τις παθήσεις που μπορούμε να διαχειριστούμε, δηλαδή καρκίνος προστάτη, καρκίνος νεφρού, σε ό,τι αφορά την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και μεγάλους προστατικούς όγκους, που η διαχείρισή τους γίνεται εξαιρετικά και με τεράστια ακρίβεια με τη ρομποτική χειρουργική, και ο ασθενής μας σε δύο μέρες πηγαίνει σπίτι του περπατώντας και χωρίς πόνο, το κυριότερο.
0: Αυτό
1: ένα άλλο μεγάλο κομμάτι στο οποίο κερδίζει έδαφος η ρομποτική χειρουργική σε όλες τις ηλικίες, αλλά επειδή κυρίως βρίσκεται στην τρίτη ηλικία η επιπλοκή του προβλήματος, και μιλάμε βέβαια για τη χαλάρωση της κύστεως ή αλλιώς κύστεο κύλι στις γυναίκες. Αυτό λοιπόν, πραγματικά εδώ η ρομποτική χειρουργική έχει να προσφέρει εξαιρετικότατα αποτελέσματα. Σκεφτείτε ότι οι γυναίκες φεύγουν σε 18 ώρες με ένα ντεπών
0: και
1: μια αντιβίωση ευρέως φάσματος, οτιδήποτε, μια απλή αντιβίωση δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Σε 24 ώρες. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει. Κάνει κοινωνούς γυναίκες που πραγματικά αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα αποφρακτικής ούρησης συνεπία αυτής της κυσταιοκύλης, κάτι το οποίο ελοχεύει σημαντικότατους κινδύνους για την υγεία των νεφρών, η οποία ειδικά σε αυτήν την ηλικία, που όπως είπαμε μπορεί ένας ασθενής ή μία ασθενής να αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας, αυτό που θέλουμε είναι να μπορεί να παίρνει τα φάρμακά του καλά. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχει καλούς νεφρούς. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε εμείς κάνει ακριβώς αυτό. Διαφυλάττει τη σωστή νεφρική λειτουργία. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, το είχαμε σχολιάσει, ότι η απόφραξη στην ούρηση δεν είναι ένα στοίχημα ανεμπόδισης ούρησης για να κάνουμε κόντρα. Είναι μία ζωτική λειτουργία.
0: Γιατί... Αυτό πώς θεραπεύεται τελικά?
1: Αυτό θεραπεύεται φυσικά με τη λύση του προβλήματος. Βρίσκουμε τι είναι αυτό που αποφράσει την ούρηση.
0: Ναι.
1: Αν μπορούμε να το διαχειριστούμε με φαρμακευτική αγωγή και έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα ο ασθενής, τα οποία εμείς φυσικά έχουμε τον τρόπο να μετράμε για να είμαστε ακριβείς στις οδηγίες που του δίνουμε, αλλιώς μπορούμε να κάνουμε ήπιες παρεμβάσεις όπως και αυτές που συζητάμε που είναι ελάχιστα.
0: Πάντοτε με ρομποτικά, ρομποτικά ή με
1: ρομποτικά και άλλες μέθοδοι υπάρχουν φυσικά. Όμως εμείς αυτή τη στιγμή σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε λοιπόν, εισηγούμαστε σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν καλή βιολογική ή καλύτερη βιολογική ηλικία ή που πρέπει να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα ή να επανέλθουν ταχύτατα για να μην απορριθμιστούν άλλα τους προβλήματα, εισηγούμαστε τη ρομποτική αποκατάσταση.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που θα κάνετε ή μάλλον η ομιλία που θα κάνετε αυτή. Πότε?
1: Θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο. Η μία,
0: από πρωί προφανώς.
1: Θα είναι η ομιλία, ναι, στη μία η ώρα. Και το Σάββατο θα είναι σχεδόν όλη την ημέρα, γιατί
0: που,
1: είναι μία
0: ημέρα. Πού θα το κάνετε, πού θα γίνει?
1: Στα πλαίσια.
0: Πού θα γίνει?
1: Άκουσα.
0: Πού θα γίνει?
1: Στο ΙΑΣΟ.
0: Α, θα γίνει στην αίθουσα, στην αίθουσα του, ναι, του νοσοκομείου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν εκεί ο κόσμος μπορεί να έρθει ή οποιοδήποτε θέλει να παρακολουθήσει.
1: Βεβαίως, οποιοδήποτε μπορεί να παρακολουθήσει. Ναι.
0: Θα τεθούν και ερωτήματα?
1: Βεβαίως. Και μάλιστα η πρώτη, αυτή η οποία θα μιλήσουμε για την τρίτη ηλικία, θα γίνει ένα πινκ-πονκ ομιλίας. Δηλαδή θα μιλώ εγώ μαζί με την επικεφαλής της αναισθησιολογικής μου ομάδας, την κυρία Γαλανοπούλου, με την οποία
0: καλή
1: θα έχουμε ένα μικρό debate,
0: ναι,
1: το οποίο θα προσεγγίσουμε το ζήτημα από ουρολογικής αλλά και ταυτόχρονα από αναισθησιολογικής άποψης.
0: Σωστά. Δεν θα είναι ο Χάρης? Ο Χάρης θα είναι?
1: Νομίζω ότι θα είναι.
0: Α, ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν τι θα βγάλει ως αποτέλεσμα με το debate αυτό που θα κάνετε?
1: Αυτό που θέλουμε, τα μηνύματα που θέλουμε να δώσουμε είναι ότι θα πρέπει πρώτον η αριθμητική ηλικία να μην αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή διαφόρων μεθόδων συμπεριλαμβανομένης της ρομποτικής. Αντιθέτως, αυτό που θα πρέπει να κερδίζει έδαφος στην επιλογή των περιστατικών είναι η καλή χαρτογράφηση και η πολύ καλή προεπεμβατική προετοιμασία των ασθενών μας.
0: Μάλιστα. Δηλαδή εγώ μπορώ να θέτω κάποια ερωτήματα, να σας θέσω, βρε παιδί μου, ένα-δύο ερωτήματα.
1: Βεβαίως, εννοείται, φυσικά.
0: Θα μου απαντήσετε δηλαδή,
1: Βεβαίως και θα σας
0: απαντήσω. Δεν είμαι γιατρός όμως, κυρία Βλάχου.
1: Δεν έχει σημασία, κύριε Κοντονή μου. Είστε σοφός.
0: Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τελικά αυτή η ρομποτική έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, έτσι δεν είναι?
1: Είναι γεγονός. Εγώ ξέρετε πόσο πιστεύω.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτή. Θα μπει πραγματικά, πιστεύω ότι θα κατακλείσει προσεχώς τα επόμενα χρόνια, ειδικά με την ενσωμάτωση του AI, το οποίο μας βοηθάει έτσι στη συγκέντρωση.
0: Ήδη και αυτό μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή μας.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι ως απαράδειτο εργαλείο, ιδιαίτερα για εσάς τους επιστήμονες, τους γιατρούς πάνω απ' όλα.
1: Βεβαίως και είναι εργαλείο και κυρίως οτιδήποτε μας προσφέρει ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Το AI μας βοηθάει πού? Δεν θα μας κουνήσει το χέρι. Το AI όμως θα μας συγκεντρώσει ταχύτατα όλα αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται για να γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο ασφαλείς.
0: Αυτό έχει σημασία. Πιο αποτελεσματικοί, πιο ασφαλείς και με λιγότερο πόνο στον ασθενή.
1: Φυσικά,
0: ή καθόλου.
1: Βέβαια,
0: ή καθόλου.
1: Βέβαια.
0: Ή καθόλου. Το δίδαγμα σήμερα ποιο είναι, κυρία Βλάχου? Διότι όπως έχω πει και άλλη φορά, στο κατηχητικό λέμε το δίδαγμα.
1: Το δίδαγμα λοιπόν είναι ότι πρώτον δεν αποφεύγουμε να πάμε στο γιατρό μας για οποιοδήποτε πρόβλημα, φυσικά και για τα ουρολογικά. Γιατί δεν φοβόμαστε, δεν ακούμε τρίτους, ακούμε το γιατρό μας. Πηγαίνουμε, ανοίγουν οι ορίζοντες για λιγότερο επεμβατικές θεραπείες σε όλες τις ηλικίες. Η αποτελεσματικότητα των θεραπείων είναι πάρα πάρα πάρα πολύ μεγάλη και ακριβής και πραγματικά επανερχόμαστε στο να διεκδικούμε την ποιότητα ζωής που αξίζουμε.
0: Απόλυτα σωστό ως έκφραση και ως επιχείρημα αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να πούμε λοιπόν ότι την ερχόμενη Παρασκευή ώρα...
1: Την ερχόμενη Παρασκευή γύρω στη μία η ώρα.
0: Στη μία μετά το μεσημέρι.
1: Ναι. Οπότε εκεί θα είναι αυτή η παρουσίαση που συζητήσαμε, η ομιλία σχετικά με την
0: ρομποτική ουρολογία,
1: αναισθησιολογικές και ουρολογικές απαιτήσεις στην τρίτη ηλικία. Και το Σάββατο θα υπάρχει μια ημερίδα ρομποτική που ουσιαστικά θα μιλήσουμε λίγο έτσι με περισσότερο γυναικολογικό πρόσημο, και στο εδάφιο που εγώ θα προεδρεύσω, στην συνεδρία που εγώ θα προεδρεύσω, θα συζητήσουμε ακριβώς τη ρομποτική, μεθόδους για την ρομποτική αποκατάσταση.
0: Οπότε την Κυριακή θα έχουμε το αποτέλεσμα να πούμε εδώ περισσότερα, και να σας παρακαλέσω να έρθετε αν μπορείτε εδώ, γιατί να αφιερώσουμε τουλάχιστον κάποια ώρα παραπάνω προκειμένου ο κόσμος να μάθει περισσότερα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βλάχου.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία στην ομιλία σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την εβδομάδα, για σήμερα, να ρωτήσω τον φίλο μου τον Βασίλη, τον Γερασίμου, τι βλέπεις, Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ?
2: Βλέπω ή τι θέλω.
0: Όχι, τι βλέπεις, άστον τι θέλει, μετά θα το πούμε το τι θέλει.
2: Δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν είναι δύσκολο. Και το τι θέλεις.
2: Άσο πάω, πίτρο ΑΕΚ.
0: Δήμο τον άκουσες? Δήμο τον άκουσες? Εγώ κοίταξε, εγώ θα μιλήσω μετά τον αγώνα. Μετά τον αγώνα θα μιλήσω. Κοίταξε να δεις, το θέμα δεν είναι εκεί να έχει ελπίδες. Το ζητούμενο είναι ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχασε στο γήπεδο του από την ΑΕΚ, τρέχει αυτός πίσω από την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν, εάν, και έχει υπόψη το εξής, ότι εάν ισοβαθμίσουν οι δυο τους, το παίρνει ο Ολυμπιακός. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Λοιπόν, έχουμε άλλα παιχνίδια σήμερα, όχι?
2: Θα πούμε αδιάφορα τα άλλα.
0: Τι έχουμε?
2: Ο Φιβόλος, το Άρης Όφη και Βόλος Ολυμπιακός.
0: Τι είναι αυτά?
2: Είναι
0: η μεσαία τάξη που λένε.
2: Όφη, τέλος,
0: δεν τα. Ναι, κανείς δεν ενδιαφέρεται εδώ πια. Αυτά είναι τυπικά δηλαδή τα παιχνίδια. Μάλιστα. Για πες τα χθεσινά αποτελέσματα, Βασίλη μου, γιατί τα ξέρουμε.
2: Και εσύ, Τρίπολη.
0: Πόσα, 4-2. Ναι.
2: 1-1 η Σέρβα με την ΑΕΛ.
0: Εδώ ήταν το ντέρμπι το οποίο παρακολούθησα, βέβαια.
2: Και 0-1 και η Κηφισιά στο Πανατολικό στο Αγρίνι.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση, παιδί μου. Η Κηφισιά όπου πάει μπορεί να κερδίσει κιόλα. Είναι μια ομάδα. Εγώ νομίζω ότι και ο προπονητής της έχει παίξει σπουδαίο ρόλο. Ο οποίος ήρθε στον παρόδο, μπορεί να πάει και στον Παναθηναϊκό. Λένε. Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Ο οποίος Βασίλης θα είναι εδώ μετά από μένα μέχρι.
2: Δύο.
0: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις ώρες. Τι λένε, παιδί μου?
2: Μία παραπάνω
0: από σένα. Τι λένε, παιδί μου? Πω. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί εάν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο στις 7 ακριβώς. Να περάσετε όμορφα, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα, ντυθείτε καλά, γιατί ο καιρός δεν αστειεύεται.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Από κάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγο.

0: λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
5: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκφωνητής του Γεώργιος Καραϊσκάκης και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Στάθης Γαβάκης. Ο θρυλικός εκφωνητής είχε αποσυρθεί από το 2021. Εκτός από την αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, έμειναν οι Μίκη, Νοτική, Μπρούνο και Κλέιτον. Χωρίς κανένα πρόβλημα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μέσα και ο Μάνταλος για το Αθηναϊκό ντέρμπι. Επιστροφή Γιώβιτς στην δεκάδα της ένωσης σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης η Γέντβα, η Κάτρις, η Σοκό και Ντέσσερς. Σε αυτή επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, επισήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί πρωτάθλημα, δεν δικαιολογούμαστε να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο, δήλωσε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Σωτήρης Κοντούρης. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατζίδης που έχει κάκωση στον ισοπλάγιο, εκτός και οι Καμαράντες Πόντοβ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Σκόρερ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ο Χόρχε Πόμπο στο 61ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Νίκη ένεση στην προσπάθειά μας, αλλά δεν μας εξασφαλίζει τίποτα, τόνισε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας, είμαστε ικανοί για παραμονή, δήλωσε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Τα γκολ της αναμέτρησης σημείωσαν η Τούπτα για τους Θεσσαλούς και ο Καρέλης για τους γηπεδούχους. Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ομάδα μετά την αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 4-2 του Ατρομήτου. Σκόρερ για την ομάδα της Τρίπολης Σικετού, Μπαρτόλο, Άλχο και Αλμύρας. Για τον Ατρόμητο σκόραραν Τζοβάρας και Τσούμπερ. Δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης. Το ένστικτο της επιβεβαίωσης δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, τόνισε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Στο πόλο ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στον ημιτελικό του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ. Ο Πανιόνιος ιτήθηκε 13-12 από την Πολώνια. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 και Arsenal Fulham 3-0. Στην 34η στροφή της La Liga, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atlético Madrid 0-2, Alaves Athletic Bilbao 2-4 και Osasuna Barcelona 1-2. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Eintracht Frankfurt Hamburgo 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern Μονάχου Heidenheim 3-3, Union Βερολίνου Κολονία 2-2, Hoffenheim Στουτγκάρδη 3-3 και Bayer Leverkusen Λειψία 4-1. Στην 34η αγωνιστική της Serie A, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, Como Napoli 0-0 και Ανταλάντα Τζένοα 0-0. Για την 32η στροφή της Λιγκάν, Ναντ Μαρσέιγ 3-0, Παρίσι Σεν Ζερμέν Λοριάν 2-2, Μέτς Μονακό 1-2 και Νις Λανς 1-1. Στο πόλο η Εθνική Ελλάδος Γυναικών ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Ολλανδίας 12-8 στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.

0: 943 Interveten Sport. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, Κυριακή, 3 Μαΐου. Βροχερή Κυριακή, με κρύο. Εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, σήμερα από τις 10 έως τις 2, 4 ώρες full, πολλά και διάφορα, στοιχηματάκια, έχουμε παιχνιδάρες σήμερα για τα play-off για πρωτάθλημα, τα άλλα τα 5-8 δεν έχουν τα παιχνίδια ενδιαφέρον. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού διαβάζοντας όλα τα νέα. Το site του σταθμού είναι 943sports.gr. Μαζί μας και τη σημερινή μέρα είναι ο κύριος Μανώλης Χάτζημαν, κατά κόσμο μάλλον Χάτζημαν. Μανώλη μου, καλημέρα, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά.
1: Καλημέρα, Μπίλη.
0: Ναι, με τα χιόνια.
1: Καλή πρωτοχρονιά. Καλό χειμώνα.
0: Στολίζει δέντρο.
1: Όχι.
0: Ακόμα όχι.
1: Όχι ακόμα.
0: Πήρε τα λαμπάκια ακόμα.
1: Όχι, δεν το έχω ξεστολίσει καν.
0: Άστο εκεί.
1: Μιλάμε για ψόφα τώρα. Μιλάμε για χιόνι.
0: Πιο πολύ κρύο από χτες. Μιλάμε για χιόνι στην Πάρνηθα.
1: Χιόνια στην Πάρνηθα.
0: Γι' αυτό έχει πολύ κρύο.
1: Έχει 8 βαθμούς.
0: Και αύριο 25.
1: Βρέχει, όλα καλά.
0: Και αύριο 25.
1: Στη χώρα του τρελού, έτσι θες.
0: Χάτζημαν, ο οποίος χθες έχασε ένα ωραίο δελτιάκι, 150 απόδοση. Λέγαμε χθες κάποια στιγμή να του περάσει. Και τα χάλασε Σάντερλαν, η οποία προηγήθηκε.
1: Δεν υπήρχε αυτό.
0: Έπαιζε με 10 παίκτες βέβαια και σου χάλασε το δελτιάκι, κύριε Χάτζημαν.
1: Ήταν ωραίο, ήταν ωραίο.
0: Ήταν ωραίο. 150 απόδοση, δεν το λες και άσχημα. Αλλά μα τα χάλασε Σάντερλαν.
1: Με 5 βουλάκια ήταν 7,5 κάτω στέρκα.
0: Αυτό λέω. Με 10 βουλάκια 1500 και πάει λέγοντας.
1: Την καλημέρα μου στα Αλάνια τη Τρίτη Γυμνασίου που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν. Για Θεσσαλονίκη.
0: Εκδρομή.
1: Εκδρομή.
0: Εκδρομούλα. Και η κόρη μου μεγάλη πάει σπέτσε σήμερα.
1: Καλά να περάσουμε.
0: Ερμιώνει σπέτσε, πάνε να χορέψουν με το σχολείο.
1: Μια χαρά. Καλό δρόμο, καλό ταξίδι. Καλά να περάσετε Αλάνια εκεί. Στον Μπίλη, στον Άρη, στον Νικόλα, σε όλου εκεί.
0: Γυναίκε δεν έχουν μαζί.
1: Τι γυναίκε δεν τι λέμε.
0: Κατά την πίστη, αντροπαρέα πάει την καψιμή.
1: Όχι, όχι. Δεν εκθέτουμε.
0: Δεν εκθέτουμε.
1: Καλά να περάσετε μαγκή.
0: Ο οποίος Χάτζημαν και χτες με πήρε τηλεφωνάκι να μου πει δύο αντεράκια. Βέβαια πάλι δεν τα πήγε καλά, αλλά πού θα πάει, θα τα πιάσουμε τα αντεράκια κάποια στιγμή. Το πρώτο που μου έδωσε ήταν το παιχνίδι που μου λέει Μπιλάρα, παιχνίδι αδιάφορο. Δεν απέξουν να σκοτωθούν. Έχει ανέβει Κάρντιφ, δεν σκοτώνονται. Μάνσφιλντ Κάρντιφ μου λέει άντερ 3,5. Το παιχνίδι τελείωσε 5-4. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάτζημαν για ένα ακόμα αντεράκι που μας έδωσες. Και το άλλο που μας έδωσε, μισό λεπτό να το βρω γιατί ήταν λίγο παράξενο το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ήταν όντως παράξενο αυτό.
0: Ναι, ήταν το παιχνίδι Στουτγκάρδη Β' με την Essen. Και αυτό μου λέει δεν έχει πολλά γκολ οι ομάδες. 6-1.
1: Ναι. Τι είναι αυτό, Β'?
0: Γερμανίας. Ναι. Τέτοια Γερμανίας. Ευχαριστούμε πολύ για τα δύο αντεράκια. Συνέχισε κάθε μεσημέρα μου στέλνει μήνυμα να παίρνει τηλέφωνο, μου λες άντερ. Κάποια στιγμή θα περάσουν τα διαόλια
1: που θα πάει. Τη Σάντερλαντ όμως.
0: Λοιπόν, εχθές είχαμε τα παιχνίδια εκεί που φωνάζει για μένα ψηλοδικαίωση η Λάρισα. Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Κηφισιά μάλλον τη σώζει την κατηγορία σχετικά εύκολα. Πανετολικός μπαίνει σε μπελάδες. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Σοφάρισε ο Πανσεραϊκός το 94-95 με πέναλτι. Και Τρίπολη Ατρόμητος 4-2.
1: Μάλιστα. Μπλέξαμε. Που λέει στο χωριό του μια ψυχή.
0: Τώρα η βαθμολογία, να πούμε τη βαθμολογία. Λοιπόν, Ευαλιακός, όχι ψέματα, Ατρόμητος 40 δεν έχει θέμα. Κηφισιά 34, η Αθήκη ψιλοξεμπερδεύει. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Πανετολικός, ο οποίος έχει μια διαφορά 3 πόντων, 31. Και από εκεί πέρα τρεις ομάδες παλεύουν. Πανσεραϊκός 28, Τρίπολη 28, έμεινε Λάρισα πίσω μόνη της 25 βαθμούς.
1: Πόσα παιχνίδια έχουμε ακόμα?
0: Νομίζω ότι 4 είναι. Ναι, νομίζω ότι
1: 4 είναι. Το ένα να δει θα γίνει. Εκείνη το ενδιαφέρον. Έτσι. Και να δούμε ποιο θα την γλιτώσει.
0: Λοιπόν, τα επόμενα παιχνίδια να πούμε και αυτά, μια που το φέρει η κουβέντα που με ρώτησε πόσα παιχνίδια έχει ακόμα. Λοιπόν, τα επόμενα παιχνίδια είναι την επόμενη, το επόμενο Σάββατο, Πανσεραϊκός Κηφισιά. Εδώ Πανσεραϊκός θα πάρει το παιχνίδι ΑΕΛ Τρίπολη, θάνατο στη ζωή μου.
1: Και δεν γίνεται.
0: Άμα δεν μπορεί να κερδίσει η ΑΕΛ την Τρίπολη, νομίζω ότι
1: τελείωσε. Υπογράφει, ναι.
0: Υπογράφει το, την καταδίκη της. Και Ατρόμητος Πανετολικός εδώ, για τον, για τον Πανετολικό έχει πιο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρά για τον Ατρόμητο.
1: Ατρόμητος Πανετολικός. Ναι, ναι. Ωραίο, ωραίο διπλό αυτό.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τα μάτς 5 ώρα Όφι Άρης, το οποίο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Αφού πήρε το κύπελο Όφι, τελειώσαν τα 5-8, δεν βγαίνει κανείς Ευρώπη. Ναι. Και Λεβαδιακός Βόλος, 5 ώρα τα δύο μάτς, τυπική διαδικασία.
1: Είναι εντελώς αδιάφορο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το μόνο στον Όφι που θα γίνει μια φιέστα.
0: Αφιέστα, για
1: το ναι, κύπελο, να το ευχαριστούν κάτω τα κοπέλια. Εντάξει, όλα αυτό. Καλά.
0: Και το βράδυ τα πιο σημαντικά μάτς για τα πρώτα πρωτάθλημα. Πάω Ολυμπιακός στις 7 και Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να τελειώσει σήμερα το πρωτάθλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνουν όλα ροντέο.
0: Ή να γίνουν όπως πρέπει και να πάνε πάλι πέντε βαθμούς. Να,
1: ναι,
0: να, να μην έγινε ποτέ η αγωνιστική.
1: Ναι, ναι. Παίζουν όλα, παιδιά.
0: Όλα, τα σημεία.
1: Παίζουν όλα.
0: Λοιπόν, να πούμε μερικά μηνυματάκια. Ξεκινάμε. 13 λεπτά μετά τις 10. Ο Γιάννης, καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης.
1: Καλημέρα, πρόεδρε μου. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα.
0: Ο Διαμαντής, καλημέρα στην παρέα μας. Γεια σου, φίλε Διαμαντή.
1: Γεια σου, Διαμαντή μου. Σας περιμένουμε και τους δύο την Παρασκευή. Να
0: Παρασκευή ναι, έχουμε Παρασκευή, έχουμε μαζοξή μας.
1: Πρόεδρε, κανόνισε, δες εκεί τα ωράρια σου, αν σε παίρνει.
0: Τι είναι να σου τα παίρνει, τι ωράρια.
1: Τρέχει ο Φουγαρά συνέχεια, όλη μέρα. Όλη μέρα.
0: Εσείς πώς τρέχετε όλη μέρα, δηλαδή τρέχει και τρέχει όλη μέρα. Τρέχει όλη μέρα.
1: Αφού τρέχει,
0: και είσαι εδώ πέρα όλη μέρα. Πώς τρέχει όλη μέρα.
1: Είπα εγώ για μένα.
0: Και για σένα λες κάποιες φορές τρέχω.
1: Εντάξει, όταν τρέχω δεν είμαι εδώ.
0: Άστε, τρέχω. Δεν υπάρχει να τρέξουμε, θα έρθει, τέλος.
1: Ναι.
0: Λεβαδιακός over, όφι χ, Ολυμπιακός διπλό, πάω χ, λέει ο φίλος ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα, βλέπω ΑΕΚ διπλό Ολυμπιακός να χάνει στην Τούμπα. Τάκης Ολυμπιακός από το Μενίδη. Πολύ απεσιόδοξο ο φίλος μας ο Τάκης.
1: Δεν ξέρεις παιδιά. Δεν
0: ας παιδιά τώρα αυτά προβλέψεις.
1: Δεν μπορείς να το ψυχολογείς.
0: Καθένας ό,τι βλέπει. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρι 7. Γεια σου Μάκαρε. Σαν τάξη ξύπνιος είναι.
1: Γιατί να μην είναι, πάντα είναι ξύπνιος.
0: Ναι, τον έχω φωτογραφία εδώ πέρα με ένα γουρούνι, το έχει πιάσει. Το είδες τη φωτογραφία που ανέβασα.
1: Δεν τρέπεσαι καθόλου.
0: Δεν το είδες.
1: Πώς δεν το
0: είδες. Ναι, το είδες. Εντάξει, το έχει πιάσει το γουρνάκι, το έχει έτοιμο και για σένα και για τον Μπέλο. Φτάνει, πιστεύω αυτό. Φτάνει, είναι περίπου 20 κιλά 22. Να είναι αυτό που
1: οριακά.
0: Σας φτάνει, ρε φίλε.
1: Οριακά.
0: Σας φτάνει.
1: Ναι. Να πούμε την καλημέρα μας στον Παναγιώτη, τον Γίγαντα από το Πιτρό.
0: Μπιτρό δεν υπάρχει. Μπιτρό.
1: Ναι.
0: Μπιστρό λέγεται.
1: Μπιστρό. Εντάξει, ναι. Μπιστρό. Δεν τονίζετε πολλές φορές το S.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Πού στο δικό σου χωριό.
1: Ναι, στο
0: Μπιτρό,
1: δικό μου χωριό.
0: Μπιτρό, αυτό είναι νερό.
1: Γεια σου Παναγιώτη μου.
0: Πήγα, τα πιάτε χθες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τα πιάτε.
1: Μια χαρά. Τα πιάμε μαζί. Με τον Παναγιώτη μαζί.
0: Με νεροφίδες, με τον Μπέλο και με το Σταρτάκι.
1: Έκλεισε το μαγαζί μετά, δεν είχε κανένα νόημα.
0: Τα πιάτε όλα.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλάρα καλημέρα, καλημέρα Χάτζημαν. Λέει η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από την γειτονιά εκεί, από το Χαϊδάρι.
1: Γεια σου γειτονισσά. Μιλάμε για κρύο έτσι.
0: Μιλάμε πιο πολύ από χτες. Πιο πολύ από χτες. Γιατί έχει φίλε χιόνια στην Πάνιδα και φαίνεται το κρύο. 25 βαθμούς αύριο όμως. Ξαφνικά μπαμ, πάει 25 βαθμούς.
1: Άστα να πάει.
0: Θα τρελαθούν οι γυναίκες πάνω κάτω τα ρούχα. Μία πάνω, μία κάτω.
1: Αν τρελαίνονται αυτές, τρελαίνονται μετά και ο κόσμος στον δρόμο. Κατάλαβες, ναι. Αυτά. Ορίστε, στην Άγκυρα λέει χιονίζει και στο Βερολίνο καλοκαίρι. Α, έβγαλε άκρη. 20 βαθμούς στο Βερολίνο και στην Άγκυρα χιονίζει.
0: Στην Άγκυρα του καραβιού. Πάω στην Άγκυρα του καραβιού, ποια Άγκυρα.
1: Στην Τουρκία, βρένω.
0: Α, στην Τουρκία, θα λες καλά. Μπειλά, πού το είδε το κρύο, λέει ο Χάτσμαν, να σταμάτησε το Χαϊδάρι, το πέρα χιλιοφάνεια. Κατά Χάτσμαν πρέπει να έχει ηλιοφάνεια τώρα εκεί.
1: Ρε θα μας τρελάνετε.
0: Κατά Χάτσμαν.
1: Γεια σου σταματάρα. Αυτό να λέει.
0: Ναι, δεν πήγε καλά χθες ο Δήμος Απαλιάς. Δεν πήγε καλά και εγώ έχασα την Αταλάντα. Η Αταλάντα μου χάσε το βραδινό δελτίο, με χάλασε το 0-0. Δεν πήγε καλά ο Δήμος. Έπιασε, ξεκίνησε καλά με το διπλό της Κηφισιάς. Λέω καλά θα πάει. Έχασε ευκαιρίες Πανσεραϊκός να προηγηθεί. Αλλά μετά η Τρίπολη ήταν εκεί, χάθηκε την μπάλα. Έφαγε 4 γκολ, ήταν 4-0 και μετά μείωσε 4-2 Ατρόμητος. Εύκολο άσο.
1: 4-0 ήταν.
0: Άμα να μας πει σήμερα που θα έρθει μετά, μας πει τι βλέπει για σήμερα.
1: Να παίξουμε τα ανάποδα.
0: Σήμερα τα ανάποδα.
1: Ξέρω εδώ.
0: Θα πει ΑΕΚ να κερδίσει, να χάσει σίγουρα. Πως πάντα ο Δήμος. Εγώ... Ολυμπιακό να κερδίσει.
1: Γιώργο μου, συγγνώμη.
0: Ποιος Γιώργος,
1: εγώ βλέπω δύο διπλά σήμερα.
0: Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε, περίμενε γιατί είσαι...
1: Όχι, άλλαξαν
0: είσαι, οι... Είσαι ανακόλουθος.
1: Ναι, άλλαξαν οι...
0: δεν είναι έτσι.
1: Οι αέρι... τι να κάνω, αυτό
0: είσαι βλέπω... ανακόλουθος. Είσαι ανακόλουθος.
1: έχει αποσύρει ο ΠΑΟΚ.
0: Παρασκευή πρωί μας είπες ότι...
1: Έχει αποσύρει ο ΠΑΟΚ.
0: Τι αποσύρει έχει, μια, έχει. Μια αποσία έχει.
1: Όχι μια.
0: Οι άλλοι λείπαν ούτως ή άλλως. Καμαρά, μόνο Καμαρά.
1: Ο Καμαρά άλλοι... δεν είναι αποσία στο κέντρο.
0: Ναι, όλοι λείπουν τις αγωνιστικές. Δεν ξαναπαίξουν καθόλου.
1: Ποιος θα παίξει στο κέντρο.
0: Ο Μεϊτέ με το Ζαφύρι.
1: Μακάρι.
0: Ο Γιακουμάκης λείπει. Θα λείπει όμως όλη τη χρονιά. Λείπει δύο παιχνίδια ήδη. Αν πρέπει να μάθει να ζει με αυτό ο ΠΑΟΚ.
1: Πόσα παιχνίδια είναι ακόμα. Δεν σειρά.
0: Ναι. Λέω, έχει δύο παιχνίδια ήδη που έχει μείνει έξω. Χάνει τη χρονιά. Ο Καμαρά χάνει τη χρονιά, αλλά δεν τον υπολογίζει. Η σοβαρή απουσία του ΠΑΟΚ είναι μία. Αυτή του Καμαρά μάλλον που σταματήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Εγώ αυτά βλέπω τώρα.
0: Λοιπόν, ανακόλουθος, ναι. Ανακόλουθος για την Παρασκευή πρωί μας είπε ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Τώρα μας λέει ο Ολυμπιακός θα κερδίσει. Τώρα δεν ξέρω Γιώργο πώς το λαμβάνεις εκεί στη Νέα Υόρκη. Πώς ακούγεται στα αυτιά σου, αν έπεσε το κρεβάτι κάτω ή είσαι ακόμα όρθιος.
1: Μήπως πίνει τίποτα εθέρες, να ανάρθει τα αίσια του.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, μπιλάκι από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Γεια σου, Γιώργαρα μου. Και στο φίλο μας τον Γιάννη, στο Βενζνάικο στην Παιανία. Μπιλάρα ψοφόκριο και εδώ στην Παιανία.
1: Άστο εκεί.
0: Ή άστο εκεί, τι είναι εμείς εκεί.
1: Έχει κρύο, έχει. Είναι...
0: Και το κρύο έχει. Και τι κάνεις να μην κρύο, θα πειράζει συνέχεια.
1: Καλημέρα στο γίγαντα του Νικολά.
0: Καλημέρα, γεια σου, Νικολά μου. Ψαρά τον είπε.
1: Ψαρά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πήρες με ένα φορτηγό ψάρια, δηλαδή που πήγε και ψάρεψε.
0: Έτσι πούλησε ψαράς, μου είπανε.
1: Δεν τρέπεσε λίγο.
0: Πάρτι κάνει τον βλέπει.
1: Νικολάκη ο φίλος.
0: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Ούτε λέπει δεν έπιασα λέει. Όταν σε λέω εγώ να ακούς. Να μ' ακούσε με.
1: Ήρθα από εδώ άνθρωπος.
0: Τάιζε τα ψάρια όλα και δεν πήρε τίποτα. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα Μπιλιάρα. Και στο φίλο μας τον Νικόλα από Αρτέμιδα, από Λούτσα. Καλημέρα Λεβέντες, καλή Κυριακή. Διπλό η Αεκάρα λέει ο Πάνος Δόξα Βίρονα. Γεια σου Πάνο μου, καλημέρα Πάνο. Μακάρι. Μπιλιάρα τι βλέπεις για σήμερα, τι βλέπω ή τι θέλω. Τι θέλω, ό,τι θέλει το Ολυμπιακή θέλω και εγώ. Εγώ θέλω να χάσω ο Ολυμπιακός, να μην κερδίσει και να κερδίσει η ΑΕΚ. Οι Ολυμπιακοί θέλουν να χάσει η ΑΕΚ, να μην κερδίσει και ανάποδα. Αυτό. Τι βλέπω, δύσκολα με αυτά τα δύο.
1: Εγώ δεν μπορώ να δω.
0: Τίποτα να παίξω, κανένα παιχνίδι. Από τα δύο στοιχηματικά δεν ακουμπήσω κανένα, να κάτσω να τα δω με την ισχύα μου και ότι κάτσε έκατσε. Δεν ασχοληθώ με να βάλω τα λεφτά μου σε καμία ομάδα.
1: Τρελάθουμε. Τόσα παιχνίδια έχει. Ακουμπήσουμε
0: και δύσκολα με αυτά τα δύο, ρε φίλε.
1: Τι να παίξει, δεν έχει να παίξει. Άντε, βλέπω, θέλω εγώ διπλό, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βλέπω ότι.
1: Και τρώσε ένα κόστο στο δεκάλεπτο. Κάτι να το βγάλει μετά.
0: Βλέπει το Παναθηναϊκό, α πούμε, ήταν κακό με τον Ολυμπιακό. Θα είναι πάλι το ίδιο κακό. Πού ξέρει.
1: Άμα είναι κακό, θα φάει τρία.
0: Αυτό λέω, πού ξέρει. Έχει υπάρχει διακοπή στη μέση. Μια εβδομάδα. Δηλαδή, πώς θα επανέλθουν οι ομάδες. Η ΑΕΚ ήταν σε καλή κατάσταση πριν διακοπή. Θα είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Παίζουν πολλά ρόλο. Είναι μάτς μεγάλα μάτς και τα δύο.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι από το χαμένο τελικό.
0: Αυτό είναι η αντίδραση.
1: Άμα γυρίσει το διακόπτη, πάει για δεύτερο.
0: Τι κάνεις εκεί τώρα.
1: Τι να κάνω.
0: Εκεί κοντά, έτσι να μιλάς. Έτσι να μιλάς.
1: Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί.
0: Πρέπει τώρα που μιλάς έτσι τώρα που σου λέω. Βάζεις το μας με το μικρόφωνο, το φάγεις το όφωνο.
1: Σαν το ρέμο.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα βγάλει αντίδραση ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να βγάλει.
1: Μπορεί να βγάλει.
0: Έχει κάπου θέματα. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Δηλαδή είναι πολλά που πρέπει να λάβεις υπόψη για να παίξεις στοιχηματικά αυτά τα παιχνίδια.
1: 150 μάτσα έχει παιδιά, παίξει τα υπόλοιπα.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή με άξιζε να ασχοληθείς. Αν βλέπεις κάτι πολύ, αν το βλέπεις πολύ, ας πούμε, και τα έχεις έμπνευση. Αυτό ναι, παίξει το. Αν βλέπεις κάτι, εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα. Θέλω, σου λέω ότι θέλω.
1: Α, τι θέλω. Εντάξει. Και εγώ έβλεπα χθες την Αθλητική Μαδρίτη. 4-90.
0: Ότι στοιχηματικά φαβορεί είναι και οι δύο ομάδες. Το δέχομαι, αλλά όχι τόσο μεγάλα φαβορεί. 35 πήγε ο Ολυμπιακός, 225 πήγε η ΑΕΚ. Είναι φαβορεί στοιχηματικά, αλλά δεν είναι μεγάλα φαβορεί όμως. Ε.
1: Ο ΠΑΟΚ πώς το δίνει, δηλαδή.
0: Θα τα δούμε λίγο. Περίμενε, κύριε Χάτζημαν, τι είμαι, 35, τι είμαι η δομή. Τι είμαι η δομή.
1: Είσαι, αγόρι μου, η δομή του στοιχημάτου.
0: Περίμενα το, περίμενα. Τα χάσαμε πριν με τον Γιώργο Λογκοντονή που κάναμε εκπομπή εδώ πέρα παρέα. Το Γιώργο, το φίλο μας. Mm-hmm. Πάει τώρα βόλτα. Πάει για ξεκούραση. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Λοιπόν, 5 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. 7 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Μισό λεπτά, κύριε Χάτζημα, να το βρω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός παίζει 7 η ώρα. Οι αποδόσεις είναι 3-15, 3-15, 2-32. Έπεσε 0,05. 2-32 το διπλό του Ολυμπιακού που ήταν στο 2-15.
1: Έχω
0: την Παρασκευή. Ανέβηκε
1: λίγο. Να το δω έτσι. Απόδοση του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Αυτό
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Ανέβηκε λιγάκι. Είναι. Ναι. Εντάξει. Κάποιοι παίζουν πάω και αυτό έπεσε. Ανέβηκε ο Άσο το διπλό του Ολυμπιακού. Αλλά δεν είναι το απόλυτο φαβορή βάσει αποδόσεων. Εντάξει.
1: Το απόλυτο.
0: Λοιπόν,
1: απόλυτο.
0: Γιατί απόλυτο φαβορή τον είχαν τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο που τον είχαν ένα 80. Εκεί είναι φαβορή απόλυτο. Εδώ πέρα δεν λες το 3-15 με 2-32 δεν υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Μοιράζομαι.
0: Και το βράδυ στην ΑΕΚ την είχε μεγαλύτερη απόδοση, έπεσε λιγάκι από ό,τι θυμάμαι. Ναι, την είχε 2-25, πήγε στο 2-18 το διπλό της ΑΕΚ. 3-45 ο Άσος και 3-15 το Χ. Πάλι δεν είναι το απόλυτο φαβορή.
1: Ίδιες αποδόσεις ναι, τους έχουν δώσει.
0: Δηλαδή πάνω κάτω βλέπουν φαβορή Ολυμπιακό ΑΕΚ, αλλά δεν βλέπουν τόσο μεγάλο φαβορή. Mm. Για να τα βάλουν μικρές οι αποδόσεις, ας πούμε.
1: Να δούμε καλά παιχνίδια, μην έχουμε πάλι τράβαλα.
0: Ο Βασίλης, καλημέρα πάντα με υγεία. Γεια σου, ρε Μπιλάκο. Ο Γιάννης έστειλε μηνυματάκι. Περιμέναμε την.
1: Όχι, ρε.
0: Την πάγια για κόλλα και βάλανε. Και τι, αυτό το πάγια κόλλα. Τι είναι αυτό, πάγια.
1: Είναι κερδισμένο αυτό.
0: Τι πάγια κόλλα είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Την πάγια.
1: Την πάγια, ίσως.
0: Μπάγερ, μάλλον.
1: Για. Δεν μπορώ να το κάνω. Για να κάνω μια διευκρινιστική να δούμε.
0: Κάπου τα μπέρδεψε εδώ. Περιμέναμε την Μπάγερ για κόλλα. Και πήραμε ούχου. Άρα βάλαμε και οι δύο over 350.
1: Κερδισμένο είναι τελικά. Για πες μας, Γιάννα.
0: Αφού έχει χάσει. Να δεν ξέρω.
1: Τα κύκλο.
0: Ο Δημήτρης, καλημέρα στην καλύτερη παρέα από Χίο. Καπετάνιος ο φίλος μας. Τώρα είναι στη Χίο εκεί στα παιδάκια του εξηγεί.
1: Καλημέρα, κάπτεν.
0: Καπετάνιος, ήταν Σάντος πριν κανένα μήνα. Και η Κοπακαμπάνα, κύριε Χάτζημαν.
1: Αυτά είναι.
0: Τώρα είναι στη Χίο.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, δύο γιο πάνε εκεί. Έχουν και την ωραία μαστίχα Χίου. Γεια σου, Δημητράκη, καπετάνιε. Πεχταρά μου. Αλλάξα το Χάτζημαν και λέω να το ακυρώσω. Χαχα, δελτίο, ε. Τι λέει εδώ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ διπλό, ΑΕΚ διπλό. Άκουσα Χάτζημαν, λέει πάω να το ακυρώσω. Τώρα δεν το ακυρώνεις, κάνε κασάου. Να πάρεις τα λεφτά σου πίσω. άλλο μηνυματάκι. Από Θεσσαλονίκη, αποστολή Αγαβρίνα. Σήμερα προβλέπω ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-3, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-2. Βλέπει και σκόρη η αποστολή, η φίλη μας. Που είναι για τρίνα.
1: Παίξτε, αποστολή μου. Παίξτε.
0: Περιμέναμε την Μπάγερ για γκολ και βάλανε και οι δύο. Οπότε. Γερμανία. Κρίμα, φιλαράκι, κρίμα.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 10 πάμε τραγουδάκι. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο να φάει κάτι ο Χάτζημαν γιατί είναι νηστικός. Έφαγε μια μπουγάτσα, να ξέρετε, Βάσο. Έφαγε μια μπουγάτσα. Μη σου λέει τρέχω το βράδυ, κάνω χιλιόμετρα. Έφαγε μια μπουγάτσα και θα φάει μια τυρόπιτα τώρα.
1: Όταν έχει να ξαναφάει τίποτα, τέλος ο Χάτζημαν. Ό,τι έφαγε, έφαγε το πρωινό, το πήρε.
0: Μπουγάτσα.
1: Μπουγάτσα.
0: Και κάνει η δίαιτα.
1: Γιατί?
0: Μπουγάτσα.
1: Το πρωί δεν έχω φάει τίποτα.
0: Δεν πειράζει, πρέπει να φας κάτι, φάει ένα κουλουράκι. Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, φας μπουγάτσα. Μπουγάτσα δεν είναι για δίαιτα. Κύριε Χάτζημαν.
1: Ήταν χωρί τέτοιο.
0: Τι είναι χωρί ζάχαρη. Γεμάτο ζάχαρη ήταν και άχνη.
1: Δεν είχε ζάχαρη. Είχε κανέλα.
0: Και ζάχαρη είχε από την είδα.
1: Κανέλα.
0: Μην πειράξει την τυρόπιτα. Μου έχει φέρει να φάω, αυτό έφερε μόνο για μένα. Μια τυροπιτούλα.
1: Ποια τυροπιτούλα.
0: Κάνει και τρέξιμο.
1: Υπάρχει ακόμα τυροπιτούλα. 4,5 χιλιόμετρα χρήση.
0: Με το αυτοκίνητο πήγε.
1: Όχι.
0: Με τα ποδιά. Τρέχει, δηλαδή περπατά.
1: Τρέχω.
0: Τρέχει. Να σε δω. Πού τρέχει
1: την
0: να
1: προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα μόνο περπατάγα.
0: Ναι.
1: Τώρα τρέχεις. Έντονα περπάτημα. Ναι. Τώρα έκανα τη μισή διαδρομή περπάτημα και την άλλη μισή τρέχοντα.
0: Και την επόμενη φορά θα κάνει.
1: Την επόμενη θα πάει 3/4 τρέξιμο.
0: Και μετά.
1: Και μετά σε ρίτρεξιμο.
0: Και μετά πίσω με όπιστεν.
1: Ξανά τρέξιμο.
0: Μετά όπιστεν. Δεν κάνει όπιστεν.
1: Πρέπει να, να φτάσει εκεί που ήμουν.
0: Να σε δώσω στο χαϊδάρι. Άμα τόσο πολύ δεν φτάσει ποτέ. Να ξέρει. Αν σε δώσω χαϊδάρι να τρέχει. Να μολύσει πα σκυλιά να σε κυνηγάνε.
1: Όχι,
0: να μην κολλήσει τόσο. Αρκούδε.
1: Όχι, όχι. Αγριογούρνα.
0: Αγριογούρνα που
1: έχουμε και πολλά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Άρτηση!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το ενεχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
9: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
8: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
9: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
8: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
9: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
8: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
9: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
8: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervetten Sports δεν γίνεται.
10: Η ώρα είναι 10.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, ο φίλος ο Μάριος. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Χάτζημαν, σε αποθεώνω. Σε αποθεώνω για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρέπει να έρθει μέσα, γιατί τώρα τρώει έξω. Μισό λεπτό. Τρώει αυτό που έχασε χθες το βράδυ στο τρέξιμο.

0: Εντάξει, έφαγες, αποθεώνει εδώ πέρα ο φίλος. Ο Μάριος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Χάρη μας, αποθεώνω για την Ατλέτικο Μαδρίτης χτες. Και του λέω, περίμενε να έρθει μέσα γιατί τρώει. Έξω να μπει μέσα. Γιατί έκανε χθες ένα γύρο χοιρινό.
1: Την έβλεπα, αλλά μου τη χάλασε. Σαν
0: τα λέγαμε χθες ότι είναι πολύ χαμηλό. Γιατί... είναι πολύ χαμηλό. Που λέγαμε το 68, τώρα είναι πολύ χαμηλό. Καλή μου, θα
1: ήταν. Τα φορά σαν ομάδα, ρε παιδιά. Και το 490 ήταν ένα δώρο, σου λέω και είδε. Αλλά μα την έκανε η άλλη τώρα.
0: Με φιλαράκο ένα γύρο χοιρινό. Το ρώτησα εγώ, μου λέει ντονέρ. Έφαγε. Ένα γύρο έκανε.
1: Μην μπερδεύεσαι. Άλλο γύρο χοιρινό, άλλο ντονέρ.
0: Ναι, σε ρώτησα, μου λε: έκανε ένα γύρο, μου λε.
1: Ναι.
0: Και σου λέω γύρο χοιρινό και μου λε: όχι.
1: Μοσχαρίσω.
0: Α, ντονέρ. Μοσχαρίζει ντονέρ, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο.
0: Τι είναι ντονέρ, φίλε. Μοσχαρίσω.
1: Άλλο πράγμα.
0: Περίμενε, φίλε. Πόσα ζωντανά υπάρχουν που διάχνουν γύρω.
1: Άλλο πράγμα είναι
0: τι άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα είναι το ντονέρ, άλλο πράγμα ο μοσχαρίσιο, άλλο πράγμα.
0: Το ντονέρ τι είναι, από τι κρέα είναι. Δεν μα πει, που είσαι γασάπη, πατέρα σου.
1: Μοσχάρι είναι, αλλά είναι το απ' έξω. Τέλο πάντων.
0: Μοσχάρι, από μοσχάρι είναι πάντω.
1: Ναι, δεν είναι όμω κομμάτι. Κομμάτι είναι το απ' έξω.
0: Ναι, το απ' έξω. Ναι. Το μέσα το απ' έξω. Το φαγεί όλο. Τι απ' έξω, τη μέσα, το φαγεί.
1: Ντονέρ δεν έχω φάει ποτέ.
0: Ναι.
1: Ποτέ.
0: Για πάμε, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Πάμε, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώ στο Χριστάρα, το φίλο μα.
1: Γεια σου, Χριστάρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλή εβδομάδα.
0: Επίση, φίλε, καλή εβδομάδα.
2: Εγώ δεν βλέπω άσου, δηλαδή, σαν δύο παιδιά. Βλέπω και δύο τώρα.
0: Δεν βλέπει άσου.
2: Δεν βλέπω άσου. Κανένα δεν βλέπω άσου.
0: Εντάξει, μπορεί να έχουμε και τα δύο διπλά και να πάμε όπω έχουμε την βαθμολογία ίδια. Απλά να μην πάω και εκτό τελείω.
1: Μπορεί να βρουν και δύο άσου, μπορεί να βρουν και τα δύο χι. Πάω, τι να είναι.
2: Εγώ ένα τέτοιο που θα παίξω μάτι σε γιουτάιντε νύμερ που κόλλ κόλλ.
0: Θα είναι μικρό αυτό, ρε φίλε, όμως. Θα είναι μικρό το goal goal. Πόσο το έχεις δει, πώς το έχεις βρει.
2: Δεν το έχω δει, δεν είναι πόσο δίνει.
0: Πρέπει να είναι μικρό, λέω. Πρέπει να είναι μικρό.
2: Από το ίδιο.
0: Ναι.
2: Gladbach Dortmund το ίδιο.
0: Και αυτό μικρό θα είναι.
2: Και Lyon Rennes.
0: Ποιο, Lyon Rennes goal goal.
2: Ναι.
0: Καλά είναι, καλά είναι, καλά είναι. Yeah. Και μικρά να είναι, αν περάσουν καλά είναι. Δεν είπα να πει μικρά, μεγάλα, το θέμα να περάσουν.
2: Για τα παιχνίδια αυτά, τώρα να δούμε τώρα. Εγώ πιστεύω ότι θα περιμένουν τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό, αν και δεν Ολυμπιακό, θα το παίξω διπλότητα. Με χίλια θα παίξω διπλότητα. Άρα πώς γίνεται να δίνει 1,80 τον Ολυμπιακό στον τέμπιλο φορά Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και την άκρη να δίνει 2,20.
0: Τι να σου πω, φίλε, δεν ξέρω, και μα μου κάνει εντύπωση αυτό.
2: Ναι. Μου έκανε εντύπωση. Τώρα για τη μάχη της παραμονής, νομίζω ο Αστέας ο τέλος θα την γλιτώσει.
0: Και απέσυ ποιος, Πανσεραϊκός με την Λάρισα ή Πανετολικός.
2: Ναι.
0: Πανσεραϊκός απέσυ. Πανσεραϊκός, αν και δεις την Κηφισιά μεθαύριο που παίζουν μέσα στις αίρες, είναι καλά στην βαθμολογία της.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και παίζει και ΑΕΛ Τρίπολη, εκεί θα γίνει η μάχη μεγάλη.
2: Ναι. Στην επίθεση τι βλέπεις, ότι μας είναι η Βάρκα Ζήνη.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο Ζήνη, εντάξει, θεωρώ εγώ, ο Ζήνη πρέπει να είναι μέσα.
2: Α.
0: Και από εκεί πέρα θα διαλέξει τον Βάρκα που κάνει άλλες δουλειές μες στο γήπεδο, θα διαλέξει τον Γιώβης που έχει βάλει στο Παναθηναϊκό 7 γκολ. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Όχι ότι θα βάλει πάλι, αλλά όταν έχεις έναν παίκτη ο οποίος έχει βάλει σε δύο μάτς τον Παναθηναϊκό 7 γκολ, του δίνει να τον βάλει. Ξέρω εγώ, αλλά μπορεί να βάλει τον Βάρκα. Για μένα πρέπει να παίξει ο Ζήνη πάντα. Σίγουρα ο Ζήνη πρέπει να παίξει.
1: Ξεκινάει από το Ζήνη.
0: Ναι, γιατί είναι σε καλή κατάσταση.
1: Δεν το βγάζει αυτό το φερικτό έξω.
0: Και τώρα από εκεί πέρα θε να παίξει με τον Βάρκα που με τον Παναθηναϊκό έδειξε ότι το έχει τον γκολ. Θα μου πει θα τα ξαναβάλει, όχι, αλλά.
1: Όχι με τον Βάρκα.
0: Με τον Γιώβιτ. Ή θα βάλει τον Βάρκα που κάνει και άλλε δουλειέ στο γήπεδο.
2: Εδώ λένε. Τώρα άλλα σενάρια, να κάτσει να χάσει δύο παρακούς τη... για να είναι ο ακόμα στο τελικό με τη Βανέτια να παιχνίδι για να είναι ο παρακούς ακόμα στο τελικό. Άλλα σενάρια αυτά τώρα.
0: Α, στον Μπάσι λες, να χάσει ένα παιχνίδι για να ετοιμωρία να είναι για μια. Να
2: είναι
0: μέσα. Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν νομίζω να το ρισκάρει όμως, γιατί μετά μπορεί να στραβώσει το παιχνίδι. Το,
2: ναι,
0: το
2: μπορεί να δύο,
0: και μετά να πα στην Βαλένθια να καθαρίσει, δεν είναι πάντα εύκολα.
2: Ναι. Χάρημα, τι βλέπεις εσύ για τον Ολυμπιακό, για την.
1: Τι θέλω.
2: Σύνδεση.
1: Τι θέλω, τι βλέπω.
0: Στην επίθεση σου λέει.
1: Στην επίθεση.
2: Όχι, για τη σύνδεση, γενικά.
0: Γιατί θα βάλει.
2: Θα
0: α, δύο, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός άφησε εξ αποστολή τον. Τον
2: Μπρούνο και τον.
0: Μπρούνο και τον. Βραζιλιάνο, τον Βραζιλιάνο.
2: Και τον
1: Σεδεφόρο.
0: Ναι, αυτού του δύο άφησε.
1: Ο Μπρούνο είναι εξ αποστολή.
2: Ναι.
0: Είναι εξ αποστολή και ο. και ο Βραζιλιάνος ο Στρεφόρ.
2: Και ο Στρεφόρ, ο Πορτογάλος.
1: Εντάξει, ωραία. Αν δεν παίξει ο Καρθία, μακάρι να
0: εγώ βάλει το Σιπιόνι. Εγώ άκουσα για Σιπιόνι, άκουσα από την αρχή, μαζί Σιπιόνι με τον Έσε. Να μην βάλει τον Καρθία.
1: Μπροστά Τσικίνιο, Ζέλτσον.
0: Μετά, ναι. Λογικά δεν αλλάζει μετά.
1: Δεν ξέρω για τον Ποντένσε, δεν παίρνω ορκό ότι τον θέλω να ξεκινήσει.
2: Ναι,
1: δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι.
0: Από ό,τι λένε, άκουσα κάποιους ρεπόρτερ, θα είναι δεκάδα ή για τον Παναθηναϊκό, εκτός σκέφτεται να βάλει τον Σιπιόνι γιατί τον Καρθία.
1: Το καλύτερο μπορεί να κάνει.
0: Η δεκάδα θα είναι ίδια, δεν θα αλλάξει να πολλά πράγματα με τη Λίμπαρ. Θα δούμε.
2: Τι ήθελα να πω με το Ροντινέη δεξιά δηλαδή.
0: Ναι, όπως έπαιξε το Μαθναϊκό κάπως έτσι.
1: Δεν ξέρω, ανάλογο στα κέφια του Μπάμπα.
2: Κατά αυτός λένε για τον Κωστίνια ότι έχει πρόταση Ολυμπιακός σε 6-7 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια.
0: Ο Πέρις τα λέγανε φίλε.
1: Αν έχει 7 εκατομμύρια πρόταση με δύο κορδέλες, όχι με μία.
0: Ο Πέρις τα λέγανε. Το χειμώνα το λέγανε. Τώρα τι λένε με Ατζαρέι.
1: Εδώ και δύο χρόνια έχω κλεισάξει για ένα μπακ που έχει ο Λεβαδιακός. Να πάω να τον πάρει να τελειώνει.
0: Το Τσάπρα.
1: Ναι.
0: Θανασίου Τσάπρα να πάρει.
1: Ο Τσάπρα σου δεξιά.
0: Δεν με διαθέσει, δεν παίζουν Τσάπρα.
1: Και ο Θανασίου αριστερά και τελειώνει. Κλειδώνει από εκεί. Για μένα. Τώρα εγώ προπονητή δεν είμαι, μάνατζερ δεν
0: είμαι. Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Τσάπρα είναι ένα πολύ καλό προσφέρει. Πα τώρα, έφυγε, θα φά μετά. Λοιπόν, ο Τσάπρας είναι καλός ποδοσφαιριστής. Κανείς δεν λέει όχι. Αλλά φίλε, να σου πω κάτι όμως. Είναι και άλλες φανέλες, φίλε όμως.
2: Μπράβο, μπράβο. Ναι,
0: δηλαδή, είδαμε, ας πούμε, τον Καλοσκάμι. Δεν, είναι καλός, δεν ήταν καλός στον Ατρόμητο.
2: Ναι.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Δεν παίζει τώρα στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Είναι άλλη φανέλα. Είδαμε τον Παντελίδη. Δεν ήταν φοβερός. Δεν ήταν φοβερός στην Κηφισιά. Με λέγαμε για να τον παίρνουμε κι εμείς.
1: Ναι.
0: Δεν παίζει στον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί δηλαδή, δεν παίζει. Όποτε έχει παίξει έχει βγάλει μάτια. Άλλο που είναι
0: ο άλλος. Εντάξει, έχει βγάλει μάτια, ρε φίλε. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε στην Κηφισιά. Είναι άλλο βάρος φανέλας το να πας για πρωτάθλημα. Είναι πολύ πιο βαρύ.
1: Μια ευκαιρία περί βάση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω ότι δεν λέω ότι ο Τσάπρας αν πάει στο Ολυμπιακό μπορεί να μην κάνει πρωταθληματάρα. Μπορεί να κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι σίγουρο αυτό που λέμε ότι παίζει μπαλάρα στην Λεβαδιακό να παίξει μπαλάρα στο Μαναδέκο.
1: Σίγουρο δεν είναι
0: στο Ολυμπιακό. Υπάρχει και κόσμο στο γήπεδο. Δεν είναι 200 νοματέοι όπως η Λιβαδιά που δεν μιλάει κανένα. Στην πρώτη στραβή θα ακούσει τη γιούχα του.
1: Σίγουρα δεν είναι τίποτα. Να το δούμε το παιδί όμως.
0: Ναι. Να απομυθωθούμε το δεδομένο ότι ο Τσάπρας, ο κάθε Τσάπρας, ο καλός κάμι στην ΑΕΚ. Δεν είναι σαν μεγάλο ταλέντο.
2: Μπράβο.
0: Το φωνάζαμε εμείς οι Αγγλίες, το πήραμε το Ολυμπιακό με ένα εκατομμύριο, 100.
1: Ναι.
0: Δεν έχει παίξει, μπορεί να παίξει χρόνο. Δεν είναι εύκολο να παίξουν κατευθείαν σε μεγάλες ομάδες.
1: Κατευθείαν δεν είναι, αλλά για θυμίσου το Τζιμίκα σε εμάς.
0: Ναι, ναι, μα σου λέω θέλουν τον χρόνο στα παιδιά.
1: Δώσε ευκαιρίες.
0: Εντάξει, αυτό ναι.
1: Γιατί βλέπεις, κάνει γκέλα, ξανακάνει γκέλα.
0: Με τη Λίμπρα θα τον πάρει, με το Τσίπρα θα του πει, θα του πει τη Σάπρα, πάρει φάει ένα βασικό σπίτι σου.
1: Δεν υπάρχει ένα βασικό σπίτι σου, όχι, αλλά...
0: Όπως ο Κοστούλας, πήγε στην Μπράιτον. Μια ομάδα μικρομεσαία της Αγγλίας, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα ο Κοστούλας και έπαιξε 4 παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, αγόρι μου, για να πάει στην Αγγλία, τόσες ευκαιρίες όμως. Ναι. Τόσες μια χρονιά ολόκληρη.
0: Δεν πιστεύω ότι θα πάει αλλού, δανεικός.
1: Δώσε το ευκαιρίες όμως.
0: Είναι άλλο πράγμα.
2: Παντεμονίδη λέει να δώσει ευκαιρίες, αλλά εντάξει, σε όλες τις ευκαιρίες να δώσει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν είναι τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, παιδιά τώρα. Κακά τα ψέματα τώρα.
0: Βρε, αυτό που λέει ο Χάτζημα έχει δίκιο. Αλλά μην το παραξηλώνουμε, δηλαδή το τραβάμε πολύ. Ότι θα παίξουν βασικοί. Ο Πνευμονίδης έκανε φοβερή προετοιμασία. Φοβερά γκολ, πολύ καλός. Έπαιξε ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ, νομίζω στην Τούμπα το ξεκίνησε.
1: Στο Καραϊσκάκι. Πρεμιέρα μου
0: δεν ήταν καλός. Οκ, δεν είναι καλός. Έφυγε, πήγε στον Ατρόμητο. Δεν έκανε κάτι, ρε φίλε.
2: Μπράβο.
0: Που πήρε ευκαιρία στον Ατρόμητο, πολλές.
1: Αυτό που λες έχεις δίκιο. Να το δούμε. Αν δεν δικαιωθεί. Yes.
0: Ναι, αλλά η ομάδα κάθε ομάδα ω πήρα άλλου φίλου δεν είναι πείραμα.
1: Ναι, δεν είμαστε αναπτυξιακό, εντάξει. Δεν okay, αλλά...
0: Όταν λέει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, χθε πρωτάθλημα, δεν μπορεί να κάνει πειράματα.
2: Ακριβώ, ναι.
0: Εγώ είμαι υπέρ των παιχτών των νεαρών να πέσουν και εγώ το καλό σκάμι έχω στεναχωρηθεί που το παιδί δεν παίρνει ευκαιρίε κι άλλε. Πήρε, δεν κατάφερε πολλά πράγματα, αλλά θεωρούσα ότι έπρεπε να πάρει κι άλλε ευκαιρίε ο καλό σκάμι.
1: Το ρώτα τον ήξερε.
0: Όχι, αυτό λέω, ρε φίλε. Το
1: αριστερό μπακ τον πήλιο.
0: Εντάξει, τον πήγε τώρα, ναι, εντάξει, οκ. Okay,
1: πήρε τις ευκαιρίες του, δεν.
0: Εντάξει.
1: Οκ. Okay. Αλλά πόσο ευκαιρίες, αυτό.
2: Αν και πιστεύω του χρόνου για την ΑΕΚ τώρα και τέτοια, όπως είναι η ΑΕΚ, δηλαδή έχει καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, πολύ καλούς παίκτες, ο Ρώτα δεν θα είναι τόσο καλό του χρόνου.
0: Εντάξει, γι' αυτό πρέπει να πάρει η ΑΕΚ ένα δεξί μπακ ακόμα, για να έχει και ο Ρώτα της ανάσης και να παίζει μισά παιχνίδια άλλας. Γιατί η ΑΕΚ του χρόνου, αν μείνει η ίδια ομάδα με τέσσερις προσθήκες, θα είναι δυνατή.
1: Μπορεί να είναι και καλύτερος ακόμα ο Ρώτα.
0: Ναι, θα έχει ανταγωνισμό.
1: Μπορεί να είναι και καλύτερο.
0: Θέλει οπωσδήποτε από εκεί από τον Πύλιο να πάρει ένα μπακ. Και αν α μείνει ο Πενράης, πρέπει να πάρει ακόμα άλλο έναν.
1: Ναι,
0: αλλά πάρει ένα στόπερ ακόμα.
1: Αλλά για να το γυρίσουμε, εγώ από τον Κωστίνια παίρνουμε ένα πολύ περισσότερο φέτος.
0: Που ξεκίνησε καλά αυτό. Που ξεκίνησε καλά.
2: Σε πολλά παιχνίδια, εντάξει. Εγώ δεν μου κάνει καλά, δεν είναι κάτι. Δεν έχει πάει να πει ότι έχει πάει άσχημα. Θα δούμε τώρα.
1: Δεν τους ακυρώνουμε, αλλά περιμένεις καλύτερα πράγματα.
0: Εντάξει, γενικά, βέβαια γενικά περιμένεις κάτι πάνω από το Ολυμπιακό σε πρωτάθλημα. Σαν ομάδα γενικώς. Για να περιμένεις τον Κωστίνη, ας πούμε, και από τους υπόλοιπους.
2: Ολυμπιακός Ρεάλ είναι και Παναθηναϊκός Φενέρ, άμα περάσουν.
0: Ορίστε, Ολυμπιακός Ρεάλ, όχι, Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός Ρεάλ.
2: Α, Ολυμπιακός Φενέρ και Παναθηναϊκός
1: Ρεάλ. Για να δούμε, γιατί είναι δυνατή αυτή η Φενέρ στο κατάλληλο σημείο.
0: Και Ρεάλ,
1: και Ρεάλ. Και Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ.
2: Όλοι λένε κατανοητικό, πάνε τα ίδια και τα ίδια.
0: Εντάξει, τα είχαμε και πέρυσι και παίξανε μικρό.
2: Εδώ είναι το μαχαίο, ο μικρός καταργήθηκε φέτος.
0: Ναι, δεν υπάρχει λόγος να γίνει μικρός τελικός. Μα τι είναι μικρός τελικός τώρα, τι... Τέλος πάντων.
2: Είναι και εισιτήρια από όλους, δηλαδή Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή,
0: Φενέρ. Κοίτα, τα εισιτήρια είναι μοιρασμένα κανονικά, αλλά τώρα αν προλάβανε και πήρανε φίλοι του Ολυμπιακού περισσότερα από το ίντερνετ ή αν προλάβανε φίλοι του Παναθηναϊκού, θα το δούμε στο γήπεδο. Γιατί τα εισιτήρια έχουν βγει εδώ και καιρό. Έχουν πουληθεί τα εισιτήρια.
2: Εντάξει, παιδιά. Εντάξει,
0: να είσαι καλά, για χαρά. Και από ό,τι μου λέει ο Γιώργος Ιωάννου που είναι έμπιστος, ειδικά όταν είναι για φαγητό, τον εμπιστεύομαι, μου λέει το πιο ακριβό στήλο τώρα που υπάρχει είναι 2.000. Πας.
1: Με τι?
0: Με το 2.000. Βάλε με ο καματάκι. Το πιο φθηνό είπα. Ρε. Πιο φθηνό στήλο είναι 2.000 για το φαναφόλ τώρα. Άρα έχουν μείνει λίγα. Πας, ας με το καματάκι να πας.
1: Να πάρω δύο, όχι ένα.
0: Πάρε και για μένα ένα. Πάμε μαζί. Να φωνάζουμε. Γκολ. Για πάμε, καλημέρα.
3: Καλημέρα στα παιδιά.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Καλώς το Γιάνναρα. Καλώς τον πρόεδρο.
3: Αρχικά ξέρεις τι λέει η παροιμία, λέει. Στον καταραμένο τόπο Μάιο μήνα βρέχει.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε να στρώσει.
0: Γιατί ξέρεις, από αύριο θα είναι καλά. Από
3: αύριο. Και αυτά τα απότομα δημιουργούν ασθένειες.
0: Όλοι άρρωστοι είναι.
3: Προβλήματα. Τέλος πάντων. Εμείς ζούμε και αναπνέουμε για την Παρασκευή.
1: Έτσι,
3: δεν το κάνουμε τίποτα, δεν ξέρω βέβαια. Εγώ θα έρθω μετά τις 10.
0: Εντάξει, και την ώρα θα είμαστε.
1: Εκεί θα είμαστε καλά.
0: Βέβαια, δεν ξέρω αν θα βρεις να φας μετά τις 10, γιατί είναι εκεί ο Χάτζημα. Α, δεν σε ενδιαφέρει το φαΐ.
3: Θέλουμε πνευματική τροφή.
0: Ναι, πάρα το Χάτζημα, ναι, να σου μιλάει ο Χάτζημα κανένα τέταρτο.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε Πάτη.
0: Να χορτάσεις.
3: Μανώλη μου, ναι, μην το συζητάμε τώρα, ναι, έχει μεγάλη δουλειά.
0: Ναι, βέβαια, ναι, μεγάλη, ναι, μεγάλη.
3: Ο άνθρωπος το δείχνει τώρα, ναι, όλο, ναι, όλο τον καιρό.
0: Θα σε βάλω σε ένα τραπέζι με το Χάτζημα να γεμίσεις πνευματική, να χορτάσεις τροφή.
3: Είμαι σίγουρος.
0: Να μην νηστικός, να μην μπορεί να πατήσεις μετά από την πείνα.
3: Είμαι σίγουρος, είμαι σίγουρος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Έτσι μου και ένας άλλος φίλος μια φορά που είχαν πάει σε ένα τραπέζι και μετά μου λέει που έχει ένα σουλατζίτικο να φάμε.
3: Κι όμως σε πληροφορώ, θα σα πω ένα περιστατικό εντάχει, δεν θα πω κάτι άλλο. Είχαμε ένα φίλο στην Περαίο, ο οποίος όπου βγαίναμε κοιμότανε. Είχε πρόβλημα ο άνθρωπος δηλαδή. Και όμως σε πληροφορώ την ώρα που φεύγαμε, έλεγε τι ζημιά κάναμε.
0: Είδες. Είδες ο άνθρωπος.
3: Σου λέει παρέα.
1: Μέρος παρέα.
0: Σωστός. Σωστός.
3: Λοιπόν, οπότε εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα πληρώσω, αν φάω ή δεν.
0: Καλά, θα πληρώσει τους ή άλλους. Φας δεν φας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό ξέχασέ το, εντάξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άσε τα φας
3: δεν
0: φας.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Το μόνο που θα σας δω μου.
0: Μπράβο, αυτό φτάνει.
1: Αμοιβαίο, αμοιβαίο.
3: Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε την Παρασκευή.
0: Να είσαι καλά για να
1: γίνει.
3: Και όλα καλά να πάνε.
0: Γεια σου, αδερφέ. Να είσαι καλά. Γεια σου,
1: Λάκη μου. Γεια χαρά.
0: Ο πρόεδρος. Θα πούνε και ποίηματα αυτοί οι ποιητές.
1: Εννοείται.
0: Πούνε και ένα ποίημα. Έχει ένα μικρόφωνο εκεί πέρα. Θα έχει. Αυτά έχει λέει ορχήστρα.
1: Θα έχει.
0: Άρα θα έχει και μικρόφωνο. Μπορεί να λέει ο καθένα
1: ποιητή. Όποιο θέλει, παιδιά, α ετοιμάσει ένα αντίστοιχο.
0: Ναι, ή να βγάλει κάποιο λόγο, ρε παιδί. Με σε βγάλει ένα λόγο για την παρέα.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ που θα ξέρει αυτά.
1: Τα δικά
0: μια πρόποση.
1: Ναι.
0: Πιούμε στην υγεία.
1: Τη επόμενη.
0: Μπράβο. Επιζήτω το έθνο.
1: Θα διαβάσει ένα μικρόφωνο.
0: Επιζήτω η Ιντερβέντε Sports. Ζήτω, θα φωνάζω από κάτω.
1: Όλε από όλε, κάτω, με ναι, χέρια ναι, από ναι, κάτω. Ναι. Ναι. Θα διαβάσει ένα μήνυμα.
0: Θα διαβάσω όλα τα μηνύματα.
1: Ένα ιδιαίτερο.
0: Καλημέρα Βασίλη Μανώλη και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή. Κύριος Καραχάλης.
1: Πού είσαι ρε
0: φωτάρα. Το περιμένουμε τον Καραχάλη, τον περιμένουμε. Τον Καραχάλη.
1: Για να δούμε, θα μας τιμήσει, θα μπορέσει ο άνθρωπος.
0: Αν μπορέσει να έρθει, δεν έχει, δεν έχει δρομολόγιο.
1: 3.30 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι. Ναι. Θα σκοθεί, πάει από τις 9 μέχρι 12 και να κοιμηθεί 12 με 3. Μια χαρά είναι.
1: 3 ώρες μωρέ.
0: Μια χαρά είναι. Δεν έχει ανάγκη ο Καραχάλης, νέο παλικάρι είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Την καλημέρα μου Μπιλάκο, Χάτζημαν στα παιδιά. Καλή εκπομπή και σε όλη την παρέα. Να είσαι καλά φίλε. Οπα, την καλημέρα μου, Μπιλάκο, Χάτζημαν και στα παιδιά στο σταθμό. Για μένα το πρωτάθλημα έχει τελειώσει από την πρώτη αγωνιστική. Δεν βλέπω πού και πώς θα χάσει η ΑΕΚ βαθμού στην τέτοια ψυχολογία και αγωνιστική της κατάσταση που λογικά θα πάει τρένο. Καλή εκπομπή, παιδιά. Ευχαριστώ για την παρέα. Ολυμπιακός Γιώργος από Δάφνη. Οποίος περιμένουμε και εσένα, Γιώργο.
1: Εννοείται, Γιώργο μου. Μαζί του με τον Γιώργο 100. Στο έχω πει από την
0: πριν. Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε το παρακάτω. Το παραπάνω μήνυμα θέλω να διαβάσω.
0: Προσωπικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μου καθίσατε όλα τα Σαββατοκύριακα και μερικά βράδια. Ήρθε η ώρα να ταξιδέψω για λίγο. Θα προσπαθήσω να σας ακούσω όταν θα έχω ίντερνετ και θα στέλνω μήνυμα αντίστοιχα. Νομίζω είσαστε η καλύτερη ψυχανάλυση και ομορφότερη συντροφιά από Κίνα.
1: Το επόμενο
0: πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά και να συνεχίσετε να χαρίζετε πολλά χαμόγελα. Πάει στην Κίνα, Γιώργο. Γιατί χειροκροτάζει.
1: Έτσι. Για τον Γιώργο.
0: Πάει στην Κίνα.
1: Που πάει στην Κίνα και θα μας ακούει και από εκεί.
0: Και εγώ. Άντε, μαζί με το Χάτσιμαν. Χαιρετισμού στους Κινέζους.
1: Γιώργα μου. Όλα καλά.
0: Δεν σου λέω να μου φιλήσει στους Κινέζους γιατί είναι πολύ που θα τις προλάβεις. Να φιλιάς κάτι.
1: Είναι πάρα πολύ.
0: Έχεις εκατομμύρια τώρα. Ο Δημήτρης, αυτού που καθαρίζουν το σταθμό, σκέφτομαι που το έχετε κάνει στον Τατζίδικο και μέσα θα γυρεύουν αύξηση από το χελάκι. Πάμε καλημέρα, λέει ο Δημητράκης. Με έστειλε μήνυμα.
1: Πραγματικά αυτού το εδώ είναι απώλεια που δεν θα είναι.
0: Ο Δημητράκης, ναι. Θα είναι με. Να μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να βγει με.
1: Να το βγάλουμε βιντεοκλήση.
0: Μπράβο, βιντεοκλήση είναι. Θα πληρώσει βέβαια. Το μενού. Α μην φάει, δεν πειράζει. Γιατί βάλει τα πληρώσει, θα φάνε. Άμα είσαι εσύ ο Στρατάκης και ο Μπέλος εκεί, δεν θα φάνε.
1: Είμαι σε πρόγραμμα δίαιτας.
0: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, τον δείτε την Παρασκευή τη δίαιτα θα κάνει. Θα φεύγουν οι μοσχαρίσιες και τα πανσετάκια και θα πει από Δευτέρα μετά, θα τα κάψουν.
1: Κοίτα, μια μέρα μου δίνει.
0: Αρχίσαμε.
1: Μια μέρα μου δίνει.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Πού και πώς. Είπαμε παιδιά, να είναι η Παρασκευή 8 Μαΐου. Στο μαγαζί του κυρίου Μπέλου, Γκαλερί Δεφαΐ στο Περιστέρι, γουγκλάρετε, θα το βρείτε εύκολα.
1: Είναι πολύ εύκολο παιδιά, είναι ωραίο
0: είναι
1: το
0: εκκλησία,
1: περιβάλλον.
0: Απέναντι την εκκλησία είναι. Ναι. Και απέναντι στην αστυνομία.
1: Όποιος δεν κάθε καλό παιδί, ή θα πηγαίνει στην εκκλησία, στο τμήμα.
0: Μπράβο. Όποιος φάει και έχει και χαρά και φάει τη χαρά, στην εκκλησία. Κατευθείαν. Για ψάλσιμο.
1: Για διάβασμα.
0: Για διάβασμα. Εκεί παιδιά στην εκκλησία είναι, στο Περιστέρι, απέναντι τα αστυνομία. Αν το βρείτε εύκολα, γκουγκλάρετε το.
1: Παιδιά είναι πολύ εύκολο.
0: Μετά τις 8.30-9 μαζευόμαστε να τα αναγνωριστούμε, να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα, να βγάλουμε τους λόγους μας, να τραγουδήσουμε.
1: Να περάσουμε καλά, παιδιά, χωρίς πρόγραμμα. Ποιητές, ό,τι μας έρθει.
0: Ποιητές θα υπάρχουν να πούνε ποίηματα.
1: Θα υπάρχει έκπληξη.
0: Έκπληξη τι εννοείς.
1: Θα υπάρχει έκπληξη. Άμα το πούμε, δεν θα είναι έκπληξη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Θα το ξέρω το εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Θα το δεις εκεί. Ναι. Θα σου αρέσει.
0: Καμιά ιδέα θα φέρει.
1: Καλά.
0: Να γνωρίσετε Μπέλο, Χάτζημαν, Στρατάκι από κοντά. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε από τη ζωή σας να ζητήσετε.
1: Και αν αντέξετε από αυτά, θα ολοκληρώσετε με μύθο Γεράσιμου.
0: Εγώ θα είμαι εκεί.
1: Ναι, θα ολοκληρώσετε με μύθο Γεράσιμου. Όποιος αντέξει, το επόμενο level.
0: Θα βγάλω λόγο μεγάλο.
1: Τι θα βγάλεις?
0: Θα πω τότε και εσύ να μου φτιάξει την λόγο. Τα και εσείς που τα γράφει, είσαι ωραία, να μου φτιάξει ένα λόγο 5 σελίδες.
1: Πρέπει να πας από την Πέμπτη.
0: Από όλα όμως, αθλητικά, κοινωνικά, ναι. Πολιτικά, όλα να τα διαβάζω όλα μαζί.
1: Να πας από την Πέμπτη. Πρώτα ξεκινήσει να διαβάζει. Ναι. Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ κάτι θα γίνει. Για να ράμω.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Είναι ο φίλος ο Νίκος. Καλή Πρωτομαγιά. Να σε καλά, φίλε. Πάμε να πιάσει το Μάη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Ο Χάτζημα μέχρι τι ώρα θα κάτσει? Μέχρι τις 2.
1: Μία.
0: Γιατί έχουμε πρόβλημα?
1: Πρέπει να πάμε λίγο πιο νωρίς σήμερα.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Μπορώ να ρωτήσουμε από ώρα, να ρωτήσουμε γιατί.
1: Οικογενειακό τραπέζι.
0: Ναι, τι εννοείς, εσύ κυβάσου. Τα παιδιά λείπουν, είπες. Πώς
1: κουβέντα. Ο ένας, ο μεγάλος.
0: Αν είναι εδώ.
1: Ναι,
0: ο άλλος. Τι έχει το μενού σήμερα, τι μαγειρεύεις εσύ μετά?
1: Δεν μαγειρεύω τίποτα εγώ.
0: Θα έχει φτιάξει βάσο σήμερα.
1: Θα φάμε κοκκινιστό.
0: Με ρύζι με πατάτες.
1: Με χοντρό μακαρόνι.
0: Χοντρό.
1: Άμε.
0: Χοντρό με κόκορα σε πιο πολύ.
1: Με ψηλό μακαρόνι. Δεν κάνουμε.
0: Στο μακαρόνι.
1: Ψηλό.
0: Το ψηλό, ναι. Από τυράκι πάνω, σαλτσούλα. Ωραία πράγμα.
1: Μπόλικη παρμεζάνα.
0: Παρμεζάνα, ό,τι θέλει ο καθένα.
1: Και μια γερή πράσινη σαλάτα.
0: Ο κύριος κάνει δίαιτα, παιδιά.
1: Πράσινη σαλάτα. Μόλις, το μόνο πράσινο που τρώω.
0: Μόλις τα βγάλει στον αέρα. Δεν σας λέω ότι είναι παπατζής.
1: Πράσινη σαλάτα πριν νούμερο.
0: Εσύ κοκκινιστό, παιδί, δεν είπες να φάω πράσινη σαλάτα.
1: Σαλάτα με κοκκινιστό.
0: Α, η σαλάτα την κάνει.
1: Χωρίς ψωμιά, χωρίς τίποτα.
0: Αλλά δηλαδή, αν φάμε, ας πούμε, πάω ως σπίτι, ας πούμε, και πω, κάνω δίαιτα στη γυναίκα.
1: Ναι.
0: Φτιάξω, ας πούμε. Να σου πω, φτιάξε μου ένα παστίτσιο.
1: Ναι.
0: Ένα κομμάτι. Αλλά βάλουμε και δίπλα μαρούλι.
1: Ναι.
0: Είναι δίαιτα.
1: Σου είπα εγώ για παστίτσιο.
0: Μακαρόνια με κοκκινιστό μου είπες. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Όχι.
0: Κοκκινιστό με σάλτσα.
1: Γιατί τα μακαρόνια τα δικά μου.
0: Ποια
1: δεν θα είναι ούτε τσιγαρισμένο τίποτα. Είναι νερόβραστα κατευθείαν.
0: Ωραία, και τι νερό, γιατί. τσιγαρισμένα.
1: Χωρίς βούτυρα, χωρίς
0: βούτυρα.
1: Όπα λένε στα μπουζούκια.
0: Ναι. Τα μακαρόνια συνήθως είναι νερόβραστα. Δεν τα τσιγαρίζουν τα μακαρόνια.
1: Τι λες, ρε νούμερο. Δεν τα περνάς με βούτυρο μετά.
0: Μετά.
1: Μετά. Τα δικά μου δεν τα περνάω.
0: Ωραία. Αυτό λοιπόν μας κάνει το μακαρόνι διαιτικό.
1: Αυτό ναι. Πιο ελαφρύ.
0: Τη σάλτσα. Το κρέας. Δεν είναι. Αφού έχει μαρούλι.
1: 2-3 κομματάκια κρέας σου λέει, ρε νούμερο. Πώς θα τα βάλω,
0: μισό μοσχάρι, τριχωματάκια κρέας, το μισό αφάς.
1: Και χωρίς ψωμί, μακαρόνια ψωμί απαγορεύεται κύριε.
0: Φίλε, χωρίς ψωμί, αυτό είναι η ιδέα.
1: Κρέας ψωμί, μακαρόνια ψωμί απαγορεύεται. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κουτάλι κανονικά στο αριστερό. Και πυρουνάκι στο δεξί και στρίβεις και τρως σαν άνθρωπος.
0: Παιδιά, μακαρόνια, παιδιά, οι διαιτολόγοι, όλοι του κόσμου νοθείτε. Κοκκινιστό να δίνετε τους πελάτες σας να χάσουν κιλά. Απλά τα μακαρόνια να είναι άβραστα και να έχει σαλατούλα. Μου το παίζετε διαιτολόγοι κάποιοι.
1: Πράσινη σαλάτα.
0: Ναι,
1: το μοναδικό πράσινο που τρώω.
0: Που το, το παίζετε κάποιοι διαιτολόγοι και λέτε μακριά το κοκκινιστό και τα μοσχάρια και τα κρέα.
1: Μια φορά την εβδομάδα πριν. Και άμα.
0: Αλλά μετά θα κάνεις ένα γύρο.
1: Όχι ένα.
0: Δύο.
1: Τρεις απ' όλα.
0: Απ' όλα. Και θα χάσει τα κιλά της σαλάτας.
1: Άμα δεν βρέξει θα πάω να τρέξω.
0: Δεν μπορεί να έχει χιόνι να σε καπακώσει να μην σε βρίσκουμε. Να εσχιάσει το κεφάλι μας. Τραγωδία.
1: Και μετά να δω.
0: Ναυάγιο.
1: Ποιο σας φέρνει εδώ πέρα τις μπουγάτσες.
0: Δεν φέρνει τίποτα. Έχεις να φέρνεις κανένα μήνα.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Καλημέρα στο φίλο μου το Χριστάρα. Γεια σου Χριστάρα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά φιλαράκι. Ο φίλος λέει Πιλάρα και εγώ θέλω να ξεκινήσω δίαιτα. Η γυναίκα σήμερα δεν έχω κίνηση, έχει σουζουκάκια. Πειράζει να τα φάω με σαλάτα.
1: Όχι. Καθόλου.
0: Όχι.
1: Σκέτα όμως.
0: Διαιτικά.
1: Ψωμί μη φας.
0: Ναι, με σάλτσα όμως. Κανονικά.
1: Ψωμί μη φας.
0: Μη φας ψωμί. Ναι. Φάει 5-6 σουζουκιά και σε κομπλέ.
1: Και τη σαλάτουλά σου. Και σε κομπλέ.
0: Στα παιδιά σαλάτα σε όλα τα γεύματα.
1: Εννοείται. Χωρίς ψωμί. Ψωμί όχι. Ναι. Κόφτε το ψωμί, παιδιά. Ναι.
0: Εγώ Πιλάρα, λέω ο φίλος, και εγώ έχω ξεκινήσει δίαιτα εδώ και 15 μέρες. Λέει αυτό που λέει ο Χάτζημαν, δεν το ήξερα. Να μπορώ να φάω σήμερα ένα γουρνόπουλο χωρίς ψωμί και μια σαλάτα. Ναι, ναι φίλε, μπορείς.
1: Αφρός.
0: Κάνει το γουρνόπουλο.
1: Ε.
0: Κάνει το γουρνόπουλο χωρίς ψωμί και με σαλάτα.
1: Άμα φάει σαν άνθρωπος.
0: Ναι, φάει μια μερίδα γουρνόπουλο.
1: Μια μερίδα, ναι. Σαν άνθρωπος. Ναι. Άμα φάει σαν εμάς, όχι.
0: Ναι, για Γιάννη, πάντων,
1: μου, ναι, Γιάννη μου, μιλάμε για φθόνο.
0: Μπορεί να τρώτε ό,τι θέλετε, παιδιά. Ό,τι θέλετε, ό,τι τραβάει ο ρεξί σας. Και γαλακτομπούρκο που λέω να φάτε ένα ταψί. Απλά χωρίς ψωμί το γαλακτομπούρκο, χωρίς σαλάτα. Με σαλάτα το γαλακτομπούρκο. Μαρουλάκι πάει. Παρά το γαλακτομπούρκο. Πάει.
1: Για μετά σου τι χαρά. Να σου πω, θα δούμε κανένα πρωτάθλημα τέτοιο. Στοίχημα από τα.
0: Παναγιώτη με Βασίλη, καλημέρα. Άστον να φάει. Κάτσε τι λέει εδώ, Παναγιώτη. Άστο να φάει μια σκάφη μακαρόνια. Παναγιώτη Σάικ 567. Μια σκάφη μακαρόνια, μα είναι όρβαστα, δεν παθαίνουν τίποτα. Ούτω ή άλλω τα μακαρόνια τα βάζω με βούτυρο μετά.
1: Γενικώς. 567 τι είναι.
0: Η παλιά, 567 η θύρα της.
1: Α, παλιά. Το τέτοιο.
0: Εγώ τα μακαρόνια τους άλλους δεν τα βάζω ποτέ με βούτυρο. Στα παιδιά βάζω, τα βάζω από το νερό κατευθείαν και βάζω πάνω το κιμά, είτε το τυρί, τη σάλτσα, ό,τι έχει. Ποτέ δεν βάζω βούτυρο.
1: Χρόνια. Πολλά χρόνια.
0: Με και το φαγητό στοιχώνεται, λέει.
1: Ναι, Γιάννη μου, μιλάμε για φθόνο, Γιάννη μου. Πρόεδρε.
0: Πόσα σου δίνει, πόσα του δίνεις, πόσα του δίνεις.
1: Τίποτα, είναι.
0: Αποκλείεται.
1: Είναι. Χωρίς κανένα τέτοιο.

και tipsters και διαιτολόγος. Παιδιά, άμα θέλετε κάτι για να ξεκινήσετε, ειδικά τα κορίτσια που βγαίνουν τώρα στις παραλίες σιγά σιγά, για δίαιτα, στείλτε το Χάτζημα να σας πει ακριβώς μια καλή δίαιτα να χάσετε τα περιττά κιλά. Όσοι έχετε και όσοι έχετε. Τώρα δεν ξέρω αν πάρετε κι άλλα. Αν πάρετε κι άλλα, μετά ας πω που μένει. Ακριβώς, να πάτε από κάτω. Με πύληνα.

0: μικρέ.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
8: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
1: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
9: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
1: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
9: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
1: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
9: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
1: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
9: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
1: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Ιντερβέτεν Sports δεν γίνεται.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veten Sports. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκφωνητής του Γεώργιος Καρεσκάκης και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας Στάθης Γαβάκης. Ο θηλυκός εκφωνητής είχε αποσυρθεί από το 2021. Εκτός από την αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έμειναν οι Μίκη, Νοτική, Μπρούνο και Κλέιτον. Χωρίς κανένα πρόβλημα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, μέσα και ο Μάνταλος για το Αθηναϊκό ντέρμπι. Επιστροφή Γιώβιτς στην ενδεκάδα της Ένωσης σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντζες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης η Γέντβα, η Κάτρις, Σισοκό και Ντέζερς. Σε αυτή επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, επισήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί πρωτάθλημα, δεν δικαιολογούμαστε να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο, δήλωσε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Σωτήρης Κοντούρης. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκωση στο νέσο πλάγιο, εκτός και οι καμαράντες Πότο, Διακουμάκης και Λόβρεν. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Σκόρερ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ο Χόρχε Πόμπο στο 61ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Νίκη ένεση στην προσπάθειά μας, αλλά δεν μας εξασφαλίζει τίποτα, τόνισε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας, είμαστε ικανοί για παραμονή, δήλωσε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Τα γκολ της αναμέτρησης σημείωσαν οι Τούπτα για τους Θεσσαλούς και Καρέλης για τους γηπεδούχους. Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ομάδα μετά την αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 4-2 το ατρωμί του. Σκόρερ για την ομάδα της Τρίπολης και του Μπαρτόλο, Άλχο και Αλμύρας. Για τον ατρόμητο σκόραραν Τζοβάρας και Τσούμπερ. Δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης. Το ένστικτο της επιβεβαίωσης δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, δήλωσε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Στο πόλο ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στον ημιτελικό του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με 16-12 από την Ουγγρική Χόνβεντ. Ο Πανιόνιος στήθηκε 13-12 από την Πολώνια. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 και Arsenal Fulham 3-0. Στην 34η στροφή της La Liga, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atlético Madrid 0-2, Alaves Athletic Bilbao 2-4 και Osasuna Barcelona 1-2. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Eintracht Frankfurt Αμβούργο 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern Μονάχου Heidenheim 3-3, Union Βερολίνου Κολονία 2-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3 και Bayer Leverkusen Λειψία 4-1. Στην 34η αγωνιστική της Serie A, Ουντινέζα Τωρίνο 2-0, Κόμο Νάπολη 0-0 και Αταλάντα Τζένοα 0-0. Για την 32η στροφή της Λιγκάν, Νάντ Μαρσέιχ 3-0, Paris Saint-Germain Lorient 2-2, Μέτς Μονακό 1-2 και Νις Λανς 1-1. Στο πόλο η Εθνική Ελλάδος γυναικών ιτήθηκε 12-8 από την αντίστοιχη της Ολλανδίας στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες, το έπαιξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Ενιά 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 11, πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε μήνυμα από την Ρόδο και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το όμορφο βροχερό Ναύπλιο.
4: Ωραίο το Ναύπλιο.
3: Βροχερό κιόλας, ήταν πιο ωραίο.
4: Ακόμα καλύτερο.
3: Ναι.
4: Ο
3: φίλος ο Μάριος λέει: εγώ ρώτησα, καλημέρα παιδιά. Εγώ ρώτησα τον διαιτολόγο μου, αν ξεκινήσω τώρα δίαιτα, μπορώ να βγω στην παραλία τον Αύγουστο φέτος, και μου λέει: καλύτερα να βγω τον Ιούνιο που δεν έχει ψυχή.
4: Ψοφάτε.
3: Που δεν έχει ψυχή τον Ιούνιο. Να βάλουμε να δούμε, κύριε Χάτζημα, τα παιχνίδια.
4: Έχουμε τα ξένα αθλήματα, να τα δούμε μια γύρα.
3: Κάνουμε μια γύρα που λέει και ο Χάτζημα, ο φίλος μου. Τη Βάσο δεν έστειλε σήμερα.
4: Ρε.
3: Ναι, έχεις βάλει να μαγειρεύει.
4: Δεν έσκεται τίποτα άλλο.
3: Α, τώρα μόλις το είδα.
4: Δεν το έχεις δει. Αλήθεια σου λέω, δεν το έχεις δει καθόλου.
3: Μαγειρεύει κοκκινιστό για το Χάτζημαν.
4: Ναι. Για να δω τι μου λέει.
3: Καλημέρα, Χάτζημαν. Αφού κάνεις δίαιτα, θα φάω την πάστα σου σήμερα. Μην την ακουμπήσεις.
4: Να τη φας. Να τη φας, κοριτσάρα μου. Αν και την είχα για το μεγάλο, αλά θα σε.
3: Θα πάρει άλλη.
4: Θα πάρω άλλες δύο.
3: Ξανασφέρει κάτι άλλο αν θέλεις. Έχεις γλυφάδα, ωραία κρέπα.
4: Όχι, ξέρω εγώ τι
3: θέλω. Ωραία. Φτιάξω
4: το. Φάτε και θα πάρω εγώ κι άλλη.
3: Κάνει δίαιτα, απλά φάει κοκκινιστό το μεσημέρι. Μην, αλλά σαλάτα να έχεις. Βάσο, σαλάτα.
4: Σαλάτουλα.
3: Έτσι.
4: Σαλάτουλα.
3: Σκέτη, χωρίς κρεάντος.
4: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
3: Βέβαια εδώ πέρα έφαγε δύο μπουγάτσες που ήρθε.
4: Έφαγα μία και δεν είχα φάει από χθες το μεσημέρι. Πάμε παρακάτω.
3: Ταλαιπωρία.
4: Έτσι. Μία.
3: Λοιπόν, Premier League. Bournemouth Crystal Palace.
4: Συγγνώμη. Μία επιστολιά. Αν θες να σου φέρω και μπουγάτσα, στείλε μου μήνυμα. Και μπουγάτσα.
3: Αυτά. Πάμε παρακάτω. Αυτά είναι το χάτσιμα, παιδιά.
4: Τι να την κάνω.
3: Αυτά είναι. Bournemouth Crystal Palace. Manchester United. Εμένα δεν παίρνει τηλέφωνο μου, λες αν θέλω να φέρω μπουγάτσα.
4: Δεν χρειάζεται, ξέρω.
3: Manchester United Liverpool, το derby στην Αγγλία.
4: Με μακέμους.
3: Άστον Βίλα Τότεναμ. Ναι, το βράδυ και εδώ είναι για την Τότεναμ. Αν και χθες έχασε η West Ham, ευκαιρία στην Τότεναμ μήπως καταφέρει να σώσει κατηγορία.
4: Τι ώρα είναι το Άστον Βίλα?
3: 9. Αλλά η Άστον Βίλα είναι καλή ομάδα, είναι και ψηλά στην βαθμολογία. Δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει. Λίλ Χαβρί για τη Γαλλία. League One. Λίλ Χαβρί, Οσέρ Ανζέρ, Παρίσι Μπρέστ, Στρασβούργο Τουλούζ και Λιόν Ρεν το βράδυ 10 παρατέταρτο. Bundesliga, Σαν Πάουλι Μάιντς, Gladbach, Borussia Dortmund, Freiburg, Wolfsburg.
4: Χθες τι έγινε με την Bayern?
3: 3-3 στο 94, ισοφάρισε.
4: Έχανε 0-2.
3: Ναι, 1-3. 2-2-2-3.
4: Είναι ένα από τα άντερ που σου είχα πει.
3: Ναι, τα άντερ είναι αυτά. Ναι, ναι. Λοιπόν, Ισπανία, Θέλτα Έλτσε, μεσημεράκι 3 η ώρα.
4: Τη Γερμανία θα πει τα υπόλοιπα.
3: Τα είπα, δεν έχει άλλα. Τρία παιχνίδια. Πώ να πω, 200. Okay. Φτιάξουμε κι άλλα για σένα.
4: Γιατί όχι.
3: Θέλτα Έλτσε, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο, Μπέτις Οβιέδο, Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ στις 10. Ιταλία, Μπολόνια Κάλιαρη, Σασουόλο Μίλαν, Γιουβέντους Βερόνα, Ίντερ Πάρμα. Θες Μαυριτανία να σου πω?
4: Κατσάτσος αυτά.
3: Μπουμπαλί Λαφάμα. Αύστρια Βιέννης Χάρτμπεργκ, Red Bull με τη Στουρμ Γκρατς για την Αυστρία. Έχουμε. Πάμε στην Βέλγιο για τα play, μάλλον για την Ευρώπη αυτά. Αντβέρπ Σταντάλ Λιέγγι για το πρωτάθλημα, Μαλίν Γάντι και Άντελεχτ Μπριζ. Χθες έκανε γκέλα η Νιόν Σενζιλουάζα, έχασε από τη Σιντρούιτεν και με νίκη Μπριζ σήμερα που η Άντελεχτ βγαίνει στα καλά της, ισοβαθμία. 66-66 βαθμούς θα έχουν.
4: Πάρτι.
3: Χαμός στο Βέλγιο. Αυτά. Αυτά είναι έτσι, τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο. Έχει κάποια κατηγορία Β Γερμανία. Τώρα.
4: Παιδιά, έχει παιχνίδια.
3: Έχει πολλά παιχνίδια. Τα πιο σημαντικά τα είπαμε. Έχει όλα. Πώς το λένε. Και Δανία από ό,τι βλέπω έχει. Και Σουηδία και Νορβηγία έχει. Και Ελβετία. Ναι, και Γάμα Εθνική. Playoff Ανόδου. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ελασσόνα. Εθνικός Πειραιώς Ζάκυνθος.
4: Τι λες τώρα.
3: Πας Πύργος Ματσάρα αυτού. Πας Πύργος με την Άρη Πετρούπολης. Είναι κοντά κοντά οι ομάδες. Και Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς, ρε φίλε. Απόλλων Καλαμαριάς Παθρακικός. Καλά, η Καλαμαριά έχει πέσει πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Παθρακικός είχε, έχει πάρα πολλά χρόνια που έχει πέσει. Ενώ η Καλαμαριά πάρα πολλά χρόνια. Και γυναίκες. Τρίκαλα, Όφη, Ρεά, Βόλος, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Βόλος, νέες Ατρομήτου. Τα κορίτσια παίζουν μπάλα.
4: Ναι.
3: Και τα υπόλοιπα που έχει. Καλημέρα σας από Αλεξάνδρας, Γιάννης, ο Ολυμπιακός. Καλή εκπομπή να έχετε εδώ και εμείς εργασία σήμερα στην ανακύκλωση. Γεια σου Γιάννη.
4: Γεια σου Γιάννη.
3: Καλή δουλειά να έχεις, φιλαράκο. Αν περάσει από το ήλιο, ένα από εδώ να σου δώσω ανακυκλώσιμο προϊόν. Δεν λέω για σένα, γιατί γελάς.
4: Για πες.
3: Δήμος Απαλιάς, ναι, ξέρεις, δεν πήγαμε καλά σήμερα και ξεκίνησε καλά, ρε φίλε, με το διπλό. Ναι. Λέω και θα δεις, θα γίνει τώρα μόντα πάλι.
4: Άσε,
3: να μας πεις σε λίγο παιχνίδια.
4: Μην μου το θυμίσεις το χθεσινό. Άσε με. 7,5 ήτανε. Με 3 ευρώ ήταν 7,5.
3: 7,5 το σάρικα. 150 απόδοση, αυτό σου λέω. Mm. Με το είπα πριν. Yeah.
4: 4 στα 5 χάτζι. Μας χάλασαν.
3: Κρίμα, κρίμα. Ήτανε καλό. Ήταν, αλλά έπαιζε με 10, ρε παιδί μου. Δεν άντεξε. Λέω και έβαλε γκολ 0, λέω τώρα θα γίνει 0. Το είχα παίξει διπλό και over 2,5. Και βλέπω γκολ η Άννα, λέω εντάξει θα βάλει τώρα ράδιο γκολ. Αλλά έφαγε κόκκινη. Εκεί την πατήσαμε, στην κόκκινη κάρτα.
4: Πάμε τώρα γιατί.
3: Μπιλάρα έδωσε τίποτα για σήμερα, τώρα τα έχω ανεβάσει. Παιδιά στη σελίδα μας οι τρεις.
4: Οι τρεις κούβα παύλανοι, παιδιά. Οι τρεις κουβανοί, το 3 με νούμερο.
3: Μπράβο, μπαίνετε μέσα.
4: Μπαίνετε μέσα, γίνεστε μέλη.
3: Και γράφετε κι εσείς, πώς θα άρετε κι εσείς, τι παιχνίδια βλέπετε. Εγώ βλέπω σήμερα, έχω πάει Νορβηγία, Τρόμσο διπλό. Ναι. Άστον Βιλάσο. Ναι. Βλέπω να κερδίζει Άστον Βιλά, Ντότεναμ.
4: Είσαι σίγουρος?
3: Με σίγουρο δεν είμαι για τίποτα, ρε φίλε. Σίγουρο δεν ξέρω, θα πάω σπίτι μου.
4: Σίγουρος για την Άστον Βιλά.
3: Δεν βλέπω Άσο.
4: Ναι. Γιατί το βλέπω κι εγώ. Και το έπαιξα.
3: Τώρα το έχω γράψει. Το
4: καλά να πάτε.
3: Τη Ροτσνέη Λάσο, γίνεται μάχη με την Τουρκία εκεί. 68 βαθμούς, 69 η Τουρκία, 66 η Ροτσνέη. Για τα μπαράζ Ανόδου.
4: Τι είναι αυτό, Σκωτία, τι είναι.
3: Αγγλία, βρε. Πείτε Αγγλία, νομίζω είναι.
4: Πανάγια, βρε.
3: Και Άρχου Σάσου.
4: Ναι.
3: Δανία. Τα 4 παιχνιδάκια βλέπω για σήμερα. Καλή μας επιτυχία. Χθες η Ύψους ανέβηκε πανηγυρικά μαζί με την Coventry στην Premier League του χρόνου. Και από εκεί πέρα μπαράζ για την επόμενη ομάδα.
4: Τι θα πάρουν αυτές οι δύο ομάδες σαν μπόνους?
3: 300 εκατομμύρια ευρώ νομίζω. Κάπου εκεί.
4: Μετά μου λέτε, παιδιά.
3: Όσα πριν δηλαδή και η ομάδα Καλαμάτα που ανέβηκε.
4: Ναι, σαν δραχμές.
3: 300.000.
4: Ναι.
3: Δραχμές, όχι.
4: Ναι, έτσι.
3: Κάνα παιχνίδι γυναικείο beach volley παίζουν που θα να πάμε να δούμε. Λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Ο γραφής, ο οποίος έχει αμελήσει.
4: Έχει αμελήσει, δεν ξέρουμε πώς ετοιμάζει τις προσκλήσεις για την Παρασκευή.
3: Του δώσαμε, ρε παιδί μου, δύο-τρεις μέρες
4: άδεια. Υλικό έχει.
3: Δύο-τρεις μέρες άδεια πήρε. Πόσο να πάρει δηλαδή.
4: Υλικό έχει απεριόριστο.
3: Να κάνει μια πρόσκληση. Να στείλουμε ονομαστική πρόσκληση.
4: Φέγγει βολά, να τυπώσει
3: κάτι.
4: Ναι. Κάτι.
3: Ναι. Τρικάκια.
4: Γιάννη, μου μπορείς και εσύ να δώσουμε στο Γιάννη τον πρόεδρο.
3: Να πετάει δρόμους.
4: Να έχει τα φέγγει βολά.
3: Να πετάει δρόμους, μιλάω κανονικά, δεν έπρεπε να παίξουν την ίδια. Όπως θεωρώ ότι έπρεπε να παίξουν την ίδια ώρα σήμερα τα παιχνίδια. Τι ίδια ώρα πάνω.
4: Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά ποιο να δεις.
3: Λέω ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία ποιο να δεις. Κανονικά πρέπει να παίζουν μαζί ομάδες.
4: Και την επόμενη που θα τα βάζουν να δω τι θα γίνεται. Ποιο θα δείχνουν τα καθένα.
3: Εντάξει, ο καθένα βλέπει την ομάδα του. Αλλά θέλω να πω ότι έπρεπε να ξεκινήσουν από σήμερα, αφού τα παιχνίδια είναι πολύ ενδιαφέροντα και τα δύο. Να μην ξέρει κανεί το αποτέλεσμα του άλλου. Να παίξουν ακριβώς την ίδια ώρα.
4: Σήμερα που κρίνεται σήμερα, γιατί άμα. Άμα ο Ολυμπιακός χάσει σήμερα.
3: Όπω Γιώργο μου.
4: Λέμε ρε παιδί μου, άμα. Κοίτα. Ο άλλος θα πάει, η ΑΕΚ θα πάει στη
3: λεωφόρα.
4: Θα ξέρει. Δεν είναι ωραίο αυτό. Κάποια στιγμή.
3: Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, παίζουμε πάλι Σαββατό, πάλι Κυριακή. Και μετά παίζουν την επόμενη Κυριακή. Μετά Τετάρτη Κυριακή.
4: Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή.
3: Και τελειώνει.
4: Καπάκι.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. λέει η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Ναι, όχι φίλε, δεν πήγα χθες, ήμουν στη δουλειά, ήμουν εδώ. Είχε πάρα πολύ κόσμο Φιλαδέλφια. 12.000 κόσμο φίλε.
4: 12 πόσο είχε.
3: Κάμε για τρέλα. 12.000 κόσμο είχα ανοίξει.
4: Γιατί να μην.
3: Φίλε, προπόνηση τώρα πρωτομαγιά είναι πολύ, δεν είναι μεγάλο το νούμερο. Δεν είναι 1.000-2.000 κόσμο, είναι μεγάλο το νούμερο. Δηλαδή,
4: για προπόνηση.
3: Ναι. Και προπόνηση, μόνο προπόνηση. Μια ώρα κάτσανε άνθρωποι και φύγανε.
4: Ναι. Επειδή λοιπόν.
3: Πήγανε και φύγανε.
4: Ναι. 12.000 κόσμο. Καλά είναι. Θα σου θυμίσω το 88 ή το 87. Θυμίστε με παιδιά, νομίζω 87. Στο Ρέντι, ήμουν ακόμα λύκειο στο Ρέντι, γίνεται τότε με το Κοσκοντά και πρέπει να έχει πάνω από 25.000 κόσμο γύρω γύρω με λάσπη, με βροχερή μεράκι. Ήταν η πρώτη που είχε φέρει τότε τη μεγάλη τη φουρνιά τους παίχτες.
3: Α, ναι,
4: και ήταν το έλα να δεις. Είχαμε κάνει κοπάνα από σχολείο και να πάμε.
3: Τώρα παιδί μου είναι πολύ κόσμο για 12.000 κόσμο.
4: Εννοείται ότι είναι κόσμο.
3: Τριήμερο πρωτομαγιάς και να πας τώρα να δεις 20 λεπτά προπόνηση. Μεγάλη υπόθεση.
4: Ο κόσμος όταν αγαπάει την ομάδα το δείχνει.
3: Στήριγμα θέλει να στηρίξει την ομάδα.
4: Όλη την ίδια τρέλα έχουμε. Μην τρελαθούμε.
3: Καλά, εσύ είσαι μεγαλύτερη. Εντάξει, γενικώ τρέλα. Για να σε έχει βάσο, πρέπει να είναι. Δεν εξημερώνεσαι με τίποτα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Λέω φίλο ο Στάθης που έστειλε μήνυμα. Ο Χάτζημα εδώ στα δικά του. Στα δικά σου τα είδαμε. Παιδιά, ο Χάτζημα τώρα τα γράφει. Περιμένει κανένα μισάωρο. Να βάλει τη γιαλούμπα. Γελάει, το αρέσουν αυτά, το αρέσουν. Καλημέρα στο φίλο μας τον πρωταθλητή Θανάση Ρισβάνη από την Κύπρο. Πρωταθλήτρια η Ομόνοια στην Κύπρο, κύριε Χατζημανόλη.
4: Και μπράβο στον
3: κόσμο. Πούμε και στην ονά σου, την Επιτάλιο, την Ελένη,
4: ναι.
3: Που σε έχει βγάλει η Χατζημανόλη. Λοιπόν, ο Διαμαντής, παιδιά, το ΙΑΗ μίλησε, λέει. Τι λέει το ΙΑΗ? Ποιος είναι ο πρωταθλητής, το ΑΕΑ κάνει πρόβλεψη για Αφήνη εκτός από Παναθηναϊκό. Για τον μπάσκετ λέει. Για το κύπελλο Ευρώπης, για την Ευρωλίγκα. Τώρα για το φίλο που με ρωτάει, φίλε Χάτζημα, μας ρωτάει και τους δύο μάλλον, για τα εισιτήρια. Παιδιά, κοιτάξτε, τα εισιτήρια κανονικά είναι μοιρασμένα. Αλλά τα εισιτήρια βγήκανε στο κυκλοφορία εδώ και πολύ καιρό.
4: Για ποιος προλάβει.
3: Όχι, λέω, κανονικά τα εισιτήρια είναι μοιρασμένα, σου λέει.
4: Κανονικά. Ναι, αλλά αφού βγαίνουν στην ελεύθερη αγορά.
3: Τα εισιτήρια βγαίνουν στην ελεύθερη αγορά πολύ καιρό πριν, μπορούν να πήραν παραπάνω εισιτήρια Ολυμπιακοί. Μπορεί να πήραν παραπάνω εισιτήρια Παναθηναϊκοί. Μπορεί να πήραν Τούρκοι. Ισπανίου αποκλείεται. Να πήραν και δεν έχονται πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω, μπορεί να μπήκαν Τούρκοι και να πήραν περισσότερα εισιτήρια.
4: Ρε παιδί μου, ξέρεις ότι το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα σου. Το Παναθηναϊκό. Σαν Παναθηναϊκό σου λέω, έτσι. Λέμε ότι είσαι Παναθηναϊκό. Ξέρεις ότι το μα το Final Four θα γίνει στην έδρα σου. Έχει πιθανότητες να πας. Θα μπει στο
3: αυτό λέω.
4: Φυσιολογικά οι Παναθηναϊκοί θα είναι περισσότεροι.
3: Να το δούμε αυτό. Θα το δούμε.
4: Μπορεί με την ίδια λογική να προλάβανε Ολυμπιακοί.
3: Μα προλάβανε Ολυμπιακοί, ρε φίλε. Αλλά όμως ποιος πρόλαβε τα εισιτήρια.
4: Ναι. Τα εισιτήρια, παιδιά, είναι βέβαια τσουκτερά.
3: Είναι ακριβά τα εισιτήρια.
4: Είναι πανάκριβα.
3: Είναι πιο ακριβά από το Αμπουντάμπι.
4: Και γι' αυτό, άμα γίνει καμία στραβή, θα δω τι θα γίνει στη μεταπόληση. Δηλαδή ποιος.
3: Ποιος θα μεταπολίσει.
4: Άμα δεν πάει στο Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός, ή Παναθηναϊκός, λέμε τώρα.
3: Θα τα πουλήσει στου Ολυμπιακού. Οι Παναθηναϊκοί θα τα πετάξουν.
4: Σε καλώ θα πάρει 2.000.
3: Θα τα πετάξουν τα σπίτια, ρε. Καλά, δεν πουλήσει.
4: Ναι.
3: Δεν πουλήσει 2.000 και δεν 2.000. Έχω να πάρει 2.000 και να αγοράσει άλλο.
4: Θα πουλήσει 1.000. Θα το πετάξει.
3: Δεν θα γίνει έτσι. Δεν θα δίνει τα εισιτήρια. Θα δει, θα το δει. Εγώ παιδιά το έψαξα μέσα σε λίγα λεπτά. Έφυγαν και αυτά λέει. Από 1.750 ευρώ ξεκινούν τα πιο φθηνά. Έφυγαν και αυτά. Ναι, μπήκαν και τελευταίοι τώρα και τα πήραμε. Ως πρόγραμμα τον κύριο
4: Ιταλία. Για τρέλα.
3: Θα έχει και πολλούς Τούρκους, να ξέρεις. Τι πάνε οι Τούρκοι, πάνε. Και έχουν και χρήμα. Φενέρμπαξη έχει χρήμα.
4: Ε, πώς δεν έχει.
3: Ο Παρίτης. Έχουν χρήμα εκεί κάτω.
4: Κάνουμε.
3: Βέβαια, να πάνε τελικό οι ομάδες, γιατί και έτσι λέγαμε και πέρυσι πώς θα γίνει με τα εισιτήρια και παίξανε μικρό τελικό. Όλα. Θυμάσαι. Ο Χάτζημα χτυπά με μήνυμα, παρόλο που είναι εδώ, στέλνει το μήνυμά του για να το έχουμε και στο αρχείο μας και λέει. Τι λέει εδώ? Θέλτα, Έλτσε, Χ, 4-20. Κρίσταλ Πάλας με την
4: Μπόρνμουθ,
3: Κρίσταλ Πάλας, διπλό, 5-60. Μάντσεστερ με την Λίβερπουλ, άσο, 2-39. Άστον Βίλα, άσο 2-20. Αποδόσεις είναι χαμηλού ρίσκου. 123 απόδοση στα 4 μάτς.
4: Χθες ήταν 150.
3: Καλή επιτυχία. Ήταν 5 μάτς.
4: Εντάξει. Η Μπαρσελόνα ήταν να ξεχνά. Ναι.
3: Ο Χάτσμαν μίλησε, ο Χάτσμαν έστειλε. Καλή επιτυχία. Αν πάει τελικό Ολυμπιακός, θα δούμε. Μισό λεπτό. Θα δούμε το πολύ 3.000 κόσμο, λέει ο φίλος. Γιατί μπορεί να δώσει τα εισιτήρια ή πάνε εκεί στην άλλη ομάδα. Τη Ρεάλ. Δεν ξέρεις. Μπορεί να πάνε να υποστηρίζουν Ρεάλ. Θα παίζουν μες στο παιχνίδι. Δηλαδή θα προτιμήσει ένα φίλο Παναθηναϊκού.
4: 100-0.
3: Επειδή μου που δεν γίνεται, δεν έχει ένα φυσιολογικό μπορεί να σου πει να το πουλήσει σε ένα φίλο του Ολυμπιακού. Να έχω ένα φίλο του Ολυμπιακού. Μπράβο, σε ένα φιλαράκι μου. Ένα που είναι ο παδό.
4: Εντάξει,
3: δεν είναι κακό κιόλα ο παδό. Σου λέει πάω να υποστηρίξω τη Ρεάλ. Καταλαβαίνω.
4: Αδελφά ομαδία.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω. Και οι Ολυμπιακοί τα κάνουν, νομίζει. Μπορεί να πάω να υποστηρίξω του Τούρκου. Δεν έχει αυτά. Όταν έχει αντιπαλότητα. Δεν γίνεται τώρα και να κακό κιόλα. Εντάξει, αντιπαλότητα. Υπάρχει άθλημα. Είναι να μην σκοτωθούν το θέμα είναι. Αυτό είναι το θέμα.
4: Αυτό είναι. Παιδιά, αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ τώρα να πάω και να υποστηρίξω τον Παναθηναϊκό στο τελικό.
3: Αν με πειράξει ένα Ολυμπιακό υποστηρίξει π.χ. την Σαραγώσα, να παίξουμε τη Σαραγώσα, δεν με ενδιαφέρει. Α υποστηρίξει. Δεν είναι και τίποτα, δηλαδή να μου χαλάσει τη μέρα.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
3: Αυτό λέω. Γι' αυτό σου λέω ότι τα εισιτήρια δύσκολα θα μοιραστούν σε οπαδού του Ολυμπιακού. Κάποιοι οπαδοί μπορούν να πούνε ότι εντάξει, δεν θα πάω στο μικρό τελικό, δεν θα πάω στο ναό του τελικό. Θα δώσω σε ένα φίλο μου τον Ολυμπιακό να πάει να το δει αυτό. Να το πουλήσει μια τιμή. Αλλά πολλοί θα πάνε να υποστηρίξουν Ρεάλ. Και αντίστοιχα μπορεί το Ολυμπιακό να υποστηρίξουν Φενέρ. Να μην το πάρει ο Παναθηναϊκό. Αυτή η αντιπαλότητα τα έχει αυτά. Μέχρι εκεί.
4: Ναι, να είναι μέχρι εκεί, μην γίνει πανηγυρική και τρέχουμε και έχουμε ανακαίνιση πάλι.
3: Ο Τόλης Επτάτη έστειλε εδώ. Καλημέρα, Κουβανί, διπλό Ολυμπιακό, Άσο και Τάφε, διπλό Φέγενορ, διπλό Σέλτικ, διπλό Τότεναμ. Λέει ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα και είδε και την καλερί διαφαή του Μπέλου. Έτσι, το βρήκε εκεί, παιδιά.
4: Εκεί
3: και Τόλη, σε περιμένουμε.
4: Καλά το πας.
3: Καλημέρα, Δεκέμβρη 87, Ολυμπιακός Ιωνικός 4-0, φιλικό 25.000 κόσμος.
4: Μπράβο.
3: Βροχή ημέρα χωρίς λεωφορεία. Ολυμπιακός Πλήτσης, Αποστολάκης, Νεντίδης, Μητρόπουλος Αλεξίου, Τσαλουκίδης, Μουστακίδης, Ξανθόπουλος, Φούνες, Χατζίδης, Τσιαντάκης. Το θυμάμαι το παιχνίδι αυτό. Φούνες. Πεθαρά αυτός που έφυγε νωρίς. Πεθαρά ήταν
4: αυτός. Ρηκτό ήταν. Δεν του πέρασε την μπάλα.
3: Το θυμάμαι το μάτς αυτό, ο φίλος που λέει το 87. Βέβαια ήταν φιλικό. Υπήρχε παιχνίδι. Τώρα ήταν προπόνηση.
4: Σου λέω φιλικό ήταν. Και ήμασταν πάνω στην γραμμή, στο πλαγιό. Κάνει μια έτσι μετά και μπήκε ο κόσμος μέσα για σας.
3: Καλημέρα, Μπιλάρα και Χάτζημαν από Γρηγόρη Κύπρο. Ήμουν τυχερός που βρήκε εισιτήριο ευλογικά Ευρωλίγκα στον μπάσκετ πάνω από 500 ευρώ.
4: Πάνω.
3: Ναι.
4: Για μισό. Μια χαρά.
3: Είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια από ό,τι στο Αμπουντάμπι λένε. Αυτή το της
4: Αθήνας. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
3: Είναι πιο ακριβά από εκεί, εντάξει, είναι ακριβά.
4: Μιλάμε για τρέλα.
3: Ναι, πιο ακριβά. Και ειδικά τώρα που είναι και δύο ελληνικές ομάδες, όσα εισιτήρια μείναν τα βγάλανε πολύ πολύ
4: αλλά,
3: ακριβά.
4: Μπαμ, θα φύγω, αλλά είναι τρελά αυτό.
3: Αν ήταν τώρα που έχει εισιτήριο, μπορεί να βγάλει ημεροκάμα το καλό. Δηλαδή, αν πει ας πούμε αύριο ο Χάτζημα ο Γερασίμου.
4: Έχω πέντε εισιτήρια, παιδιά, 10.000.
3: Πέντε δεν έχεις, γιατί μπορεί να πάρεις πέντε.
4: Σου λέω.
3: Εντάξει, δύο εισιτήρια. Εντάξει, και λες το δίνω καθένα 5.000, θα βρεθούν δύο. Που είναι φορτωμένοι, που έχουν πορτοφόλια, να πάρουν.
4: Αυτός που είναι φορτωμένος θα πάει σε 10 άτομα και θα πει: παιδιά, πόσο τα πήρατε, 1,5. 2, εγώ σας το δίνω.
3: Λέω ότι άμα έχει δύο εισιτήρια και θα βάλει 5.000 το ένα, ο παδός του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που είναι φορτωμένος, που έχει λεφτά, θα τα πάρει. Στο λέω εγώ. Δηλαδή, έβγαλε μεροκάμα του.
4: Συμφωνώ.
3: Και θα έχει πάρει 2.000. Θα βγάλει 8 κέρδος. Μεροκαματάκι.
4: Γιατί δεν πάρουμε δύο εισιτήρια.
3: Πού τα βρει.
4: Άμα.
3: Ξέρεις εσύ. Πήγε να βρει ένα να το πουλήσουμε. Πού να βρει, δεν υπάρχει. Αφού μπήκε ο Διαμαντής, δεν υπάρχει το διαδείγμα. Αυτά τα δίνει η Ευρωλίγκα, τα δίνει οι ομάδες. Δηλαδή δεν δίνει η Ευρωλίγκα σε ομάδα, πάρε και μοίρασε τα.
4: Έχουν αγοραστεί αυτά από τον Οκτώβριο.
3: Ναι, ρε παιδί μου, τα δίνει η Ευρωλίγκα. Και όποιος προλάβει του με διευθύνσεις, ονόματα, πάντα όλα, ταυτότητες, τα παίρνει.

0: άμα έχω δώσει 1500 ευρώ και δεν πάω τελικό. Κάτσε γιατί λέει εδώ.
1: Αλλά έχω φίλο Ολυμπιακό που θέλει να πάει, δεν θα το δώσω. Μέχρι το γήπεδο θα τον πάω αν θέλει.
0: Ναι, αυτό λέω. Κάποιοι που δεν είναι οπαδοί, ρε παιδί μου, πολύ φανατήλα. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Εντάξει, γιατί και ο μάτσο είναι άνθρωποι. Μπορούν να το δώσουν σε ένα φίλο του, σε ένα κολλητό του, σε ένα ξαδερφό του. Να πάει γήπεδο να δει τον αγώνα του τελικό που δεν έχει να πάει.
1: Σιγά τώρα με τον
0: Κάτσο. Ο παδό όμω θα πάει να υποστηρίξει την αντίπαλη ομάδα. Γιατί υπάρχει το αφήνω. Συμφωνώ
1: μαζί σου. Γιατί στην πόλη δεν είναι
0: αυτό. Μπιλάρα μου, έχω φίλη που το πουλάει 1300 ευρώ. Γρηγόρης από Κύπρο. Τσάμπα το πουλάει το κορίτσι. Πώς το πήρε, 100 ευρώ. 500 ευρώ το πήρε, το φτηνό θα είναι αυτό. Το πουλάει 1300. Με το καματάκι. Χωρίς να παίξει στοίχημα.
1: Τίποτα.
0: Μπράβο. Δεν παίρνουμε και εμείς κάθε χρόνο στην Ευρωλίγκα να αγοράζουμε εισιτήρια τον Οκτώβρη. Εσύ παίξει λεφτά.
1: Τίχο.
0: Παίξει λεφτά.
1: Ναι.
0: Εύκολα αυτοί που έχουν φράγκα. Ναι, σωστό. Τα παίρνουν αυτοί που έχουν φράγκα. Δηλαδή, ένας επιχειρηματίας. Που το τάλιρο το βγάζει σε 10 λεπτά και δεν έχει στήριο. Α πει, έλα εδώ ρε φίλε, πώς το κάνει, 10 πάρτε. Ένα με το καματιάρι.
1: Και λες και ευχαριστώ και εγώ.
0: Αυτό 10.000 κλωτσέ. 765 το πήρε. Η κοπέλα του πουλάει λίγο λιγότερο τα μισά.
1: Με
0: το καματάκι. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 11 πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα. Τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Χάθηκε η χαρά, οι φίλοι μας.
1: Χαρά αγνοείται. Το θυμάσαι,
0: ναι,
1: τη σειρά του.
0: Η χαρά αγνοείται. Μάλλον παίζει μπάλα ο γιος σήμερα. Μετά τώρα. Παίζει μπάλα ο γιος σήμερα Κυριακή. Θα έχει κρύο.
1: Πού
0: να πάει με τα κρύα.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα στείλει.
1: Χαρά, δώσε μας ένα στίγμα.
0: Τι μαγειρεύει σήμερα, ξέρω εγώ. Τι μαγειρεύει σήμερα. Τα τραγωπόταρα, ξέρω εγώ τι μαγειρεύει. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Τραγουδάκι, διαλυματάκι απαραίτητα, διαφημιστικά μηνύματα και τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 99.43 Ιντερβέτεν Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
4: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
4: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
4: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
4: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Ιντερβέτεν Sports δεν γίνεται.
6: Η ώρα είναι 11.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον φίλο μου τον Χάτζη. Μα φάξε το βράδυ.
1: Δεν ξέρω, σίγουρα δεν ξέρω ακόμα να σου πω.
0: Φορά που ήξερε, ήρθε.
1: Ναι, δεν ξέρω να σου πω. Μάλλον όχι όμως.
0: Μάλλον όχι.
1: Το λέω από τώρα. Ναι. Μάλλον όχι.
0: Μπορεί
1: γιατί,
0: γιατί
1: πρέπει
0: να
1: πάω να πάρω το πιτσιρικά από τη δουλειά. Μια μισή ώρα, δύο τελειώνει. Οπότε...
0: Ένα, δύο ώρα.
1: Ε?
0: Μέχρι τις 6. Δύο ώρα, μέχρι τις 5.
1: Ναι. Και το πρωί ποιος δεν πάει για δουλειά.
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Πάει, κοιμάσαι.
1: Τι τρελά είναι αυτό που κουβερνάς.
0: Ο Θήμιος σήμερα το μενού έχει κροκοδιλάκια γιαχνή με σος φεγγαρόσκονη. Ωραίο θα είναι αυτό. Χάσμα, αν θες να μου φέρεις κάτι, θα το φέρνεις. Δεν χρειάζεται να ρωτάς. Πάρε
1: δεν δε ρωτάω, ξέρω.
0: Πάρε να έχεις.
1: Ξέρω, δηλαδή, κατάλαβα.
0: Τι ρωτάς με. Αν θέλω. Δηλαδή, άκυρε
1: δεν
0: ρώτηση.
1: Υπάρχει θέλω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Μόνιμα. Μπορείς να έχεις μία τη μέρα.
0: Ωραία.
1: Θα είναι μόνιμα εκεί.
0: Λέω, δεν υπάρχει. Γιατί ρωτάς με. Καλά λέει Βάσο τώρα.
1: Για επιβεβαίωση.
0: Τι επιβεβαίωση. Φέρ το σύνε, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φέρ το, γιατί μην είσαι ψυγείο, δεν κατάλαβα.
1: Τι θα κάνει.
0: Κάντε κίνηση εσύ.
1: Τι θα κάνει.
0: Θα το φας εσύ. Λέω, κάντε κίνηση εσύ και άσε τώρα το, στη γυναίκα το άσε να σου φέρω. Τι να σου φέρω.
1: Δεν είναι. Αυτά τα πράγματα δεν τα παίρνουμε για να μένουν στο ψυγείο.
0: Ναι. Μην αλλάζει κουβέντα.
1: Αυτά τα παίρνουμε
0: μην
1: για
0: να αλλάζει κουβέντα.
1: Μία που τάζε και μία που τάχασε.
0: Ναι. Μην αλλάζει κουβέντα.
1: Δεν αλλάζω.
0: Δεν χρειάζεται να ρωτά, καλά σου λέει.
1: Ναι.
0: Το δίκιο τη βουνό.
1: Ναι. Τι θα πει.
0: Το παίρνει και τελείω ιστορία. Τι να πω. Ρωτάνε πότε τη γυναίκα αν θέλει κάτι. Το πάνε.
1: Όχι, τι απ' όλα.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Απ' όλα.
1: Εντάξει.
0: Μία απ' όλα. Πάνω από εκεί γέμιζε. Λεφτά έχει.
1: Τι έχω.
0: Λεφτά έχει.
1: Εντάξει. Δεν κάθεσαι σαν να του θε, να σου πάρει 7,5 κατοστάρικα.
0: Πήγε τέσσερι, α πούμε, στον πιστό χάλασε 2-3 γαρσάκια μου Παναγιώτη και κλαίγεσαι τώρα.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος δεν μου πήρε τόσα.
0: Σου κάνω ψαλίδι.
1: Ένα ψαλίδι μου το κάνει. Γεια σου πάνω.
0: Μεγάλο.
1: Από αυτά τα ψαλίδια που κουρεύουν τα...
0: Τα πρόβατα. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Στην Κίτη βρήκαμε. Πώς το λέει ο λαός.
1: Στον ουρανό την ψάχναμε.
0: Στην Κίτη την είδαμε. Χαρά έστειλε μήνυμα, παιδιά. Να τη χαρούλα, εδώ είναι.
1: Λίσαξ.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, χαρά μου.
0: Χθες δεν βγήκε. Δεν έστειλε μήνυμα χθες.
1: Δεν κατάλαβα. Οι φίρμες θα βγουν κάθε μέρα. Δεν κατάλαβα.
0: Κάθε μέρα. Στο δεύτερο πρόγραμμα βγαίνουν. Πιο μετά.
1: Όποτε θέλει.
0: Σαν να έπεσε μπάλα χθες ο γιος.
1: Η φίρμα βγαίνει
0: όπως. Μας πει πως αρούφηξε. Παίζε μπάλα χθες νομίζω.
1: Η φίρμα βγαίνει από εκεί
0: ναι.
1: Που δεν τις περιμένεις.
0: Ναι.
1: Είδες Βάσο. Την περίμενες. Όχι. Μπαμ, χτύπησε. Πάρε να έχεις.
0: Πού χτύπησε. Πήγαινε στο σπίτι.
1: Στην πόρτα.
0: Α. Λοιπόν, να μας στείλει η φίλη μας χαρά αν έπαιζε μπάλα ο γιος. Να δούμε τι έκανε. Αν έφαγε κάποια γκολ ή όχι. Αν
1: μπορεί να κατέβασε τα ρολά ο άνθρωπος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, με χερούλι.
1: Λίσαξε.
0: Ηλεκτρικά ρολά. Και να πει και τι μαγειρεύει σήμερα. Το βασικό.
1: Αυτό
0: το θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικό. Και αν έρθει την Παρασκευή. Άλλο βασικό αυτό.
1: Επίσης βασικό. Ναι. Να ξέρει ότι θα υπάρχει γυναικείο πληθυσμό.
0: Α, θα έρθει η γυναίκα του Χάτζημαν, κυρία Βάσο, να ξέρει.
1: Και ότι... όχι μόνο.
0: Κυρία Βάσο, θα έρθουν και άλλα
1: κορίτσια. Περιμένουμε τις γυναίκες του Τζιτζί.
0: Εντάξει, περίμενε τώρα. Περίμενε. Άλλα καμία, ναι.
1: Και θα έχουμε και άλλες συμμετοχές.
0: Ωραία. Ναι. Άρα χαρά, πάρ' το γιο και έλα. Μόλις πέρασα από το Μπέλου, άμα έρθει πολλοί κόσμος, βλέπω το Χάτζημα να κάθεται απ' έξω με αυτούς που είχε καλέσει. Τους καλεσμένους σου. Έχει και απ' έξω πρέπει να φάει καλό καιρό. Φάει καλό καιρό.
1: Κάτσε να δούμε γιατί.
0: Μπιλαρέ μου, από το πρωί είμαι στο φούρνο, το κλέθηκο. Είναι, από το πρωί είναι στο φούρνο, το κλέθηκο και πήρε στην κατάψυξη. Κοπιάστε Γρηγόρης από Κύπρο.
1: Σε μια μισή ώρα είμαι εκεί,
0: Γκρέκ. Δίπλα είναι.
1: Μέσα στο αεροπλανάκι κατεβαίνει κατευθείαν.
0: Καλά τη γράφει, κερδίσαμε 3-1. Έπαιζε στο Βίρονα, ξεπαγιάσαμε.
1: Όντως και
0: ψάχνω. Ήταν και ο βουνό εκεί, ψηλά, στο Βίρονα. 3-1 έφαγε έναν γκολ ο γιος.
1: Ορίστε. Διάβασε τη λέει η γυναίκα.
0: Ο γιος έπαθε τζολάκι, κατέβασε ρολά, έτσι. Δεν έπαιξε δηλαδή. Έφαγε έναν γκολ. Έφαγε έναν γκολ, τι κατέβασε ρολά. Έφαγε ένα.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Μια φασκά, ένα γκολ έφαγε. Δηλαδή τι να κάνει.
1: Κέρδισε η ομάδα.
0: 3-1, ναι.
1: Τέλος. Να τα
0: γιατί ο.
1: Δεν διάβασε να βρει.
0: Μοσχαράκι λεμονάτο με ρύζι. Ωραίο φαγητό. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνει η φίλη μας. Γι' αυτό παίζει γι' αυτό ρόλο. Το πετυχαίνει. Μοσχαράκι είναι ωραίο. Και ο κοκκινιστό είναι ωραίο και με λεμονάκι. Λεμονάτο με ρύζι είναι ωραίο. Μοσχαράκι είναι πολύ ωραίο φαγητό. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνει όμως. Τι γελάς. Πετυχαίνει το ρύζι. είναι για τρύπες.
1: Στα τρία μέτρα.
0: Στα τρία μέτρα το παιδί χαίνει, ναι. Ναι, είδες ο φίλος ο Χάτζημαν. Μόνο εγώ σε στηρίζω, χαρά να ξέρεις.
1: Χαρά μην τον ακούς.
0: Εσύ είπες, στα τρία μέτρα. Το εκτελεί δηλαδή. Το εκτελεί εννοείς.
1: Εκτελεί τη συνταγή είναι κάτι. Ναι, θες το. Ναι.
0: Γιατί στα τρία μέτρα.
1: Πάρ' τη γραμμή.
0: Τι λες βρε άσχετε, Χάτζημαν. Το παιδί είναι... Το παιδί είναι βράχος.
1: Το παιδί ήταν βράχος.
0: Ήταν στο Βύρονα, βράχια και τα μάρια. Στο Βύρονα είναι τα μάρια. Ένας βράχος ήταν ο γιος.
1: Να βγάλεις άκρη με τούτο εδώ.
0: Αφού, εντάξει, αφού λες βλακίες, σώπα, σώπα, τα είχα.
1: Όλα τα πετυχαίνει. Ορίστε.
0: Τι εννοείς πετυχαίνει.
1: Δεν ξέρω, η χαρά λέει.
0: Λοιπόν, όλα τα σφάζω, τα μαχαιρώνει δηλαδή. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλό στο φίλο μας.
2: Τι έγινε.
0: Πού είσαι, Νικόλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι να κάνουμε, χτες δεν πήγαμε.
0: Γενικά όταν θέλετε πάτε. Εκεί που θέλετε πάτε.
2: Εντάξει, αφού ήταν εντάξει μου. Δεν σου έχω πει ρε Βασιλή. Είναι προδιαγραμμένο για κάποιες ομάδες.
0: Εντάξει, θα δούμε τώρα ποια ομάδα θα πέσει. Εγώ πιστεύω η Λάρισα πολύ δύσκολο να την γλιτώσει. Παίζει ένα παιχνίδι το Σάββατο με την Τρίπολη. Πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε και πάλι δεν είναι εξασφαλισμένη.
1: Δεν ξέρω, Βασιλή.
2: Εγώ πιστεύω, κοίταξε, και να το πάρει. Έχει δύσκολο πρόγραμμα.
0: Βέβαια έχει δύσκολο πρόγραμμα. Και εγώ βλέπω ότι και Τρίπολη δύσκολο να γλιτώσει.
2: Έχει ξαναμπεί
0: σε περιπέτειες ο Πανατολικός. Μπει σε περιπέτειες.
2: Εντάξει, ο Πανατολικός έχει και το ανατρόμητο τώρα μου την Κυριακή.
0: Στο Περιστέρι.
2: Το Σάββατο, εντάξει.
0: Στο Περιστέρι όμως.
2: Εντάξει.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Έχει κάνει διπλό εκεί ο Πανατολικός.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Χτες έπαιξα ένα έτσι παρολί δηλαδή την Κηφισιά την πίστευα για διπλό Βίλη γιατί ο Πανετολικός έχει πάθει καθίζηση. Τις Σέρες έπαιξα 2-3 γκολ, τον Αστέρα γκολ γκολ και όβερ, την Ουντινέζε άσο και τη West Ham άσο.
0: Μια χαρά, πληρώθηκες.
2: Ναι, εντάξει. Και έβλεπα ρε Μπίλη, δεν την είχα προσέξει τη βαθμολογία, την Κόμο.
0: Την Κόμο 0-0 έφερε με την Νάπολη.
2: Ναι, και αφού το ρίξα, ξέρεις, παίρνω ένα περιοδικό μου ώρα και κοιτάω που έχει τα προγράμματα. Ναι. Και κοιτάω ότι ήταν πολύ ψηλά η Κόμο.
0: 2,45-2,50, πόσο
2: το δεν την είχα προσέξει. Και λέω, μόλις το είχα παίξει. Και μου κάθεται και ένα, αυτό το βλέπα κοινάρι δηλαδή πανηγυρικά. Αλλά εντάξει, δε, μην πάμε και για πολλά. Εντάξει,
0: εντάξει μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι Νικόλα, μια χαρά είσαι.
2: Τι βλέπεις σήμερα?
0: Από τα ελληνικά τίποτα.
2: Από τα ελληνικά τίποτα,
0: Άστον Βίλα βλέπω, να κερδίζει την Τότεναμ. Βλέπω να κερδίζει, μισό λεπτό. Θα πω μην κάνω κανένα λάθος.
2: Γιατί πριν μισή ώρα ξυπνήσα και έβαλα το ραδιάκι, το έχω εκεί πέρα στη συχνότητα και άνοιξα και σας άκουγα.
0: Τότε να βλέπω, την Άστον Βίλα βλέπω διπλό, Τρόμσο, μάλλον Άστον Βίλα άσο, Τρόμσο διπλό, την Ροτσνέι Λάσο, είναι για την άνοδο και Άρχους άσο, αυτά τα τέσσερα μάτσα.
2: Μάλιστα. Η Μπρίζ σήμερα πέσει.
0: Με την Άντερλεχτ το βράδυ, σε 7.30 νομίζω.
2: Μάλιστα. Εντάξει, μήπως πάω όπως σε κανένα παιχνιδάκι από αυτά εκεί πέρα.
0: Να πας, έχει κάποια παιχνίδια, ωραία. Ψάξτε λιγάκι, έχει ωραία παιχνίδια σήμερα.
2: Έχει καλά παιχνιδάκια. Λοιπόν, σας εύχομαι
0: να είσαι καλά, Νικόλα μου. Να είσαι καλά, φίλε.
2: Να πούμε το βαρδάκι.
0: Να είσαι καλά, Νικόλα.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια εκεί.
0: Καλημέρα. Ο Γρηγόρης από εκεί που μας έστειλε. Αρνάκι είναι αυτό.
1: Ποίημα είναι αυτό.
0: Ποίημα, όχι, αρνί είναι, δεν είναι
1: ποίημα.
0: Δεν που γράφει ποίημα. Αρνάκι, παρατούλες, νομίζω ακόμα δεν είναι βρασμένες. Έτοιμες είναι. Πώς βλέπεις εσύ, έτοιμες που να είναι, λιώνουνε. Λιώνουνε. Φάτωση, το μανιαρνί.
1: Ναι.
0: Η χαρά λέει, Γερασί, μην παρασύρεσαι από το τρελοκομείο. Δεν παρασύρομαι. Εγώ σε υποστηρίζω, Χαρά.
1: Γράμματα δεν ξέρεις.
0: Πώς δεν ξέρω, διαβάζω.
1: Τι διάβασα.
0: Γερασί, μην παρασύρεσαι από το τρελοκομείο.
1: Ναι, μιλάμε για τρέλα, Χαρά. Άστε.
0: Μια μερίδα φαγητό δεν θα το τρώγα, Χαρά. Μάλλον θα το τρώγα, Χάτσιμα, δικό σου. Θα κάνουμε μια δοκιμή. Για πάμε, καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Γιατί γελάς κύριε Χάτζημαν, δεν θα δοκιμάσεις αν φέρνει την αμερίδα?
1: Φυσικά.
0: Έτσι, φέρεση.
1: Λέτε θα δοκιμάσω.
0: Μετά δεν θα κάνεις δίαιτα. Εκεί που θα είσαι, ναι, δεν χρειάζεται δίαιτα. Θα γίνεις και λέει το κάποια στιγμή. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
2: Ένας παλιός φίλος του Παναθηναϊκού από την Παρισία παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι, καλώς το φιλαράκι.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, καλά, καλά, εσύ.
2: Τι λέει απάνω η Αθήνα, γιατί εγώ ζω στην επαρχία.
0: Είμαστε κρύο κάνει.
1: Τυχερός είσαι.
0: Και κρύο. Κάτω και τι κάνει.
2: Και εδώ. Και εδώ χθες ειδικά έκανε πάρα πάρα πολύ κρύο.
0: Και εδώ, και εδώ κάνει πολύ κρύο. Έξι βαθμούς, 7 τώρα. Μια
2: τρεις Μαΐου. Πήρε για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι φίλατρος του παλιού Παναθηναϊκού, έτσι. Ναι. Του γνήσιου Παναθηναϊκού, κατά την άποψή μου. Ο ναι. καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις ιδέες του. Λοιπόν, έλεγε ένας πολύ μεγάλος, είχε πει ένας πολύ μεγάλος πολιτικός παλιά, πάρα πολύ μεγάλος πολιτικός, ότι λαός που δεν ξέρει την ιστορία του δεν πάει ποτέ μπροστά.
0: Σωστό. Έτσι.
2: Αλλά εάν το παραπέμψω αυτό τα τελευταία χρόνια, και αν το παραπέμψω στο Παναθηναϊκό και κυρίως στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, αναρωτιέμαι εάν γνωρίζουν την ιστορία του Παναθηναϊκού. Η ιστορία του Παναθηναϊκού από το 1959 που φτιάχθηκε η πρώτη εθνική μέχρι το 1979 που έγινε επαγγελματικό είναι 9 πρωταθλήματα. Τότε Δωμάζος Παναθηναϊκός πήρανε 9 πρωταθλήματα. Και ένα που πήρε ο Δωμάζος μετά με την ΑΕΚ τα έκανε 10. Από το 1979 που έγινε επαγγελματικό μέχρι το 2026, πόσα χρόνια έχουν περάσει? 47 χρόνια. Στα, προσέξτε, στα 20 χρόνια πήρε 9 πρωταθλήματα, στα 47 έχει πάρει 7, νομίζω, ή 8, κάπου εκεί. Έτσι. Αυτή είναι η ιστορία του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, εγώ αναρωτιέμαι και στενοχωριέμαι καιρός, όχι μόνο αναρωτιέμαι, γιατί θυμάμαι τον Παναθηναϊκό παλιά από τα μικρά μου χρόνια. Θυμάμαι τους παίκτες του Παναθηναϊκού που κατεβαίναν στο Καραϊσκιά και είχαν τον Τζαμπουκά. Θυμάμαι και το 3-2, αν το έχετε δει ποτέ. Γιατί εγώ το θυμάμαι με 13 χρόνων τότε και δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαστε. Που Δωμάζος, Κωνσταντίνου, Ελευθεράκη σηκώσαν το αναστημά τους μέσα. Βέβαια δεν είμαι υπέρ των επεισοδίων, αλλά είχαν τότε τσαμπουκά οι άνθρωποι. Θυμάμαι την επόμενη χρονιά από την Γουραντρή κιόλας που βρίζανε εν χορό το Δωμάζο οι φύλακοι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι και 5-10 λεπτά πριν λήξει το μάτς. Τους πετάει ένα ανάποδο ψαλίδι.
0: Ναι, που θέλει να καταλήξει όμως, ρε φίλε μου, λες την ιστορία του Παναθηναϊκού από το 59.
2: Αυτό είναι. Θέλω να καταλήξω ότι η ιστορία του Παναθηναϊκού από το 1959 μέχρι το 1979 ήταν πολύ μεγάλη. Δυστυχώς όμως από το 1979 μέχρι σήμερα είναι πολύ μικρή. Έτσι. Και ένα άλλο που θέλω να πω είναι το εξής. Όταν έχω κάτι και το πουλάω, και λέω ότι το πουλάω, έτσι, έχω καθαρά τα χαρτιά μου, έχω το ένα, έχω το άλλο, βγαίνω στο μεσίτη, βγαίνω εδώ, βγαίνω εκεί. Και λέω το πουλάω. Εντάξει, λοιπόν. Σήμερα είναι η ομάδα ο Αλαφούζος.
0: Ναι.
2: Και το ερώτημά μου είναι, γιατί την πουλάει αφού ο άνθρωπος δεν γνωρίζει από ποδόσφαιρο ή δεν ξέρω αν ξέρει την ιστορία του Παναθηναϊκού. Και γιατί την πουλάει, την έχει την ομάδα 15 χρόνια. Τι πρόσφερε αυτό στον Παναθηναϊκό, θα μου πεις πρόσφερε τα λεφτά του, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν τη δίνει την ομάδα.
0: Γιατί δεν τη δίνει, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει αγοραστή, ξέρω εγώ.
2: Είναι δυνατόν να μην υπάρχει αγοραστή?
0: Και όταν πριν κάποια χρόνια.
2: Αγοράζουν το Λεβαδιακό.
0: Ναι, ο Λεβαδιακό όμω κάνει 500.000, μα ο κάνει 50 εκατομμύρια. Είναι εύκολο.
2: 50 εκατομμύρια.
0: Είναι αναλόγω τι ομάδα παίρνει. Και ένα αυτοκίνητο, αν πάρει ένα Fiat, κάνει 5.000, αν πάρει μια Καγέν, κάνει 55.
1: Και αν τελειώσει το γήπεδο, μήπω εμφανιστούν αγοραστέ.
0: Ναι, κάτσε εδώ γιατί να πουλήσει τώρα που είναι το γήπεδο. Ο Αλαφούζο μπορεί να μην έχει προσφέρει στο Παναθηναϊκό αυτά που περιμέναν οι Παναθηναϊκοί, αλλά θα φύγει με ένα γήπεδο. Ε.
1: Και αφήνει την ομάδα χωρίς χρέη, από ό,τι γνωρίζω εγώ. Ε.
0: Έλα, μ' ακούς, και η Παρισία. Πού είναι και η Παρισία?
1: Νότια, Πελοπόννησο.
0: Ναι, κάτω εκεί είναι, ναι. Χρόνια τώρα. Ναι. Μας ακούει ο φίλος? Όχι, δεν μας ακούει, θα μας ξαναπάρει. Ναι. Ο Αλαφούζο, ναι, μπορεί να μην έχει καταφέρει πράγματα καθόλου καλά τις χρονιές που είναι στο Παναθηναϊκό, πολλά χρόνια που είναι ο Αλαφούζο, αλλά okay. Θα φύγει από το Παναθηναϊκό, αν φύγει. Με ένα γήπεδο.
1: Με ένα γήπεδο, την ομάδα χωρίς χρέη.
0: Δεν το έφτιαξε αυτός, αλλά είναι υπό την προεδρία του.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Θα μείνει. Δηλαδή το γήπεδο τσακ, η προεδρία του Μελισσανίδη. Βρίζουν το Μελισσανίδη, κάποιοι το λένε έτσι αλλιώς. Εγώ ξέρω ότι ο Μελισσανίδης άφησε το γήπεδο, άφησε την ΑΕΚ ένα γήπεδο. Προεδρία του έγινε. Και με πόλεμο, Με πόλεμο, όχι πόλεμο απλά. Δηλαδή και δεμένοι είχαν βάλει για να μην γίνει το γήπεδο στη Φιλαδέλφεια.
1: Και για να πούμε κάτι και λίγο, ο Αλαφούζος, ο κύριος Αλαφούζος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. εμφανίστηκε εκεί όταν όλοι οι άλλοι αποχρώσαν.
0: Ναι, ρε παιδί, μα δεν έχει κάνει κάτι. Έχει κάνει πράγματα.
1: Ναι, ήταν εκεί, έβαλε μπροστά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι εκεί.
0: Για σφίλου πάνε.
1: Όλοι οι άλλοι έλειπαν.
0: Στου Παναθηναϊκού δεν είναι το θέμα. Βάζουμε μόνο μπροστά. Δηλαδή, άμα είναι ο Λαφούζα 40 χρόνια και ο Παναθηναϊκός δεν πάρει πρωτάθλημα για 40 χρόνια ακόμα, θα λέμε ότι είναι μπήκε μπροστά.
1: Ναι, ρωτάω εγώ που είναι οι υπόλοιποι Παναθηναϊκοί που ενδιαφέρονται για την ομάδα. Αυτό θέλω να πω.
0: Το θέμα είναι ότι αν βγει να πουλήσει, αν βγάλει πολιτήριο, να βρεθούν κάποιοι να μπορούν να αγοράσουν.
1: Όταν θα τελειώσει το γήπεδο, θα βρεθούν πάρα πολύ.
0: Για να δούμε. Ο Θανάσης, καλημέρα σα. Βλέπω όλοι θέλουν τελικό στην Ευρωλίγκα μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Είναι όμω έτοιμη η πολιτεία να προφυλάξει και του δύο παδού. Ή να προφυλάξει να μην ξεφύγει η κατάσταση. Το βλέπω δύσκολο. Θα είναι σκάνδαλο εάν μόνο θα έχουμε μόνο οπαδούς του Παναθηναϊκού λόγω της ανικανότητας της πολιτείας και λόγω της έκθρασης των οπαδών. Ξαναρωτάω, είναι έτοιμη η πολιτεία για ένα τελικό Ευρωλίγκας με τους δύο οπαδούς? Δεν μπορεί να έχουμε μόνο Παναθηναϊκούς. Απαγορεύεται αυτό. Δεν είναι η πολιτεία, είναι η Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει κουμάντο ελληνική αστυνομία τώρα.
1: Πλέον κάνει η Ευρωλίγκα. Ευτυχώς.
0: Η Ευρωλίγκα θα πει ότι εμείς θέλουμε οπαδούς των τεσσάρων ομάδων. Κόφτε το κεφάλι σας.
1: Γιατί εμείς εδώ δεν μπορούμε να διοργανώσουμε τελικό κυπέλλο στο μεγαλύτερο γήπεδο της Ελλάδας.
0: Έτσι λέγανε και στο Ολυμπιακό τελικό στη Φιλαδέλφεια. Ότι πόσα η πολιτεία θα μπορέσει να του οπαδού του Ολυμπιακού θα περάσουν τον Περισσό από τα Πευκάκια. Δεν έγινε τίποτα.
1: Και δεν άνοιξε μύτη.
0: Άμα θέλουν, μπορούν.
1: Εννοείται ότι άμα θέλουν, μπορούν.
0: Το κάνει καλό το ρύζι η χαρά. Αφού εκπαιδεύει σεφ σε κινέζικα εστιατόρια, έχει μαγειρέψει και στο Προεδρικό Μέγαρο όταν μας είχε επισκεφθεί ο πρωθυπουργός τους, ο Λι Τσιάνγκ. Απλά δεν είχε ακούσει καλά το μενού και του έφτιαξε ριζόγαλο του ανθρώπου. Έγινε το διπλωματικό επεισόδιο.
1: Τι μορφή να πει. Τι
0: μορφή να πει. Ωραίος ο Δημήτρης, ωραίος. Χαρά για απάντηση σε αυτό.
1: Να ξέρεις, είναι απόλυτη από δεθάν του.
0: Ριζόγαλο έφτιαξες. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα παιδιά.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Τι κάνεις?
3: Έχω μερούλες να πάρω, έτσι.
1: Συγκλήθηκα
3: τώρα. Λοιπόν, πριν σας ρωτήσω για τους αγώνες, να πω κάτι για τη συζήτηση που κάνατε τώρα με τον κύριο. Μία ερώτηση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει αγοραστής. Υπάρχει περίπτωση μία στο εκατομμύριο να βγει ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος όπως βγήκε και πήρε την Προεδρία του Ερεστέχνη και να πει ότι εγώ θέλω τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και δεν μου το δίνει ο Αλαφούζος και να μπορέσει να μείνει μία μέρα στην Προεδρία ή στην ιδιοκτησία ο Αλαφούζος?
0: Από τι να μην μπορεί να μείνει?
1: Από την κατακραυγή.
0: Από
3: τον κόσμο.
0: Και άμα τον ενδιαφέρει.
3: Θα βγει ο Γιαννακόπουλος και θα πει: εγώ θέλω να αγοράσω τον και δεν μου τον δίνει. Χαμός θα γίνει.
0: Ναι, και άμα γίνει χαμός, δηλαδή δεν θα σε πουλήσει.
3: Όχι, θέλω να πω ότι ούτε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος την τελευταία φορά
0: μαθαίνει ότι
3: εγώ δεν πληρώνω τα χρέη.
0: Ο Βαρνογιάννης, θυμάσαι τι άκουγε μία πενταετία για την νεκρή
3: μάχη. Μα εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το. Άλλο, ο Βαρδινογιάννης ήταν ιδιοκτήτης και ήταν ο Βαρδινογιάννης, ναι, δεν ήταν αυτό, ο Αλαφούζος.
0: Ο Αλαφούζος είναι τεράστιο όνομα σαν επιχειρηματίας.
3: Ο Αλαφούζος
0: είναι ιδιοκτήτης Μαρινέκου.
3: Ο Αλαφούζος δεν υπήρξε ότι θα υπάρξει η Μαρινέκης και δεν έχετε το ίδιο εκτόπισμα. Αλλά τέλος πάντων, να το πάρω αλλιώς μια και τον
0: παιδί. Δεν είμαστε μέσα στα πρωτοφόλια των επιχειρηματιών.
3: Όχι,
0: δηλαδή αν ο Μαρινέκης έχει 100 εκατομμύρια ευρώ και ο άλλος έχει 99 και οι δύο έχουν εκατομμύρια ευρώ. Μην τα μπερδεύετε.
3: Τώρα γιατί το πήγαμε εκεί πέρα?
0: Εσύ μου πες.
3: Εγώ είπα ότι αν δηλώσει, που δεν το έχει δηλώσει ο Γιαννακόπουλος, ότι εγώ θέλω τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, δεν το έχει δηλώσει. Θα τον πάρει, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ναι, ούτε για λεφτά μίλησε. Και σου λέω και πάλι, πώς θα τον πάρει?
3: Θα τον πουλήσει ο τέτοιος. Μην ξεχνάς ότι ο Αλαφούζος δύο φορές τον έβαλε και μπήκε και έκανε έλεγχο ο Γιαννακόπουλος για να πάρει τον Παναθηναϊκό. Το ζήταγε ο Αλαφούζος. Και ο Γιαννακόπουλος είπε: υπάρχουν πολλά χρέη και καλά. Εγώ δεν τα αναλαμβάνω.
0: Δεν τα ξέρεις καλά.
3: Για πες το μου.
0: Πήρε το management, όχι τον Παναθηναϊκό. Το management.
3: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί ήθελε να πάρει τον Παναθηναϊκό και δεν τον έδινε. Ο Αλαφούζος πριν 10-15 χρόνια δεν τα παράταγε και αυτός
0: ναι,
3: 15.
0: Και όσοι βρεθήκαν, θέλανε το management, όχι αγορά.
3: Με αυτό σου λέω: ότι κανείς δεν θέλει να αγοράσει τον Παναθηναϊκό. Τι λέω εγώ τώρα? Να αγοράσει, να γίνει ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δεν θέλει κανείς, ούτε ο Γιαννακόπουλος. Αυτό λέω, ας βγει ο Γιαννακόπουλος να το δηλώσει και ας μην του τον δώσει. Δεν το δηλώνει όμως. Δεν λέει ο Γιαννακόπουλος εγώ θέλω το Παναθηναϊκό, ίσα είπε σου λέω τότε ότι εγώ τα χρέη είναι πολλά, δεν βάζω αυτά τα λεφτά. Τα οποία τα έβαλε ο Μαρινέκης και τα οποία τα έβαλε ο Σαββίδης. Δεν αναλάβανε τα χρέη. Άλλοι τα αναλαμβάνουν. Ας βγει λοιπόν κάποιος, γιατί δεν έχει βγει. Δηλαδή να πουλήσει λέμε, τι να πουλήσει? Και ο Αλαφούζος ξέρεις πολύ καλύτερα να μας πεις εσύ πώς τον πήρε τον Παναθηναϊκό, πώς τον πήρε. πήγε και είπε εγώ αγοράζω Παναθηναϊκό. Βρέθηκε κανείς και δεν το ξέραμε. Μα κανείς δεν υπήρχε.
0: Ναι, μόνο αφού βρέθηκε λοιπόν, τότε. Να πέσει, να πράγει
3: και επίσης εγώ θεωρώ...
0: Και ο Μαρινάκης είναι εθνάς που λες πήρε χρέη, δεν πήρε χρέη, πήρε γήπεδο, έτοιμο. Βάλ το μες στο κόλπο.
3: Τι σχέση έχει αυτό.
0: Λέω που λες ο πλήρωσε χρέη. Πλήρωσε χρέη.
3: Δεν πλήρωσε 60 εκατομμύρια.
0: Ναι, πλήρωσε, αυτό λέω. Πλήρωσε,
1: και γήπεδο, και
0: πλήρωσε χρέη, αλλά όμως βγήκε ναι. Ένα γήπεδο το οποίο είχε 40.000 διαρκείας κάθε χρόνο.
3: Ναι, ναι. Ποια άλλη ομάδα. Ναι,
0: μεγάλη
3: ποια άλλη ομάδα μεγάλη είχε 60 εκατομμύρια χρέος. Μην ξεχνάς ότι ακόμα και ο Τζιοβάνι και ο Ζάχοβιτς κτλ. Ο Μαρινάκης τους πλήρωσε με δάνεια τους είχε αγοράσει ο. Ο Κόκαλης πήγε να πω.
0: Δεν λέω ότι δεν έδωσε ο Μαρινάκης χρήματα, αλλά σου λέω ότι δεν πήρε ένα μαγαζί απρόσωπο. Πήρε ένα μαγαζί του Ολυμπιακού με 35.000 διαρκείας. Ένα γήπεδο έτοιμο. Μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Το γήπεδο μεγάλη υπόθεση. Μεγάλο έσοδο.
3: Ναι, και τα 100 εκατομμύρια που έδωσε είναι τεράστια υπόθεση. Όταν λέω 100 εκατομμύρια, μαζί που πήγε και πήρε τον Ριέρα.
0: Ναι, βρε, όλα τα χρήματα που έδωσε ο Μαρινάκης. Πέδωσε πολλά χρήματα. Αλλά σου λέω και πάλι ότι.
3: Γιατί δεν βγήκε κανείς άλλος να πάρει 2 χρόνια το. Ό,τι τους και λεφτά πήρε ο Κόκαλης κάπου 7-8 εκατομμύρια. Λοιπόν, το γήπεδο, χαίρομαι πολύ αυτό, επειδή δίνεις το γήπεδο...
0: Μεγάλη υπόθεση, ρε φίλε.
3: Ναι, βρε, μεγάλη υπόθεση είναι οπωσδήποτε.
0: Αλλά έδωσε και λεφτά κάτι και εσύ, ας πούμε, να πάρεις έπειλα 100.000 ευρώ, είναι πολύ πιο φορά να πάρεις άμα έχεις και σπίτι, τα έπειλα μέσω σπίτι.
3: Ναι.
0: Και αν να πάρεις μόνο τα έπειλα.
3: Ναι. Ωραία, τελεσέβα.
0: Ο Μαρινάκης έβαλε λεφτά. Ο Μαρινάκης έβαλε λεφτά, πήρε εδώ πιο στα χέρια του Κόκαλη. Πόσα είχε, 70-80.
1: Ήξερε ότι δεν θα βάλει ούτε ένα πετραδάκι στο γήπεδο.
0: Αλλά ήξερε όμως ότι έχει ένα ναό.
1: Βέβαια, ήρθε η ώρα του.
0: Ναι, ήρθε η ώρα. Να φτιάξει το γήπεδο τώρα.
1: Εκεί να τον δούμε.
0: Ναι,
3: δεν υπήρχε κανείς άλλος να πάει εκτός από τον Μαρινάκη. Ήταν τεράστιο το ποσό.
0: Ναι,
3: το οποίο το κατέβαλε. Λοιπόν, και θα πω και κάτι άλλο. Ότι μην ξεχνάτε ότι ο Κόκαλης τον έπεσε στον Ολυμπιακό μετά από πόσες χιλιάδες διαρκές είπες.
0: Πόσα είχε, 30.000, 35.000,
3: 20.000 διαρκές.
0: Όχι και
3: τον άφησε,
0: και με
3: τον
0: μέλη,
3: παρένωσε στο Μαρινάκι,
1: με μέλη,
3: αν θυμάσαι καλά, πέμπτο και εκτός Ευρώπης.
0: Ναι, εντάξει, εκεί.
3: Αυτή η ομάδα με τα έσοδα που λες με τις γηπεδάρες και τα λοιπά, είχε καταντήσει να είναι πέμπτος και εκτός Ευρώπης. Πού πήγαιναν τα λεφτά και τα διαρκείας. Στα χρέη. Και αφού είχε αυτό που λέει στο παλάτι μετά το διάρκεια και τα λοιπά, γιατί τα χρέη φτάσανε στα 60 εκατομμύρια.
0: Και 100.000 μέλη,
1: Είχε 100.000
3: μέλη. Γιατί φτάσανε στα 60 εκατομμύρια τα χρέη.
0: Γιατί κάνανε μεγάλα ανοίγματα.
3: Το παλάτι και τα διαρκεία.
0: Κάνανε μεγάλα ανοίγματα. Κάνανε μεγάλα ανοίγματα.
1: Ωραία των παικτών που είχε κάνει τα συμβόλαια.
3: Τελικά δεν τα πλήρωνε. Ήταν με δάνεια.
0: Κάνανε μεγάλα ανοίγματα.
3: Ναι, μα ήταν με δάνεια. Δεν τα πλήρωνε από την τσέπη του. Τι ανοίγματα έκανε. Δανειζότανε. Τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μεγάλο λάθος του Παναθηναϊκού που οδήγησε στους Βαρδινογέννηδες και αυτό που είπε ο κύριος για τη μεγάλη έτσι, πορεία ας πούμε, του Παναθηναϊκού από το 59 στο 79 θα πω εγώ ότι όσοι υπερηφανεύονται και καλά κάνουν και υπερηφανεύονται οι Παναθηναϊκοί οι τεράστιες πορείες που μας επικαλούν και εμάς τους Ολυμπιακούς ας πούμε μας κάνουν καζούρα

0: εμένα αυτό με νοιάζει. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αυτό που δεν μπορώ να διαβάσω με τίποτα, αλλά θέλω να μου δώσετε μια λογική εξήγηση και να σας αφήσω. Τι βλέπετε σαν αποτέλεσμα στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ και γιατί?
1: Δηλαδή
0: να μου πείτε, βλέπω παραδείγματος χάρη γι' αυτό το λόγο.
1: Δεν βλέπω τίποτα. Αν έπαιζα κάτι, θα έπαιζα διπλό γιατί είναι η καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ. Απλά.
2: Συμφωνώ με τον Βασίλη. 100-0.
1: Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια, κανένα φορά δεν παίζει ρόλο.
0: Μα γι' αυτό λέω.
2: Είναι καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι. Σε αυτά τα παιχνίδια όμως είναι και πέρα βραδιάς. Μπορεί σήμερα να μην είναι καλή η ΑΕΚ και να πάει ο
2: Βασίλη. Εικόνα των ομάδων.
0: Αν πούμε, παιδιά, κέρδιζε ο καλύτερο. Ξέρετε, θα ήμασταν ας πούμε στο στοίχημα όλοι.
1: Σωστό. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν παίζω κάτι, αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα. Πιθανόν να πάρει το μάτς.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ο Σωτήρης, καλημέρα στην πιο ωραία παρέα του πλανήτη.
2: Να το κοιτάξω, Σωτήρη, με αυτό.
1: Γιατί να το κοιτάξει, Παγκυνδύλη κοιτάει ο Σωτήρης, στην Νέα Ιωνία.
2: Γεια σου, Σωτήρη.
1: Για το στοίχημα, λέω Γρηγόρης, βλέπω Mainz over, Milan over, Lyon goal goal, Απόλλων Λεμεσού με Πάφο goal goal. Έχει το Χόλμη Σουηδία να χάσει και Sporting Χιχών να κερδίσει. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μέχρι 2 γκολ.
2: Βεβαίως.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
3: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
3: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
3: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
3: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell. Άγγλος συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αρχή στις 7 με το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Στην Τούμπα, θέση στο βασικό σχήμα των Ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Με συνταγή

0: Θα παραταχθούν οι πυρεώτες. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Direct and Sports σε περιγραφή Γιώργου Γιώργουλα. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. 2 ώρες αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολάηδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Πάλμερ Μπράουν, θέση βασικού, αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς για το δικέφαλο. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Direct and Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκφωνητής του Γιώργος Καρεσκάκης και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Στάθης Γαβάκης. Ο θρυλικός εκφωνητής είχε αποσυρθεί από το 2021. Στα play-off 5-8, ο Όφη υποδέχεται τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη. Εκτός για τους γηπεδούχους, οι τραυματίες Χριστογιώργος και Γκονζάλες και ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση. Σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Για 35η αγωνιστική της Premier League στις 4, Bournemouth Crystal Palace στις 5.30, Manchester United Liverpool και στις 9, Aston Villa Tottenham. Στην 34η στροφή της La Liga στις 3, Celta Elche, στις 5.15, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνος, στις 7.30, Betis Oviedo και στις 10, Espanyol Real Madridis. Για 32η στροφή της Bundesliga στις 4.30 St. Pauli Mainz, στις 6.30 Gladbach Borussia Dortmund και στις 8.30 Freiburg Wolfsburg. Στην 35η αγωνιστή της Serie A στη 1.30 Bologna Cagliari, στις 4 Sassuolo Milan, στις 7 Juventus Verona και στις 10.15 Inter Parma. Και στην 32η αγωνιστική της Ligue 1 στις 4 Lille Havre, στις 6.15 Auxerre Angers Paris FC Brest και Στρασβούργο Toulouse και στις 10.15 Lyon Rennes. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Direct and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η φίλη μας η Χαρά τι λέει εδώ. Τι λέει εδώ, Χαρά. Είστε άσχετος, λέει. Είστε ναι. Άσχετος, εσύ και οι υπόλοιποι και εγώ.
5: Ευχαριστώ, Χαρά.
4: Σπυρωτώ το ριζάκι μου. Δηλαδή, τι ήταν, βάζει κομμάτι. Σπυρί, το βάζει στην κασαρόλα.
5: Ένα-ένα.
4: Εντάξει, ξεκίνησε από 2 εβδομάδες πριν. Για να φτιάξει για την οικογένεια. Δηλαδή, βάζει κομμάτι. Σπυρί, το κοιτάει.
5: Άμα έχεις τέχνη, έχεις τέχνη.
4: Δηλαδή, το κοιτάει όπως πάνω η Κοσμοτοπόλη το χρυσό. Βάζει το γυαλί και το κοιτάει. Σπυρί. Και το βάζει μέσα σπυρί. Μέχρι να βάλει το τελευταίο θα έχουν λιώσει τα άλλα. Θα έχουν βράσει τα άλλα.
5: Ναι.
4: Μέχρι να βάλει το τελευταίο θα έχουν βράσει τα άλλα.
5: Εκεί είναι η τέχνη της όμως.
4: Ναι, να βράσουν μαζί ταυτόχρονα.
5: Όλα μαζί, ναι. Όλα.
4: Και μετά τα βγάζει σπυρί, τα βγάζει μετά.
5: Τα κοιτάει ένα-ένα.
4: Ναι.
5: Με μαγνητάκι τώρα.
4: Σπυρί. Ζυγαριά έχει ζυγαριά ακριβία. Τα ζυγίζει κιόλα την ποσότητα. Δεν ξέρουν, Χαρά είναι άσχετη. Καλά λε. Αν θέλει να δοκιμάσει κάποιο, δοκιμάζει ο Καραχάλιο. Από ό,τι ξέρω.
5: Έχει περάσει το τεστ.
4: Έχει περάσει, ναι. Έχει περάσει ένα επεισόδιο. Θα περάσει το δεύτερο κύκλο. Έχει φτάσει μέχρι την Παιανία, φτάσει μέχρι την Αρτέμιδα τώρα. Τρέχοντα.
5: Μην περάσει και απέναντι.
4: Μπράβο. Ο Γιαμαντής λέει και ο Βασίλη μόνο πες τον κύριο Λαφούρης έχει βάλει φέτος 5 εφορές τα λεφτά του DBG. Ο Γιανακόπουλος φέτος έβαλε 31 εκατομμύρια, ο Λαφούρης έβαλε τα 109 εκατομμύρια και ο Μαρινάκης έφτιαξε ένα προπονητικό σωρέντι κόσμημα. Σωστό και αυτό.
5: Αλήθεια.
4: Βέβαια, δεν μην συγκρίνουμε τώρα μπάσκετ με ποδόσφαιρο, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Μπάσκετ με 30 εκατομμύρια φτιάχνει σωματάρα, στο ποδόσφαιρο με 30 εκατομμύρια δεν φτιάχνει σωματάρα.
5: Επίσης το γήπεδο στο μπάσκετ είναι και αυτό έτοιμο.
4: Και είναι και πάντα sold out. Εντάξει. Γιατί ο κόσμος
5: δεν το ξεκίνησε από θεμέλια όπως ξεκινάει τώρα.
4: Ναι, γιατί ο κόσμος στηρίζει πιο πολύ τον μπάσκετ από τα τελευταία χρόνια παρά το ποδόσφαιρο.
5: Δυστυχώς ο κόσμος στηρίζει την επιτυχία μας.
4: Ναι, ρε παιδί μου, στηρίζει τον μπάσκετ. Βλέπει τον μπάσκετ τώρα με τον κολοσσό και έχει 15.000 κόσμο τώρα. Ναι.
5: Και στηρίζει την επιτυχία. Αυτό, στηρίζει σε 7 κούπες. Τι θα κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Δυστυχώς είμαστε στον παδί της νίκης.
4: Καλή Κυριακή Λεβέντες, μου λέει ο Αποστόλης, πες την μήνυμα.
5: Γεια Αποστόλη μας.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ο Κόκαλης είχε συμφωνήσει με Λαβρεντιάδη. Τελικά ευτυχώς τον έδωσε στο Μαρινάκη. Ο Λαβρεντιάδης είναι στη φυλακή, δεν είναι ακόμα, έχει βγει.
5: Ό,τι και να είναι.
4: Νομίζω ναι.
5: Εντάξει. Ευτυχώς και για τον Ολυμπιακό που δεν έγινε αυτό το deal.
4: Ένα καφεδάκι στις ομάδες που θέλουν την νίκη για Ευρώπη και πρωτάθλημα. Να βάλουμε ένα καφεδάκι, δηλαδή 3 ευρώ περίπου. Πώς κάνει καφέ, 3,5 κάπου εκεί. Σέλτικ, Θέλτα, Μπόρνμουθ, Μίλαν, Χετάφε, Άρχους και Μπριζ. Με 5 φουλάκια. Πας για 210 κύριε Χάτσιμαν. Ωραίο είναι το διάκτη του φίλου.
5: Σούπερ είναι.
4: Καλή επιτυχία φίλε Κώστα. Μπελιάρα έπεσα κάτω λέει με το σπυρί σπυρί το ρίζι. Ναι παιδιά, όταν λέει σπυρωτό σπυρωτό τι εννοεί. Τι ρίζι, λαπά.
5: Σπυρωτό σπυρωτό.
4: Λαπάς είναι το σπυρωτό σπυρωτό. Τον Μπονέρ πως λέγεται αυτό.
5: Ορίστε.
4: Νιχάκι, ποιο είναι αυτό το ρίζι. Το νιχάκι.
5: Ναι.
4: Την μια φορά μου λέει η γυναίκα πήγε να πάρει ρύζι και μου τι θέλει να πάρω.
5: Δεν το γλάσε.
4: Όχι το γλάσε. Μου λέει πάρε ρύζι και παίρνω εγώ τη βρω μπροστά μου. Μια φορά σου πήρα Μπονέρ, μου λέει τι είναι αυτό που έφερε. Λέω ρύζι.
5: Το μπλε.
4: Ξέρω εγώ τι είναι, μπλε. Μπορεί να ρύζι.
5: Αυτό ναι, το ναι. Εντάξει, οκ.
4: Okay. Μια φορά τη πήγα, είχα πάρει το άλλο. Μου λέει αυτό είναι για τα νοσοκομεία μου λέει. που έφερε. Πού να ξέρω εγώ ποιο ρύζι είναι για τα γεμιστά, ποιο ρύζι είναι για τα γέμιστα.
5: Γράφει ρε πάνω θεμά.
4: Γράφει
5: για γεμιστά, για σούπε, για σπυρωτό πιλάφι γράφουν.
4: Δεν γράφει το ρύζι πάνω. Νιχάκι γράφει σχέτο. Ρε.
5: Γράφει.
4: Μπονέρ γράφει σχέτο.
5: Γράφει.
4: Θα πει στα ψηλά γράμματα.
5: Θα κάνουμε μάρκα τώρα να πούμε μάρκα.
4: Στα ψηλά γράμματα πίσω που, λέει, που λένε τράπεζα για βάση.
5: Να κάνουμε διαφήμιση. Το αγκρίνω, ρε. Γράφει.
4: Πες, παίρνει τα ακριβό και έχει λεφτά. Εγώ παίρνω το απλό. Το σούπερ μάρκετ το ρύζι.
5: Γιατί δεν πα στου γάμου να παίρνει ό,τι ρύζι πέσει.
4: Αυτό και αυτό είναι καλό. Έχει το ακριβό.
5: Να, ο Διαμάτη λέει γράφει πίσω. Το λέει.
4: Στα ψηλά γράμματα. Πώ είναι τράπεζε. Σου λέει για βάση τα ψηλά γράμματα. Αυτό είναι.
5: Πηγαίνει με γυαλί.
4: Ναι.
5: Με γυαλιά πηγαίνει.
4: Μπροστά, βλέπω νιχάκι, το παίρνω. Ρίζει λέω.
5: Βλέπει ή δεν βλέπει.
4: Το ρίζει.
5: Ναι.
4: Το βλέπω.
5: Τα γράμματα τα βλέπω.
4: Τα διαβάζω. Δεν πάω σχολείο. Αλλά να πάρω ρίζει πάω.
5: Επαναθέμα, τα βλέπει τα γράμματα ή θε γυαλιά.
4: Να είσαι καλασμένο στη χαρά για ρίζει. Καλό κακορίζικο. Ναι, στα ψηλά γράμματα. Ορίστε.
5: Ναι.
4: Τα ψηλά γράμματα θα διαβάζω εγώ, ρε φίλε.
5: Γιατί δεν βλέπει.
4: Πέρα διαβάζω στα ψηλά γράμματα στι τράπεζε. Παίρνω δάνεια.
5: Ε, το ίδιο είναι.
4: Δεν διάβασα. Διαβάζω το ρίζει. Ρίζι μου λέει, πάρε ρίζι. Πέρα 10 είδες ρίζι, ριζιών.
5: Και για να αγοράσω το σούπερ μάρκετ δάνειο χρειάζεται ναι. Πλέον.
4: Πάρε ναι. Μου λέει αυτό, ρίζι. Ε, πάω, παίρνω ρίζι. Α, το έχει και ο Καρολίνα άσχεται. Ναι, και το Καρολίνα άσχεται. Λέει ο φίλος ο Τριαντάφυλλος. Τι μάκαρε λες εσύ, μάκαρε λέει.
5: Οπα, συγγνώμη.
4: Τι μάκαρε,
5: λάθος, sorry. Τι εννοείς άσχετη.
4: Και εμένα βάζεις μέσα. Εσύ είσαι ο άσχετος. Γιατί. Είπα πως το κάνει. Πως το λένε. Πώς το λένε, έλα, κόκο μαζεύει. Παίρνει το ριζάκι, ένα κομματάκι.
5: Σπυρωτό, δε
4: δε. Σπυρί. Κόκο, λέγεται αυτό. Κόκο λέγεται. Το βάζει, σπυρί μέσα. Το τηγάνι, καθαρόλα. Αλλά το που καταλάβω, μέχρι να βάλει το τελευταίο όμως,
5: ναι.
4: Το τελευταίο σπυρί, θα έχουν βράσει τα άλλα.
5: Ακούσατε συνταγή μαγειρική από το σεφ Γεράσιμο.
4: Όχι εγώ, η χαρά το είπε.
5: Ναι.
4: Σπυρωτό.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, σπυρί το βάζει μέσα στο καθαρόλα.
5: Παιδιά, όσο οδηγάτε, κάντε λίγο στην άκρη να περάσει το σοκ αυτό.
4: Μπασμάτι βάζω. Μπασμάτι είναι στο νοσοκομείο αυτό. Ε, λαπάς. Ή όχι. Πού να ξέρω, ρε Χάσιμα.
5: Άστο, μόνο
4: δεν μαγειρεύω εγώ. Μπασμάτι θα σου βάλουμε γαλαχάλιο. Σούπερ αμόλυβι δηλαδή. Θα πας σφαίρα. Κάτσε, περίμενε. Το ρύζι λέει και καλαμπόκι και αρακά μαζί ταυτόχρονα.
5: Ναι. Ναι.
4: Τι λες άσχεται.
5: Είναι γκουρμέ.
4: Ναι, τι λες άσχεται σου λέει.
5: Ναι, τι λέω. Ναι.
4: και αρακά και καλαμπό. Και δεν βάζει μπάμιες μέσα. Να νοστιμένει.
5: Ο Γιάννη, δε μήνυμα. Γεια μα, το Γιάννη, το μήνυμα.
4: Τι κοκοκοκο ρε Μπιλ, δεν βράζει καφέ. Κόκο είπα, όχι κοκο, κόκο. Ναι, μπορεί να, και, να βάζει και καφέ μέσα, ξέρω εγώ. Καλαμπό και ρύζι και αρακά.
5: Ναι.
4: Ρύζι καλα, με αρακά έχω δει. Σε κάτι μαγαζιά που πηγαίναμε παλιά, ναι, που κάναν πώς είναι, χωροσπερίδες, μια μπριζόλα, ρύζι και αρακά.
5: Ρύζι, αρακά.
4: Καλαμπό και δεν είχα δει.
5: Είχε καλαμποκάκι.
4: Μπορεί να βάλει και φασόλι, γίγαντες, μέσα.
5: Ναι. Όχι, αυτά τα πετάνε ο γάμος. Φασόλι, έχεις φάει φασόλι.
4: Γίγαντες.
5: Ναι.
4: Μα βάλει και άλλα όσπρια, μα βάλει και φακί μέσα.
5: Τον έχεις φάει το.
4: Το γίγαντα, όχι.
5: Όχι στο γάμο, όχι. Στο τραπέζι, την ώρα που κοιτάς το γύρω-γύρω, έχεις φάει φασόλι.
4: Ο Μάριος σταματήσει, μας ανοίξε την όρεξη. Μάρια, άμα σου άνοιξε η όρεξη με το φαγητό της χαράς, με το ρανακά και το ρύζι, πρέπει να το προσέξεις αυτό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κανάκη. Τον περιμένουμε τον Παναγιώτη την Παρασκευή.
5: Αν τα καταφέρει, καλά θέμα.
4: Ο Αρακάς δεν είναι όσπριο βρε άσχετε Χάτζημαν.
5: Αλήθεια είναι.
4: Ναι, δεν είναι. Ναι. Να ξέρεις αυτά άσχετε Χάτζημαν. Ότι ο Αρακάς δεν είναι όσπριο.
5: Τι είναι?
4: Θαλασσινό. Είναι ζαρραβατικό.
5: Λαδερό είναι βρε νούμερο.
4: Λαδερό είναι αν βάζεις λάδι. Αν βάζεις λάδι και λαδερό.
5: Έχεις κάνει αρακά χωρίς λάδι?
4: Αυτό λέω. Λαδερό είναι, είναι ο αρακάς στα μασολάκια.
5: Ο αρακάς χωρίς λάδι είναι όπλα.
4: Δεν, δεν είναι λαδερό. Κάποιος αλλιώς το λένε.
5: Είναι όπλα για φυσοκάλα μου.
4: Κάποιος αλλιώς το λένε.
5: Ναι, ναι. Καλά προχώρα.
4: Κάποιος αλλιώς το λένε. Δεν το λένε λαδερό. Λαδερό είναι το φαγητό γενικώς. Έτσι λέγεται. Το φαγητό λέγεται λαδερό γενικώς. Αλλιώς λέγεται.
5: Έχουμε εμφάνιση Μπέλου.
4: Μπέλος, καλό στον κύριο Μπέλο. Τα πιατε χθες στο πιστρό, τα άμαθα, ήπιατε κύριε από τάση, τα έτσι και
5: στείλ του το μήνυμα κύριε Μπέλο.
4: Πω πω, λαχανικό είναι, να, να καλά, ναι. Λαχανικό να ρακάς, δεν είναι λαδερό, άσχετε.
5: Ναι.
4: Λαδερό γίνεται το φτιάχνεις.
5: Ωραία.
4: Και τα γεμιστά δεν είναι, λαδερό λέγεται. Λαδερά λέγω τα γεμιστά, δεν βάλεις κοιμά. Είναι λαχανικό, καλά σου λέει η χαρά. Το αρακάς, όπως το βασολάκι.
5: Τα ορφανά πιάνε τα γεμιστά.
4: Τα ορφανά είναι χωρίς τον πατέρα, χωρίς τον πατέρα. Έχουν μόνο με τη μάνα. Ο πατέρας έφυγε. Πήγε στον πόλεμο, άντεξε και πυροβολήθηκε. Είναι χωρίς κοιμά.
5: Ναι, βρε, χωρίς κοιμά είναι. Βρε.
4: Μπράβο.
5: Αυτά, τα κανονικά, αυτά είναι τα γεμιστά. Αυτά είναι.
4: Τα τρώγω. Χωρίς κοιμά.
5: Ναι. Ξέρεις ποια μου αρέσουν, τα ντολμαδάκια μου αρέσουν όμως. Με το κοιμά μέσα.
4: Εντάξει, ναι. Μιλάμε
5: για.
4: Σαν κυβαρολάκια είναι.
5: Καλά.
4: Μοιάζουνε.
5: Ναι, καμία σχέση.
4: Μοιάζουνε.
5: Τα έκανε με κόκκινο λάχανο.
4: Α, κόκκινο λάχανο, εντάξει.
5: Μέσα κοιμά.
4: Το άσπρο το αφολέμονο είναι σαν να είναι η βαρλάκια.
5: Ποριακή συντάγη μέσα ήταν πικάδικα, ήταν. Ναι, εκεί που είσαι. Κάνε μια μεριδουλά.
4: Εκεί που είναι, να πάτε βρει. Άντε, ξεκίνα. Άμα το ρύζι το έχει κρατήσει από το γάμο τη, θα προσέχει, μην έχει τίποτα κουφέτα. Άρα είδες, ο κόσμος σε προσέχει.
5: Τώρα εσείς οι δύο κάνετε εκπομπή, εσείς οι δύο.
4: Εσύ τώρα.
5: Εσύ κάνετε
4: εκπομπή τώρα. Κοίτα χαρά, μην έχει κουφέτα μέσα. Όχι ντολμαδάκια κύριε Μανώλη, λέει ο Γιαμαντής, λαχανοντολμάδες. Ναι, έτσι λέω.
5: Όχι.
4: Αφού έχει λάχανο, λαχανοντολμάδες.
5: Όχι ρε, τα έκανε με...
4: Λάχανο. Με τι τα έκανε.
5: Τέλος πάντων, εντάξει.
4: Με τι τα έκανε κύριε Χάτζημαν.
5: Όχι λάχανο ντολμάδες, ντολμαδάκια σου λέω κανονικά. Τέλος πάντων, ήταν μια ειδική συνταγή.
4: Με λάχανο απ' έξω. Κόκκινο λάχανο είπες.
5: Αμπελόφιλα ήταν,
4: αμπελόφιλα.
5: Αλλά ήταν όμως όχι.
4: Αμπελοντολμάδες.
5: Ήταν μια ράτσα αμπελόφιλο διαφορετικό.
4: Μια ράτσα, ναι. Εντάξει. Κανείς.
5: Ναι.
4: Το γιο της χαράς το καλέσει την Παρασκευή.
5: Είναι, είναι
4: να φάει, να στανιάρει το παιδί που παίζει και ποδόσφαιρο.
5: Είναι αυτομάτως καλεσμένος.
4: Ως αναγνώριση να του κάνετε αψίδα και να τον αφήσετε να φάει ό,τι θέλει την πρώτη μέρα. Ναι. Ό,τι θέλει το παλικάρι θα φάει άμα έρθει.
5: Εννοείται.
4: Ό,τι θέλει. Εντάξει. Το συζητάμε. Δεν θα πάει το ρίσκο.
5: Ό,τι προλάβει και... βέβαια να βρει.
4: Ναι, θα βρει.
5: Γιατί με γερασμό εκεί
4: θα, θα βρει.
5: Ναι.
4: Κλαίω λέει, γελάει η χαρά. Με αμπελόφυλλα, ντολμαδάκια για αλατζή λέγονται.
5: Μπράβο.
4: Εντάξει,
5: ναι.
4: Για αλατζή.
5: Αλλά, αλλά.
4: Είναι άλλο, είναι τον άλλο.
5: Με κοιμά, ήταν.
4: Ναι, με κοιμά. Ναι. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, φίλε μου Βασίλη, και στον φίλο μου του Μανώλη δίπλα.
4: Καλώ ήρθατε.
5: Καλώ
6: ήρθατε. Θα σα ευχηθώ το πρώτο εκτό Ανέτη, γιατί δεν το έχουμε πει.
4: Ευχαριστώ.
6: Και επίση, καλό μήνα και καλή εβδομάδα.
4: Επίση,
5: και καλό χειμώνα.
6: Και καλό χειμώνα, να πούμε. Βέβαια, τον καιρό που μα βρήκε, ναι. Μανώλη, πραγματικά.
5: Έτσι.
6: Καλό χειμώνα. Και μου τώρα και ξέρετε γιατί με κέρδισε να πάω πιο πολύ τηλέφωνο σήμερα.
4: Και τώρα να κάνω.
6: Επειδή όχι.
4: Όχι.
6: Επειδή είσαι στην περίπτωση ένα άνθρωπο που ξέρει να μαγειρεύει.
4: Ποιο ξέρει.
6: Συνεπώς θα σα πω. Επειδή μιλάγατε για ρύζι προηγουμένως.
4: Ναι, για ρύζι, ναι.
6: Για το ρύζι που αυτό που είναι σπιωτό, κατεξοχήν σπιωτό ρύζι.
4: Ναι.
6: Είναι αυτό που είναι τύπου Αμερικής. Έτσι λέγεται στο σούπερ μάρκετ αυτό.
4: Ναι.
6: Ή ακριβώς αυτό που λέγεται μόνο κίτρινο.
4: Ναι. Ναι.
6: Αυτά τα δύο ρύζια είναι σπιωτά.
4: Σπιωτά.
6: Ναι. Τα άλλα είναι σαν, είναι πιο έτσι μαλακά, ας το πω έτσι.
4: Ναι.
6: Για να τα μαγειρεύσει κανείς. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη, γιατί ξέρω να, και να μαγειρεύω και να ψωνίζω. Πες να την περίπτω
4: μπράβο,
6: τώρα.
4: Μπράβο.
6: Κάτι που δεν το γνωρίζω.
4: Έτσι λέει και η χαρά. Ότι ξέρω, έτσι λέει και η χαρά, ότι ξέρει να μαγειρεύει και να ψωνίζει. Αλλά...
6: Καλύτερα που ξέρει η γυναίκα να μαγειρεύει, προφανώς.
4: Προφανώς για να μαγειρεύει, βέβαια, αλλά έχει στείλει 2-3 ατόμου στο νοσοκομείο.
5: Α, τον άνθρωπο να μιλήσει.
4: Λέω εγώ.
6: Αυτό δεν είναι καλό.
4: Αυτό λέω.
6: Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο τα παιχνίδια, παιδιά.
4: Για πάμε.
6: Λοιπόν, Παναθηναϊκό Άκη νομίζω ότι πάει φαβορή εκεί. Λογικά, εμείς, λογικά η Άκη είναι πολύ καλή του Παναθηναϊκού αυτή τη μια. Τουλάχιστον αγωνιστικά.
4: Ναι, σωστά.
6: Άκη στα παιχνίδια δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη. Έτσι θα ντέρμπι, όπως και εμείς την πατέρα με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Λέγαμε ότι εμείς είμαστε το φαβορή, ο Παναθηναϊκός είναι χάλι, ήρθε και μας κέρδισε στο Καραϊσκάκη με τον
4: Σωστό.
6: Αλλά σαν φαβορή κανονικά είναι η ΑΕΚ, έτσι να πούμε κρυβόμαστε, τον καλύτερη ομάδα.
5: Πώς θα γίνει τώρα με το ζόρι, να μην είναι, αφού είναι καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή.
6: Βέβαια είναι καλύτερη. Τώρα σε εμάς, πάω από Ολυμπιακός, εκείνο ένας γρίφος. Εκεί πραγματικά ένας γρίφος, γιατί αυτές οι ομάδες είναι απρόληπτες, να το πω την αλήθεια. Αν δεν Ολυμπιακός εκεί που τον περιμένεις μπορεί να σου κάνει πράγματα, και εκεί που τον περιμένεις να σου κάνει και τίποτα.
5: Φέτος ναι, έτσι ακριβώς.
6: Δυστυχώς μάλλον δεν μπορεί να τον προβλέψει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα πράγματα. Εύχομαι τουλάχιστον να παλέψει και ό,τι μπορέσει να κάνει.
5: Να δείξει ένα καλό πρόσωπο να δείξει.
6: Ακριβώς.
5: Γιατί φέτος ναι, μόνο στο Champions League το έχει δείξει.
6: Κάνει. Γιατί δεν πάμε να είναι δύσκολη η δηλαδή, του Μπάιτσα, μην κρυβόμαστε τώρα.
5: Πάντα ήταν.
6: Είναι δύσκολη η ομάδα εκεί τουλάχιστον. Εδώ δεν πέσαμε τον κύριο Σπορτ Καρασκάκη, πόσο μάλλον εκεί.
5: Θα δούμε, θα δείξει. Θα δείξει.
6: Ναι, θα δείξει. Τουλάχιστον έχουμε να γίνουν καλά παιχνίδια, να χρειαστεί ο κόσμος θέαμα. Και σκεφτείτε το καλύτερο, παιδιά. Αν και στον ποδόσφαιρο δυστυχώς δεν κέρδισε πάντα ο καλύτερος, δεν είναι μπάσκετ, αλλά...
4: Να δούμε, έχω να δούμε.
6: Είναι καλύτερη ομάδα. Το δικαιούται να κέρδισε, δηλαδή, αυτό εννοώ.
4: Το βράδυ θα ξέρουμε.
6: Βέβαια, μου.
4: Να είσαι καλά, φιλαράκο.
6: Εγώ και εγώ.
4: Καλημέρα,
5: καλημέρα. Να σε καλά,
4: μια χαρά. Κάποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο το φίλο. Τούτο έκανα μέσα. Κάποιος τον έπαιρνε τηλέφωνο. Άκουσε που μίλαγε, φαίνεται και τον πήρε τηλέφωνο. Δεν ρώτησε το σημαντικό, το ρύζι με νερό το βράζει. Μετά το βράζει, βέβαια. Με κρασί. Είναι κρασόριζο μετά.
5: Για να έχει, δεν πιστεύω να λείψει εσύ από την Παρασκευή.
4: Όχι, Γιάννη,
5: δεν πιστεύω να λείψει. Δηλαδή αυτή τη μορφή.
4: Ναι, ναι, ναι. Ο φίλος ο Δημήτρης μιλάει καλημέρα πριν άκουσα ένα φίλο λέει πάει στην Κίνα. Δεν φέρνει κανένα καράβι ρύζι να έχει χαρά να μαγειρεύει. Και φθηνό. Να το φέρει κατευθείαν από την Κίνα. Για πάμε, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Βασίλη.
4: Καλό στο φίλο μας.
7: Ο Θάνος από Ηλιούπολη, με τι γίνεται.
4: Γεια σου, Ρεθάνο. Καλά είσαι.
7: Μας ανοίξατε την όρεξη και η γυναίκα έχει κόκορα σήμερα με πιλάφι.
4: Ωραία, με πιλάφι. Τι πιλάφι. Σπυρί και αυτό.
7: Μπαρμπαμπέν,
4: ωραία.
7: Με σάλτσα κόκκινη και αυτό.
4: Μπράβο, ωραίο, ωραίο.
7: Να σου πω τώρα κάτι άσχετο για τον μπάσκετ.
4: Ναι.
7: Βλέπεις τον Ολυμπιακό να την περνάει εύκολα τη Φενέρ.
4: Κοίτα, δεις, αν παίζανε αύριο, θα σου λέγανε εύκολα.
7: Ναι, γιατί ο Παυλιακός θα είναι με τη Ρεάλ, τώρα θα περάσει η Ρεάλ, εντάξει.
4: Σου λέω, αν μου έλεγες αύριο, τι θα γίνει αύριο. Και παίζανε αύριο το βράδυ, θα σου λέγανε θα περάσει ο Ολυμπιακός.
5: Φυσικά εύκολα. Όχι.
7: Είναι μόνο τελικό ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
4: Ναι, ναι, αλλά επειδή παίζουν σε πολύ καιρό από τώρα, θα είναι ένα μάτς αμφίροπο. Ο Ολυμπιακός πάντως για μένα τώρα που μιλάμε έχει την πιο ομάδα.
5: Είναι πιο πλήρης και πιο γεμάτη ομάδα.
4: Την πιο ομάδα. Δεν λέω καλύτερους παίκτες, λέω την πιο ομάδα.
7: Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός άμα ρωτούσε μέρα ο Νάν με τον άλλον τον Τέσσερα.
4: Ναι, είναι και αυτή. Ναι. Ναι, ναι. Είναι, ναι. Δηλαδή και η Φενέρ έχει πολύ καλή ομάδα και η Ρεάλ έχει πολύ καλή ομάδα. Ναι. Είναι μια βραδιά, κατάλαβες. Είναι παιχνίδι βραδιά.
7: Και την ΑΕΚ τη δίνει όλη διπλό, αλλά δεν αποκλείω και να έχει. Γιατί όσο να είναι φαριά φανέλα Παναθηναϊκός.
4: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, δεν είναι εύκολο μα για την ΑΕΚ. Δεν είναι ούτε εύκολο μα για τον Ολυμπιακό.
7: Αν και με χει η ΑΕΚ το έχει πάρει και να κάνει διπλό Ολυμπιακό.
4: Θα δούμε. Θα δούμε.
7: Έγινε καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά. Καλά. Κρασοπύλαφο λέει ο Νικόλας. Κρασοπύλαφο. Μιλάρα καλημέρα λέει ο Φίλος ο Κώστας. Μια καλή έτσι ιδέα για τη χαρά εφόσον βάζει το ριζάκι με αρακά και καλαμπόκι. Αν βάλει και λίγο λέει μέσα ατζούγια θα είναι πολύ πιο νόστιμο. Τι ατζούγια ρε.
5: Μόνο ατρίχασε.
4: Παναγία μου. Παναγία μου ατζούγια. Οπ. Στρατάκης.
5: Καλώς τον.
4: Καλημέρα στα παιδιά. Βράσε όριζα η κουβέντα σήμερα, λέει ο κύριος Στρατάκης, ο οποίος και αυτός ενήκτησε χθες το βράδυ με Χάτζημαν και με Μπέλο. Είχαν πάει στο φίλο μου τον Παναγιώτη εκεί στο.
5: Βιστρό.
4: Στο βιστρό, στον πιστρό. Όχι βιστρό, μην βρίζεις. Δεν είναι βράστο. Μπιστρό λέγεται. Χρόνια τώρα. Λοιπόν, είχαν πάει.
5: Το λες και μπιστρό, είχαν... ή θα το λες βιτρό.
4: Και είχαν πιει τα ντερά τους. Και τώρα ξύπνησε ο Στρατάκης. Βέβαια έπαθα τον Παναγιώτη ότι το Στατάκι χτύπησε και μεζέδες, ε. Μπυρομεζέδες. Μια πιατέλα γεμάτη έμαθα.
5: Ήρθε μια πιατέλα και ήρθε και δεύτερη.
4: Έχουν
5: γύρω αλλά του τη γύρισε πίσω λόγω ευγένειας.
4: Ναι. Στο κεφίδι πίσω το νοείς άδεια. Καλημέρα κύριε Στρατάκη. Επίσης να έρθετε στην Παρασκευή εσείς. Δεν είπε. Φαΐ θα έρθει.
5: Τώρα σε τρώει.
4: Φαΐ θα έρθει.
5: Σε τρώει. Σε τρώει. Ναι.
4: Όχι, Νικόλα μου, η χαρά δεν έχει απαντήσει τα τελευταία μηνύματα γιατί τώρα ξεκαταλαβαίνετε έχει πάει στην Κεσσαρόλα και βάζει ένα κομμάτι.
5: Ένα.
4: Δεν προλαβαίνει.
5: Τον κόκο.
4: Ναι, όχι τον κόκο. Πώς το λένε, το σπυρί. Σπυρί. Ορίστε. Εδώ πέρα μας είναι φωτογραφία ο κ. Βασίλης, η οποία είναι η πρόσκληση για 8 Μαΐου. Θα την ανεβάσω, μην λες τίποτα. Θα την ανεβάσω μισό λεπτό. Αυτό λέει. Ωραία, δεν είναι, κύριε Βασιλάκη, μια χαρά είσαι. Ναι.
5: Ζωγράφησες.
4: Το ποσοστό σου το πάρεις στο μαγαζί.
5: Όταν έρθεις.
4: Μπράβο. Ανέβη και αυτό. Καλημέρα. Πού είναι το μπιστρό ρε παιδιά. Εμείς δεν πάμε στο μπιστρό την Παρασκευή. Πάμε στο Γκαλερί Ντε Φαΐ.
5: Ναι.
4: Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, στο πεζόδρομο.
5: Για άλλη μέρα το.
4: Να πάμε άλλη μέρα εκεί, για ποτό.
5: Εκεί ναι.
4: Θα πάμε για ποτό άλλη μέρα.
5: Εκεί θα πάμε για.
4: Ναι. Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά. Χορέψουμε κιόλας. Μπράβο. Πάμε άλλη μέρα εκεί.
5: Ναι.
4: Είναι στο Βεάκι.
5: Ναι.
4: Ο Στρατάκης σήμερα έχει εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Παιδιά, όχι σήμερα. Σαββατοκύριακο. Ο Στρατάκης δεν δουλεύει. Γιατί δουλεύει ο Βαγγελάτος Σαββατοκύριακο. Όχι. Δουλεύει ο Χατζηνικολάου Σαββατοκύριακο. Όχι. Δουλεύει ο Πρεδεντέρης Σαββατοκύριακο. Όχι. Δουλεύει η κυρία Τζίμα Σαββατοκύριακο. Όχι. Η Κοσιόνη Σαββατοκύριακο. Όχι. Ε, πώς θα δουλέψει ο Στρατάκης. Η για κατηγορία είναι.
5: Οι φίρμες.
4: Δευτέρα. Δευτέρα, ναι. Παρασκευή.
5: Γι' αυτό και λένε την Παρασκευή καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μπράβο. Μπράβο.

0: Να πεις κάτι, βλέπω γλώσσα στο μάτι.
1: Ναι, βλέπω γιατί είμαι σε ένα, βλέπω εδώ ένα αγαπημένο μου μέρος.
0: Ποιο είναι αυτό, ο Άγιος Κυρίκας?
1: Καλαμπάκα.
0: Καλαμπάκα.
1: Η μαμά της Σούβλας.
0: Καλαμπάκα, έχω πάει Καλαμπάκα.
1: Η μαμά της Σούβλας.
0: Έχω ανέβει πάνω, στα Μετέωρα είχα ανέβει πάνω.
1: Έχω ανέβει και στα 7.
0: Είχα πάει για ανασκαφές. Κάνα ανασκαφές στα Καλάβητα.
1: Στα Καλάβητα.
0: Στην Καλαμπάκα, έκανα ανασκαφές ένας εκεί, πώς λέγονται αυτοί.
1: Ναι.
0: Και είχαν πάει με το Μέγκα τότε. Ήμουν στο Μέγκα τότε. Όχι, δεν ήμουν στο Μέγκα. Ήμουν. Είχα νοικιάσει την κάμερα σε ένα γραφείο παραγωγής και θέλανε να κάνουν το γύρισμα για τις ανασκαφές.
1: Ναι.
0: Και έχω πάει Καλαμπάκα 4 μέρες. Λοιπόν, πάμε πρώτη μέρα, πήγαμε στο μοναστήρι, πήγαμε πάνω, πήγαμε αυτά, πήγαμε τα είδαμε όλα. Στα
1: και
0: Μετέωρα.
1: Και τα 7 πήγες.
0: Ναι, στα Μετέωρα κάναμε γύρισμα. Mm. Λοιπόν, και κατεβήκαμε μετά κάτω την επόμενη μέρα το πρωί να κάνουμε το γύρισμα για τις ανασκαφές. Είναι ένας τύπος, δύο τύποι, τρεις μέσα στα, εκεί, αρχαιολόγοι, πώς λέγονται, με τα πινελάκια και κάνανε έτσι. Πώς το λένε, τα χώματα.
1: Mm.
0: Βρήκανε κάτι και ψάχναν.
1: Ψάχνω, ναι.
0: Και έχω να βοηθώ τον Παναγιώτη καλή του ώρα. Και του λέω από πίσω, του λέω, σιγά σιγά του λέω, να κάνουμε τα πλάνα μας. Βάλα και τον ήχο να ακούγεται και το, αυτό το. Και λέει, πατάει σε ένα σημείο και τα γκρεμίζει όλα. Σε ένα κενό και φεύγουν τα πινέλα, φεύγουν όλα. Οι άνθρωποι πολεμάγαν δύο-τρεις μήνες με το πινέλο και ο Παναγιώτης έριξε μια πατημασιά και φύγαν όλοι οι ασκαφές. Χαλάσαν οι ασκαφές από την αρχή πάλι μετά.
1: Αλήθεια, βέβαια.
0: Ναι. Το παιδί που να ξέρει με στα χώματα. Που να πατήσει. Πάτησε πάνω σε απαγορευμένο σημείο και έπεσε κάτω.
1: Ωραία.
0: Το χώμα, τσάμπα τα λεπορία που κάνει αυτό με το πινέλο. Πολύ δουλειά πινέλα. Με το πινελάκι. Εσείς πάτε στο. Τι λέει εδώ.
1: Αντί για το βιτρό, πάτε
0: στο σβηστό εσύ. Στρατάκι συναταλία για μανού των Ερζιανών, λέει ο Πίλαρος.
1: Εντάξει, αυτό σηκώνει απάντηση. Παρέμβαση, στρατάκι.
0: Δεν γίνεται τον άφλιο, Βασίλη.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο. Και εσύ, Νικόλα.
0: Και εσύ.
1: Τον άφλιο είναι αγαπημένος προορισμός, αλλά η Καλαμπάκα είναι άλλη φάση.
0: Νάπλιο.
1: Είναι άλλη φάση.
0: Οι πρώτοι ακροατές που γνώρισαν ήταν στον άφλιο. Όταν ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο το 96, οι πρώτοι ακροατές που γνώρισα από κοντά ήταν στον Άφλιο. Ο Αποστόλης και ο Τάσος. Τα φιλαράκια μου που είχαν μια. Τι να είχαν, ταβέρνα. Τι άλλο να είχαν, τι μπουζούκια θα είχαν, ταβέρνα. Και μετά γνώρισα το φίλο μου το σχολεμένο.
2: Τα τρία Ιντερβέτεν Sports.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τίποτα! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Τι πατατάκι έκανε πάλι όχονος. Jumbo Crunchy Chips. Από την Όχονος Snack.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
4: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι 12.30.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, 12.30 ώρα, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interveten Sports. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, Χάρισμαν μέχρι τις 1 και μισή, μέχρι τη 1 και μισή θα είσαι εδώ.
7: Ναι, μια μισή ώρα
6: θα
7: φύγω.
6: Μια μισή ώρα θα φύγεις, πρέπει να πάρεις και συμβάσεις αυτά που ζήτησε.
7: Εννοείται.
6: Από όλα,
7: όχι,
6: δηλαδή.
7: Αυτά, δεν ζήτησε τίποτα.
6: Από όλα.
7: Δεν ζήτησε
6: αυτά
7: τίποτα.
6: Που σου είπε,
7: αυτά που μου ήρθε εμένα τώρα να τις
6: πάρω.
7: Τέλος.
6: Μην τις πάρεις φακές.
7: Φακές. Από εκεί που είναι, έννοια σου είναι.
6: Πολύ ωραίο μαγαζί, τον πιστό στο Περιστέρι. Εκκρίνεται παμψηφί. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη για τη φιλοξενία και το κέρασμα. Ήπιαμε μόνο από ένα ποτήρι, δεν φάγαμε. Κύριε Μπέλο Χάτζημα. Εμένα άλλα. Έμαθα ότι εγκρίνει γιατί έφαγε δύο πιατέλε μπυρομεζέδε. Δηλαδή, πώ να φά. Πώ να φά.
7: Κατάλαβε τώρα.
6: Κύριε Στρατάκη.
7: Ναι.
6: Ο Χάτζημα είναι σε δίαιτα. Έφαγε το πρωί δύο μπουγάτσε.
7: Μία.
6: Μία μπουγάτσα και μετά το μεσημέρι φάει κοκκινιστό με μακαρόνια. Αλλά για τη δίαιτα. Έχει σαλατούλα πράσινη.
7: Σαλατούλα και μετά ξανατρώμε τη Δευτέρα πια.
6: Και μετά ξανατρώει το βράδυ της Κυριακής.
7: Δεν έχει βράδυ Κυριακής.
6: Για πάμε. Καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος.
7: Σε χασέτα. Καφεδάκι για την μπάλα και τέλος.
6: Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη από το Αίγιο. Γεια σου φιλαράκο. Ο Τζίτης παιδιά κέρδισε. 1-0 και σώθηκε. Η ομάδα Λύκη Χαϊδαρίου. Σώθηκαν οι Λύκοι. Το βράδυ θα έρθεις. Στρατάκι, το βράδυ θα έρθεις.
7: 99% όχι, σου είπα.
6: Θα έρθω μπέλο το βράδυ.
7: 99% όχι.
6: Λογικά θα έχω μπέλο το βράδυ. Αν ξέρω, άμα μπλέξει το μαγαζί. Καλημέρα στο φίλο μας το Γρηγόρη. Μπιλάρα, καλημέρα. Γρηγόρης από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα. Παιδιά, τώρα για το πέναλτι με ρωτάτε. Εντάξει, πέναλτι είναι του Πανσεραϊκού, τον βρίσκει το χέρι μπάλα. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει φάουλ νωρίτερα, ρε φίλε. Σπρώξιμο πάνω στον Ηλιάδη, εκεί είναι το θέμα.
7: Δεν το έχω δει, δεν ξέρω.
6: Γιατί είναι μια παράξενη φάση. Πέναλτι υπάρχει. Εντάξει. Υπάρχει στο χέρι του καθαρά. Το θέμα είναι αν πριν την κεφαλιά του παίκτη, του παίκτη που πήγε στο χέρι του, από τον συμπαίκτη του βέβαια, υπάρχει σπρώξιμο πάνω στον Ηλιάδη, εκεί είναι το θέμα. Ο Βαρίστας τον φώναξε το Φωτιά.
7: Ναι, τι είδε.
6: Ο Φωτιάς επέμενε για πρώτη φορά, μα τις λίγες φορές που οι ιατητές όταν πάνε στο βαρ
7: επιμένουν στην άποψή του.
6: Ναι. Τώρα γίνεται ένας χαμός στη Λάρισα, φωνές, κακό. Εντάξει, παιδιά, εγώ σας λέω και πάλι, δεν ξέρω αν είναι φάουλ στον Ηλιάδη. Εκεί στο σπρώξιμο. Αλλιώς υπάρχει πέναλτι για πεντακάθαρο. Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
8: Έλα, καλημέρα.
6: Καλώς το να.
7: Καλημέρα.
8: Ο Γιάννης με τα μηνύματα που μου λέει ο Χάτζημα να θα έρθω τη...
7: Ναι, έλα ρε παλικάρι μου, ναι. Έλα ρε για μέρα.
6: Θα έρθεις.
8: Δεν θα μπορέσω παιδιά να έρθω, όχι.
6: Δεν πειράζει φίλε, την επόμενη φορά.
7: Θα σε βγάλουμε από εκεί.
8: Βασίλη, σε βρήκαν ενημέρωτο γιατί κάνεις εκπομπές με τον Κοκαλίδη.
6: Ναι.
8: Έχει πει ο Κοκαλίδη.
6: Τι.
8: Τελικό.
6: Α, η Ρεάλ Ολυμπιακός, λέει ο Κοκαλίδης.
7: Το έχει πει.
6: Ο Κοκαλίδης το έχει πει, θα το πάρει Ρεάλ ο Κοκαλίδης.
8: Ναι,
6: από την αρχή της χρονιάς και όταν η Ρεάλ δεν πήγαινε καλά, είχε πει θα το πάρει Ρεάλ.
8: Ναι, ναι,
6: είναι πιο γεμάτη ομάδα.
8: Τον ακούω πάντα. Παιδιά, να ξέρουμε τα εισιτήρια ότι έχουν πάρει πολλά και τη Σάπολ. Και αυτοί αν δεν πάνε, απολυθούν τα εισιτήρια.
6: Ναι, ναι, και η Χάπολ έχουν πάρει. Οι Ισραηλοί έχουν χρήμα.
8: Γιατί αυτοί είναι μπασκετικοί.
6: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και έχουν και χρήμα, έχουν πάρει και τα εισιτήρια.
8: Θα δώσουν εισιτήρια.
6: Σωστό.
8: Γιατί έχουν πάρει πολλά κι αυτοί. Και η Ζάλγκυρης και η Χάπολ.
6: Αυτή η Χάπολ έχει πάρει πιο πολλά σίγουρα από τη Ρεάλ. Σίγουρα.
8: Όπως φαίνεται δεν περνάνε έτσι με το 2-0.
6: Δύσκολα πολύ, δύσκολα πολύ.
7: Πού να το γυρίσει.
6: Δύσκολο πολύ.
8: Λοιπόν παιδιά, σήμερα δεν βλέπω και εγώ τίποτα. Πιστεύω Χάτζημα, την άλλη φορά λέγαμε θα χάσουμε τη λεωφόρο, αν πούμε πάλι το ίδιο θα χάσουμε και σήμερα για τον Γούρι.
7: Θα φάμε τρία γκολ κανένα να
6: ξέρεις. Όχι, μην το λέει ο Χάτζημα μου γιατί...
7: Θα φάμε τρία γκολ.
8: Ρε εσείς μου έχετε κάνει ρε, δουλεύω διανομή και γελάω στον δρόμο και με κοιτάνε καλά καλά, λέω αυτός είναι χαζός να μην.
7: Δεν είσαι ο μόνος, δεν είσαι ο μόνος.
6: Να είσαι καλά Γιαννάκη, να είσαι καλά,
7: για χαρά, για χαρά. Να είσαι καλά ρε, γεια.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα πει, μου στείλε η κόρη μου μήνυμα. Μάλλον πήρε τηλέφωνο, έχει πάει για τριήμερο η μεγάλη με το σχολείο για χορό στις Πέτσες, την Ερμιόνη πρώτα, και μου λέει: παιδιά, ακούς τώρα, χάτσι μαντε. Τι λέω, τι καιρό κάνει εκεί? Μου λέει: μια χαρά, ηλιοφάνεια. Τι λέω: πέρα κάνει κρύο? Πέρα μου λέει: δεν κάνει κρύο. Έχει κάνει καλό καιρό. Λέω του Χάτζημαν: ακούστε, παιδιά, τον άνθρωπο τώρα μετά μου λέτε, το λέω ναυάγιο. Του λέω: κάνει καλό καιρό στην Ερμιόνη. Έχει ηλιοφάνεια. Και τι μου παντάει? Μακάρι, μου λέει.
1: Ένα νούμερο, μακάρι. Ναι, καλό καιρό το κορίτσι. Αν μείνουν εδώ, οι άλλοι πέσουν χιονοπόλεμο στην Πάρθα.
0: Μακάρι, μου είπε όταν του είπα ότι έχει καλό καιρό.
1: Στο γιο μου, από, ας πούμε, ο γιος μου που είναι στον Πλαταμόνα.
0: Εγώ μπορώ να πω εκεί, εγώ να με ρωτήσει, μακάρι να κάνει καλό καιρό.
1: Ναι.
0: Όταν σου λέει άλλος έχει καλό καιρό, ναι. Δεν λες μακάρι. Εντάξει. Αφού έχει.
1: Οκ. Okay. Εντάξει. Τον είδες ότι έχει καλό καιρό. Το δες.
0: Μου το πει η κόρη μου. Λέει, okay. Μπορεί να μου πει ψέματα για ποιο λόγο.
1: Εντάξει.
0: Να χιονίζει για να μου το κρύβει.
1: Ναι, μπορεί να μην βρέχει. Μπορεί να μην θέλει να σε αγχώσει.
0: Τροχή.
1: Ναι.
0: Για πάμε, καλημέρα. Ναι. Αυτά ακούει ο άνθρωπος, έκλεισε το τηλέφωνο. Ο Στρατάκης σας ακούει το βράδυ, ελπίζω και μπέλο με Χάτζημαν. Ο Χάτζημαν δεν θα έρθει το βράδυ.
1: Δεν είναι 99% να μην έρθω.
0: Ο Μπέλος μπορεί να έρθει μετά τις 12, αν το κατάστημα δεν έχει πολλή δουλειά. Ναι. Ο Χάτζημαν δεν γίνεται για πολλούς διαφόρους λόγους. Εντάξει. Υπάρχουν αλφαβήτα. Το βήτα μας ενδιαφέρει πιο πολύ.
1: Τι γελάς, απάτη.
0: Να γελάει με το μακάρι, είδες.
1: Ναι, το μακάρι είναι και ευχή, εύχεσαι. Ας πούμε, ναι, είναι καλό καιρό.
0: Ναι. Μπράβο, αυτό είναι, ναι, το πεις.
1: Αυτό,
0: το σου λέω,
1: κλείστε εκεί.
0: Ναι, το κλείνω.
1: Κλείδωσε το.
0: Το κλείδωσα. Έτσι. Το παίρνω, το αγοράζω.
1: Κλείδωσε το εκεί.
0: Ζόγκ.
1: Χαρά τι λέει.
0: Θες και παρέα, λέει.
1: Για...
0: γιατί όχι, εσύ μόνος δεν μπορεί να κάνεις εκπομπή, γερασί μου. Όχι. Θέλω και παρέα. Χαρά που θέλεις να μου κάνεις παρέα. Ορίστε. Σου κάνω ανοιχτή
1: πρόσκληση.
0: Με το ταψάκι σου, ό,τι προορίζεσαι.
1: Αδειό.
0: Έχω γάτα. Έχω γάτα εδώ στο σταθμό. Τρώω και πολύ. Χαρά, ανοιχτή πρόσκληση να έρθει για εκπομπή. Θα είναι εκπομπή μαγειρικής. Να κάνουμε μια εκπομπή μαγειρικής. Δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Ναι, θέλω παρέα. Νιώθω μόνος μου.
1: Έτσι.
0: Νιώθω μόνος, λέγει ο τραγούδι. Μόνος μου το πέρασα και αυτό με βαρύ τσιγάρο σέρτικο.
1: Τη ζωή μου το ζεμπέκικο.
0: Ναι, από αυτό. Η χαρά για να στείλει μήνυμα, λογικά τα έχει βάλει στην καθαρόλα. Το σπυρί, τα έχει βάλει όλα.
1: Πίνει το καφεδάκι της τώρα.
0: Και τώρα βράζουν τα ρύζια. Κατηγορία Χάτζημαν, με παίρνουν από το μαγαζί. Δεν δουλεύει η επαγωγική εστία, βάλε τίποτα πάνω. Όχι, γιατί πρέπει. Ναι, έτσι απαντούσε.
1: Τι να πω.
0: Όχι, την πιλάρα τώρα θα έχει βάλει το μοσχαράκι, λέει, να σιγοβράζει. Ναι, μπορεί να έχει βάλει το μοσχαράκι, γιατί η ώρα πήγε 12.30, πότε θα φάνε.
1: Φυσιολογικά πρέπει να το έχει βάλει το μοσχαράκι από τις 11.30.
0: Ναι, ξέρω, φάνε 4 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ξέρω, φάνε βραδινό.
1: Έτσι μεγάλο.
0: Για και καλή. Να πάνε βραδάκι, να μην ζει και ο ήλιος.
1: Εφημερεύοντα.
0: Το βράδυ δεν ξέρω. Τώρα είναι αρκετά που ανοιχτά. Το βράδυ δεν ξέρω τι εφημερεύουν. Να είναι κανένα κοντινό εκεί.
1: Για πάμε.
0: Διαμαντίστη λέει εδώ, Bet Builder, Χ2, διπλή ευκαιρία και Άντερ 5,5 κόρνερ στο ημίχρονο και Άντερ 7,5 κάρτες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το παιχνίδι Παναπάω Ολυμπιακός. Στο παιχνίδι Manchester United Liverpool, Bet Builder πάλι, over 3,5 κόρνερ τη Liverpool, Άντερ 6,5 κάρτες και 12 και 1-2 διπλή ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Άντερ 3,5 γκολ, Άντερ 5,5 κόρνερ στο ημίχρονο και over 2,5 κόρνερ η ΑΕΚ γενικώς. Και ένα bet builder ακόμα στα Σασουόλο Μίλαν, Άντερ 3,5
1: γκολ Μίλαν,
0: Άντερ 12,5 κόρνερ και over 2,5 κάρτες το παιχνίδι. Λέει ο φίλος μας ο Διαμαντής, του ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Καλή τύχη, φίλε.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον
1: Μπίλη.
0: Πού είσαι, μπιλάρα μου? Επίσης, φίλε, καλό μήνα. Με υγεία.
2: Για κάντε μου μια ενημέρωση.
0: Ναι.
2: Καταρχάς έχει φόρμουλα σήμερα.
1: Νομίζω ναι.
2: Ισπανία πρέπει να είναι, έτσι, κατά τις 3.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είναι βραδινό. Μαϊάμι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Μαϊάμι. Άστο τον Άφλιο. Άστο Μαϊάμι. Μην παίρνει γέννη χώρα. Άστο.
1: Θα το δω. Θα το δω.
0: Μην παραπληροφορεί τον κόσμο.
2: Και μετά τα παιχνίδια τι ώρα είναι, 6 και 9.
0: Τα παιχνίδια είναι 7 και 9.
2: 7 και 9.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Και 5 ώρα τα άλλα 2. Οι
2: ομάδες παίζουν σε 9.
0: Και τα άλλα 2 είναι 5.
1: Καλά τα λες.
0: Παναθηναϊκός ΑΕΚ 9 η ώρα παίζει.
2: Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι
0: 9. Α, την πάτησες.
1: Την πάτησαμε, Μπίλε.
2: Λοιπόν.
0: Την πάτησες.
2: Να κάνω και εγώ τις προβλέψεις μου έτσι. Εντάξει, εγώ στοιχήματα και τέτοια δεν παίζω, αλλά και συνήθως οι προβλέψεις μου είναι χειρότερες του
0: Κάτζημαν. Υπάρχουν και χειρότερες δηλαδή.
2: Ναι, ναι, υπάρχει και χειρότερες, άστα.
1: Συγγνώμη λίγο, Βασίλη. Είναι το Grand Prix του Μαϊάμι, λοιπόν, 8 η ώρα Ελλάδας.
2: 8 η ώρα Ελλάδας.
0: Το βράδυ, το βραδάκι σήμερα.
1: Άρα καλά τα πω, Χατζημαν.
2: Ναι, ναι, ναι, το
0: ξέρω.
2: Νομίζω ότι είναι Ισπανίας, τέλος πάντων. Πιστεύω ότι στο παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΑΕΚ,
0: ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός πάει χαλαρά, δηλαδή χωρίς στόχο, δεν έχει κάποιο στόχο κάτι τέτοια. Δηλαδή, στο ψηλό αδιάφορο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάτσει να φάει τα γκολ, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν θα καίγεται κιόλας. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις.
1: Είναι ντέρμπι, Βασίλη. Δεν μπορεί να κάτσει αδιάφορος. Άλλο τι μπορεί. Άλλο τι μπορεί.
2: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί τώρα να γίνει, ξέρω εγώ, μια μανούρα, μια ξέρω εγώ, τσαπουκά, λοιπόν, και να τα πάρουν, να τα πάρουν ανάποδες και να πλακωθούν, έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά εγώ μιλάω τώρα σε νορμάλ καταστάσεις. Ενώ ο ΠΑΟΚ, από μια άλλη μεριά, επειδή έχει την απώλεια του κυπέλλου, έχει όλα και παίζει και στην Τούμπα, θα θέλει να δείξει πράγματα. Θα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένο, πολύ πιο σκληρό το παιχνίδι.
0: Κάτω, το Μάσο Ολυμπιακό είναι πιο δύσκολο από τη ΣΑΕΚ.
1: Δεν είναι καμία σχέση.
0: Θεωρητικά πάντα.
1: Είναι
0: πάντα
1: Τούμπα, είναι γεμάτη, είναι με την πλάτη στον τοίχο ΠΑΟΚ. Και εγώ περιμένω το πρώτο έργο να γίνει σφαγή.
2: Ναι, ναι, και εγώ κάπως έτσι. Και εγώ κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι. Δηλαδή να μπουν πολύ τσαποκαλεμένοι μέσα του ΠΑΟΚ, να θυμηθούμε παλιές εποχές και τέτοια πράγματα.
1: Έτσι το βλέπω.
2: Ενώ του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός, εντάξει, μπορεί η κερκίδα ναι με να θέλει το παιχνίδι, να μην κάνει άλλη ήττα παράδειγμα τέτοια, αλλά και πέρα του Παναθηναϊκού τώρα εκεί πέρα γίνεται ο χαμός. Φεύγει ο προπονητής, έρχεται ο προπονητής, φεύγει ο παίχτης, εσύ δεν θα μείνεις, ο άλλος θα έρθει.
1: Έχει πολύ γκρίνια η κερκίδα σήμερα.
2: Ναι, και γκρίνια η κερκίδα και μέσα η ομάδα.
1: Ακριβώς.
2: Άνω κάτω.
1: Και η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ, έτσι. Είναι υποψήφια για μένα πρωταθλήτρια.
2: Λοιπόν, και γι' αυτό πιστεύω ότι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός δύσκολα, αλλά πιστεύω στο διπλό σαν Ολυμπιακός. Αλλά η ΑΕΚ το πιστεύω πολύ πιο χαλαρά, να το πω έτσι.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ. Εγώ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, άλλο τι θέλω, άλλο τι βλέπω.
0: Ό,τι θέλουμε, άλλο τι βλέπω.
1: Εγώ βλέπω δύο διπλά σήμερα.
2: Ναι. Κι εγώ έτσι. Τώρα.
0: Α, δούμε.
2: Κοίταξε, σου είπα, εγώ είμαι χειρότερος από σένα. Ελπίζω να δικαιωθούμε.
1: Α, δούμε, θα δείξει.
2: Λοιπόν, έγινε αυτά.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σου, Μπιλάκο. Λοιπόν, Μαϊάμι το βράδυ, Αχιλλέας, λέει ο φίλος μας.
1: Ναι, παιδιά, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Ο Διαμαντής λέει: Καλό ταξίδι σε αιώνιες θάλασσες. Μεγαλώσαμε τη φωνή σας στο ναό του Ολυμπιακού. Ο φίλος αυτός που λέγεται στη θέση του Ολυμπιακού είναι που έφυγε από τη ζωή. Παιδιά, τον γνώρισα στη δουλειά, φοβερός άνθρωπος. Ο Λεωνίδας, ναι. Ο Αχιλλέας, μάλλον, ναι, σωστά. Είναι το βράδυ στο Μαϊάμι, 8 η ώρα. Ο Γιάννης λέει: Τσαπαλιάρης, ο Δήμος δεν έχει έπνευση σήμερα. Περιμένουμε. Δήμος είναι εδώ. Να βλέπεις τον έξω.
1: Δήμο. Τώρα όχι. Θα φανεί.
0: Ο Διαμαντής λέει: Να το διαβάσαμε αυτό.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Αν μπορεί, χαρά μου φέρει και εμένα ένα πιάτο στη δουλειά, λέει. Είμαι στο Περιστέρι.
1: Ποιο τη λέει αυτό?
0: Ο φίλος ο Κώστας. Περιστέρι δεν έχει βάρδια.
1: Πέσε επικίνδυνα, Κώστα.
0: Μάλλον το κάνει για να φύγει, να πάρει ένα ερωτική. Μία που θα φάει, ένα ερωτική θα γυρίσει. Θα ζητήσει να τον πάρουν. Γι' αυτό σου λέει.
1: Δεν τρέπεσαι καθόλου.
0: Μα τραπώ γιατί, ρε φίλε. Τι είπα, κάτι κακό.
1: Τι χαρά, τη μερολόγο τη εκπομπή. Τη μαγείρισα τη.
0: Εγώ την εμπιστεύω με τη χαρά. Τη στηρίζω. Εσείς είσαστε κακοί άνθρωποι. Και λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
1: Την αυτοκράτηρα της κουζίνας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τη συμπεριφέρεται αλλιώς.
0: Εγώ τη συμπεριφέρομαι αλλιώς. Εσείς κάνετε πως δεν τα φαγητά της. Μακριά και αλάργα λέτε. Εγώ τρώω τα πάντα. Από τα φαγητά της χαράς. Έχω και σπίτι γάτα και εδώ γάτα. Δεν ξέρω αν τα φάνε τα γατιά. Τα κατσούλια. Λοιπόν, άκου τώρα. Χάζημα, άκου τώρα. Γιατί εδώ πέρα η εκπομπή είναι. Λέει τα πάντα, ρε παιδί μου.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτά να τα ακούτε αλλού, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Μόνο εδώ στην πρωινή εκπομπή.
1: Ναι, πού αλλού.
0: Πόσα χρήματα αποταμιεύουν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Σουηδία 16%. Ουγγαρία 14,3%. Τσεχία 13,7%. Γαλλία 12,8%. Αυστρία 11,7%. Γερμανία 11,2%. Ολλανδία 9,5%. Ιρλανδία 9%. Δανία 8,5%. Μεξικό 8,1%. Βέλγιο 6,6%. Πολωνία 6,1%. Καναδάς 5,1%. Λουξεμβούργο 5%. Αμερική 4,9%. Ηνωμένο Βασίλειο 4,7%. Πορτογαλία 4,5%. Φιλανδία 4,3%. Ιταλία 4,2%. Λιθουανία 3,8%. Εστονία 3%. Σλοβακία 2%. Λετωνία 2%. Και Ελλάδα πόσο? Πόσο Ελλάδα?
1: Μείον.
0: Μείον 9,3%. Ορίστε. Πρωτοπόροι. Πρωτοπόροι. Πρώτοι είμαστε.
1: Άμα το γυρίσεις τούμπα.
0: Πρώτοι είμαστε. Να που τα σου ήδη 16% ποτέ μη έχουνε. Αν έδωσε ακομμύρι μου, δεν θα τα έλεγε αυτά, κύριε Χάτσιμαν.
1: Πα γυρεύω,
0: δεν θα τα έλεγε αυτά, κύριε Χάτσιμαν.
1: Πα γυρεύω.
0: Δεν θα τα έλεγε αυτά. Ναι, αυτό περιμένει. Αυτό περιμένει η χαρά να φάει. Αυτό περιμένει ο Χάτσιμαν να φάει. Για να μην τα λέει αυτά. Δεν γίνει όλοι σαν και εμένα. Φέρνει ένα πια το φαΐ να δοκιμάσει ο άνθρωπο. Να πάει διάβαστο.
1: Ορίστε. Δεν τρέπεσαι καθόλου.
0: Δεν τρέπεσαι. Έχει απαντάει και συνεχίζει ακόμα.
1: Εκεί.
0: Να θε να μη φά. Δοκίμασε, δεν πας τίποτα. Δεν πας τίποτα. Μια κουβέντα. Δοκίμασε, ρε παιδί μου, τώρα εσύ. Άστο. Αίδια, δεν κατάλαβα. Μια πυρουνιά φάε. Μια πυρουνιά δεν στέλνει. Διαβάστο. Εντάξει, θα πας για τρεις μέρες μέσα. Θα καθαρίσεις μια πυρουνιά. Γιατί δεν δοκιμάσεις? Γιατί? Ο Καραχάριος τι έπαθε? Μια χαρά, κυκλοφορεί.
1: Ήταν τότε που πήγαινε το λεωφορείο με χιλιά.
0: Ένα δίμηνο. Τώρα μια χαρά να κυκλοφορεί ο Καραχάλιος. Δεν είναι στα όπα του.
1: Πέρασε τότε.
0: Αν βγει η Καλαμάτα. Ορίστε.
1: Τρένο την πήγε την Καλαμάτα.
0: Μπράβο. Από εκείνη τη μέρα.
1: Ορίστε. Όλο σε κοφαντίες είναι, χαρά μου. Δεν ξέρω γιατί τα κάνει αυτά. Δεν ξέρω.
0: Ναι, σε σκοφαντί.
1: Ναι.
0: Καλά τα λέει. Μόνο τα λέει. Ο φίλος ο Αντρέας. Καλημέρα, Μπιλάρα. Αντρέας από την Πάτρα. Γεια σου, Αντρίκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Σήμερα έχει γενέθλια η Κοράκλα. Μου λέει κλείνει τα 11. Αν τη χαίρεσαι,
1: Φιλαράκο μου. Την πριγκίπισσα.
0: Χρόνια της πολλά. Με υγεία.
1: Όλα τα καλά.
0: Για πάμε, καλημέρα.
3: Γεια σου, φίλε.
0: Γεια σου, Πάτρα.
3: Τι κάνει?
0: Καλά. Καλώς λέει, Πάτρα, βρέχει, τι κάνει?
3: Όχι ακόμα, είναι όχι, καλά.
0: Μια χαρά.
3: Ωραίος είναι. Ο φίλος σου δίπλα.
0: Ο Χάτζημαν καλά είναι.
1: Καλά, γονιά, καλά.
0: Στο παρόν.
3: Να είστε καλά, μωρέ.
1: Καλά, καλά. Εσύ τι γίνεται?
3: Τι βλέπουμε σήμερα?
0: Εγώ είπα στο Βίλα.
3: Ας το φυλάσω.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Άσο, ε.
0: Ναι. Βλέπω την Άρχους Άσο από τη Δανία, ναι. Και την Τρόμισο διπλό.
3: Και Τρόμισο διπλό.
0: Ναι, ναι.
3: Παίζει με ποιον αυτή?
0: Παίζει με, νομίζω, την Όσλο, μια που είναι τελευταία στην βαθμολογία, νομίζω.
3: Πόσο δίνει αυτό?
0: Ένα 67, ένα 68.
1: Να σου πω και τα δικά μου να τα αποφύγεις.
3: Ναι.
1: Την Άσο Βίλα βλέπω και εγώ, Άσο.
0: Παναγία μου.
1: Τη Manchester United, Άσο.
3: Ναι.
1: Εγώ βλέπω ότι Κρίσταλ Πάλας διπλό. Και ας γελάει ο κόσμος, 5-60 δίνει.
3: Ναι.
1: Και Θέλτα Έλτσε βλέπω Χ. Αυτό. Είναι ρισκαδόρικο, δίνει 123 στο ευρώ.
0: Το παιδάκι φωνάζει. Πού είναι το κομπιούτερ? Πού το κομπιούτερ?
1: Θέλει να κρατήσει τις αποδόσεις, ναι, ναι, ναι, το παιδάκι.
0: Μη στη σειρίζει όμως.
3: Εντάξει, αδερφιά.
0: Μια
1: καλά,
0: καλά,
1: καλά.
0: Για χαρά.
1: Για χαρά. Για χαρά. Yeah.
0: Λοιπόν, τι έγινε, ρε παιδιά, ο Μονεμβασιώτης εκκίνησε πάλι τα ίδια. Έφερε στον Ηρακλήδη τον προπονητή, τον έδιωξε μετά από τρεις μέρες.
1: Μιλάμε για τρέλα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τρέλα.
0: Τώρα δεν ξέρω τι παίχτηκε, βέβαια, εκεί. Ο Ηρακλής, από την πλευρά του Ηρακλή, λένε άλλα πράγματα, ότι ζήτησε πολύ περισσότερα από ό,τι είχαμε συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Από την πλευρά του Ιταλού προπονητή, είπε ότι εμείς είπαμε τα λεφτά που συμφωνήσαμε, συνθέλαμε ότι αν υπάρχει απόλυση να πάρουμε μια αποζημίωση.
1: Λογικό δεν
0: είναι. Ο Βασίλης του λέει αν δεν πάρεις διαρκείας δεν μένεις.
1: Δεν έχει. Ναι. Μιλάμε για τρέλα.
0: Και εγώ θέλω μια μερίδα ρύζι, λέει. Άλλος. Άλλος ένας. Τώρα μην το πω τώρα. Ο θάνατος.
1: Τον ακούς εσύ.
0: Ακούς χαρά. Αυτός μου λέει να τα λέω. Μου τα γράφει το μήνυμα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: μου
1: ξέρει,
0: λέει.
1: Ξέρει,
0: εντάξει, καλά, ξέρει.
1: Ξέρει,
0: πόσο αδυναμία σου έχω, πόσο συμπαραστέκομαι,
1: ναι,
0: στον πόνο σου.
1: Σε στηρίζει, καλά.
0: Σε πέρασε 10 πόντους το χιόνι στην Πάρνηθα.
1: Μιλάμε για τρέλα τώρα. 3 Μαΐου, παιδιά.
0: Τώρα ωραία φασολάδα, μάλλον θα έχει στο καταφύγιο, ε. Ωραία είναι.
1: Με φασολάδα πήγε.
0: Έχει πάει στο καταφύγιο.
1: Στο.
0: Ναι.
1: Στο
0: τράφι. Όχι τράφι. Πώ λέγεται, το καταφύγιο έχει ένα όνομα. Τέλο πάντων, έχω πάει για κοτσί.
1: Μπάφι.
0: Το κάτσε 5-6 ώρε εκεί, ξέρει τώρα που είναι.
1: Με φασολάδα δεν πήγε κανένα μπροστά. Ένα σπατσοβάι
0: γουστάρι. Θέλω να μείνουμε και όλα. Δεν είχαν κλείσει άλλοι για να μείνουμε το βράδυ εκεί και φύγαμε στο εξάρο πάνω. Φάγαμε φασολάδα, φάγαμε σπατσοβάι.
1: Έχω πάει στο καταφύγιο στη, πάνω από τη στενή.
0: Στην Εύβοια.
1: Εκεί.
0: Και εκεί είναι ωραία.
1: Συγκλέτη.
0: Και εκεί είναι ωραία.
1: Εκεί δεν είχε
0: φασολάδα. Είναι ωραία φασολάδα.
1: Ναι. Και είχε πρόβατο κατευθείαν.
0: Ωραία φασολάδα, ρε, το κρύο.
1: Παντού είναι ωραία φασολάδα.
0: Όχι παντού.
1: Παντού είναι ωραία.
0: Α, τη φάσα τη χαρά. Σ' αρέσει.
1: Δεν έχω φάει.
0: Δεν κάνει και τίποτα. Το μου φάει, ρε, τη χαρά. Πολλά φαγητά.
1: Ναι.
0: Και κέικ μου έχει φέρει.
1: Από εκεί σου έχει μείνει.
0: Το κέικ. Το κέικ το έχω. Το έχω βάλει για τάκο. Άμα μείνω, το βάζω από κάτω τη ρόδα, δεν πάει πουθενά.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε παραδεβάσαι.
0: Γιατί
1: δεν τρέπεσαι,
0: δεν τρέπεσαι. Δύο κομμάτια μου φέρε, φίλε, τώρα δεν το φάγα και το άφησα στο κινητό. Ξεράθηκε και το βάλα για τάκο. Κακό είναι. Δεν κατάλαβα, δεν έχουν τάκο στο αυτοκίνητο. Άμα την κατηφόρα και πας βλάβη. Δεν πάει πουθενά. Το ένα κομμάτι το φάγα, ήταν φρεσκαδούρα. Ωραίο, νόστιμο. Να δεχτώ ότι οι τύχοι έχουν αυτιά, οι κουζίνες μάτια, τα τραπέζια πόδια και το καλοριφέρ έχει σώμα. Ότι το λάσκο πέταξε βυζί, δεν το δέχομαι, λέει.
1: Το λάσκο, πώς φαίνεται η ηλικία, το λάσκο και η μπάλα πέταξε βυζί,
0: την μπάλα. Έχω φάει ένα κομμάτι κέικ, το άλλο έμεινε, το βαλατάκο.
1: Γιατί?
0: Έχω φάει και, πώς το λένε, μαγειρευτό.
1: Εδώ έχω δήλωση διάψευσης. Παιδιά, το λέω εγώ γιατί θα πει τα άλλα τα δικά του. Άσε ρε ψεύτη, μέχρι και το τάπερ έφαγε Χατζημαν.
0: Δεν
1: το ξέρω, χαρά μου, είμαι σίγουρος.
0: Δεν τα έφερε με τάπερ, τα έφερε με αλουμινόχαρτο. Και το ένα κομμάτι το έφαγα.
1: Ναι.
0: Τώρα το ξέχασα στο κίνητο, δεν το πήρα σπίτι.
1: Ναι.
0: Και το θυμήθηκα μετά από 5 μήνες. Άνοιξα το ντουλαπάκι και βρήκα ένα αλουμινόχαρτο μέσα. Το αλουμινόχαρτο ήταν ακριβώς όπως το είχα αφήσει, κοιτάω μέσα μια πέτρα. Λέω τι είναι αυτό, το μίλησα και εκλειφαινόταν. Πού να δαγκώσει. Λέω μια χαρά είναι για τάκο. Άμα θες πάμε στα αμάξι, μετά να το δείξω.
1: Το έχεις ακόμα, ε.
0: Που χρειάζεται για τάκο σου λέω. Το βάζεις από κάτω, δεν κουνιέται το αυτοκίνητο.
1: Κρατάει.
0: Κρατάει, λέει.
1: Ε, δεν φτιάχνει χαρά. Αντέχει.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Φτιάξε ένα τάκο και ένα κέικ.
1: Να έχουμε ένα τάκο τώρα όμως, ε.
0: Τι τάκο, έχω στο αυτοκίνητο.
1: Τάκο, ρε, πάνω.
0: Ακανονικό, τάκο. Δεν έφερε τάπερ.
1: Το όλοι μου το ίδιο, μην νοιάζει. Θα έρθεις, ε. Για να δώσει τώρα συμμετοχή. Ναι, τώρα επί τόπου.
0: Δεν έφερε τάπερ που λέει.
1: Ναι.
0: Δύο κομμάτια κέικ.
1: Πού να μην τάπερ. Θα έφερες και τα τάπερ.
0: Σαλομινόχαρτο.
1: Άδικο έχει γυναίκα.

0: Αυτός αν λέει, ναι, εντάξει, μου ξαναλέει το τάπερ που μου έφερε καφέ γλυκή βραστό μέσω τάπερ. Μου φέρει ελληνικό καφέ μέσω τάπερ. Μου λέει, βρήκα ποτηράκι και το βράσω τάπερ. Το γλυκή βραστό.
1: Πες μου έναν που σε πίστεψε τώρα.
0: Εσύ. Ένα. Όλοι πιστεύουν, δεν είναι όλο πάντα αλήθειες. Η αλήθεια πάει μπροστά.
1: Ωραίο ο Τόλι, πόσα εσύ μόνος.
0: Τι θέλει
1: να πει πόσα άτομα να ξέρει, να υπολογίσει ότι είναι μπέλος. Να κλείσουμε όλο το μαγαζί ή το μισό.
0: Το μισό. Και άμα είναι, πάμε όλο. Το λέω. Μπέλος έχει θέμα.
1: Ένα νομεράκι, Τόλι μου.
0: 30 άτομα. Δεν παραπάνω. Μπέλος τι ώρα τραβάει.
1: Να ξέρουμε, ο άνθρωπος περιμένει τις προσκλήσεις να δώσει fake πολλά, να μοιράσει τον κόσμο. Θα έχει ατομική πρόσκληση.
0: Είναι ανοιχτή πρόσκληση.
1: Ναι, θέλουμε να υπολογίσουμε πόσα κουπόνια θα δώσει στον κόσμο που θα έρθει.
0: Τα κουπόνια ακόμα δεν έχουν βγει από το γραφίστα. Πόσα δώσει.
1: Και αυτό περιμένει τα άτομα. Να βάλει μαζική παραγγελία να κάνει.
0: Μπέλο, άστα τα που ξέρει. Εκεί θα είσαι. Να σερβίρει. Εγώ το παραγγέλνω ένα κομμάτι. Να έρθει πολλές φορές.
1: Κάτσε με κάνει και ο Χάτζημο το σερβιτόρο. Τον πάει καλά το δίσκο.
0: Θα τα ξέρω, κάματο.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Θα το πάρω μόνος μου.
0: Ένα με δύο άτομα λέω τόλι.
1: Έγινε το λάρε. Μπράβο, αγόρι μου.
0: Σε βάλουμε στο εξώστη. Ψηλά.
1: Δίπλα στην ορχήστρα.
0: Μιλάρα, μάει να έρθουμε λέει για να σερβίρουμε, άστο είναι καλύτερα. Ο φίλος. Ναι, τι λες ένα πράγμα.
1: Εγώ, δεν μίλησα εγώ για τον κόσμο.
0: Παιδιά, δεν θα σερβίρετε, μην ανησυχείτε.
1: Δεν θα σερβίρετε, παιδιά.
0: Βέβαια, το να σερβίρει ο Μπέλος με το Χάτζημαν και τον Στρατάκη είναι λίγο επίφοβο γιατί.
1: Δεν είναι καθόλου επίφοβο, θα είναι μια εμπειρία ζωή.
0: Ναι, αυτό. Εμπειρία ζωή, αλλά το πιάτο που θα έχει πάνω φαγητά μπορεί να λείπουν μερικά μέχρι να τα φέρουν. Να τρώνε στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Η Σακύρα δωρεάν στην αυλή έδωσε 2 εκατομμύρια, πλημμύρισαν την παραλία Κόπα Καμπάνα. Και θα έγινε το μάλε βράσε, 2 εκατομμύρια, θα έγινε χαμός. Λόξιγκα θα έχει τη χαρά με αυτά που λέει ο Γερασίμου, λέει η φίλη μου η Βάσου.
1: Μόνο Βάσου.
0: Το χάζιμα πέστα, το δικό σου.
1: Μιλάμε για τρέλα.
0: Όλο σχολιάζει.
1: Ναι. Μια μισή θα φύγω, θα πάω να πάρω αυτό που πρέπει να σου πάρω και θα έρθω. Αυτά.
0: Δεν αφορά κανέναν εκπομπή.
1: Αφορά.

0: Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
15: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αρχίζει στις 7 με τον ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θέση στο βασικό σχήμα των Ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Με συνταγή λεωφόρου θα παραταχθούν οι πυραιώτες. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Δύο ώρες αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Πάλμερ Μπράουν. Θέση βασικού στον δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκφωνητής του Γιώργιο

Καρεσκάκης και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Στάθης Γαβάκης. Ο θρυλικός εκφωνητής είχε αποσυρθεί από το 2021. Στα play-off 5-8, ο Όφη υποδέχτη τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη. Εκτός για τους γηπεδούχους, οι τραυματίες Χριστογιώργος και Γκονζάλες και ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση. Σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα. Την ίδια ώρα, ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Για τα play-off της Greek Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι στον πρώτο αγώνα της σειράς στο Παλατάκι. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Στο Πόλο Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο για τον μικρό τελικό του Conference Cup. Πρώτο σπριντ στις 6.30, μετάδοση από RTL Sport. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, στις 4 Bournemouth Crystal Palace, στις 5.30 Manchester United Liverpool και στις 9 Aston Villa Tottenham. Στην 34η στροφή της La Liga, στις 3 Celta Elche, στις 5 και 4 Getafe Rayo Vallecano, στις 7.30 Betis Oviedo και στις 10 Espanyol Real Madrid. Για την 32η στροφή της Bundesliga, στις 4.30 Sankt Pauli Mainz, στις 6.30 Gladbach Borussia Dortmund και στις 8.30 Freiburg Wolfsburg. Στην 35η αγωνιστική της Serie A, στις 1.30 Bologna Cagliari, στις 4 Sassuolo Milan, στις 7 Juventus Verona και στις 10 παρατέταρτο Inter Parma. Και στην 32η αγωνιστική της Ligue 1, στις 4 Lille Havre, στις 6 και 4 Auxerre Angers, Paris FC Brest και Στρασβούργο Toulouse και στις 10 παρατέταρτο Lyon Rennes. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interbet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γεράσιμου.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία. Όχι σοκολατίνες βρε Χάτζημαν, έλα 2 ώρα στο σπίτι και θα σου πω, δεν χρειάζεται να μαθαίνει όλο ο Γεράσιμου. Πρώτο αυτό που κάνει η Βάσου τώρα είναι λάθος. Παίρνω το μέλος, τώρα δεν γίνεται να πας σπίτι, να μπεις μέσα στη ζέστα και να σου πει ξαναβγες να πάω να μου φέρεις. Στείλτε ένα μήνυμα, να σου φέρει τι να σου φέρει. Ας το μάθουμε.
4: Όχι, όχι.
3: Να πας σπίτι
4: κάτι
3: τώρα.
4: Κάτι υποψιάζομαι, αλλά μου φαίνεται δύσκολο.
3: Να πας τώρα σπίτι. Ναι. Να μπεις μέσα μέσα στη στασία και μετά να σου πει ξαναβγες. Τώρα είναι ταλαιπωρία τώρα, σου κάνει μπούλινγκ.
4: Άμα είμαστε πίσω 7 η ώρα, πάμε.
3: Αν πάτε μαζί.
4: Ναι. Άμα είμαστε πίσω 7 η ώρα, πάμε.
3: Λιφάδα.
4: Θα δούμε που θα πάμε. 7 η ώρα να είμαστε πίσω, είμαστε μέσα.
3: Εσύ είστε εδώ. Έπιασε δύο Βασιλάκης. Τον είδες. Βιγιαρεάλ, Πόρτο, Κόμο, Λεβερκούζεν. Πήρε τα λεφτάκια ο Μπίλαρος. Φορτωμένος θα έρθει μεθαύριο.
4: Για χαρά.
3: Για χαρά. Τα τάκνη τα έπιασα. Έχασα τις αποκρούσεις του τερματοφύλακα. Έπαιξε τερματοφύλακα αποκρούσεις.
4: Όλο και χειροτερεύει
3: κανένας. Όλο και χειροτερεύει, Βασίλη. Χειροτερεύει το πράγμα.
4: Ναι,
3: ο Βασίλη.
4: Ναι, όσο πάει και.
3: Αποκρούστε με το φυλάκα. Μπιλάκο, πες μου τι έγιναν οι κάρτες μέλους του σταθμού. Παιδιά, δεν ξέρω, θα μιλήσω, θα σας πω.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.
1: Και τα διέχασα, Μπίλης.
0: Το είδα, τα αποκρούσε να έχασε.
1: Και άλλο.
0: Και έχασε και άλλο. Που η Σπέτσια με 10 παίχτες σοφάρισε.
1: Τελευταία σπέχνει το 3-0-5. Ναι, και τον πέτα ξέρουν ποιο, το 1-25 παιδιά.
0: Πάντοβα.
1: Εντάξει. Και Πάντοβα, βρε.
0: Έπιασε λέω την Πάντοβα, 3-0-5.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει. Και εμείς πιάσαμε μπήλη το 4-90 παιχνίδι και χάσαμε το 2-20.
0: Περιπέτεια για τον αέρα για τον ιδιοκτήτη της Χάπολ Τελ Αβίβ, ο Φερ Γιαννάη, καθώς το ιδιωτικό του τζέτ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βαρκελόνη έπειτα από επίθεση μήνους πουλιών.
1: Είναι το χειρότερο, έτσι.
0: Τα πουλιά. Ναι, μπουν μέσα στα. Στα
1: τουρμπίνες, γεια σας.
0: Τι γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και άλλες τουρμπίνες,
1: ναι. Ναι, αλλά για δες.
0: Τι να δω.
1: Αναγκαστική προσγείωση λέει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάει έτσι.
0: Είσαι και πιλότος.
1: Όχι, πιλότος δεν είμαι.
0: Τι είσαι.
1: Πελάτης.
0: Πιλοτάρης.
1: Στο αεροπλάνο.
0: Στο αεροδρόμιο. Θα χάσει κι άλλο τη Βενέτσια μετά.
1: Αυτό βλέπει, ναι.
0: Το ίδιο μου στέλνει
1: Βασιλέκης. Το ίδιο, το ίδιο είναι.
0: Από τα ραχίδα στέλνει δυο τρεις φορές. Plastic truth, souls are cheap. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.
1: Μπίλα ρε, πες μας πόσα άτομα. Γράψε μου τα, να έχουμε μια εικόνα.
0: Ομελέτα με αυγά γαλοπούλας, λέει ο φίλος.
1: Αυγά γαλοπούλας.
0: Ναι, ομελέτα με αυγά γαλοπούλας.
1: Πω, την πείτε παιδιά.
0: Έχεις φάει.
1: Περιορέξω, όχι.
0: Όχι. Μιλάω να βλέπω και τα δύο παιχνίδια σήμερα Χ. Την άλλη εβδομάδα Χ. Την παραπάνω εβδομάδα Χ. Και την τελευταία αγωνιστική Χ. Τα βλέπει όλα ο φίλος. Τέσσερις αγωνιστικές όλα Χ. Το ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός. Τα βλέπει όλα Χ. Και η διαφορά θα μείνει εκεί που είναι. Δεν αλλάξει τίποτα. Ένα βαθμό απ' όλο ο καθένας.
1: Παίξα. Εντάξει.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Καλώς τον Γιώργο.
1: Στο Γιώργο.
0: Γιώργο, πριν μιλήσεις, ο Χάσμα πες τα δικά σου.
1: Τι είπα.
0: Εσύ πες.
2: Δεν είπα να πει ο Χάσμα, σήμερα μιλάει ο Γιώργος.
0: Α, γιατί άλλη σήμερα μιλάει για άλλος.
2: Θα χάσεις τη λεωφόρο και θα κερδίσεις Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, πρώτον...
2: Και το βράδυ θα έχεις κλάμα.
0: Πρώτον συγχαρητήρια.
2: Κάνεις το θέμα εύκολο, λοιπόν θα χάσεις τη λεωφόρο, ναι. Και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Είσαι, λοιπόν,
2: εγώ το κατσίκι στο σήμερα θα
0: λοιπόν, λέω, άλλο, περίμενε. Συγχαρητήρια για την πρόληψή σου, γιατί η Φούλαμ δεν χάνει ποτέ από την Arsenal, 3-0 στο ημίχρονο. Συγχαρητήρια, το πέτυχες, έπιασε τη Φούλαμ στο στόμα σου, την αίσθησα αδιάβαστη. 3-0 στο ημίχρονο.
2: Συγχαρητήρια το ότι η Arsenal θα πάρει πρωτάθλημα για σένα.
0: Θα το δούμε. Περίμενε. Περίμενε, ακόμα δεν τελειώσει. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Πόσες έχουμε ακόμα. Πόσες έχουμε.
0: Εμείς έχουμε τρεις αγωνιστικές.
1: Τρεις.
0: Η Τότεναμ, για να σου πω κάτι, Γιώργο, τώρα σοβαρά. Έχουν αντιπαλότητα η Άστον Βίλα με την Τότεναμ.
2: Την Άστον Βίλα υπάρχει μεγαλύτερη. Όχι, η Άστον Βίλα έχει αντιπαλότητα με τη Μάστερ Γιουνάιτεντ.
0: Άρα μπορεί να κάνει διπλό η Τότεναμ σήμερα.
1: Δεν κάνει διπλό. Άσο την έχουμε.
2: Μπορεί, κοίταξε να δεις.
0: Όχι, ρωτάω γιατί ξέρει. Από την Αγγλία ξέρω.
2: Το παιχνίδι το δύσκολο για την Arsenal, άκου τι θα σου πω. Γιατί έγινε περιπέτεια χθες με τη West Ham που έχασε. Πλέον το μπαλάκι πέφτει μεταξύ West Ham και Tottenham. Έχει λοιπόν να πάει να παίξει Arsenal μέσα στο West Ham, μέσα στο Olympic Stadium.
0: Ναι.
2: Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Μπορεί να το κερδίσει. Μπορεί. Αλλά
0: όχι, εγώ ρωτάω για την Tottenham, αν μπορεί να κάνει διπλό.
2: Εντάξει, εγώ έτσι όπως το βλέπω, 70% στο είπα την προηγούμενη φορά, η Tottenham έχει χαιρετήσει. Ναι.
0: Το έχω παίξει άσο, γι' αυτό σου λέω.
1: Γι' αυτό το έχουμε παίξει άσο και δύο.
0: Παίξει άσο, πιστεύω, εδώ στο Βίλα, δηλαδή, γιατί είναι καλύτερη ομάδα, γι' αυτό σε ρώτησα αν έχει.
2: Γιατί το Χ δεν βολεύει. Γιατί άσο.
0: Ναι, παιδί μου, εντάξει, το βλέπω γιατί μου άρεσε η απόδοση.
1: Και πληρώνω και πιο ακριβά το χ.
0: Μου έδωσε άσο η απόδοση 2-20 και λέω τώρα αν δεν έχουν αντιπαλό.
2: Ναι, μπορεί να κερδίσει, αλλά να σου πω κάτι. Ποια τότε να τώρα, δεν βλέπετε δεν πέσει.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα αν έχουν αντιπαλότητα και η Άστον Βίλα θέλει να τη ρίξει, ρε παιδί μου.
2: Η Άστον Βίλα, να το ξέρει, τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα σε όλη την Αγγλία την έχει με τη Manchester United. Ούτε να την
0: βλέπει.
2: Έχουν τρομακτικό πρόβλημα.
0: Και του χρόνου θα βλέπει Ipswich Coventry, ανεβήκανε.
2: Κόβεντρι είχε ανέβει η Τένο, τώρα ανέβηκε και η Ipswich.
0: Και περιμένουμε άλλη μία.
2: Αυτή είναι ασανσέρ τώρα, έτσι. Για την Tottenham, έτσι και κάνει το λάθος και πέσει, που για μένα σου είπα πολύ δύσκολο να γλιτώσει. Αλλά αν πέσει, είναι μεγάλο, παιδιά, πολύ μεγάλο. Δεν μπορείτε να καταλήξετε, αλλά παίζει τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Μεγάλο όνομα στην Αγγλία, τι λες τώρα.
2: Δεν είναι, τότε να μην είναι, είμαι εκατομμύρια φιλάδων σε όλο τον κόσμο. Με γήπεδο ενός δισεκατομμυρίου. Ένα δισεκατομμύριο κατέβει.
0: Ναι, είναι μεγάλη υπόθεση. Να πέσει τότε να.
2: Ένα δις, ακούσατε το νούμερο, όχι 100 εκατομμύρια.
0: Ναι, ένα δις.
1: Γηπεδάρα.
2: Μιλάμε, εντάξει, για πέρα προσωπικά που πήγα και το είδα. Όταν το φτιάξε, γιατί το έκανα και δύο χρόνια το φτιάξουν και είχαν κλείσει και όλο το τότε, και όταν πέρναγε εκεί, ήταν χάμος. Λοιπόν, δεν είναι κάτι το. Δηλαδή για μένα το Emirates είναι καλύτερο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι.
2: Προσωπικά.
0: Ναι.
2: Σαν γήπεδο μιλάμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει, βέβαια έχουμε και να δει.
0: Για πες τώρα, να πάμε στα δικά μας. Λάρισα ήταν. Ήτανε φάουλ, η πέναλτι υπήρχε. Ήτανε φάουλ νωρίτερα, πώς το είδες.
2: Τώρα πλάκα κάνεις τώρα. Αν το δίνε κατά του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, θα μιλάγες ή όχι.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν λέω γι' αυτό. Λέω, πέναλτι υπήρχε. Πήγε στο χέρι. Ήταν. Αυτό λέω, ρε φίλε, και εμένα μου φάνηκε ότι ήταν φάουλ. Ήταν φάουλ.
2: Έλα ρε παιδιά τώρα. Έχουν βάλει στο στόχο να τελειώσουν τη Λάρισα. Αυτοί που τρέχουν την ΕΠΟ, ξέρετε τι την τρέχουνε. Θέλανε να σώσουν το δικό του παρακλάδι. Έτσι. Για να λέμε σοβαρά πράγματα.
0: Ναι, εγώ, γι' αυτό σου λέω εγώ είπα και. Εγώ είπα και πριν. Εγώ είπα και πριν στο Χάτζημαν. Εγώ είπα και πριν στο Χάτζημαν. Μισό. Είπα και πριν στο Χάτζημαν ότι εγώ είδα φάουλ.
2: Τι λέει, μπράβο στο Λαρίστα που φώναξε τον κύριο Φωτιά, ο οποίος ο άνθρωπος εκτέλεσε το έργο του. Καλά τα είπε για να ανακοίνωση της Άσενα. Εντάξει. Θέλουν να σώσουν τον Πανσεραϊκό.
0: Κάτσε,
2: για να καταφέρει κάποια ομάδα να είναι 4-0 στο 20, να μην περνάει δύσκολα όπως πέρασε φέτος, να μην έχει θέματα, να μην πηγαίνει σε Λάρισα να παίζει που γίνεται άλλο ένα ντέρμπι για αυτόν. Εντάξει, αυτοί που τρέχουν την ΕΠΟ και που θέλουν και καλά οι εξυγιατές να καθαρίσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τι να καθαρίσετε εσείς, ρε. Αλλά να σου πω και κάτι, Βασίλη. Σου μιλάω ειλικρινά. Θα σου μιλήσω πολύ οπαδικά τώρα. Χωρίς να με εξηγήσεις. Μαρινάκι, καλά να πάθεις, ρε. Καλά να πάθεις, ρε, που αφήνεις, ρε, τους τίποτα να διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βάζεις τα περισσότερα, θα πρέπει εσύ να το διοικείς. Πήγαινε πάρε τις ΣΕΦΣ, ρε. Πήγαινε πάρε τις ΣΕΦΣ όλες. Κάτσε να φωνάζουν όλοι τους.
0: Για πες τώρα, πάμε τώρα.
2: Ήρθαν οι αντικειμενικοί, ρε φίλε. Ήρθαν οι αντικειμενικοί, μας τρελάρουνε φέτος. Να κατοχυρώνουνε γκολ του Λεβαδιακού και την άλλη μέρα να βγαίνουν να λένε συγγνώμη, ήταν offside. Γιατί έπεσε το σύστημα ένα 24ωρο. Ούτε τις γραμμές δεν μπορείς τώρα να βάλετε. Εντάξει, δεν θέλω να μιλάω για την ομάδα μου τώρα. Αλλά η ομάδα μου, επειδή είναι ο προπονητής ο μόνιμος, να σε έπαιζε καλύτερα και να κέρδιζε. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορείς, ρε φίλε, πια ομάδα σαν τη Λάρισα, χωρίς να πέσει μπάλα, χωρίς να είναι καλύτερη τον Παρσελάκο στα τελευταία παιχνίδια, να της θέλεις το δικαίωμα του ονείρου, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό είπα και εγώ στην αρχή, ότι ήταν για μένα φάουλ. Εντάξει, δεν πειράζει. Για λέγε τώρα, στο δικό σου τι βλέπεις εκεί, πάω ο Ολυμπιακός.
2: Κοίταξε, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σε αυτά τα παιχνίδια θα καθαρίζει. Τελείως, θα το πάρει το παιχνίδι.
0: Εγώ είπα διπλό, γιατί δεν ξέρω τι αντίδραση μπορεί να βγάλει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει αντίδραση.
2: Ο Ολυμπιακός θα το πάρει το παιχνίδι. Θα το πάρει.
0: Δεν πιστεύω κι εγώ.
2: Θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο.
1: Συγγνώμη.
2: Εγώ άκουσα με φίλε τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπα. Ένα πράγμα που φοβάμαι στο Μεντιλίμπα. Που βλέπω ότι δεν το κάνει. Όταν ο Μεντιλίμπα διαβάζει τα παιχνίδια, δεν τον φοβάμαι σε κανένα παιχνίδι. Σε κανένα. Εγώ φοβάμαι ότι κάποια παιχνίδια φέτος ο Μεντιλίμπα τα πέρασε επιπόλαια, έδινε να τα διαβάσουν κάτι μυρωδιάδες που είχε από πίσω του. Δεν ήταν αυτός που έπαιρνε. Στην Ευρώπη που τα διάβαζε αυτός, ακόμα αυτό τα ανέχαζε, ο Ολυμπιακός.
0: Ήταν καλός, ναι.
2: Έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το χτυπήσει. Έχει το υλικό Ολυμπιακό.
0: Εγώ σου λέω και πάλι, εγώ βλέπω διπλό. Απλά είχα την ένσταση με το χάσμα, μιλάγαμε πριν, δεν με άκουσε, δεν πειράζει. Ότι δεν ξέρω ο ΠΑΟΚ αν μπορεί να βγάλει αντίδραση.
2: Δηλαδή και αν μπορεί να βγάλει Ολυμπιακό, δεν έχει του παίκτε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω αν μπορεί να βγάλει αντίδραση και να μπορεί να δυσκολέψει τον Ολυμπιακό.
2: Ο ΠΑΟΚ, οι ΠΑΟΞίδε και ο ΠΑΟΚ. Πεθαμένοι να πηγαίνουν σπίτι στην νική, αυτοί ζουν για ένα παιχνίδι το χρόνο.
1: Ακριβώς.
2: Ακριβώς. Αυτό το ξέρεις, αφού είσαι παλιός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το θέμα είναι, δεν είναι τι ζουν, το θέμα είναι αν μπορούνε. Γιατί αν δεν μπορούνε, τι να το κάνουν να ζουν.
1: Μπορούνε, δεν μπορούνε. Εγώ βλέπω διπλό σήμερα, Γιώργο, στην Τούμπα.
2: Πρόσεξε με, εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει και θα καθαρίσει και εύκολα το παιχνίδι.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω και βλέπω όμως και διπλό στην ΑΕΚ.
2: Εντάξει, μπορεί να γίνει.
0: Χεράκι.
1: Αυτό βλέπω.
0: Χεράκι.
1: Να
0: σου πω. Και μένει ο ΠΑΟΚ.
2: Να καθαρίσει τη δεύτερη φορά.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μένει ο ΠΑΟΚ εκτός τελείως.
1: Και μετά σβήνει, πάει σβηστό.
2: Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να χάσουμε ένα πρωτάθλημα.
0: Όχι, ρε φίλε, αν κερδίσει όμως. Αν κερδίσει
2: και τα μετράσει πόσα χρόνια θέλουν οι υπόλοιποι για να φτάσουν αυτά που έχουμε εμείς.
0: Ναι, αν κερδίσει όμω. Αυτό όμω δεν είναι. Είναι κάτι το οποίο είναι λόγια του αέρα, γιατί άμα θε, μην κατεβαίνει να παίξει. Αν θε τα αθλήματα.
1: Αφού του κάνει και δεύτερη θέση, σου λέει.
0: Ναι, ρε, άλλο λέω. Μου λέει, έχουμε τόσα πολλά. Μην κατεβαίνετε να παίξετε.
2: Αφού
0: σα απαντάω.
2: Λοιπόν, λέω ότι εγώ έχω βγει και έχω πει στον αέρα ότι για να διορθώσω το πρωταθλή τον Ολυμπιακό έπρεπε να το πάρει από 5 και πάνω. Εγώ. Ο Γιώργος.
0: Ναι, αυτό σου λέω εγώ. Όταν όμως λέτε ότι δεν θέλουμε να πάρουμε πρωταθλήματα, έχουμε 47 και μαγκιά σας. Λέω, άλλο λέω. Όταν λέτε ότι έχουμε 49 και μαγκιά σας, μην λέτε ότι δεν θέλουμε άλλα. Μην κατεβαίνετε να παίξετε αν θέλετε άλλα.
2: Όχι, δεν καταλάβες τι σου πάρε. Δεν είπα ότι δεν το θέλουμε να το πάρουμε στο τελικό. Και θα είναι και το πιο μάγικο από όλα στην ιστορία του.
1: Αλλά άμα δεν γίνει, του κάνει και δεύτερη θέση. Αυτό σου λέει.
2: Λέω ότι και να το χάσει ο Ολυμπιακός, δεν καταστρέφεται αν βγει δεύτερος.
1: Ακριβώς.
2: Ο Ολυμπιακός καταστρέφεται αν δεν πέσει στο τσάκι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό ναι, κατάλαβα τι λέω. Αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω μετά, θα μου πει ένα Ολυμπιακό ότι αν δεν πάρω πρωτάθλημα η χρονιά είναι πετυχημένη που βγήκα δεύτερο. Μην τρελαθούμε.
2: Δεν υπάρχει σουμπαγό.
0: Δεν λέω για σένα μόνο. Δεν λέω για σένα μόνο.
2: Ναι,
0: ρε παιδί μου, μια κουβέντα γενική κάνουμε.
1: Αν δεν έβγαινε τσάπιο λέει και δεύτερη θέση, ο δεύτερο δεν είναι τίποτα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτό λέμε.
0: Αυτό ναι, εντάξει. Από το λότε, αλλά καλή και Παναγιώτα να που λένε και στο χωριό μου.
1: Συμφωνούμε.
2: Δεν είναι ο στόχο το προτάσμα και θα σου πω και κάτι. Και να το πάρει ο Ολυμπιακό, εγώ το λέω στον αέρα, το έχω πει και σε άλλο σταθμό, το έχω πει στον Κολοκοτρόνη και έμεινε κόκαλο. Εγώ ο Γιώργος, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν θα το πάρει με 5 βαθμούς, όταν πέρυσι φίλε το πήρε με 16, άκου τη λογική μου. Μπορεί να είναι παράλογος, αλλά εγώ έχω μάθει να δουλεύω σε επιχειρηματικά στάνταρ διαφορετικά. Όταν μια επιχείρηση πέρυσι έχει πετύχει ένα στόχο, το συν 16 διαφορά. Δεν πάει φέτος να πει, θα πάω να πετύχω το μείον 14.
1: Ναι, είναι αποτυχία.
2: Πρέπει να παραμείνεις το ίδιο, να ανέβεις και αν χάσεις κάτι να χάσεις το μικρότερο. Επειδή ανέβηκαν οι άλλες επιχειρήσεις. Γιατί επιχειρήσεις είναι και οι
0: άλλες.
2: Δεν μπορείς λοιπόν τη διαφορά των 16 Μαρινάκη, στην καλή σαν οι άλλοι 3 και έχει φτάσει τώρα να είσαι μείον 5 και αν το πάρεις θα το πάρεις με ένα βαθμό στην ισοβαθμία που ουσιαστικά το έχεις χάσει. Και... το αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
1: Και το χειμώνα δεν έκανες τίποτα.
2: Ναι. Και το χειμώνα δεν έκανες τίποτα. Να σου πω και κάτι. Δεν ξέρω και κατά πόσο, γιατί αυτό πρόσεξε το σουλοκράτατο και κατά πόσο είχε τα περιθώρια λέω με τη Λίμπαρ να κάνει. Δηλαδή πάνω με τη Λίμπαρ ήταν αιτικός στο να φέρει και 3 παίκτες.
1: Πρόσεξε
2: τι λέω.
1: Κάνε το ξέρεις.
2: Γιατί με τη Λίμπαρ έχει και, ένα άλλο, και μια άλλη αρρωστιά. Τόσους θέλω, τέλος.
0: Δηλαδή, να δουλεύει με συγκεκριμένους παίκτες.
2: Ο Μαρινάκης που ξεκινάει τον καρδία σε κάθε παιχνίδι.
0: Δεν άκουσα.
2: Ο Μαρινάκης που ξεκινάει τον καρδία σε κάθε
0: παιχνίδι. Όχι, βέβαια.
1: Αυτό είναι τέλος.
2: Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί πρέπει κάθε Κυριακή να λείπει ο Μπρούνο και ο Κλέρ ή ο άλλος και να μην λείψει αφού θα ξεκινήσει τον καρδία ο Σιπιώνη. Δεν καλύπτει στη θέση.
0: Ναι, δεν ξέρω τι παίζουν με τους κοινοτικούς.
1: Μένουν πάντα δύο έξω.
0: Μένουν δύο πάντα έξω, είναι βάση.
2: Ο Σιπιώνης δεν είναι μη κοινοτικός.
0: Δεν το ξέρω.
1: Είναι.
2: Είναι. Τι λέτε φίλε, Αργεντίνος
1: δεν είναι, κοινοτικός είναι.
0: Άμα έχει διαβατήριο ευρωπαϊκό, δεν ξέρω. Αυτό
1: πρέπει να έχει ιταλικό νομίζω.
0: Αυτό λέω, δεν ξέρω.
2: Δηλαδή οι άλλοι πέντε ποιοι είναι ρε φίλε μη κοινοτικοί, είναι ο Ταρέμι ο ένας.
0: Ναι, δεν ξέρω λέει, τι διαβατήρια μπορούν να έχουν.
2: Είναι ο Ταρέμι, είναι ο Ροντινέι δύο.
0: Ναι.
2: Πέστε μου τους άλλους τρεις ποιοι είναι.
1: Ελκαμπή δεν είναι.
2: Ο Ελκαμπή τρεις. Πάμε, άλλο. Δεν
1: μου έρχεται τώρα. Ορτέκα, περίμενε.
2: Ορτέκα τον είπαμε. Δεν τον βγάζει έξω. Μιλάμε από τους πέντε.
0: Οι δύο πήρε η Βραζιλιάνη, ένας μένει απ' έξω.
2: Ναι,
0: άλλος ένας. Ποιος άλλος μπορεί να είναι. Δεν ξέρω.
2: Ποιος είναι ο πέντε.
0: Δεν ξέρω.
1: Το εξτρέμ το μπροστά, ρε παιδί. Πώς το λέμε.
0: Ο Μαρτίνς.
2: Όχι ο Μαρτίνς. 7 είναι οι κοινοτικοί. 7. Εγώ από τους πέντε. Τους δύο τους έβγαλα έξω. Μπρούνο και το ένα εξτρέμ το βγάζω έξω, τον Κλέιτον.
1: Ναι.
2: Μπράβο. Πάλι άλλοι πέντε. Λοιπόν, είναι Ελκαπή, τα Ρέμι, Ροντινέι, τρεις. Πέστε μου, οι άλλοι δύο ποιοι είναι.
1: Ο Έσε δεν είναι.
2: Ο Έσε τέσσερις.
1: Ποιος είναι ο άλλος, ρε παιδί μου.
2: Ποιοι είναι οι πέντε.
0: Τι είναι,
1: άλλος ένας. Ποιος είναι τώρα. Ο Σιπιώνη.
2: Αυτό θέλω, δεν θυμάμαι κι εγώ.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ ποιοι είναι.
1: Μήπως είναι ο Σιπιώνη. Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν μπορώ να σου πω τώρα κι εγώ.
2: Ο οποίος, πρόσεξε, είναι άλλοι πέντε. Ο οποίος, ο πέντος δεν μπορεί να βγει από την δεκάδα. Ή έστω αν θες από την δεκαεξάδα.
1: Ο Ντάβιντ Λουίς.
2: Ρε φίλε, θα μας τρελάνε.
0: Τους βάλαμε αυτούς.
1: Τους βάλαμε. Όπα, εντάξει, sorry, sorry.
0: Τους βάλαμε. Τους
2: αναμετρήσουμε πάλι.
1: Όχι, εντάξει. Πάω πάσο.
2: Αυτοί οι δύο Βραζιλιάνοι που πήρε τώρα είναι δύο.
1: Ναι,
0: μαζί πει ένας.
2: Ο Μπρούνο τέσσερις.
0: Μαζί πει ένας.
2: Ελκαπή τα Ρέμι έξι και Ροντινέι 7.
1: Ναι, ο Έσε.
2: Έσε 8, έτσι όπως το λες εσύ.
1: Και ποιος είναι γάμος.
2: Πέστε μου.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ, κόλλησα. Δεν είναι ο Βραζιλιάνος ο αμυντικός, ο Μάσα.
0: Το στόπερ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Ο Μάσα τι δουλειά και πες στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Τι λες τώρα.
0: Έχει φύγει, έχει φύγει το στόπερ από τις ειδικά σου, είχατε πάρει.
2: Βέβαια, είναι στη
1: Ιωάννη. Γράψε λάθος και εγώ. Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων θέλω να πω ότι εχθές υπάρχει μια σφαγή παιδιά στη Λάρισα. Και το θέμα αυτό θα πρέπει οι φιλαθλητές των μεγάλων ομάδων, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, πρέπει να σηκωθεί στον αέρα. Θα μου πεις, γιατί ρε Γιώργο, σε πονάει η Λάρισα, ρε Σέσο, δεν με νοιάζει, με πονάει η Λάρισα, ρε. Αφήστε ρε στις μικρές ομάδες, θα έχουν και αυτές όνειρα.
1: Με κόσμο.
2: Με κόσμο. Ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει, η Λάρισα τώρα γιατί να αδικείται μια ομάδα. Εγώ με τις λογικές ότι όπως λένε κάποιοι με κόσμο, γιατί και κάποιοι μου λένε γιατί να παίζει και η φυσιά αλφαεθνική. Γιατί πήγε κανένα διπλώμα στο Πανατολικό.
1: Και πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και εκεί πελούχος άμα θες.
0: Άλλο λέω. Αυτό όμως κάποιοι λένε γιατί να μένει και η φυσιά, ας πούμε, που δεν έχει κόσμο, δεν έχει γήπεδο. Γιατί να μείνει. Γιατί Γιώργο μου και η φυσιά. Είναι μια ομάδα που μέσα στο γήπεδο πήρε αποτέλεσμα. Γιατί να μην κατηγορία, επειδή δεν έχει κόσμο. Έτσι και με τη Λάρισα. Δεν πρέπει να αδικείται μια ομάδα. Δεν κατάλαβα.
2: Είναι σαν αυτούς που λένε τώρα, ας πούμε, χτες, γιατί πήγε στον τελικό, στα ημιτελικά ο Απόλλωνας στον Πόλο και ο Πανιόνιος.
0: Ναι, ναι.
2: Αφού δεν έχει κόσμο. Όπου είναι καλύτερη.
0: Αυτό λέει.
1: Αξίζαν και πήγαν. Για κάτσα να δούμε τι λέει ο Μίτσος
0: Στρατάκης.
2: Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το αφεντικό αυτή τη στιγμή για μένα λέει και το λέω δημόσια. Μαρινάκη, ακούς. Καλό, welcome. Nice to meet you, Μαρινάκη.
0: Λοιπόν,
2: να πάρε τις ETS.
0: Κύριε...
2: Γιατί αφού βάζεις τα περισσότερα, άκου τη λογική μου. Αφού βάζεις και τα περισσότερα, θα πρέπει να γουλαντράνεις και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι δύση αδύνατο. Να αφήνεις να γουλαντράνεις το ελληνικό ποδόσφαιρο, ομάδα που δεν βάζεις τα περισσότερα, είναι τρίτη τέταρτη στο μπάτζετ και να κρατάει ομάδες σαν τον Παρσεραϊκό. Πρόσεξε, καλή ομάδα ο Παρσεραϊκός.
0: Καλή ομάδα, ρε Γιώργο, έγινε τώρα με Ρεάν Μαδρίτη στα τελευταία 6 παιχνίδια. Γιατί καλή ομάδα, ήταν 11 βαθμούς πίσω ξαφνικά. Τώρα έγινε καλή ομάδα. Εντάξει, μην τρελαθούμε, ξέρουμε τι γίνεται στην Ελλάδα.
2: Δεν παίζει καλά, ρε φίλε.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα ξέρουμε τι γίνεται τώρα. Όπως ξαφνικά είναι 10 βαθμούς πίσω και καλύπτει 10 βαθμούς και είναι 3 μπροστά σε 6 παιχνίδια.
2: Δηλαδή. Αν τα βλέπουν όλοι.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε, άκου τώρα. Ορτέγκα, Μπρούνο, Ταρέμι, Ελκαμπή, Ροντινέι, Λουίζ Έσε και ο Γιαζίτζη.
2: Α, το Γιαζίτζι ξεχνάμε. Μπράβο. Ο Γιαζίτζι είναι Τούρκος, ρε. Τι λες τώρα.
0: Περίμενε. SLKB, οι δύο Βραζιλιάνοι.
1: Τέσσερις.
0: Δύο αριστερά μπακ.
1: Έξι.
0: Μισό λεπτό. Έξι.
1: Ροντινέι, Ταρέμι, Σιπιόνι. Ναι, άρα είναι και Σιπιόνι.
0: Ροντινέι, Ταρέμι και Σιπιόνι. Αυτή είναι.
1: Αυτή είναι.
0: Μου στείλανε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Μ' ακούς.
2: Ναι.
0: Γιώργο, μ' ακούς τώρα. Τι να σε κάνω, παίξεις μια μπακατέλα τηλέφωνο.
1: Ακούει.
0: Έχουμε τη φωνή μας πάλι. Α, δεν πειράζει. Τα Γιώργο το άκουσες, θα ξαναλέω. SLKB, δύο Βραζιλιάνοι, δύο αριστερά μπακ, Ροντινέι, Ταρέμι, Σιπιόνι.
1: Αυτή είναι.
0: Δεν μας άκουσε το τηλέφωνο, γιατί και το τηλέφωνο το είναι, πώς το λένε, το κάρφος και το τηλέφωνο του, ο Γιώργος. Γεια σου, Γιωργάρα μου.
1: Φτάνει και νοδική, ναι.
0: Μπήκε σε κανένα σπήλαιο μέσα, σε κανένα σπηλιά. Κάπου. Κάνα τούνελ εκεί στη Νέα Υόρκη, Γιωργάρας.
1: Εδώ ο Βαρώνης δημοσιογραφίας μας.
0: Ποιος?
1: Βαρώνης ένας είναι.
0: Ποιος είναι ο Βαρώνης?
1: Στρατάκης Δημήτρης. 7 μήκη νοτική και έτσι μπουμπουνάει. Για πάμε.
0: Και μία κοκκινιστό με πατάτες. Κύριε Στρατάκη. Πάμε καλημέρα, μπαμπά, μέχρι διάλειμμα, μέχρι μία μισή. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα, δεν πειράζει. Πάμε στο τραγουδάκι μας διάλειμμα και μετά επαναρχόμαστε. Θα φύγεις τώρα εσύ? Όχι, 2 ώρα επί Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γιατί αφού πει 2 Βάσο.
1: 2 να είμαι εκεί.
0: Καλό μεσημέρι. Θα φύγεις.
1: Πάμε, μήπως και.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
11: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
12: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
13: Planisabv.gr.
14: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
15: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
16: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervetten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervetten Sports.
18: Η ώρα είναι 1:30.

Μάγκες η Άρσεναλ είναι η μοναδική ομάδα στην Αγγλία που αφού ανέβηκε στην Premier League δεν έπεσε ποτέ, λέει ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Ο Ολυμπιακός μπιλάρα από Παλαιό Φάλιρο. Βλέπω και τους δύο σήμερα να περνούν και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και να συνεχίσουν έτσι και να μείνει ο ΠΑΟΚ εκτός διεκδίκησης δεύτερης θέσης, λέει ο φίλος. Να πάνε χεράκι χεράκι λοιπόν μέχρι την επόμενη αγωνιστική. Ο φίλος ο Νίκος πέστειλε μήνυμα από την Πεντέλη. Μπελάρα παγωμένη η Πεντέλη και ο Νόνερο. Λέει εγώ βλέπω ημίχρονα Χ και τελικά διπλό. Τα δύο μάτς τα ντέρμπι, δηλαδή ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Χ ημίχρονο διπλό τελικό και ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΑΕΚ Χ ημίχρονο διπλό τελικό, παίρνει και μεγαλύτερη απόδοση.

0: Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με Γιώργο Χελάκη, τον coach, να μας πει τη γνώμη για τα παιχνίδια που είδαμε χθες και τι προβλέπει για τα σημερινά μάτς, τα δύο που είναι πολύ σημαντικά και τα δύο που είναι τελείως αδιάφορα. Coach, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Τι κάνεις,
0: καλά? Καλά, καλά, φίλε. Λοιπόν, ξεκινήσουμε γρήγορα από τις Σέρες. Για μένα υπάρχει φάουλ, φίλε.
1: Κοίταξε, κατά τη γνώμη μου, καλώς παραπονιέται η Λάρισα. Αν αυτό θέλεις να πεις.
0: Ναι, πέναλτι υπάρχει. Υπάρχει χέρι. Αλλά πριν το πέναλτι υπάρχει
1: χέρι,
0: για μένα
1: χέρι,
0: στον Ηλιάδη πεντακάθαρο.
1: Στον Ηλιάδη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Και, δεν μπορώ και, να και είμαι κατηγορηματικός. Ξέρω ότι αυτές οι φάσεις είναι
0: δύσκολες.
1: Αλλά νομίζω ότι εδώ έπρεπε να υπάρχει διαφορετική απόφαση.
0: Και από τις λίγες φορές που, και από τις λίγες φορές, Γιώργο, που πάει στο ΒΑΡ και δεν αλλάζει την απόφασή του.
1: Ναι, ναι. Συνήθως όταν το φωνάζει
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο άνθρωπος στο ΒΑΡ την αλλάζει την απόφαση. Γι' αυτό τον φωνάζει.
0: Και τώρα...
1: Σωστό. Φυσικά μακριά από μένα κάθε αυτή για πρόθεση και τα λοιπά. Ναι. Έτσι το είδε, έτσι το στήριξε. Και... κατά τη γνώμη μου λανθασμένα.
0: Και τώρα...
1: και αυτή η ισοπαλία αφήνει πάλι τη Λάρισα με κάποιες ελπίδες και περιπλέκει την κατάσταση, γιατί το Αστέρας νίκησε τον Ατρόμητο.
0: Ναι, τότε εύκολα.
1: Με την επιβλητική τεσσάρα.
0: Και
1: γίνεται έτσι, και ένα συμπούρμπουλο γίνεται εκεί πέρα.
0: Και η Κηφισιά πέρασε από το Αγρίνιο και το Αγρίνιο μπαίνει σε περιπέτειες. Δεν είναι τελειώσει τώρα με 31 βαθμούς στο Αγρίνιο.
1: Και το Αγρίνιο μπαίνει σε περιπέτειες. Εντάξει, δεν είναι το πιο πιθανό.
0: Όχι, ναι.
1: Αλλά κάπως αλλιώς θα έχει υπολογίσει ο Αναστασίου και κάπως αλλιώς του είπανε. Η Κηφισιά αποδεικνύεται ότι είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Και θέλω να σταθούμε λίγο στην Κηφισιά, Βασίλη, για να πω ότι έχασε τους δύο καλύτερους.
0: Βέβαια.
1: Τον Παντελίδη και τον Τετέι. Δεν τους αναπλήρωσε και παρόλα αυτά δεν είχε βεβαίως την πορεία που είχε μέχρι τότε.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Έμεινε ζωντανή.
0: Σωστό. Αυτό
1: οφείλει κανείς να τους αναγνώρισει. Και οφείλει και κάτι άλλο, Βασίλη, να σκέφτεται, το οφείλει εντός εισαγωγικών, ότι μια ομάδα με 300 οπαδούς παραμένει στην κατηγορία και μια ομάδα με χιλιάδες, πολλές χιλιάδες οπαδούς είναι αυτή τη στιγμή, στη Λάρισα αναφέρομαι, πρώτο φαβορί για να πέσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να αποδειχθεί, Βασίλη, ότι δεν φτάνει μόνο ο κόσμος.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να υπάρχει και διοίκηση με σωστές επιλογές.
0: Σωστό.
1: Και εδώ
0: σωστό.
1: Που τα λέμε, ο κύριος Νταβέλης αποδεικνύεται των πραγμάτων ότι δεν έκανε τις πιο σωστές.
0: Σωστές επιλογές, σωστό. Τώρα, Γιώργο, και την Κυριακή, το άλλο Σάββατο, να πούμε σωστά, έχουμε το μεγάλο μάτς ΑΕΛ Τρίπολη.
1: Βέβαια, βέβαια. Εδώ μιλάμε για μάτς. Όποιος χάσει, όποιος νικήσει, δεν σωνέται, όποιος χάσει ποδάρι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Έτσι ακριβώς.
1: Και πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΛ σε αυτό το παιχνίδι. Η οποία ΑΕΛ, δεν μπορώ να καταλάβω, θα να πήρε προπονητή τον, πώς το λένε αυτόν Ιταλό,
0: τον Σέστο, ναι.
1: Ο οποίος είχε ρίξει την προηγούμενη φορά.
0: Και τώρα δεν πάει καλά.
1: Μα δεν πάει καλά. Ένα προπονητή που σε έριξε την προηγούμενη φορά, τον παίρνει τώρα για να σε σώσει.
0: Αυτό που έλεγες πριν, ο κ. Νταβέλης έκανε λάθος επιλογές και συνεχίζει να κάνει.
1: Ειλικρινά, Βασίλη, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι, γιατί υπάρχουν παίχτες στην Λάρισα πάρα πολύ καλή και θέλω έτσι να αναφερθώ και στον Αθανάσο Φτωχά που είναι εξαιρετικός παίχτης και στον Σαγκάλ μπροστά το 32χρονο που είναι εξαιρετικός παίχτης. Αυτοί είναι παίχτες πολύ καλοί. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα καταφέρνει η Λάρισα με τέτοιο υλικό να τα μουσκεύει. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι, ναι. Εκεί που λέγαμε ότι η Λάρισα είχε πάρει τα
1: ναι,
0: πάνω της.
1: Ναι, πήγαινε καλά ναι, με τον Παντελίδη, μετά άρχισαν νίτες, έφυγε ο Παντελίδης. Δικαιολογημένα, δικαιολόγητα.
0: Και συνεχίζει το ίδιο πράγμα.
1: Δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Πάντως είναι το πως λες. Όποιος χάσει αυτό το παιχνίδι χάνεται, όποιος κερδίσει ελπίζει. Δεν σώνεται, ελπίζει.
0: Ναι, ο Μάνος Ταραμόπουλος μας στέλνει το πέρα ένα μήνυμα, μας καλημερίζει και μας λέει θα έπρεπε ομάδες με 300 οπαδούς θα είναι Super League. Εγώ από την παιδιά τη γνώμη μου την είπα. Αν ανεβαίνουν, γιατί να μην είναι.
1: Αν μπορούν και ανεβαίνουν,
0: αυτό
1: είναι. Ανεβαίνουν.
0: Αυτό.
1: Όμως, αν αυτό εννοεί ο Μάνος και σε αυτό συμφωνώ το παθήθηκα και νωρίτερα, ρε παιδί μου. Άρα παιδί μου, οι ομάδες που έχουν μια ιστορία και κόσμο, έτσι, ας έχουν μια καλύτερη παρουσία.
0: Αυτό.
1: Δεν επιτρέπεται τώρα η Λάρισα να ακόμα χάει, ας πούμε.
0: Ναι, δεν μπορεί να υπάρξει νόμος.
1: Αν το πάμε παρακάτω, Γιώργο, που είναι η Παναχαϊκή, που
0: ναι,
1: έχουν και
0: άλλες ομάδες. Α, δεν υπάρχει
1: από
0: κάποιο.
1: Από τη στιγμή που αγωνιστικά η Κηφισιά τα καταφέρνει,
0: ναι,
1: το πρόβλημα το είναι τον άλλον. Δεν, είναι
0: δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να λέει, άμα δεν έχει κόσμο, δεν ανεβαίνεις.
1: Όχι.
0: Γιατί αφήνεις. Αυτό δεν γίνεται να γίνει.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει. Έτσι. Όμως η παρατήρηση, ουσιαστική παρατήρηση που κάνει ο Μάνος είναι η ίδια με τη βέση που φωνώ μαζί του.
0: Βέβαια μπορεί να υπάρχει ένας νόμος να λέει ότι ομάδες χωρίς γήπεδο να μην μπορούν να ανεβαίνουν.
1: Α, τώρα μίλησες πολύ σωστά.
0: Αλλάζει τελείως.
1: Έχεις γήπεδο, παίζεις. Δεν έχεις γήπεδο, πώς θα παίξεις.
0: Ναι.
1: Να μπαίνουν τέτοιου είδους προϋποθέσεις.
0: Ναι, σωστό. Πάμε τώρα στα σημερινά, Γιώργο μου. Τα δύο μάτς σε Όφη, Άρης και το άλλο Βαλιακός Βόλος. Να είχαμε να λέγαμε.
1: Δεν έχω να πω τίποτα. Λέω Γρηγορίου, αν έχει κίνητρο Άρης να βγει πέμπτος και
0: τελικά. Okay,
1: κανένα ναι, κίνητρο δεν υπάρχει, κανένας παίκτης δεν ενδιαφέρεται. Κανένας παίκτης δεν ενδιαφέρεται.
0: Ναι. Τα άλλα δύο.
1: άλλα δύο. Σε ποια αναφέρεσαι τώρα?
0: Και στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Βγάζεις άκρη εσύ, εγώ δεν βγάζω άκρη.
1: Θεωρώ, βγάζω μια άκρη σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, όπου θεωρώ ότι υπάρχει φαβορή και το φαβορή αυτό είναι η ΑΕΚ.
0: Δεν πρέπει να βάλουμε και όμως λόγους στην κουβέντα, πρώτα, πρέπει να βάλουμε και την διακοπή μιας εβδομάδας, γιατί η ΑΕΚ ήταν full φορμαρισμένη.
1: Okay. Η διακοπή μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδες όσο ισχύει για τον Παναθηναϊκό, ισχύει και για
0: τον Παναθηναϊκό. Σε άλλους ήταν στα κάτω του όμως.
1: Ναι, εγώ λέω ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Βεβαίως είναι ντέρμπι. Βεβαίως στο ντέρμπι ακόμα και η ομάδα που είναι εντός εισαγωγικών υπερεξηγητών πεθαμένη μπορεί να τα καταφέρει. Βεβαίως μπορεί
0: συμφωνώ
1: ο Παναθηναϊκός να πάρει αυτό το παιχνίδι, αλλά άμα μου ζητάς φαβορί και αυτό μου ζητάς, λέω ότι υπάρχει φαβορί σε αυτό το παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό ξεκινάει από το διπλό και πάει παρακάτω. Τι θα γίνει,
0: θα
1: το δούμε το βράδυ.
0: Λοιπόν, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός,
1: είναι πλήρης.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Παναθηναϊκός
0: έχει κάποιες απουσίες.
1: Έχασε το Ρενάτο Σάντσες τελευταία στιγμή. Ένα παίκτη που μέσα στη λεωφόρο μπορείς να τον υπολογίζεις, θα σου φτιάξει το παιχνίδι, θα περάσει τις πάσεις σωστά. Και με προβλήματα πάει ο Παναθηναϊκός. Δίνω φαβορί την ΑΕΚ χωρίς να αποκλείω το οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει αντίδραση?
1: Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει αντίδραση. Δεν είναι μια ομάδα με κάποιους παίκτες. Με αυτή την ενδεκάδα που θα παίζει σήμερα, με εξαίρεση το Γιακουμάκι που δεν είναι, ο ΠΑΟΚ έκανε δύο μήνες φανταστικούς παίζοντας με διαφορά την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Υπάρχει ο Ζίπκοβιτς με τον Τάισον στα άκρα, υπάρχει ο Κουστατήρας από πίσω, υπάρχει ο Μεϊτέ. Θα χάσει, ναι, γιατί δεν μπορεί να βγει να δουλεύει ο ΠΑΟΚ?
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου μπορεί. Θα μιλούσα διαφορετικά αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως παίζει με τον Ολυμπιακό. Επειδή ο Ολυμπιακός νίκησε στο τέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου έκανε τρεις ευκαιρίες και έβαλε δύο γκολ, το ένα προσφορά του Γετβάη, αυτό σημαίνει ότι είναι στα καλά του Ολυμπιακός?
0: Ναι.
1: Εδώ σωστά είμαστε στον πόθα με φτωχία για να μην σου μοιάσω. Αυτό είναι και οι δύο, ας πούμε. Είναι σε κακή κατάσταση και οι δύο. Ο Ολυμπιακός απλώς πήρε ένα ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν σημαίνει ότι συνήθω. Μην φάσει να κάνει βαθμό.
0: Ναι, απλά λέω ο ΠΑΟΚ είναι και απογοητευμένος από την.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι απογοητευμένος, αλλά παίζει για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό να κίνηται.
1: Έτσι. Παίζει για τη δεύτερη θέση, προκριματικά θέση.
0: Βέβαια, βέβαια. Που δεν έχει πάει
1: έχει
0: ποτέ.
1: Έχει κίνητρο ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: έχει
0: σωστό.
1: Κίνητρο ο ΠΑΟΚ. Όπως βεβαίως έχει και ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό...
1: Επομένως εδώ είναι ένα μάτς ανάμεσα σε δύο ομάδες με σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα. Δεν μπορείς να κάνεις ένα προγνωστικό και να πεις ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός. Δεν μπορώ να σου κάνω κανένα προγνωστικό. Ούτε για τη μορφή που θα έχει το παιχνίδι.
0: Και όπως μου λέγε ένας φίλος, ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη, που είναι ένας καλός φίλος, παίρνει τηλέφωνο, μου λέγε ότι Ολυμπιακός είναι ο φίλος, λέγε ότι για μένα, Μπιλάρα, πρέπει ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει να πάρει τουλάχιστον την ισοπαλία, να μην χάσει να βγει δεύτερος.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ, όπως ξέρεις, Βασίλη,
0: ναι,
1: είναι προπονητής που δεν ξέρει να παίζει τίποτα άλλο από την πίεση ψηλά και την επίθεση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει να παίξει ο Ολυμπιακός και δεν το κατηγορώ αυτό παιχνίδι σκοπιμότητας. Να μείνει πίσω,
0: να πάρει.
1: Δεν τα ξέρει ο Ολυμπιακός να κάνει αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Επομένως, μπορεί να τον εξυπηρετεί το Χ για να βγει δεύτερος.
0: Και το Ολυμπιακός, σαν δεύτερος, μπορεί να βγει να πούμε και κατευθείαν.
1: Αλλά, ναι.
0: Μπορεί να πάει κατευθείαν στο Μήλος.
1: Το δεύτερο προκριματικό θα πάει.
0: Ναι, αυτό. Και με προϋποθέσεις έχω διαβάσει κάπου ότι μπορεί να πάει κατευθείαν και στους ομίλους, αν γίνουν κάποια σαν πρωταθλήματα.
1: Όχι. Δεν μπορεί να πάει ποτέ.
0: Αλλά θα πάει να παίξει όμως ένα προκριματικό γύρο.
1: Μπορεί να θα παίξει ένα προκριματικό γύρο, ναι, και play-off.
0: Και θα αυτό είναι και στους κύρους.
1: Και θα είναι ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Αυτό ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά πάει δεν πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι μια αγωνιστική ανάκαμψη. Να παίξει. Διότι εγώ σου λέω παίρνει ένα αποτέλεσμα. Έχει άλλα τρία παιχνίδια.
0: Ναι, βέβαια, έχει άλλα.
1: Ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι τώρα, δεν μπορεί να πάει τελευταία αγωνιστική στην Φιλαδέλφεια και το κοντέρ να γράψει. Δεν είναι καλός Ολυμπιακός. Τέρμα και τελείωσε. Έχει τα περισσότερα να βελτιωθεί. Πιθανώς και να τα έχει. Θα το μάθουμε απόψε το βράδυ.
0: Λοιπόν,
1: και ο ΠΑΟΚ, να τελειώσω
0: ναι,
1: με
0: αυτό. Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο μέσα στη χρονιά. Ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν αναφέρομαι σε εμφανίσεις στην Ευρώπη, έχει παίξει, Βασίλη?
0: Όχι, όσο την Ευρώπη, όχι. Καμία σχέση.
1: Επομένως, εδώ έχουμε θέμα.
0: Καμία σχέση. Λοιπόν, και πάμε και στο τελευταίο που αφορά και το πιο πολύ κόσμο που ακούει την εκπομπή. Δεν ξέρω τώρα αν έμαθες ότι έκανα μια παρέμβαση στο προπονητή, τον Ιταλό που ήρθε, του λέω μην ασχολείσαι, σηκωφύγε. Γιατί έβαλα τα μέσα, μήπως σε πάρει και ο Μονεμβασιώτης. Δεν ξέρω αν θα πας στο Μονεμβασιώτη, γιατί ζητάει και να πάρεις και διαρκεία κιόλας.
1: Έχω δύο θέματα με τον Μονεμβασιώτη. Το πρώτο είναι ότι του αλλάζει του προπονητές από κάμισα.
0: Και δίνει αποζημιώσεις.
1: εγώ άμα δεν έχω δύο χρόνια μπροστά μου να δουλέψω να φανεί δουλειά μου δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον ο άνθρωπος είναι θρησκευόμενος.
0: Και θέλει να πάρεις και διαρκείας. Τι είναι κοινό κόλπο αυτό. Είπες ο παδός στη Ηρακλία, δεν πάρετε διαρκείας, λέει φεύγω.
1: Εγώ είμαι αυτός που είμαι, θα μπλέξουμε. Τον αγαπάω τον κύριο Μανομπασιώτη, συγχαρητήρια που ανέβασε στον Ηρακλή. Παρότι άλλαξε πέντε προπονητές, εγώ δεν θέλω να πάω εκεί να είμαι αναλώσιμος. Εγώ θέλω να έχω προοπτική να δείξω στη δουλειά μου.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και...
1: εγώ κάθισα σε μια ομάδα 25 χρόνια, μας είπε όπως ξέρεις.
0: Ποια ομάδα?
1: Λαφανίτο. Αυτή που παίρνεις και εσύ.
0: Ποια?
1: Ρε Βασίλη μου.
0: Α, την παλιά λες. Ομάδα.
1: Δεν υπάρχει άλλη.
0: Ναι, εντάξει, σωστό. Πάντως ο Μονοβασιώτης, φίλε, δεν ξέρω τώρα, το κάνει τελείως λάθος το πράγμα. Μία ζητάει από τους οπαδούς του Ηρακλή να πάρουν διακεία, αλλιώς θα σηκωθώ να φύγω. Τα διακεία θα έχει 700 ευρώ το καθένα. Δηλαδή, δεν μπορεί να εκβιάζει τον κόσμο τώρα να του λες πάρε διακεία σε 700 ευρώ.
1: Ο Μονοβασιώτης είναι ένας άνθρωπος, ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας.
0: Ναι, σε αυτό
1: ένας
0: ναι.
1: Ένας άνθρωπος πολύ καλών προθέσεων, αλλά νομίζω ότι διοικητικά κάπου ορισμένες φορές το χάνει.
0: Και μήπως δεν έχει καλούς συνεργάτες.
1: Αν στον Ηρακλή είναι καβάλα στο άλογο. Αλλά με αυτές τις απότομες αλλαγές που κάνει, δεν ξέρω τι πορεία θα έχει στη μεγάλη κατηγορία. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο φίλος εδώ λέει, Μπιλάρα, αν δεν βρει ο coach κάποια ομάδα και θέλει να είναι ξόνι και καλά σε ένα πάγκο, Αστέρας Μεγαλόπολης. Και το Στάσιο εκεί, θα έχεις και ρεύμα δωρεάν.
1: Θα δουλέψω και στη ΔΕΗ, εντάξει, ναι.
0: Όχι στη ΔΕΗ, δίπλα από τη ΔΕΗ είναι το γήπεδο.
1: Ναι, δίπλα από τη ΔΕΗ.
0: Απλά θα έχεις και ρεύμα τζάμπα. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, τα λέμε. Καλό υπόλοιπο.
1: Να είμαστε καλά. Καλό υπόλοιπο.
0: Για χαρά, για χαρά. Ακούσαμε Γιώργο Χελάκη, τα πιο σοβαρά βέβαια τα ακούσαμε στο τέλος. Μιλάμε για τον coach Χελάκη. Παίξε γέλας τώρα. Έγκλημα του Προέδρου της ΑΕΛ που δεν κάλεσε coach Χελάκη να κλειδώσει την παραμονή, λέει ο Χρήστος Χάτζημαν. Μόνο αν πάρει το πρωτάθλημα πάει. Α, ναι, ο Μάνος με ενημερώνει. Σωστά και έχει δίκιο. Μόνο αν πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός πάει κατευθείαν στους ομίλους. Αλλιώς, αν βγει δεύτερος, θα παίξει ένα προκληματικό γύρο και μετά play-off. Αλλά θα είναι στους ισχυρούς. Να είσαι καλά, Μάνο μου, καλημέρα. Αν πιάσει δουλειά σου ο προπονητής, κύριε Χελάκη, να δεσμευθείς ότι δεν θα κουρέψεις το γέννη αν δεν κερδίσεις πέντε συνεχόμενες αγώνες σαν το φίλος της Μάντσεστερ. Το στροπαδός, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τις 2, πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Για να δούμε, έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Θα ξαναπάρει ο φίλος. Θα είμαστε περίπου ακόμα 10 λεπτάκια μέχρι παρά 5. Μετά θα αφήσουμε μικρόφωνα στα παιδιά που ακολουθούν τον Γιώργο Ιωαννού με το μαγκαζίνο. Θα ακούσετε ρεπορτάζ από τις ομάδες που παίζουν σήμερα: Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ. Έχουμε και δύο ματς αδιάφορα: το Όφι Άρης που θα γίνει φιέστα για τον κυπελούχο Όφι. Και το άλλο διάφορο μας στη Λιβαδιά, Λιβαδιά υποδέχεται τον Βόλο. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Μην παρακαλάς. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Για να δούμε τώρα, υπάρχει γραμμούλα, για να δούμε. Καλημέρα.
2: Χριστός και η Παναγία, μια μισή ώρα.
0: Ωραία, καλό στο φίλο μου τον Τέρκε.
2: Ναι.
0: Έχεις μπροστά σου δύο λεπτά. Ακριβώς.
2: Το ξέρω, βέβαια.
0: Όχι, δεν έχεις δύο λεπτά, έχεις πέντε λεπτά. Έχεις.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω 200% με τον Γιώργο. Το Χελάκι. Πώς είμαστε αισιόδοξοι και βλέπουμε νίκες εμείς οι Ολυμπιακοί.
0: Εντάξει, φίλε, πρέπει να είσαι αισιόδοξο, φίλε, πρέπει να είσαι αισιόδοξο.
2: Περίμενε ρε φίλε, εμείς μιλάμε πάντα με βάση την εικόνα, αυτό που βλέπουμε. Λοιπόν, από πού προκύπτει ο Ολυμπιακός θα πάει και είναι σίγουρο ότι θα πάει στη Τουμπά, δεν καταλαβαίνω.
0: Παιδί μου, δεν σίγουρο δεν είναι τίποτα, αλλά από πού προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι ισοδύναμες. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει θα κερδίσει.
2: Οι οποίες είναι δύο με πολύ κακό πρόσωπο, όπως είπε και ο Γιώργος, ο Ολυμπιακός έκανε μια νίκη. Το 1,5 γκολ δώρο του.
0: Εντάξει, τον κρατάει ζωντανό αυτήν την νίκη όμως. Τον κρατάει ζωντανό και για την δεύτερη θέση που είναι φαβορή και κάποιες προϋποθέσεις και γκέλες ΣΑΕΚ να πάει για πρωτάθλημα.
2: Το άλλο πάλι που δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον Γιώργο, το φίλο του από την Αγγλία, ποιο παιχνίδι διαβάζει ο Μεντελίπαρ? Κανένα παιχνίδι δεν διαβάζει ο Μεντελίπαρ. Ο Μεντελίπαρ βάζει την ομάδα και είτε παίζει με τη Λάρισα, είτε παίζει με την Arsenal, είτε παίζει με τη Real Madrid, βλέπεις ένα ίδιο πράγμα. Το διαβάζω ένα παιχνίδι σημαίνει παρατάσσω διαφορετικές εντεκάδες αναλόγως το συνθηκών για να λόγω στο αντιπάτη. Όταν με τη Λάρισα μου βάζεις δύο αμυντικά χαφ με στο Καραϊσκάκη και μου βάζεις πάλι δύο αμυντικά χαφ με τη Ρεάλ Μαδρίτης ή με την Μπαρτσελόνα εκτός, μόνο διάβασμα δεν είναι.
0: Εντάξει.
2: Ο Ολυμπιακός παραδάσει σε όλα τα παιχνίδια ακριβώς είτε παρόμοιες αντικάδες.
0: Εντάξει, έχει κάποιους παίκτες συγκεκριμένους που εμπιστεύεται, δεν κάνει...
2: Δεκτό το ένα, δεκτό και τ' άλλο. Αλλά όταν παίζεις με τη Λάρισα, μέσα στο Καραϊσκάκη και έχεις ένα μόνο άνθρωπο που μπορεί να σου δημιουργήσει δύο μπάλες, να σου περάσει δύο κάθετες και τα λοιπά, το Γιατζίτζι, έτσι.
0: Ναι.
2: Και μου τον έχεις έξω.
0: Παιδιά, για το Γιατζίτζι τα έχουμε πει.
2: Και ακόμα και να μην μπορεί να δημιουργήσει, γιατί, ξέρεις, έχουμε τη δικαιολογία... Να λέμε ότι ξέρω εγώ ότι ο Γιατζίτζη δεν εξυπηρετεί τα...
0: Παιδιά, Γιάννη μου, όμως για το Γιατζίτζη που γίνεται κουβέντα, εγώ μαζί σου συμφωνώ, θεωρώ ότι ο Γιατζίτζη είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Απλά έχω πει από την αρχή της χρονιάς ότι δεν τον υπολογίζει. Όταν δεν υπολογίζει ένα παίκτη, δεν χρειάζεται να τον κουβεντιάζουμε συνέχεια. Ο Μοϊντιλίμπαρ, το Γιατζίτζη δεν τον υπολογίζει, δεν του κάνει, τέλος.
2: Ο καλός προπονητής, Βασίλη μου, γιατί ξέρεις ακούγονται κάποιες λέξεις τώρα και θα νομίζω ότι εγώ έχω κάτι με το Μετελίπα. Ο Μετελίπα ανοίγεται στην σαμαντά του και έχει τα υπέρ και τα κατά. Ωραία. Τα υπέρ είναι ότι έχει αλλάξει επίπεδο τον Ολυμπιακό και πλέον τον υπολογίζουν όλοι στην Ευρώπη. Στα κατά του όμως είναι δυστυχώς ότι δεν μπορείς να λες δεν υπολογίζω παίκτες και εφόσον δεν τους υπολογίζεις τους παίκτες πρέπει να πάρεις άλλους.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα και είναι σωστό αυτό που λες. Για να σου πω κάτι, ο Μπενίτεθ είναι καλός προπονητής.
2: Ο
0: Μπενίτεθ.
2: Κοίταξε, θα σου πω.
0: Όχι, λέω γενικά μου πεις τον Παναθηναϊκό, γενικά είναι καλός προπονητής.
2: Όχι, πρέπει να σου πω με βάση αυτό που βλέπω γενικώς.
0: Ρε παιδί μου, έχεις δει τον Μπενίτεθ σε ομάδες που έχει πάρει Champions League, έχει πάρει πρωταθλήματα.
2: Είναι... Μπενίτεθ λοιπόν.
0: Άλλο θέλω να καταλήξω. Είναι καλός προπονητής. Δεν είναι κακός, δεν είναι άσχετος. Κι όμως ο Μπενίτεθ στη Θέλτα δεν του έκανε ο Πινέδα. Είναι κάποιοι προπονητές που κάποιους παίκτες, όχι μόνο αυτοί δύο, γενικά προπονητές, παίκτες που είναι καλοί, δεν τους κάνουν ρε παιδί μου. Τέλος. Αυτό γίνεται και με το Γιατζίτζι. Αδικία, ναι, αλλά αυτό θέλει ο προπονητής. Σου λέει δεν μου κάνει ρε παιδί μου.
2: Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ ότι.
0: Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω το με τη Λίμπα, δεν το δικαιολογώ. Απλά λέω πώς μπορεί να σκέφτεται.
2: Εγώ συμφωνώ, δεν του κάνει. Ωραία. Συμφωνώ, δεν του κάνει. Ωραία. Και εφόσον βλέπεις ότι στο ελληνικό πρόβλημα έχεις πρόβλημα στη δημιουργία. Τεράστιο πρόβλημα στη δημιουργία. Δεν πρέπει να πάρεις το Δεκέμβριο να πέφτει να σου δημιουργήσει να σου κάνει πέντε
0: ναι,
2: πράγματα με το γήπεδο.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Συμφωνώ εδώ όπως συμφωνούν και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού ότι έπρεπε το καλοκαίρι, μα το Γενάρη, μάλλον να πάρει κάποιους παίκτες. Πήρε κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν τους έχει υπολογίσει ούτε αυτούς.
2: Το έχω πει, θα το φωνάζω.
0: Και δεν ξέρω αν είναι δικές επιλογές οι παίκτες του χειμώνα. Του πήρανε. Ο Δήμος της Απαλιάρης που είναι για αυτός ο Ολυμπιακός λέει του πήρανε παίκτες. Άρα δεν ήταν επιλογές του.
2: Ποιοι είναι αυτοί που του πήρανε.
0: Οι δύο Βραζιλιάνοι.
2: Τώρα γελάει ο κόσμος.
0: Ναι, αυτό λέει ο Δήμος. Του πήρανε, δεν τους διάλεξε. Τους φορτώσανε στην ουσία.
2: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται στο τέλος της ημέρας ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος σου παίρνω κάτι και θα τον βάλεις. Τους πήρε και δεν τους βάζει. Σαν να τους λέει ότι κακώς τους πήρα, δεν τους ήθελα. Αυτό δηλώνει.
2: Ωραία. Οπότε τι ήθελε. Ήθελε την ίδια ομάδα που είχε. Ναι, αλλά την ίδια ομάδα που είχε την έκαψε ο ίδιος.
0: Εντάξει, οκ. Τέλος πάντων.
2: Βλέπουμε ένα τσεκίνιο να μην μπορεί να γυρίσει. Να στρέψει ο άνθρωπος. Που ήταν από τους πιο επιδραστικούς που παίζει στο Ολυμπιακό γιατί ένωνε τις γραμμές.
0: Ναι, εντάξει, και πολλά παιδιά έτσι έχουν μειωμένη απόδοση γιατί είναι κουρασμένα. Και ο Μουζακίτς, ας πούμε.
2: Κλάταρε, είναι δική του ευθύνη. Δεν μπορείς να πηγαίνεις με τόσο απαιτητικό ποδόσφαιρο που θες να παίξεις.
3: Πες του.
0: Περίμενε.
3: Πες το εξής.
0: Ακούς, ρε Δήμο.
3: Παστίτσιο, ένας μάγειρας κάνει με νούμερο 2 μακαρόνια.
0: Ναι.
3: Γίνεται όμως και με νούμερο 10.
0: Δεν θα είναι καλό όμως.
3: Δεν πάει να πει το νούμερο 10 που δεν γίνεται καλό το παστίτσιο, τα μακαρόνια είναι νούμερο 10, δεν είναι καλά.
0: Όχι, σωστό.
3: Άμα τα κάνεις το νούμερο 10 με κοινά.
0: Μάλλο πράγμα είναι καλύτερα.
3: Σωστό. Είναι υπέροχα.
0: Σωστό. Αυτό που λέει ο Δήμος έχει δίκιο.
2: Είναι μια προσέγγιση με μια μεταφορική έννοια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά ποδοσφαιρική προσέγγιση. Ναι, αυτό που λέει δεν έχει άδικο. Ότι η παστίτσιο γίνεται και με δύο είδη μακαρονιών, αλλά το ένα είναι πιο καλό να γίνεται διαφορετικά.
2: Πολλές φορές και το έχουμε δει σε διάφορες ομάδες. Πολλοί ποδοσφαιριστές δεν πιάνουν σε μια ομάδα και πάνε σε μια άλλη ομάδα και κάνουν όργια. Είναι έτσι, λέει.
0: Έτσι, έτσι, είναι, έτσι.
2: Είναι θέμα το αν πιάνει, δεν πιάνει.
0: Ναι, ναι, έτσι. Είναι.
2: Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι με τη Λιμπάρ έχει τα κολλήματα τόσο αναφορά τους παίκτες που πιστεύουν. Ωραία. Ο καλός προπονητής όμως πρέπει να κερδίζει και από αυτούς που δεν πιστεύουν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Κατάλαβα.
2: Έτσι. Εγώ δεν τον λέω κακό προπονητή, κάτι γιατί ξέρεις τα πιάσεις.
0: Ναι, μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι, ο Μητρίπακα είναι μια πολύ καλός προπονητής. Μην τρελαθούμε.
2: Το πρόβλημα είναι όμως ότι έπρεπε να έχει αναγνωρίσει, να έχει αναγνώσει ότι τα παιδιά που έχει τα χρόνια τα έχει στην ομάδα και τα έχει κάνει άλογα έχουν γίνει από γκανιά, έχουν γίνει γαϊδούρια. Δεν μπορούν να προσθέτουν. Αυτό.
0: Ωραία. Γιαννάκη μου, σε αφήνω.
2: Τα λέμε,
0: φιλαράκι, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, και με τον Γιάννη κλείνουμε και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Κατσάσο και μετά το μαγκαζίνο, ένα δύο ώρο γεμάτο ρεπορτάζ. Μεγάλα ματς σήμερα με τον Γιώργο Ιωάννου. Μετά ακολουθεί Φώτης Κατσούφης διαφωτιστής και μετά σκητάλη ο Δημοσθένης Καρμίνης από τις 8 έως τις 12. Μετά μάτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ 9 και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2 ώρες νωρίτερα στις 7. Έχουμε και 5 ώρα 2 μάτς τα οποία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον. Το Όφι Άρης, η φιέστα του Όφι για το κύπελο και Λεβαδιακός με τον Βόλο στη Λιβαδιά, 5 ώρα και τα 2 μάτς. Εμείς δίνουμε ραντεβού το βράδυ, σήμερα το βράδυ στις 12.

0: Βαλιακός Βόλος λοιπόν μας λέει διπλό τον, τον Άρη μέσα στο Ηράκλειο. Ωραία, έτσι καλά είπα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μας λέει αυτό. Και τα δύο παιχνίδια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
1: ΠΑΟΚ Ολυμπιακός διπλό.
0: Και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Χεράκι. Χι ΑΕΚ, σε βολεύει αυτό, Σε βολεύει αυτό. Λοιπόν,
1: καλό,
0: μας είπε ΠΑΟΚ διπλό και Χι ΑΕΚ. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας, καλά να περάσετε, καλό υπόλοιπο Κυριακής και καλή επιτυχία στις προβλέψεις σας. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Goal!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπαν.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναρντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αρχίζει στις 7 με τον ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θέση στο βασικό σχήμα των ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Με συνταγή λεωφόρου θα παραταχθούν οι Πειραιώτες. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervetten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, με τη φωνή και το πάθος μας. Με μυαλό και σύνεση βοηθάμε την ομάδα μας και προστατεύουμε το σπίτι μας. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εν ώψη της αναμέτρησης.

με τους ερυθρόλευκους. 2 ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Πάλμερ Μπράουν, θέση βασικού στον δικέφαλο, αναμένεται να πάρει ο Λουκαγιόβιτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Intervention Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα. Ακόμα ένα ντέρμπι, παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα-βήμα, ανέφερε στα social media του ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο εκφωνητής του Γιώργος Καρισκάκης και του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Στάθης Γαβάκης. Ο θρυλικός εκφωνητής είχε αποσυρθεί από το 2021. Στα play-off 5-8, ο Όφη υποδέχεται τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη. Έκτος για τους γηπεδούχους, οι τραυματίες Χριστογιώργος και Γκονζάλες. Και ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτεσπορένα. Την ίδια ώρα, ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Για τα play-off της Greek Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι στον πρώτο αγώνα της σειράς στο Παλατάκι. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Στο Πόλο Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο για τον μικρό τελικό του Conference Cup, πρώτο σπριντ στις 6.30, μετάδοση από RT2 Sport. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Νεανίδων της Αιγύπτου, η 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στα 53 κιλά. Η 35η αγωνιστική της Premier League στις 4 Bournemouth Crystal Palace, στις 5.30 Manchester United Liverpool και στις 9 Aston Villa Tottenham. Στην 34η αγωνιστική της La Liga στις 3 Θέλτα Έλτσε, στις 5 και 4 Χετάφε Ράιο Βαγεκάνο, στις 7 και μισή Μπέτις Οβιέδο και στις 10 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης.

0: 35η αγωνιστική της Serie A. Αυτή την ώρα διεξάγεται αναμέτρηση της Μπολόνια με την Κάγιαρη στις 4, Σασουόλο Μίλαν στις 7, Γιουβέντους Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Πάρμα. Στην 32η αγωνιστική της Ligue 1 στις 4, Λιλ Χαύρη, στις 6 και 4, Οσέρ Ανζέ, Παρί FC Μπρέστ και Στρασβούργο Τουλούζ και στις 10 παρατέταρτο Λιόν Ρεν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: 943 Ιντερβέτ Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Ιντερβέτ Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα. Καλησπέρα, χαίρετε. Τα πάντα όλα. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή σε όλους. Να την περάσετε όμορφα με την οικογένειά σας και μετά να συντονιστούμε όλοι μαζί να δούμε τους... να ακούσουμε μάλλον, να συντονιστείτε όλοι μαζί στον 943 Ιντερβέτεν Sports για τους δύο αγώνες των play-off. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 η ώρα σε περιγραφή Γιώργου Γιωργούλα, θα τα πούμε αναλυτικά για κάθε ομάδα. Σε λίγο θα έχουμε και τον Παναγιώτη Στεφάνου για τον ΠΑΟΚ. Και μετά σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δύο μάτς πάρα πολύ κρίσιμα. Την ίδια ώρα που στα play-off 5-8 διεξάγονται αναμετρήσεις οι οποίες περισσότερο έχουν χαρακτήρα τυπικής διαδικασίας. Έχουν περισσότερο χαρακτήρα φιλικών αγώνων, θα λέγαμε, δοκιμών. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για κάθε ομάδα να δοκιμάσει παίκτες. Καθώς το διακύβευμα που είχανε έχει κριθεί. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο πήγε στον Όφι μέσω του κυπέλου. Όφι που θα υποδεχτεί τον Άρη σε πανηγυρικό κλίμα, πραγματικά είναι ίσως το πιο το μόνο, νομίζω το πιο αξιοπρόσεκτο πράγμα που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο μάτς λόγω πλέον και της κατάστασης της οποίας επικρατεί στα play-off 5-8 θα είναι η ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στο Παγκρίτιο. Φυσικά θα είναι και πιο ελεύθερες οι δύο ομάδες, οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε πιο ωραία παιχνίδια. Μια Κυριακή που βέβαια δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του θρυλικού, θα λέγαμε, εκφωνητή του Γιώργιος Καραϊσκάκης, του Στάθη Γαβάκη. Είχε αποσυρθεί από το 2021 σε ηλικία 87 ετών. Έφυγε από τη ζωή. Θερμά συλληπιτήρια να δώσουμε στους οικείους του.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με ρεπορτάζ. Γιατί έχουμε μάτς. Έχουμε μπόλικα παιχνίδια. Έχουμε λοιπόν το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα στις 7 η ώρα ο αγώνας και ξεκινάμε αμέσως με τους γηπεδούχους. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Όλα καλά.
0: Τι έχουμε λοιπόν από τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος υποδέχεται σήμερα τον Ολυμπιακό και ταυτόχρονα νομίζω οι φίλοι του θα έχουν την ευκαιρία να ζεσταθούν κάπως μέσω του αγώνα μπάσκετ που έχουμε στις 4 η ώρα.
1: Ναι, έχει και μπάσκετ, έχει και ποδόσφαιρο σήμερα. Να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο εμείς.
0: Βεβαίως.
1: Διότι στις 7 είναι το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Είναι η πρώτη από τις 3 τελευταίες ευκαιρίες, από τις 4 τελευταίες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ για να μπορέσει να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση μετά την απώλεια του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και περιμένει πλέον την έναρξη του αγώνα. Είχαμε και ομιλία χθες το βράδυ του Ρασβάν Λουτσέσκου στους ποδοσφαιριστές, μια τελευταία ομιλία εμψύχωσής τους πριν από το παιχνίδι που έγινε στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή. Είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου ότι σας πιστεύω, ότι πρέπει να αποδείξετε τι αξίζετε, ότι είναι μια από τις ευκαιρίες που έχουμε για να σώσουμε τη χρονιά. Ο κ. Λουτσέσκου, ο οποίος είπε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές και ότι περιμένει να δει αποτέλεσμα σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν μια ομιλία έτσι με πάθος, θα μπορούσε να πει κανείς, για να μπορέσει να περάσει το μήνυμα στους παίκτες του ΠΑΟΚ ότι είναι πράγματι πολύ κρίσιμο αυτό το παιχνίδι και είναι και μια ευκαιρία να εξηλωθούν εντός εισαγωγικών στα μάτια των οπαδών, τους οποίους έχουν κεράσει με πολύ πίκρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και ανακοίνωση από την ΠΑΕΠΑΟΚ προς τους φίλους του δικεφάλου να προστατεύσουν το σπίτι, την Τούμπα δηλαδή, να μην υπάρχουν συμπεριφορές που θα δώσουν το δικαίωμα τιμωρίας της έδρας του ΠΑΟΚ. Προστατεύουμε το σπίτι μας, πάμε στο γήπεδο και υποστηρίζουμε την ομάδα μας. Είναι το μήνυμα του δικεφάλου και μένει να δούμε τώρα αν θα γεμίσει η Τούμπα το βράδυ και τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η προσπάθεια του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Νομίζω βέβαια η ΠΑΕΠΑΟΚ σχετικά με την ανακοίνωση που ανέφερες το έκανε κυρίως για το τυπικό, από την άποψη ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ προσπάθησαν να κάνουν μέχρι και συμφωνία έτσι ώστε να βρεθούν και οπαδοί του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Εντάξει, έγινε μια προσπάθεια μέσα στη βδομάδα, δεν καρποφόρησε. Θα έχει μόνο οπαδούς του ΠΑΟΚ το γήπεδο και η ΠΑΕ θέλει να τους έχει σε κόσμιο επίπεδο, να μην δημιουργηθεί τίποτα και φυσικά να βοηθήσουν την ομάδα όσο μπορούν και αυτοί, όπως φέρουν μόνο αυτοί από την κερκίδα της Τούμπας, να σπρώξουν την ομάδα προς την νίκη.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Έτσι, ο ΠΑΟΚ ο οποίος θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Χατσίδη πέρα από την γνωστή τετράδα των Απόντων, θα μπορούσαμε να πούμε μια πιθανή εντεκάδα ίσως του δικεφάλου του Βορρά.
1: Ας αναφέρουμε, Γιώργο, για άλλη μια φορά μια πιθανή εντεκάδα, έτσι όπως την προετοιμάζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου για τελευταία φορά σήμερα, ούτως ή άλλως σε λίγες ώρες είναι το παιχνίδι, με τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, τον Μπάμπα Ράχμαν αριστερά και τον Κένι στα δεξιά, ο Σντόεφ με τον Μεϊτέ θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ, ο Ζίβκοβιτς δεξιά, ο Τάισον αριστερά, ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ. Τώρα αν μας επιφυλάσσει κάποια έκπληξη ο Λουτσέσκου θα τη δούμε το βράδυ πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Τελευταία πόλη, όπως είπες και εσύ, ο Χατσίδης, ο οποίος ούτως ή άλλως πάντως δεν προοριζόταν και βασικός, αλλά δεν θα έχει τώρα μια επιπλέον επιλογή στον πάγκο ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτό που μετράει όμως τώρα περισσότερο σε αυτές τις ώρες είναι το πόσο πολύ θέλουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να πάρουν αυτή τη νίκη, να αποδείξουν ότι αξίζουν, να αποδείξουν ότι έστω και τον τελευταίο στόχο μπορούν να το κατακτήσουν, αφού δεν κατάφεραν τους υπόλοιπους, δηλαδή ούτε τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ούτε το κύπελο Ελλάδας, και στην Ευρώπη έφυγαν κάποια στιγμή από τη διοργάνωση. Άρα αυτό που έχει μείνει είναι η δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο 7 το βράδυ στην Ετούμπα.
0: Μία τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω και να κλείσουμε με αυτό. Όσον αφορά στην εντεκάδα, υπάρχει κάποια θέση η οποία να βρίσκεται υπό μια κάποια διαπραγμάτευση, να το πούμε ότι υπάρχει κάποιος άλλος υποψήφιος για κάποια θέση?
1: Κοιτάξτε, τώρα στη μεσαία γραμμή υπάρχει αυτό το θέμα με τον ΜΕΙΤΕ, ο οποίος δεν είναι απολύτως έτοιμος, όμως έχει πάρει από ό,τι φαίνεται μια απόφαση ο Λουτσέσκο να τον χρησιμοποιήσει. Αν τελικά αποφασίσει ότι δεν θα τον βάλει από την αρχή, τότε στη θέση του θα παίξει ο Ζαφίρης. Αυτή είναι η μοναδική, έτσι, αυτό το μοναδικό δίλημα που έχουμε. Και το τι θα γίνει με τον τερματοφύλακα. Λέμε για τον Παυλένκα, αλλά καμιά φορά ο Λουτσέσκο μας διαψεύδει και χρησιμοποιεί τον Τσιφτσί, ο οποίος έπαιξε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Γι' αυτό και λέμε τώρα ότι ίσως είναι η σειρά του Παυλένκα. Πάντα οι προπονητές επιφυλάσσουν και εκπλήξεις στην ενδεκάδα, γι' αυτό ας μην τα δένουμε κόμπο όλα αυτά. Λέμε η λογική ποια είναι και θα τα δούμε το βράδυ τα υπόλοιπα.
0: Ωραία. Να σε πάω και λίγο στον Άρη. Υπάρχει κάτι για τον Άρη εν ώψη του παιχνιδιού?
1: Γιώργο, δεν υπάρχει κάτι φοβερό για τον Άρη. Ο Άρης πάει να παίξει ένα παιχνίδι στην Κρήτη, το οποίο πρέπει να πάει να το παίξει, απλά γιατί έτσι είναι το πρόγραμμα. Αν ήταν στο χέρι του να μην πάει, δεν θα πήγαινε. Είναι ένα παιχνίδι χωρίς κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Μια ευκαιρία, ας πούμε, για τον Μιχάλη Γρηγορίου να δει κάποια πράγματα, να βάλει και κάποιους παίκτες ίσως που δεν πολύ παίξανε όλη τη χρονιά για να αγωνιστούν και τίποτα παραπάνω. Όλη η ουσία για τον Άρη είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα και πώς θα προετοιμαστεί η ομάδα για να ξεκινήσει τη νέα σεζόν με στόχους βεβαίως διαφορετικούς από αυτούς που κατάφερε να πετύχει φέτος, που δεν πέτυχε ουσιαστικά τίποτα.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη.
1: Έγινε, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια εύχομαι. Καλή Κυριακή. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Στεφάνου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είπαμε και κάποια πράγματα για τον Άρη. Νομίζω όσον αφορά στον Άρη έγινε ξεκάθαρο το τι συμβαίνει στην ομάδα των Κιτρίνων. Από την άποψη ότι πραγματικά ό,τι είπε ακριβώς ο Παναγιώτης, ότι ό,τι και να γίνει σε αυτό το παιχνίδι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο κίνητρο, πραγματικά αν μπορούσε ο Άρης να μην πάει στην Κρήτη, δεν θα πήγαινε. Και νομίζω αυτό πιθανότατα ισχύει και για κάθε ομάδα. Δηλαδή το μόνο που μπορεί κάποιος από τους δύο να κερδίσει είναι κάποιες δοκιμές, να δει αν του βγαίνει κάποιος παίκτης εν ώψη της νέας σεζόν. Δηλαδή στον Άρη αυτή τη στιγμή αυτό σκέφτονται. Έχοντας ως δεδομένο ότι ούτε πέφτει η ομάδα, αν τερματίσει π.χ. 8η, γιατί είναι 5-8 τα play-off, ούτε ανεβαίνει κάπου, παίρνει κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο αν πάει 5η. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο που ήταν να πάρει η 5η θέση δόθηκε μέσω του κυπέλου στον Όφη. Φυσικά φίλοι ακροατές, περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Ενώ έχουμε και την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, η συλληπιτήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Να πούμε λίγο την ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποχαιρετά με θλίψη τον Στάθη Γαβάκη, τη φωνή του οποίου, η φωνή του οποίου ταυτίστηκε με τον θρύλο και τις μεγάλες του στιγμές στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αποτελώντας σημείο αναφοράς. Πρόσφερε στον Ολυμπιακό επί δεκαετίες με πάθος, αφοσίωση και αγάπη. Θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του. Αυτό είναι, αυτή είναι η ανακοίνωση. Όπως είπαμε, η ανακοίνωση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ εν όψη, συγγνώμη, η ανακοίνωση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον θάνατο του Στάθη Γαβάκη. Ο Ολυμπιακός βέβαια που προετοιμάζεται για το παιχνίδι πρωταθλήματος σήμερα στην Τούμπα, θα τα πούμε και με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο σε λίγη ώρα.

Στο μεταξύ, θα πάμε και σε κάτι μη αθλητικό, γιατί είχαμε την πρώτη πρόβα του Ακύλα στην φετινή Eurovision. Είπαμε μη αθλητικό θα είναι. Είναι στη δεύτερη θέση, παραμένει στα στοιχήματα στη δεύτερη θέση. Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε. Έκανε την πρόβα του και πήγε καλά.

Λοιπόν, θα πάμε και λίγο στο μπάσκετ και με αυτό θα πάμε στο break, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει στη λίστα του τον Καλάθη. Θα είναι ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο το γλυκό, θα λέγαμε, αν το κυρίως πιάτο είναι ο Will Clyburn, ο οποίος, όπως έχει αναφερθεί στο σταθμό, έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ.

Και να πούμε για τον Καλάθι ότι είναι απολύτως λογικό το να τον θέλει ο ΠΑΟΚ, λόγω και της εμπειρίας και των παραστάσεων που έχει ο γκάρντ της Παρτιζάν, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Παρτιζάν, 37 ετών. Και φυσικά έχει και κάτι το οποίο, ειδικά την σήμερα ημέρα, είναι και λίγο δυσέβρετο θα λέγαμε, και αναφέρομαι στο ελληνικό διαβατήριο.

0: Μάλιστα, και βλέπω εδώ ένα ωραίο μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, ο οποίος έχει στείλει ένα δελτίο. Νίκο, όλη τη Γερμανία over. Προς το φίλο μας τον... προς το παλικαράκι μας εδώ που βρίσκεται στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο τον Κατσάτσο. Έχει όλα τα match over. Από χθες είναι. Λοιπόν,
1: κοίτα να δεις.
0: Με αυτό...
1: Κοίτα να δεις.
0: Λοιπόν, με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο.

0: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
11: Η ώρα είναι 2:30.

Επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports και για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος. Φίλε Γιάννη, πολύ δυνατό το δελτίο σου. Πάντα τέτοια. Πάντα κέρδη να έχουμε και να περνάμε όμορφα.

Τώρα θέλει. Θέλει άλλα 5, νομίζω. Έβαλε τα 3 και τώρα πάει να βάλει άλλα. Θέλει άλλα 5 για να ισοφαρίσει το ρεκόρ της Τωρίνο. Αυτό είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, Βίλε Γιάννη, και πραγματικά ανυπομονώ να δω αν θα το πετύχει.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Γιώργο Βασιλείου για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό σήμερα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, φίλε. Όλα τέλεια, εσύ?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
1: Έχουμε... για το φόρο σε λίγο.
0: Ετοιμαζόμαστε όλοι, ανυπομονούμε για αυτό το παιχνίδι. Και για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε... είναι ωραία παιχνίδι. Είναι νομίζω το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι, έτσι, στη Λεωφόρο.
1: Ναι, αν πορευτούμε με βάση την ανακοίνωση που υπάρχει από την Παναθηναϊκός, αυτά θα είναι τα τελευταία παιχνίδια στο Απόστολος Νικολαίδης. Οπότε πρόκειται για το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι, που έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Εγώ θα πω κυρίως από πλευρά ΣΑΕΚ, έτσι. Γιατί, ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι μόνο το γόητρο τον ενδιαφέρει και όχι κάτι από άποψη βαθμολογικής πλευράς. Αντίθετα, η ΑΕΚ θέλει να πάει στη Λεωφόρο για να κερδίσει, να το κάνει για τρίτη φορά φέτος σε βάρος του Παναθηναϊκού και να είναι αυτή που θα πανηγυρίσει τρεις πολύτιμους βαθμούς που θα την φέρουν ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου.
0: Και όχι μόνο, να το πούμε ότι θέλει, όπως είπες, θέλει την νίκη και αν κρίνω με αυτά που λέγαμε και χθες, ότι ο Γιώβιτς είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στη βασική, στη βασική εντεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μήπως υπάρχει και μια διάθεση και από τον ίδιο το Σέρβο να συνεχίσει κάπως την παράδοση που έχει χτίσει. Θα σε πάω προς τα εκεί τώρα. Από την άποψη ότι ο ίδιος έχει σκοράρει φέτος και τα 7 γκολ που έχει βάλει η ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό στις δύο αναμετρήσεις που έχουν παίξει.
1: Σωστά. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτό είναι που σκέφτομαι και εγώ που είπες, ότι ο Γιώβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που από τη στιγμή που είναι έτοιμος δεν νοείται να μην βρίσκεται στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Αλλά ο Νίκολιτς, όταν η ομάδα λειτουργεί καλά, όπως έχει γίνει στα τελευταία δύο παιχνίδια της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο και τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, είχε τον Ζήνη και τον Βάργα στην επίθεση. Ήταν πάρα πολύ παραγωγική η Ένωση, έβαλε 6 γκολ, δημιούργησε πάρα πολλές ευκαιρίες. Οπότε να δούμε τι θα επιλέξει τελικά ο Μάρκο Νίκολιτς για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος πριν από λίγο έκανε και μια ανάρτηση σχετικά με το βοσνό ντέρμπι, λέγοντας ότι ένα ακόμα ντέρμπι μας περιμένει, πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα-βήμα προχωράμε. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του απόψινού παιχνιδιού.
0: Και όχι μόνο, έτσι, η ΑΕΚ έχει κάνει δύο, όπως είπαμε, δύο νίκες, θέλει το 3-3. Θα μπορούσαμε να πούμε μια πιθανή εντεκάδα για την Ένωση.
1: Ναι, κοίταξε, με βάση τα όσα δοκίμασε χθες ο Μάρκο Νίκολιτς και χθες μάλλον και τις προηγούμενες μέρες, ο Στακώσια είναι κάτω από την εστία, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος, στο κέντρο της άμυνας ο Μουκουντή με τον Ρέλβας, κεντρικά χαφ ο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά θα συναντήσουμε τον Κοϊτά, αριστερά πιστεύω θα πάρει θέση ο Περέιρα στο αρχικό σχήμα και το επιθετικό δίδυμο θα είναι ο Βάργα με τον Γιώβιτς, αν και έχει δοκιμάσει περισσότερο τον Ζήνη με τον Βάργα στις προπονήσεις και λιγότερο τον Βάργα με τον Γιώβιτς, αλλά πιστεύω ότι ο Σέρβος θα είναι παρτενέρ του Ούγγρου επιθετικού.
0: Πέρα από τη θέση αυτή που κρίνεται, θα λέγαμε, ανάμεσα σε Γιώβιτς και Ζήνη, υπάρχει ίσως κάποια άλλη θέση που να είναι διεκδικήσιμη από κάποιον παίκτη από αυτούς που δεν έχεις αναφέρει?
1: Κοίταξε, σίγουρα και η θέση του αριστερού μπακ παίζεται, γιατί και ο Μπεν Ράις έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ από τον Νίκολιτς στη συγκεκριμένη θέση. Την άλλαζε συνεχώς με τον Σταύρο Πίλιο. Οπότε αν σκεφτούμε ότι ο Μπεν Ράις έχει πάει πάρα πολύ καλά στα τελευταία παιχνίδια, συγκεντρώνει και αυτός αρκετές πιθανότητες για να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι δύο θέσεις είναι έτσι που ταλανίζουν τις σκέψεις του Νίκολιτς σχετικά με το αρχικό πλάνο.
0: Άρα δίνουμε ένα προβάδισμα, φαντάζομαι, στον Πίλιο, έτσι.
1: Για το... ναι, εγώ θα πω ότι ο Πίλιος είναι επικρατέστερος για να ξεκινήσει. Αλλά εντάξει, και ο Πέτρας αν παίξει δεν θα είναι κάποια έκπληξη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι παραπάνω για την ΑΕΚ.
1: Όχι, να λίγο δηλώσει που έκανε ο Νίκολης χθες στην Κοσμοτέ, που είπε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε η ΑΕΚ της φετινής σεζόν, να φτάσουμε στο επίπεδο που έχουμε συνηθίσει να αποδίδουμε, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, να βρούμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας με ένταση, να είμαστε έτοιμοι πνευματικά. Έχουμε αντιμετωπίσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με έναν έμπειρο προπονητή. Παίζει στην έδρα του ο Παναθηναϊκός. Είναι ντέρμπι. Και φτάθηκε πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα που, όπως τόνισε, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να εκφράσει αυτό που σκέφτεται. Δηλαδή δεν θέλει να μπει καν στη διαδικασία ο Νίκολης να σκεφτεί ότι, α, ωραία, πάμε σε ένα παιχνίδι να το πάρουμε και να είμαστε ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Γι' αυτό το λόγο ο Νίκολης έχει επικεντρωθεί πάρα πολύ στο να προετοιμάσει πνευματικά τους παίκτες της ΑΕΚ, να καταστήσει σαφές στους παίκτες ότι τους περιμένει μια μάχη, ένα πάρα πολύ απαιτητικό ντέρμπι που έχει γι' αυτό τις δυσκολίες. Είναι ένα δύσκολο έργο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Νίκολης, και θα πρέπει οι άπαντες να είναι προετοιμασμένη κατάλληλα για να πάρει η ΑΕΚ το αποτέλεσμα που θέλει.
0: Και όχι μόνο, θα λέγαμε, Γιώργο, να προσθέσω ότι έχει επέλθει μια διακοπή λόγω του τελικού κυπέλου, mm-hmm. οπότε η ΑΕΚ έχει μια απόσταση από το τελευταίο της παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρουμε λοιπόν σε τι κατάσταση θα βρίσκονται οι παίχτες. Έχουμε ένα δείγμα από τις τελευταίες διακοπές που ήταν συνεχόμενες. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάθε διακοπή είναι μια περίεργη κατάσταση για τις ομάδες. Και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός, που και από την και στη δική του μεριά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Είναι ερωτηματικό και εκεί. Και ταυτόχρονα...
1: Ναι, ειδικά ο Παναθηναϊκός είναι πολύ, ναι. πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί...
0: Και θα ψάξει και αντίδραση.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να ψάξει μια αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι.
1: Mm-hmm. Σωστό αυτό που λες.
0: Είναι... Ναι, νομίζω θα τα δούμε όλα στις 9 η ώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τέλεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον Γιώργο Βασιλείου με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, της πρωτοπόρου ΑΕΚ, η οποία σίγουρα θα αναζητεί στη νίκη σήμερα στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι που θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης. Τουλάχιστον αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, έτσι έχουν τα πράγματα, σύμφωνα με τα όσα έχει, όπως ανέφερε και ο Γιώργος, σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Στο μεταξύ θα επιστρέψω λίγο στο μπάσκετ. Γιατί, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο στατιστικό που είναι ευκαιρία κιόλας να το αναφέρουμε. Ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, που θα αντιμετωπίσει την Τρίτη την Μονακό, κόντος ψαλμός αλληλούια, μεθαύριο είναι ο αγώνας στο Πριγκιπάτο, στη Σάλα Γκαστόν Μέντεσεν, έτσι λέγεται η έδρα των Μονεγάσκων. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καταφέρει να πετύχει ποτέ. Τι είναι αυτό? Και νομίζω όλον το μυαλό έχει πάει κάπου. Έτσι, έχει παίξει 13 σειρές best of 5, δηλαδή στις 3 νίκες. Από τη σεζόν 2008-2009, όταν καθιερώθηκε και το format, οι Ερυθρόλευκοι έχουν λάβει μέρος σε 13 τέτοιες σειρές. Ωραία. Ο Ολυμπιακός έχει ζήσει σειρές δραματικά παιχνίδια, δραματικές σειρές που κρίθηκαν στο Game 5, μέσα έξω, να πάρει προκρίσεις στην έδρα του στο Game 5, να πάρει προκρίσεις εκτός έδρας. Δεν έχει χάσει ποτέ σε Game 5 στην έδρα του. Το διπλό σε Game 5 έχει γίνει 2 φορές, μία από τον Ολυμπιακό, μία από τη Φενέρ στην έδρα της Μονακό. Έτσι. Και τα δύο γίναν την ίδια μέρα συμπτωματικά. Αυτό όμως που δεν έχει πετύχει ποτέ, έχει τύχει να χάσει σε Game 5 εκτός έδρας. Έχει τύχει να περάσει με 3-1. Αυτό που δεν έχει κάνει ποτέ είναι να περάσει με sweep. Να περάσει με 3-0. Με τη λεγόμενη σκούπα. Δεν το έχει πετύχει ποτέ. Έχει περάσει τη Real Madrid 3-1 στην Μαδρίτη το 8-9. Την Brocom 3-1 επίσης, την Ασεκο Brocom. Έχει χάσει από τη Siena 3-1. Έχει κερδίσει τη Siena 3-1. 3-2 την Εφέ στο 13. Στο δρόμο για το δεύτερο σερί ευρωπαϊκό και τρίτο συνολικά στην ιστορία του. Το 14 ήταν από τη Real. Πρόκριση επί της Μπαρτσελόνα το 15 3-1. 3-2 την ΕΦΕΣ τη σεζόν 16-17. Στο Game 5 παρακαλώ. Το 17-18 με τη Ζαλγκύρης αποκλεισμός 3-1. Ήταν 3-1 στις νίκες. 3-2 νίκη επί της Μονακό τη σεζόν 21-22. 3-2 και τη Φενέρ στο ΣΕΦ την αμέσως επόμενη σεζόν. Το 23-24 πρόκριση μέσα στο Παλάου Μπλαουγκράνα επί της Μπαρτσελώνα 3-2. Και πέρσι 3-1 τη Ρεάλ. Ποτέ δεν έχει πετύχει 3-0. Ούτε και ο Παναθηναϊκός δεν το έχει πετύχει αυτό. Και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να το πετύχουν. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην έδρα του με τη Βαλένθια και ο Ολυμπιακός πάει στο Πριγκιπάτο και με την εικόνα που έχει δείξει στα δύο πρώτα παιχνίδια είναι κάτι παραπάνω από εμφανές αυτό που είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Το να γίνει δηλαδή το 3-0.

Και θα πάμε και στα αεραστεχνικά για λίγο. Και θα πάμε στα αεραστεχνικά γιατί. Γιατί έχουμε μια ομάδα η οποία είναι αρκετά διάσημη στα αεραστεχνικά. Και αγωνίζεται στην Α1, παίζει play-off πλέον, στην Α1 Θεσσαλονίκης. Νομίζω κάποιοι έχετε καταλάβει μερικοί για ποια ομάδα μιλάω. Για ομάδα που φοράει πορτοκαλί. Και ναι, εννοώ την Μπαμ. Η οποία νίκησε τον Φινικά Τούμπας 2-1 και ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο, έτσι, με γκολ στο 90 κιόλας. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Πλέον η Μπαμ είναι στην κορυφή με 33 βαθμούς, στην κορυφή των play-offs. Και περιμένει φυσικά ένα αποτέλεσμα στο μάτς Παύλος Μελάς και Ραυνός Ωρεοκάστρου. Λοιπόν, εάν νικήσει ο Κεραυνός ή έρθει ισοπαλία, τότε η ομάδα των δύο YouTube, η ομάδα του YouTube θα λέγαμε, θα είναι πρώτη στα play-off. Και το αποτέλεσμα θα είναι να έχει την τύχη στα χέρια της, μάλλον στα πόδια της. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι το όνειρο της Γάμα Εθνικής για την Μπαμ είναι κάτι παραπάνω από ορατό. Λοιπόν,

Στο μεταξύ να δώσουμε και μια ευχή γενεθλίων, έτσι, σε έναν μπασκετμπολίστα του Ολυμπιακού, τον Tyreek Jones, ο οποίος είχε φυσικά και την καθιερωμένη τούρτα στην προπόνηση του Ολυμπιακού και το φατούρο από τους συμπαίκτες του. Χρόνια του πολλά. Με αυτό λοιπόν θα πάμε σε διάλειμμα. Θα ακολουθήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Νίκο Κατσάτσο και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα, για το δεύτερο ημίχρονο.

0: γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα, www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αρχή στις 7 με το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θέση στο βασικό σχήμα των Ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ. Με συνταγή λεωφόρου θα παραταχθούν οι Πειραιώτες. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, με τη φωνή και το πάθος μας. Με μυαλό και σύνεση βοηθάμε την ομάδα μας και προστατεύουμε το σπίτι μας, το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εν ώψη της αναμέτρησης με τους Ερυθρόλευκους. Δύο ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Θέση βασικού στον δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Λούκα Γιώβιτς. Προβάδισμα ο Σταύρος Πήγιος για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτές Πορένα. Ακόμα ένα ντέρμπι, παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα-βήμα, ανέφερε στα social του ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοσιογράφος Στάθης Γαβάκης, ο οποίος εκφωνούσε τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καρεσκάκης και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το 2021. Στα play-off 5-8, ο Όφη υποδέχεται τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη. Εκτός για τους γηπεδούχους, οι τραυματίες Χριστογιώργος και Γκονζάλες. Και ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση. Σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Πορένα. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνης. Τηλεοπτική μετάδοση από

0: Nova Sports 2. Για τα play-off της Greek Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Περιστέρι στον πρώτο αγώνα της σειράς στο Παλατάκι. Τζάμπολ στις 4, τηλεοπτική κάλυψη από RT2 Sport. Στο Πόλο Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται στο Ορέστιο Κολυμβητήριο για τον μικρό τελικό του Conference Cup. Πρώτο σπριτ στις 6.30, μετάδοση από RT2 Sport. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Νεανίδων της Αιγύπτου, η 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στα 53 κιλά. Για 35η αγωνιστική της Premier League, στις 4 Bournemouth Crystal Palace, στις 5.30 Manchester United Liverpool και στις 9 Aston Villa Tottenham. Στην 34η στροφή της La Liga, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Θέλτα με την Έλτσα. Στις 5.15 Χετάφε Ράγιο Βαγιεκάνο, στις 7.30 Μπέτις Οβιέδο και στις 10 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Για 32η στροφή της Bundesliga, στις 4.30 Sankt Pauli Mainz, στις 6.30 Gladbach Borussia Dortmund και στις 8.30 Freiburg Wolfsburg. Στην 35η αγωνιστική της Serie A, Μπολόνια Κάλιαρη 0-0 στο 67ο λεπτό. Στις 4 Σασουόλο Μίλαν, στις 7 Ιουβέντους Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Πάρμα. Στην 32η αγωνιστική της Ligue 1, στις 4 Λιλ Χαύρη, στις 6:15 Οσέ Ανζέ, Παρί FC Μπρέστ και Στρασβούργο Τουλούζ. Στις 10 παρατέταρτο Λιόν Ρεν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Internet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Internet and Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

Εδώ επιστρέψαμε, δεν χάνουμε χρόνο, το καταλαβαίνετε. Θα πάμε λίγο στα μηνύματά σας, φίλοι αγρότες, γιατί βλέπω ένα μήνυμα. Καλημέρα σας. Οι προηγούμενοι δημοσιογράφοι του σταθμού σας δεν είχαν την όρεξη να μου απαντήσουν, ίσως γιατί δεν μπορούσαν να μου απαντήσουν. Βλέπω όλοι να θέλουν τελικό στην Ευρωλίγκα μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Είναι όμως έτοιμη η πολιτεία να προφυλάξει και τις δύο ομάδες οπαδών, προφανώς σε αυτό αναφέρεσαι, φίλε Αθανάση. Είναι να προφυλάξει να μην ξεφύγει η κατάσταση. Το βλέπω δύσκολο. Θα είναι σκάνδαλο εάν μόνο έχουμε οπαδούς του Παναθηναϊκού λόγω της ανικανότητας της πολιτείας και λόγω της έχθρασης των οπαδών. Ξαναρωτάω, είναι έτοιμη η πολιτεία για ένα τελικό Ευρωλίγκας και με τους δύο οπαδούς? Και με τους δύο. Με τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Μου κάνει εντύπωση και πάλι ότι όλοι το παίρνουν αψήφιστα, ότι όλοι θα συμπεριφερθούν πολιτισμένα. Που μου δείχνει εμένα ότι η πολιτεία είναι απροετοίμαστη τελείως. Τι μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να πάρθουν? Φίλε Αθανάση, θα πρέπει. Το θέμα δεν είναι μόνο τα μέτρα. Το θέμα είναι να είναι ελεγχμένοι όλοι όσοι θα μπουν. Θα μου πεις αυτό θα μαζέψει την κατάσταση? Δεν είναι εύκολο. Και στην τελική, από πότε η διοργάνωση ενός Final Four είναι εύκολη υπόθεση σε αυτό το κομμάτι? Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ θα σου πω ότι ας φτάσουν οι δύο ομάδες στον τελικό, γιατί και πέρσι λέγαμε για ελληνικό τελικό, αλλά εν τέλει ο ελληνικός τελικός ήταν ο μικρός τελικός αντί για τον μεγάλο. Οπότε και φέτος δεν υπάρχει και μικρός τελικός, έτσι. Να σημειωθεί και αυτό στα πρακτικά. Τώρα, το πώς θα μαζευτεί μια τέτοια κατάσταση, αυτό φυσικά δεν ξέρω να το απαντήσω, από την άποψη ότι δεν είμαι υπεύθυνος του Final Four. Καταλαβαίνεις θέλω να πω, δεν είμαι υπεύθυνος ασφαλείας του γηπέδου ή της διοργάνωσης. Είναι πολύ σημαντική ερώτηση που κάνεις, γιατί λέμε μακάρι ελληνικός τελικός, προφανώς μακάρι ελληνικός τελικός, ωραία. Το θέμα είναι τι θα πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη φύλαξη προφανώς, το θέμα είναι να δούμε τι ακριβώς, τι μέτρα θα πάρει και η πολιτεία για εκείνες τις μέρες. Αναμένουμε όλοι.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Γιατί έχουμε κουβέντα για μπάλα. Θα πάμε στα διεθνή. Έχουμε Μάνο Σταραμόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα. Έχουμε μπόλικο ψωμί, νομίζω.
1: Γιώργο, καλό μεσημέρι και στου ακροατές του 943 Ντερβέντε Sports. Όντως, έχουμε την Ομόνια καταρχήν που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για 22η φορά στην ιστορία της. Μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Κυπριακής πρωτεύουσας. Έγινε μετά χάρες και πανηγύρια. Το γλέντισαν, είχαν να πάρουν 5 χρόνια τον τίτλο. Καταλάβαινε κανένας, μεγάλη χαρά στις τάξεις των οπαδών της Ομόνιας, όπου γνωρίζεται μεταξύ άλλων και ο διεθνής Έλληνας ο Χατζηγιοβάνης, αριστερό εξτρέμ. Επίσης είχαμε την Λεύσκη Σόφιας που έσπασε το κατεστημένο της Λουτογκόρετς, η οποία για 14 χρόνια συνεχόμενα έπαιρνε τον τίτλο. Έτσι λοιπόν, πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια που η Λεύσκη νίκησε αμέσως τον ντέρμπι την ΤΣΕΣΕΚΑ, παίρνει τον τίτλο στην Βουλγαρία και στέφεται πρωταθλήτρια για 27η φορά στην ιστορία της. Να θυμίσουμε ότι μεγάλες δυνάμεις του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, με εξαίρεση τη Λουτογκόρετς που εμφανίστηκε εδώ και 15-17 χρόνια, ήταν η Λεύσκη και η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας που έχουν αναδείξει και σπουδαίους ποδοσφαιριστές.
0: Τώρα δεν ξέρω πού να σε πάω. Ναι. Πού να σε πάω, τώρα, Ισπανία ή Αγγλία. Πάμε Πορτογαλία. Πάμε Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία, όπου η Πόρτο νίξαμε την Αλβέρκα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, εξασφάλισε για 31η φορά το πρωτάθλημα στη χώρα της. Έχει απόσταση 9 βαθμών από τη δεύτερη Μπενφίκα, η οποία Μπενφίκα έφερε ισοπαλία 2-2 εκτός έδρας με τη Φαμαλισάο. Και μάλιστα ο Ζωσέ Μουρίνιο δεν χρησιμοποιήσε ούτε λεπτό το Βαγγέλη το Παλί, τον είχε στον πάγκο. Πάμε μετά και στην Γαλλία. Η Παρή έφερε ισοπαλία 2-2 εκτός έδρας με τη Λοριάν. Έπαιξε ο Πάνος ο Κατσέρης θέση του δεξιού επιστοφύλακα. Έτσι λοιπόν, επειδή την ίδια ώρα η Λανς απέσπασε ισοπαλία 1-1 με την Νις. Οπότε πρωταθλήτρια στέφεται η Παρή Σεν-Ζερμέν, η οποία βεβαίως έφτασε τους 70 βαθμούς έναντι 64 της Λανς. Και ο προπονητής ο Λουίς Ερίγκε, επειδή μπροστά υπάρχει και το ντέρμπι, το δύσκολο αυτό παιχνίδι της Τετάρτης στο τη Βαβαρία με αντίπαλο την Μπάγερ Μονάχου, χρησιμοποίησε πολλούς αναπληρωματικούς.
0: Να σε πάω Γερμανία,
1: Πάμε Γερμανία, όπου εντάξει ξέρουμε όλοι την Μπάγερ Μονάχου και κατακτήσει τον τίτλο ήδη για 35η φορά στην ιστορία της, μακράν.
0: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το ενδιαφέρον εκεί είναι περισσότερο το αν θα κάνει το ρεκόρ.
1: Ναι, αν θα φτάσει το ρεκόρ που κατέχει από τη σεζόν 47-48 η Τωρίνο, η μεγάλη ομάδα, η Γκρανάτα τότε με Βαλεντίνο Ματσόλα, τον πατέρα του Σάντρο Ματσόλα. Έφτασε 116 γκολ τώρα η Μπάγερ Μονάχου. 125 είναι το ρεκόρ της Τωρίνο από τη σεζόν 47-48
0: και έχει δύο αγώνες.
1: Μπάγερ, βέβαια, βρέθηκε να χάνει 3-0 από τη Χάιντενχάιμ. Τελικά ισοφάρισε 3-3 χάρη σε ένα γκολ του Μάικλ Ολίσε που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο. Γιατί και εδώ ο Βερσάκο Μπανί, ο Βέλγος προπονητής της Μπάγερ, προτίμησε να προφυλάξει και δικαίως τα μεγάλα του αστέρια. Να θυμίσουμε 125 γκολ η Τωρίνο από τη σεζόν 47-48, δεύτερη η Ρεάλ από τη σεζόν 2011-2012 121 γκολ, τρίτη μια άλλη Ρεάλ 118 γκολ τη σεζόν 14-15, τώρα με 116 τέρματα πέρα στην τέταρτη θέση, στην τέταρτη μάλλον παραμένει η Μίλαν του 49-50 με 118 γκολ και στην πέμπτη θέση η Μπάγερ έπιασε αυτή τη στιγμή την Μπαρσελόνα τη σεζόν 16-17 με 116 τέρματα. Παράλληλα να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Λεβερκούζεν, επικράτησε τις αντιπάλους 4-1, εξασφάλισε ουσιαστικά ξανά την έξοδό της στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League. Μετά πρέπει να πούμε ότι χθες το παιχνίδι που η Νιουκάστλ νίκησε 3-1 την Brighton, έβαλε στο 80 ο Αυστριακός Σουρτσέλερ τον διεθνή Έλληνα, τον Μπάμπη τον Κοστούλα, που είχε πάρα πολύ καλή απόδοση μάλιστα, παρό λίγο να πετύχει ένα ωραίο γκολ με ανάποδο ψαλί, τελικά ο διεθνής άλλος τροφύλακας ο Πόουπ έδιωξε την μπάλα.
0: Όχι σαν, δεν θυμάμαι ποια ήταν η άλλη ομάδα που δεν κατάφερε να το σώσει αυτό το γκολ. Γιατί ο Κοστούλας έχει βάλει γκολ με ψαλιδάκι.
1: Έχει βάλει, ναι, βεβαίως. Ναι,
0: έτσι, αυτό, στο 90 κιόλας. Γκολ ισοφάρισης.
1: Τώρα πρέπει να πούμε ότι συνεχίζεται στο Βανκούβερ του Καναδά το 76ο κογκρέσο της FIFA που έχουν πάρθει σημαντικές αποφάσεις. Καταρχήν η FIFA κάνει αύξηση στις ομάδες κατά 15% θα πάρουν περισσότερα από αυτά που είχαν πάρει στο Παγκόσμιο Κύπρο του 22, γιατί εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε οι ομάδες ήταν 32, τώρα πάμε σε 48, άρα λοιπόν είναι λογικό να τους καλύψει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης, ειδικά των χωρών που δεν έχουν πολλούς χορηγούς. Για παράδειγμα, για την Αγγλία αυτό ή για την Γερμανία είναι ένα μικρό χάδι, ας το πούμε έτσι, αλλά για μια εθνική ομάδα όπως είναι το Μάλι, όπως είναι η Αίγυπτος, όπως είναι άλλες χώρες του ιδίου αναστήματος, είναι σημαντική αυτή η οικονομική ενίσχυση.
0: Παράλληλα, να σε πάω λίγο στην Ισπανία, γιατί υπάρχει Ισπανία, το δίλημα της Ρεάλ. Το πολύ περίεργο δίλημα. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι...
1: Όχι,
0: για το αγωνιστικό. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι χειρότερο για την ίδια. Το να παίξει, το να νικήσει σήμερα την Εσπανιόλ και να παίξει με την Μπαρτσελώνα, εκεί που είναι πολύ πιθανό να ιτηθεί και η Μπαρτσελώνα να πάρει και μαθηματικά τη Λα Λίγκα, ή να γκελάρει σήμερα και να πρέπει να κάνει το λεγόμενο πασίγιο στην Μπαρτσελώνα.
1: Ναι, αυτό ό,τι και να γίνει, πάντα το κλασικό όπως το λένε, ένα από τα σπουδαιότερα, ίσως και το σπουδαιότερο ντέρμπι στον κόσμο, ανάμεσα σε Μπαρτσελώνα και Ρεάλ, είναι ένα παιχνίδι που προσελκύει το ενδιαφέρον δισεκατομμυρίων φιλάθρων ανά τον κόσμο. Και βεβαίως και τα έσοδα σε αυτό το παιχνίδι είναι τεράστια. Τώρα, η Ρεάλ Μαδρίτη πρέπει πρώτα να κοιτάξει το σημερινό παιχνίδι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι άλλο, όπως και να το κάνεις, είναι διαφορετικό. Γιατί στα πρωταθλήματα τα μεγάλα, ανάλογα τη θέση που παίρνεις, παίρνεις και χρήματα.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό ακόμα. Εκεί λοιπόν είναι διαφορετικά να πάρει η Ρεάλ, που ναι, μεν έχει μεγάλα έσοδα, αλλά το να πάρει τη δεύτερη θέση είναι καλύτερο από το να τραυματίσει τρίτη. Το τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι είναι στο Camp Nou απέναντι στην Μπαρσελόνα, είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι αυτό, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά νομίζω ότι η Μπαρσελόνα μπορεί και να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο με πιθανό στραβοπάτημα σήμερα της Ρεάλ. Άλλωστε η διοίκηση συμφώνησε όλα με τον Φλικ. Στην αρχή του είχε προτείνει ο Ζωάν Λαπόρτα συμβόλαιο μέχρι το 29. Ο Φλικ είπε όχι, ας το κάνουμε μέχρι το 28 και ας βάλουμε και ένα χρόνο οψιών επιπλέον. Το θέμα είναι βέβαια ότι στην Μπαρσελόνα χθες έπαιξε και ο Ραφίνια που επανεμφανίστηκε μετά από αρκετό καιρό, γιατί στα τελευταία παιχνίδια του Champions League που είχε αποκλειστεί η Μπαρσελόνα από την Ατλέτικο, ο Ραφίνια, ο Βραζιλιάνος, ο σπουδαίος αυτός αριστεροπόδαρος εξτρέμ, δεν μπόρεσε λόγω τραυματισμού να ενισχύσει την ομάδα του. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής της Μίλαν, ο Αλέγκρι, έχει βρει, ο οποίος έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους Ρωσονέρι, έχει βρει τον ποδοσφαιριστή που θέλει να πάρει για το καλοκαίρι για να καλύψει τη θέση του σεντερφόρ, καθότι ο Μεξικανός ο Χιμένες δεν μπόρεσε, τον πήρε από τη Φέγενορ, δεν πρέπει να ξεχνάμε, να βοηθήσει ούτε κατά 20% από αυτά που ανέμεναν, όπως επίσης και ο δανεικός από τη West Ham, ο Γερμανός Φίλκρουγκ. Έτσι λοιπόν έχει στρέψει το ενδιαφέρον του για να πάρει τον Ζεζούς, τον σεντερφόρ της Arsenal, που λύγει το συμβόλαιο του το καλοκαίρι, και θεωρεί ότι με μια καλή προσφορά θα, και προπαντός να του υποσχεθεί ότι θα είναι βασικός στους κόκκινους διαβόλους, οπότε θα καταφέρει να τον πείσει να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στη Serie A και στην άλλη την πρωταθλήτρια Μίλαν. Mm-hmm. Να πούμε ότι χθες πριν το παιχνίδι του Άγιαξ με την Eindhoven, 31η αγωνιστική, πόσο διαφορά έχει. Ο Άγιαξ είχε αναγνωρίσει κορυφαία ομάδα, έτσι. Ότι Ετχόβεν και φέτος ήταν αυτή η πρωταλήτρια. Λοιπόν, πριν το παιχνίδι, οι οπαδοί της έκαναν πασίγιο, δηλαδή σηκώθηκαν όλοι και χειροκροτούσαν, επιθυμούσαν τους ποδοσφαιριστές σε Ετχόβεν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, αυτό πρέπει να αγαπάει ο κάθε φίλος. Πρώτα το ποδόσφαιρο και μετά την ομάδα του και μετά την νίκη. Γιατί θα έχουμε λίγο βέβαια στην Ελλάδα. Τώρα να δούμε σε ποια ομάδα υπάρχει το goal line, έτσι. Αυτό ισχύει στα 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία. Στη Λα Λίγκα δεν ισχύει. Επίσης ισχύει στο Champions League από τα play-off μέχρι και τον τελικό. Αντιθέτως στο Europa Conference πρέπει να γίνει, στο Europa και στο Conference πρέπει να ετηθεί ο γηπεδούχος ορισμένες φάσεις. Μόνο τότε χρησιμοποιείται το goal line για να ξέρει ο κόσμος. Γιατί με το δίκιο του κάποιος μπορεί να πει καλά, γιατί εδώ δεν είδαμε αυτό καθαρά, δεν χτύπησε το καμπανάκι στο ρολόι του DAT. Οπότε να ξέρουμε ότι δεν είναι παντού. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι, πρέπει να δούμε πότε ο Φώτης Ιωαννίδης θα μπορέσει να γυρίσει την αγωνιστική δράση, έτσι. Ενώ ο Χρήστος ο Μανδάς δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου, όπως είναι τα πράγματα στην Bournemouth. Άρα το καλοκαίρι θα πρέπει να αναζητήσει νέα ποδοσφαιρική στέγη. Δεν ξέρω αν στη Λάτσο που τον έχει δανείσει με οψιόν αγοράς, γιατί οψιόν αγοράς, όπως δίνουν τα πράγματα, η αγγλική ομάδα δεν θα την ενεργοποιήσει. Οπότε πρέπει να κοιτάξει το μέλλον του που θα αγωνιστεί από το καλοκαίρι και μετά. Γιατί όπως θα το κάνουμε ο κάθε ποδοσφαιριστής ή ο κάθε αθλητής, όταν δεν αγωνίζεται, πέφτει η αξία του και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής μετά για να ξαναβρει τον καλό του εαυτό.
2: Προφανώς. Και ο Μανδάς παίζει και στην δυσκολότερη θέση, έτσι.
1: Ακριβώς, τροματοφύλακας.
2: Γιατί ο τροματοφύλακας το λάθος του συνήθως καταλήγει σε γκολ.
1: Δεν γυρίζει πίσω, βεβαίως. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Βιγιαρεάλ εξασφάλισε με τη μεγάλη της επιτυχία το 5-1 που συνέλεψε τη Λεβάντε και μαθηματικά την έξοδό της στο προσεχές League Face του Champions League. Εδώ πέτυχε 2 γκολ ο Μικατάουτζε, ο Μαλέιρο και ο Μιουκάραν με τον Πέπε.
2: Πραγματικά.
1: Μετά από ένα χρόνο παραμονή στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, δηλαδή την Championship, η Ipswich που νίκησε 3-0 την Queen's Park Rangers, άλλη παλιά μεγάλη δόξα του αγγλικού ποδοσφαίρου, έφτασε σε 38 αγώνες 84 βαθμούς, εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη μεγάλη κατηγορία απευθείας. Έτσι, οι δύο πρώτες, δηλαδή η Coventry του Frank Lampard, που ήδη έχει κερδίσει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, τώρα έρχεται και η Ipswich, άλλοτε κυπελούχος Ευρώπης με το UEFA την εποχή του Bobby Robson, του John Walker, του Alan Brazil, του Frans Thijssen, του Ολλανδού και του Μιούρεν. Τώρα λοιπόν επιστρέφει μετά από ένα χρόνο στη μεγάλη κατηγορία. Αντιθέτως, στα play-off τώρα η τρίτη Millwall πρέπει να παίξει για να κερδίσει την άνοδό της, όπου θα παίξει στο Wembley πρώτο παιχνίδι ημιτελικά αντίον της Hull. Στον άλλο ημιτελικό θα παίξει Southampton αντίον της Middlesbrough. Οι δύο νικήτριες θα αναμετρηθούν μεταξύ τους και η τελική νικήτρια ανέβει στη μεγάλη κατηγορία με τα 200 εκατομμύρια βεβαίως που δίνει το bonus.
2: Τα οποία είναι και αρκετά ελκυστικά, θα λέγαμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και βέβαια να πούμε ότι στην Πολωνία η Γκόρνικ πήρε το κύπελλο, νίκη στον τελικό 2-0 τη Ράκοβ, στην οποία έπαιξε σε όλο το παιχνίδι ο Σβάρνας, Έλληνας διεθνής center back, παλιός ποδοσφαιριστής ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος τίτλος για την Γκόρνικ στον 21ο αιώνα. Και στην Γκόρνικ παίζει και ο Λούκα Ποντόλσκι ο Γερμανός. Έτσι, έχει 14 πρωταθλήματα, 6 κύπελα, ένα League Cup Πολωνίας και ένα Super Cup Πολωνίας. Έχει να αργευθεί τίτλο η Γκόρνικ από το 1988. Γι' αυτό λέμε στον 21ο αιώνα, είναι το πρώτο στρόπαιο. Πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης στη Γερμανία. Μετά από 3 χρόνια η Σάλκε, που στο γήπεδο της Αγγελζική είναι από τα πιο σύγχρονα και μοντέρνα της Ευρώπης, έχει φιλοξενήσει τελικό Champions League, επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία, δηλαδή στην Bundesliga. Ενώ
2: εκεί που ανήκει, θα λέγαμε.
1: Σωστό. Αλλά βεβαίως στο ποδόσφαιρο τα πάντα εξαρτώνται πλέον από τις διοικήσεις. Έχει ισχυρή διοίκηση, όπως έχει ο Ολυμπιακός και για παράδειγμα, και ο ΠΑΟΚ, και έχει και δυνατή ομάδα. Το Παναθηναϊκός λίγο μετά. Αν δεν έχεις ισχυρή διοίκηση, δεν μπορεί να δημιουργήσεις ομάδα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Παλιά, πριν από 30 χρόνια, λέγαμε έχεις καλούς ποδοσφαιριστές, πιάνεις ομάδα. Τώρα αλλάξανε τα πράγματα, άλλαξε το ποδόσφαιρο.
2: Λοιπόν.
1: Ναι, και επίσης ασίστε έκανε ο Ρεχτάριος Τριάντης, όπου η Μινεσότα που έπαιξε με αντίπαλο την Κολόμπους έχασε 3-2, αλλά εν πάση περιπτώσει βοήθησε ο Τριάντης σε μια ασίστ 47 να σκοράρει ο Μαρκόνι να κάνει το 2-2. Και τέλεια. Ο Φουρκ στα 40 του χρόνια ο Βραζιλιάνος Φουρκ, ο οποίος έπαιζε μέχρι πρόεδρος στην Ατλέτικο Μινέρο και έληξε το συμβόλαιό του, υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο στη Φλουμινένσε, ενώ ο Ηλίας Κουτσουμπιάς που παίζει στη Φροζινόνε, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας Ιταλίας, ήδη είχε εξασφαλίσει την πρώτη θέση Βενέτσια, τη Φροζινόνε δηλαδή που θα είναι η δεύτερη ομάδα που προβάζεται απευθείας στη μεγάλη κατηγορία.
2: Τέλεια, τέλεια Μάνο, σε ευχαριστώ να κλείσουμε με αυτό. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια Γιώργο.
2: Καλή συνέχεια Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Μάνος Ταραμόπουλος. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω κάτι άλλο. Πλούσιο ρεπορτάζ. Πάμπλουτο θα έλεγα, ζάμπλουτο ρεπορτάζ. Από τα διεθνή.

take long. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής με Παναθηναϊκό.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Άρτηση!
7: Σύνθημα!
8: Jumbo Chips!
7: Παρασύνθημα!
8: Όχονος Snack!
7: Ελεύθερα!
9: Ποιότητα
10: από την Όχονος Snack.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
12: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν. Και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
13: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
14: Η ώρα είναι 3:30.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervention Sports για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Και τώρα είναι η ώρα για Παναθηναϊκό φυσικά. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο όπως έχετε καταλάβει. Σάκης Μπουσδούνης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Μιλάμε με τον Τζορτζί.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Τα ακούνε και φίλοι ακροατές και ξέρουνε το τι τρόλ μου κάνει ο Ευάγγελος ο Μίχος.
1: Και γίνεται. Ενώ χελάκι είναι ο Γιώργος, τίποτα, έτσι.
0: Ο χελάκι είναι μια κατηγορία μόνος τους αυτό.
1: Ναι, εγώ δεν μιλάω. Εγώ δεν μίλησα για τρόλ, απλά. Ρε παιδί μου, να ξέρουμε ποιον μιλάω. Μιλάω με τον Τζόρτζι, τον Ιωάννου, λέω. Ρε παιδί μου, είπε ο Νίκο Καθάτσο, γεια σου, ξέρω εγώ, κατάλαβε. Σε πλαρώτησα. Εγώ είμαι από χωριό. Ξέρει, μυαλό δεν δουλεύει και πολύ. Εντάξει, μεταξύ μα δεν μα ακούγει κανεί. Κατάλαβε.
0: Εννοείται, Σάκη.
1: Τι γίνεται, κάνεις εκπομπή μεσημεριάτικα Κυριακής που έπρεπε να είσαι κάποια παραλία τώρα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, για κανένα καφεδάκι. Ποιος ήταν αυτός που σε έβαλε να κάνεις εκπομπή, να την παρουσιάσει όντως.
0: Τα βλέπεις, τα βλέπεις.
1: Βλέπεις, εγώ μαζί σου είμαι, ρε φίλε. Όχι, για να βλέπεις ποιες υποστηρίζουν και ποιες σε τρολάρουν και σε βαφτίζουν. Να τα ξέρεις αυτά.
0: Πες τα, Σάκη.
1: Έλα, ποιος με ακούει, ποιος με ακούει.
0: Λοιπόν.
1: Μέσα σε όλα αυτά, ρε φίλε, με τα βαφτίσια και όλα αυτά έχουμε και παιχνίδια σήμερα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Έχουμε ματσάρες. Έχουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7, αλλά νομίζω έχει και το 2 ώρες αργότερα, έχει και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ, γίνεται χαμός και εκεί.
1: Ναι, είναι και τα δύο. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα έχουμε προς τα που πάει το πράγμα να πούμε μετά το τέλος και των δύο αγώνων. Έτσι, δηλαδή. Καλά, με αν δεν γίνεται δουλειά, αλλά κοίτα να δεις τώρα. Σε περίπτωση, ας πούμε, που ο Ολυμπιακός κερδίσει και δεν κερδίσει η ΑΕΚ, ή δεν πάρει καν ισοπαλία και κερδίσει ο Παναθηναϊκός, μπαίνει στο κόλπο και ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ μένει εκεί που είναι, πλησιάζει την ΑΕΚ. Παίρνουν φωτιά τα play-offs μετά για μένα, γιατί θα κυνηγήσει τις ελπίδες. Όχι ότι και με ισοπαλία ο Ολυμπιακός μέχρι το τέρμα, εννοείται, τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση, που είναι για αυτόν πιο εφικτή από ότι να πάρει το πρωτάθλημα με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι. Μαθηματικά εννοείται ότι. Και όχι μαθηματικά, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει πιθανότητες για το πρωτάθλημα. Άσχετα αν δεν τον έχουμε δει να έχει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Γιατί και στη Λεωφόρο ναι κέρδισε, αλλά ήταν ένα πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλω να μειώσω τη νίκη του Ολυμπιακού, συγγνώμη του Ολυμπιακού με αυτό που λέω. Απλά ο Παναθηναϊκός ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Σήμερα δεν ξέρω πώς θα δούμε τις ομάδες. Τι εννοώ. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ, και αυτός δεν είναι στα καλά του. Έχασε το κύπελο. Δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Δεν ξέρω τι δουλειά έχει κάνει ο Λουτσέσκου μέχρι τώρα και πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ. Ένα το κρατούμενο. Αυτό που ξέρουμε κατά πάσα πιθανότητα είναι για την ΑΕΚ, η οποία παίζει ένα καλό ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή. Ο Ολυμπιακός πώς θα εμφανιστεί στην Τούμπα.
0: Ερωτηματικό μέχρι, γιατί έχει έρθει η διακοπή.
1: Μπράβο. Ή θα γυρίσει το διακόπτη. Επίσης, ο Παναθηναϊκός με όλα αυτά την περιραίως ατμόσφαιρα και όλα αυτά τα γύρω-γύρω για προπονητές, για παίκτες, ήττα από τον Ολυμπιακό, κάκιστη εμφάνιση. Μουρμούρα, εσωστρέφεια, όλα αυτά. Θα βγάλει αντίδραση που όλοι περιμένουν στον Παναθηναϊκό να γίνει αυτό. Να πάρει μια άτυπη ρεβάντζ για τις δύο ήττες στην κανονική διάρκεια και μόνο ένας παίκτης, αν θυμάσαι, Γιώβιτς, να έχει πετύχει 7 γκολ στον Παναθηναϊκό φέτος. Οπότε αυτά τα ερωτηματικά συνθέτουν ένα παζλ που καταλήγουμε σε αυτό που σου είπα. Δεν μπορώ να διαβάσω κάπως τα παιχνίδια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν δεν δούμε πώς, όταν ξεκινήσει να δούμε σε τι κατάσταση θα δούμε τις ομάδες. Πιο σίγουρος θεωρώ είμαι με την ΑΕΚ. Ότι θα δούμε μια καλή ΑΕΚ. Αυτά που έχουμε δει τελευταία, που είναι στα καλύτερά της.
0: Και όχι μόνο, ότι το έχει δείξει από την άποψη ότι μετά τις διακοπές μπορεί και βγάζει ένα καλό πρόσωπο.
1: Ακριβώς.
0: Περισσότερο
1: είναι ένα
0: με αυτό.
1: Τέρμπι, μπράβο, που ο Παναθηναϊκός θέλει να βγάλει αντίδραση. Η ΑΕΚ θέλει να πάρει το διπλό, γιατί είναι σαν να παίρνει τον τίτλο. Και είναι και ιστορικό το αθηναϊκό ντέρμπι αυτό, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και το τελευταίο, όπως ήταν με τον Ολυμπιακό, όπως θα είναι τώρα με την ΑΕΚ και όπως θα είναι και με τον ΠΑΟΚ και τέλος η Λεωφόρο. Γιατί θυμίζω τον χρόνο ο Παναθηναϊκός θα παίζει στο ΆΚΑ, συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα, αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός, που το θεωρώ δύσκολο με αυτή την εικόνα που έχει, να ξεκολλήσει την τέταρτη θέση, ευχής έργων θα είναι. Δηλαδή να βάλει κάποιον από κάτω του. Το θεωρώ πολύ δύσκολο, έτσι. Τώρα κι αν ο Μπενίτες δηλώσει ότι ήταν κατόρθωμα που μπήκαμε στην τετράδα, εντάξει, ας τη θεωρήσω λίγο άστοχη, γιατί μιλάμε για τον Παναθηναϊκό τώρα, έτσι. Κατόρθωμα η τετράδα, εδώ πας για τίτλο υποτίθεται. Καλά, φέτος δεν πας. Θέλω να σου πω, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, έτσι και τελευταία και ο ΠΑΟΚ, ειδικά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάθε χρόνο υποτίθεται ότι όχι υποτίθεται, πάνε για τίτλο. Ξεκινάνε και είναι οι διεκδικητές του τίτλου, τουλάχιστον αυτές οι τρεις ομάδες. Πράγμα βέβαια που φέτος δεν το είδαμε από τον Παναθηναϊκό. Τώρα, να δούμε τι δουλειά έχει κάνει ο Μπενίτες, που λέει ότι έχει δουλέψει καλά και στον τομέα της ψυχολογίας. Έχουμε θετικές, λέει, προπονητικές μονάδες τις προηγούμενες μέρες. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σίγουροι πως είμαστε έτοιμοι από φυσική και πνευματική άποψη. Λέει, είπε ο Μπονίτες, καταλήγοντας, είναι σημαντικό, λέει, να τελειώνουμε καλά τη χρονιά και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Βγάζω αυτό που είπα για το επίτευγμα, το είπαμε στην αρχή, εντάξει, και πάμε παρακάτω. Τώρα, δεν ξέρω, γιατί να πάμε και στα αγωνιστικά, φίλε, αν θα χρησιμοποιήσει τη γνωστή τριάδα, το πιο πιθανό δηλαδή, ή τετράδα στην άμυνα. Επίσης, είναι λίγο άτυχος, γιατί θα έχει μια γερή απουσία, θα έλεγα, της τελευταίας στιγμής, και μιλάω για τον Ρενάτο Σάνσες, ο οποίος...
0: Αυτό πώς επηρεάζει το σχήμα του Παναθηναϊκού, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, για να πάμε σιγά σιγά.
1: Μπράβο, θα ήταν βασικός. Θα ξεκίνηγε βασικός σε αυτό το μάτς. Τώρα, δίπλα του, τι θα είχε δίπλα του, Κοντούρη, Μπακασέτα, Τσιριβέγια, λίγο δύσκολο. Τώρα λοιπόν, χωρίς τον Ρενάτο, θα δούμε τι θα κάνει. Κοίτα, έχει κάποια ερωτηματικά η ενδεκάδα και αν κάποιες αλλαγές θα τις κάνει σίγουρα. Δεν ξέρω τι θα πετύχουμε. Πάντα μας ξεστηλίζει ο Ράφα. Αλλά δεν πειράζει όμως. Πιθανή θα πούμε εμείς, με το λεφόν κάτω από τα δοκάρια. Τον Καλάμπρια δεξιά. Εμείς πάμε τώρα με τριάδα στην άμυνα, έτσι. Θα είναι έκπληξη αν πάει, αν πάει χωρίς την τριάδα στην άμυνα. Λοιπόν, λεφόν κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Η τριάδα στην άμυνα τώρα, πρόσεξε, εκτός από τον Ίγκασον που θεωρώ ότι είναι βασικός, έναν αριστεροπόδαρο που χρειάζεται ακόμη, η λογική λέει ο Ερνάδες που τον προτιμάει τελευταία σε σχέση με τον Ντουμπά.
0: Και υπάρχει και ένας Πάλμερ Μπράουν που επιστρέφει.
1: Μπράβο, ο Πάλμερ Μπράουν επιστρέφει, ο οποίος όμως είναι έξω αρκετό καιρό.
0: Ναι, τώρα, 2,5 μήνες, αν δεν κάνω λάθος.
1: 2,5 μήνες, μπράβο, η ετοιμότητά του ξέρει καλύτερα τι όχι εμείς. Κλείνουμε την τριάδα με το ερωτηματικό, ας πούμε, εκεί. Τώρα στα χαφ, θεωρώ ότι ο ένας είναι ο Κοντούρης. Ελείψη και του Ρενάτο, πιο πολύ βλέπω το Σιώπη. Σε αυτό το, μάλλον έτσι έχει, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε και ο Παναθηναϊκός στο μάτς με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, τη νίκη που πήρε ο Παναθηναϊκός, όχι στο play-offs, στο Καραϊσκάκη, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οι δύο, στη μεσαία γραμμή το πιο πιθανό εννοώ. Από εκεί και πέρα ο μόνος σίγουρος είναι ο Αντρέας Ιθέης στην κορυφή της επίθεσης. Ο Ταμπόρδα σίγουρα θα κινηθεί πίσω του δεξιά και αριστερά τώρα εκεί. Έρχεται από μεγάλη απουσία ο Ζαρουρί, δεν νομίζω να το ξεκινήσει, ήταν έκπληξη για μένα να ξεκινήσει βασικός. Εκεί, πρόσεξε, έχει Αντίνο, έχει Παντελίδη, τον αφήνω τρίτο και βάζω και τον Μπελίστρη για μια θέση. Δηλαδή αυτοί οι τρεις, με πιο πολλές πιθανότητες τον Μπελίστρη θα πω εγώ, τον Αντίνο δεύτερη λύση, τώρα το Ζαρουρί μάλλον θα τον φέρει από τον πάγκο, φαντάζομαι. Ο Ταμπόρδα θα είναι πίσω από τον δεξιά και πίσω, εκτός αν κάνει το άλλο. Πάει στα αριστερά ο Ταμπόρδα και δούμε δεξιά τον Πελίστρη ή, ή τον Παντελίδη που θα μου είναι έκπληξη. Ίσως όμως δώσει χρόνο, γιατί μέχρι τώρα δεν τον έχουμε δει πάρα πολύ τον Παντελίδη. Αφήνω ένα μικρό ερωτηματικό για τον Γιάγκουσιτς, που δεν έχουμε δει καθόλου μέχρι τώρα, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι περιμένει ένα εύκολο παιχνίδι να τον δούμε. Τώρα όλα είναι ντέρμπι εδώ που είμαστε. Λοιπόν, κάπως έτσι, αν μπορούμε να προσεγγίσουμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, που όπως είπαμε με τον Μπενίτες δεν είναι ποτέ εύκολο. Θα δούμε πνευματικά πώς έχει ετοιμάσει την ομάδα. Είδα τη δηλώση του Νίκολης που είπε ότι το αυριανό μάτς, το χθες έκανε για σήμερα, ότι είναι το πιο δύσκολο από όλα όσα ακολουθούν, γιατί παίζει εκτός έδρας. Ο Κοντούρης είπε ότι είτε διεκδικούν πρωτάθλημα είτε όχι, δεν δικαιολογείται να μπαίνουμε χωρίς κίνδυνο σε κανένα παιχνίδι. Να γιάσει το στόμα σου, θα πω. Έτσι, σύμφωνο απόλυτα. Τώρα, να σου πω ότι δεν έχω κοιτάξει κιόλας, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι γεμάτο το γήπεδο, έτσι, γιατί υπάρχει μια απογοήτευση στους φίλους του Παναθηναϊκού και από τα εισιτήρια διαρκείας βέβαια. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για μένα είναι υποχρεωμένος να δείξει ένα καλό πρόσωπο απέναντι στην ΑΕΚ, να κερδίσει. Όλο αυτό καλά τα λέμε εμείς όμως, θα πρέπει να βγει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα για τα υπόλοιπα, για τις υποχρεώσεις επόμενης σεζόν, θα τελειώσουν αυτά τα τα μάτς και μετά ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί και με τις μεταγραφές, για την προετοιμασία, θα ξεκινήσει νωρίτερα, όλα αυτά έχουμε χρόνο να τα πούμε.
0: Και ειδικά με τα δημοσιεύματα που υπάρχουν περί Μπενίτεθ, είναι πολλά τα ερωτηματικά για την επόμενη σεζόν για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δηλαδή θα έχει ψωμί πάρα πολύ από εδώ και πέρα το ρεπορτάζ του
0: Παναθηναϊκού. Ναι, γιατί τώρα σκέψω αν όντως αποχωρήσει ο Μπενίτεθ, μετά ποιος θα είναι ο προπονητής ο επόμενος του Παναθηναϊκού. Και μετά ο προπονητής αυτός θα θέλει τους παίχτες που υπάρχουν τώρα. Αν ναι, ποιους. Ποιους θα κρατήσει, ποιους θα διώξει.
1: Ακριβώς. Σίγουρα ότι θα υπάρξουν αλλαγές, κατ' εμέ, αρκετές, είτε είναι ο Μπενίτεθ είτε όχι, η λογική αυτό λέει. Αυτά όμως θεωρώ ότι είναι λίγο πρόημο, όχι ότι δεν έχουν γίνει ή δεν γίνονται προεργασία από τον τεχνικό αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, δηλαδή Κοτσόλη και Κορώνα, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Και η δουλειά τους είναι. Οπότε...
1: Ακριβώς, δηλαδή, μπράβο. Οι προεργασίες, οι ερωτήσεις, οι κουβέντες, οι συζητήσεις γίνονται, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αυτά όμως είναι σε δεύτερο χρόνο, φίλε, γιατί πρέπει πρώτα, όπως είπα, να τελειώσουν τα play-offs, οι αγώνες που έχουν απομείνει. Να σου πω ακόμα ότι φεύγουμε από τα αγωνιστικά. Για το γήπεδο να πω ότι τα έργα συνεχίζονται κανονικά, με γοργούς ρυθμούς. Υπάρχει ένα νέο βίντεο που αποτυπώνει την πρόοδο αυτών των εργασιών, όπως σου είπα, για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο παίρνει σάρκα και οστά, σηκώνονται σιγά σιγά κερκίδες. Ένα όνειρο που είχε ο Παναθηναϊκός εδώ και τόσα χρόνια, έτσι.
0: Πραγματικά έχω αρχίσει και χάνω το λογαριασμό με τα χρόνια που έχασε και λίγο τα λόγια μου. Έχω χάσει το λογαριασμό με τα χρόνια από τα οποία περιμένουμε το γήπεδο. Αυτό.
1: Εσύ θα πρέπει να είσαι πιο μικρός, φίλε, στα 100 χρόνια του Παναθηναϊκού το 2008.
0: Ναι, 8 χρονών ήμουνα.
1: Αυτό σου είπα. Τότε λοιπόν υποτίθεται ότι ο Παναθηναϊκός θα έμπαινε στο καινούργιο το σπίτι. Έχει πάει 2026. Τότε είχα μαλλιά, εγώ τώρα δεν έχω, ας πούμε. Πλάκα κάνω. Υπάρχει ακόμα σπίτι. Ναι, τώρα ετοιμάζεται, έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, από ό,τι είδα, έχουν σηκωθεί ήδη 3 από τις 4 κερκίδες και αποκτά, όπως είπα, πλέον εικόνα γηπέδου εκεί στο Βοτανικό. Ίσως είναι στη μέση οι εργασίες. Σιγά σιγά θα αρχίσει και να δουλεύει και για το εξωτερικό ντύσιμο, έτσι, αν μπορώ να το πω έτσι, του γηπέδου, με την τοποθέτηση αυτού του στεγάστου που έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Μιλάμε για μια εντυπωσιακή, θα έλεγα, κατασκευή, 160 μέτρα μήκος, 10 μέτρα ύψος, 400 τόνους βάρος μόνο. Μετά θα γίνουν τα έργα στο εσωτερικό του γηπέδου, με την τοποθέτηση των καθισμάτων, το τάπητα, των μηχανημάτων, τα ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρικά, όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα μετακομίσει από του χρόνου στο ΟΑΚΑ, για όλες τις διοργανώσεις, όπου και να παίζει, δηλαδή Ελλάδα, Ευρώπη, κύπελλο, πρωτάθλημα, δηλαδή με αυτή την έννοια το λέω. Μπορεί να μπει όποιος θέλει να δει το σχετικό βίντεο που σας είπα, αξίζει πραγματικά τον κόπο. Επίσης, να μην ξεχάσω να πω, φίλε, ότι είχαμε δηλώσει του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Σταδίου, ο οποίος ρωτήθηκε για μια πιθανή συγκατοίκηση Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.
0: Το οποίο το καλοκαίρι θα μονοπολίσει αρκετά το ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Ακριβώς, βέβαια, κοίτα, θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να μην το ξέρουμε. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει κάνει ήδη την προεργασία, δηλαδή για το γήπεδο του Καρισκάκης, ενώ το Γεώργιος Καρισκάκης, που θέλει κάποιες μελέτες, όλα αυτά δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, να βγουν οι άδειες και όλα αυτά. Μπορεί να τα έχει κάνει και να μην το ξέρουμε. Δεν το ξέρω. Απλά υποθετικά μιλάμε εμείς. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μέχρι και το 27, δηλαδή και την επόμενη χρονιά, έχει υπογράψει σύμβαση με το Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, λοιπόν, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, μίλησε για την πιθανότητα να συνεπάρξει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός εκεί. Εμείς, λέει, θέλουμε να φιλοξενήσουμε και να εξυπηρετούμε όσο γίνεται περισσότερο. Εμείς λοιπόν θέλουμε. Απλά καταλαβαίνετε ότι το θέλουμε μπαίνουν και όρια. Υπάρχουν και κανόνες. Για παράδειγμα, οι κανόνες ασφαλείας, αλλά και τα συγκεκριμένα ορόσημα που έχουμε για την ολοκλήρωση των έργων. Εννοείται πως θέλουμε να φιλοξενήσουμε όσο γίνεται περισσότερες ομάδες και εκδηλώσεις. Θα πρέπει όμως, λέει, να καταλάβουν ότι πρέπει να τιμήσουμε τους κανόνες ασφαλείας. Εδώ είμαστε να εξυπηρετήσουμε τους πάντες. Δεν έχουμε αποκλείσει τίποτα, γι' αυτό ακριβώς και συζητάμε με όλους. Άλλωστε, δεν θα είχε νόημα να γίνονται όλα αυτά τα έργα ώστε να έχουμε κλειστό το ΆΚΑ. Άρα λοιπόν, είναι αυτό που λέω πολλές φορές και στους συνεργάτες και στους μισθωτές, διότι έχουν μία φοβία μήπως βγούμε από το ΆΚΑ. Είναι ότι εμείς προσπαθούμε το ΆΚΑ να το ανοίξουμε. Δεν μπορεί το ΆΚΑ να είναι ζωντανό αν δεν υπάρχουν μέσα ομάδες, αν δεν υπάρχουν εκδηλώσεις, αν δεν υπάρχουν όλο αυτό που λέμε ζωή μέσα στο Ολυμπιακό Συγκρότημα. Όσοι μπορούν να φιλοξενηθούν, εδώ είμαστε να τους φιλοξενήσουμε. Αλλά ξαναλέω, υπάρχουν όροι, υπάρχουν κανόνες ασφαλείας και υπάρχουν συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί και πρέπει να οφείλουν και οφείλουμε να τηρούμε αυτά που έχουμε υπογράψει. Επομένως, με καλή συνεργασία και έχοντας όλοι στο μυαλό μας την κουλτούρα μας, ότι πρέπει να βάζουμε λίγο νερό στο κρασί μας, νομίζω ότι όλοι μπορούν να μείνουμε ικανοποιημένοι στο μέγεθος που μπορούμε να εξελίξουμε. Τώρα, επειδή ακούγεται για τη συνύπαρξη αυτών που λέμε, Γιώργο, για επίσημα δεν βγαίνει ούτε από τον Παναθηναϊκό, διαρροές από εδώ, από εκεί και για τον Ολυμπιακό, δεν έχω να σας πω κάτι, λέει, ή να μην σας πω. Έχω να σας πω ότι όλα εξετάζονται στο επίπεδο που μπορούμε να τα εξετάσουμε και στο επίπεδο που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Όπως σας είπα και πριν, φανταστείτε ότι τώρα κάτω ξεκίνησαν να γίνονται οι μεγάλες παρεμβάσεις και τα μεγάλα έργα. Η εντολή η οποία είχε δοθεί από το υπερταμείο ήταν ότι πρέπει να κλείσει για να γίνουν όλα αυτά. Και όμως, από ό,τι βλέπετε, δεν έκλεισε γιατί πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ, όσο πιεστικό και αν είναι αυτό. Ξέρετε ότι, είναι μια τεράστια ευθύνη. Φανταστείτε ότι γίνονται αυτά τα εκτεταμένα έργα, αυτό το τεράστιο πρόγραμμα έργων, αναβάθμιση, συντήρηση, ανακαίνιση όλων των χώρων, δημιουργία νέων χώρων και παράλληλα λειτουργεί και για κατάσταση. Είναι πάρα πολύ πιεστικό και πραγματικά πιστέψτε με, δεν περνάμε πάρα πολύ καλά εμείς που εργαζόμαστε εδώ και συνεργαζόμαστε. Αλλά όμως δεν θέλουμε να κλείσουμε την πόρτα σε κανέναν. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε πάντα σε λογικά πλαίσια και πάντα στα πλαίσια που μπορούμε πραγματικά να εξυπηρετήσουμε. Πολλές φορές γίνομαι κακός και έχω έτσι λίγο και το προσωνύμιο του αυστηρού. Ωστόσο, πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε κανόνες. Όχι μόνο αυτές τις ομάδες, αλλά σε όλους. Ακόμα και στους πολίτες που μπαίνουν μέσα στο ΆΚΑ. Αυξήσαμε περίπου κατά 100% τις θέσεις που έχουμε για άτομα με αναπηρία. Και καταλήγει, δεν σας κρύβω ότι το πρώτο διάστημα στενοχωριόμουν πάρα πολύ, διότι καθημερινά τσακωνόμουν για να μην παρκάρουν στις θέσεις αμαία. Καταλαβαίνετε πως αυτός είναι ένας κανόνας, ο οποίος είναι ηθικός κανόνας και είναι πραγματικά όπως το βλέπει ο καθένας από μέσα του. Όσα μη και όχι πεις, αν ο άλλος δεν θέλει να συνεργαστεί, δεν θα συνεργαστεί. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και είμαστε εδώ όσο το ΆΚΑ να μην είναι ανοιχτό. Γι' αυτό πασχίζουμε όλοι εδώ καθημερινά. Όποιον μπορούμε να φιλοξενήσουμε, πιστέψτε μας, θα το κάνουμε. Άξιζε το κόμμα να διαβάσω τις δηλώσεις του. Μπορεί να σας κούρασα λίγο.
0: Αλλά όμως δεν είναι θέμα κούρασης. Άξιζε όντως, γιατί είναι δηλώσεις που θα πρέπει να απαντηθούν κάποια πράγματα. Που μπορεί να απαντηθούν κάποια ερωτήματα που τι πολύ πιθανό να τα έχει και ο κόσμος.
1: Μπράβο. Τι μας λέει λοιπόν ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Χαλιαρής. Εμείς είμαστε εδώ να φιλοξενήσουμε όλους. Το θέμα είναι, φίλε, από εκεί πέρα πάνε τα επιμέρους. Τι σύμβαση έχει ο Παναθηναϊκός, αν πρέπει να ερωτηθεί ο Παναθηναϊκός. Και να πούν όλοι οκ, okay, θα πρέπει να βάλουν κάτω τα θέματα ασφαλείας που ο ίδιος λέει. Δηλαδή, θα μπει μια χρονιά, αν είναι να γίνει φέτος αυτό, γιατί αν είναι να γίνει του χρόνου, τελειώνει ο Παναθηναϊκός, μπαίνει στο ειδικό του γήπεδο, μπορεί να πάει Ολυμπιακός. Όλα καλά. Αν είναι να γίνει φέτος λοιπόν, μην ξεχνάς ότι υπάρχουν διαβολοβδομάδες στο μπάσκετ. Υπάρχουν, ανάλογα που θα παίζει ο Ολυμπιακός, Champions League, Europa, Conference, δεν ξέρω. Το πιο πιθανό Europa είναι μετά τώρα, να δούμε, αλλά μπορεί και σαν ποιος λίγκαση, αν πάρει
0: να θέσει, να περάσει. Αυτό που αναφέρεις τώρα, βέβαια, απαντάει και το ερώτημα πώς θα συνυπάρξουν οι οπαδοί και των δύο ομάδων. Ο Ολυμπιακός και το 2030 να πάει στο ΆΚΑ, υπάρχει από δίπλα το Telecom Center. Έτσι.
1: Ναι, πρόσεξε, υπάρχει όμως, για φαντάσου, να είναι και το ποδοσφαιρικό. Που, να, δηλαδή να παίζει και, αυτό είναι μόνιμο που λες. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός να μην είναι εκεί. Υπάρχει αυτό που πρέπει κάπως να λυθεί. Γιατί ειδικά στις διαβολοβδομάδες, όταν θα παίζει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πώς θα συνεπάρξουν φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού όταν θα πηγαίνουν για ευρωπαϊκό παιχνίδι?
0: Ισχύει αυτό, γιατί θέμα. Πολύ πιθανό 10 η ώρα π.χ. να παίζει στο Champions League, Ολυμπιακός, παράδειγμα, Ολυμπιακός, και την ίδια, και από τις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός να παίζει παιχνίδι στην Ευρωλίγκα.
1: Στο μπάσκετ.
0: Οπότε, με κάποια ομάδα. Με όποια ομάδα, τέλος πάντων.
1: Ναι. Πώς το λύνουμε αυτό, φίλε? Γιατί δεν είμαστε και από τις χώρες που τα έχουμε λύσει όλα αυτά και ο καθένας πάει να δει την ομάδα του και μέχρι εκεί. Ωραία κίνηση αυτή που κάνουν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Μακάρι από αύριο κιόλας να βλέπουμε δύο χρώματα στα γήπεδα. Να μην είναι μονόχρωμο. Μακάρι, όπως ήταν παλιά. Αλλά δεν ξέρω, είμαστε έτοιμοι? Και δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς να το απαντήσουμε αυτό.
0: Πρέπει να γίνει επιτέλους, νομίζω, πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά. Δεν πάει άλλο.
1: Εννοείται, γιατί πόσα χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα? Πάρα πολλά χρόνια, φίλε. Και είναι κρίμα, γιατί μιλάμε, Γιώργο, μιλάμε για αθλητισμό, δεν μιλάμε για πόλεμο. Και πάντα, από όλες τις ομάδες, υπάρχουν οι πόσοι, οι 50, οι 100, οι 20, οι 200, οι 300, οι 500 θέλεις, όσοι θέλεις. Και τι κάνουνε? Τα κάνουν μπάχαλο και είναι εις βάρος των χιλιάδων φίλων των ομάδων που είτε έχουν διαρκείας, είτε θέλουν να πάνε να δουν το μάτς της ομάδας, της αγαπημένης τους, και δεν μπορούν να πάνε. Είτε λόγω τιμωρίας, είτε λόγω επειδή φοβούνται να γίνουν επεισόδια. Δεν είναι κρίμα αυτό? Και αυτό κάποια στιγμή, ρε φίλε, δεν πρέπει να τελειώσει.
0: Νομίζω είναι, είμαστε και κοντά. Πρέπει, έγινε ας πούμε το βήμα ανάμεσα στους οπαδούς του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ προκειμένου να υπάρξουν μετακινήσεις. Το φρέναρε η αστυνομία βέβαια. Σιγά σιγά πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Έστω και με,
1: καλά τα λέμε εμείς, ναι.
0: Με πιο σταθερούς ρυθμούς.
1: Ακριβώς. Να θυμίσω κάτι, χωρίς να θέλω να βάλω φωτιά στην εκπομπή, αλλά η πραγματικότητα, γιατί ήμουν μέσα. Είχαν συμφωνήσει πριν χρόνια, δεν θυμάμαι ποια σεζόν ήταν, να παίξει όταν έπαιζε πάλι τηλεφόρο Παναθηναϊκός. Φίλοι του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, να αλλάξουν να πάνε. Έρχονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ και μπαίνουν στο πέταλο απέναντι από τη 13. Τώρα δεν θυμάμαι πόσα άτομα ήταν, αρκετοί τέλος πάντων. Και με το που μπήκα μέσα, άρχισε να πετάνε καρτινογόνα στους φίλους του Παναθηναϊκού, να πετάνε καθίσματα. Που και του Παναθηναϊκού, για να μην παρεξηγηθώ, να κάνω το ίδιο, αυτό θα σου έλεγα. Του Ολυμπιακού το ίδιο θα σου έλεγα. Δεν μιλάω επειδή ήταν του ΠΑΟΚ. Απλά το θυμάμαι γιατί το έζησα, ήμουν μέσα και διακόπηκε για λίγο ο άγωνας. Ενώ είχαν συμφωνήσει οι φίλοι των δύο ομάδων να πάνε του Παναθηναϊκού πάνω, να έρθουν του ΠΑΟΚ κάτω. Λέω λοιπόν, πού θα με καταλήξω. Υπάρχει ποτέ συμφωνία. Και δεν τηρείται στο πρώτο δευτερόλεπτο με το που μπαίνουν, είχε ξεκινήσει το παιχνίδι όταν τους βάλαν μέσα και έγινε ένας μικρός χαμός. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή πρέπει πάμε να δούμε τον αγώνα, να γυρίσουμε ασφαλή σπίτι, να χαρούμε, να στενοχωρηθούμε αν χάσουμε, να πειράξει ο ένας τον άλλον, να κεράσει ο ένας σουβλάκι γιατί έχασε. Και πάει λέγοντας. Και να πάμε στη δουλειά μας το πρωί και να πάμε στο σπίτι μας όμορφα και ωραία. Δύσκολα ακόμα. Μακάρι όμως να γίνει και άμεσα αυτό, φίλε. Και κάτι τελευταίο, και ας γίνομαι γραφικός. Από τις 11 και μετά να μιλάμε, φίλε, και αύριο σε όλες τις εκπομπές για ένα ωραίο θέμα που είδαμε και στα δύο μάτς και να μην μιλάμε τη σφίριξη ο διαιτητής για τη διαιτησία, για όλα τα γύρω, γιατί είναι κουραστικό όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, το νόημα είναι να δούμε ωραία παιχνίδια.
1: Μπράβο.
0: Να χαρούμε. Παιδιά,
1: οι πρωταγωνιστές, φίλε, πρέπει να τονίσουμε, είναι οι ποδοσφαιριστές. Κανένας διαιτητής, κανένας επόπτης ή κανένας που είναι διαπιστευμένος να είναι στο γήπεδο μέσα. Έτσι. Είτε από τη διοίκηση, κάθε ομάδα, σε οτιδήποτε. Κανένας γυρολόγος, να το πω έτσι. Οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές. Και μακάρι να δούμε πώς είδαμε έναν ωραίο τελικό μεταξύ του ΠΑΟ και του ΟΦΗ. Πολύ ωραίο τελικό. Πολύ ωραία μπάλα είδαμε. Λοιπόν, να δούμε ωραία παιχνίδια και από εκεί πέρα ο καλύτερος σε γενικές γραμμές, ξέρω εδώ.
0: Καθένας
1: την ομάδα του να κερδίσει, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, Σάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα
0: έχουμε αναλύσει όλα.
1: Λοιπόν, χαιρετώ το φίλο μου τον Τζόρτζη, τον Ιωάννου.
0: Χαιρετώ το φίλο μου τον Σάκη.
1: Καλή
0: συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και ευχαριστώ και στους φίλους ακροατές, την αγάπη μου. Γεια σου Γιώργο μου.
0: Γεια σου Σάκη. Ακούσαμε τον Σάκη Μπουσδούνη. Τα είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Φτάσαμε σιγά σιγά και στο τέλος της εκπομπής. Και φυσικά εγώ βλέπω μια ψυχάρα εδώ πέρα. Βλέπω το Φωτάρα τον Κατσούφη, ο οποίος είναι πανέτοιμος να αναλάβει. Μεγάλε Φώτη, Τιτάνα. Λοιπόν, φτάσαμε όπως καταλαβαίνετε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ κοντά. Στο μικρόφωνο από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα ακούσετε στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων όσο νούπο. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Μείνετε συντονισμένοι. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή παιδιά στους δρόμους, τα έχουμε ξαναπεί, προσέχουμε πάντα. Γεια σας!

0: σαν
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο

0: Σερβρέ.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
0: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπαν.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 943 Ιντερβέτ & Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γροιλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League αρχής στις 7 με το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θέση στο βασικό σχήμα των Ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Με συνταγή λεωφόρου θα παραταχθούν οι Πειραιώτες. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ιντερνετ & Sports σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα. Τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, με τη φωνή και το πάθος μας. Με μυαλό και σύνεση βοηθάμε την ομάδα μας και προστατεύουμε το σπίτι μας. Το μήνυμα της ΠΑΕΠΑΟΚ εν ώψη της αναμέτρησης με τους Ερυθρόλευκους. 2 ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Πάλμερ Μπράουν. Θέση βασικού στον δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς. Προβάδισμα ο Πήγιος για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Ιντερνετ & Σπορτς σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορένα. Ακόμα ένα ντέρμπι, παιχνίδι με παιχνίδι, βήμα-βήμα, ανέφερε στα social media του ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νικολίτς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο δημοσιογράφος Στάθης Γαβάκης, ο οποίος εκφωνούσε τον Ολυμπιακό στο Γέρος Καρεσκάκης και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι το 2021. Στα play-off των θέσεων 5-8, ο Όφη υποδέχεται τον Άρη στο Παγκρίτιο στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη, εκτός για τους γηπεδούχους, οι τραυματίες Χριστογιώργος και Γκοντζάλες και ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός κοντράρεται με τον Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνη, τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Για τα play-off της Greek Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αυτή την ώρα το Περιστέρι στον πρώτο αγώνα της σειράς στο Παλατάκι. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερτ 2 Sport. Στο τζούντο, ο Θοδωρής Τσελίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Grand Slam της Τασκένδης της... Στο πόλο ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο για τον μικρό τελικό του Conference Cup. Πρώτο σπριντ στις 6.30, μετάδοση από Ερτ 2 Sport. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών,

0: νεανίδων της Αιγύπτου, η 17χρονη Μάρια Στρατουδάκη κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στα 53 κιλά. Για την 35η αγωνιστική της Premier League αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Bournemouth με την Crystal Palace. Στις 5.30 Manchester United Liverpool και στις 9 Aston Villa Tottenham. Στην 34η στροφή της La Liga, Θέλτα Έλτσε 2-0 στο ημίχρονο. Στις 5 και 4 Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο. Στις 7.30 Μπέτις Οβιέδο και στις 10 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Για την 32η στροφή της Bundesliga, στις 4.30 Ζανκ Πάουλι Μάιντς, στις 6.30 Gladbach Μπορούσια Ντόρμουντ και στις 8.30 Φράιμπουργκ Βόλφσμπουργκ. Στην 35η αγωνιστική της Serie A, Μπολόνια Κάγιαρη 0-0. Αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Σασουόλο με τη Μίλαν. Στις 7 Juventus Verona και στις 10 παρατέταρτο Inter Parma. Στην 34η αγωνιστική της League One, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Lille με την Havre. Στις 6 και 4 Auxerre Angers, Paris FC Brest και Στρασβούργο Toulouse. Και στις 10 παρατέταρτο Lyon Rennes. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Για ένα τετράωρο λοιπόν, 4 με 8 Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Το ίδιο πράγμα είναι περίπου τα δύο τελευταία. Σε Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια 94,3, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Νομός Βιωτίας Απολλάδιο Ένωση 97,3, Νομός Αρκαδίας Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6, την καλησπέρα στον Παρασκευά, Νομός Ηλίας την καλησπέρα στον Κώστα 98,6, Πύργος Αμαλιάδα Ζαχάρο Ζάκυνθο, Νομός Λακωνίας 104,6, Σπάρτη Μονεβασιά Λαφώνησο, Νομός Ετωλακανανίας 100,9, Αγρίνιο Μεσολόγγι Ιόνιο, Νομός Θεσπρωτείας, την καλησπέρα σε πολλούς φίλους εκεί, 98,6, Γουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά. Νομός Δωδεκανήσων, 103,7, από Prime 103,7, Κύπρος από Super Sport Κύπρου 104. Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας και στο δορυφόρο Ελλάσσαρτ σε όλη την Ευρώπη. Ιντερνετικά είμαστε www.943intervetensports.gr. Το sports είναι στα ελληνικά. Το Intervetten στα λατινικά, αγγλικά, όπως θέλετε πάρτε το. Τηλεοπτικά και εκεί κάποια στιγμή θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί. www.tvelanda.gr. τηλέφωνα επικοινωνίας από εκεί και από εκεί μεταφέρουμε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα από σταθερό και κινητό παίρνετε, παιδιά, έτσι, 210-220-5943 και 215-215-5943. Το Viber για τα μηνύματά σας το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά για να σχολιάσετε πράγματα. 6-9-39-943-943. Οφείλω να το επαναλάβω για μία ακόμα φορά. Και το email onair@943.gr. Σας τα είπα όλα λοιπόν.

Έβλεπα τις ενημερωτικές εκπομπές του Μέγκα λίγο πριν μπω μέσα για τις συσκευασίες, όλα τα είδη που οι τιμές του συνέχεια ανεβαίνουν, καλπάζουν, αλλά οι ποσότητες μέσα μειώνονται. Αυτό, παιδιά, το έχουμε βιώσει όλοι, έτσι. Έχουν μειωθεί οι ποσότητες μέσα. Και διάβαζα και το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού, κουβέντα για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Και για το γεγονός ότι γύρισε την πλάτη ο Ζελένσκι, ακολουθεί γραμμή Ερντογάν.

Τώρα τυπική διαδικασία είναι τα μάτς που θα γίνουν στις 5 παιδιά, έτσι Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης για τις θέσεις 5-8. Γίνονται για να γίνονται, έτσι, γιατί έχουν ξεκαθαρίσει όλα. Το μόνο ενδιαφέρον που μπορεί να υπάρξει είναι αν οι ομάδες παίξουν αρκετά επιθετικά και να χαρίσουν θέαμα στον κόσμο. Και λογικά οι προπονητές των τεσσάρων αυτών ομάδων να χρησιμοποιήσουν κάποιους παίκτες νεότερους και κάποιους άλλους που είχαν λιγότερα παιχνίδια στα πόδια τους. Γι' αυτό και μόνο αυτά τα μας πιστεύω ότι μπορεί να έχουν αξία, έτσι, για να δει ο κόσμος θέαμα, μιας και δεν υπάρχει πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον, δεν υπάρχει το κίνητρο

Στις 7 έχουμε τον Ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ντέρμπι ζωής και θανάτου και για τις δύο ομάδες. Εισαγωγικά έτσι ζωής και θανάτου, παιδιά. Έτσι, αν και δεν μου αρέσει να λέω αυτές τις λέξεις. Σε περιγραφή Γιώργος Γεωργούλας για τον κόσμο του 943 Intervention Sports. Και σε 9 το αθηναϊκό Ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Σε περιγραφή Λάμπρος Γκαραγκάνης επίσης για τον κόσμο του 943 Intervention Sports.

Έχει ξεκινήσει το μάτς για τα play-off ανάμεσα στο μπάσκετ, έτσι, μπασκετικό, ΠΑΟΚ Περιστέρι. Στο 14-10 είναι το μάτς, ακόμα στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου.

Να σας πω πως ξεκίνησαν το μάτς οι δύο ομάδες. Αρχικές πεντάδες, ΠΑΟΚ, ο Μέλβιν, Ταϊρή, Κόνιαρης, Περσίδης και Μουρ. Για το Περιστέρι, Νίκολς, Καρντένας, Βαν Τούμπερ και Κακλαμανάκης και Γιάνκοβιτς. Δείχνουν να έχουν βρει ρυθμό οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ στην κανονική περίοδο τελείωσε στην τρίτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 17-7. Η ομάδα του Περιστερίου με 14 νίκες και 10 ήττες βρέθηκε στην έκτη θέση. Τα μεταξύ τους παιχνίδια στην κανονική περίοδο είχαν μοιρασιά, με το δικέφαλο επικρατεί με 87-73 στη Θεσσαλονίκη και το Περιστέρι να παίρνει την νίκη με 75-70 στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου. Η δεύτερη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Ανδρέας Παπαδρέων και αν χρειαστεί η τρίτη θα γίνει πάω και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες θα πάρει και την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Να μου δώσει μοντάζ μα Φιλανδία στην πρώτη κατηγορία αγωνίζεται ο Ζακυνθινός και πρώην επιθετικός του Ηρακλείου Θοδωρής ο Τσιριγότης. Και δείχνει πλέον να έχει προσαρμοστεί απόλυτα στα δεδομένα των βορείων χώρων. Έχει δοθεί λοιπόν με τη μορφή δανεισμού από την πολωνική την Γκούρνικ Ζάμπιε στην Τούρουν Πόλο Σέουρα, φιλανδικά. Φιλανδική ομάδα. Δόθηκε λοιπόν δανεικός από την πολωνική Γκούρνικ τη Ζάμπιε. Είναι στην πόλη Τούρκου στη νότια Φιλανδία. Ο Ζακυνθινός λοιπόν στράγγερ και πρώην άσος του Ηρακλή τα πάει πολύ καλά με την νέα εβδομάδα, καθώς σε 5 συμμετοχές στο πρωτάθλημα έχει πετύχει 2 τέρματα και έχει δώσει και μία assist. Χθες μάλιστα ο Τσιριγότης έδωσε το βαθμό της ομάδας στο 90 εκτός έδρας με αντίπαλο σε μάτς που έληξε με σκορ 2-2 και ανακηρύχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας του. Έτσι λοιπόν ο Τσιριγότης είναι πλέον ο αγαπητός παίκτης των φιλάθλων της Τούρουν και δείχνει να απολαμβάνει πραγματικά αυτό που αγαπάει και αυτό που το λατρεύει, θα έλεγα, επιπλέον.

για την τρίτη εθνική έχουμε τα σημαντικά μπαράζ της τρίτης αγωνιστικής, όπως είπαμε για τα μπαράζ ανόδου. Τα μάτς ξεκίνησαν τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε για τον πρώτο όμιλο εθνικός Νέο Κεραμιδίου Πόε Λασόνα. Θα σας δώσουμε και τις συνθέσεις. Και ευχαριστώ τους φίλους που μου μεταφέρουν κάποια στοιχεία. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, τεχνικός Κώστας Βελιτζέλος, Παγιώτας Πάνος, Βάρη Τιμίδης, Μιστρίδης, Ελέζη, Βιγιάλμπα, Βουκελάτος, Γκίκα, Κραγιόπουλος και Τουλίκα και Κοτσιόπουλος. Πόε Λασόνας, τεχνικός Ηρακλής Σαραφίδης, Γούπος, Τσάτσος, Καμπέρης, Κοντοθανάσης, Κουκούλης, Γκουντρουμπής, Νούσιος, Μπιώτης, Γκαμπέτας και Ράπτης. Και Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς, η σύνθεση Παθρακικού Κώστας Μπεδρελής, τεχνικός Μαρκετζιάννης Σεβαστίδης, Λαρέα Γιαναράκης, Τουρατζίδης, Αναστασόπουλος, Χιπαχούμης, Μουμίν, Ντέμπροβα, ο Γκουτσίδης και Σαραντίδης. Στον Απόλλων Καλαμαριάς τεχνικός είναι ο Ζόραν Στοϊνόβιτς. Εθνικός Ζάκη Δοσκάλη Ματσάρα εδώ. Εθνικός τεχνικός Νίκος Παντέλης. Κούμπουλα Μαρδαμαδιώτης. Ζωγραφάκης Χατζάρας Λιούμης Κεντεράη. Πλατέλας Κουτσουδάκης Πολύζος. Ο Πάτας και ο Γεμιστός. Ζάκη Δος τεχνικός Γιάννης Αποστολής. Έχει κατεβάσει τους Τσόγκας Σινκ. Μίχος Γιφτομήτρος. Πολυμήλης Ιβάν Σίλβα. Μούντριχας Μπαστακός Καρμύρης. Αναστασόπουλος και Λαζαρίδης. Και Πασπύργος με Άρη Πετρούπολης και αυτή η ματσάρα, όλα τα ματσα αυτά και τα τέσσερα. Πασπύργος τεχνικός Επαμεινώντας Κουτρομάνος. Η σύνθεση Τσεκούρας Ντάνη Πατάπης Μπέριος Δασκαλόπουλος. Μούσια Φερεκίδης, Κόκορης Παπαδόπουλος και Μπαρμπαρούσης. Και Άρης Πετρούπολης τεχνικός ο Βαγγέλης Χαντές. Φίλος καλησπέρα. Παχατούρας Γιωτόπουλος, Σεφεράη, Κάτσο Γιάννης, Κεντεράη, Γκοτσούλιας, Καλέργης, Τσιτσάρης, Κολάς, Πολίτης και Αντωνίου.

Μέχρι σήμερα στη στιγμή στα μάτσα αυτά τα σκόρ είναι τα εξής. Εθνικός Νέγερα 2, Πόλας 1-0. Τον γκολ έχει πετύχει στο 11 ο Βιγιάλμπα. Τα άλλα μάτσα δεν έχουν σκόρ. Είναι Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς στο 0-0. Και στον άλλο όμιλο, Εθνικός Ζάκυνθος είναι στο 0-0. Και Πύργος Άρης Πετρούπολης στο 0-0.

Ιστορική άνοδο είχαμε για τον Αστέρα Αγίου Νικολάου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Επικράτησε στο ντέρμπι του Αετού Βαρβάρας με 2-1 στη μάχη της κορυφής της Χαλκιδικής και εξασφάλισε λοιπόν μαθηματικά το πρωτάθλημα και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Κώστα Γαλτζίδη σπράγισε τον τίτλο 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off και αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια και ετοιμάζεται για το μεγάλο και δύσκολο βέβαια ταξίδι στην τρίτη εθνική κατηγορία στη νέα σεζόν.

Άλλες ομάδες ανεβαίνουν, άλλες πέφτουν. Έπεσε λοιπόν η ΑΕ Βόσμου, υποβιβάστηκε από την τρίτη εθνική κατηγορία. Nothing will ever feel the same. I'm torn apart. Και μάλιστα συμφώνησε με νέο προπονητή, ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον προπονητή τον Κώστα Κακογλου, ο οποίος και θα προσπαθήσει να, στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Α1 της ΕΦΣ Μακεδονίας να την επαναφέρει μετά το τέλος της νέας σεζόν, βέβαια, και πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι έχει η ζωή, παιδιά, και η αθλητική ανεβοκατεβάσματα. Όπως ακούγαμε και στην ελληνική ταινία, άλλος τους κατεβάζει και άλλος τους ανεβάζει η ζωή, έτσι.

Να πούμε ότι ο υφυπουργός αθλητισμού Γιάννης Ουβλούτσης έκανε τις βραβεύσεις στους παίκτες της Καστοριάς και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ιστορικού Συλλόγου. Με αφορμή την άνοδο της ομώνυμης ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Καλησπέρα στο Βαγγέλη στη Λαμπρινή, στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή. Στο Βαγγέλη στα Άνω Πατήσια και στην Ηρακλείου και στη Χαρά στην Ηρακλείου. Στην Αναστασία στον Άγιο Λουκά. Στον Κώστα στο Βασιλικό Εύβοιας. Άλλο το Βασιλικό και άλλα τα Βασιλικά παιδιά, έτσι. Γιατί μερικοί τα μπερδεύουν. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Τα διαβάζουμε όλα παιδιά και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας χωρίς καμία χρέωση στο Viber.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 4:30.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο, το δεύτερο μέρος της εκπομπής ο Διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Αυτή την διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε, μέσα 8 θα είμαστε μαζί. Ένα τετράωρο, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ενίσχυση, Νίκος Κατσάτσος και εγώ Γιώργος Ιωάννου.

Στο 35-32 είναι αγώνας μπάσκετ ΠΑΟΚ Περιστέρη, 35-32. Τώρα το 35-35-34 στον ένα πόντο διαφορά.

Να σας δώσω και τις δεκάδες των ομάδων στα μάτς που θα ξεκίνησουν στις 5. Στο ένα από αυτά, Όφη υποδέχεται τον Άρη. Όφη, σύνθεση Λίλου, Αθανασίου, Σεγγέλια, Κοστούλας. Κρίσμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κανελόπουλος, Καραχάλιος, Φούντας, Σινούς, Σαλτσίδος. Στον πάγκο είναι η Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Χάτζη Θεοδωρίδης, Καινουριάκης, ο Πούγκουρας, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Νέιρα, Θέδος, Σουλάκης, ο Ρωμάνο και ο Ισέκα. Για τον Άρη, Αθανασιάδης, Γένσεν, Ρόουζ, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Φρίντεκ, Φατίν, Καγκαρέ, Πέρεθ, Καντεβέρε και Ροντρίγκες. Και στον πάγκο είναι η Βοριαζίδης, Μάικιτς, Σονκό, Γιαννιώτας, Διούδης, Δόνης, Γαλανόπουλος, Μπουσάιντ, Κουαμέ, Ονίν, Κτεχέρο και Κέρκες.

και οι συνθέσεις ο Λεβαδιακός Βόλος, Λεβαδιακός τελικός Νίκος Παπαδόπουλος, Άννα Κερβίχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιμελεκίδης, Νίκας, Λάμα, Ράνα, Λαγιούς, Γκούμας, Παλάσιος και Όσμπολτ, και για τον Βόλο Κώστας Μπράτσος εθνικός, Μορέιρα, Λικουρίνος, Αμπάντα, Μίγας, ο Κόμπα, ο Μπουζούκης, ο Τζόκα, Γκονζάλες, Χουάν, Πιτρία, Νταφίλου και Λάμπρου.

Να πούμε ότι Καϊάρης αποχαιρέτησε το Στέργιο τον Μπουσβάρο, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 88 ετών, αποτελώντας εμβληματική μορφή της ιστορίας του συλλόγου. Αγωνίστηκε λοιπόν ο Στέργιος Μπουσβάρος από το 1954 έως το 1969 και τη σεζόν 1971-72, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία της πρώτης μεγάλης μεταπολεμικής ομάδας. Η δίκηση λοιπόν εξέφρασε τα συλληπιτήρια στους οικείους του Στέργιου Μπουσβάρου και τίμησε την προσφορά του. Υπήρξε σημείο αναφοράς για γενιές αθλητών και φιλάθλων.

Να δούμε και αποτελέσματα για τους φίλους του στοιχήματος. Στην Αγγλία έχουμε στο 38 λεπτό Bournemouth Crystal Palace είναι στο 2-0. Στη Γαλλία στο 31 λεπτό έχουμε Lille με την Havre είναι στο 1-1. Στην Γερμανία στο 8 κιόλας λεπτό Ζαν Πάολι με την Mainz 0-1. Στην Ελβετία τα play-off πρώτα αθλήματος στο 21 λεπτό, στο 20 είμαστε, Σεν Γκάλεν με τη Σιόν είναι 0-3. Στην Ισπανία στο 21 λεπτό, Θέλτα Έλσε 2-0. Και το φίλο που ρωτάει πάλι στην Ελβετία, είπα στο 20 λεπτό, Σεν Γκάλεν Σιόν είναι 0-3. Και στην Ισπανία στο 21 λεπτό, Θέλτα Έλσε. Είναι στο 2-0. Στην Ισπανία στη δεύτερη κατηγορία μόλις πήγε τώρα γκολ 75 λεπτό Σαντατέρ με την Ουέσκα έγινε 3-2, μείωσε η Ουέσκα. Ιταλία τελικά αποτελέσματα Μπολόνια Κάλιαρη στο 0-0, δεν υπήρξε γκολ. Και στο 38 λεπτό Σαν Σόλο με τη Μίλα που έχει μια κόκκινη κάρτα, 1-0. Στην Ολλανδία είχαμε τελικό αποτέλεσμα Φόλενταμ Χέρενφεν 0-2. Στο 51ο λεπτό Τσβόλε με την Χεράκλες 1-0. Και Φορτούνα Σιντάρτ το 47ο με την Φέγενορτ είναι στο 0-0. Στο Αζερμπαϊτζάν 71 λεπτό Σάμακι με την Σαμπά Μπακού είναι στο 0-2, αρκετά διπλά σήμερα. Δαιμονιώδη ρυθμό έχει αποκτήσει το μάτς ΠΑΟΚ Περιστέρι στο μπάσκετ, 40-39 το παιχνίδι.

στην Δανία για το γκρουπ του υποβιβασμού έχουμε μέχρι στιγμής το 84ο το Οντέσε με τη Σίλγερμποκ. Η Οντέσε και μια κόκκινη κάρτα 1-2. Και στο 21ο λεπτό η Ράντερς και αυτή έχει κόκκινη κάρτα με την Βέιλι, είναι στο 1-0.

Στο ποτάσμα το δικό μας, πρώτη εθνική κατηγορία γυναικών, τελικά αποτελέσματα στα μάτς που γίνανε νωρίτερα. Τρίκαλα 2011, Όφη 1-2 και Ρέα Βόλος 2-0. Δύο νίκες λοιπόν για τις κριτικές ομάδες με ένα διπλό και έναν άσο.

Στη Σκωτία είχαμε τελικό αποτέλεσμα για τα πλέον πρωταθλήματος Χιμπέριαν, μια κόκκινη κάρτα Celtic 1-2. Να δώσουμε και μπασκετικά αποτέλεσμα. Τρομερό επικό παιχνίδι έγινε στην Μαδρίτη με τη Ρεάλ να επικρατεί τη Σμούρθια στην παράταση με σκορ 131-123.

Ένα παιχνίδι με συνολικά 254 πόντους. Στην παράταση ο Χεζόνι ήταν αυτός που έδειξε την κλάση του, πετυχαίνοντας 8 από 17 πόντους της ομάδας του. Και τελείωσε το μάτς με 40 πόντους, εκ των οποίων 8 στα 12 τρίποντα και 11 rebound, οδηγώντας έτσι την Βασιλίσσα την Ρεάλ στην νίκη. Είπαμε προηγουμένως για το διπλό της Celtic, η ομάδα του Μάρτιν Ονίλ έβγαλε χαρακτήρα στο Εδιμβούργο και παρά την αντίσταση της Χιμπέρια των 10 παικτών λόγω αποβολής, όπως είπαμε, κατάφερε να αποδράσει με σκορ 2-1 για την 35η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έπιασε κορυφή αλλά με αγώνα περισσότερο και περιμένει λοιπόν τον τέρμπι της Χάρτς με τη Ρέιντζερς προκειμένου να μπει γερά στη διεκδίκηση του τροπέου.

Στο ημίχρονο λοιπόν έχουμε στο μπάσκετ ΠΑΟΚ Περιστέρι 48-41. Στο NBA Playoff αποτελέσματα Boston Celtics Philadelphia Sixers 100-109. Στην Ισπανία είχαμε Μορέσα τελικά αποτελέσματα Βαλένθια 104-102. Είπαμε Real Madrid με τη Μούρθια στην παράταση 131-123. Και Bilbao με την Γρανάδα 88-83. Ήταν για τη Βαλένθια λοιπόν στο πρωτάθλημα. Στην Τουρκία τελικό αποτέλεσμα με την ομάδα Σιδηρόδρομος Μπουγιουκτσεμέξε με την Μέρκετς Εφεντή 87-98 και στην τρίτη περίοδο Τουρκ Τέλεκομ με την Τραμπζονσπορ είναι στο 60-55.

48-41 λοιπόν στο μίχρονο ΠΑΟΚ Περιστέρη, τα στατιστικά του πρώτου μέρους. ΠΑΟΚ 12 στα 16 τρίποντα, 4 στα 16 τρίποντα, 12 στα 13 βολές, 10 rebound, 13 αμυντικά, 6 επιθετικά. 19 λοιπόν rebound, 13 αμυντικά, 6 επιθετικά, 9 assist, 4 λάθη, 2 κλεψίματα και 1 block. Περιστέρη 15 στα 23 δίποντα, 3 στα 13 τρίποντα, 2 στις 3 βολές, 14 rebound, 10 αμυντικά, 4 επιθετικά, ενώ όπως είπαμε ο ΠΑΟΚ είχε 19 rebound, 13 επιθετικά και 6, 13 αμυντικά, 6 επιθετικά. Το Περιστέρη είχε ακόμα 6, 5 assist, 3 λάθη, 2 κλεψίματα και 1 block. Αυτά τα στατιστικά του πρώτου μέρους.

για τους φίλους που ρωτάνε τι γίνεται με τα μάτια της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουμε λοιπόν ημίχρονο στην τρίτη εθνική κατηγορία στα Μπαράζα Νόδου. Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Πόλας 1-0. Τον γκολ στο 11 Βιγιάλμπα. Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς. Καυτό είναι 1-0. Τον γκολ στο 24 ο Σαραντίδης. Αυτά στον πρώτο όμιλο και του δεύτερο όμιλο είναι και τα δύο στο 0-0. Στο ημίχρονο ο Εθνικός Ζάκυνθος 0-0 και Πας Πύργος Άρης Πετρούπολης 0-0.

Είπαμε τι θέσει στο Λεβαδιακό, σε Βόλος και Όφι Άρης που ξεκινάνε σε λίγο στις 5. Θα έχουμε ενημέρωση για αυτά τα μάτσα από τους ανταποκριτές μας. Στο Λεβαδιακός Βόλος διαιτητής θα είναι ο Δημήτρης Ομόσχου, πρώτος βοηθός Ηλίας Κωνσταντίνου και δεύτερος Κωνσταντίνος Στάικος, τέταρτος διαιτητής ο Γιώργος Κόλωνος, στο ΒΑΡ Κωνσταντίνος Πουλικίδης και Αθανάσιος Τζίλος.

Σε πολύ λίγο πάμε σε ακόμα σε ένα break. Διάμεσα μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε. Άλλωστε μέχρι 8 θα είμαστε μαζί, εκπομπή διαφωτιστής. Στο 943 The Vendor Sports, σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου του 2026. Yeah. Με τα δύο μεγάλα ντέρμπι, ελπίζουμε να απολαύσουμε καλό ποδόσφαιρο. Yeah.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών.

0: για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote.
0: Labote.
1: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
3: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
3: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
3: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
3: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σέντρα στην τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αρχής γενομένης στις 7, το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θέση στο βασικό σχήμα των Ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Με συνταγή λεωφόρου θα παραταχθούν οι Ερυθρόλευκοι. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, με τη φωνή και το πάθος μας. Με μυαλό και σύνεση, βοηθάμε την ομάδα μας και προστατεύουμε το σπίτι μας. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εν ώψη αναμέτρηση με τους Ερυθρόλευκους. Δύο ώρες αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Θέση βασικού στο δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς. Προβάδισμα ο Πίλιος για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Καραγκάνη και τηλεοπτική από Κόσμοτε Sport 1. Στα play-off 5-8, ο Όφη υποδέχεται αυτή την ώρα τον Άρη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλίμα φιέστας αναμένεται στην Κρήτη. Εκτός για τους γηπεδούχους, τους τραυματίες Χρήστο Γιώργος και Γκονζάλες. Αλλά και ο Ανδρούτσος που ταλαιπωρείται από ίωση. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός κοντράρεται με το Βόλο στο Λάμπρος Κατσόνης. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Για τα play-off της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Περιστέρης 48-41 στο ημίχρονο. Στο τζούντο, ο Θοδωρής Τσελίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Grand Slam της Ταυσκένδης. Στο πόλο ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο για το μικρό τελικό του Conference Cup. Πρώτο σπρίτ στις 6.30, μετάδοση από R2 Sport. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών νεανίδων της Αιγύπτου, η 17χρονη Μαρία Στρατουδάκη κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στα 53 κιλά. Για την 35η αγωνιστική της Premier League. Αυτή την ώρα στο ημίχρονο, Bournemouth Crystal Palace 2-0. Στις 5.30, Manchester United Liverpool. Και στις 9, Aston Villa Tottenham. Για τη Ligue 1, στο ημίχρονο, Lille Havre 1-1. Στις 6.15, Auxerre Angers, Παρίσι Brest, Στρασβούργο Toulouse. Και στις 10.15, Lyon Rennes. Για την Bundesliga, στο 33, St. Pauli Mainz 0-1. Στις 6.30 Gladbach Borussia Dortmund και στις 8.30 Freiburg Wolfsburg.

0: Για τη Λα Λίγκα, Θέλτα Έλτσε 3-1. Στις 5 και 4 Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο. Ρεάλ Μπέτις Οβιέδο στις 7:30 και στις 10 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Για τη Σέρια Μπολόνια Κάλιαρη 0-0. Στο ημίχρονο Σασουόλο Μίλαν 1-0. Στις 7 Γιουβέντους Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Πάρμα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Επιστρέψαμε λοιπόν και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στο 943 Intervention Sports. Να πω καλή ξεκούρα στον Νίκο Καζάτσο και στον Γιώργο Ιωάννου. Ο Μιχάλης Ολές εδώ παραμένει. Στην παραγωγή δημοσιογραφική υποστήριξη, δημοσιογραφική επιμέλεια και στα δελτία ειδήσεων. Είναι εκπομπή λοιπόν ο διαφωτιστής, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου του 2026. Είναι στο 7ο λεπτό τα μάτς. Όφι, Άρης και Λεβαδιακός Βόλος δεν έχει μπει κανένα τεμάχιο μέχρι τώρα.

Ο Ράσιτ λοιπόν ήταν αυτός που αρχικά πέρασε την μπάλα στον Ντουντού, ο οποίος με σιρτό διαγώνη σουτ, όπως είπαμε προηγουμένως, άνοιξε το σκόρ για τον Άρη 0-1.

Στην Αγγλία, στην Premier League, στο 54ο λεπτό, το Bournemouth Crystal Palace παραμένει στο 2-0, όπως και το στη Γαλλία, στο 65ο λεπτό, το Lille Havre 1-1. Γερμανία, 403ο λεπτό, ο Ζαν Πάολι, τη Mainz είναι 0-2.

Στην Ισπανία έχουμε τελικό αποτέλεσμα Θέλτα με την Έλτσε 3-1. Στην Ολλανδία όμως τώρα γκολ πέτυχε η Τσβόλε στην Ολλανδία. 85 λεπτό ο Τσβόλε Χεράκλης με μια κόκκινη κάρτα είναι στο 2-0. Και στο 81 λεπτό ο Φορτούνα Σιτάρτ με μια κόκκινη κάρτα αλλά προηγείται της Φέγενολτ με σκορ 1-0.

στα μάτς της τρίτης εθνικής κατηγορίας, τρίτη αγωνιστική για τα Μπαράζ ανόδους που είναι σε εξέλιξη. Η μόνη αλλαγή που έχουμε μέχρι τώρα σε αυτά που έχουμε αναφέρει ήδη είναι το ότι εθνικός Νέκη Ραμιδίου που Ελασσόνας έχει γίνει 1-1. Τα γκολ στα 11 Βιγιάλμπα και στο 51 ο Κουκούλης. Το άλλο συνεχίζει να προηγείται ο Παθαγικός της Καλαμπόλα Καλαμαριάς με 1-0, το γκολ στο 24 Σαραντίδης. Τα άλλα δύο παιχνίδια του δευτέρου μήλου στο 0-0 και τα δύο, και το Εθνικό Ζάκυνθος και το ΠΑΣ Πύργος Άρης Πετρούπολης.

Λοιπόν, συνεχίζει να προηγείται το Άρης εκτός έδρας το FM 1-0. Παραμένει στο 0-0 το Λεβαδιακό Βόλο. Είχαμε στο 9 μια τεράστια ευκαιρία τον Βόλο. Ο Λάμπρου κατάφερε να γυρίσει την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι. Εκεί ο Χουάνπι, ο Λαμόναχος, προσπάθησε να εκτελέσει. Ωστόσο δεν του επέτρεψε να πετύχει τον γκολ ο Άνακερ με την απίθανη απόκριση που πραγματοποίησε. Και έτσι αυτό το μάτς παραμένει το 0-0.

Μια και έχουμε το match off, η Άρη σε εξέλιξη, να πούμε ότι ο Χρήστος Κόντης έχει καταγράψει μια επιτυχημένη πορεία και με τις δύο ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκε και με τον Παναθηναϊκό που άφησε το αποτύπωμα του. Θυμόμαστε παίκτες του Παναθηναϊκού τότε να λένε σε δηλώσεις που έκαναν ότι η ομάδα βρήκε την ταυτότητά της και κατάφερε να σηκώσει κούπα με τον Όφη, έτσι.

Ένα ακόμα τελικό αποτέλεσμα στο μπάσκετ στην Τουρκία. Τουρκ Τέλεκο με την Τραμζοσπορ 81-72. One last breath I can't pretend. Στο Αλαμάσο Ελληνικό έχει περάσει μπροστά ο ΠΑΟΚ 56-55, προηγείται του Περιστερίου. 3 και 18 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου.

Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Προσοχή στην επιστροφή για όσους επιστρέφετε από το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Για το γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου έχουμε ακόμα δύο αγώνες σε εξέλιξη. Έχουμε στο 18ο λεπτό Κηφισιά Αγία Παρασκευή είναι στο 1-0. Και στο δεύτερο μόλις λεπτό Βόλος 2004 νέες αντρομή του 0-0. Είπαμε προηγουμένως έτσι, Τρίκαλα 2011 όφι τελικό αποτέλεσμα 1-2 και Ρέα Βόλος 2-0.

Στην τρίτη εθνική κατηγορία το Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς έχει γίνει 2-0. Τα γκολ στο 24 Σαραντίδης και στο 55 ο Χιπαχούμης. Παραμένει το άλλο μάτς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου που έλασε 1-1 και ισόπαλα χωρίς γκολ είναι τα μάτς Εθνικός Ζάκυνθος και ΠΑΣ Πύργος Άρης Πετρούπολης. Δύσκολη γρίφη αυτά τα δύο τελευταία μάτς.

0: φτάσεις.
1: Άνοιξε το σκόρ και στη Λιβαδιά. Το Λεβαδιακός Βόλος είναι 1-0 στο 22ο λεπτό. Με φοβερή σέντρα ο Βίχος βρήκε το κεφάλι του Τζιβελεκίδη. Ο Μορέρα πάντως είχε και πάλι την απάντηση, ωστόσο ο Όσμπολτ πήρε το rebound και στο με ιδανικό τρόπο και εύκολα έκανε το 1-0, ο Όσμπολτ λοιπόν το 1-0. Έτσι έχουμε σε 26ο λεπτό. Λεβαδιακός Βόλος 1-0 και Όφι Άρης 0-1. Από ένα γκολ και στα δύο μας. Ο Βόλος βέβαια προετοίμαζε τον γκολ αυτό και στο, μάλλον η Λιβαδιά προετοίμαζε τον γκολ γιατί στο 20 είχε και άλλη μεγάλη ευκαιρία. Έγινε λάθος εκεί, πεδαριώδες από την άμυνα του Βόλου. Ο Γκούμας πάσαρε στον Παλάσιο και ο Αργεντίνος νικήθηκε και πάλι από τον εξαιρετικό Μορέιρα που έκανε ό,τι μπορούσε και στη φάση του γκολ, αλλά ήταν αδύνατο να αντιδράσει μετά από το rebound που πήρε ο Όσμπολτ και ο οποίος εύκολα σκόραρε εκεί και έκανε το 1-0.

Στις 5.30 στην Premier League έχουμε και το κλασικό derby Manchester United Liverpool. Και στις 9 το σημαντικό παιχνίδι για την Tottenham, Aston Villa Tottenham. Παίζει τα αρέστα της για την παραμονή της η Tottenham. Για να δούμε να καταφέρει. Και αν ναι, την γλιτώσει η Tottenham, κάποιος άλλος θα την πατήσει και θα υποβαστεί. Πάμε και πάλι σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Yeah.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: ψιλόχρωμο σνακ.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε και πάλι μετά τον break και τα διαμεσικά μηνύματα σε συνεχή ροή της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής». Στον 943 Τερβέντε Σπορ, στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Ειδήσεων, Μιχάλης Οηλές. Στο 30 λεπτό παραμένουν το Όφι Άρης 0-1 και το Λεβαδιακός Βόλος 1-0. Πριν από λίγο, Όφι έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία μετά από εντυπωσιακή ενέργεια του Νους που ξεπέρασε τον αντίπαλό του από τα αριστερά. Έβγαλε ωραία σέντρα. Πάνω στην κίνηση ο Σαλσέντο έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε ελάχιστα out. Είχε πάντως τον έλεγχο την μπάλα ο τερματοφύλακας. Κίτρινες κάρτες έχουν 2-2 παίκτες στο μάτς του Όφη με τον Άρη, 28 κίτρινες στον Λαμπρόπουλο για κράτημα στον Πέρες και στο 25 στον Κατεβέλη για φάουλ στον Καραχάλιο.

Και μιας που μιλάμε για αριθμούς, διάβαζα την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα Αυγή, την περασμένη Κυριακή, όχι τώρα, ότι γύρω στα 25.000 άτομα επιχειρήσεις, άτομα, παύλα επιχειρήσεις, χρωστάνε στο δημόσιο περίπου 178 δις. Γιατί ρε παιδιά δεν πληρώνουν αυτοί και πληρώνουμε όλοι εμείς?

Ο Λεβαδιακός έχει κάνει 2 τα τέρματά του στο 34 λεπτό μετά από λάθος του Βόλου. Και ενώ προηγουμένως είχε προηγηθεί μια απίθανη απόκριση του Άνακεν σε κεφαλιά του Λικουρίνου. Να λοιπόν, ο Λεβαδιακός έκανε το 2-0. Πληρώνει αμυντικά λάθη ο Βόλος. Τα οποία πάντως δεν κοστίζουν, έτσι αλλιώς αυτά τα μάτς βαθμολογικά είναι αδιάφορα.

Μορέιρα λοιπόν σε αυτή την προκειμένη περίπτωση βγήκε ανενόχλητος που έχει κάνει τρομερές αποκρούσεις προηγουμένως. Να που και μετά τις αποκρούσεις έκανε το μεγάλο λάθος. Να κάνουμε, συμβαίνει και αυτά στο ποδόσφαιρο. Βγήκε ανενόχλητος, θα λέγαμε, για να κόψει μια μπαλιά προς τον Παλάσιος. Έκανε τρομερή γκέλα, τρομερό τσάφο όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Και δώρησε ουσιαστικά την μπάλα στον Αργεντίνο, ο οποίος σε κενό τέρμα έκανε το 2-0.

Καμιά φορά η υπερβολική σιγουριά φέρνει το λάθος. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις φάσεις της ζωής μας, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στα αθλήματα, έτσι παιδιά.

Έχουμε αλλαγές στα σκόρ στα μάτς της τρίτης εθνικής κατηγορίας για τα μπαράζ ανόδου. Με κομμένη την ανάσα τα παρακολουθεί αρκετό κόσμο. Εδώ μου στέλνει μηνύματα. Έχω ενημερώσει από την αρχή, παιδιά, έτσι από το ξεκίνημα και τη συνθέση των ομάδων και στα τέσσερα μάτς. Αλλά και ό,τι γίνεται στην αλλαγή, σε κάθε αλλαγή του σκορ. Να πω, έχουμε στο δεύτερο όμιλο ο Εθνικός Ζάκηδος 0-1. Το γκολ στα 74 ο Δούμας έχει πετύχει. Το Πας Πύργος Άρης Πετρούπολης παραμένει στο 0-0. Στο Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Πόλεως Όνας το μάτς είναι στο 1-2. Τα γκολ έχουν πετύχει στο 11 Βιγιάλμπα, 51 Κουκούλης. Και προηγουμένως σκόραρε στο 71 ο Αρσενίδης. Έτσι γίνει το μάτς 1-2. Και παραμένει το Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Τα γκολ που έχουν πετύχει στο 24 ο Σαραντίδης και στο 55 ο Χι Παχούμης.

Να πούμε ότι στο τρίποντο του Μέλβιν που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, ο Βαν Τούμπεργκεν βρέθηκε στο έδαφος. Αφού όπως λέμε τράκαρε με το γόνατο του Κάριους σε μια συνεννοησία εκεί για τα rebound. Στο 72-66 είναι το μάτσι υπέρ του ΠΑΟΚ. Και τώρα στα 72-67 μείωσε και πάλι το Περιστέρι. Στο 40 λεπτό παραμένουν το Όφι Άρης 0-1 και Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Όπως μας ενημερώνουν για τα παρακολουθές μας, που μας μεταφέρουν άμεσα ό,τι ακριβώς γίνεται στα μάτσα αυτά. Και ευχαριστώ και κάποιους συνεργάτες μου που θέλουν να μείνουν ανώνυμοι σε ένα δίκτυο που έχω δημιουργήσει που με ενημερώνει για τα πάντα ό,τι συμβαίνει. Αγωνιστικά σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Manchester United στο 10ο λεπτό έχει σκοράρει και όλα προηγείται της Liverpool με σκορ 1-0. Και στο 21ο λεπτό ανεβαίνει το σκορ για την Bournemouth, προηγείται 3-0 της Crystal Palace.

Να πούμε Manchester United και Liverpool. Από το 1880 μέχρι και σήμερα δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες 206 φορές. Η Manchester United μετράει 81 νίκες έναντι 67 της Liverpool, ενώ 58 αναμετρήσεις έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες. Όσον αφορά τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων σε Premier League, οι κόκκινοι διάβολοι υπερτερούν σε νίκες έχοντας κερδίσει σε 68 αναμετρήσεις έναντι 57 των Reds.

Το Όφι Άρης παραμένει στο 0-1. Είχαμε προηγουμένως το 45 λεπτό κίτρινη στον Καραχάλιο για ένα δυνατό φάουλ στον Καρέ. Και το άλλο μάτς παραμένει στο 2-0, προηγείται το Λεβαδιακός του Βόλου. Είχαμε στο 41 λεπτό την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς στο Λικουρίνο. Για φάουλ δυνατό στον Παλάσιος, ο οποίος έφευγε στην αντεπίθεση. Τρομερές αποκρούσεις ο goalkeeper του Λεβαδιακού. Άλλη μία είχαμε στο 43 λεπτό για τον Άνακεν.

τεράστια ενέργεια του Χουάνπι λοιπόν. Ο Ανακαινή ήταν και πάλι εξαιρετικό στην απόκριση που πραγματοποίησε. Στη Λιβαδιά μόλις τώρα τελείωσε το πρώτο μήχρονο, Λιβαδιακός ο Βόλος 2-0. Κοντεύει να ολοκληρωθεί και το δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεως στο άλλο μάτς. Στο Φιάρης παραμένει το 0-1.

Το 79-67 το ΠΑΟΚ Περιστέρι αρχίζει να αποκτάει μια μεγάλη διαφορά ο ΠΑΟΚ πλέον. Με τα τρίποτα που γράφουν οι παίκτες του.

Ολοκληρώθηκε λοιπόν και το άλλο μάτς, Όφι Άρης 0-1 και Λεβαδιακός Βόλος 2-0 στο ημίχρονο. 3 γκολ συνολικά και στα 2 αυτά μάτς.

Στην τρίτη εθνική σταμάτησε που είναι σε εξέλιξη τρίτη αγωνιστική για Ανταμπαράζ Ανόδου. Παραμένουν όπως αναφέραμε πριν τα παιχνίδια στα σκορ. Εθνικός Νέκυρα 0, Πόελας 1-2 και Παθακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0. Εθνικός Ζάκυνθος 0-1 και Πας Πύργος ΑΕΣ Πετρούπολης, εδώ δεν έχει μπει γκολ, παραμένει το 0-0.

Έχουμε την καλησπέρα μας από τη φίλη μας την Ηλιάνα από Φλίσβο. Και από το φίλο μας το Στράτο από Κύπρο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή, λένε, ευχαριστούμε και ευχαριστώ. Ο 81-71 στις 10 από τους πλέον η διαφορά του ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι, που δεν το βάζει πάντως κάτω.

0: Και πάμε στον συνάδελφο τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο να μας δώσει την δεκάδα του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ένα παιχνίδι χωρίς αύριο, θα λέγαμε έτσι. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση του τίτλου, σίγουρα είναι χωρίς αύριο. Λοιπόν, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πάει με συνταγή και πρόσωπα λεωφόρου. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, είναι το παραδοσιακό ποδοσφαιρικό κλισέ. Και το ακολουθεί ο Βάσκος Τεχνικός. Έτσι στην ευθεία Χανατζολάκης, δεξιά ο Κωστίνια, αριστερά ο Ορτέγκα, στο κέντρο της άμυνας Πυρόλα και Ρέτσος, μπροστά τους Συγκαρθία και Έσε. Οπότε ο άξονας διαμορφώνεται με τον Τσικίνιο, μεσαία γραμμή διαμορφώνεται με τον Τσικίνιο στον άξονα, δεξιά ο Ροντινέη, αριστερά ο Μαρτίνης και στην κορυφή ο Αγιούμπελ Καμπή. Πανομοιότητη ενδεκάδα με αυτή του διπλού στη λεωφόρο Αλεξάνδρας επί του Παναθηναϊκού, η ίδια συνταγή και απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Άρα λοιπόν επιμένει στη συνταγή νίκη στη λεωφόρο στο μάτς της Τούμπας. Έτσι ο Μεντιλίμπαρ. Βασίλη Κωνσταντόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε για την έγκαιρη ενημέρωση. Αν υπάρχει κάτι άλλο, μας ενημερώνει. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έτσι, καλή συνέχεια και τα ξαναλέμε αν χρειαστεί σύντομα. Έγκαιρα λοιπόν με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, σας μεταφέραμε την 11η του Ολυμπιακού για το μάτς της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Ένα μάτς χωρίς αύριο στην υπόθεση τίτλου, έτσι. Με την ίδια συνταγή αυτής της νίκης λεωφόρο ο Ολυμπιακός από το εθνικό το Μεντιλίμπαρ. Και βέβαια ομάδα που κερδίζει σαφέστατα και δεν αλλάζει. Έστω και αν οι απαιτήσεις σε κάθε αγώνα άλλο είναι διαφορετικές, έτσι.

Να παράβω λοιπόν και εγώ την 11η Ολυμπιακού για το μάτς της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ. Μας μετέφερε ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, Τζολάκης, Κωστίνη Αρέτσο, Σπυρόλα Ορτέγκα, Γκαρθία Έσε, Μάρτινς, Ρόντι Νέιτς, Κίνο και Ελ Καμπί.

Να πούμε και ενώ η Manchester United προηγείται 2-0 Liverpool, ο πρώην προπονητής της Manchester United, ο Sir Alex Ferguson, μεταφέρθηκε λίγη ώρα πριν στο νοσοκομείο, αφού ένιωσε μια αδιαθεσία στο Old Trafford. Λίγο πριν το ξεκίνημα της αναμέτρησης με την Liverpool, ο 84χρονος πλέον Sir Alex Ferguson, τεράστια προσωπικότητα, μεταφέρθηκε για ιατρική παρακολούθηση καθαρά προληπτικά, ενώ εκτιμάται ότι σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι του για ανάρρωση. Να πούμε ότι ο Σκοτζέζος τεχνικός αποτελεί συχνή παρουσία στους αγώνες της ομάδας, τόσο στα εντός όσο και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε μία ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης. Να επιθυμίσουμε πάντως ότι ο Ferguson είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία το 2018, από την οποία νάρρωσε έπειτα από χειρουργική επέμβαση, χωρίς να υπάρξουν ενδείξεις ότι το σημερινό περιστατικό σχετίζεται με εκείνο, απλά ενδεικτικά.

Ο πολύπειρος προπονητής, να πούμε, αποχώρησε από την ενεργό δράση πολύπειρος σίγουρα και τεράστια μορφή το 2013, ολοκληρώνοντας μια ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα στον πάγκο της Manchester United. Τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις. Το 2023 βίωσε την απώλεια της σύζυγου του, την Κάθη, με την οποία ήταν παντρεμένος για 57 χρόνια. Σε πολύ που πάμε πάλι σε break, διαμυστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σολέ και επιστρέφουμε, παιδιά, έχουμε αρκετά πράγματα μπροστά μας, πολύ σημαντικά.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.

0: Πιστεύετε στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
1: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
0: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
1: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
0: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
1: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
0: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
1: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
0: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Στο ποδόσφαιρο, κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Σέντρα στη τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Αρχίζει στις 7 με τον ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟ και Ολυμπιακό στην Τούμπα. Θέση στο βασικό σχήμα των Ασπρόμαυρων αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Τζέλσον Μαρτίνς, Ροντινέι, Τσικίνιο και Ελκαμπή είναι επιλογές του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Γιώργου Γεωργούλα και τηλεοπτική από Nova Sports Prime. Η ομάδα μας χρειάζεται όλους δίπλα της, με τη φωνή και το πάθος μας. Με μυαλό και σύνεση βοηθάμε την ομάδα μας και προστατεύουμε το σπίτι μας. Το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ εν όψει της αναμέτρησης με τους Ερυθρόλευκους. Δύο ώρες αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Διαθέσιμος μετά από 2,5 μήνες για τους πράσινους, ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Θέση βασικού στο δικέφαλο αναμένεται να πάρει ο Γιώβιτς. Προβάδισμα ο Πίλιος για το αριστερό άκρο της άμυνας. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Λάμπρου Γκαραγκάνη και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Σπορ 1. Για τα play-off 5-8, στο ημίχρονο ο Άρης προηγείται 1-0 του Όφη στο Παγκρίτιο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Την ίδια ώρα, Λεβαδιακός Βόλος 2-0 στο ημίχρονο. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 2. Για τα play-off της Greek Basket League, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 91-79 του Περιστερίου στη Θεσσαλονίκη. Στο τζούντο, Θοδωρής Τσελίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Grand Slam της Ταυσκένδης. Στο πόλο ανδρών, Απόλλωνος Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται στο Ρέστιο Κολυμβητήριο για το μικρό τελικό του Conference Cup. Πρώτο σπρίτ στις 6.30. Τηλεοπτική μετάδοση από έρθρο του 2 Sport. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Νεανίδων της Αιγύπτου, η 17χρονη Μάρια Στρατουδάκη κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στα 53 κιλά. Για την Premier League, Bournemouth Crystal Palace 3-0. Στο 32ο λεπτό, Manchester United Liverpool 2-0. Και στις 9, Aston Villa Tottenham. Για τη Ligue 1, Lille Havre 1-1. Στις 6 και 4, Auxerre Angers, Paris Brest, Strasbourg Toulouse. Και στις 10 παρατέταρτο, Lyon Rennes. Για την Bundesliga, San Pauli Mainz 0-2 στο 72ο λεπτό. Στις 6.30 Gladbach Dortmund και στις 8.30 Freiburg Wolfsburg. Στη La Liga, Celta Elche 3-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Στις 7.30 Real Betis Oviedo και στις 10 Espanyol Real Madridis. Για τη Serie A, Μπολόνια Κάλιαρη 0-0, Σασουόλο Μίλαν 2-0, στις 7 Ιουβέντους Βερόνα και στις 10 παρά τέταρτο.

0: Ίντερ Πάρμα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
4: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Να ακούσουμε δηλώσεις από το Ινίκη το ΠΑΟΚ με 91-79 επί του Περιστερίου.
5: Any problems from the final in Bilbao? You were tired, maybe a little disappointed. How did you get over this?
6: It was hard at first after the game. You know, we all wanted to win it for the whole organization, Pauk fans and everybody. But we had to move on. You know, we had to move on, and we got another goal that we gotta look forward to working for. We trying to win the playoffs, Greek League playoffs. So, you know, we gotta lock in.
4: Ακούμε τον Cleveland Melvin, τον παίκτη του Pauk, τον μπασκετμπολίστα του Pauk, 91-79 και στο Pauk το Περιστέρι.
6: And continue to keep going.
7: Δεν ήταν εύκολο, ειδικά μετά το τελικό, γιατί ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να κατακτήσουμε και για μας και για όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ, αλλά έπρεπε να προχωρήσουμε. Οπότε προσπαθήσαμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε καλά τη σεζόν και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να προκριθούμε από τα παιχνίδια με το Περιστέρι. Σήμερα κάναμε το πρώτο βήμα και ελπίζουμε ότι την Τετάρτη, που είναι το δεύτερο παιχνίδι, θα τελειώσουμε τη σειρά.
5: You have 7 wins in a row in a championship. Maybe this means a lot.
6: Yeah, we've been working hard and locked in all season, and we're just trying to stay focused. We wanted to finish the season off strong, no matter what, and we wanted to make it to the finals and the playoffs. So we doing everything we could to stay locked in and continue to work hard and play as a group.
7: Νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα του ότι προσπαθούμε να μένουμε προσιλωμένοι πάντα στο επόμενο παιχνίδι, και τώρα πια που έχει μείνει μόνο το πρωτάθλημα, όσο δύσκολο και αν είναι, εμάς ο στόχος μας είναι πολύ υψηλός, θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο πολύ προς το τέλος.
4: Λοιπόν, αυτά τονίζει ο Cleveland Melvin, ο άσος του ΠΑΟΚ, μπασκετμπολίστας του ΠΑΟΚ, και το 91-79, μετά το 91-79 επί του Περιστερίου. Κοντά μας είναι ο συνάδελφος εδώ, ο Μιχάλης Σοηλές, να μας δώσει την δεκάδα του ΠΑΟΚ. Ακούσαμε προηγουμένως την δεκάδα του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι που ακολουθεί σε λίγο. Σ' ακούμε, Μιχάλη Σοηλέ.
0: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Μπορώ να σου πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει κατά πολύ την δεκάδα του σε σχέση με το τελικό του κυπέλου. Ξεκινάει λοιπόν ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Παυλένκα κατά από τα δοκάρια. Ο Κένι στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Μπάμπα δεξιά και Τζιώρα Μιχαηλίδης δίδυμο στα στόπερ, Ζαφίρης Μεϊτέ στα χαφ, Ζιβκοβιτς, Τάισον στα άκρα, Κωνσταντέλιας σε θέση 10 και στην κορφή της επίθεσης ο Γερεμέγεφ.
4: Και όπως είπες, αρκετές αλλαγές, γιατί και λογικότερα είναι να συμβαίνει αυτό, που ότι ο ΠΑΟΚ είχε παρουσιάσει κακό αγωνιστικό πρόσωπο έτσι, το τελευταίο διάστημα.
0: Πολύ κακό. Και η αναπληρωματική, τι θα χρειαστεί, αν χρειαστεί να αλλάξει κάτι ο Ρασβάν Λουτσέσκου στις επιλογές του, είναι ο Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Μπιάνκο, ο Σντόεφ Μπατάουλας, Πέλκας Ιβανούσετς και Μύθου.
4: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, Μιχάλη Σοηλέ, για την αυτή έγκαιρη ενημέρωση.
0: Ευχαριστώ και
4: για
0: εγώ.
4: Την ενδεκάδα και τους αναπληρωματικούς του ΠΑΟΚ με αρκετές αλλαγές. Για να δούμε τι θα προκύψει από αυτές τις αλλαγές που έχει κάνει ο Λουτσέσκου στη σύνθεση του δικεφάλου απέναντι στον Ολυμπιακό.

Προηγουμένως ακούσαμε και τις δηλώσεις του Cleveland Melvin, του άσου του μπασκετμπολίστα του ΠΑΟΚ, για την νίκη με 91-79 επί του Περιστερίου και για τους στόχους που έχει συνέχεια η ομάδα σε σύνδεση με το 2 Sport βέβαια. Ακούσαμε εκείνες τις δηλώσεις.

Φυσικά σε εξέλιξη είναι και τα ημίχρονα των αγώνων. Όφι Άρης παραμένει το 0-1. Στο 51ο λεπτό βρισκόμαστε.

και στο ίδιο λεπτό παραμένει το Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Είχαμε και αλλαγές για τις δύο ομάδες. Για τον Λεβαδιακό αποχώρησαν στο 46 Λαμαράνα και ο Όσμπολτ. Μπήκαν ο Ζέκοβιτς και ο Τσοκάι. Και από τον Βόλο βγήκαν οι Χουάνπι και Μπουζούκης. Και μπήκαν οι Κύρκος και Γρόσδης. 2-0 Λεβαδιακό στο Βόλο. 0-1 παραμένει το Όφι Άρης.

Όπως είμαστε καλά, είμαστε στο Παλατάκι, ο ΠΑΟΚ νίκησε 91-79 τον Περιστέρι. Και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκληση στα play-off. Ο Cleveland Melville που ακούσαμε δηλώσει στους εσίδες ημέρα του 2 σπορ έκανε φοβερό παιχνίδι. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της νίκης του δικεφάλου του Βορρά με 29 πόντους. Το Περιστέρι είχε εντυπωσιακό τον Ντάι Νίκολς, ο οποίος από την πλευρά του πέτυχε 32 πόντους και κράτησε τους φιλοξενούμενους κοντά στο σκορ για μεγάλο διάστημα του αγώνα.

basketball. Τελικά αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική στους αγώνες μπαράς, τρίτη εθνική για άνοδο στη Super League 2. Ο Πας Πύργος σε κέρδισε στο 89 τον Άρη Πετρούπολης από μία κόκκινη δύο ομάδες με γκολ που πέτυχε στο 89. Ο Χαντή, ο παίκτης που ξέρανε τον Άρη Πετρούπολης. Και Εθνικός Άγκυδος 0-1, τον γκολ στο 74 ο Δούμας. Δεν τα πήγαν καλά ούτε οι Πειραιώτες ούτε οι Αθηναίοι. Στον άλλο όμιλο, στον πρώτο όμιλο, ο Εθνικός Νόκερα 0-2, Πόελα Σόνας 1-2, παρέμεινε αυτό μέχρι το τέλος. Τα γκολ 11 Βιγιάλμπα, 51 Κουκούλης και 71 Αρσενίδης. Και Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0, τα γκολ 24 Σαλαντίδης και Χ Παχούμης.

Πέναλτι κερδίσει ο Λεβαδιακός και ο Ζέκοβιτς κάνει το 3-0. Αλάθασε λοιπόν ο Ζέκοβιτς που μπήκε αλλαγή προηγουμένως στο 56ο λεπτό. Λεβαδιακός Βόλος 3-0.

σε ενέργεια του Λαγιούς, ο Κόμπερ ήταν αυτός που έκανε το χέρι. Λοιπόν, και το εκτέλεσε ο αλάνθαστος ο Ζέκοβιτς. 3-0, ο Λεβαδιακός. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να αντιδράσει μετά από το 3-0 ο Βόλος. Στο άλλο παιχνίδι, στο 58 λεπτό, παραμένει το Όφι Άρης 0-1.

Στην Αγγλία στο 45-3 παραμένει το Manchester United με τη Liverpool στο 2-0. Έληξε το άλλο μάτς Bournemouth Crystal Palace 3-0. Όπως και στη Γαλλία το Lille Havre 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στα άλλα μάτς που έχουν ξεκινήσει στη Γαλλία όλα είναι στο 0. Ο Σερ Ανζέρε, Παρίσι Μπρέστ και Στρασβούργο Τουλούζ, αρκετές ισοπαλίες στην Γαλλία.

Στην Ισπανία στο ημίχρονο έχουμε Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-1. Στην Ιταλία στο Σανσόλο Μίλαν, μια κόκκινη κάρτα Μίλαν, το τελικό παρέμεινε στο 2-0. Στην Κύπρο για τα πλέον πρωταθλήματος, 62 το Αποέλ ΑΕΚ Λάρνακας 0-0. Στην Ολλανδία και άλλο τελικό αποτέλεσμα, Φορτούνα Σίτταλ με μια κόκκινη κάρτα Φέγενοτ 1-2 και στο 37ο λεπτό έχουμε Αλκμαρτ Βέντε 1-1 και Σπάρτα Ρότερνταμ με την Go Ahead Eagles 0-0.

στην Αυστρία για το playoff πρωταθλήματος. Η Αύστρια βγαίνει με τη Χάρντμπεργκ, τελικό αποτέλεσμα 1-0 και Red Bull Salzburg στο 23ο λεπτό. Στουρμ Γκρατς 1-0 έχει γίνει.

μια μικρό ένταση μεταξύ παιχτών είχαμε στη Λιβαδιά στο 68 λεπτό, η οποία έληξε χωρίς κανένα περαιτέρω πρόβλημα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Άρτηση!
8: Σύνθημα!
9: Jumbo Chips!
8: Παρασύνθημα!
9: Όχονος Snack!
8: Ελεύθερα!
10: Ποιότητα
11: από την Όχονος Snack.
12: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
15: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
14: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
15: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
14: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
15: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
14: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
15: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
14: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
16: Η ώρα είναι 6:30.
1: Επιστρέψαμε σε φουλ δράση και σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαβοδιστής των 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου του 2026 ο Φώτης Κατζούφης. 4 το μεσημέρι με αυτό το απόγευμα αυτή τη διαδρομή που διανύουμε και συνεχίζουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη τελετία ειδήσεων Μιχάλης ο Ελές. Στο δημικό λεπτό παραμένουν Όφι Άρης 0-1. Είχαμε στο 69 μια κίτρινη κάρτα στον Γκαρέ για καθυστέρηση του παιχνιδιού. Παραλίγο να δεχτεί και δεύτερη κίτρινη. Για φάλος τον Αθανασίου ζήτησαν δεύτερη κίτρινη και οι άνθρωποι του Όφη, αλλά δεν συμφώνησε ο διαιτητής ο Τσακαλίδης. Προηγουμένως είχαμε και στο 64 κίτρινη κάρτα στο Φαντιγκά για φάλος τον Ισέκα, ο οποίος είχε πάρει στη θέση, ο Ισέκα στο 61, τη θέση του Σαλσέδο.

Ο Φιλιππίος και σε κι άλλο πέναλτι για το Λεβαδιακό. Πέρασε τον Τζανταφύλλο, αυτός τον ανέτρεψε καθαρά. Ανατροπή λοιπόν ο Φίλων από τον Τζανταφύλλο που τον ανέτρεψε καθαρά. Συζήτησαν εκεί για τη φάση παίκτες και των δύο ομάδων. Έτσι λοιπόν στο 72 έχουμε ένα ακόμα πέναλτι για το Λεβαδιακό που έχει την ευκαιρία να κάνει το 4-0.

Και μόλις λοιπόν στο 24ο λεπτό ο Βίχος κάνει το 4-0 για τον Λεβαδιακό. Προσπάθησε να πέσει και έπεσε στη σωστή γωνία, αλλά λίγο καθυστερημένα ο αντίπαλος goalkeeper.

Να επαναλάβουμε και την 11η του ΠΑΟ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπως μας μετέφερε προηγουμένως ο Μιχάλης ο Ελές Έγκαιρα. Ο Λουτσέσκου λοιπόν έκανε αλλαγές, επανέφερε τον Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια, έπειτα από τις 22 Φεβρουαρίου. Για την κάρτα λοιπόν του ΠΑΟΚ, Παυλέκα, Κέννη, Κετζιόρα, Μιχαλίδης, Μπάμπα, Ζαφίρης, Μεϊτέ, Ζιβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Στάισον και Γερεμέγεφ. Να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει αυτό το μάτς ή όχι η απουσία του Γιακουμάκη.

Λοιπόν, η ιστορική σημασία ήταν για να πάμε ισπανικά ποδοσφαιρικά για τον Diego Simeone, εκτός έδρας μάτς της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Βαλένθια. Καθώς αποτέλεσε το χιλιοστό μάτς στην καριέρα του Αργεντίνου, στην προπονητική του βέβαια καριέρα. Έτσι λοιπόν ο Τσόλο έγραψε τετραψήφιο αριθμό αγώνων 20 χρόνια μετά το ξεκίνημα της πορείας του στους πάγκους, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει περάσει από 3 χώρες και 5 συλλόγους ο 56χρονος τεχνικός. Έκανε τα πρώτα βήματα στην πατρίδα του 2006 αναλαμβάνοντας τη Ρασί Κλουμπ. Με Στουντιάντες, River Plate και Σαν Λορέντσο να ακολουθούν. Το 2011 ο Σιμεώνε βρέθηκε στην Ευρώπη για να εργαστεί στην Ιταλία και την Κατάνια πριν επιστρέψει στη Ρασίκ. Λίγο μήνες αργότερα ο 49χρονος τεχνικός θα αποδεχόταν την πρόταση της Ατλέτικο και θα άλλαζε την ιστορία του ισπανικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ριζώνοντας, θα λέγαμε, για τα καλά στον πάγκο το Ροχιμπλάνκος. 8 τίτλους έχει πανηγυρίσει μέχρι τώρα στην Ισπανία ο Αργεντίνος, ενώ νωρίτερα έχει κατακτήσει και 2 πρωταθλήματα στην πατρίδα του με Στουντιάντες και River.

Θαύματα γίνεται και μετά το Πάσχα πάντως. Το γεγονός αυτό έχει να κάνει με την άσημη, την Elversberg, διέστηκε με 5-1 την Paderborn και έχει το, στο χέρι της την ιστορική άνοδο στην Bundesliga στη Γερμανία. Μόνο το 2023 η συγκεκριμένη ομάδα, η Elversberg, πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Από τότε της άνοιξε η όρεξη για τα καλά, για κάτι περισσότερο. Και αυτό φάνηκε και πέρσι, όπου σε αυτήν την δεύτερη κατηγορία στην Bundesliga έχασε μία άνοδο στο τσακ, θα λέγαμε, στα μπαράζ με γκολ στις καθυστερήσεις. Φέτος αυτή η άσημη ομάδα πάντως από το Spissen Elversberg, μια κομμόπολη μερικών χιλιάδων κατοίκων από το Saarland, θέλει να το τερματίσει, να το πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής και δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Έχει στο χέρι της ένα από τα δύο απευθείας εισιτήρια για τα σαλόνια, για τη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος. Η ομάδα λοιπόν του Vincent Wagner διέλυσε, σκόρπισε με 5-1 την πολύ πιο έμπειρη Paderborn στον ντέρμπι ανόδου και ανέβηκε στη δεύτερη θέση στο σύν 1 από τους ετοιμένους και το ανόβερο. Ενώ με νίκησαν από μήνυτα μάτς με Φορτούνα Ντίσσελντορφ εκτός έδρας και Πρόισεν Μίστερ εντός, η συγκεκριμένη ομάδα, η Elversberg, θα πανηγυρίσει την ιστορική άνοδο στην Bundesliga. Ακολουθώντας έτσι τη Σάλκε.

Να πάμε στο γερό στίχο στην Κολύμβηση, όπου η Gretchen Walls με χρόνο 54-33 βελτίωσε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα πεταλούδα. Επέστρεψε λοιπόν στην πισίνα, όπου πριν από ένα χρόνο κατέληψε μέσα σε μία ημέρα δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα πεταλούδας και το βελτίωσε και πάλι. 23χρονη Αμερικανίδα, πρωταθλήτρια κόσμου στο αγώνα μας στη Σιγκαπούρη, αγωνιζόμενη στο Fort Lauderdale των Ηνωμένων Πολιτειών, σταμάτησε το χρονόμετρο στα 54-33, πετυχαίνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα πεταλούδα.

Για του φίλου πρωτάθλημα, ο Παθαγικός λοιπόν έχει κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα στα αγώνες μπαράζ για άνοδο στη Super League 2 από την 3η εθνική κατηγορία. Είναι το φαβόρι για άνοδο. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως τα αποτελέσματα, ενημερώναμε συνέχεια για τα αποτελέσματα με τους σκόρερ, είπαμε και τις συνθέσεις, τα πάντα παιδιά έτσι. Καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες, όλα τα αθλήματα.

Μείωσε σε 2-1 Λίβερπουλ. Με τον Ντομινίκ Σόσμπολάι στο 47ο λεπτό αποτελεί νέο ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό.

προέρχεται τα γκολ λοιπόν στο Λιβαδιά, 4-1 μείωσε Βόλος προηγουμένως. 5 γκολ σε αυτό το μάτς. Φτωχό το σκορ ακόμα στην Κρήτη. Στο 23ο λεπτό παραμένει το Όφι Άρης 0-1.

Μία ακόμα ιστορική ομάδα επέστρεψε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποτιμάμε και τις νέες δυνάμεις, παιδιά, έτσι. Όποιος είναι καλός, ανεβαίνει. Ο Απόλλωνος Μύρινης λοιπόν εξασφάλισε την άνοδό του μετά τον Πάο Ρουφ από τον άλλο όμιλο στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, επιστροφή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αφού πέρασε αέρας από την Κύπρο της Νέας Ιωνίας, κερδίζοντας με 5-0 την Αρσούπολη. Το συγκρότημα του Σάκη Τσιόλη αλλά και του άξιου προέδρου του Αλέκου Κουκά, που έκανε πολύ καλή δουλειά, και ο Αλέκος Κουκάς, ένας φοβερός άνθρωπος. Εξασφάλισε και μαθηματικά λοιπόν τον τίτλο στο δεύτερο όμιλο της πρώτης κατηγορίας και μέσα σε πανηγυρικό κλίμα επιστρέφει στην τρίτη εθνική κατηγορία μετά από τη σεζόν 2023-2024. Οι απολωνιστές πρωταθλητές πλέον άνοιξαν το σκορ στο 3 με κεφαλιά του Λαμπρίδη. Στο 15 στη κεφαλιά του Κορφιά την μπάλα βρήκε το κάτω δοκάρι. Το 0-2 για την ελαφρά ταξιαρχία, που ήταν βαριά ταξιαρχία σε αυτό το μάτς, σημείωσε στο 22 με προβολή ο Ταλέρο, ένας σπουδαίος παίκτης. Μετά από προσπάθεια και ασίστ του Κορφιάτη, 3 λεπτά αργότερα κεραυνός του Κορφιάτη βρήκε το οριζόντιο δοκάρι, και δοκάρια και γκολ είχε από όλα, τα είχε όλα. Με τη συμπλήρωση 45 λεπτών η ελαφρά ταξιαρχία έκανε 3 τα τέρματά της σε σούτ του Ταλέρο. Στο 54 ο Κορφιάτης με σούτ της σημείωσε το 0-4, το τελικό 0-5 διαμόρφωσε στο 84 ο Τσουραμάνης. Σε αυτό το μάτς ο Απόλλωνος Μύρινης έπαιξε με τους Σαρ Μεσούλη, Κορομιλά 46, Ασλάνη, Λεβέντης 67, Τσουραμάνης, Λαμπρίδης, Ρόδης, Κωνσταντίνου 58, Κυριαζής, Κορφιάτης 58, Χριστόπουλος, Σαρ Μεσούλη, Ταλέρο, Πινέιρο 58, Τραγουστής και Φάρος. Με την ομάδα της Αρσούπολης έπαιξαν Γκυμούσης, Μάμαλης 82, Ευστράτιος Αχτάρης, Χαλκιαδάκης 61, ο Αμπαδιωτάκης, Φιδάκης, Μπούρσαλης 36, Ψηλάκης, Μπάστας Τρούσης, Πανταζόπουλος, Αρμάντο 82, Ευάγγελος Αχτάρης, Ζαφυράτος 61, Κέσκος και Κούρος.

Ο Άρης κλειδώνει την νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Όφη. Προηγείται 2-0. Με γκολ που είχε ο Γιαννιώτας, ο έμπειρος μέσο επιθετικός πήρε την μπάλα, έκανε ωραία ενέργεια και πλάσαρε ιδανικά έξω από την περιοχή και κάνει το 0-2 για τον Άρη στο μάτσο με τον Όφη. Ο Όφη που έχει τον κόσμο του στο πλευρό του, που ακόμα πανηγυρίζει αυτή την κατάκτηση του κυπέλου, δεν είναι και λίγο πράγμα, παιδιά, έτσι.

Το μάτσο στον Παγκρίν το παρακολουθεί και ο Στεφάν Λανουά. Ισοφάρισε σε 2-2 η Λίβερπουλ, έχει το λόγο στο δεύτερο ημίχρονο. Το 2-2 έκανε στο 56 ο Κόντι Χάκπο. Άρα έχει πολύ ψωμί το μάτσο ακόμα.

Έχουμε ένα ακόμα πέναλτι όμως για το Λεβαδιακό, το τρίτο στο σημερινό παιχνίδι. Και δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη για το Λικουρίνο. Τρία πέναλτι Λεβαδιακό σε αυτό το μάτς, για να δούμε θα γίνει το 5-2.

2-0 λοιπόν ο Άρης εκτός έδρας στον Όφη. 5-2 προηγείται ο Λεβαδιακός του Βόλου. Και τελείωσε και αυτό το μάτς, 7 γκολ. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε διαμεσικά μηνύματα, σε break. Και να επιστρέψουμε, έχουμε μπροστά μας τα δύο ντέρμπι, έτσι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη. Έλειξαν τα δύο μάτσα αυτά. Σε αγώνες σε διάφορους βαθμολογικά πάντως. Ο Άρης νίκησε εκτός έδρας 2-0 τον Όφη. Και Λεβαδιακός 5-2 το Βόλο.

0: Να ακούσουμε τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου, τεχνικός ομάδας του Άρη.
1: Κόντρα στον Όφη, τον κυπελλού Όφη, όπου η ομάδα σας έπαιξε ποδόσφαιρο. Αυτό που λέγατε όλη την εβδομάδα, να τους κρατήσετε συγκεντρωμένους τους παίκτες, παρότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ο στόχος της Ευρώπης πλέον, αλλά η πέμπτη θέση για τον οργανισμό του Άρη είναι σημαντική. Το καταφέρατε και η νίκη 2-0, ένα σχόλιο.
2: Θέλαμε να έρθουμε και να συνεχίσουμε αυτό το οποίο κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες πάρα πολύ καλά, δηλαδή να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις ευκαιρίες μας, να προσπαθήσουμε να κυριαρχήσουμε, να πιέσουμε ψηλά, όλα αυτά τα στοιχεία που εν τέλει φαίνεται ότι έχει αρχίσει εδώ και περίπου ένα μήνα και περνάει στην ομάδα αυτή η φιλοσοφία. Το ίδιο θέλαμε να κάνουμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε κάποιες αντέκες Μιχάλη Γρηγορίου, τεχνικός ομάδας του Άρη, που νίκησε στο μάτς με τον Όφη. Αρχίζει να περνάει, λέει, η φιλοσοφία στην ομάδα, η σωστή φιλοσοφία.

0: Και πάμε γρήγορα στον Νικόλο Γκογιουργούλη για το ξεκίνημα της μετάδοσης περιγραφής του μεγάλου ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Σ' ακούμε, Γιώργο Γιουργούλη, να μας που περιμένει όλος ο κόσμος, βέβαια, όπως και αυτό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Καλησπέρα, Γιώργο Γιουργούλη, λόγος σε σένα.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα από την κυρία σα, τι φίλε και κύριοι Τερβέρε. Καλά, λίγα από το πρωί και το μεσημέρι. Αλλά ο καιρό αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλό. Ενδεικνύεται να δούμε ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίο έρχεται από τον χαμένο τελικό απέναντι στην ομάδα του Όφη. Απομακρύνθηκε και από το πρωτάθλημα. Σήμερα πέσει το τελευταίο του πυράκτα. Αν μπορεί δηλαδή να δει για να κάνει κάτι τέτοιο, πρέπει να πάρει σήμερα το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για να το φτάσει.
0: Γιώργο Γιώργουλα, αν μπορείς να αλλάξεις λίγο θέση, γιατί κάνει μικροδιακοπές λίγο, έτσι, για αν μπορείς να...
1: Όχι, δεν σε άκουσα, τι μου είπες.
0: Αν μπορείς λίγο να μετακινηθείς, γιατί κάνει μικροδιακοπές, έτσι, η μετάδοσή σου.
1: Τώρα είμαστε καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα, ναι.
1: Ωραία. Έλεγα προηγουμένως ότι από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει την νίκη, και δύο φυσικά να περιμένω το παιχνίδι με την ΑΕΚ που θα γίνει αργότερα.

0: Σέρπιν μαζί με τον Ορδινή Σέργες και ο Ελικαπή είναι στην κορυφή για τον Ολυμπιακό. Από την άλλη την πλευρά, δύο αλλαγές ενσυγκρίστηκε με το κύβελο για τον Ρασβάλλο Σέσκου. Ο Παυλέκα κάτω από τα δοκάρια και τώρα Μιχαηλίδης και η Μπάμπα στην άμυνα τετράδα. Ο Ζαφίρης που παίρνει τη θέση του Ζόιφ μαζί με τον Μεϊτέ. Πιο μπροστά ο Κωνσταντίνας, ο Ζήφκοβιτς, ο Τάισον και ο Κεραμέγεφ είναι στην κορυφή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν έρθει στον αγωνιστικό χώρο, στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό είναι ο Πασκαλάκης, ο Περάκλης, ο Πιαρικών, ο Καραγερόπουλος, ο Στεφέντο, ο Σιόνι, ο Λουίς, ο Βέζο, ο Ποτέρης, ο Μουζακίτης, ο Κατσίς και ο Ταρέμι. Από την άλλη την πλευρά είναι ο Τιτής, ο Μενασεμπής, ο Τέλειο, ο Ρωσάς.
1: Μάλιστα λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Ναι, πάλι κάνεις μικροδιακοπές και δυσκολεύεται λίγο το θέμα. Να μας ξαναπείς τους παίκτες του ΠΑΟΚ, πάλι του ΠΑΟΚ, γιατί οι διακοπές δεν μας επέτρεψαν να ακουστούν όλα τα ονόματα. Λοιπόν, λοιπόν έχω ένα πρόβλημα, θα ξαναπηγήσουμε και πάλι μαζί σου. Συνέχισε να μιλάς παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα καλά, τώρα... Λοιπόν, κάποιες μικροδιακοπές, θα επιστρέψουν και πάλι στον Γιώργο Γεργούλα. Οι διεμάδες έχουν μπει στο αναγνωστικό χώρο σε ένα γήπεδο που διψάει να δει καλό ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι σε σένα, Γιώργο Γεωργούλα. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι καλύτερα τα πράγματα. Καταλαβαίνω ότι δύσκολες σε κάποιες περιπτώσεις έτσι μεταδόσεις. Λοιπόν, σε ακούμε και πάλι.
1: Πιστεύω τώρα να μ' ακούς καθαρά.
0: Ναι, τώρα πολύ καλύτερα, βέβαια.
1: Ωραία. Και έλεγα για, για τους φάγκους. Τότε από την Ιταλία, ο Μάρκο Τριγκέρι μαζί με τον Φεντερίκο Ποντάνη, οι δύο εφόπτες, τέταρτος στο Βεργέτη, στα Τρονικαδία, στο Βάρι είναι ο Λούκα Παϊρέτο και στο βοηθός του είναι ο Φραντζέσκο που ήταν από την Ιταλία. Όλα έτοιμα πλέον για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Κωνσταντέλα, ο οποίος θέλει να βγάζει την μπάλα πίσω στον Κεσιόρα. Ο Κεσιόρα, ο οποίος θέλει να βγάλει την προσινή μπάλα και τον κύριο Μέγεφ. Θα πάρει την κεφαλιά του, θα διώξει εκεί που ήταν ο Δενέ που βρέθηκε πάρα πολύ πίσω ο Πάκο πίσω μαζί με τον Ζήκοβιτς. Του Ολυμπιακού, ο Μιχαλίδης, ο οποίος ελέγχει την μπάλα πίσω στην αμυνά του, θα την βγάλει στον Παμπλέκα. Τον πιέζει εκεί ο Ερκαπή, το λάθος που θα γίνει από τους παίκτες στο Πάκο, που έγινε από τον Ολυμπιακό δεύτερη γκέλα αυτή και να γίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή εκεί πραγματικά Ολυμπιακό με την πλήρωση 32 δευτερολέπτων Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει σε έπρεπε από τα βγει μέσα στην μεγάλη περιοχή απομακρύνει πάλι ο Μάρτινς πάει από την αριστερή πλευρά θα πάρει όμως το πλάγιο πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα του Ολυμπιακού στα 32 δευτερόλεπτα έχασε διπλή ευκαιρία ύστερα από το λάθος του Μπάμπα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ρέτσος όπως να βγάλει παλιά για τον Ερκαμπή, βγαίνει ο Παβλέκα μακριά από την ιστία του αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός τελικής γραμμής, καλύπτει την μπάλα με το σώμα του αφού πίεσε πάρα πολύ εκεί που ήταν ο Παβλέκα. Και έλεγα στα 32 δευτερόλεπτα ότι εκείνο ήταν αυτός ο οποίος έχασε και τις δύο φορές τη μία σούταρε τον αμυντικό δεύτερος την μπάλα ο Παμπλέκα. Κυρία για τον Ολυμπιακό στα 32 δευτερόλεπτα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας με την χαμένη ευκαιρία από τον Ολυμπιακό. Παμπλέκα για να κάνει το ελεύθερο κάτω από το πιστεύω. Μεσαία γραμμή, ο Τσικίνιο, εκεί ο Καρσία προσπάθησε να βγάλει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Ωραία, είναι λόγια παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τον Ελκαμπή από την δεξιά πλευρά. Θέλει να βγάλει την μπάλα ο Ζαφίρης, ο οποίος θα κάνει το στόπ. Ζαφίρης θέλει να βγάλει προς την μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ που κρατάει την μπάλα. Θέλει να την βγάλει στον Τάισον αριστερά. Ο Τάισον κρατάει την μπάλα. Στην μεσαία γραμμή πήγε να βγάλει μπαλά και στον Ομεϊτέ.

0: Δεν καταλαβαίνω ιδέα. Λάθος θα πάρει ο Μάρτιν. Ο Μάρτιν, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα όπου την κινούνται επέκτη του Ολυμπιακού. Η μπάλα θα πάει ξανά στον Μάρτιν. Σε εκεί πιέζει ο Ζαφίρης. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά. Έξω από την μεγάλη περιοχή του Παυλέγκα από την δεξιά πλευρά. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό εκεί με τον Κωστίνια να μακρύνει την μπάλα έξω. Είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Θέλει να βγάλει την μπροστινή παλιά για τον Ερκαμπή. Ο Ερκαμπή ωραία θα πάρει την μπάλα με την πλάτη, θα πάει προς την δεξιά πλευρά. Θα την βγάλει στον Ροντινέη. Ροντινέη, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα όπου κινούνται παίκτες του Ολυμπιακού. Θα αλλάξει την μπάλα, έτσι. Θέλει να βγάλει εκεί που ήταν ο Ορτέκα. Ο Ορτέκα πίσω θα βγάλει την σέντρα. Θα έρθει όμως εκεί, θα διώξει την παίκτη του ΠΑΟΚ από την αμυνά τους. Επιμένει ο Ολυμπιακός να κρατάει την μπάλα ψηλά και να είναι πολύ ψηλά απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει γυρίσει όλος πίσω στην αμυνά του. Μάρτινς από την αριστερή πλευρά. Εκείνης θα βγάλει προς τον Κωστίνια. Κωστίνια όπως κρατάει την μπάλα. Θα την βγάλει πίσω στον Ορτέκα. Ορτέκα θα την βγάλει στον Ρέτσο, Ρέτσο, ο οποίος θα την μπαλά όπου κινούνται πυρόλια. Ορτέκα. Από την αριστερή πλευρά πιέζεται ο Ορτέκα πίσω στον Πυρόλα. Το Πυρόλα θα βγάλει στον Ζολάκη που βγήκε πάρα πολύ μακριά από την εστία του. Ο πορτιέρο του Ολυμπιακού τώρα θέλει να κάνει το γέμισμα προς την αριστερή πλευρά. Θέλει να βρει τον Μάρτιν, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή η παλιά του. Θα περάσει απευθείας πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά έχει πάρει μέτρο στο γήπεδο. Θα έλεγα ότι είναι αυτός που πιέζει προς την αμυντική διάταξη της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όταν επιθύνεται ο Ολυμπιακός, προσπαθεί έτσι να κλείσει πίσω τα μετώπιστεν. Ο ΠΑΟΚ τώρα σε ένα πλάγιο με τον Ζήπκοβιτς. Να κάνει όμως το λάθος ο Μάρτιν. Να πάρει την μπαλά. Η κίνηση που θα γίνει από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία, αλλάζει την μπαλά. Πάνω από την μεσαία γραμμή πήγε να βγάλει παλιά πίσω. Πυρόλα, Ρέτσιο. Θα βγάλει εκεί που κινείται ο Κωστίνια από την δεξιά πλευρά. Κωστίνια, ο οποίος θα βγάλει την μπαλά στον Ροντινέη. Ροντινέη, ο οποίος κρατάει την μπαλά, κλείνει προς τα αριστερά. Κρατάει την μπαλά ο Ροντινέη. Θέλει να βγάλει για τον Μάρτιν που είναι μόνος από την αριστερή πλευρά. Μάρτιν. Θα βγάλει την μπάλα. Το σούτ θα γίνει ο Παυλέγκα. Ωραία από την μπάλα κόρνερ. Ωραίο το σούτ εκεί που έγινε από τον έτσι ακριβώς στο 5ο λεπτό. Αυτό το σούτ που έγινε από τον έτσι ο Παυλέγκα, ο οποίος έδωσε την μπάλα σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Με τη συμπλήρωση 5 λεπτών εδώ στο γήπεδο του Τούμπας. Από την αριστερή πλευρά όπως κατεβαίνουν οι πυριώτες. Το κόνερ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η κεφαλιά μπροστά πίσω εκεί ήθελε να μπει στη φάση ο Ερκαμπή. Δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά, η μπάλα περνάει έξω. Δύσκολη στιγμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο 5ο λεπτό ο Έσαι, ο οποίος έκανε τον κεραυνό. Ο Παυλέγκα, ο οποίος πέταξε την μπάλα σε κόνερ. Το κόνερ που εκτελέστηκε η κεφαλιά μπροστά πίσω. Εκεί προσπάθησε ο Ερκαμπή να μπει σφίνα. Δεν μπόρεσε όμως την μπάλα. 6 λεπτά εδώ στο γήπεδο του Τούμπας. Έχει έτσι την κυκλοφορία της μπάλας, έχει και κατοχή της μπάλας. Είναι αυτός ο οποίος πιέζει την ομάδα του ΠΑΟΚ προς την αμυντική του διάταξη. Έχει πάρει και την μεσαία γραμμή σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Αν την σέντρα, θα έρθει όμως εκεί πολύ ωραία. Ο Πυρόλα θα διώξει την μπάλα. Εκεί που είναι ο Κένι θα πάρει την μπάλα. Θα υπάρχει ο Μάρτιν. Δεν το δίνει ο Ιταλός. Ο Κένι, η μπάλα πίσω προς τον Κεντζόρα. Ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Μεχαηλίνη. Πιέζει πάρα πολύ ψηλά ο Ερκαμπή. Η μπάλα στην μεσαία γραμμή για τον Μεϊτέ. Μεϊτέ θα βγάλει στον Παπα. Παπα που κινείται από την αριστερή πλευρά. Πιέζεται και από τον Ροντινέη. Ο Μεχαηλίδης, η μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. Ο Παυλέγκα, ο οποίος θέλει να βγάλει την μπάλα προς την δεξιά πλευρά στον Κένι. Ο Κένι, ο οποίος αφήνει την μπάλα τελικώς την προλαβαίνει. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ τώρα. Πρόλαβε, αλλά έβγαλαν την μπάλα επέκτη του Ολυμπιακού. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, γρήγορα θα εκτελεστεί προς τον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα θα βγάλει στον Κένι. Όλα αυτά από την δεξιά πλευρά για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να πιέζει πάρα πολύ ψηλά την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αναγκάζεται ο Μιχαλίδης κάτω από την πίεση του Ερκαμπή να βγάλει την μπάλα πίσω. Τώρα θα βγει η μπάλα στον Μπάμπα. Μιχαλίδης. Ο Μιχαλίδης κρατάει την μπάλα. Θέλει να βγάλει το παιχνίδι αριστερά για τον Κένι. Θα προλάβει ο Κένι την μπάλα. εντός γραμμής, θα βγάλει στον Κεντιόρα. Κεντιόρα, ο οποίος θα βγάλει στον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος από την αριστερή πλευρά, θα βγάλει στον Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα βγάλει μπαλά για τον Τάισον. Προσποιείται ο Τάισον, δεν περνάει μπαλά. Θα βγάλουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα ξαναπάρουν οι παίκτες που έχουμε τον Τάισον. Η μπάλα πίσω προς τον Μιχαηλίδη. Ο Μιχαηλίδης, ο οποίος θα κάνει εναλλαγή παιχνιδιού. Εκεί που είναι ο Ζιβκοβιτς, ο οποίος θα κατεβάσει. Δεν μπορεί όμως ο Ζαφίρης. Πολύ ωραία και ο Ορτέκα θα του πάρει την μπάλα. Ορτέκα έψε τη μεγάλη περιοχή. Θα πάει όμως ο Ζαφίρης, θα του πάρει το σόταρ. Και ο Μάρτιν θα πάρει την μπάλα. Να κάνει την καταμέτωπη επίθεση. Θα διώξουν προς το ρονά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κρατάνε την μπάλα. Εκεί έξω από την μεγάλη περιοχή τελικά θα κάνουν το λάθος. Θα πάρει ο Γερεμέγκε. Του γύρεσε πάρα πολύ πίσω. Ο Γερεμέγκε ο οποίος θα βγάλει την μπάλα. Τώρα η προσινή μπαλά για τον Ζήκοβιτς από την δεξιά πλευρά. Θέλω να φύγει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Είναι μόνος από την δεξιά πλευρά. Θέλω να βγάλει και την σέντρα. Δεν περνάει όμως ο Πυρόλα. Θα διώξει η μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Θέλω να κάνει το στόπο Τάισον. Θα βγάλει προς τον Μπάμπα. Μπάμπα θέλει να βγάλει την μπάλα εκεί που κινείται ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ θα βγάλει την μπάλα πίσω στον Εγκέτσιόρα. Βλέπει πεδίο ανοιχτό από τη δεξιά πλευρά που είναι ο Κένε. Ο Κένε που θα βγάλει την σέντρα. Ο Πυρόλα θα κόψει την μπάλα, πάει προς την αριστερή πλευρά. Ο Ορτέκα ελέγχει τον αριθμό του παιχνιδιού. Θα βγάλει προς τον Εστέρο. Θα βγάλει μπαλά και τον Ελκαμπή. Έχει βγει πολύ μακριά από την εστία του Παφνέγκα. Θα παραχωρήσει το πλάγιο για την ομάδα του Ολυμπιακού από την αριστερή πλευρά. Πολύ πάνω από την μεσαία γραμμή. Έχει ρυθμό το παιχνίδι. Καλό ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, κυρίες και κύριοι, Ιντερπέτ εν Ελλάδα Σπορτ 9-43. Πάχο Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Με δύο έτσι καλές τιμές μέχρι τώρα για τον Ολυμπιακό. Τα πρώτα 32 δευτερόλεπτα διπλή φάση για τον Ολυμπιακό με το... ...προς την παλιά για τον Ελκαμπή. Ρέχει ο Μιχαηλίδης. Έχει και ο Ελκαμπή, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατή η παλιά. Θα περάσει όμως εκτός τελικής γραμμής. Ο Παυλέγκα, ο οποίος αργά αργά σε μία τούμπα, θα έλεγα, που έχει περίπου έτσι 15.000, εδώ ίσως και παραπάνω, στο γήπεδο της τούμπας, που ήρθανε, μπορεί να είναι συναχωρημένοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, στην μη κατάκτηση του κυπέλου που όλοι την περίμεναν, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, υπάρχει και ο αντίπαλος, αλλά ήρθανε σήμερα να στηρίξουν την ομάδα του ΠΑΟΚ σε αυτό το χαμπί. Είναι να διεκδικήσει κάτι και αυτό που το απομένει είναι η δεύτερη θέση, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι 3 βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ και θέλει και αυτό στην νίκη, περιμένοντας και οι δύο το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι σήμερα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αν κάποιος γίνει και της, θα περιμένει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τις ΑΕΚ. Και προσθέτει μπαλά και τον Γερεμέγε. Δεν περνάει μπαλά. Ο Τάισον που γύρισε πάρα πολύ πίσω, θα βγάλει για τον Μπάμπα κάτω από την μισή γραμμή. Έζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μιχαηλίδης προς τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ στον Μιχαηλίδη. Ο Μπάμπα από την αριστερή πλευρά θα βγάλει στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ ο οποίος θέλει να κάνει εναλλαγή παιχνιδιού. Έχει την βρίσκεται όμως κανείς. Παρά μόνο που βρίσκεται ο Μάρτιν που γύρισε πάρα πολύ πίσω. Θα πάρει την μπάλα. Θα βγάλει μπάλα πίσω προς τον Ορτέκα. Ορτέκα θα τη βγάλει στον Πυρόλα. Γκαρσία την μπάλα πίσω στον Ζολάκη. Ο Ζολάκης ο οποίος θέλει να βγάλει το γέμισμα μπροστά για τον Κουστίνια που έφυγε από την πιστιά πλευρά, έχει βγει ο Παυλέγκα από την ιστορία του, κατάλαβε την ενέργεια των παιχτών του Ολυμπιακού, θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Ο Ιταλός ο οποίος διακόπτει το παιχνίδι από την προσπάθεια του Κουστίνια να φύγει από την δεξιά πλευρά. Την ώρα που έκανε την έξοδο ο Παυλέγκα και μάζεψε την μπάλα, ο Κουστίνια ο οποίος βρέθηκε έτσι στο έδαφος. Ήταν κάτω από την πίεση και για να δούμε την φάση, κάτω από την πίεση του Μπάμπα που τον πίεσε, βρέθηκε πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, είμαστε στο 12 λεπτό. Εδώ στο γήπεδο της Τούμπας παραμένει πάντα αυτό το 0-0 και όπως είπα πριν, με δύο καλές στιγμές για τον Ολυμπιακό στα πρώτα 32 δευτερόλεπτα, το λάθος δύο φορές που έγινε από τον Μπάμπα, εκεί πήγε να το εκμεταλλευτεί ο Τσικίνη, έκανε το πρώτο σου. Να απογειωθεί, να πετάξει την μπάλα κόρνερ. Ο Ολυμπιακός, όπως είπα, σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά είναι αυτός ο οποίος, θα έλεγα, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και με τον Τάισον από την άλλη πλευρά. για να βγουν οι παρέες μπροστά, να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να προβεί από τις πτέρυγες, αλλά η μεσαία γραμμή θα έλεγα του Ολυμπιακού, η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά με τον Γκαρσία, τον Νέστη και τον Τικίνιο, απέναντι στον Ζαφίρη, στον Μετέ και στον Κωνσταντέλια. Ο Ολυμπιακός, θα έλεγα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι αυτός ο οποίος ελέγχει την μεσαία γραμμή. Η μπάλα πίσω στον Παυλέγκα. Ο Μιχαηλίδης τώρα θα βγάλει την μπάλα στον Μετέ. Ωραία προς τον Πάπα αριστερά. Ο Πάπα θέλει να πήγε στην αριστερή πλευρά. Ο Πάπα θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά προς τον Τάισον. Δεν περνάει όμως τα δύο ρέσκες της οφείς να κόψει. Εκεί ο Μιχαηλίδης θα βγάλει την μπάλα προς τον Μετέ. Θα έρθει ο Κωνσταντέλας πολύ πίσω, θα πάρει την μπάλα. Ο Κωνσταντέλας κρατάει την μπάλα. Θα τη βγάλει πίσω στον Μιχαηλίδη. Θα ξαναμπεί ο Κωνσταντέλα τώρα στο παιχνίδι. Ο Κεντζιόρα κάτω από τη μισή γραμμή θέλει να βρει τον Κένι προς τη δεξιά πλευρά. Το Κένι ξανά προς τον Κεντζιόρα. Αυτός θα βγάλει στον Μετέ. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να προωθήσει το παιχνίδι κάτω από την μισή γραμμή. Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει όλους τα έλεγα τους διαδρόμους και είναι πολύ δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Για να δούμε τώρα τον Ζήφκοβιτς από την δεξιά πλευρά. Θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Μετέ. Ο Μετέ που σηκώνει την μπάλα εκεί προς τον Κένι. Υπάρχει όμως το κόρνερ που βγήκε από τον Πυρόλα. Αυτό διαμαρτύρθηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Σηκώθηκε το σημειάκι από τον Κόντι. Πρώτο κόρνερ και για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Ακριβώς το 14ο λεπτό. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από την δεξιά πλευρά που κατεβαίνει ο δικέφαλος. Εκεί πάει ο Τάισον κοντά. Φεύγει ο Τάισον. Ο Ζήφκοβιτς θα βγάλει την σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αυτό δείχνει. Για να δούμε. Ζήφκοβιτς θα βγάλει στην σέντρα. Κεφαλιά προς τα πίσω περνάει μπάλα. Το σουτ που έγινε από τον Μιχαηλίδη. Δεν πρέπει να από τον Γεραμέγε. 1-0 ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν φάση διαρκείας πάσα στην μεγάλη περιοχή. Εκτέλεσε ο προχώρημα Ζήφκοβιτς. Πρώτη καμπανιά που στα πίσω. Έδωσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού η αμυντική. Η μπάλα πήγε έξω, το σουτ που έγινε βγήκε μια σέντρα ο Γερεμέγεμ από κοντά, ο οποίος πλάσταρε αφού το πρώτο σουτ που έγινε έδειξε ο Ζολάκης. Η μπάλα πήγε στον Γερεμέγεμ, ο οποίος τα πλασέ έκανε το 1-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο 15ο λεπτό ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τη μία και μοναδική προσπάθεια αυτή από το κόρνερ που βγήκε μπροστά, κατάφερε με τον Γερεμέγεμ, ο εδός ο οποίος δεν αστόχησε στην πάση. Λάσαρε έφτωχα, έκανε το 1-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ το 15ο λεπτό. Φωνάζουν από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω, κάτι λέει ο Μητελίβαρ εκεί. Ίσως φωνάζουν και οι παίκτες του Ολυμπιακού. Η φάση να ελευθεί. Κάτι έγινε, για να δούμε τη φάση. Η μπάλα περνάει, ο Ζολάκη θα διώξει. Ο Γερεμέγεμ παίκτη. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω και το ρεπλέι στην προηγούμενη φάση. Δεν ξέρω πότε είπατε σε μέλα ο τελεκόχη, είναι γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Σοεδό τον Γερεμέγεμ να πετυχαίνει το 1-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος κύλεγε το παιχνίδι, αλλά στο πρώτο κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ εκεί μέσα στην μεγάλη περιοχή δεν μπορούσε να διώξουν καλά. Αν και ο Ζολάκης ο οποίος απέκτησε το πρώτο σου τριάδο με τον Ελκαμπή είναι από τη δεξιά πλευρά. Ο Ελκαμπή ο οποίος πατάει μεγάλη περιοχή. Θα να βγάλει την μπάλα. Το σούτ θα γίνει τα κοντά πάνω στον Εγκεσγιόρα. Θα διώξει την επέκταση του πάση τώρα με τον Τάισον. Τάισον ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά. Αποφεύγει το Κωστίνια. Ο Τάισον ο οποίος θα να βγάλει παλιά τρύπα και τον Κεντρέκε. Θα διώξουν εκεί παίκτη του Ολυμπιακού προσωρινά όμως. Θα έρθει εκεί ο Ρέστος θα βγάλει την μπάλα για τον SS ο οποίος θα βγάλει και τον Καρτία. Καρτία ο οποίος θα βγάλει την μπάλα για τον Ορτέκα. Ορτέκα είναι από την αριστερή πλευρά. Κρατάει την μπάλα και αυτό που έλεγα πριν ότι ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος έλεγε το παιχνίδι μέχρι το 14ο λεπτό, αλλά στο πρώτο κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ ο ΠΑΟΚ κατάφερε μια φάση διαρκές με σε μεγάλη περιοχή να κάνει το 1-0 με τον Σοεδό τον Γερεμέγεμ.
1: Να πούμε κύριε Κορκούλα ότι η Manchester United έχει κάνει το 3-2 απέναντι στη Liverpool. Το τρίτο γκολ πέτυχε ο Κόμπι Μέινου στο 77. Συνεχίζεις. 1-0 ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού λοιπόν.
0: Για να δούμε αυτή την φάση. Άφησε πολύ ωραία εκεί που κινήθηκε ο Τάισον στην δεξιά πλευρά για να ανέβει ο Κένι. Αλλά υπάρχει πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ από την δεξιά πλευρά με τον Κένι τώρα να είναι το πλάγιο κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ μετά τον γκολ που πέτυχε από τον Γερεμέγεμ είναι αυτός που θέλει να πάρει τον έλεγχο του πλημμυριού να πάρει τα έννοια του αγώνα. Ο Κένι θα βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα πίσω να βγάλει την προς την παλιά. ο Πιρόλα θα σηκωθεί. Ο Έσεν την κεφαλιά, την Γκαρθία, την μπάλα στον Ορτέκα, από εκεί στον Πιρόλα, Πιρόλα πίσω προς τον Αντζολάκη. Και να πιέσει εκεί το λάθος που πήγε να γίνει, πίεσε ο Κωνσταντέλιας. Εκεί τον Αντζολάκη, ευτυχώς δεν έγινε το λάθος, πήρε την μπάλα, αλλά τελικώς η μπάλα πήγε μπροστά, έδειξε ο πορτιέρος του Ολυμπιακού. Σε μια φάση που ο Κωνσταντέλιας κυνήγησε αυτή την φάση, κατά την ομάδα του ΠΑΟΚ, εδώ πήγε να γίνει ολέτερο λάθος από τον Έλληνα διεθνή goalkeeper, αλλά ευτυχώς όμως με δεύτερη προσπάθεια έδειξε την μπάλα. Δεν μπορεί ο Μάρτιν, το Κένι. Και μπάλα πίσω στον Κέννη Γιώραμ. Πιο πίσω στον Παβλέγκα. Παβλέγκα, ο οποίος τώρα θα να κάνει το γέμισμα προς τη δεξιά πλευρά, θα διώξει ο Ορτέγκα, αυτή η κουαρτία στην μεσαία γραμμή. Υπάρχει όμως φάουλ που έγινε πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού, στην μεσαία γραμμή από τον Ζαφίρη έγινε το φάουλ. Ο Ιταλός ο οποίος φυρίζει αυτό το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ορτέγκα είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Και να βγάλει την προσινή παλιά, εκεί που πήγε να κινηθεί πολύ ωραία ο Ερκαμπή, αλλά βγήκε ο Παβλέγκα, έδειξε την μπάλα. Η μπάλα πίσω όμως από τη μια εστία στην άλλη, ο Ζολάκης ο οποίος θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή του, θα τη δώσει προς τον Κωστίνια. Κωστίνια ο οποίος θα βγάλει την μπάλα όπου εκεί κινούνται οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Έστε, να βγάλει τον Κωστίνια. Αυτός την μπάλα πίσω στον Ρέτσο, ο αρχηγός για τον Ολυμπιακό, και να ανεβάσει την ομάδα του Ολυμπιακού. Βγάζει την μπάλα αριστερά για τον Ορτέκα, ο οποίος προωθήθηκε πάνω από την μεσαία γραμμή. Ωραία παλιά προς τον Μάρτινις από την αριστερή πλευρά. Ο Μάρτινις τώρα είναι έξω μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το σούτ από Παβλέγκα θα διώξει. Θα έρθει όμως ο Μπάμπα πριν γίνει κάτοχος εκεί. Ο Ροντινιέι θα βγάλει την μπάλα πλάγιο. Μια δύσκολη σπάση και στιγμή για τον Παπ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Δεν έδειξε καλά ο Παβλέγκα. Η αλήθεια είναι το σούτ που έγινε εκεί από τον Μάρτινις. Είχαμε offside, μάλλον είχαμε offside στην προηγούμενη φάση για τον Μάρτιν. 20 λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, κυρίες και κύριοι, η Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτινιά 43, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0 με γκολ του Γερεμέγε από το 15ο λεπτό. Παβλέγκα. Παβλέγκα ο οποίος τώρα θα να κάνει το ελεύθερο. Θα πάω από την μεσαία γραμμή, κεφαλιά εκεί που έγινε από τον Κωνσταντέλια, η μπάλα πίσω τώρα το Λάκη και να πήγει μπάλα από την μεγάλη του περιοχή και να βρει τον Μάρτιν, δεν περνάει μπάλα όμως στην μεσαία γραμμή. Ο Μεθέ θα βγάλει προς τον Μπάμπα, αυτός θα βγάλει στον Τάισον. Τάισον ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά και να βγάλει την μπάλα για τον Κωνσταντέλια. Εκεί ελέγχει ο Ρέσκος, αλλά δεν προλαβαίνει, η μπάλα είναι πλάγι όμως για την ομάδα του ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά, πολύ μακριά όμως έξω από την μεγάλη περιοχή του Ζελάκη. Αυτό το πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟ. Με τον Πάμπα τώρα να είναι από την αριστερή πλευρά. Πάμπα, ψάχνει να βρει στήριγμα σε αυτό το πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟ. Εκεί πάει κοντά του Κωνσταντέλια. Θα βγάλει προς τον Πάμπα. Λάθος όμως εκεί. Θα πάρουν υπέρ του Ολυμπιακού με τον Έσενα. Θέλει να βγάλει παλιά εκεί που πήγαν να κινηθούν υπέρ του Ολυμπιακού. Τι εκείνο δεν θα πήγε να βγάλει παλιά για τον Ελκαμπή. Παβλέγκα να φύγει μπάλα από την περιοχή του. Είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό από την απέναντι πλευρά, από την αριστερή πλευρά. Ορτέκα, Πιρόλα. Έξω Λιντάκου τώρα με τον Εσέτε να βγάλει παλιά και στο Κωστίνια. Κωστίνια ο οποίος κινείται από τη δεξιά πλευρά. Έχουν καλύψει τους φόρους οι παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα προσπαθεί στην μεσαία γραμμή να βγάλει τις μπάλες και να μπορέσει να αναδειχθεί κυρίως μπροστά. Λάθος όμως ο Γερεμέκη που γύρισε πάρα πολύ πίσω. Ζαπίρη κάνει καλό παιχνίδι θα έλεγα. Σε αυτά τα πρώτα λεφτά στην μεσαία γραμμή θα έλεγα ότι μετά το 5 λεπτό και ανεβάσει την απόδοση του, έχουν κλείσει τους χώρους στην μεσαία γραμμή. Επίσης στο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Υπάρχει όμως ένα χέρι που έγινε από τον Ζαφίρη κάτω από την μεσαία γραμμή. Γρήγορα πήξε ο Ολυμπιακό με τον... Ωραία κίνηση από τον Ροντινέι. Ροντινέι κρατάει την μπάλα. Θέλει να την βγάλει στο 10 μέρη και μέσα στην μεγάλη περιοχή. Το σούτ ο Παβλέγκα θα διώξει στο 22. Μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό με τον Ερκαμπή να κάνει το σούτ. Εκεί όμως ο Παβλέγκα έδωξε την μπαλά προς την δεξιά πλευρά. Ωραία πάση για τον Ολυμπιακό. Κινήθηκα πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακό συμβαίνει να είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα που θα βγει. Θα έρθει όμως ο Μέιτε. Κόντερ για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός εδώ και ένα τρίλτο πιέζει, θα έλεγα, την άμυνα του ΠΑΠ. Ήταν ωραία κίνηση από τον Ροντινέι να βγάλει στον Ελκαμπή, ο οποίος προχώρησε από την αριστερή πλευρά μέσα στην μεγάλη περιοχή. Έκανε το αριστερό σουτ. Ο Παβλέγκα με δυσκολία έδωξε η μπάλα, πήγε αριστερά. Έγινε σέντρα, κόνερ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο από την αριστερή πλευρά. αυτό το κόνερ μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Παυλέγκα θα διώξουμε γροθιές. Την μπάλα εκεί μονομαχία του Μάρτιν μαζί με τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας θέλει να πάρει την μπάλα. Θέλει να την βγάλει μπροστά όπου κινείται ο Τάισον. Τάισον που θα κάνει και τον Γερεμέγες. Ο Πάφ είναι μπροστά και να δούμε Γερεμέγες. Θα πλασάρει όχι ο Δολάκης. Κάνει μεγάλη απόκουση, διάβασε τη φάση, βγήκε. Έκανε το στόπ πάνω στον Γερεμέγες στο 23. Πολύ μεγάλη φάση αυτή για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά ο Ζολάκης όμως έδειξε την μπάλα σε αυτή την πολύ μεγάλη φάση. Ήταν ωραία η παλιά που βγήκε από τον Σταδέλια προς τον Γερμέγε, προχώρησε μπροστά, πάτησε μέσα στην μεγάλη περιοχή, διάβασε την φάση ο Ζολάκης, βγήκε, έκλεισε το οπτικό πεδίο, την ώρα που πλάσαρε ο Γερμέγε, πλάσαρε πάνω στον πορχέρι του Ολυμπιακού και τον βλέπω να είναι πεσμένο στην αγροτικό χώρο, δεν το έχουν αντιληφθεί οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα εκεί εκκυρίζεται να πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ζολάκης ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, κανείς δεν έχει αντιληφθεί ότι ο Ζολάκης ο οποίος είναι πεσμένος, τώρα το αντιληφθεί ο Ιταλός ο διευθύντης, πηγαίνει καλύτερο εντερικό team του Ολυμπιακού να περάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Την προηγούμενη φάση με τον Γερεμέγε, ο Γερεμέγε που πλάσαρε έπειτα πάνω στον Ζολάκη στο αριστερό του πόδι, πολύ μεγάλη φάση για την ομάδα του ΠΑΟΚ να κάνει δύο τα τέρματά του, αλλά όμως ο Ζολάκης ήρωα σε αυτή τη φάση διάβασε πάρα πολύ καλά την ενέργεια των παιχτών του ΠΑΟΚ που πήγαν να βγάλουν την προσινή κάτω την παλιά, βγήκε από την νηστεία του, έκλεισε το αυτοκό πεδίο, πλάσαρε ο Γερεμέγε επάνω στον Ζολάκη, πολύ μεγάλη φάση, χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, ο Ζολάκης αυτό σηκώνεται από τον αγωνιστικό χώρο, τον βλέπω να χωλαίνει στο αριστερό του πόδι, έκανε πολύ μεγάλη απόκριση ο Ζολάκης και κρατάει αυτό το 1-0 για την νηστεία του Πέχου Πάου. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα φάουλ ανάμεσα με θέσεις γραμμής και μεγάλης περιοχής από την αριστερή πλευρά. Ο Ορτέγκα πήγε στον πάγκο, κάτι του είπε με την Λιμπάρ. Ξαναπερνάει και αυτός τώρα μέσα. Η σέντρα, όχι, αλλαγή παιχνιδιού στον Ροντινέη. Η σέντρα από τον Ροντινέη με στη μεγάλη περιοχή. Και παλιά που θα γίνει εκεί υπάρχει κόρνερ για τον Ολυμπιακό, τρίτο από την αριστερή πλευρά. Και τα τρία κόρνερ ο Ολυμπιακός θα κέρδισε από την αριστερή πλευρά καθώς επιτίθεται απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟ. Όλος ο κόσμος τώρα στην περιοχή του Παυλέγκα. Ο Ολυμπιακός θέλει να βρει την πάση. Τέτρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα είναι έξω.
1: Να πούμε και ο Γεργούλη, έλεξε το παιχνίδι μαζί στο United, νίξε 3-2 τη Liverpool, τελικό αποτέλεσμα, συνεχίζεις.
0: Ήταν η κεφαλιά που έγινε από τον Κωστίνια, σε αυτό το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Στο 25, ο Κωστίνια ο οποίος έκανε την κεφαλιά, η μπάλα όμως πέρασε μακριά από την νηστεία του Παμλέκα. Ο Ιταλός ο οποίος λέει στον Μιχαλίδη να κάνουν γρήγορα. Η μπάλα τώρα στον Χεντιόρα από τον Παυλέγκα. Χεντιόρα ο οποίος θέλει να βγάλει παλιά από στενή για τον Γερεμέγε. Εκεί όμως θα έρθει ο Πυρόλα. Ωραία κίνηση από τον Καρδία, αλλά η μπάλα πάνω στον Κέννη Τζίπκο πιστεύει μπορεί να πάρουν το Ολυμπιακού. Που είναι πάνω από την μισά γραμμή ο Καρδία. Θέλει να βγάλει στον Μάρτιν. Ορτέγκα. Ορτέγκα απελευθερώνει τους παίκτες του Ολυμπιακού στον Πυρόλα, αυτό στον Ρέτσο. Ρέσκος ο οποίος είναι τώρα κάτω από την μεσαία γραμμή. Θα βγάλει την μπάλα δεξιά για τον Έτσε. Έτσε ο οποίος είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Θα πιέσει ο Γερεμέγε τώρα τον αρχικό του Ολυμπιακού. Θα βγάλει την μπάλα προς τον Πυρόλα προς την αριστερή πλευρά. Πυρόλα θα να κάνει την προσπάθεια μόνος να ανεβάσει τον Ολυμπιακό πάνω από την μεσαία γραμμή. Η παλιά όμως δεν είναι καλή. Λάθος κάπου του παίκτη στο ΠΑΟΚ. Θα αφήνει παίκτη του Ολυμπιακού. Θα πάρει μπάλα με τον Ροδινέη. Ροδινέη ωραία κίνηση. Θα βγάλει την μπάλα για τον Τσικίνο που είναι έξω στη μεγάλη περιοχή. Το σουτ η μπάλα κοντράρια πάνω στον Κεζιόρα. Βγαίνει μπροστά ο Τσικίνος θα πάρει την κεφαλιά του αρτίου Κωστίνια. Θέλει να βγάλει την μπάλα εκεί που είναι κινηθεί ο Ροδινέη. Αλλά είναι το λάθος όμως θα πάει ο Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ ο οποίος θα βγάλει την μπάλα για τον Κέννη. Κέννη που είναι από τη δεξιά πλευρά. Την μπάλα πίσω προς τον Παυλέγκα. Θα βγει από την περιοχή του. Θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή του. Θέλει να κάνει την προσινή παλιά. Δεν μπορεί ο Γερεμέγε. Ο Ζαφίρης θα κάνει τη στόπ στην ουσία γραμμή. Ο Μεϊτέ θέλει να αλλάξει το παιχνίδι όπου κινήθηκε ο Τάισον. Θα πάρει ο Πάπα, θα βγάλει την μπάλα προς τον Τάισον. Τάισον που είναι κάτω από την μισή γραμμή, μπάλα πίσω προς τον Μιχαλίδη. Μιχαλίδης ο οποίος θα δεχτεί την πίεση από τον Έλκαμπη. Θα βγάλει τον Ζαφίρη. Ζαφίρης ο οποίος από πολύ μακριά η μπάλα πίσω προς τον Παυλέγκα. Παυλέγκα ο οποίος θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή του, θα βγάλει προς τα δεξιά πλευρά. Την μπάλα για τον Κέννη Λάδος όμως πλάγιο για τον Ολυμπιακό από την αριστερή πλευρά με τον Ορτέγκα να βγάζει την μπάλα στον Καρθία. Αυτός θα βγάλει στον Ρέσκιο. Ο Ρέσκιος ο οποίος θα βγάλει την μπάλα. που πέσουν πίσω οι αμυντικοί διάταξη του Ολυμπιακού με τον Περόλα να βγάλει την μπάλα προς τον Ατζολάκη. Τζολάκης όπως θα βγάλει την μπάλα προς τον Αρέσιο. Τέσπος ο οποίος πιέζεται από τον Κωνσταντέλια. Εκεί ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ανεβάσει έτσι την ομάδα πάνω από την μεσαία γραμμή. Εκείνο Έσεκ. Ρέσιος. Είναι αυτός ο οποίος θα ανεβάσει τον Ολυμπιακό. Ωραία προς τον Κωνσταντέλια δεξιά. Ο Λεσέσκο φωνάζει να γυρίσουν όλοι πίσω. Η σέντρα από τον Κωνσταντίνια θα πιο παντέκα θα προκαλεί την μπάλα. Μέχρι στιγμής πάντως θα έλεγα ότι ο Τσέχος είναι σταθερός, είναι καλός κάτω από την ιστία του. Μέχρι στιγμής πιστώνεται σε δύο, τρεις πολύ καλές αποκρούσεις που έγιναν από τους παίκτες έτσι του Ολυμπιακού. Και να φύγει ο Πάπα από την αριστερή πλευρά. Δεν υπάρχει φάουλ. Θα πάρει ο Κωνσταντίνια, φωνάζει ο Λεσέσκο. Ο Κωνσταντίνια φεύγει από την δεξιά πλευρά. Θα γύρω μου στο λάθο, στο στόμα από τον Μιχαηλίδη. Ο Τάισον που γύρισε πάρα πολύ πίσω στην αμεσά γραμμή. Θα βγάλει μπαλάκι για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη πιστεύει να αλλάξει την δεξιά για τον Κένι. Και είναι μαζί με τον Μάρτιν. Ωραία ο Μάρτιν, θα του πάρει την μπαλά. Φεύγει ο Μάρτιν από την αριστερή πλευρά. Κρατάει την μπαλά, πατάει μεγάλη περιοχή. Η μπαλά έξω στον Καρτία. Καρτία που θα βγάλει την μπαλά στον Ροντινέη. Ροντινέη θα βγάλει την μπαλά για τον Τσεκίνο το σουτ και βαλιά γκολ! 1-1! Άρε βάλε! Αυτή ήταν η φάση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος λειτουργήσε εδώ, έπιασε στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ, πολύ ωραία από την δεξιά πλευρά, βγήκε η σέντρα, ήρθε ο Έρκαμπι, με πολύ ωραία κεφαλιά, έκανε το 1-1, στο 29, ο Ολυμπιακός βρίσκεται τον τρόπο να απαντήσει η σέντρα, εδώ βλέπουμε την φάση, ξανά ρωτηνέ, η σέντρα που βγήκε έτσι από τον Τσικίνιο, πάνω στον LKB, πάρε τι είπε, αυτός αυτό έκανε ο LKB, πέτυχε τον γκολ με καπαλιά, 1-1 ο Ολυμπιακός της Παρίσι, εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, ο Ολυμπιακός το έδειχνε ότι πίεζε μετά τον γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, την αμυντική διάταξη του ΠΑΟΚ, να περάσει την μπάλα μέσα στην μεγάλη περιοχή, κέρδισε δύο κόρνερ, δημιούργησε και δύο έτσι φάσεις, αλλά ήρθε η φάση του 21ο λεπτό, ο Ροντινέη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραία. Από την δεξιά πλευρά έβγαλε την μπάλα εκεί που κινήθηκε ο Τσικίνιο, έβγαλε τη σέντρα στην μικρή περιοχή, ο Έλκαμπι τον έκαταν, έφυγε εκεί πίσω από την αμυντική διάταξη του ΠΑΟΚ, με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-1. Με τον Μπάμπα τώρα από την αριστερή πλευρά, Μιχαηλίδης αλλάζει την μπάλα για τον Κένι. Την μπάλα πίσω στον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα ο οποίος έχει την μπάλα. Θα βγάλει δεξιά προς τον Κένι. Αυτός θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Τζαφυρί. Η μπάλα όπως είναι πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κάτω από την μεσαία γραμμή από τη δεξιά πλευρά. Κένι Κεντζιόρα. Ο Μιτελίπερ ο οποίος φωνάζει τους παίκτες του Ολυμπιακού να πιέσουν όλοι ψηλά. Μπάμπα. Θα να βγάλει για τον Κωνσταντέλια. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από την δεξιά πλευρά κάτω από την μεσαία γραμμή. Κωνσταντέλιας, Μπάμπα, κρατάει την μπάλα, πιέζεται από τον Ροντινέη πίσω προς τον Κεντζιόρα. Ο Κένι. Και είναι θα βγάλει την προς την παλιά για τον Γέρο Μέγεφ. Είναι καλά τοποθετημένος ο Φερόλα. Θα βγάλει την μπάλα μπροστά. Ο Κεντζιόρα. Τζαφύρης, ο Μετέ, ωραία κίνηση από τον Γαλλό. Μετέ, για να βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας ο οποίος έχει χώρο. Κάνει την προσποίηση, γλιστράει όμως πέφτει κάτω. Κάνει την προσπάθεια για τον ΠΑΟΚ. Θα αρχίσει ο Μιχαηλίδης, θα κάνει όμως το λάθος τώρα ο Ολυμπιακός να βγει μπροστά. Με τον Τσικίνιο να βγάζει για τον LKP, δεν μπορεί όμως να και τώρα πιο γρήγορος. Θα βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Παυλέκα. Παυλέκα θα βγάλει την μπάλα στον Τενζιόνα. Εδώ ο ΠΑΟΚ. Σώθηκε θα έλεγα από την απορία ενέργεια του Κετζιόρα να βγει μπροστά από τον Ερκαμπή. Γερεμέγε δεν μπορεί να διώξει ένα παίκτη του Ολυμπιακού με τον Ορτέγκα. Και πάρα στην μεσαία γραμμή. Μπαμπα. Τζαφύρης. Αλλά αυτά πάνω από την μεσαία γραμμή. Γυρίζουν την μπάλα πίσω παίκτη του ΠΑΟΚ και από τη μεσαία γραμμή έπειτα την μπάλα πίσω προς τον Παυλέγκα. 32ο λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Θυμίζω με το Γεραμέγεφ στο 15ο λεπτό, στο 29 με τον LKB. Για να δούμε τώρα Κωνσταντέλιας από την αριστερή πλευρά. Κωνσταντέλιας θα να κάνει τις τρίπλες. Κρατάει την μπάλα, ανοίγει πάρα πολύ την μπάλα. Όμως θα του πάρουν πολύ εύκολα την μπάλα του Ολυμπιακού, οι οποίοι τώρα με τον LKB. LKB πάνω από την μεσαία γραμμή. είναι 3 με έναν. Ωραία κίνηση από τον Ερκαμπή που σταματάει εκεί να βγάλει την μπάλα στον Ορτέκα από αριστερά που ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά. Θέλω να τον πιέσει ο Ζήφκοβιτς, θα φτιάξει ο Κελτσιόρα. Εκεί όμως οι μάχες θα πάρει ο Κένι πρώτα και μετά ο Κελτσιόρα. Θα βγάλει στον Αμεϊτέ, αυτός θα βγάλει στον Τάισον, κάνει την ροπή που προσπαθεί. Είτε δεξιά είτε αριστερά, δεν μπορεί όμως εκεί. Θα είναι το στόπα από τους απέκτες του Ολυμπιακού. Τώρα με τον Ρότινε να βγάζει μπαλάκια τον Κωστίνια που κινείται από την δεξιά πλευρά. Κωστίνια για τον Ολυμπιακό. Θέλω να βγάλει στον Ρότινε. Ρότινε εκεί στη μισή γραμμή λάθος επάνω στον Γερμέγερ. Ο Τάισον θέλει να βγάλει μπαλάκια τον Ζήφκοβιτς. Έχει βγει ο Ζολάκης και ακόμα μια φορά έχει διαβάσει τη φάση σε αυτές τις προσινές παρέες που κάνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ζολάκης ο οποίος διαβάζει πάρα πολύ καλά. Θα κάνει το ελεύθερο εκεί μπροστά από το γέμισμα. Θέλετε καλύτερα θα βγει ο Παπαδάκης να μπλοκάρει την μπάλα. Αυτός με μία για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης, Μπάμπα. Ο Μπάμπα θα να βγάλει για τον Ζαφίρη. Μιχαηλίδης, Μπάμπα. Μπάμπα θα να βγάλει για τον Ζαφίρη. Το φάουλ που θα γίνει από τον Γκαρσία. Σφυρίζει ο Ιταλός. Ένα φάουλ που είναι ανάμεσα μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής από την αριστερή πλευρά για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα να βγάζει για τον Κωνσταντέλια. Αυτός τον Τάισον. Ζαφίρης θα να βγάλει την προσινή παλιά. Κωστίνια, Γκαρσία, Μιχαηλίδης, Κωστίνια, Ροντινέη. Έχει μπροστά του τον Πάπα. Επάνω στον Πάπα υπάρχει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από την δεξιά πλευρά κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτό το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Με τον Κωστίνια. Κωστίνια ψάχνει να βρει συμπαίκτη του. Να βρει τον Τσικνίο. Ωραία κίνηση προς πίσω από τον Τσικνίο. Κρατάει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Ορτέκα από την αριστερή πλευρά. Πολύ ψηλά. Ορτέκα. Την μπάλα πίσω. Εκεί που κινεί το ΕΣΕ. Τσικνίο. Αλλάζουν παίκτες του Ολυμπιακού την μπάλα. Ο Μάρτινς. Το Τσικνίο. Ορτέκα. Θα βγάλει για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς που κινείται. Ωραία θα βγάλει την μπάλα στον Τσικνίο. Ορτέκα από την αριστερή πλευρά. Θα να βγάλει την σέντρα. Η μπάλα θα κοντράρει. Τέταρτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ένα εκεί κερδίσε ο ΠΑΟΚ και με αυτό το ένα που κέρδισε δημιούργησε έτσι την φάση μέσα στην μεγάλη περιοχή με τον Γερεμέγε να κάνει το 1-0. Ο Ολυμπιακός είναι στο τέταρτο κόρνερ που κερδίζει όλα από την αριστερή πλευρά όπως κατεβαίνουν οι περιώτες. Όλοι τώρα στην μεγάλη περιοχή του Παυνέκα. Στο 35ο λεπτό 1-1 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Με τον Ρότινεϊ να εκτελεί κεφαλιά που θα γίνει από τον Κωστίνια, αλλά η μπάλα κάπου χτύψε νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πέμπτο από την άλλη την πλευρά, από την δεξιά πλευρά. Βλέπω τον Μάρτινς να πηγαίνει, βλέπω και τον Ρότινεϊ να πάει να πάρει γρήγορα την μπάλα από τον Μάρτινς, αλλά δεν την έχει αντιληφθεί ο Μάρτινς που έτρεψε ο Ρότινεϊ προς την δεξιά πλευρά. Για να δούμε τώρα, θα είναι ο Ρότινεϊ, θα είναι ο Μάρτινς. Την εκτέλεση του κόρνερ, το πέμπτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά. Ο Ροντινέ κάνει την σέντρα και παλιά Ζήφκοβιτς που γύρισε πίσω, Ολυμπιακός ο οποίος είναι όλος εκεί στην μεσαία γραμμή. Δεν κάνει σέντρα μπροστά, πίσω από τον Ορτέκα στον Ζολάκη. Ζολάκης ο οποίος θα να βγάλει την παλιά μπροστά, εκεί που κινείται κάνει παίκτες του Ολυμπιακού. Προσωρινά θα διώξουν παίκτες του ΠΑΟΚ, θα πάρουν παίκτες του Ολυμπιακού. Με τον Τσικνίο, ωραία παλιά. Ήταν κοπτή παλιά που πήγε να βγει. Εκεί που τιμήθηκαν ο παίκτης του Ολυμπιακού με τον Τσικνίο δεν πέρασε όμως, θα βγάλουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ζήφκοβιτς που γύρισε πάρα πολύ πίσω σαν δεξί μπακ. Στην προηγούμενη φάση το πλάγιο για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Χένι από την δεξιά πλευρά. Ο Ολυμπιακός θα έλεγα ότι μετά το γκολ που έχει πετύχει είναι αυτός ο οποίος ελέγχει το παιχνίδι, ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού, είναι αυτός που ανεβάζει πολλές φορές την ομάδα. Στην μεγάλη περιοχή του Παυνέκα, αυτός που δημιουργεί έτσι τις καταστάσεις για ένα δεύτερο γκολ, ο ΠΑΟΚ θα έλεγα ότι μετά το γκολ του Ολυμπιακού είναι κομμένος, δεν μπορεί δηλαδή να αναδειχθεί, δεν μπορούν να βγουν οι παλιές προς την μεσαία γραμμή. Για να δούμε τώρα. Ο Ολυμπιακός με τον Κωστίνια, ωραία κίνηση, θα να βγάλει την σέντρα, θα κοντράρει πάνω στο Λαμπάμπα. Με τον Ροντινέ, το σουτ που θα γίνει όμως, η μπάλα είναι έξω, ζητάει κόρνερ. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Η μπάλα πηγή απευθείας έξω. Και έλεγα πριν τον Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πάρει τα ενία του αγώνα, έχει πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Είναι αυτός ο οποίος πιέζει για ένα δεύτερο γκολ. Έχει πάρει και την μεσαία γραμμή απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπως αντέλεσε, θα έλεγα ότι και αυτός είναι χαμένος στην μεσαία γραμμή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν έχει πάρει πρωτοβολίες, δεν έχει πάρει μπάλα. Δεν ζητάει μπάλα για να κάνει παιχνίδι. Όπως αντέλεσε για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Ζαμπίδης στα πρώτα 20 λεπτά ήταν αυτός ο οποίος προσπαθούσε να κάνει έτσι πολλά στο πλέον στην μεσαία γραμμή. Αλλά είπαμε ότι δεν φτάνουν αυτοί. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος λειτουργεί καλύτερα στην μεσαία γραμμή από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μπαίνει στον Χεζιόρα, θα φανταστείτε από το κέντρο του γηπέδου μπάλα πίσω από τον Βρέκα. Θα βγει μπάλα για τον Μιχαλίδη. Ο Ολυμπιακός πιέζει πάρα πολύ ψηλά, όταν η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Παπέκα. Πραγματικά οι παίκτες του Ολυμπιακού πιέζουν όλοι πάρα πολύ ψηλά εκεί την αμυντική διάταξη του ΠΑΟΚ. Μήπως και γίνει το λάθος. Πάπα, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από την αριστερή πλευρά. Φωνάζει ο Λουτσέσκου στον πάγκο. Μετέ, Μπάμπα, λάθος. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι στην μισή γραμμή ο Ολυμπιακός σας πάρει σπάρα περάσει την επέκταση του ΠΑΟΚ. Είναι πραγματικά δηλαδή εκεί, όπως όλες τις παλές Κωστίνια, Γκαρσία την Καπαλιά, Μιχαηλίδης, θα βρει χώρο, τι υπάρχει πριν. Έδειξε ο Ιταλός, για να δω τι έδειξε πριν ο Ιταλός. Έδειξε ότι μπάλα ήταν για τον Ολυμπιακό. Αν θα υπήρχε offside, γι' αυτό γυρίζει τη φάση πίσω. Ο Έσε, καλιά για τον Κωστίνια, ωραίο κάτι από το Πορτογάλο. Κωστίνια θα βγάλει την σέντρα, αλλά εκεί δεν υπάρχει μόνο ο Κένι. Κένι ο οποίος θα να πάρει την μπάλα να δώσει προς τον Σίπτοβιτς, αυτός να βγάλει την μπάλα μπροστά. Είναι τώρα και στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι. Ο Ιταλός αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι του Σίπτοβιτς, θα πει τώρα αργά ο Γερεμέκη θα γυρίσει πάρα πολύ πίσω να μαζέψει την μπάλα. Θα δώσει τον Ζαφίρι στον ΜΕΙΤΕ. Όλα αυτά πάνω από την μεσαία γραμμή. Πιέσουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Εκτός του ΠΑΟΚ που θα πούνε τώρα από την απέναντι πλευρά αριστερά να βγει η μπάλα για τον Πάπα. Ο Πάπα ο οποίος τώρα περνάει την μεσαία γραμμή. Θα να βγάλει για τον Τάισον. Τάισον ο οποίος κινείται από αριστερά. Και πάρα προς τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ο οποίος είναι πάνω από την μεσαία γραμμή σηκώνει το κεφάλι. Θα να βγάλει την μπάλα στον Κεντζιόρα. Κεντζιόρα ο οποίος είναι τώρα περνάει την μεσαία γραμμή. Θα να βγάλει για τον Γερεμέγε. Κερεμέγε θα βγάλει προς τον Κένι και θα βγάλει προς τον Σίπκοβιτς. Σίπκοβιτς ο οποίος με τα κουνάκι πήγε να βγάλει την μπάλα γρήγορα το πλάγιο από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα έρθουν οι παίκτες Ολυμπιακού με τον Πιρόλο να παραχωρήσει ένα νέο πλάγιο από την δεξιά πλευρά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ζωράκη. Σίπκοβιτς θα αφήσει την μπάλα για τον Κένι. Κένι ο οποίος τώρα θα βγάλει την μπάλα για τον Μέτε. Μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ θέλει να ανεβεί προς την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Τελευταία φορά που ανέβηκε ήταν αυτή στο 23 με την φάση που έκασε ο Κερεμέγε. Στη μεσαία γραμμή ο ΠΑΟΚ με τον Μιχαηλίδη. Να θέλει να βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Τάισον. Τον κλείνει πάρα πολύ ωραία εκεί ο έμπειρος Ρέσκιος, ο αρχηγός για τον Ολυμπιακό. Αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός τελικής γραμμής. 41ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το 1-1. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με τον Γεραμέγε στο 15ο λεπτό. Στο 21ο λεπτό ο Ελκαβής ο Πάρος για τον Ολυμπιακό. Η καπελιά 1-1 με πλαστέο Γερεμέγε από το 1-0 για την ομάδα του ΠΑΟ. Αρτία, ωραίο κόψιμο που σαν του Ζαφίρι. Ολυμπιακός καλά μπροστά τώρα με τον Μάρτιν. Να είναι από την αριστερή πλευρά. Να θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Τσικίνη. Πήρε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Εκεί φεύγει ο Ορτέγκα από την αριστερή πλευρά. Το δίνει την μπάλα. Ο Ορτέγκα θα βγάλει για τον Τσικίνη. Θα βγάλει για τον Μάρτιν. Πέσει ένα ωραίο τρογωνάκι και έξω από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟ. Τελαφή παλιά μπροστά για τον Ροντινέη. Θα βγάλει στον Μάρτιν. Το σούτ από τον Μάρτιν και πάνω στον Παπλέκα. Θα είναι χλιαρό το σούτ από τον Μάρτιν και πετράρει κάποιο. Αν μπορούσα να διακρίνω καλά. Ο Πάο πίσω με τον Κεντζιόρα. Μιχαηλίδης, Ολυμπιακός για ακόμα μια φορά είναι αυτό που είπα πριν. Ότι παίζει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Λάψε η πίστη του Ολυμπιακού. Παίρνει δηλαδή αποτελέσματα. Τα λάθη που γίνονται από του αμυντικού του Πάο. Ο Ολυμπιακός τώρα δηλαδή είναι με τον Μάρτιν από την αριστερή πλευρά. Μάρτιν, ωραία κίνηση περνάει εκεί τον Αγγένη. Και να περάσει και τον Κεντζιόρα. Δεν μπορεί όμως. Θα τον κόψει. Ο Κεντζιόρα θα βγάλει παλιά για τον Αγγένη. Είναι που είναι από τη δεξιά πλευρά. Ο Ολυμπιακός για ακόμα μια φορά πραγματικά αυτή η πίεση που είναι από τον Ολυμπιακό. Όταν η μπάλα πηγαίνει πίσω με την κούρση των παιχτών του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ αθλητική, πολύ μεγάλη. Αυτό ζητάει ο Μητελή Μαρτινέζια όταν η μπάλα είναι πίσω. Στους υπέκτες του ΠΑΟΚ να πιέσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ψηλά. Και να δούμε τώρα ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ανεβεί κάτω από τη μισή γραμμή στη μεγάλη περιοχή με τον Ζίβκοβιτ. Να βγάζει μπαλάκια στον Ακέν, υπάρχει ένα φάουλ όμω που έγινε εκεί. Και κίτρινη κάρτα στον Ορτέκα. Κίτρινη κάρτα στον Ορτέκα στο 42. Ο Ορτέκα, ο οποίο δέχτηκε την κίτρινη κάρτα για αυτό το μπρακάρισμα που έκανε πάνω στην αρχηγό του φάουλ στον Ζίβκοβιτ από την δεξιά πλευρά. Πήγε να τον αποφύγει. Εκεί ο Ιταλός, ο οποίος το έδειξε και την κίτρινη κάρτα, η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από το τσιπάκι του Ιταλού και τα δέχτηκε ο Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό. Τιμένη φάση για τον ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ, όπως είπα, μετά το 23ο λεπτό, που οι παίκτες έτσι πατάνε και λίγο μεγάλη περιοχή προς την ιστεία του Ζολάκη. Δίκοπες μαζί με τον Τάισον. Τάισον εκτελεί. Ζολάκη θα διώξει με γροθιές. Εκεί που πάει η μπάλα ήταν μόνο ο Κένι πίσω στον Παμπλέγκα. Παμπλέγκα να κάνει το γέμισμα. Εκεί είναι ο Κωστίνια. Πολύ ωραία με κεφαλιά πίσω στον τροματοφυλάκα του τον Ιντζολόν. 44 λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Θα έχω Ολυμπιακός πάντα στο 1-1. Την μπροστινή παλιά θα βγάλει ο Μιχαηλίδης. Θα να πιέσω ο Μάρτινς και τον Κένι θα κάνει φάουλ. Μια πρώτη μήνυμα θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός στα πρώτα 32 δευτερόλεπτα το λάθος που έγινε από τον Μπαμπά το εκμετάλλευτηκε Τσικίνιο. Έκανε το σούτ η μπάλα πάνω στα σώματα. Νέο σούτ από τον Τσικίνιο. Κέρδισαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και στο 5ο λεπτό ένα πολύ ωραίο σούτ από τον ΕΣΕ. Ο Παυνέκα έδειξε την μπάλα σε κόρνερ στο 22 ο Ελκαμπή. Εκεί δεν έκανε το σούτ ο Παυνέκα. Έδειξε στο 25 κεφαλιά από το Κουσίνια πέρασε έξω και στο 29 είχαμε την πολύ ωραία ενέργεια από τους παίκτες του Ολυμπιακού με το Ροντενέ έξω από τη μεγάλη περιοχή να βγάζει τη θεία. Εκεί που κινήθηκε ο Τσικίνιο έβγαλε τη σέντρα προς την μικρή περιοχή. Πάρα πάλι είδε τον Ελκαμπή ο οποίος με κεφαλιά έκανε το 1-1. Απέναντι στον Παυνέκα, την άλλη πλευρά, όπως είπα, ο Γερεμέγκεφ στο πρώτο κόρνερ που κέρδισε ο Πάκ, το θέλησε Ζήφκοβιτ στη μεγάλη περιοχή. Εκεί έδειξε οι παίκτες του Ολυμπιακού την πρώτη φορά. Νέα κεφαλιά, νέο γέμισμα. Το σουτ που έδειξε ο Ζολάκης, ήρθε όμως ο Γερεμέγκεφ και έκανε το 1-0 με πλασέ και στο 23. Η μπάλα εκεί στην μισή γραμμή έβγαλε πολύ ωραία την μπάλα ο Κωνσταντέρης. Ακόμα και στον Ζαφίρη τώρα και την κάρτα. Ακριβώς το 45 ο Ζαφίρης ο οποίος αντικρίζει έτσι την κίτρινη κάρτα για την ομάδα του ΠΑΟΚ και έλεγε για την ευθεία του ΠΑΟΚ η ωραία ασίστ που βγήκε από τον Κωνσταντέρα από τον Γερμέ και φέγγε μπροστά. Διάβασε τη φάση πάρα πολύ καλά ο Ζουλάκης. Βγήκε από την ευθεία του, πέρασε με στη μεγάλη περιοχή. Ο Γερμέ και ο οποίος το είχε κτίσει πάρα πολύ ωραία. Το οπτικό πεδίο πλάσταρε πάνω στον πορτιέρο του Ολυμπιακού. Έχασε πολύ μεγάλη και σπουδαία ευκαιρία. 2 λεπτά θα είναι ο εξτρά χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. Ροντινέι, Μάρτινς από την αριστερή πλευρά, η σέντρα, η μπάλα πήγαινε προς τα πίσω εκεί, πετάχτηκε και όλοι τα πει και ο Ροντινέι, αλλά ο Μπάμπα πέταξε την μπάλα έτσι σε κόρνερ. Έξω κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Με τον Ροντινέι από την δεξιά πλευρά. Στο πρώτο λεπτό του καθυστερήσεων ο Ροντινέι ο οποίος όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού μέσα και έξω από την μεγάλη περιοχή του Παυλέγκα εκτελεί ο Ροντινέι. Θα διώξει ο Μιχαηλίδης. Ο Μάρτρης θα πάρει την μπάλα από πολύ μακριά, η μπάλα πίσω στον Ζολάκη που βγήκε ακριβώς στη μισή γραμμή. Ο Ζολάκης για να πάρει έτσι την μπάλα θα την βγάλει στον Ροντινέι. Θα έρθει όμως ο Πάπα εκεί, θα παραχωρήσει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό πάνω από την μισά γραμμή. Πολύ μακριά όμως έξω από την μεγάλη περιοχή του Παυλέγκα. Ροντινέι θα να βγάλει την μπάλα για τον Τσικινιό. Δεν μπορεί αυτός, η μπάλα μας περνά έξω. Έχουμε πει πλέον στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Από τα δύο που έδειξε ο Βεργέτης από την Αρκαδία ο τέταρτος διαιτητής. Παυλέγκα αργά αργά για να κάνει το ελεύθερο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 1-1, θυμίζω ο Γερεμέγκεφ στο 15ο λεπτό, στο 29 ο Ελκαμπή ισοφάρισε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα έλεγα καλύτερο στο πρώτο μέρος από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα εξαιρετικές. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο προς την ιστορία του Ζολάκη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει καλύτερη ανάπτυξη του παιχνιδιού, έχει καλύτερη κυκλοφορία, αυτός που πιέζει την ομάδα του ΠΑΟΚ, αυτός που έχει πάρει την μισή γραμμή, αυτός που θα πει τις πιο πολλές φορές να βγάλει την μπάλα προς την ευθεία του Παυλέκα. Τέλος πρώτου ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο του Στούμπας, ο καλός ο Σμόνεσσος σας περίμενε την ρήξη του πρώτου ημιχρόνου που στέλνει τις δύο ομάδες.
1: Λοιπόν, 1-1 έληξε το πρώτο ημίχρονο, καθολική περιοχή του Ολυμπιακού μετά τον γκολ του ΠΑΟΚ. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν σε περιγραφή Γιώργος Γιωργούλας από την Τούμπα. 1-1 το πρώτο ημίχρονο στον Ντέρμπι λοιπόν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ με τον Γερμέγεφ, ο Ολυμπιακός σοφάρισε με τον δεινό σκόρερ το LKB που σκοράρει για πέμπτη φορά σε παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. 1-1 λοιπόν αυτό το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο μέρος.

0: Για τους φίλους που ρωτάνε για τα υπόλοιπα αποτελέσματα στο γυναικείο ποδόσφαιρο ποδοσφαίρου πρώτη εθνική κατηγορία. Είχαμε τελικά και Κηφισσά Αγία Παρασκευή 2-1. Και Βόλος 2004 νέα αντρομή του 2-0. Πάμε στον κύριο Βασιλείο να μας δώσει τις δεκάδες του Αθηναϊκού ντέρμπι που θα ξεκινήσει αργότερα, του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Ακούμε, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φώτη. Την ενδεκάδα της ΑΕΚ θα σας μεταφέρω.
0: Ναι, ωραία, την ενδεκάδα της ΑΕΚ.
1: Η επιλογή τελικά στην επίθεση έχει να κάνει με τον Ζήνη, ο οποίος επιθυμένει στον πάγκο. Αυτή είναι η είδηση. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ.
0: Ο παίκτης που έχει σκοράρει 7 φορές με Παναθηναϊκό, Γιώβιτς, έτσι, στον πάγκο.
1: Ακριβώς, που έχει βάλει 7 γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό, μένει στον πάγκο. Έτσι λοιπόν. Ο Νίκολης επιλέγει το 300 από την εστία, δεξιά τον Ρότα, αριστερά τον Μπίλιο. Ο Μουκουντή με τον Ρέλβας είναι στόπερ. Κεντρικά χάφο Πινέδα με τον Μαρίν. Δεξιά ο Κοϊτά. Αριστερά ο Περέιρα. Και στην επίθεση ο Βάργκα με τον Ζήνη. Μένει στον πάγκο, όπως είπα, ο Γιώβιτς. Επίσης στον πάγκο είναι η Μπρινιόλη, Γεωργίεφ, Βίντα, Πεν Ράις, Γκρούγιτ, Γκατσίνοβιτς, Ζωάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κουτέσα και Ελίασον.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, κύριο Βασιλείου, για αυτή την έγκαιρη αναφορά στην δεκάδα της ΑΕΚ. Στον πάγκο, λοιπόν, ο Γιώβιτς. Ο Ζήνη ξεκινά, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και αργότερα. Καλή συνέχεια.
1: Έγινε,
0: προτίμησε, λοιπόν, τον Ζήνη ο Νίκολης, στον πάγκο ο Γιώβιτς. Προφανώς θα χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια του αγώνα, αν χρειαστεί. Σιγά σιγά η εκπομπή ο Διαφωτιστής φτάνει προς το τέλος για σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου του 2026. Για 4 ώρες στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Τη σκητάλη συνέχεια στο μικρόφωνο θα πάρει ο Δημοσθένης Καρμύρης. Στην παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη και στα δελτία ειδήσεων παραμένει ο Μιχάλης Οηλές.

Ένα λοιπόν το πρώτο μήχρονο στο ντέρμπι της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ στηρίζει τον κόσμο, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το χώρο του κέντρου μετά τον γκολ που δέχτηκε. Είχε καθολική υπεροχή, ισοφάρισε. Και δείχνει να έχει το πάνω χέρι στο μάτς. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο ημίχρονο. Από μένα λοιπόν καλό βράδυ. Ακολουθεί ο Δημοσθένης Καρμίρης μετά τον break και τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εκεί έκανε πάλι όχονος. Jumbo Crunchy Chips. Από την Όχονος Snack.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη

0: και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: 9.43, Intermittent Sports.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και βεβαίως αφού είναι η τρίτη μέρα του καινούριου μήνα, καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Είστε πάντα συντονισμένοι στον 943 Interveten Sports. Είναι η εκπομπή Goal Παντού, η οποία είναι ήδη στον αέρα εδώ και μερικά δευτερόλεπτα, όπως κάθε Κυριακή, από τις 8 μέχρι περίπου τα ρολόγια να δείξουν μεσάνυχτα. Συνεχίζουμε σε αυτόν τον τρελό ρυθμό της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League στην αντίστροφη μέτρηση για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή. Πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα γεμάτο παιχνίδι με πολύ ρυθμό, με αρκετές συγκινήσεις. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Ολυμπιακός καλύτερος, πολύ καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάντως ήταν αυτός που ύστερα από τις τρεις ευκαιρίες του Ολυμπιακού στο πρώτο εξάλεπτο, παρακαλώ, του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, του ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ήταν εκείνος που κυρίως με τον Ελκαμπή, με μια κεφαλιά του Ελκαμπή περίπου από το ύψος μικρής περιοχής, απείλησε να ανοίξει το σκορ, όμως ο δικέφαλος του Βορρά ήταν εν τέλει εκείνος που προηγήθηκε 1-0 με τον γκολ του Γερεμέγεφ στο 16, προϊόν απόρρια ενός συνοστισμού και διαφόρων αποκρούσεων σε δεύτερο τρίτο χρόνο στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ήρθε τον γκολ από την πλευρά του ΠΑΟΚ από μια στατική φάση, ένα κόρνερ που εκτελέστηκε, ο Γερεμέγεφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη και άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν στο 16. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός άρχισε να πιέζει τον αντιπαλό του. Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε πολύ πιο δυνατά το μάτς, είχε τις τρεις ευκαιρίες όπως είπαμε στα πρώτα 6 λεπτά και μέχρι το 10 λεπτό ήταν απόλυτα κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ από εκεί και πέρα προσπάθησε να ανακτήσει αυτό στα ενία του παιχνιδιού. Θα έλεγα κόντρα στη ροή του μάτς. Ήρθε τον γκολ του Γερεμέγεφ για το δικέφαλο του Βορρά. Ο Ολυμπιακός όμως δεν ευνηδιάστηκε, δεν πάγωσε, δεν αισθάνθηκε ψυχρολουσία από αυτό το γκολ το οποίο δέχτηκε. Άρχισε να αντεπιτίθεται και πάλι με ένα ρυθμό ο οποίος αυξανόταν σιγά σιγά και στο 29 κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Αγιού Μπελκαμπή από μια ωραία ενέργεια του Ροντινέη αρχικά, του Τσικίνιο στη συνέχεια, μια εξαιρετική σέντρα τα δεξιά του Πορτογάλου στο κεφάλι του Ελκαμπή, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα του Παυλένκα και ο Ολυμπιακός σοφάρισε 1-1. Εκμεταλλευόμενος βεβαίως ο Ελκαμπή, θα πρέπει να σημειωθεί αυτό, και μια τραγική ολιγορία στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο του ΠΑΟΚ από τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη για να ισοφαρίσουν οι Ερυθρόλευκοι σε 1-1, που δεν το έβαλαν κάτω ούτε τότε ούτε όταν ισοφάρισε. Δεν κατέβασαν ρυθμό όταν ισοφάρισαν και εξακολούθησαν να πιέζουν, εξακολούθησαν να ψάχνουν ένα δεύτερο γκολ. Ο Ολυμπιακός είχε 6 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο, είχε τις περισσότερες φάσεις, περισσότερες ευκαιρίες, στέκεται καλύτερα στο αγωνιστικό χώρο. Το 1-1 έμελε να είναι το τελικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το γήπεδο της Τούμπας για να μας δώσει την περιγραφή του δεύτερου μισού του ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ο Γιώργος Γεωργούλας. Για την ώρα να σας πω, ακούσατε νωρίτερα την ενδεκάδα της ΑΕΚ, να σας πω ότι έγινε γνωστή και η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το άλλο, το δεύτερο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής των play-off του πρωταθλήματος στο Απόστολος Νικολαίδης, που θα αρχίσει στις 9 το βράδυ, back-to-back ουσιαστικά με το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ίσως κριθούν πολλά, ίσως δεν κριθεί και τίποτα στη σημερινή τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ είναι πάντα με ένα μαξιλαράκι ασφαλείας ως προβάδισμα βαθμολογικό μπροστά. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερος, ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος και ο Παναθηναϊκός τέταρτος. Το μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται. Ακούσαμε νωρίτερα με Ζήνη και Περέιρα η ενδεκάδα της ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο όλα τα ονόματα των επιλογών του Νίκολιτς για την Ένωση. Και ο Παναθηναϊκός με Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν και Κοντούρι στο σχήμα του Ράφα Μπενίτεθ. Αυτές είναι οι επιλογές οι οποίες σας λέω αμέσως τώρα. Ο Παναθηναϊκός αυτές, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν και Κοντούρι, θα έχει τρεις αλλαγές σε σχέση με τον ντέρμπι.

0: με τον Ολυμπιακό στην προηγούμενη αγωνιστική και με σύστημα από τον Ισπανό 3-4-2-1. Ο Λαφών στην εστία, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον και Ερνάντεθ η τριάδα της άμυνας, Καλάμπρια και Κυριακόπουλος οι δύο full back ουσιαστικά δεξιά και αριστερά, δεξιά ο Ιταλός, αριστερά ο Κυριακόπουλος, Τσέριν και Κοντούρης θα κινούνται στον άξονα με Ταμπόρδα και Αντίνο να παίζουν πίσω από τον προωθημένο Ανδρέα Τετέι. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Παντελίδης, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Σβιντέρσκι και Πάντοβιτς. Από την άλλη, να επαναλάβω την ενδεκάδα της ΑΕΚ, καθώς τώρα ολοκληρώνεται η είσοδος των παικτών ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου σε πολύ λίγο έναρξη και περιγραφή από τον Γιώργο Γεωργούλα εδώ στον 943 Interveten Sports. Λοιπόν, ο Πίλιος αντί του Πενεράης προτιμήθηκε από τον Νίκολιτς και ο Κοϊτά επιστρέφει στο αρχικό σχήμα με τον Γκατσίνοβιτς να παίζει, να μένει στον πάγκο. Στην εστία ο Στρακώσα, δίδυμο κεντρικών αμυντικών, Μουκουντή και Ρέλβας, ο Ρώτα στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό, στα χαφ, Πινέδα και Μαρίν, με τον Περέιρα αριστερά, τον Κοϊτά δεξιά να κινούνται εσωτερικά, μπροστά τους και στα άκρα και δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης, Ζήνη και Βάργα. Επαναλαμβάνω, Στρακώσα, Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πίλιος, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Βάργα και Ζήνη. Αυτή είναι η 11 του Μάρκο Νίκολιτς και στον πάγκο Μπρινιόλι, Γεωργίεφ, Βίντα, Πενεράης, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζωάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γιώβιτς και Ελίασον. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα, μερικά δευτερόλεπτα έχει, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο. Μόλις με ενημερώσει ο Μιχάλης ο Σοηλές που είναι μαζί μου. Τον έχουμε, Μιχάλη? Έχουμε τη γραμμή μας. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε Θεσσαλονίκη λοιπόν στον συνάδελφο και καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Γεωργούλα για να περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Πάω Ολυμπιακός 1-1. Έλα Γιώργο.
1: Καλησπέρα, δεν μας λένε και σας αναφέρω να παράλληλα που ξεκινήσω το δεύτερο ημίχρονο εδώ στα κύπελλα της Τούμπας. Με τις δύο ομάδες να μην υπάρχουν αλλαγές, όπως ξεκίνησε και το πρώτο μέρος, έτσι ξεκινάνε και το δεύτερο. Ημίχρονο Ολυμπιακός με τον Ιντολάκη κάτω από τα δοκάρια, Ρέτσικ Σπυρόλα, Ορτέκα, Κωστίνια, Τετράδα στην άμυνα. Τον Καρτία μαζί με τον Έστι, τα δύο με την Καχάπη, τη Τρόνη και μπροστά. Ο Μάρτιν, ο Ροντενιέ και ο Λιγαπή στην κορυφή. Από την άλλη, ο Παυλέγκα κάτω τα δοκάρια και η Σιγκόρα Μιχαηλίδης και η Μπάμπα τετράδα στην άμυνα. Ο Ζαφίρης μαζί με τον Μεϊτέ τα δύο με την Κακάπ, ο Κωνσταντίνος και μπροστά, ο Ζίκοβιτς μαζί με τον Τάισον και τον Αγερεμέγεφ. Σκορ πρώτη μηχρόνου στο 1-1 με τον Αγερεμέγεφ στο 15 λεπτό να ανοίγει το σκορ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Στο 29 Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή ισοφάρισε σε 1-1. Καλύτερος Ολυμπιακός, ανώτερος από την ομάδα του ΠΑΟΚ στα πρώτα 45 λεπτά. Έτρεξε πάρα πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο, πίεσε πάρα πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ. Έχει 6 τελικές, 2 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε στο 23 λεπτό να κάνει το 2-0, αλλά ο Ζουλάκης κάποιος είπε όχι.
0: Αυτή ήταν η πιο μεγάλη φάση του δικεφάλου του Βορρά στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από τον κόλ του Γερεμέγεφ. Δεν έχει κάτι άλλο να επιδείξει ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν έχει μέσα. Ναι. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, θα λέγω ότι μετά το 23, μετά την ευκαιρία που έπεσε ο Γερεμέγεφ, δεν φάνηκε καθόλου. Ήταν κομμένες. Γιάννη με Κωστίνια, θα βγάλει τη σέντρα μέσα σε μεγάλη περιοχή. Και παλιά από τον Κεσγιωρά, Ζήκοβης, ο οποίος γύρισε να βοηθήσει, θα βγάλει την μπάλα πιο ψηλά. Και είναι αυτό που έλεγε και ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος ήταν ανώτερος, καλύτερος, πίεσε την ομάδα του ΠΑΟΚ και πίεσε πάρα πολύ ψηλά. Κυρίως όταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ είχαν την μπάλα στην άμυνά τους, οι παίκτες του Ολυμπιακού πίεζαν πάρα πολύ ψηλά.
0: Καλά κάνεις και το υπερτονίζεις, γιατί αυτό είναι το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού μέχρι τώρα στο μάτς, ότι πιέζει πάρα πολύ ψηλά και αυτό δείχνει και μία θέληση, μία επιθυμία και μία ένταση στο παιχνίδι του με μεγάλο στοιχείο αυτοπεποίθησης για την επίτευξη του στόχου. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι το θέλει το μάτς, το χρειάζεται για να παραμείνει στο κόλπο του τίτλου, είναι ξεκάθαρο.
1: Ακριβώς δημοσταίνει αυτό που είπες, αλλά πέραν αυτό δηλαδή την πίεση που είχε ο Ολυμπιακός, είχε και πολλά τρεξίματα. Με πολλά τρεξίματα.
0: Ναι,
1: με
0: ναι.
1: Πάρα πολλά τρεξίματα.
0: Κάποιο πρόβλημα σύνδεση, τον ακούσουμε. Έλα. Πάμε, συνεχίζουμε. Ωραία.
1: Ολυμπιακό που είναι πολύ μακριά από την μεγάλη περιοχή.
0: Να δούμε το φάουλ και να αναφερθούμε και λίγο στη φάση του με την οποία ο Γερεμέγεφ άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχουν πολλά παράπονα ήδη από τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά την θέση του Μπάμπα μπροστά από τον Τζολάκη σε θέση offside. Που πάντως...
1: Για να δούμε, Ερκαμπή μέσα στην μεγάλη περιοχή, εντάξει, τελειστή και του γράφει το φάουλ. Θα βγάλει ο Ερκαμπή την μπάλα έξω προς τον Ροντινέη. Ροντινέη, ο οποίος θα βγάλει στον Κωστίνια. Κωστίνια, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Γερεμέγεφ θα διώξει την μπάλα. Ολυμπιακός επιμένει με τον Αγκαρδία. να κρατάει την μπάλα, να τη βγάζει στον Μάρτιν. Μάρτιν που κινείται από την αριστερή πλευρά. Έχει μπροστά του τον Ζιβκοβιτς. Να κάνει αλλαγή παιχνιδιού η σέντρα που θα βγει. Ο Μπάμπα θα διώξει. Πιο μακριά ο Τάισον που γύρισε και αυτό πίσω. Ο Ολυμπιακός μαζί με τον Ρέσιο πήγε να πάρει την μπάλα στο πλάγιο. Δεν ξέρω, Δημοσθένικο προσπάθησε δηλαδή να δώσει την φάση έτσι όπως το Ράξιν εξελίχθηκε στο γκολ του ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσε να διακρίνω κάτι, αν τουλάχιστον το διέχρινες εσύ και μου διέφυγε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ να πω.
1: Φάση από το ΒΑΡ.
0: Δεν μπορώ να πω, εξετάστηκε, ναι, εξετάστηκε και μάλιστα πολύ γρήγορα πάρθηκε η απόφαση.
1: Μπορεί κάποιοι την ίδια γρήγορα Ολυμπιακός. Ωραία, πάντα για τον Μάρτιν, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μάρτιν, ο οποίος είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα βγάλει την σέντρα. Ο γυριστός σούτ από τον ΕΛΚΑΠΗ επάνω στον Μιχαηλίδη. Ο Ολυμπιακός εδώ πήγε να σκοράρει με ένα καταπληκτικό γκολ από τον ΕΛΚΑΠΗ. Το γυριστό σούτ που έκανε παραχτύπησε επάνω στον Μιχαηλίδη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιμένει να είναι από την δεξιά πλευρά. Η σέντρα παράλληλη παλιά προς την ιστορία του Παυλέγκα. Κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Έδωμο ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήγε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είναι αυτός που φαίνεται ότι θέλει πιο πολύ το παιχνίδι να πάρει τη νίκη σήμερα απέναντι στον ΠΑΟΚ και να περιμένει και το άλλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για να μειώσει την διαφορά. Αν στραβώσει κάπως το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός δείχνει είναι αυτός που το θέλει, αυτός που το κυνηγάει, αυτός που τρέχει πιο πολύ μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ το κόρνερ για τον Ολυμπιακό με τον Ρόντι Νέι από την αριστερή πλευρά. Εκτελεί στην καρδιά της μικρής περιοχής κεφαλιά που θα γίνει από τον Ρέσκο, ο οποίος προωθήθηκε πάρα πολύ. Εκεί σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, αλλά δεν έβαλε το σώμα το καλό. Αλλά η κεφαλιά που έκανε πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Παυλέκα. Αυτή η φάση στο 51 με αυτή την κεφαλιά του Ρέσκο, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο οποίος προωθήθηκε πάρα πολύ ωραία. Δεν σήκωσε καλά έτσι το σώμα του. Κεφαλιά που έκανε πήρε ύψος, πέρασε έξω. Κάτι μου έλεγε Δημοσθένη και
0: λοιπόν, ναι, πάρε μια ανάσα έτσι κι αλλιώς για να πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος τι εννοούμε, ίσως που δεν άκουσε την μετάδοση από την αρχή, δεν ήταν συντονισμένος ή οτιδήποτε άλλο. Εκτελείται το κόρνερ του ΠΑΟΚ στη φάση του 16ου λεπτού που οι γηπεδούχοι ανοίγουν το σκορ. Το πρώτο σουτ το οποίο γίνεται από τον Μιχαηλίδη, αποκρούει ο Τζολάκης στην επαναφορά της μπάλας. Βρίσκεται ο Μιχαηλίδης που κάνει το σουτ, ο Μπάμπα είναι μπροστά από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, έχει φτάσει στο μεταξύ μπάλα στον Γερεμέγεφ, ο οποίος παίρνοντας την επαναφορά, εγώ δεν το λέω rebound, κάνει από κοντά το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Το ζητούμενο είναι, δεν γεννάτε ζήτημα εάν ο Μπάμπα ήταν offside, ήταν μπροστά, αυτό είναι ξεκάθαρο, ήταν εκτεθειμένος. Εκείνο που δεν ξέρω είναι αν όντως επηρέαζε ή όχι τον Τζολάκη στη φάση. Διότι τον γκολ το κάνει ο Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα ρωτάω, επηρεάζει τη φάση ή δεν την επηρεάζει. Εάν επηρεάζει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού και παίζει ρόλο στη φάση, είναι offside και πρέπει να ακυρωθεί τον γκολ. Πάντως, όπως πολύ σωστά είπες Γιώργο, έτσι έγινε, πολύ γρήγορα το ΒΑΡ ενημέρωσε τον διαιτητή ότι είναι κανονικό και δεν υπάρχει καμία παρατυπία στο γκολ το οποίο πέτυχε ο δικέφαλος του Βορρά.
1: Μάλιστα. Ωραία. Καλή διευκρίνηση στην Δημοσθένη. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
0: Ό,τι είδα είπα.
1: Ναι. Η άποψη είναι και εμένα αυτή. Δηλαδή ότι αν επηρεάζει δηλαδή ο Παπαδάκης.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το πεδίο, δηλαδή,
0: δεν είμαι βέβαιος.
1: Ίσως θα ήταν δηλαδή ο Σάκης. Αλλά δεν ήταν διαμαρτύρητες δηλαδή ο Ζολάκης. Ήταν δηλαδή το ρέσκο που πήγε πάνω στον Ιταλό να διαμαρτυρηθεί δηλαδή στην συγκεκριμένη φάση. Εξετάστηκε όμως. Περίμενε ο Ιταλός από τους συναδέλφους του στο ΠΑΡ για να εξετάσουν την φάση. Την εξέτασαν. Τελικώς δεν υπήρχε κάτι το ομαδό. Το γκολ μέτρησε για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 53ο λεπτό στην Τούπα. Παραμένει πάντα αυτό το 1-1 με έναν Ολυμπιακό. Θα έχει πει πάρα πολύ δυνατά στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου. Ο ΠΑΟΚ ακόμη δεν έχει περάσει την μεσαία γραμμή για να δώσει να καταλάβει τι έχουν γίνει σε αυτά τα λεπτά που έχουμε διανύσει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Εκείνη η ωραία κίνηση θα βγάλει παλιά και τον Ρέτσο, ο οποίος θέλει να πάει στην ομάδα του Ολυμπιακού από την δεξιά πλευρά. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Κρατάει την μπάλα. Ωραία κίνηση δεξιά για τον Κωστίνια. Κωστίνια εκεί μπροστά του τον Μπάμπα. Κωστίνια κρατάει την μπάλα. Θα να περάσει τον Μπάμπα. Θα βγάλει και την σέντρα. Παυλέκα θα βγει να μπλοκάρει την μπάλα. Παυλέκα ο οποίος δεν υπάρχει στην παίκτη για να ρίξει την μπάλα. Κανείς. Είναι όλοι κλεισμένοι πραγματικά το πώς είναι στημένοι οι παίκτες Ολυμπιακού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα λέγω ότι είναι στημένοι για σεμινάριο.
0: Ανεπίσημη αντίδραση των Ερυθρόλευκων για αυτό που λέγαμε για τη φάση του 16ου λεπτού, επαναλαμβάνω, η ανεπίσημη, ήρθε με ένα ποστάρισμα το οποίο έκανε εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Κώστας Καραπαπάς. Μια ανάρτηση που λέει για τον γκολ του Γερεμέγεφ ότι υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για εμάς, αναρωτιέται. Πώς μέτρησε αυτό τον γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ.
1: Όλα από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Και αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έβγαλε στον Σύντομιτ, αυτός ήταν από την ψιά πλευρά, πλάσταρε έψεχο στην δικτυά γωνία του Ζολάκη, με ένα πολύ όμορφο πλασέ, η μπάλα πήγε στην δικτυά γωνία του Ζολάκη. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του ΠΑΟΚ παίρνει ξανά προβάδισμα στον χώρο. Όπως και στο πρώτο μέρος, ακριβώς το 55, ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έβγαλε παλιά στον Σύμπτωπιτ, αυτός σοπάρτε και με ένα πολύ ωραίο πλασέ, η μπάλα πήγε στην δεξιά γωνία του Ζολάκη, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο το 2-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπως ο ΠΑΟΚ, θα το επαναλάβω, και στο πρώτο μέρος, ο Ολυμπιακός στα 32 δευτερόλεπτα είχε την διπλή ευκαιρία με τον Τσικίνιο. Στο 5 λεπτό είχε το σούτ με τον Έστι να διώχνει ο Παυλέγκα. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός. Πέτε και το κόρη με το κεριμέγε, κόντρα στο νύτιο παιχνιδιού. Έτσι και τώρα, στα 9 λεπτά, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, ανώτερος. Απίεζε την ομάδα του ΠΑΟΚ για να βγάλει ένα δεύτερο. Ήταν προκοσταθέλεια προς τον αρχικό του ΠΑΟΚ. Τον Ζήφοβιτς, ο οποίος με ένα πολύ όμορφο πλασέ έκανε το 2-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τώρα είναι ξανά πίσω, είναι αυτός ο οποίος θα παίξει περισσότερο για την ισοπάριση. Η μπάλα πίσω στον Ζολάκη. Θα να βγάλει την εμπροσύνη παλιά και στον Ερκαμπή. Φεύγει ο Ερκαμπή! Ο Ερκαμπή! Όχι, βγει ο Παυλέγκα, τουλάχιστον εκεί με τον νόμο. Δεν υπάρχει παραβατή. Τι γυρνεί, σε κομμένο του Σημειάκη. Για να δω λίγο αν ήταν offside ο Ελκαπή στην φάση στην παλιά που δεν φόρεσε και την ώρα ήταν εκεί το Μιχαηλίδης. Ένας εκ των δύο, για να δούμε λίγο την φάση, το πώς κινήθηκε η ομάδα έτσι του Ολυμπιακού. Ο Ζολάκης ο οποίος κάνει το γέμισμα. Ο Κεντζιόρα, όχι, είναι ο Κεντζιόρα, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που δεν προλαβαίνει. Αλλά ο Ζεκόφη και το Σημειάκι από τον επότη. Δημοσταίνη θέλετε που ειδιάσω. Δεν μπορώ να το αλλάξω έτσι να δω αν ήταν ο LKP offset στην συγκεκριμένη φάση. Τουλάχιστον
0: από το πρώτο replay που παίρνω δεν υπάρχουν γραμμές, δεν υπάρχει τίποτα. Η κάμερα δεν είναι στην ευθεία για να μας δώσει, να μας διαφωτίσει έτσι όπως πρέπει. Δεν μπορώ να σου πω.
1: Πάντως όπως κινήθηκε η φάση δεν είχαμε διαμαρτυρία από το παίκτη του ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να το πούμε έτσι. Για offside. Σηκώθηκε και το Σημειάκι από τον επόμενο.
0: Ναι.
1: Παίκτη του ΠΑΟΚ δεν διαμαρτύρηκαν καθόλου στην συγκεκριμένη φάση.
0: Mm-hmm,
1: αλλά βγήκε ο Παυλέγκα δηλαδή πάρα πολύ έγκαιρα. Εκεί έτρεξε πάρα πολύ ο Ελκαμπή.
0: Είναι η τρίτη φορά που το κάνει στο μάτσο. Διαβάζει τη φάση ο Παυλέγκα και βγαίνει. Και για να προλάβει τα χειρότερα.
1: Έτρεξε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν και κουρασμένος, είπε στο πόδι του και να περάσει την μπάλα πάνω από τον Παυλέγκα και θα έλεγα ότι εκεί με τον νόμο του περίπου πήρε την μπάλα ο Παυλέγκα και με δεύτερη προσπάθεια πριν που είναι στη φάση του Ολυμπιακού έδεψε την μπάλα και από μάκρα η αμυντική του ΠΑΟΚ. Και να δούμε το πώς θα αντιδράσει. Σίγουρα θα υπάρχει αντίδραση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Δείχνουν έτσι να είναι αυτοί που πρέπει να τρέξουν τώρα περισσότερο από ό,τι έδωσαν πριν.
0: Στο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, δηλαδή στο 55, ήρθε το νέο προβάδισμα του ΠΑΟΚ, κόντρα όπως είπε στη ροή του αγώνα, αλλά και με μια κάκιστη αντίδραση της ανασταλτικής λειτουργίας της άμυνας του Ολυμπιακού στην επίθεση του ΠΑΟΚ, από την οποία προήλθε το δεύτερο γκολ από τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Δεν σταμάτησε κανείς τον Κωνσταντέλια, άφησε αναφύλακτο τον Ζήφκοβιτς και έκανε ένα πολύ ωραίο σουτ πλασέ στο δεξί δίχτυ από την απέναντι πλευρά του Τζολάκη, ο οποίος έπεσε αλλά δεν μπορούσε να αποσοβήσει το μοιραίο. Μοιάζει ουσιαστικά σαν να είναι μια κόπια του πρώτου ημιχρόνου πριν από το προβάδισμα του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός υπερέχει, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, ο Ολυμπιακός χάνει τις ευκαιρίες, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που κάνει τον γκολ. Κάπως έτσι ξεκίνησε για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πάντως ήταν πολύ όμορφο το πλασέ, δημοσταίνει το Ζήφκοβιτς, εκεί που πήγε μπάλα Ήταν αδύνατο.
0: Όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Πάρα πολύ αδύνατο.
0: Συμφωνώ. Για τον Ζήφκοβιτς είναι το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Δύο κόντρα στον Ολυμπιακό. Προσέξτε.
1: Το λίγο δημοσταίνει. Μπάλα με τη μεγάλη περιοχή. Τη χτύπημα και να βγάλει παλέκια τον Μάρτιν. Ο τελικός θα διώξει την παίκτη του ΠΑΟΚ με τον Τάισον που γύρισε. Είναι σε δέκα δημοσταίνει γιατί ο Ολυμπιακός πήγε να κινηθεί γρήγορα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Κάτι μου έλεγε πριν.
0: Έλεγα ότι ήταν το τρίτο γκολ του Αντρίγια Ζήφκοβιτς στο πρωτάθλημα, τα δύο εναντίον του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει τραυματισμός για χρονιά σε μία μονομαχία. Ο Κωστίνια, ο οποίος έπεσε πάνω στον Τάισον, δηλαδή, εντάξει, τη φορά τώρα πήγε ο Κωστίνια, και όπως πήγαν, δηλαδή, και οι δύο παίκτες, λογικό ήταν, είχε πέσει ο Τάισον και μετά έπεσε και ο Κωστίνια.
0: Το νόμο του έπιανε ο Τάισον, το νόμο του. Κατά την πτώση του έπεσε λίγο άτσαλα πάνω στον αριστερό του ώμο. Στο δεξί του, συγγνώμη.
1: Σε πω και ο Τάισον δεν έχει κάτι το ανησυχητικό. Με αυτά και με αυτά έχουμε συμπληρώσει, κυρίες Δεσπίνες και κύριοι Ντερμπέ, την Ελλάδα Sports 9.43. Μια ώρα παιχνιδίου εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγείται με 2-1 από το 55.
0: Να κάνω μια υπενθύμηση και να ξεκουραστεί λίγο ο Γιώργος, ότι το μεγάλο ντέρμπι, ένα από τα κλασικότερα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, το Manchester United Liverpool, το πήρε η Manchester United νωρίτερα με 3-2. Η United, η οποία είχε προηγηθεί 2-0, η Liverpool που έφερε το παιχνίδι στα ίσα, και το τρίτο νικητήριο γκολ ήρθε στο 77 για τη United, για το τελικό United Liverpool 3-2. Το πιο χαρακτηριστικό και πιο αξιοσημείωτο σε ό,τι αφορά το ισπανικό πρωτάθλημα, θα σας δώσω αργότερα τα αποτελέσματα, ήταν ότι καταφέρνει η Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Ο Γερμανός πήγε να δούμε σε 200 δημοσταίνει, δεν να βγάλει παλιά τρύπα για τον Τάιτο, δεν περνάει παλά. Θα κόψει ένα παίξο Ολυμπιακό, ο Πάκ, ο οποίος επιμένει να είναι ψηλά μέσα στην μεγάλη περιοχή, παλιά που θα βγει εκεί που ήταν και το Κουσταντέλια, θα πάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Πάκ θα έλεγε ότι μετά τον κόλ που πέτυχε ο Ζήφκοβιτς και να βάσει την αποδοσή του, προσπαθεί για ένα τρίτο γκολ. Από την άλλη, και ο Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός τώρα πήγε να πει μπροστά, υπάρχει τι, θα είναι πάλι παίκτες του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει κάτι. Τώρα όμως υπάρχει ένα φάουλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ κάτω από την μισή γραμμή. Δημοσίευε, συγγνώμη, αλλά κινήθηκε πολύ.
0: Δεν χρειάζεται να μου ζητά, δεν χρειάζεται να ζητά συγγνώμη. Αλλήμον, ο Γιώργο, προηγείται μετάδοση του αγώνα. Οι δικές μου είναι σφήνες ενημερωτικές, τίποτα άλλο. Έλεγα λοιπόν ότι η Ράγιο Βαγεκάνο εξασφάλισε την παραμονή της στην Πριμέρα με ένα εντυπωσιακό εκτός έδρας 2-0 επί της Χετάφε στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής. Πάντοτε για τη Λα Λίγκα, με τα γκολ των Καμέγιο στο 38 και Ντεκά στο 73, απομακρύνθηκε η Ράγιο 8 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ενώ επίσης νωρίτερα η Θέλτα έκανε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο της για τη συμμετοχή, δηλαδή στο Europa League και την επόμενη σεζόν, καθώς νίκησε με 3-1 στην έδρα της στο Βίγκο την Έλτσε, που την οποία διατήρησε, την κράτησε σε μια δίνη κινδύνου υποβιβασμού. Αυτά για την Έλτσε, τα αντίθετα, αντίθετη για τη Θέλτα. Τα γκολ για την Θέλτα ήρθαν στο ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο, με τον Άλβαρες στο 14 και τον αρχηγό της, τον Ιάγο Άσπας, στο 30 λεπτό. Συνεχίζεις, Γιώργο.
1: Είχαμε ένα σούτ από τον Πάπα, η μπάλα κοντράρες, άλλαξε πορεία. Αλλά ο Ζουλάκης, ο οποίος έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Ολυμπιακός στην μεσαία γραμμή με τον Τσικίνγκο. Θα λέγω ότι ο Παφ, μετά τον κόλλο που πέτυχε από τον Ζιβκόβιτς, πραγματικά έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Είναι αυτός ο οποίος φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα έλεγα έτσι και με έναν Ζιβκόβιτς, ο οποίος πραγματικά να γυρνάει μπρος πίσω, να κόπτει, να μοιράζει και ένα δημισέντρο με στη μεγάλη περιοχή. Ω, φοβερή κίνηση από τον Τσικίνγκο. Σηκώνει την μπάλα, κάνει με μία το σούτ, η μπάλα πήγαινε στην αριστερή γωνία του Μαβέγκα, ο οποίος πέφτει εντυπωσιακά, έγινε την μπάλα στα κόρνερ. Φοβερή ενέργεια και από τον Τικίνο και από τον Μαβέγκα. Στο 63 ο Ολυμπιακός φτάνει κοντά στο γκολ με τον Τικίνο, αλλά ο Μαβέγκα, ο οποίος λέει όχι στο σούτ που έκανε, η μπάλα πέρασε κόρνερ, 8ο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Λόγι νέοι εκτελεί μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα διώξει ο Παπα. Εκεί που πάει πάντα είναι ο Κωνσταντέλιας. Έχουμε τώρα τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ απέναντι στην κρίση του Ολυμπιακού. Ο Κωνσταντέλιας κρατάει, βγάζει την μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Ο Γερεμέγεφ, ο οποίος είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή, είναι από την δεξιά πλευρά. Κρατάει την μπάλα. Εκεί η μπάλα είναι κόρνερ, είναι δεύτερο κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ, ο οποίος άρχισε, έφυγαν 3-3 μπροστά. Ο Κωνσταντέλιας πέταξε την μπάλα δεξιά για τον Γερεμέγεφ. έφυγε ο Σαϊδός, πάτησε μέσα στη μεγάλη περιοχή, πήγε να κάνει και την τρίπλα, η μπάλα πέρασε όμως κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ που είναι το δεύτερο στο παιχνίδι, 8 έχει κερδίσει μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα, που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, ο Ιταλός, ο οποίος σταματάει, πηγαίνει πάνω στον Μπάμπα να δει τι έχει ο Μπάμπα από την προηγούμενη φάση. Δείχνει να είναι τραυματίας, εκεί ο Ιταλός ο διαιτής κάτι του λέει, σηκώνει τον Μπάμπα από τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα έχουμε το κόρνερ για την ομάδα του ΠΑΟΚ στο 65.
0: Μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ, να σου πω ότι πρέπει να μας έχει δώσει πάνω από 5-6 replay η τηλεόραση για αυτή την απίστευτη ενέργεια του Τσικίνιο που γύρισε το σώμα του απότομα, έπιασε μια βολίδα και ο Παυλένκα είχε εξαιρετικά αντανακλαστικά βγάζοντας την μπάλα κόρνερ. Μια πολύ ωραία φάση, μία ακόμη στο σημερινό ντέρμπι. Πολύ ενδιαφέρον ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
1: Θα σου πω και κάτι μετά για να το ξέρεις, ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είδε τον εφηστή στον αγώνα Κυπέλλου, ο οποίος έχω την εντύπωση για μένα προσωπικά θα πω ότι όπως... Για να δούμε, βάλω δεξιά και τον Ζήκοβιτς να στάρει! Τι έκανε ο Ζήκοβιτς! Άρχισαν όλη την άμυνα του Ολυμπιακού, η παλιά που βγήκε δεξιά, ο Ζήκοβιτς έκανε στο Γερεμέγερ, ο Σαϊδός ο οποίος στάσταρα έκανε το 3-1 και το ΠΑΠ στο 65. Να πω ο ΠΑΠ, όπως είπα, μετά το 2-1, ήθελε πιο πολύ το παιχνίδι. Ήταν αυτός ο οποίος πίεσε την ομάδα του Ολυμπιακού, αυτός ο οποίος έβγαινε μπροστά και με τον Γερεμέγεφ και μία ασίστ από τον Ζήφκοβιτς προς τον Γερεμέγεφ έκανε το 3-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εδώ πραγματικά ο Ζήφκοβιτς είναι ο Κωνσταντέλιας που βγάζει προς τον Ζήφκοβιτς, αυτός σταματάει την μπάλα. Κοιτάει που είναι ο Γερεμέγεφ, του πιτάει την μπάλα. Ο Σοϊδός ο οποίος σκοράρει και κάνει το 3-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, πήγε πολύ κορυφαίος στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν αυτός που ήταν καλύτερος στο πρώτο μέρος. Δυστυχώς όμως έχω να πω ότι τώρα ο ΠΑΟΚ μετά το γκολ που πέτυχε το 2-1 έχει πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων με έναν στίχο. Μπροστά στην ομάδα του ΠΑΟΚ, αυτός που έβγαλε στην αρχή προς τον Γερεμέγεφ, ο Σοϊδός πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ, όλοι κινήθηκαν. Τον Γερεμέγεφ, το πρόσωπο του Γερεμέγεφ, και από την ώρα που τον πήρε ο ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση ότι έχει δώσει πολλές λύσεις στην ομάδα του ΠΑΟΚ, στα αρχαία τρεφόρ.
0: Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τη γραμμή του Γιώργου του Γιώργουλα. Θα επιστρέψουμε. Θα τον αναζητήσουμε πάλι. Έλα Γιώργο. Γιώργο, κάνεις κάποιες διακοπές.
1: Κάτι μου έλεγες προηγουμένως και δεν σε άκουγα. Συγγνώμη. Κάτι μου έλεγες και δεν μπορούσα δηλαδή να σε ακούσω καλά τι μου έλεγες.
0: Λοιπόν, η άμυνα του Ολυμπιακού είναι τραγική. Ο Τζολάκης δεν κατάλαβα γιατί βγήκε. Βέβαια, θα έπρεπε να υπάρχει εκεί που φτάνει μπάλα δεξιά στον Ζήφκοβιτς, ο οποίος συνεχίζει την εκπληκτική παράδοση παρεπιπτόντως που έχει με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν είναι μόνο το φετινό, είναι ότι κάνει σπουδαία παιχνίδια πάντοτε ο Ζήφκοβιτς απέναντι στον Ολυμπιακό και με το απόψινό που πέτυχε νωρίτερα έχει συμπληρώσει 9 γκολ σε 26 αγώνες κόντρα στους Ερυθρόλευκους. Πρέπει και αυτό να το τονίσουμε. Έλεγα λοιπόν ότι όταν η μπάλα φτάνει στον Ζήφκοβιτς, έχει βγει βόλτα ο Τζολάκης εκείνη την ώρα. Διότι βέβαια τρέχει να καλύψει και το κενό που έχει αφήσει αμαρκάριστο τον Ζήφκοβιτς φύλακτο ο Ορτέγκα, αλλά δεν έχει καμιά δουλειά νομίζω να βγει εκεί ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Φεύγει από την εστία του, ο Ζήφκοβιτς σημαδεύει γιατί έχει καταπληκτική τεχνική, σημαδεύει πραγματικά πάρε βάλε τον Γερεμέγεφ, ο οποίος είναι σε θέση center force στο ύψος του πέναλτι και στην κενή εστία ουσιαστικά ο Γερεμέγεφ πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό γκολ, το 3-1 για τον ΠΑΟΚ και μάλλον ρίχνει ανάσκελα οριστικά στο καναβάτσο τον Ολυμπιακό, όχι μόνο για σήμερα, αλλά γενικότερα σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Είναι ξεκάθαρο ότι ό,τι και να γίνει με την ΑΕ, ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει τα παιχνίδια, δεν μπορεί να περιμένει και τίποτα περισσότερο καλύτερο για εκείνον, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
1: Χρειαζόταν μια νίκη δηλαδή ο Ολυμπιακός σήμερα και να.
0: Πάση θυσία. Μόνο νίκες μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Ετοιμάζει δύο λακές με τη Λίπερ, Μοζακίτης, τον. Έχουμε κόνερ για τον Ολυμπιακό, το ένα το κόνερ για τον Ολυμπιακό, που είναι έτσι από την δεξιά πλευρά, όπως κατεβαίνει η ομάδα του Ολυμπιακού με τον Ροντινέη, αυτό το ένα το κόνερ για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά. Ροντινέη, ο οποίος εκτελεί κεφαλιά, περνάει μπάλα, τα βλέκα θα μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ ο Ολυμπιακός πήγε να δημιουργήσει έτσι το ρύθμα από την αμυντική διάταξη του ΠΑΟΚ, δεν μπόρεσε έτσι να το εκμεταλλευτεί όπως ήθελε. Και παλιά ο Παβλέκα όπως άντρεψε την μπάλα. Σε λίγο θα έχουμε τις αλλαγές όπως είπα πριν. Λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός πήρε στην πέρα και ο Ροντινέη θα πω εδώ ο Ολυμπιακός τη χάνει. Εδώ ο Ροντινέη δεν λειτουργήσε καλά. Θα μπορούσε ο Ροντινέη εδώ κάλλιστα. Ή να σουτάρει απέναντι στον Παβλέκα ή να βγάλει την μπάλα με καλύτερο τρόπο. Δηλαδή πίσω στον συμπαίκτη του. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει στην κόντρα. Με τον Κωνσταντέλια να είναι έξω από την μεγάλη περιοχή, να βγάλει μαλλιά προς τον Μεϊτέ. Αυτός θα βγάλει την μπάλα στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλος κυλίζει από την αριστερή πλευρά. Ωραία κοπτή μαλλιά προς τον Μεϊτέ. Το τακουνάκι, Τάισον, ωραία το τρίγωνο από τους παίκτες του ΠΑΟ. Τα πίνει, θα βγάλει για τον Κένι. Κένι ο οποίος κυλίζει από την αριστερή πλευρά. Πιο δεξιά προς τον Ζήφκοβιτς. Θα βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Ζαφίρι. Ζαφίρις θα βγάλει την μπάλα στον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς από την δεξιά πλευρά. Θέλω να βγάλει την σέντρα, θα διώξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού προς το Ρονάλο, θα γίνει το λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Θέλω να πάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, διακόπτει ο διαιτητής στο παιχνίδι, υπάρχει χέρι εκεί, τώρα θα γίνουν οι αλλαγές για την ομάδα του Ολυμπιακού. Μπαίνει από το παιχνίδι ο Γκαρσία και μπαίνει μέσα ο Πολντεζέ, είναι αυτός η πρώτη αλλαγή δηλαδή για τον Ολυμπιακό που θα γίνει από τον. Όχι, πήγα μου Ζακρίτη, συγγνώμη, και θα δούμε με το νούμερο 23 βγαίνει ο Ροντινέη και βάζει.
0: Ποντένσε. Ποντένσε αντί του Γκαρθία, έτσι. Μισό λεπτό. Κανονικά είναι Μουζακίτη αντί του Γκαρθία και ο Ποντένσε αντί του Ροντινέη.
1: Ναι, ωραίο, ναι. Αυτές δηλαδή είναι δύο αλλαγές που έχουν γίνει από τον Μετερίπαρη. Κοιτάξτε, το βλέπω δηλαδή, ο Ροδινέη βοήθησε, αλλά δεν ξέρω αν ήταν η φάση την οποία τον έβγαλε πριν. Και να δούμε, ο Ζήφκοβιτς, το Γερεμέη και φλασάρει μπάλα έξω. Αν ήταν αυτή η φάση πριν που ο Ροντινέη πραγματικά.
0: Όχι, είχε αποφασίσει την αλλαγή ο Μεντελίμπαρη, είχε αποφασίσει και την αλλαγή του
1: Μεντελίμπαρη. Δεν ξέρω αν την είχε αποφασίσει, δεν
0: ναι, ναι, ναι, 100%.
1: Εδώ πραγματικά στέρισε από τον Ολυμπιακό να δημιουργήσει μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία και να μειώσει έτσι το σκοριτάρι μόνο του από τα δεξιά πλευρά. Μπορούσε δηλαδή και εκεί που ήταν δεξιά, μέσα στην μεγάλη περιοχή, να σουτάρει διαγώνια προς την εστία του Παβλέκα ή να βγάλει με καλύτερο τρόπο έτσι την μπάλα προς τον συντέκτη του, ο οποίος πήγε να κινηθεί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τίποτα από όλα αυτά δεν έκανε. Πέταξε την μπάλα πάνω στον αμυντικό του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έδωσαν και να δούμε που θα κρύψει.
0: Ο Ολυμπιακός είχε μέχρι το 2-1 την ανωτερότητα σε όλο το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ όμως είχε τη σοβαρότητα, γιατί η άμυνα του Ολυμπιακού είναι παιδική χαρά. Αυτά έχουν πληρώσει ερυθρόλευκοι, αυτά που κερδίζει ο ΠΑΟΚ και προηγείται με 3-1 καθαρά. Και να ξέρεις κάτι, ότι έχει ανοίξει τόσο πολύ η άμυνα του Ολυμπιακού τώρα, που είναι προβληματική σήμερα. Για μένα, πιο εύκολα μπορώ να δω το τέταρτο γκολ του ΠΑΟΚ παρά το δεύτερο του Ολυμπιακού.
1: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε δηλαδή. Τι που λέγαμε, ότι ο Ολυμπιακός είχε το πάνω χέρι. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πίεζε. Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε δηλαδή ένα δεύτερο γκολ. Αυτός που μπήκε πιο καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς όμως κόντρα στο ίδιο του παιχνιδιού, όπως είπα και εγώ, όπως είπε δηλαδή και εσύ, είχε ένα λάθος όταν παίξει τον Ολυμπιακό. Ακόμα ένα λάθος. Κωνσταντέλια κυνηγείται έξω από τη μεγάλη περιοχή, εκεί προσπαθεί, δεν μπορεί κανείς να το κρατήσει παρακάτω την μπάλα. Τελικώς θα διώξει όπως όπως με τον Κωστίνια. Είναι πλάγιο για τον ΠΑΟ. Γρήγορα Κωνσταντέλια θέλει να βγάλει την μπάλα στον Τάισον. Τάισον που κινείται από την αριστερή πλευρά. Κρατάει την μπάλα. Θα βγάλει με μία προς τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια ο οποίος τώρα ανοίξει από τη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει μπαλά για τον Μεϊτέ. Ο Γάλλος ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα. Λίγη πηγαίνει ωραία για τον Ζήφκοβιτς προς την δεξιά πλευρά. Θα βγάλει μπαλά στην μεγάλη περιοχή ο Ζήφκοβιτς. Δεν ξέρω, είναι δηλαδή πραγματικά ο Ορτέγκα. Έχει χάσει τον Ζήφκοβιτς πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές είναι ο Ζήφκοβιτς από τη δεξιά πλευρά, δεν υπάρχει ο Ορτέγκα. Λες και δεν είναι αριστερό μπακ. Έχει όλες τις φορές.
0: Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά για τον Αργεντινό Γιώργο.
1: Ναι, ναι,
0: και ιδιαίτερα όταν έχει αντίπαλο τον Ζήφκοβιτς, γιατί τον ψάχνει συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το έχω παρατηρήσει σε όλες τις φάσεις και με τον γκολ που πήγε ο Ζήφκοβιτς και με τη σέντρα που έβγαλε και σε άλλες δύο περιπτώσεις, λες και δεν υπάρχει ορτέγκα από την αριστερή πλευρά και είναι μόνο δηλαδή ο Ζήφκοβιτς χωρίς δηλαδή αντίπαλο από την αριστερή.
0: Θα είμαι ακόμη πιο κατηγορηματικός και καυστικός γενικότερα. Εγώ θα το επεκτείνω και θα σου πω ότι γενικώς δεν υπάρχει ορτέγκα όταν έχει υψηλούς στόχους.
1: Θέλω λίγο σε διακόρτω με το Λεποντζέζο, ωραία κίνηση. Να θέλει να βγάλει τη σέντρα, αλλά κοντράρι, διώχνουνε εκεί μάχε σώμα με σώμα μέσα στη μεγάλη περιοχή που φωνάζουν υπέρ του Ολυμπιακού. Για κάποιο χέρι μέσα στην μεγάλη περιοχή. Για να δούμε. Η μπάλα προσπαθώ να δω τη φάση. Σταματάει ο άλλο στο παιχνίδι. Να δούμε λίγο τη φάση. Ζήτησε απέναντι του Ολυμπιακού στην προηγούμενη φάση. Στον αέρα. Για να δούμε. Ο Πολτένι, ο οποίο είναι από την δεξιά. Ωραία κίνηση. Περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Κέννη. Πέφτει από την αριστερή πλευρά. Να δούμε λίγο τη φάση. Μα την έκοψε τη φάση. Μα την κόψε τη φάση. Δεν μπορούσαμε να δούμε. Να δούμε τι έγινε. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορούσα. Δεν ξέρω. Δημοστέναν. Μπορείς, δεν ξέρω. Για να δούμε. Τώρα μας δείχνουν την πάση.
0: Εγώ έχω μια καθυστέρηση στην εικόνα σε σχέση με σένα.
1: Είναι το Κεντζόρα. Ζητάνε χέρι την ώρα που ο Μποτζέζο ο οποίος έβγαλε την κέντρα. Ο Κεντζόρα είχε το χέρι του δηλαδή εκεί κάπως απλωμένο. Αυτός ήταν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τι έγινε. Εξετάστηκε φάση την ώρα. Άλυσα. Εξετάστηκε φάση, παίζει το παιχνίδι. Δίνει συνέχεια όταν λέω στο 75. 3-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ με δύο πόντου Κερεμέκε στο 15 και στο 65 και ένα του Ζήφκοβιτς στο 55 στο 29 είχε σοβαρίσει ο έργαμπι για τον Ολυμπιακό με τον αρέσκο της Ολυμπιακός τώρα να βγαίνει παλιά από την δεξιά πλευρά. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός τώρα που πιέζει πάρα πολύ ψηλά την ομάδα του Ολυμπιακού, σίγουρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν αντιστραφεί ρόλοι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει κλείσει τους χώρους στην μεσαία γραμμή, ο Ολυμπιακός ο οποίος τώρα προσπαθεί έτσι με τον Ορτέγκα να είναι κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Ορτέγκα ο οποίος θα βγάλει προς τον Τσικίνο, ο οποίος θα βγάλει πάρα στον Μάρτερ, πάρει τους κινήτα από την δεξιά πλευρά. Θα βγάλει παλιά και τον Κωστίνια προς τον Κωστίνια, είναι ο Μιχαηλίδης. Κρατάει ο Κωστίνια, θα βγάλει την παλιά προς τον Μάρτερ, στα δεξιά πλευρά. Αλλάζουν Τσικίνο, κοφτεί παλιά εκεί που πήγε να βγει από τον Έστη στον Τσικίνο. Έπερασε παρά λάθος από το Μεϊτέο, δίνει τη σπάγη στο Έστη, η παλιά μου είναι έξω. Ζητάει κόρνερ εκεί που πήγε ο Έστη τελικώς. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή την φάση. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θέλει να ανεβάσει δύο αλλαγές για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Για να δούμε με το νούμερο 27 είναι ο Ζωέφ και με το νούμερο 10 είναι ο Πέρκας. Βάζει ο ΠΑΟΚ τώρα έναν παίκτη στην μεσαία γραμμή. Βγάζει τον Τάισον. Τι λογικό είναι αυτό, να βγάζει τον Τάισον από το παιχνίδι. Έπαιξε για 76 λεπτά. Θα δούμε ποιον να βάλει μέσα στην θέση του Τάισον. Έχω την εντύπωση θα βάλει τον Πέρκα ή τον Ζωή. Ένας από τους δύο δράξιμοι και οι δύο που θα βγουν αλλαγές. Μάλιστα, ο Πέρκας θα μπει στην θέση του Τάισον. Ακριβώς το 77 αυτή η πρώτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Και δεύτερη αλλαγή στην θέση του ΜΕΔΕ. Μπαίνει ο Ζωή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ακριβώς το 77 είναι η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πραγματικά θα έλεγε ότι εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο έτσι, τα λάθη του Ολυμπιακού πίσω στην άμυνά του. Είχε μπροστά, πέφτει και το 2-1 και σε λάμε ελεύθερα αυτά. Πήρε θάρρος, πήρε αέρα, έκλεισε τον Ολυμπιακό, πήρε τη μεσαία γραμμή, δημιούργησε τις καταστάσεις, πέφτει και ένα τρίτο γκολ και αυτή τη στιγμή είναι με δύο γκολ μπροστά απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο 77 του παιχνιδιού. Θέλετε γρήγορα το πάλι, αλλά τελικώς η μπάλα γυρνάει πίσω από τον
0: Γιώργο Γιωργούλα, θα σου επαναλάβω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να ήταν ανώτερος στο παιχνίδι μέχρι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, μέχρι το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, του Ζήφκοβιτς, μέχρι να γίνει δηλαδή το 2-1, γιατί από εκεί και πέρα τα πεδαριώδη αμυντικά λάθη του, η έλλειψη σοβαρότητος και συγκέντρωση στο παιχνίδι, κυρίως στην ανασταλτική λειτουργία, στην αμυντική του συμπεριφορά του Ολυμπιακού, εν αντιθέσει με τη σοβαρότητα που διέκρινε τον ΠΑΟΚ, έχουν φέρει αυτή τη διαφορά μέχρι τώρα στο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο αντιπάλους στο ντέρμπι και βεβαίως έτσι όπως εξελίσσεται το μάτς, ας είχε την ανωτερότητα ο Ολυμπιακός, έχει μια υπεροχή.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός εδώ πήγε να δημιουργήσει μια καλή φάση με το ένα μουζακίτο σου που έκανε όμως και πάλα πέρασε πάλα από τα δοκάρια του Παμπλέκα. Θα συμφωνήσω, ξέρεις κάτι δημοσταίνεις αυτό που λες δηλαδή και εσύ. Λες και σαν τα φώτα. Ο Ολυμπιακός ο οποίος λειτουργούσε πάρα πολύ καλά. Ήταν καλά στημένος, έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο, ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δημιουργούσε τις καταστάσεις. λες και κάποια στιγμή έδειξαν τα πόδια πίσω στην αμυντική διάταξη του Ολυμπιακού και θα το επαναλάβω και θα το πω, δηλαδή το έχω πει δύο φορές, έχεις πει και εσύ ότι πραγματικά εκεί που δεν υπήρχε παίκτης για τον Ολυμπιακό, στην αριστερή πλευρά ο Ορτέγκα απέναντι στον Ζήφκοβιτς. Αντί να έχει ο Ορτέγκα όπως τον είχε στο πρώτο μέρος, πάρα πολύ καλά προκαρισμένο, δεν τον άφηνε να πάρει ανάστα. Τον είχε δηλαδή από κοντά, δεν ακούμπησε πάνω δηλαδή ο Ζήφκοβιτς. Τώρα στο δεύτερο μετρό δεν ξέρω, λες και τους λαφώντα, δεν υπήρχε ο Ορτέγκα σε τέσσερις φάσεις και στα δύο γκολ που δημιούργησε ο ΠΑΟ και στο πρώτο Ζήφκοβιτς και στο γκολ που έδωσε 100 Κερεμέγεν και σε άλλες δύο περιπτώσεις. Πραγματικά δεν υπήρχε ο Ορτέγκα δίπλα στον Ζήφκοβιτς.
0: Γιώργο Γεωργούλα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σε αυτή την μονομαχία, σε αυτό το brand affair, σε αυτό το face to face, Ορτέγκα με Αντρίγια Ζήφκοβιτς, έχουμε από τη μια πλευρά έναν αριστερό μπακ, έναν αμυντικό του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ξεκάθαρα πλέον ένας μέτριος ποδοσφαιριστής, που έχει πάντοτε να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες και χάνει τάτε όταν έχει να αντιμετωπίσει πολύ καλούς εξτρέμ, και εδώ είναι η άλλη πλευρά. Μιλάμε για έναν Αντρίγια Ζήφκοβιτς που έχει χτίσει παράδοση με τον Ολυμπιακό και από την αγωνιστική συμπεριφορά του και από την συνολική προσφορά του στα ντέρμπι στην ομάδα του και από τα γκολ τα προσωπικά τα οποία έχει πετύχει. Ξαναλέω, 9 γκολ σε 26 αγώνες έχει ο Ζήφκοβιτς με τον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Και βεβαίως εκεί φαίνεται μια άνηση μάχη. Ένας εξαιρετικός εξτρέμ με έναν μέτριο αμυντικό. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Κάτι δημοσταίνει τώρα που λέγουμε για τον Ορτέγκα σε μια φάση ο Ζήφκοβιτς που πήγαινε να βγει μπροστά. Ήταν η μοναδική που έτρεξε και έκοψε τον Ζήφκοβιτς σε κόνερ. Δηλαδή τώρα δεν τον άφησε όμως, τώρα τον κυνήγησε από κοντά. Τον είχε δηλαδή από κοντά εκεί και δεν τον άφησε να βγάλει τη σέντρα που σκέφτηκε. Πήγε μπροστά στον Ζήφκοβιτς και παραπέρα σε κόνερ που εκτελέστηκε για την ομάδα του ΠΑΟΚ χωρίς κάτι ουσιαστικό μπροστά στην ιστορία του Δελάκη. Εντάξει, τώρα είδε και από είδε δηλαδή ο Ορτέγκα που σου λέει τον έχασα. Τόσες φορές πήγε πάνω στον Ζήφκοβιτς. Ζημιά έχει γίνει όμως για τον Ολυμπιακό. Έχει γίνει ζημιά και ζημιά δηλαδή είναι τα μεγάλη ξεκάθαρα πράγματα τώρα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήγαινε για να πάρει το παιχνίδι να μειώσει την διαφορά. Τώρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τον φτάνει στους 10 βαθμούς. Εντάξει, θα πεις τώρα έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνουν σε αυτά τα 10 λεπτά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να φέρει ο Ολυμπιακός τα επιχειρηματικά αποθέματα. Πώς μπορεί δηλαδή να αντιδράσει ο Ολυμπιακός μέσα στο παιχνίδι. Βλέπω και τον Λουίς να μπαίνει στο παιχνίδι για τον Μετελίμπαρ και λίγο θα τον πετάξει καθόν μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Πάει ούτε εκεί να έχει τώρα ο Μετελίμπαρ μπροστά. Έτσι και βλέπω και ποιον, ο Κωνσταντήλας είναι πεσμένο στο αγωνιστικό χώρο. Αυτή ποιος για τον Ολυμπιακό, να δω ποιος έχει βγει ο Λοΐς, ο οποίος θα περάσει στο παιχνίδι. Να δω, είναι ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς ο οποίος βγήκε από το παιχνίδι στο 81. Υπάρχει παίκτης του ΠΑΟΚ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορώ να δω εδώ γιατί κοιτούσα λίγο την αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ποιος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Είναι και οι ψευδεραπευτές στην όλη και η εικόνα που μας δείχνει. Δηλαδή η Νόβα αυτή τη στιγμή που είναι πάρα πολύ κοντά. Προσπαθώ έτσι να διακρίνω το ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάποιο, είναι ο Γερμέγερ. Είχε κάποιο τραυματισμό στην προηγούμενη έτσι, φάση. Δεν ξέρω, για να δω. Βλέπω την φάση, ο Γερεμέγε, ο οποίος έχει βγει. Μαζί έχουν τον κόσμο του Γερεμέγε. Το δεύτερο από την ασίστ που έγινε από τον Ζήφκοβιτς στον γκολ του Γερεμέγε. Είναι ακόμα σε ειδές πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν πέσει όλοι πάνω του. Εκεί προσπαθούν έτσι να το δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Έχουν φύγει όλοι δηλαδή οι παίκτες επάνω στον Ρασμάλο Τσέσκο μετά. Το τρίτο γκολ από τον Γερμέγεφ που σηκώνεται βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τον είδω, τον βλέπω δηλαδή κάπως έτσι να χωλαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αλλαγή από τον Γερμέγεφ ή αν θα ξαναπεράσει πάλι στο παιχνίδι. Η ουσία είμαστε στο 83 του παιχνιδιού, παραμένει αυτό το 3-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω κάποια αλλαγή. Βλέπω το μύθο να είναι δηλαδή στον ΠΑΟΚ όρθιος να κάνει και αυτός έτσι μια μήνυ προθέμα και λίγο θα το πετάξει ο Ρασβάλλος Τσέσκο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν θα βγει τα Κερμέγε. Τι είναι κύριε Σταφίλ Κερμέγε. Από το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει μπροστά του αυτό έτσι το 3-1 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Η μπάλα πάει προς την δεξιά πλευρά. Ορτέγκα ο οποίος το ακούψε αλλά πάνω στον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς ο οποίος έχει μπροστά του εκεί προσπάθησε να αποφύγει εκεί που ήταν ο Μουζακίτης τελικός Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, έξω από την μεγάλη περιοχή του Τζολάκη, από την αριστερή πλευρά.
0: Δώσε μου λίγο να πάρεις μια ανάσα, Γιώργο, να πούμε μερικά αποτελέσματα από τον διεθνή χώρο. Και ενώ, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντοτε την εκπομπή Γκολ Παντού, όπως κάθε Κυριακή, από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα, εδώ στον 943 Interveten Sports. Να σας πω ότι η επικράτηση της Manchester United επί της Liverpool με 3-2, παρά το γεγονός ότι η United προηγήθηκε 2-0, ισοφαρίστηκε 2-2 και ήρθε το τρίτο γκολ των νικητήρων από τον Μέινου για την United. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει στο Champions League Manchester United.
1: Αυτό δεν δημοσταίνει λίγο. Ήταν ο Κουσταντέλος που σκηνήθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή και να κάνει παλιά. Πολύ ωραία μπροστά για τον Γερμέγεφ. Έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Συνεχίζει, δημοσταίνει. Δημοσταίνει, συνεχίζει.
0: Συνεχίζουμε τη μετάδοση, Γιώργο.
1: Μάλιστα, συγγνώμη γιατί έκοψα, αλλά ήταν η φάση με τον Κουσταντέλο. Πήγε να κινηθεί μέσα στην μεγάλη περιοχή. Την ώρα που έλεγε τι αποτελέσματα του Ολυμπιακού, πιστά να μην μπροστά. Τελικώς είναι καλά τοποθετημένο ο Κένι. Θα βγάλει την μπάλα πίσω προς τον Παβλέκα. Παβλέκα, ο οποίος θα κάνει με μία την μπάλα μπροστά. Εκεί όμως δεν υπάρχει κανείς στην παίκτη σου. Κένι ο Ζολάκης από την αιστεία του πάρα πολύ μακριά. Θα βγάλει την μπάλα προς τον Ρέτσικο. Ο Ρέτσικο, ο οποίος τώρα γίνεται εκεί πίσω στα στόπερ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Προσπαθεί εκεί να πει στην παίκτη του ο Πάουκ, ο οποίος έχει καλύψει τη μισή γραμμή. Είναι καλά οργανωμένος δηλαδή ο Πάουκ στην μισή γραμμή. Για να αγκάζει του παίκτες του Ολυμπιακού να πετάξουν την μπάλα πίσω στον τροματοφυλακά του. Ο Ζολάκης, ο οποίος τώρα θα βγάλει την μπάλα αριστερά. Προς τον Ορτέκα, ο Ορτέκα ο οποίος τώρα στο πάρει την μπάλα και μπροστά του τον Ζίκοβιτς. Κρατάει την μπάλα, τον κυνηγάει ο Ζίκοβιτς από κοντά. Θα βγάλει την μπάλα προς τον Ρέτσικος, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα στον Λουίζη. Κοίταγα τι μπάλα θα βρουν, παίξει ο Πάουκ. Πολύ όμορφα θα πάρουν την μπάλα που κυνήθηκε ο Πέρκας. Πέρκας, ο οποίος θα βγάλει παλιά στη μισή γραμμή. Θα κόψουν όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Ζικίνο. Ζικίνο πιστεύει να βγάλει και τον Κουστίνια. Κουστίνο πιστεύει να βγάλει την Κουστίνια παλιά. Όπου γίνει η Λουίς. Η κόντρα δεν θα γίνει όμως από τον Μιχαηλίδη. Επιμένει ο Λουίς από την άριστη δεξιά πλευρά. Ωραία κίνηση. Θα βγάλει την μπάλα έξω. Το σουτ που θα γίνει από τον Ζικίνο πέρα θα κοντράρει πάνω στον Ζαφίρι. Επιμένει ο Ολυμπιακός να είναι ψηλά. Τώρα με τον. Ήταν αυτός που ήταν ο Λουίς. Ήταν φάω, δεν υπάρχει κάτι. Λέει ο Ιταλός, η μπάλα μπροστά, βγαίνει πάρα πολύ μακριά από την αιστεία του Ζολάκη για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ιταλός, ο οποίος βλέπει τον Λουίς να είναι στον αγωνιστικό χώρο, τον παππούτσι του προσπαθεί να βάλει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Απολυντέζη να είναι. Αυτός τώρα θα δούμε και τον Μύθο να είναι σε λίγο αυτός ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι και ετοιμάζει δύο αλλαγές. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο με το νούμερο 19, αυτό που έλεγα πριν, ότι βγαίνει ο Γερεμέγεφ και στη θέση του μπαίνει ο Μύτο, ο σκόρε των δύο τερμάτων για τον ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ στο ετός, ο οποίος το 15 έκανε το 1-0 και στο 65 το 2-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Γερεμέγεφ θα βγει και θα περάσει δηλαδή στο παιχνίδι. Τι έγινε τώρα, αλλάξανε τα πράγματα. Βλέπω και την αλλαγή, ο Ιβανούσες θα μπει και αυτό στο παιχνίδι στη θέση του Κωνσταντέλια. Άριστα. Και θέλει στο Κωνσταντέλια, ο Ιβανούσης είναι αυτός ο οποίος θα πει, πήγε να δημιουργήσει μια ρήξη με τις αλλαγές για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το 86 αυτές οι δύο αλλαγές για την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου, που είναι η τέταρτη αλλαγή αυτή για τον Λουτσέσκου. Μέχρι τώρα έχει συμπληρώσει μέχρι τώρα για να δούμε το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Με τον Απολυντέζη να είναι κάτω από την μισή γραμμή και από την αριστερή πλευρά. Εκτελεί μέσα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Ο Παβλέγκο, ο οποίος βγαίνει, χάνει την μπάλα με φάουλ όμως όπως λέει ο Ιταλός. Εκεί ο Κωστίνιο, ο οποίος σηκώθηκε μπροστά στον Παβλέγκο, που έκανε το φάουλ, σφύριξε. Τώρα πάει να γίνει μια αντιμαχία εκεί. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Πήγε ο Κωστίνιο, στάθηκε μπροστά στον Παβλέγκο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι το παιδί. Πήγε ο Πάπα τώρα από εκεί για να πάει να τον αποδείξει. Εντάξει, τώρα ευτυχώς πήγε ο Ζήφκο, πιστά πυροσβέστης εκεί τουλάχιστον. Για να λύσει αυτή την παρεκκλήση ανάμεσα στους διευθυντές. Δεν χρειαζόταν δηλαδή κανένα. Ο Πάπα θα μπορούσε κάλλιστα με καλό τρόπο. Δεν χρειάζεται αυτά. Τώρα εδώ που είμαστε τώρα στο 88 το παιχνίδι, σίγουρα τα νεύρα είναι τεταμένα. Είναι τεταμένα τα νεύρα δηλαδή από, κυρίως από την ομάδα του Ολυμπιακού. Αλλά πιστεύω ότι ο Πάπα πίστευε το 3-1 στην κατοχή του. Δεν χρειάζεται δηλαδή τώρα έτσι, η κίνηση που έγινε από τον Πάπα. Αναφέρομαι σε αυτή που έγινε πριν απέναντι στον Κωστίνια. Για να δούμε. Ο Βαβλέγκα, ο οποίος θέλει να κάνει το γέμισμα, η μπάλα στην μεταγραμμή. Τα ελεύθερη παίξη Ολυμπιακού, είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Με τον Κένι που πήγε να βγάλει την μπάλα μπροστά. Τελικώς είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από την αριστερή πλευρά με τον Ορτέγκα. Στο 88 του παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην νίκη απέναντι έτσι στον Ολυμπιακό, ο οποίος θα τον φτάσει στη βαθμολογία 61 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός, 61 βαθμούς θα πάει και ο ΠΑΟΚ. Και θα περιμένει και αυτός το παιχνίδι έτσι, το επόμενο που ακολουθεί αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ. Αν τυχόν στραβώσει εκεί το παιχνίδι και περάσει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει, να μπορέσει δηλαδή και αυτός να έχει έτσι τις όποιες ελπίδες έχει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.
0: Προσωπική μου άποψη, εκτίμηση και προσέγγιση, Γιώργο, είναι ότι μετά από την ήττα του Ολυμπιακού σήμερα στην Τούμπα, νομίζω ότι θα ψάχνουμε για τον δεύτερο και τον τρίτο, δηλαδή ποιο θα είναι το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο ψηλά αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Δηλαδή, αν δεν χάσει σήμερα η ΑΕΚ, θα στο πω μετεπιτάσσεως αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή, και έχω την εντύπωση, όπως τώρα και η Σοπαλία να πάρει.
0: Αυτό λέω, είπα αν δεν χάσει. Ναι, δεν είπα τώρα πια να κερδίσει. Ναι.
1: Δεν το συζητάμε τώρα, εντάξει τώρα. Και με ένα βαθμό. Και να δούμε τι αλλαγές είχα τον Μετελίμπαρ. Βλέπουμε το νούμερο 99, τον Ταρέμι να παίρνει στο παιχνίδι και να βγαίνει δηλαδή το τσικινιό για να δούμε η άλλη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Ποιος ήταν, μπήκε ο Ταρέμι και με το νούμερο 4. Πήγε
0: Μπιανκόν.
1: Ο Μπιανκόν, ναι, στη θέση βλέπω να έχει φύγει ποιος, ο
0: Κωστίνια ίσως.
1: Όχι, ο Κωστίνια δεν είναι ο Κωστίνια.
0: Ο Ρέτσος.
1: Λοιπόν, για να δούμε τον Ολυμπιακό, ποιος κινείται τώρα από την δεξιά πλευρά.
0: 15 τελικές Ολυμπιακός, 8 ο ΠΑΟΚ, αλλά βλέπεις η στατιστική δεν λέει την αλήθεια.
1: Όχι, πραγματικά. Είναι αυτό που λέμε, μπορεί να έχεις κατοχή πάνω, δηλαδή 80 με 20 και να δημιουργήσεις και να κάνεις, το άλλο να έχει κατοχή 20% και να σου βγάλει δύο γκολ και εσύ να μην μπορείς με 80% να πρόκειται την κατοχή, να βγάλεις 20% να την κάνω την κατοχή από τη στιγμή που δεν μπορείς να σπρώξεις πάνω στο προσώπιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά των κατηγορήσεων που έχουμε πει στο παιχνίδι. Θα πάω έτσι τον χωρίζω 5 λεπτά. Από μία νίκη, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εδώ να το πούμε ότι ερχόταν των πολλών προβλημάτων που όλοι μέχρι το Δεκέμβριο λέγανε ότι είναι ομάδα που μπορεί δηλαδή να πάρει το ΤΑΠ, είναι ομάδα για τα 100 χρόνια που μπορεί να κάνει τα πάντα επειδή το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς οι τραυματισμοί, το ότι διαδραματίστηκε, το ότι έγινε στη συνέχεια για την ομάδα του ΠΑΟΚ, οι πιο πολλοί τραυματισμοί θα έλεγα και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ που συνέβησαν πάρα πολλά και όλοι που στην παλιά που είναι και τον ΟΣΔΟ, έφτιαξε ο Ζολάκης να μπλοκάρει την μπάλα. Έλεγα ότι τα όσα προβλήματα όλα αυτά. Ο τελικός του κυπέλλου ήρθε καθήτα από τον Βόλο στο Παμπουσταλικό, ήρθε και η Σομαλία με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή εδώ καταλαβαίνετε όλα αυτά, δηλαδή επηρεάσει την τρομάδα του Πάκου και μπήκε σε ένα τελικό που το έλεγα και εγώ καθόλου την εβδομάδα που δίναμε τα ρεπορτάζ στο Πάκου δεν ήταν καλά. Ψυχολογικά δεν ήταν καλά, δεν ήταν σε καλή κατάσταση, στεχνή τραυματισμή, το πώς θα παρουσιαστεί, μπορεί να γύρισαν τραυματίες. Αλλά δυστυχώς το κύπελλο το πήρε η ομάδα που το ήθελε περισσότερο. Η ομάδα ήταν αυτή που το διεκδίκησε περισσότερο. Η ομάδα που ήθελε να το πάει στον Τσελορίδη, τότε το λεπτό πύργο, η ομάδα του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς από εκεί και μετά όλοι έλεγαν το ΠΑΟΚ δύσκολα θα μπορέσει να λαθαρύνει. Σήμερα ο ΠΑΟΚ βρίσκει αρχικά από θέματα απέναντι σε ένα Ολυμπιακό. Τελευταία αλλαγή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Πιάρκο είναι αυτός ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι σαν αλλαγή, τελευταία αλλαγή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης ο οποίος και αυτός θα λέγω ότι μετά τον κόλ του ΠΑΟΚ έκανε καλό παιχνίδι. Ήταν καλό συμβολικό παιχνίδι, έτρεξε με πολλά χιλιόμετρα στην μεσαία γραμμή. Αυτό δηλαδή που έλεγα πριν ότι δεν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να μπει φυσικά από θέματα μετά τον χαμένο τελικό. Κι όμως ο ΠΑΟΚ με την καθοδήγηση του Ιβάν Σαββίδη που τους μάθησε χαλκιδική εκεί στη βίδα τη δική του και τους τρεις αρχηγούς και τον Ασφάνο Σέσκου που είχαν πολλά να πούνε, είχαν πολλά να συζητήσουν και τους είπε πραγματικά με μια φωνή ότι τώρα πλέον και το κύπελλο χάθηκε και το πρωτάθλημα είναι μακριά μας. Αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε είναι τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Παίξε τα όλα για όλα, δώσε τα όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά η εικόνα όμως σήμερα είναι ο αντιπιστεύτης μάρτυρας, διότι πραγματικά ο Ολυμπιακός ήταν σε ένα πρωτοίμηχρονο πάρα πάρα πολύ καλός. Ο Ολυμπιακός έλεγα ότι είναι αυτός που κυνηγάει το παιχνίδι, αυτός που το θέλει πιο πολύ, αυτός που τρέχει πιο πολύ, αυτός που δημιουργεί. Για να δούμε τώρα πάγω εδώ πέρα με τον Πέρκα. Ο Πέρκα θέλει να βγάλει παλιά μπροστά που πήγαινε η μπάλα, αλλά τελικώς θα έρθει εκεί ο Πέρκος, ο οποίος θα κόψει την πάση. Εδώ πήγε να δημιουργηθεί ρήγμα, αλλά ευτυχώς εκεί λειτουργούσαν γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού και η μπάλα δεν έφτασε εκεί που πήγε να φτάσει προς τον Μύθο. Έλεγα πριν για όλα αυτά που συνέβησαν δηλαδή και αυτό που έγιναν στο σημερινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός έδειχνε μια εικόνα πάρα πολύ καλή και θα μπορούσε να δει ότι στο πρώτο ημίχρονο είχε 6 τελικές απέναντι 2 στην ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος με 2 τελικές δείχνει και ένα γκολ, αλλά θα μπορούσε να κάνει και το δεύτερο γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο 29 ο Ολυμπιακός, ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1, ήταν καλύτερος, μπορούσε να έχει και ένα δεύτερο γκολ. Και αυτό στηρίχθηκε, θα έλεγα, ότι από τον Παυλέγκα κυρίως στηρίχθηκε το γκολ το δεύτερο του Ολυμπιακού μετά το 29. Πήγαμε στο ημίχρονο, από και μετά ο Ολυμπιακός πήγε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι με σκοπό να πετύχει και ένα γρήγορο γκολ και να βάλει δύσκολα έτσι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, πράγμα που τώρα τα κατάφερε. Ήρθε ο ΠΑΟΚ όταν στο ρίδι του παιχνιδιού τον δεύτερο ημίχρονο, στα πρώτα 10 λεπτά, πέτυχε και το 2-1, από και μετά έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός σταμάτησε να λειτουργεί. Ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε καλύτερα, ήταν ανώτερος, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Τα κενά του Ολυμπιακού πίσω στην άμυνα, κυρίως από την αριστερή πλευρά. Ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος έκανε όλη τη ζημιά για την ομάδα του Ολυμπιακού, που δεν υπήρχε δηλαδή εκεί ο Ορτέγκα απέναντι στον Σέρβο, να τον έχει man to man, να τον έχει από κοντά. Δυστυχώς άψε όλα τα κοινά εκεί, τα εκμεταλλεύτηκε ο Σέρβος και με τον κόλπο που πέτυχε και με την αστή που έπαιρνε προς τον Γεραμέγκα. Και ο οποίος, θα έλεγα, με αυτόν τον τρόπο προηγείται στη μετριά.
0: Και μία παρατήρηση ακόμα, αν μου επιτρέπεις. Όταν πέτυχε.
1: Το σουτ που θα γίνει εκεί, που έγινε από τον Ταρέμι, ο Παυλέγκα για ακόμα μια φορά διώχνει την μπάλα έξω. Μάρτα, δεν πρόλαβε ο Παυλέγκα. Το σουτ που έγινε από τον Ταρέμι, μπάλα πέρασε έξω. Λέγεται μας
0: το 1-1. Τα φώτα έσβησαν για τον Ολυμπιακό οριστικά τη στιγμή που γίνεται το 3-1 και ταυτόχρονα από εκείνο το σημείο και μετά κατεβαίνει η απόδοση κατακόρυφα και του Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο κρατούσε τον Ολυμπιακό από τη μέση και μπροστά, στο μεσοπιθετικό τομέα. Ήταν αυτός που δημιουργούσε, ήταν αυτός από τα πόδια του οποίου προήλθε τον γκολ της ισοφάρισης με την κεφαλιά του Ελκαμπή. Ήταν αυτός που είχε το σουτ και δεν του κάνει μπάλα το χατήρι ούτε ο Παυλέγκα λίγο πριν γίνει τον γκολ του ΠΑΟΚ το δεύτερο. Με εντυπωσιακή επέμβαση ο τερματοφύλακας του κεφάλου του Βορρά έδιωξε την μπάλα. Και από εκεί και πέρα λυγίζει ο Τσικίνιο. Λυγίζει και ο Ολυμπιακός, πληρώνοντας περισσότερο, θα ξαναπώ, τα πεδαριώδη αμυντικά του λάθη.
1: Ναι, γιατί εκείνη την ώρα, δηλαδή στη φάση που πραγματικά ήταν μια φάση εκπληκτική, θα έλεγα ότι στο 55 ο ΠΑΟΚ δημοσιογράφος έκανε το 2-1, στο 63 ήταν η φάση του Τσικίνιο που πραγματικά δηλαδή εκεί θα μπορούσε να κάνει το 2-2. Τέλος τεχνική εδώ στο κύριο της Τσούπας. Ο Ιταλός ο Σιμόνε θα στηρίζει την ύψη αγώνα. Βρίσκει την ομάδα του ΠΑΟΚ, θυμίζω, στο 15 Γερμέκεφ το 1-0, στο 55 Ζήφκοβιτς το 2-1, στο 65 Γερμέκεφ 3-1, 1-1 ισοφάρισε ο Ελκαμπή στο 29 έτσι για τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίρνει μια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, αποκτά ψυχολογία, αποκτά ζημιά, αποκτά όλα αυτά που είχε χάσει. Θα έλεγα μετά τον τελικό, τα όσα διαδραματίστηκαν στην πορεία, ίσως αυτή η νίκη να το δώσει άλλη ψυχολογία, άλλη τόνωση, ο ΠΑΟΚ να αρθοποδήσει καλύτερα και να σταθεί καλύτερα έτσι μέχρι το τέλος των play-off απέναντι και στον Ολυμπιακό.
0: Επιστρέφεις, και πρώτα απ' όλα επιστρέφεις στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και ενός καλύτερου ευρωπαϊκού εισιτηρίου για του χρόνου, ΠΑΟΚ. Μετά από το σερί των ανεπιτυχών αποτελεσμάτων και την απώλεια του κυπέλου Ελλάδας και τη μεγάλη καμπή στις εμφανίσεις του και στο αγωνιστικό του πρόσωπο, είναι αλήθεια, εδώ καιρό. Ευχαριστώ.
1: Τίποτα άλλο εδώ.
0: Ευχαριστώ τον Γιώργο Γεωργούλα για τη μετάδοση του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, σε λίγο έναρξη στο Απόστολος Νικολαίδης για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Μισό λεπτάκι. Εντάξει, ωραία. Για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ θα συνδεθούμε και θα ακούσουμε τον Λάμπρο Καραγκάνη στη μετάδοση του αγώνα. Τον έχουμε τώρα. Απλώς να πω, είπαμε νωρίτερα τις συνθέσεις. Θα μας επαναλάβει και τις δύο βεβαίως τώρα ο Λάμπρος. Θα μας δώσει και μία εικόνα εξεδρών, γηπέδου. Απλώς να σημειώσω ότι ο Γιάννης Μαρτινογιάννης είναι για δεύτερη συνεχόμενη φορά μετά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ύστερα πολλά, πολλά χρόνια που εμφανίστηκε στη θέση των επισήμων του γηπέδου του Παναθηναϊκού, είναι και σήμερα, δίνει και σήμερα το παρόν εκεί. Και την τελευταία στιγμή έμεινε εκτός αποστολής ο Σιώπης εξαιτίας μιας ίωσης από την οποία προσβλήθηκε. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο Λάμπρος. Την καλησπέρα μου, Λάμπρο.
2: Καλησπέρα Δημοσθένη, φίλες και φίλοι του 943 Ιντερβέτεν Sports από το Απόστολος Νικολαίδης, τρίτη αγωνιστική των play-offs του ελληνικού πρωταθλήματος Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι που έχει σπουδαίο βαθμολογικό κίνητρο για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι μετά το αποτέλεσμα της Τούμπας ο Παναθηναϊκός πλέον δύσκολα έως απίθανο, είναι μόνο μαθηματικές είναι οι πιθανότητες και αυτές ελάχιστες, να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση. Ωστόσο το διακύβευμα και για τους πράσινους είναι υψηλό, διότι έχουν περάσει δύο εβδομάδες μεγάλης κρίσης και εσωστρέφειας μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Οι ενδεκάδες με τις οποίες θα παραταχθούν οι δύο ομάδες για τον Παναθηναϊκό, όπως είπες πολύ σωστά Δημοσθένη, ο Μανώλης Σιώπης λόγω ίωσης έμεινε την τελευταία στιγμή εκτός αποστολής. Στην αρχική ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος επιμένει στην τριάδα και σε αυτό το 3-4-2-1, υπάρχουν τρεις αλλαγές. Έξω έμειναν για διαφορετικούς λόγους η Γετβάη, Ρενάτο, Τσιριβέγια και μπήκαν στην ενδεκάδα οι Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης και Τσέριν. Άρα λοιπόν έχουμε Λαφόν, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον, Ερνάντεθ, οι τρεις στην άμυνα. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος δεξιά και

πάγκο για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεζ βρίσκονται οι Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπάτσι, Ριβέγια, Ζαρουρίμπα, Κασέτας, Παντελίδης, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Βιντερσκι και Πάντοβιτς. Για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, την πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα 4-4-2, ενώ έχουμε σέντρα στο παιχνίδι με 300 κατά τα δοκάρια. Ρώτα μου, Κουντή, Ρέλβα, Πίλιο, η άμυνα από δεξιά προς αριστερά, ενώ η ΑΕΚ βγαίνει από την αριστερή πλευρά τώρα με τον Κοϊτά και κερδίζει ένα πλάκιο. Η τετράδα στη μεσαία γραμμή σε αυτό το 4-4-2, από δεξιά προς αριστερά, Περέιρα, Μάριν, Πινέδα, Κοϊτά, Ζήνη και Βάργκα είναι στην διάδα της γραμμής κρούσης για την Ένωση, η οποία στον πάγκο της έχει τους Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, 7 γκολ στο Παναθηναϊκό φέτος παρακαλώ, Ζωάο Μάριο, Γεωργίε, Θελίασον, Μάνταλος, Βίτα, Λιούμπισιτς και Πένραϊς. Η ΑΕΚ έχει μπει αρκετά δυνατά στο παιχνίδι, είναι η ομάδα που σε αυτά τα πρώτα 40 δευτερόλεπτα έχει την μπάλα στην κατοχή της. Ο Παναθηναϊκός κλέβει και προσπαθεί από τα δεξιά να βγει με τον Τετέι. Διαιτητές του αγώνα είναι οι ίδιοι, εδώ έχουμε μια ιδιομορφία νομίζω, με το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-2. Δηλαδή, Χαλίλου Μουτμελέρ Τουρκία. Βοηθούς Ιμπραχήμ Τσολάρου Γιαρτζάν και Αμπτουλάχ Μποράου Καρά. Ο δεύτερος δεν είδε το out του Ζέλσον πριν το 0-1 του Ολυμπιακού. Βαρ, Κλέι Ρούπερτ η Ολλανδία. Αβάρ, Γερούν Μάνσχοτ, επίσης Ολλανδία. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Μιχάλης Ματσούκας Σεβίας και παρατηρητής διαιτησίας είναι ο Μιχάλης Κουκουλάκης Ηρακλείου. Οι δύο διαφορετικοί σε σχέση με το μάτς απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Νομίζω ότι τα έχω πει όλα. Αρκετό κρύο στη λεωφόρο για Μάη μήνα. Είναι η αλήθεια. Είμαστε με τα μπουφάν και τα σκουφάκια. Λοιπόν, η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει μπροστά. Ο Ζήνη τρέχει με τον Ίνγκασον. Εδώ θα κάνει φάουλ. Ο επιθετικός της ΑΕΚ θα σφυριχθεί αμέσως. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ και δεν υπάρχει και κάποια σημαντική φάση να σας περιγράψουμε. Ο Αλμπάν Λαφόν βγαίνει από την περιοχή του, στείνει την μπάλα και θα γεμίσει, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είχε σκέψεις μέσα στην εβδομάδα να αλλάξει το 3-4-2-1, έκανε δοκιμές, τελικά επέλεξε τη διάταξη που έχει φτάσει τον Παναθηναϊκό ως εδώ. Τώρα που τον έχει φτάσει, στη διακριτική ευχέρεια του καθενός να βγάλει τα συμπεράσματά του. Μερικές μάχες του Ανδρέα Τετέι που κρατάει την μπάλα και κερδίζει και το φάουλ εδώ από τον Περέιρα. Το εκτελεί γρήγορα ο Παναθηναϊκός. Ο Μελέρ γυρίζει τη φάση πίσω και νομίζω πολύ σωστά γιατί βιάστηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, έτσι ώστε να εκτελεστεί όπως πρέπει και συντεταγμένα βάσει ποδοσφαιρικής νομοθεσίας αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Και είναι πάνω από την μπάλα ο ένας που είναι πάνω από την μπάλα είναι ο Κοντούρης, αν μπορώ να δω καλά, ο οποίος έχει γυρίσει από τραυματισμό, ήταν και στην αποστολή με τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα έχει και δύο εβδομάδες προπονήσεων έτσι ώστε να πάρει φανέλα βασικό. Τελείο ο Κοντούρης, δεύτερο δοκάρι, η μπάλα περνάει out, δεν παρεμβαίνει κανείς στην εξέλιξη της φάσης έτσι ώστε να απειληθεί η αιστεία του Στρακώσα. Ένα παιχνίδι που βρίσκει τον Παναθηναϊκό φέτος να έχει δεχτεί 7 γκολ σε δύο μάτς και τα 7 από τον Γιώβιτς, 2-3 το παιχνίδι του πρώτου γύρου εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης, 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός που είχε κερδίσει την ΑΕΚ, αν θυμάστε, στο ημερολογιακό έτος 2025, μάλλον ας πω στο προηγούμενο πρωτάθλημα, δύο play-off και δεύτερο γύρο, τρεις διαδοχικές φορές, τώρα αυτό επιδιώκει να κάνει η ΑΕΚ, να τον κερδίσει αυτή τρεις διαδοχικές φορές, στην περίπτωση που πάρει σήμερα τη νίκη εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης και νομίζω αν συμβεί αυτό θα πάρει και τον τίτλο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού απομακρύνει στη μεσαία γραμμή, ο Μάριν παίρνει την κεφαλιά, ο Καλάμπρια γυρίζει πίσω με το κεφάλι και δίνει με ασφάλεια την μπάλα στον Αλμπάν Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός, όπως είπα, προέρχεται από ένα διάστημα, καμία σχέση με την ΑΕΚ, η οποία χθες περίπου μάζεψε, από ό,τι διαβάζω στα ρεπορτάζ, 12.000 κόσμο στην προπόνησή της. Δηλαδή, όσο κόσμο έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο Απόστολος Νικολαίδης, είναι εντυπωσιακό. Είναι η πρωτοπόρος ομάδα του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός έρχεται σε αυτό το ματς κατά από τελείως διαφορετικές συνθήκες, έτσι, με προπονητολογία άφθονη τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κρίνεται η πατμόν και φυσικά να υπάρχει έντονη αμφισβήτηση και για το έργο του, αλλά γενικά και για το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Μια δύσκολη συνθήκη για να τη διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ εδώ ταλαιπωρεί την άμυνα των πράσινων, πατάει στην περιοχή, απομακρύνει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ήταν εξαιρετική η ενέργεια του Κοϊτά που τελικά έχει τραβηχτεί στη δεξιά πλευρά και ο Περέιρα έχει τραβηχτεί αριστερά, ενώ σας τα είπα στην αρχή διαφορετικά. Βλέπω τον Κοϊτά τώρα να κινείται και έκανε μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια εδώ, αλλά η άμυνα του Παναθηναϊκού απομάκρυνε. Ο Μάριν έχει την μπάλα στην μεσαία γραμμή και αλλάζει αριστερά με τον Πίλιο. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Ρέλμπας. Τώρα μου κουντί.

0: Ο έμπειρος στόπερ και αρχηγός της Ένωσης ανεβαίνει κάποια μέτρα, δίνει την μπάλα στο Λάζαρο Ρότα, αυτός προτιμά τη σιγουριά του 300 και πάλι Πήλιος και πάλι 300, κυνηγάει ο Τετέ ανάμεσα στους δύο παίκτες της ΑΕΚ, προσπαθεί με μακρινή παλιά να γεμίσει ο τερματοφύλακας της Ένωσης, ο Κυριακόπουλος όμως απομακρύνει επάνω σε παίκτη της ΑΕΚ και βγαίνει δυναμικά ο Γκίνγκασον πρώτου Κοϊτά για να διώξει σε ένα πλάγιο. Είμαστε στο 6, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, στο 0-0, χωρίς κάποια αξιοσημείωτη φάση, χωρίς κάποια αξιοσημείωτη στιγμή μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Κλέβει πολύ ωραία η ΑΕΚ εδώ και βγαίνει από τη δεξιά πλευρά με τον Περέιρα, που τώρα βλέπω τον Περέιρα να κινείται πάλι από δεξιά. Έχει μπερδέψει λίγο η αλήθεια, είναι ο κύριος Νικολίτς, τώρα πράγματι ξαναβγαίνει ο Κοϊτά, εδώ προφανώς γίνονται κάποιες εναλλαγές, Ρότα πιο πίσω στον Ρέλβας, ο Παναθηναϊκός πλέον περιορίζεται στο μισό γήπεδο και δίνει την μπάλα στην ΑΕΚ, αριστερά Περέιρα, εκεί είναι ο Ζήνη που όχι, δεν προλαβαίνει την μπάλα, δίστασα λίγο γιατί νόμισα ότι είναι κόρνερ, αλλά τελικά υποδεικνύει πλάγιο ο Μουτμελέρ, ο Τούρκος διαιτητής, δίνει out, με συγχωρείτε, και ο Αλμπάν Λαφών θα το εκτελέσει έχοντας την μπάλα στα δικά του χέρια. Την μπάλα τώρα δεν πάει ο Παναθηναϊκός σε build-up. Ένα σφάλμα, ένα οδυνηρό σφάλμα που έκανε με τον Ολυμπιακό και του κόστισε δύο γκολ από δικά του λάθη. Ο Λαφών θα γεμίσει και θα προσπαθήσει να βρει τον Αντίνο. Ο Αντίνο παίρνει την κεφαλιά με ένα περίεργο τρόπο, με το πίσω μέρος του κεφαλιού σχεδόν με τις παρακεφαλίδες και διεκδικεί αυτή τη φάση με τον Ρότα. Τελικά υπάρχει φάουλ το οποίο κερδίζει ο Λάζαρος Ρότα. Μαχητικός ο Αντίνο. Αν και δεν έκανε κάποιο σπουδαίο παιχνίδι, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό. Καλά, όχι ότι ήταν χειρότερος από τους άλλους. Απορώ κιόλας με τη συγκεκριμένη αλλαγή. Ο 57 βάζει ξανά στην ενδεκάδα σήμερα. Με την ΑΕΚ να είναι έτοιμη να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Αφήνει ο Ρότα και περίεργο, γιατί είμαστε στην αρχή ακόμα. Βγαίνει ως 300 για να το εκτελέσει, γιατί είναι αρκετά έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Στα πλάγια αυτό το φάουλ. Πλάγια αριστερά, όπως επιτίθεται ο Παναθηναϊκός με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, έναν εκ των πρωταγωνιστών της πορείας της Ένωσης φέτος. Πολύ καλές εμφανίσεις σε αντίθεση με πέρυσι. Γεμίζει, η μπάλα δεν περνάει για το Ζήνη από μακρινιό Καλάμπρια. Ο Ρέλβας εκεί με σιγουριά. Φεύγει η μπάλα για τον Τσέριν. Πινέδα δεν προλαβαίνει. Κυριακόπουλος χάνει την μπάλα και ανεβαίνει ο Μάριν. Ο Βάργα εδώ. Γυρίζει όμως ο Κοντούρης και διορθώνει. Πολύ καλό γύρισμα εδώ από τον Κοντούρη, ο οποίος αφοπλίζει τον Βάργα. Η μπάλα φτάνει πίσω στον 300 και μου κουντί. Δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο σε παιχνίδι από πλευράς φάσεων, ωστόσο είναι καλός ο ρυθμός, δεν μπορώ να πω ότι είναι κακός. Ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θέλει να το παίξει για να πλησιάσει τον τίτλο, ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι πως θέλει να το παίξει, φαντάζομαι, όχι θέλει, το θέμα είναι αν μπορεί, το ερωτηματικό εδώ, για να γλυκάνει λίγο τις εντυπώσεις από την πολύ κακή σεζόν που διανύει. Μου κουντί. Η ΑΕΚ εδώ δυσκολεύεται να περάσει την μπάλα και ρισκάρει με passing game στον Ρέλβας. Ρέλβας αριστερά για τον Περέιρα, πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά κλέβει ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα, προσπαθεί ο Ταμπόρδα να σκάσει την ποδιά, Αντίνο για Τετέι. Ο Τετέι εδώ προσπαθεί να κάνει κάτι περίτεχνο, δεν τα καταφέρνει. Όπα, γλιστράει μόνος του εδώ ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και φοβάμαι μην είναι κάτι σοβαρό, γιατί δεν υπάρχει μαρκάρισμα, αλλά έχει γλιστρήσει το πόδι του Καλάμπρια στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι και πιάνει... Πιάνει το δεξιό γοφό, αν βλέπω καλά, γιατί είναι σε μακρινή απόσταση. Έπεσε απρόκλητα, πρέπει να έχει γυρίσει το πόδι του στο χορτάρι. Άσχημο πέσιμο. Άσχημο πέσιμο.
1: Πάμε λίγο στην Τούμπα, γιατί ξεκινάει να κάνει δηλώσεις ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
2: More control of the game. As we managed to score and after instead to interpret well what we should have interpreted, we gave them the space to draw. And from that moment, the feeling was that they are in control of the game without us to being able to react. But we kept a good balance.
3: Το παιχνίδι ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, ίσως με τον περισσότερο έλεγχο από την μεριά του Ολυμπιακού. Καταφέραμε να σκοράρουμε και αντί να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε κάποιες καταστάσεις όπως έπρεπε να το κάνουμε, δεν το κάναμε στο παιχνίδι. Ήρθε η ισοφάριση από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι από εκεί πέρα είχε και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες σε σχέση με εμάς, κάποιες παραπάνω συνθήκες για να σκοράρει.
2: In the second half we enter with much more confidence, with much more rhythm, with energy and we scored two goals, we had a control of the game and we had also a fantastic save of our goalkeeper in 2-1. I think that maybe we can say that this is a decisive moment for the final result.
3: Στο δεύτερο μήχρονο νομίζω ότι μπήκαμε περισσότερο ρυθμό, περισσότερη ενέργεια, περισσότερη αυτοποίθηση στο παιχνίδι. Καταφέραμε να σκοράρουμε δύο τέρματα. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και μια πολύ σημαντική απόκριση όταν το σκόρ ήταν ακόμα στο 2-1 από τον τερματοφύλακά μας. Νομίζω πως ήταν ένα από τα σημεία κλειδιά για την ροή του παιχνιδιού και για την ιστορία του παιχνιδιού.
2: The game of today is showing us that unfortunately we went into this crazy and bad period starting with beginning of February, step by step losing a lot of players, and now they are coming back, but still we have seen today that the team needs time, but it's coming back step by step, because the football that we produced in some moments of the game was really amazing, and also the goals that we managed to score were top actions of us. We reacted well, and we saw practically in the second half a good PAOK, which means that game by game, moment by moment, minute after minute, all these players start to be toward the good shape.
3: Νομίζω πως το παιχνίδι σήμερα δείχνει ουσιαστικά το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε για μας, κακή περίοδος η οποία ξεκίνησε για μας. Και πολύ πρόσφατα χάνοντας πολλούς κομβικούς ποδοσφαιριστές, μη έχοντας αυτούς τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι ήταν ποδοσφαιριστές οι οποίοι επέστρεψαν, αλλά δεν είναι ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων τους. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν στιγμές που παράξαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Όλες οι ενέργειες οι οποίες δημιουργήθηκαν τα γκολ ήταν top ενέργειες και συλλογικές ενέργειες από όλο το σύνολο. Είναι κάτι το οποίο μας τύχησε εκείνη την περίοδο, αλλά βλέπουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι, ότι στιγμή με στιγμή, ενέργεια με ενέργεια, λεπτό με λεπτό, τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα για εμάς. Οπότε είναι σημαντικό ότι βλέπουμε αυτούς τους ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν.
1: Αυτός ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου στο flash interview που συνεχίζει τη συνδρομητική τηλεόραση. Επιστροφή στη Λεωφόρο για τη μετάδοση του Παναθηναϊκού ΣΑΕΚ. 13ο λεπτό.
0: 13ο λεπτό στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός πιέζει τώρα σε ένα build-up της ΑΕΚ. Και πριν από λίγο η ΑΕΚ έχασε και την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού μετά από ασυνονοησία Πάλμερ, Μπράουν και Κοντούρι. Η μπάλα έφτασε στον Περέιρα, ο οποίος ήταν offside, αλλά η μπάλα προφανώς πήγε από την πλάτη παίχτη του Παναθηναϊκού. Έμεινε ολομόναχος στην περιοχή, εκτέλεσε με τον Αλμπάν Λαφόν να σώζει τον Παναθηναϊκό στο 12. Διώξε την μπάλα σε corner, το corner στη συνέχεια πέρασε ανεκμετάλλευτο από την Ένωση, η οποία όμως έχει την πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα μετά από μία ακόμα συνεννοησία στην άμυνα του Παναθηναϊκού, με πρωταγωνιστές εδώ τους Πάλμερ Μπράουν και Σωτήρη Κοντούρι. Πρώτη καλή στιγμή λοιπόν για την ΑΕΚ στο 12. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλή στιγμή έως τώρα.
1: Σηκώθηκε ο Καλάμπρια, φαντάζομαι, ναι.
0: Ναι, θα σας το έλεγα. Σηκώθηκε ο Καλάμπρια. Ήταν η υπερέκταση του ποδιού και το γλίστριμα, πώς το πω, λίγο τρομακτικό να το βλέπει κανείς. Αλλά ο Ιταλός είναι γερή κράση και σηκώθηκε και συνεχίζει κανονικά. Και εδώ ο Μελέρ δίνει ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, το οποίο το κερδίζει ο Περέιρα από το Σωτήρη Κοντούρι στο 14ο λεπτό. Ο Κοντούρι γύρισε. Δεν έχει βρει μπάλα, έχει βρει το πόδι του Περέιρα. Είναι καθαρή η φάση, είναι περίπου 15 μέτρα έξω από την περιοχή του Αλμπάν Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει την μπάλα στην ΑΕΚ, έτσι. Είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Στα δικά μου μάτια αυτό μπορεί να είναι αντιτουριστικό. Μπορεί ο Μπενίτεθ στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός χάσει, που είναι και το πιθανότερο ενδεχομένο σενάριο για πολλούς, να κατηγορηθεί και αυτό. Αλλά αυτός είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό μπορεί να παίξει τώρα. Το λέει συνεχώς ο προπονητής του. Όποιος θέλει να το καταλάβει, μπορεί να το καταλάβει. Έτσι. Δεν μπορείς να φτιάξεις φιλέτο με αυγά και μακαρόνια. Δεν γίνεται. Αυτό ουσιαστικά λέει ο Μπενίτεθ, ότι αυτή η στάνη, αυτό το γάλα βγάζει. Επομένως ο Παναθηναϊκός με το υπάρχον ρόστερ και τα προβλήματα που έχει μπορεί να υπερασπιστεί και να παίξει με αυτόν τον τρόπο. Το αν θα του βγει σήμερα είναι μια διαφορετική κουβέντα που θα την ξέρουμε αργότερα. Υπάρχει μια διεργασία εκεί ανάμεσα στους παίκτες της ΑΕΚ, μια μίνι σύσκεψη να την πω έτσι, για το ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εγώ λέω Μάριν, γιατί είναι και ο καλύτερος στα στημένα. Να δούμε όμως ποιος θα πάρει, γιατί μπορεί και απευθείας, ενώ έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Ο Μάριν, ένας από τους καλύτερους χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος, και σιγά σιγά βλέπω να απομακρύνονται όλοι. Είναι αυτός και ο Κοϊτά επάνω στην μπάλα. Εδώ μια καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 16 για να απειλήσει την εστία του Αλμπάν Λαφών. Έχω την αίσθηση ότι θα το πάει απευθείας. Υπάρχει και ο Ρότα που έχει φύγει, θα προσπαθήσει να φύγει δεξιά. Θα το πάει, κάνει τελικά ο Κοϊτά. Και είναι καλό. Η άλλη Άουτα λέει πάρα πολύ καλή εκτέλεση του Κοϊτά. Εδώ ξεγελάστηκα γιατί ξεκίνησαν και οι δύο. Πήρε τελικά την πρωτοβουλία ο Κοϊτά, ο οποίος εκτέλεσε αυτήν την παράβαση που κέρδισε η ΑΕΚ. Εντάξει, είναι 1,5 μέτρο περίπου, 2 έξω από την εστία του Αλμπάν Λαφών, αλλά ήταν πολύ νομίζω καλά εκτελεσμένο. Λαφών δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, στο 16 δεν υπάρχει σκορ, κεφαλιά Τετέι. Εδώ τα μπόρδα κρατάει και δίνει για τον Ανδρέα Τετέι. Ο Ανδρέας Τετέι προελάβει, μπαίνει στην περιοχή της ΑΕΚ. Δεν έχει καλεπτικό πεδίο, σουτάρει, μπλοκάρει ο Στρακώσα. Και εδώ ο Παναθηναϊκός στο 16 ισοφαρίζει τις καλές στιγμές, γιατί ο Ανδρέας Τετέι με μια ατομική ενέργεια μετά από πάτημα μπάλα του ταμπόρδα μπήκε διαγώνια από δεξιά προς αριστερά στην περιοχή της ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι ότι όπως είδα το σούτ από εδώ και να μην έπεφτε ο γκολκίπερ της ΑΕΚ, out θα πήγαινε. Αλλά είναι η πρώτη τελική για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι, ουσιαστικά ισοφαρίζοντας βέβαια την πολύ μεγαλύτερη ευκαιρία του Περέιρα από το 12ο λεπτό. Εδώ ο Παναθηναϊκός έπαιξε άμεσα, ακριβώς αυτό που θέλει, με την μπάλα να διηλίζεται από τα πόδια του τα πόρτα. Εδώ χάνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή και βγαίνει ο Ζήνη απέναντι από το Λαφόν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δίνει φάουλ, αλλά έχει βρει πρώτα την μπάλα. Δεν καταλαβαίνω, αν βγάλει κόκκινη κάρτα, εδώ είναι λάθος η απόφαση στο 17. Έχει γίνει μπροστά μου η φάση. Έχει γίνει μπροστά μου η φάση και νομίζω ότι έχει βρει μπάλα. Θα δω και το replay βέβαια. Από λάθος στη μεσαία γραμμή υπάρχει κόκκινη στο Χάβι Ερνάντες. Φεύγει από κανονική θέση, αλλά θεωρώ ότι ο Ερνάντες έχει βρει πρώτα την μπάλα. Όχι. Είναι έξω από την περιοχή, σίγουρα. Είναι σε προφανή θέση για γκολ, θεωρεί. Όχι, δεν προλαβαίνει την μπάλα. Είναι... Όχι, όχι. Χτυπάει τα πόδια ο Ερνάντες. Θεωρεί ότι βγαίνει απέναντι από το Λαφόν και πλέον ο Παναθηναϊκός θα κληθεί μετά την αποβολή του Χάβι Ερνάντες, την οποία κέρδισε εδώ το Ζήνη μετά από λάθος στη μεσαία γραμμή. Γίνεται τσεκ, νομίζω. Τώρα τι να σας πω, εδώ είναι πολύ σχετικό ο κανονισμός, νομίζω δεν είναι, έχει κρίσες γραμμές και δεν μπορώ να τον αναλύσω, εξαρτάται τι θα θεωρήσουν, γιατί υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές δίπλα από
1: δύο πράγματα το... είναι σίγουρα, Λαμπρό, ότι είναι έξω.
0: Είναι
1: πρώτα απ' όλα είναι έξω από την περιοχή.
0: Δεν είναι πέναλτι, ναι.
1: Και δεύτερον, τον βρίσκει.
0: Ναι, ναι, το βρίσκει. Είπα μια κούλπα αμέσως, γιατί είμαι μπροστά στη φάση και μου φάνηκε ότι από τον τρόπο που βρήκε την μπάλα ο Ερνάντεθ, ότι έχει βρει πρώτα την. Από τον τρόπο που έπεσε
1: ο Ερνάντεθ. Την έχει τσιμπήσει καθαρά ο Ζήνη και του βρίσκει το πόδι κάτω.
0: Την έχει τσιμπήσει καθαρά ο Ζήνη και τον βρίσκει στη συνέχεια ο Ισπανός. Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει με 10 ποδοσφαιριστές. Μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη για το Τριφύλι, για ένα ακόμα παιχνίδι, μια δυσκολία που προκύπτει στην αρχή. Για λίγο δεν ήταν πέναλτι πάντως.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Ήταν ξεκάθαρα εκτός περιοχής. Εδώ βέβαια ο Ερνάντεθ κλήθηκε να διορθώσει το λάθος που έγινε στην μεσαία γραμμή. Να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να δω, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος παίκτης έχει κάνει το λάθος, αν ήταν ο Ταμπόρδα εκεί που έκανε το λάθος στη μεσαία γραμμή. Φάουλ για την ΑΕΚ λοιπόν σε πάρα πολύ καλή θέση.
1: Και σε 18 λεπτά αγώνα που ο Παναθηναϊκός στον έλεγχο, θα έλεγα, της δημιουργικότητας και της ανάπτυξης, παίρνει μάλλον 0 μέχρι τώρα.
0: Ναι, εντάξει, όχι ότι έχουμε δει καμία
1: άκρη και τρομερή δυναμική. Όχι, και είναι και νωρίς ακόμα. Απλώς λέω αυτά τα 18 λεπτά.
0: Ναι, μία φάση είναι μέχρι τώρα. Ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί να βγάλει Όλο το υπόλοιπο παιχνίδι με ποδοσφαιριστή λιγότερο.
1: Και αυτό είναι θέμα τώρα, από μόνο του.
0: Ναι, είναι θέμα. Αποβολή, θυμίζω, είχε νομίζω και στο 2-3 της Λεωφόρου. Είχε αποβολή παίκτης του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, να δούμε αυτή τη φάση, γιατί είναι πάρα πολύ καλή, με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Είναι ακριβώς η μπάλα εκατοστά πιο έξω από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής του Αλμπάν Λαφών. Και είναι ο Μάριν αυτός που θα το εκτελέσει. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για το ποιος θα εκτελέσει τη συγκεκριμένη στημένη μπάλα. Επικίνδυνη στιγμή για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο 20 λεπτό. Ο Μελέρ δίνει. Κάνει συστάσεις για το που πρέπει να βρίσκεται το τείχος και οι παίκτες της ΑΕΚ βεβαίως. Γιατί υπάρχουν εκεί διάφορα σπροξηματάκια. Εκτέλεση στο τείχος. Την επαναφορά. Άουτ! Δοκάρι και έξω. Και είναι κόρνερ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ από το σούτ του Κοϊτά στο rebound. Ενώ υπάρχει παίκτης πεσμένος του Παναθηναϊκού. Νομίζετε τα πόρτα. Ποιος πιάνει το δεξί του γόνατο. Τώρα τι να σας πω, ήταν πάρα πολλά σώματα εκεί. Δεν έχω δει. Το σίγουρο είναι ότι η εκτέλεση του Μάριν βρίσκει σώματα και στη συνέχεια ο Κοϊτά εκτελεί. Νομίζω ότι γλύφει η μπάλα το δοκάρι. Δύσκολες στιγμές εδώ για τον Παναθηναϊκό. Εκτελείται εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού. Κάνει ένα παιδικό λάθος ακόμα. Απίστευτα πράγματα. Θα το χάνει ο Μουκουντή στη συνέχεια. Παραμένει το 0-0. Συγγνώμη γιατί είχα το μάτι και στην οθόνη για να δω το replay και στο γήπεδο. Αλλά τα λάθη που κάνει ο Παναθηναϊκός από το λάθος του Κοντούρη, το γλίστριμα, κέρδισε την αποβολή του Ερνάντεθ, η ΑΕΚ, και εδώ γίνονται πράγματα και θαύματα για να σκοράρει. Αποτυγχάνει να σκοράρει στο 22, περνάει ένα δύσκολο τρίλεπτο, τετράλεπτο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σαν να μην ξεχνάει τι έχει κάνει στο Απόστολος Νικολαίδης με την ΑΕΚ, τα δώρα του πρώτου γύρου, σαν να μην ξεχνάει τα δώρα τον αγώνα του δεύτερου γύρου στη Φιλαδέλφεια, σαν να μην ξεχνάει τα δώρα με τον Ολυμπιακό, κάνει και σήμερα άφθονα δώρα. Και η μπάλα έχει βρει στο δοκάρι στο 21 από το σούτ του Κοϊτά. Έτσι φυσικά δεν πας πουθενά και δεν σου φταίει κανένας προπονητής όταν μπαίνει σχεδόν σε κάθε βαθμολογικό ντέρμπι με την μπάλα στα δίχτυα μόνος. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Όποιος το θεωρεί υπερβολικό, ας βάλει highlights από τα προηγούμενα παιχνίδια για να δει τι ακριβώς έχει γίνει. Από τα όσα ανέφερα. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Απομακρύνει ο Ρέλβας. Η μπάλα φτάνει στον Πάλμερ. Πάλμερ για Καλάμπρια, Παναθηναϊκός εδώ. Γυρίζει την μπάλα από τη μεσαία γραμμή στον Λαφών. Ξέρετε, τα βλέπω αυτά και μετά λέω φταίει ο Μπενίτεθ που θέλει 10-12 βασικούς, ας πούμε, και το κατηγορούμε. Αλλά τέλος πάντων η πνευματική ετοιμότητα, να το θέσω έτσι, των παικτών του Παναθηναϊκού έως τώρα τουλάχιστον είναι κάτω του μετρίου. Ο Τσέριν κρατάει την μπάλα. Εδώ μπερδεύονται μεταξύ τους οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν χάνουν όμως την μπάλα, γιατί ο Αντίνο την κατεβάζει πάρα πολύ ωραία. Και ανοίγει για τον Τσέριν. Ο Τσέριν έχει τραβηχτεί σε ένα χώρο που δεν είναι και ο δικός του, έξω αριστερά. Η μπάλα στον Κοντούρη. Ωραίο πάτημα για τον Αντίνο. Τσέριν δεν κερδίζει εκεί την μπάλα. Ίσα-ίσα τη χάνει ο Παναθηναϊκός. Βγαίνει πολύ ωραία ο Πάλμερ, αλλά τελικά η μπάλα φτάνει στον Ζήνη. Ζήνη με Πάλμερ. Γυρίζει και ο Κυριακόπουλος και κάνει ένα τσούμπαλο φάουλ επάνω στον Ζήνη για να σταματήσει τη φάση. Το φάουλ αυτό γίνεται από τη δεξιά πλευρά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, αρκετά πάντως μακριά από την περιοχή του Λαφών, περίπου στα 15 μέτρα, στις 45 μοίρες από την αριστερή γωνία της περιοχής του Γαλλοϊβοριανού goalkeeper. Είναι ο Μάριν και ο Ρότα πάνω από την μπάλα για να εκτελέσουν με γέμισμα αυτή την παράβαση που έκανε ο Κυριακόπουλος. Ο Μάριν και ο Ρότα, νομίζω ότι ο Μάριν έχει πάρει τα μέτρα για την μπάλα. Είναι ο Κοντούρης με τον Αντίνο στο τείχος, θα γίνει γέμισμα, φεύγει ο Ρότα, εκτελεί ο Μάριν, κλειστράει ο Μάριν και κεφαλιά εκεί. Υπάρχει φάουλ όμως που χρεώνεται στον Μουκουντή, ο οποίος το παραδέχεται υποτικά και ζητάει και συγγνώμη. Εδώ παίρνει την μπάλα, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό ο Περέιρα, φεύγει με την μπάλα και τώρα γυρίζει στον Λαφών, τέλος πάντων. Οι πράσινοι συνεχίζουν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Ερνάντεθ. μια δύσκολη συνθήκη, ειδικά για τα χάλια που έχουν αμυντικά. Ο Λαφόν θα γεμίσει ξανά στο παιχνίδι. Ο Γαλλοϊβοριανός θα προσπαθήσει να βρει τον Τετέι που έχει τραβηχτεί έξω δεξιά. Ανεβαίνει ο Ρέλβας δυναμικά με το κεφάλι. Απομακρύνει ο Ίγκασον πάλι με το κεφάλι σε παίκτη της ΑΕΚ στο Ζήνη. Γυρίζει ο Τσέριν και διορθώνει πάρα πολλά λάθη από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ακόμα και στα πιο απλά, ακόμα και στην αλφαβήτα, στα στοιχειώδη του ποδοσφαίρου, τα μπόρδα. Προσπαθεί να βρει τον Τετέι, δεν τον βρίσκει. Εκεί είναι ο Ρέλβας, τρέχει ο Αντίνο. Μουκουντή έμπειρα, αλλάζει Μουκουντή Ρέλβας. Ο Παναθηναϊκός πιέζει και κλέβει την μπάλα εδώ το τριφύλι με τον Αντίνο να έχει κερδίσει ένα φάουλ. Και πρέπει να είναι και κάρτα αυτό, γιατί ο Αντίνο πιάνει το δεξί του αστράγαλο και εδώ ο Μελέρ δεν τη δίνει όμως το Μουκουντή που έχει κάνει το φάουλ. Πηγαίνει ο Ίγκασον να διαμαρτυρηθεί. Βέβαια είναι κάρτα, είναι με το δεξί πόδι στον αριστερό αστράγαλο του ο Αντίνο. Αλλά όσο ο Παναθηναϊκός δίνει δικαιώματα, δεν μπορεί ούτε καν να φωνάζει για αυτά τα πολύ πολύ μικρά πραγματάκια που κάνουν όμως σε βαθμολογικά ντέρμπι τη μεγάλη διαφορά. Φάουλ για το τριφύλι. Ο Μελέρ σηκώνει τη σφυρίχτρα και λέει θα το εκτελέσετε όταν εγώ σφυρίξω. Είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα και ο Σωτήρης Κοντούρης επάνω από την μπάλα. 10 μέτρα, 45 μοίρες από την αριστερή γωνία τώρα του Θωμά Στρακώσα. Ένα καλό χτύπημα εδώ θέλει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ο Κοντούρης θα φύγει, ο Ταμπόρδα θα είναι εκεί. Τώρα ο Κοϊτά διαμαρτύρεται στον Μελέρ, δεν ξέρω γιατί. Έχει χαρίσει μια κίτρινη κάρτα ξεκάθαρη. Αντίστοιχο, κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό από το συγκεκριμένο διαιτητή, που στο 3 είχε χαρίσει κάρτα του Πυρόλα στον Τετέι. Δηλαδή δεν είναι, είναι σύνηθες. Εκτελεί συρτά, ο μακρύνει άμυνα της ΑΕΚ στα Κουτουρού και είναι κόρνερ. Κόρνερ νομίζω είναι, έχει πάρει μια περίεργη τροχιά η μπάλα. Η φάση αυτή στο 26 προς 27 και ο Παναθηναϊκός έχει ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Σωτήρης Κοντούρης από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται το τριφύλι. Εκτελεί ο νεαρός, κεφαλιά πάλι από το Ρέλβας ο οποίος τα καθαρίζει αυτά, τα σκουπίζει άβρεχτος, πολύ ξεκούραστα. Γέμισμα προς τον Τετέι, ο Τετέι δεν ακολουθεί, ο Τετέι για ένα ακόμα παιχνίδι είναι εκτός παιχνιδιού, συγχωρέστε με για την επανάληψη, αλλά νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούσα να το περιγράψω. Έχει χάσει όλες τις προσωπικές μονομαχίες μέχρι στιγμής. Παναθηναϊκός με Καλάμπρια από τη δεξιά πλευρά. Εδώ υπάρχει μια πτώση παίκτης ΑΕΚ όπως του Καλάμπρια πριν απρόκλητα. Να δούμε, να ευχηθούμε να μην είναι σοβαρός τραυματισμός. Σηκώνει το αθλητής της Ένωσης ο Περέιρα. Κάθε την παλιά εδώ. Κρατάει ο Παναθηναϊκός με Καλάμπρια από τη δεξιά πλευρά. Ανεβαίνει ο Ιταλός. Υπάρχει εδώ πάτημα. Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αλλάξει μπάλα στα 2 μέτρα, αλλά και το, η απομάκρυνση της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κακή, οπότε νέα επίθεση για το τριφύλι με Ίγκασον. Αλλάζει πλευρά τώρα, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Τσέριν αριστερά για Αντίνο. Έχει μπροστά του ο Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός τώρα με 10 παίκτες πρέπει να υπερβεί αυτόν για να φτιάξει και παιχνίδι. Εδώ τώρα τι έχει δώσει, πλάγιο για το τριφύλι. Τσέριν. Περνάει αριστερά η μπάλα για τον Κυριακόπουλο, Τετέι εκτός περιοχής, προσπαθεί να βρει τον Αντίνο, κόβει ο Μουκουντή. Στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ εδώ δεν μπορεί να βγάλει την μπάλα και υπάρχει ένα φάουλ στον Κυριακόπουλο, το οποίο... το οποίο, τι θα κάνει τώρα εδώ. Θα δώσει κάρτα στον πάγκο της ΑΕΚ για τη φάση αυτή. Δεν υπάρχει φάουλ. Δεν ξέρω, για κάποια διαμαρτυρία ενδεχομένως δημοσθένη, φίλες και φίλοι του 943 Interveten Sports. Είμαστε στο 29, Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο 0-0.
1: Λοιπόν, και με την ευκαιρία να δούμε και λίγο τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Έχουμε ημίχρονο στη Γερμανία, Freiburg, Wolfsburg είναι στο 0-0. Έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Ισπανία. Betis Oviedo 3-0, Χετάφε Ράγιο Βαγιεκάνο 0-2. Η Βαγιεκάνο παραμένει στην κατηγορία. Θέλτα Έλτσε 3-1, μεγάλο βήμα της Θέλτα για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ενώ στις 10 το βράδυ η Εσπανιόλ υποδέχεται την Real Madrid's. Στην Αγγλία το σημαντικό γεγονός σήμερα, υπενθυμίζω, ήταν η μεγάλη νίκη της Manchester United με της Liverpool σε ένα από τα πιο κλασικά ντέρμπι στην Ευρώπη και της Premier ασφαλώς, με 3-2, που σημαίνει ότι η Manchester United επιστρέφει στο Champions League μετά από αρκετά χρόνια. Η United, η οποία προηγήθηκε 2-0, ισοφαρίστηκε 2-2. Δεν ήταν αρκετό το comeback των Reds. Ήρθε και ένα τρίτο γκολ για την United που σφράγισε τη νίκη. Της χρειαζόταν απλώς ισοπαλία. Πήρε νίκη και επιστρέφει στο Champions League. Στο 30 λεπτό αυτή την ώρα στην Premier, Aston Villa Tottenham 0-2 και ακόμη ένα τελικό από το απόγευμα. Bournemouth Crystal Palace 3-0. Τελικά αποτελέσματα στη Γαλλία, Lille Havre 1-1, Auxerre Angers 3-1, Paris Brest 4-0, Στρασβούργο Toulouse 1-2 και στις 10 παρατέταρτο η Lyon παίζει με την Rennes. Στη Γερμανία 2 τελικά για την Bundesliga, St. Pauli Mainz 1-2 και Gladbach Borussia Dortmund 1-0. Και βεβαίως να μην ξεχνιόμαστε στα δικά μας Super League, στοίχημαν Super League για τις θέσεις 5-8, Λεβαδιακός Βόλος 5-2, ο Λεβαδιακός προηγήθηκε 4-0 και Όφι Άρης 0-2, η νίκη του Άρη, μια νίκη γοήτρου στο Ηράκλειο απέναντι στον κυπελούχο Ελλάδας, τον Όφι. Νωρίτερα για τις θέσεις 1-4 για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1 και αυτή την ώρα στο ημίωρο Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Από εκεί συνεχίζουμε με την περιγραφή του Λάμπρου Καραγκάνη.
0: Στο 31 μου κουντί μετά από εκτέλεση corner δημοσθένη φίλες και φίλοι του 943 The Veteran Sport που παραχώρησε ο Ίγκασον, έπιασε μια κεφαλιά η οποία φαινόταν ακίνδυνη αλλά πήρε μια, έσκασε στο έδαφος και πήρε μια περίεργη τροχιά, το έβγαλε ο Αλμπάν Λαφών στη δεξιά του γωνία, ο Λαφών που και σήμερα εδώ κλέβει ο Αντίνο, αλλά δίνει φάουλο Μελέρ στην εξέλιξη της φάσης, δεύτερη μεγάλη απόκρουση για τον Λαφών, εδώ ένα φάουλο στη μεσαία γραμμή, φοβερή απόκρουση του Λαφών από τη σκαστή κεφαλιά. Το έδωσε φάουλ του Αντίνο στον Κοϊτά στη μεσαία γραμμή και ενώ ο Αντίνο έβγαινε σχεδόν μόνος του. Τι να σας πω τώρα. Μπάλα έχει πάρει ο Αντίνο, δεν είναι φάουλ αυτό και ο Αντίνο έβγαινε μόνος του. Και τώρα δίνει κίτρινη κάρτα στον πάγκο του Παναθηναϊκού για διαμαρτυρία στην προηγούμενη στον πάγκο της ΑΕΚ. Την έφαγε ο Γεωργίεφ. Γενικά ο Μελέρ δείχνει ότι είναι ένας πολύ προβληματικός διαιτητής, τουλάχιστον στις αποφάσεις του. Ήδη σε ένα παιχνίδι εδώ και σε ένα ημίωρο, σε 120 λεπτά δηλαδή, μπορώ να μετρήσω ήδη τρεις ασφαλμένες αποφάσεις του στη ροή παιχνιδιού, τέσσερις, έτσι. Είναι προβληματικός ο διαιτητής, δεν βλέπει καλά, είναι η αλήθεια αυτή. Εδώ ο Αντίνο έβγαινε μόνος του στην κόντρα, το καθαρό κλέψιμο στον Κοϊτά, το έδωσε φάουλ ο Μελέρ, χωρίς να υπάρχει φάουλ. Μάριν, Κοϊτά, δεξιά ρότα, βγαίνει ο Αντίνο, Παναθηναϊκός με 10 θυμίζω, από την αποβολή του Ερνάντεθ, Κοϊτά, κλέβει ο Αντίνο, επάνω ο Τσέριν, κλέβει ο Ρότα τελικά, Πινέδα για ρότα, η ΑΕΚ έχει υπεραριθμία εδώ και τη βγάζει με την πρώτη ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός εταρισμένος στην άμυνα του πίσω μου κουντί. Και οι τέσσερις φάσεις που σας έλεγα νωρίτερα είναι το φάουλ του Πυρόλα στον Τετέ για κίτρινη που δεν το δίνει, με τον Ολυμπιακό, τον γκολ του Ζέλσον, τον γκολ μάλλον του Ζέλσον έχει προέλθει από out που δεν είδε ο βοηθός του ούτε ο διαιτητής. Εδώ δεν έχει δώσει νωρίτερα κάρτα στο Μουκουντί και αυτή είναι η τέταρτη φάση, ο Αντίνο κλέβει καθαρά. Μιλάμε για καραμπινάτες φάσεις, συμπτωματικά και οι τέσσερις εις βάρος του Παναθηναϊκού στα δύο αυτά παιχνίδια. Ζήνει. Ο Κοϊτά για το Ζήνει μάλλον. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αμυνθεί εδώ με αυτοθυσία θα έλεγα, αλλά η μπάλα με κάποιο μαγικό τρόπο φτάνει σε παίκτη ΑΕΚ στον Περέρα και η ΑΕΚ κερδίζει πλάγιο στο 33. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Παναθηναϊκός κλέβει. Τσέριν. Τετέι. Είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός κατά από αυτές τις συνθήκες. Η ΑΕΚ ξανακλέβει. Και βγαίνει από την αριστερή πλευρά. Υπάρχει ανέβασμα του Ρέλβας, για να είναι Παναθηναϊκού εδώ διώχνει ο ένας πάνω στον άλλον. Μιλιάρδο παίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τελικά με τα χίλια ζόρια η μπάλα απομακρύνεται και τρέχει ο Αντίνο σαν την άδικη κατάρα μαζί με τον Ρότα να προλάβει μια σκοτωμένη παλιά. Ο Ρότα προφυλάσσει την μπάλα με το σώμα του και είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Φυσικά είναι που είναι ο Παναθηναϊκός προβληματικός στη δημιουργία. Καταλαβαίνετε ότι με παίκτη λιγότερο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεμητήσει. Πάρα πολύ δύσκολο. Μου κουδί. Πινέδα. Πάλι μου κουντί. Κάθετη. Εδώ πολύ ωραία για τον Βάρκα, αλλά τελικά δεν την πιάνει ο Βάρκα, δεν την πιάνει με την έννοια, δεν πιάνει την προσποίηση που έκανε εκεί ο Ζήνη για να τον βρει. Ο Παναθηναϊκός τώρα πάει με build-up και Λαφών και Ίγκασον, αριστερά Κυριακόπουλος. Ο Ίγκασον προσπαθεί να βρει τον Τετέι, εδώ ο Μουκουντή τον κρατάει. Εντάξει, όταν δίνεις το δικαίωμα αυτό με τις διαιτητικές σου αποφάσεις να παίζει ο άλλος λες και είμαστε σε ελληνορωμαϊκή πάλι και να τον κρατάει και με τα δύο χέρια και να μην τρέχει κάστανο. Λογικό είναι αυτό που κάνει ο Μουκουντή. Ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, τον κράτησε τον Τετέι κανονικά. Δεν λέω ότι ήταν αυτό για κάρτα, αλλά ο Μουκουντή ξέρει ότι ό,τι και να κάνει πλέον δεν θα παρατηρηθεί. Απλά πράγματα. Φάουλ στη μεσαία γραμμή, πηγαίνει ο Σωτήρης Κοντούρης να το εκτελέσει. Ο Παναθηναϊκός με 10 μην πω ότι στέκεται και καλύτερα, δεν θα είναι υπερβολή. Έχει την υπεροχή δεδομένα, εκτελεί ο Κοντούρης, γέμισμα, δεύτερο δοκάρι. Υπάρχει εκεί επιθετικό φάουλ που γίνεται από τον Ίγκασον, ο οποίος έχει ανέβει για να παίξει με το κεφάλι. Σωστή απόφαση εδώ του Μελέρ, ο Ίγκασον έσπρωξε. Και τώρα ο Μουκουντή έχει πάλι την μπάλα στην κατοχή του, την αριστερά για τον Ρέλβας. Ο Τετέι καλά κάνει και δεν πιέζει και δεν σπαταλά δυνάμεις, δεν υπάρχει λόγος εκεί να πηγαίνει σε ασφυκτικό πρέσινγκ ο Παναθηναϊκός. Καλύτερα να προστατεύσει τα νότα του. Έχει γυρίσει σε μια τετράδα πλέον εδώ και αρκετή ώρα. 1-4-3-2 είναι ουσιαστικά αυτό που βλέπω, με τον Αντίνο να παίζει πιο κοντά στον Τετέι. Κάθε την μπάλα για τον Ζήνη, εδώ δεξιά Κοϊτά. Κοϊτά με Κυριακόπουλο, κόβει επικίνδυνα ο Ζήνη, μπαίνει ο Κοϊτά στην περιοχή, παίρνει την μπάλα στα αριστερό. Στρώνει για τον Μάριν, έξω στο Ρότα, η ΑΕΚ πιέζει εδώ. Ρότα, Πινέδα. Ο Πινέδα κρατάει, ο Κοντούρης τον πιέζει. Ο Παραθυναϊκός αναχαιτίζει την επίθεση της Ένωσης σε πρώτο χρόνο. Γίνεται κίνηση, γέμισμα, δυνατό όμως, δεν το προλαβαίνει εκεί ο Περέιρα και η μπάλα είναι out. Ο Παραθυναϊκός έχει γυρίσει σε τετράδα, σε 4-3-2 πλέον και νομίζω ότι του ταιριάζει αυτό δεδομένων των συνθήκων. Με Κυριακόπουλο αριστερό μπακ, Καλάμπρια δεξιό, Πάλμερ και Ίγκασον οι δύο στόπερ. Ο Λαφόν θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα γυρίζει στον Πάλμερ Μπράουν. Και από εκεί στον Λαφόν είμαστε στο 37, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Θα γεμίσει για τον Τετέι. Ο Τετέι με το στήθος προσπαθεί να βρει τον Καλάμπρια. Χάνει εκεί από τον Πίλιο. Πιέζει πάλι ο Ιταλός. Παιχνίδι για τον Μάριν. Και δεξιά για τον Ρότα με Αντίνο, Ρέλβας. Η ΑΕΚ λογικό είναι να έχει αυτήν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεξιά Κοϊτά, ο Κυριακόπουλος δεν πηγαίνει απάνω του. Σεντράρει ο Κοϊτά, αλλά συρτά απομακρύνει ο Ίγκασον και προσπαθεί να κυνηγήσει την μπάλα ο Τετέ και τα καταφέρνει σε πρώτο χρόνο με τον Ταμπόρδα. Κρατάει ο Αργεντινός περίτεχνα, ωραία. Χάνει όμως την μπάλα εκεί. Δεν είναι για πολλά παιχνίδια Βάργκα. Ανοίγεται από την αριστερή πλευρά ο Βάργκα. Θα κάνει το γέμισμα, θα απομακρύνει ο Πάλμερ επάνω στον Καλάμπρια. Γυρίζει ο Ταμπόρδα, προσπαθεί να κάνει ποδιά σακούλα, όπως το λένε, πάνω στον Πίλιο. Κλέβει ο Πίλιος. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Βάργκα, Ζήνη. Υπάρχει ο Πινέδα εκεί. Υπάρχει ένα φάουλ που, για το οποίο διαμαρτύρονται οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός κλέβει με τσέριν, αλλά είναι πολύ μόνος του ο Τετέι. Τραβηγμένος άκρα δεξιά, πρέπει να περάσει την μπάλα και την περνάει ο Ανδρέας Τετέι. Παίρνει στην περιοχή σε λίγο Αντίνο, Κυριακόπουλος γυρίζει, σουτάρει από τον Αντίνο, στρατός σε μεγάλη στιγμή για τον Παραθυναϊκό το 39. Να λοιπόν ο Παραθυναϊκός που απειλεί και συνεχίζει με Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κρατάει την μπάλα, ο Παραθυναϊκός με Κοντούρη, χάνει ο Κοντούρης εύκολα, Βάργκα, η ΑΕΚ τώρα στην κόντρα. Επαγγελματικό φάουλ του Ίγκασον που δεν γίνεται, παίρνει την κόντρα και τώρα θα δώσει το φάουλ και κάρτα στον Ίγκασον νωρίτερα στο Ζήνη, ο Μελέρ στο 39. Να λοιπόν το Παναθηναϊκός χάρη στα φοβερά ατομικά προσόντα του Ανδρέα Τετέι μόνος του με όλους. Σκάει για Αντίνο, δεν προλαβαίνει ο Αντίνο, Κυριακόπουλος σουτάρει, διώχνει ως 300, μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 39. Παναθηναϊκός που έχει τις ευκαιρίες του, έτσι. Έχει ΑΕΚ τις στιγμές της, έχει και ο Παναθηναϊκός όμως τις στιγμές του. Αρχίζουμε και βλέπουμε και πιο ωραίο παιχνίδι, είναι η αλήθεια αυτή. με την ΑΕΚ να έχει την υπεροχή, αλλά και τον Παραθηναϊκό, ο οποίος έχει τη δυσκολία που να παίζει με παίκτη λιγότερο από την αποβολή του Ερνάντεθ από το 20, δεν είναι και λίγο πράγμα, να στέκεται αρκετά καλά, παρά τα αμυντικά του λάθη. Ρέλβας. Ρέλβας επιλέγει να ανοίξει δεξιά για Ρώτα, Ρώτα με Αντίνο. Συμμετέχει πάρα πολύ στο ανασταλτικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού Αντίνο, με 2-3 σημαντικά interceptions μέχρι τώρα. Ρέλβας. Ρέλβας για Μάριν. Άνοιγμα Πινέδα δεξιά για Κοϊτά. Τώρα ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος που δεν τον πλησιάζει, γιατί είναι πολύ καλός στο man-to-man ο Κοϊτά. Μπαίνει στην περιοχή ο Κοϊτά, γυρίζει. Λάθος του Κοντούρη, απομακρύνει εκεί ο Καλάμπρη όπως. Ο Παναθηναϊκός αμυντικά στο κουτί του είναι Παναγία βόηθα πραγματικά. Κάθε παλιά, κάθε απομάκρυνση είναι επίδοξο τσάφι υπέρ της ΑΕΚ. Πινέδα πάλι. Στο 40. Εδώ ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει, γιατί η ΑΕΚ κερδίζει μέτρα στο γήπεδο και είμαστε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Είναι σημαντικό για το τριφύλι να πάει με το 0 στα αποδυτήρια. Μουκουντή. Ρέλβας. Ανεβαίνει ο Πορτογάλος.
1: Η φάση με τον Κυριακόπουλο είναι η πιο σημαντική του Παναθηναϊκού στα 40 λεπτά παιχνίδιου. Έτσι το πρώτο ημιχρόνο.
0: Ακριβώς. Δεξιά, Ρώτα τώρα τα έχει τραβηχτεί. Ο Κοϊτά είναι πιο κεντρικά. Ζητάει την μπάλα ο Περέιρα, αλλά είναι offside. Δεν του τη δίνουν σωστά και την παίρνει τώρα ο Περέιρα. Αλλάζει. Υπάρχει εκεί αποτελεσματική αντιμετώπιση της φάσης από τον Ίγκασον, που κρατάει την μπάλα χωρίς να πρέπει και τη χάνει. Γέμισμα στο Λαφόν, μπλοκάρει ο Λαφόν. Τα λάθη του Παναθηναϊκού στο αμυντικό του μισό είναι πεδαριώδη. Ούτε K11 τοπικής ομάδας δεν τα κάνει. Καλάμπρια. Τα μπόρδα. Κρατάει ο Βισέντε τα μπόρδα. Πάλμερ. Ανοίγει την μπάλα ο Πάλμερ και αλλάζει παιχνίδι για ποιον. Για τον Κυριακόπουλο, παραλίγο να την βγάλει out εδώ. Μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα. Κυριακόπουλος για Αντίνο. Πολλά λάθη. Αντίνο καθαρά ξεμαρκάρεται. Γυρίζει πίσω τα μπόρδα και γλιτώνει αυτή την κυκλοφορία. Τσέριν αλλάζει ωραία παιχνίδι για Καλάμπρια δεξιά. Στο πάρει θαυμάσια ο Ιταλός και ανεβάζει για Τετέι. Φοβερό πέρασμα του Τετέι. Υπάρχει φάουλ και δεν γίνεται να μην το δώσει αυτό κάρτα. Είναι πάνω στα πόδια του Τετέι. Και φυσικά είναι κίτρινη κάρτα στο 42. Ο Τετέι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στο ένας εναντίον ενός τους παίκτες της ΑΕΚ. Εδώ νομίζω ότι παίρνει ο Πίλιος την κάρτα αυτή. Που είχε φύγει ο Τετέι και πήγε στα πόδια του στο 42. Και εκτελείται πλασαριστά αυτό το φάουλ με Πάλμερ Μπράουν. Να γυρίζει πίσω στον Λαφόν. Ο Λαφόν γεμίζει. Για Αντίνο. Έχει πάρει θέση πολύ καλά ο Μουκουντή. Κόβει ο Τσέριν. Κυριακόπουλος. Πάλι Τσέριν. Ο Τσέριν πίσω στον Λαφόν, θέλει προσοχή εδώ, αν και είναι καλός με την μπάλα στα πόδια ο Ιβοριανός και το αποδεικνύει. Κεφαλιά Κυριακόπουλου με Μάριν. Τσέριν. Υπάρχει ανοιχτό παιχνίδι για τον Τετέι, αλλά ο Πάλμερ Μπράουν καθυστερεί, πρέπει να δώσει. Κάλλη τρίπλα από τον Πάλμερ Μπράουν που περνάει, ωστόσο Αντίνο, ρισκάρει ο Αμερικάνος εδώ. Αντίνο, φωνάζει ο Κυριακόπουλος για αλλαγή παιχνιδιού, τα μπόρδα που έχει περάσει αριστερά. Τα μπόρδα γεμίζει για τον Τετέι. Αλλά εκεί βγαίνει πολύ ωραίο ο Πίλιος και απομακρύνει με το κεφάλι και μετά με το στήθος. Μπορεί τώρα εδώ η ΑΕΚ να βγάλει κόντρα με Πινέδα. Γέμισμα αριστερά για τον Πίλιο, παρεμβαίνει ο Ζήνη, εκεί ο Πάλμερ Μπράουν, υπάρχει φάουλ. Θα το δώσει και ο βοηθός, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται από την απέναντι πλευρά. Η κάρτα στον Πίλιο είναι στο 42. Θυμίζω ότι στην προηγούμενη φάση δόθηκε κάρτα για το μαρκάρισμα του Πίλιου στον Τετέι στον Μπεκτισά, και εδώ ο Αλμπάν Λαφόν στο 44 θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, εκτελώντας αυτή την παράβαση έξω από την περιοχή του. Γεμίζει ο Λαφόν, προσπαθεί να βρει Τετέι, μου κουντί, δυναμικός όπως πάντα με το κεφάλι, ο Πάλμερ και αυτός με το κεφάλι, ενώ η μπάλα έχει σκάσει κάτω. Εδώ βλέπουμε λίγο πλωτοσκούφιν από την αλήθεια. Κερδισμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού με Καλάμπρια. Μπάλα πίσω στον Ίγκασον. Ο Ίγκασον πάλι στον Καλάμπρια. Ο Ζήνη που ανεβαίνει να πιέσει. Κοντούρης. Τετέι. Φέρνει την μπάλα ο Τετέι. Αυτό δεξί στο αριστερό. Τη χάνει όμως στη συνέχεια. Υπάρχει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Στο Στο 0-0 δεν υπάρχει σκορ, στο Απόστολος Νικολαίδης. Ο Παναθηναϊκός παίζει από το 20 με παίκτη λιγότερο. Εδώ πάλι παιχνίδι με το κεφάλι. Οι παίκτες της ΑΕΚ με Βάργα που έχει γυρίσει πίσω κλέβουν την μπάλα. Μάριν, Πινέδα, Περέιρα εδώ. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο τον Τετέι μπροστά. Η ΑΕΚ εδώ αλλάζει παιχνίδι με Ρώτα. Κυριακόπουλος δεν πηγαίνει στο Ρώτα. Ο Ρώτα έχει χώρο και σεντράριο. Αντίνο έχει γυρίσει και ανακόπτει. Κυριακόπουλος απομακρύνει. Μουκουντή Τετέι, Μουκουντή με το κεφάλι. Απομακρύνει ο Καλάμπρια για τον Τετέι. Εδώ βγαίνει ο Ρέλβας. Υπάρχει φάουλ του Ρέλβας. Και υπάρχει κίτρινη κάρτα στο Ρέλβας για αυτό το μαρκάρισμα στον Τετέι. Ο Ρέλβας διαμαρτύρεται, αλλά έχει πάει στο κεφάλι του Τετέι. Ολόκληρος βασικά έχει πάει πάνω στον Τετέι, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ένα ακόμα μάτς που ο Έλληνας επιθετικός τρώει το ποδοσφαιρικό, σε εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, ξύλο της αρκούδας. Συνηθισμένα είναι τα βουνά στα χιόνια, δεν είναι κάποιο νέο αυτό. Τουλάχιστον από το 20 και μετά αρχίζει και μοιράζει κίτρινες. Ο Μελέρ έχει κερδίσει ήδη δύο κίτρινες κάρτες, τον Πίλιου και Ρέλβας ο Ανδρέας Τετέι. Υπάρχουν δύο λεπτά καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο και θα το εκτελέσει πάλι ο Αλμπάν Λαφόν, αρκετά έξω φυσικά από την περιοχή του. Υπάρχουν κάποιες αψιμαχίες με τον Τετέι και τον Πίλιο. Είναι δοκιμασμένη συνταγή νομίζω όλων των αντίπαλων προπονητών να θέλουν να εκνευρίσουν τον Τετέι. Γέμισμα, ο Μουκουντή βγαίνει μπροστά από τον Αντίνο. Φυσικά η σωματοδομική διαφορά των δύο είναι ευκρινής και ο Καμερουνέζος κερδίζει. Κοϊτά, κρατάει ο Κοϊτά, γυρίζει ο Αντίνο, τους περνάει και τους δύο ο Κοϊτά. Ωραίος ο Κοντούρης εδώ κόβει. Κυριακόπουλος, Τσέριν, πάλι Κυριακόπουλος για τον Ταμπόρδα. Το άνοιγμα του Ταμπόρδα στον Κυριακόπουλο είναι πάρα πολύ κακό και ένα εύκολο πλάγιο στην ΑΕΚ στο 45-2. Το εκτελείται για Μουκουντή, Πινέδα. Για τον Ρώτα, Κοϊτά, γέμισμα του Κοϊτά. Δεξιά για Βάργα, Βάργα με Πάλμερ, γέμισμα Βάργα. Ο Λαφόν φωνάζει στον Ίγκασο να μην παρέμβει και βγαίνει εύκολα και μπλοκάρει. Ο Γαλλοϊβοριανός που έχει δύο πολύ καλές αποκρούσεις σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, ειδικά η κεφαλιά του Μουκουντή, όσα replay έχω δει, όσο αθώα φαινόταν τόσο επικίνδυνη ήταν για την εστία του Παναθηναϊκού. Ταμπόρδα με Ρέλβας, δεν απομακρύνει ο Ρέλβας, Κοντούρης, φοβερή ποδιά, Αντίνο, αλλά ανοίγει πάρα πολύ την μπάλα, γυρίζει ο Πίλιος και ελέγχει, παίρνει την μπάλα στο αριστερό και παραχωρεί ο Αντίνο το πλάγιο για την ΑΕΚ. Πολλά τρεξίματα, πολλή δουλειά, θόρυβη δουλειά για τον Σαντίνο Αντίνο και τώρα έχουμε ημίχρονο. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 ουσιαστικά, τσεκαρίστηκε η φάση αργότερα στο 20 και πιστοποιήθηκε η κόκκινη κάρτα. Αντέχει σε αυτήν την πίεση και γενικά υπάρχουν κάποιες σκηνές εδώ με τον Τετέι να πηγαίνει στον Πίλιο, προσπαθούν οι ψυχραιμότεροι να παρέμβουν. Το λέω, είναι δοκιμασμένη συνταγή. Έχει ξαναγίνει πάρα πολλές φορές φέτος και στην Τούμπα και εδώ στη Λεωφόρο με Ολυμπιακό και εδώ στη Λεωφόρο με ΠΑΟΚ και σήμερα το παιχνίδι των αντίπαλων προπονητών είναι ξεκάθαρο. Βγάλτε τον Τετέι από την εξίσωση με μπουνιές, κλωτσιές, πικ σλάξ δηλαδή, και τα καταφέρνουν γιατί ο εκνευρισμός είναι το πάνω. Εκνευριστεί ο Τετέι είναι το ζήτημα. Τώρα ο Πίλιος τώρα που είναι και σχετικά ήσυχος να πηγαίνει τώρα να κάνει τσαμπουκάδες από το πουθενά. Τέλος πάντων, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. 0-0 στη Λεωφόρο Δημοσθένη, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Δεν ξέρω, Λάμπρο, μήπως τσιμπάει και ο Τετέι όπως,
0: Μα το έχουν καταλάβει Δημοσθένη. Εγώ τι σας έλεγα, μαζί ήμασταν στη μετάδοση του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Είναι και αυτός λίγο ξύθιμος, μόλις ταλαιπωρηθεί.
0: Έπρεπε να βγει στο ημίχρονο και ήταν εκτός εαυτού. Αυτός είναι όμως πλέον είναι στόχευση στον Τετέι όλο αυτό. Και βλέπω το ίδιο μοτίβο σχεδόν σε κάθε βαθμολογικό παιχνίδι. Τι να πω. Τέλος πάντων, μπορεί να είμαι και εγώ υπερβολικός. Λοιπόν, αυτά 0-0.
1: Λοιπόν, ξεκούρασου. Πάρε τις ανάσες. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πάντως γενικά στο πρώτο ημίχρονο, με δεδομένο ότι παίζει με 10 παίκτες, έχει σταθεί αρκετά καλά. Η ΑΕΚ είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο σε γενικές γραμμές. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι άδικο το ισόπαλο αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου. Ίσως και οι δύο ομάδες δικαιούνταν από ένα γκολ. Θα ήταν κανένα 0-0-1-1-1, εν πάση περιπτώσει. Από τη στιγμή που ο Ανδρέας Τετέι πήγε στο τελευταίο δεκάλεπτο να παίξει δεξιός εξτρέμ, βρίσκει περισσότερους χώρους, οργώνει εκείνη την πλευρά, αλλά προφανώς δεν μπορεί να τα κάνει και όλα μόνος του. Έχω πει από την αρχή, φάνηκε από το πρώτο λίγότερο πριν καν συμπληρωθεί το 20 λεπτό, ότι ο Παναθηναϊκός, και πριν αποβληθεί βεβαίως ο Ενάντεθ, ότι έχει προβλήματα στην ανάπτυξή του, έχει προβλήματα στο να προσπαθήσει με ορθολογισμό να κάνει τη στρατηγική του παιχνιδιού του για να φτάσει μπροστά με αξιώσεις. Η ατομική ενέργεια του Τετέι νωρίτερα ήταν όλα τα λεφτά πραγματικά, στην πιο καλή στιγμή που είχε ο Παναθηναϊκός, με το σούτ του Κυριακόπουλου, το οποίο απέκρουσε ο Στρακώσα. Ξαναλέω όμως ότι είναι πάρα πολύ μόνος μπροστά ο Τετέι, και για να αναστατώνει και για να δημιουργεί, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε και τα δύο, και αυτό προσπαθεί να κάνει δίνοντας μάχες προσωπικές σώμα με σώμα και προσπαθώντας με ατομικές ενέργειες να διασπάσει την άμυνα της ΑΕΚ και κυρίως να την τρυπήσει από τα πλάγια, επαναλαμβάνω, στο τελευταίο δεκάλεπτο που παίζει εκεί που τον μάθαμε άλλωστε. Έγινε ευρέως γνωστό με την απόδοσή του, δηλαδή παίζοντας με τη φανέλα της Κηφισιάς στα πλάγια, σε θέση εξτρέμ και όχι center for. Η ΑΕΚ δυσκολεύεται περισσότερο ίσως απέναντι σε 10 παίκτες. Έχει κάνει μια φάση μετά την αποβολή του Ερνάντεθ, και αυτή από στατική μπάλα προερχόμενη από corner. Οι τελικές πάντως στο match είναι 2 για τον Παναθηναϊκό, 9 για την ΑΕΚ. Μην φανταστείτε όμως ότι υπάρχει ο χορός των χαμένων ευκαιριών σε αυτό το παιχνίδι. Όχι, από μία ουσιαστικά, άντε 2 για την ΑΕΚ, 1 για τον Παναθηναϊκό. Καλές στιγμές σε αυτό το άσφαιρο πρώτο ημίχρονο για τις δύο ομάδες, για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Στο διεθνή χώρο, ημίχρονο στην Αγγλία, Aston Villa Tottenham 0-2. Ξεκίνησε πριν από 7 λεπτά το match για την League A, στο γαλλικό πρωτάθλημα δηλαδή, και υπάρχει γκολ για τους φιλοξενούμενους. Lyon, Rennes 0-1. Στο 63 στην Bundesliga, οι φιλοξενούμενοι επίσης προηγούνται. Freiburg, Wolfsburg 0-1. Αυτά για την ώρα στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σιγά σιγά να πάρουμε το σχόλιο του Γιώργου Χελάκη. Αφού σας πω τώρα εγώ ότι από πλευράς άλλων ειδήσεων, αυτά τα οποία έχουν ενδιαφέρον είναι ο Μπάμπα έχει κάνει δηλώσεις στην Τούμπα και είπε ότι ήταν ώρα να δείξουμε αντίδραση μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Οι δηλώσεις του Μπάμπα εναρμονισμένες περίπου στο πνεύμα των δηλώσεων του Ρασβάν Λουτσέσκου που ακούσαμε σε απευθεία σύνδεση με την Τούμπα σε κάποια στιγμή στη διάρκεια, στην έναρξη του παιχνιδιού, ουσιαστικά στα πρώτα λεπτά του ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ βρέθηκαν ο Γιώργος και ο Νίκος Αβίδης, μοιράζοντας συγχαρητήρια σε παίκτες και Λουτσέσκου. Να δω τι άλλο υπάρχει. Στην Πάτρα έχουμε εικόνες που έχουν έρθει με βεγγαλικά και ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, και με συνθήματα από παδούς της ΑΕΚ μετά το αποτέλεσμα στην Τούμπα. Να θυμίσω ότι κατά την αναχώρηση της αποστολής της ΑΕΚ για τη Νέα Φιλαδέλφια, από τη Νέα Φιλαδέλφια μάλλον για την Λεωφόρο, υπήρξε το σύνθημα «Νάτι, νάτι, πρωταθλητές». Έχουμε τον Γιώργο? Όχι. Θα τον καλέσουμε λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτά. Πάμε να ανεβάσουμε λίγο μουσική, να πάρουμε μια ανάσταση, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα 9.43 Intervetten Sports, 10 παρα 7 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου, τρίτη αγωνιστική με τα παιχνίδια της Τίχημαν Super League στο κυνήγι του τίτλου, για να δούμε ποιος θα στεφτεί φέτος πρωταθλητής Ελλάδας.

0: Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Χελάκη. Έλα, Γιώργο μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, από το ημίχρονο του Παναθηναϊκού?
1: Θα ξεκινήσουμε από το ημίχρονο, που είναι ένα αγώνα τιτάνιο ο Παναθηναϊκός, με 10 παίκτες να κρατήσει την ΑΕΚ μακριά από την περιοχή του, και θα μπορούσε βεβαίως στο πλασέ του Κυριακόπουλου να έχει και προηγηθεί. Είναι πολύ αξιόλογη αυτή η προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω βεβαίως εάν μπορεί να ευοδοθεί, διότι θα πιέσει πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Ξέρει τι έχει γίνει και στο ντέρμπι και θέλει να καθαρίσει το πρωτάθλημα σήμερα. Ο Ίγκλασον έκανε αυτή την κουταμάρα στην μεσαία γραμμή. Έτσι αναγκάστηκε ο Ερνάντες να κάνει το φάουλ. Ήταν σωστή η απόφαση των διαιτητών στην προκειμένη περίπτωση. Χρειώθηκε και ο Ίγκλασον με κίτρινη κάρτα σε μια φάση μετά. Δεν ξέρω κατά πόσον ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντέξει αυτόν τον ρυθμό της ΑΕΚ και να την βγάλει καθαρή σε αυτό το παιχνίδι. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω αργά ή γρήγορα η ΑΕΚ θα βρει τον γκολ που της χρειάζεται για να πανηγυρίσει από απόψε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Να αφήσουμε, επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ένα διαλυματάκι, να αφήσουμε την κριτική σου για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη πράξη, δεύτερο ημίχρονο, Γιώργος Χελάκης, κυρίες και κύριοι. Σε πολύ λίγο να σας πω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, και βεβαίως αφού τα πούμε πάλι με τον Γιώργο Χελάκη, τι ισχύει σε περίπτωση ισοβαθμίας του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση στα play-off της Super League. Σε πολύ λίγο.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You, και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Άρτηση!
8: Σύνθημα!
9: Jumbo Chips!
8: Παρασύνθημα!
9: Όχονος Snack!
8: Ελεύθερα!
10: Ποιότητα
11: από την Όχονος Snack!
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
14: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
15: Πάρε την απόφαση σήμερα
7: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
16: Τίποτο! Τίποτο!
15: Μεχάρα μου!
17: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
18: 943 Intervetten Sports.

9.43 Intervention Sports. Εδώ στο ραδιόφωνο το αθλητικό, για να μην χάνετε δευτερόλεπτο από όσα γίνονται στα γήπεδα, με την εκπομπή Goal παντού. Στο μικρόφωνο του σταθμού Δημοσταίου.

0: Αχίλιο πτέρνα του Ολυμπιακού, την αμυνά του, Γιώργο.
1: Οπωσδήποτε με αχίλιο πτέρνα του Ολυμπιακού, την αμυνά του. Αλλά εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε και για την ικανότητα του ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι να κάνει γκολ τη φάση που δημιουργεί. Γιατί ο ΠΑΟΚ τη φάση που δημιουργήσε, γκολ τη έκανε και με τη συνδρομή τη άμυνα και θα σου έλεγα ότι στο πρώτο γκολ, ίσως και με τη συνδρομή των διαιτητών που δεν ευθύνησαν καλά τη συμμετοχή του Μπάμπα στη φάση και θα έπρεπε να ακυρώσει τον γκολ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Ολυμπιακός τη δημιούργησε τις φάσεις. Ήταν ο πιο παραγωγικός Ολυμπιακός των τελευταίων παιχνιδιών και μπόρεσε να βάλει μόλις ένα γκολ. Είτε ο Παβλένκα,
0: χάρη και κυρίως στον Τσικίνιο, πιο παραγωγικός, έτσι.
1: Το καλύτερο παιχνίδι του Τσικίνιο μετά από καιρό ήταν.
0: Άντε, μπράβο, αυτό. Ναι.
1: Έτσι, έπεσε βέβαια κάπως εδώ στο γύρο και μαζί του έπεσε όλος ο Ολυμπιακός.
0: Το είπα και εγώ στη διάρκεια της μετάδοσης.
1: Στο πρώτο μήχρονο ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερο από τον ΠΑΟΚ. Έκανε το καλύτερο του παιχνίδι σε ντέρμπι με διαφορά. Και όμως ήταν απλώς ισόπαλος και στο δεύτερο μήχρονο έχασε 2-1. Διότι σημασία δεν έχει πόσες ευκαιρίες κάνεις, αλλά πώς ακουβάζεις. Εκεί ο ΠΑΟΚ εκμεταλλευόμενος και τραγικά λάθη της άμυνας από παίκτες όπως ο Ρέτσος και ο Πιρόλα, που έχουν κατεξοχήν την ευθύνη για το Ολυμπιακό και την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα κάνανε αυτά τα λάθη και ο Ολυμπιακός καταδικάστηκε και σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον ΠΑΟΚ στο τέλος. Δεν έχει αυτό το πλεονέκτημα, το ότι ο ΠΑΟΚ που τερματίζει δεύτερος. Βεβαίως έχουμε άλλα 3 παιχνίδια και πολύ νερό στα βλάκι. Αλλά στο σημερινό Ολυμπιακός έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει τη δεύτερη θέση. Και την έχασε με δική του ευθύνη. Για τον διαιτητή μίλησα, με δική του ευθύνη. Διότι και λάθη στην άμυνα τραγικά έκανε δημοσθένη, αλλά δεν μπόρεσε και να σκοράρει στις φάσεις που δημιούργησε. Ίσως εδώ που τα λέμε, ο Μεντιλίπα θα έπρεπε νωρίτερα να ρίξει το παιχνίδι τον Ποντένσα. Και τον Αντρέ Λουίς που φάνηκε δραστήριος, αλλά οπωσδήποτε τον Ποντένσα για να πιέσει τις καταστάσεις εφόσον ο Ολυμπιακός πήγαινε για την νίκη. Διαφορετικά, ας έμενε πίσω να πάρει την ισοπαλία. Νομίζω ότι εδώ και ο προπονητής έχει κάποια ευθύνη. Καλώς λέει ότι χαρίσαμε το παιχνίδι στον ΠΑΟΚ με τις δηλώσεις του μετά το τέλος του μάτς και χρησιμοποιεί και πρώτο επιχειρητικό, διότι αυτή τη φορά είναι και ο ίδιος συμμέτοχος σε αυτό το χάρισμα.
0: Μάλιστα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επειδή στη διάρκεια της μετάδοσης είπα και μεταφέροντας και την αντίδραση την πρώτη που υπήρξε την ανεπίσημη με το post το οποίο έκανε ο Κώστας Καραπαπάς ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την αντίδραση του Ολυμπιακού, την ένση, τις ενστάσεις του Ολυμπιακού, τις φωνές του Ολυμπιακού για τον γκολ το οποίο μέτρησε το πρώτο του Γερεμέγεφ, είπα ότι δεν είχα ξεκάθαρη άποψη. Όσο παρακολουθώ και καρέ-καρέ το σημείο στο οποίο βρισκόταν ο Μπάμπα, είμαι απολύτως βέβαιος ότι μοιάζει πάρα πολύ φάση με το ακυρωθέν γκολ του Ολυμπιακού. Του Ιαζίτζη,
1: δηλαδή, μοιάζει με μια ακόμα σημείωση που
0: ναι,
1: μαθαίνει
0: ναι.
1: Ότι ο Μπάμπα κάνει κίνηση προς την μπάλα.
0: Βεβαίως κάνει κίνηση προς την μπάλα. Ναι, ναι.
1: Ο Πιρόλα κάνει κίνηση για να την αποφύγει. Εμποδίζει τον τερματοφύλακα Γατινό. Εδώ ο προσφερθής του ΠΑΟΚ κάνει κίνηση να παίξει.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό θεωρώ ότι η παράβασή του είναι μεγαλύτερη σημασία.
0: Είναι μεγαλύτερη
1: και σημασία. Δεν αξιολογήθηκε σωστά από ναι. τους διαιτητές.
0: Και μου έκανε εντύπωση και πόσο γρήγορα το ΒΑΡ απεφάνθη ναι. ότι. Και είπα στο διαιτητή να συνεχίσει να παίζει κανονικά και να κατακυρώσει τον κόλπο.
1: Νομίζω ότι απεφάνθη λάθος. Αυτή είναι η προσωπική μου εκδοχή. Εδώ μπαίνουμε σε θέματα ερμηνείας και εκτίμηση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η δική μου.
0: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιώργο Χελάκη.
1: Να είστε καλά,
0: αυτά.

0: Έχουμε τον Λάμπρο Καραγκάνη. Ωραία, θα πάμε τώρα στην Λεωφόρο. Θα σας πω ότι το Freiburg Wolfsburg έγινε 1-1. Μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο, στο 76ο λεπτό, στο 48. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στην Πρέμιερ, Άστον Βίλα Τότεναμ 0-2. Στο 20ο λεπτό στη Γαλλία, Λιόν Ρεν 0-1. Και πριν από 3 λεπτά έγινε η σέντρα στην αναμέτρηση της La Liga Espanyol Real Madrid. Espanyol Real Madrid. Δεν υπάρχει ακόμη σκορ. Στο 18 στην Ιταλία, Ιντερ Πάρμα. Επίσης δεν υπάρχει σκορ, 0-0. Το δεύτερο ημίχρονο στη Λεωφόρο θα ξεκινήσει με μια αλλαγή για τον Μάρκο Νίκολιτς. Θα μπει ο Πενεράης στο παιχνίδι και τα περισσότερα θα μας τα πει ο Λάμπρος Γκαραγκάνης. Παρακαλώ, Λάμπρο.
1: Δημοσθένη, φίλες και φίλοι του 943 Interveten Sports. Καλησπέρα και πάλι από τον Απόστολο Νικολαίδης, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ακριβώς όπως τα είπες, και νομίζω ότι ο κύριος Νίκολιτς έχει καταλάβει τι ακριβώς θα συνέβαινε αν συνέχιζε ο Πίλιος σε αυτό το ματσάρισμα με τον Τετέι. Από τη στιγμή που ο Τετέι πέρασε δεξιά, ο Ταμπόρδα σε αυτήν την αντιμετώπιση που μπαίνει μετά το, όταν έμεινε με 10 ο Παναθηναϊκός, που έβαλε τον Ταμπόρδα φόρου ουσιαστικά και τράβηξε τον Τετέι

0: δεξιά. Ο Πίλιος υπέφερε, έχει παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα στο 42 και για να γλιτώσει τα χειρότερα ο κύριος Νίκολης βάζει τον Πεντράις στη θέση του. Είναι η πρώτη αλλαγή, δεν βλέπω αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Άρα οι πράσινοι συνεχίζουν με Λαθόν, Καλάμπρια, Πάλμερ, Μπράουν, Ίγκασον, άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, Κυριακόπουλο, Ταμπόρδα, Κοντούρι, Τσέριν, Αντίνο, Τετέι. Και η ΑΕΚ με 300, Ρώτα, Μουκουντή, Ρέλβας, Πενράης, Κοϊτά, Πινέδα, Μάριν, Περέιρα, Βάργκα και Ζήνη. Με 10 ο Παναθηναϊκός από την αποβολή του Ερνάντεφ στο 17 και τώρα εδώ με τον Μάριν προσπαθεί η ένωση να βγει από την αριστερή πλευρά. Ο Πάλμερ Μπράουν καθαρίζει μπροστά από τον Βάργκα. Εδώ πάει να γίνει μπέρδεμα, βγαίνει ο Λαφών και καθαρίζει για το κεφάλι του Μουκουντή, όμως είναι η απομάκρυνση με το κεφάλι, πάλι ο Τσέριν που γυρίζει, Κοντούρης ωραία με το στήθος, με αυτοθυσία για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια της δίνει μία και καταλαβαίνει για τον Τετέι που προσπαθεί να στο πάρει με έναν ανορθόδοξο τρόπο, με το στήθος κυρίως, αλλά η μπάλα σκάει στον αγωνιστικό χώρο, πάλι στην κατοχή της Ένωσης η μπάλα με Ρώτα. Γυρίζει πίσω ο Πινέδα για να διευκολύνει το build-up της Ένωσης. Ο Μεξικανός αλλάζει παιχνίδι για τον Πενράις. Πενράις γυρίζει ο Κοντούρης για να τον προσεγγίσει και να τον πιέσει. Πίσω στον Ρέλβας. Ρέλβας για Πινέδα. Κάνει κίνηση ο Πενράις αλλά τη σταματάει. Ο Πινέδα αλλάζει πλευρά. Ανεβαίνει τώρα ο Μουκουντή. Τον πιέζει λίγο ο Τετέκ, η μπαλά πηγαίνει στον Κοϊτά. Κοϊτά με Κυριακόπουλο, Κοϊτά. Πολύ καλό στο ένας εναντίον ενός. Προσπαθεί να βρει τον Ζήνη, βγαίνει ο Λαθόν μπροστά και καθαρίζει την φάση με ένα πλοντζόν, μπλοκάροντας την μπάλα. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ, ατομική του Κοϊτά. Είναι στο ένας εναντίον ενός, ίσως και ο καλύτερος του γηπέδου αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να βρει με βολέ τον Τετέι, ο Λαφών, Μουκουντή με το κεφάλι, αριστερά η μπάλα στον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος για Αντίνο, υπάρχει φάουλ, εδώ το σφυρίζει ο Μελέρ, στη μεσαία γραμμή αυτό το φάουλ. Η ΑΕΚ που είχε τις καλύτερες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο, Δημοσθένη, φίλες και φίλοι του 943 Inter Veten Sports, δύο πολύ καλές αποκρούσεις του Λαφών, στη φάση του Περέιρα στο 12 και του Μουκουντή στο 30, γλίτωσε επίσης με το, ο Παναθηναϊκός με το δοκάρι του Κοϊτά στο 21, Παναθηναϊκός στην καλύτερη του στιγμή την είχε στο 39 μετά την επέλαση του Τετέι, την αδυναμία του Αντίνο να πλασάρει και το σου του Κυριακόπουλου που έβγαλε ως 300. Αυτό είναι το timeline του πρώτου ημιχρόνου. Κοντούρης πάνω από την μπάλα στο 48 για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Διώχνει εύκολα εκεί η άμυνα, η αεράμυνα της ΑΕΚ με το κεφάλι δηλαδή. Ωραία ενέργεια του Τετέι που προσπαθεί να περάσει. Δεν είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι, ο Τετέι γυρίζει και συνεχίζει. Υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση εδώ. Τον έχει κρατήσει το 48, ο Μελέρ δεν δίνει τίποτα, δεν μπορεί να μην δοθεί αυτό πέναλτι και η ΑΚ βγαίνει στην κόντρα. Βάργκα, Βάργκα για τον Κοϊτά, Κοϊτά απέναντι για τον Ζήνη, ΑΚ εδώ πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ, πρέπει να τσεκαριστεί η προηγούμενη φάση, πρέπει να τσεκαριστεί η προηγούμενη φάση, υπάρχει τράβηγμα, περνάει ο Τετέι, τον κατεβάζει εδώ ο Περέιρα, είναι πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, είναι ξεκάθαρο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Και δίνει κόρνερ, είναι ντροπής πράγματα, υπάρχει ξεκάθαρη παράβαση και πέναλτι για τον Παναθηναϊκό, στο οποίο κλείνουν τα μάτια οι ίδιοι διαιτητές που ήταν εδώ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ξεκάθαρη αλλίωση μέχρι στιγμή στην εικόνα του αγώνα, υπάρχει πέναλτι στον Τετέι.
1: Ξέρεις κάτι, Λάμπρο, δεν το συζητάμε. Είναι πέναλτι, είναι ορισμός του πέναλτι. Τον τραβάει, τον κρεμίζει, τον ρίχνει.
0: αλλά δεν το δίνει Δημοσθένη όμως.
1: Και πρόσεξε τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί σηκώνεται ο Τετέι να παίξει μπάλα μετά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Ο Τετέι από τη στιγμή που το παιχνίδι συνεχίζεται, τι να την αφήσει και να πάει μόνο στο βάρ, Δημοσθένη μου, δεν γίνεται.
1: Όχι, δεν λέω αυτό, Λάμπρο. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Δεν χρειάζεται, είναι τόσο πολύ πέναλτι που δεν μπορεί να σηκωθεί ο παίκτη από κάτω. Πώς να σου το πω.
0: Ναι, μα τελείωσε η φάση. Την εξέλιξη με το κόρνερ, ετσεκαρίστηκε η φάση από το ΒΑΡ και ο ΒΑΡ συμφώνησε με τον Μελέρ, ο Ρούπερτη. Άρα και να σταμάταγε και ο Τετέι τι να κάνει, να πει δεν παίζω.
1: Δεν θα άλλαζε κάτι, αλλά θέλω να σου πω για να δώσω τη διάσταση του πέναλτι. Δηλαδή σταματώ, δεν παίζω, πώς λέμε.
0: Λαμπρό. Αυτά πράγματα, μετρημένα κουκιά.
1: Πώς λέμε δεν περιγράφω άλλο, λέμε δεν παίζω άλλο, είναι πέναλτι, τελείωσε, σταματάω εδώ.
0: Τι να πεις, τέλος πάντων. Δεν θα το δίναν έτσι κι αλλιώς. Δεν θα το δίναν έτσι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Συνεχίζεται το παιχνίδι στο 50 λεπτό. Με την ΑΕΚ να έχει στην κατοχή της την μπάλα. Εδώ πραγματικά είναι απορία άξιων. Πες ότι τη χάνει τη φάση ο Μελέρτη ή είδε ο Ολλανδός Ρούπερτη. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά. Με τον Μουκουντή να παίρνει την κεφαλιά. Ο Μαρίν.

0: Ζητούμε συγγνώμη για ένα μικρό, πολύ μικρό τεχνικό πρόβλημα. Επιστρέφουμε στη λεωφόρο σε Λάμπρο Καραγκάνη για τη συνέχεια της μετάδοσης.
1: Ναι, Δημοσθένη, γυρίζουμε και πάλι στο Απόστολος Νικολάδη. Στο 52 δεν χάσατε κάτι. Τα μπόρδα για Τετέι. Κόβει ο Αντίνο, περνάει ο Τετέι εδώ. Υπάρχει φάουλ του Μελέρ. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό. Ο Μουκουντή πρωταγωνιστής και σε αυτή την βάση, αλλά τέτοια ώρα διχαλό και δεν έχει δώσει καθαρό πέναλτι νωρίτερα. Σιγά μην κολλώσει αυτό. Είναι κακή η διαιτησία του Μελέρ. Ο ορισμός εξ αρχής ήταν ιδιαίτερος. Οι ίδιοι διαιτητές, οι ίδιοι βάρ, οι ίδιοι βοηθοί με τον Ολυμπιακό τους ανάφεραν σήμερα. Εδώ και μέχρι στιγμής η διαιτησία του Τούρκου και των Ολλανδών είναι για τα θηρία. Αλλά σε έναν Παναθηναϊκό που ποτέ δεν αντιδράει όταν έχει χάσει φέτος 10 βαθμούς από τη διαιτησία, δεν περιμένουμε και πολλά. Φάουλ με Κοντούρη και Κυριακόπουλο. Το κέρδισε ο Τετέι από το Μουκουντή. Στο 53. Κυριακόπουλος γεμίζει. Είναι πολύ κακό το γέμισμα, δεν προλαβαίνει εκεί ούτε τη Ραμόλα. Πόσο μάλλον ο Ίγκασον. Out και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο 300. Ο κόσμος πάντως με την εξέλιξη αυτών των πραγμάτων, ενώ στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο, πώς να το πω, δυναμικός και με παλμό, εδώ γυρίζει λίγο το πράγμα. Αρχίζει και φωνάζει για την ομάδα του Ρώτα. Ρώτα για Κοϊτά. Κλέβει ο Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή. Και τώρα προσπαθεί να βγει με Τσέριν. Ανεβαίνει ο Τετέι. Τετέι έξω από την περιοχή σουτάρει. Μπλοκάρει ο 300. Στο 53. Ο Τετέι εδώ δεν είχε δυνάμεις νομίζω να πάει παραπέρα και έβλεπε ότι είναι μόνος του. Με όλη την άμυνα της ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Σούταρε, δεν ήταν κακό το σούταρε, αλλά όχι ικανό να προβληματίσει ένα πολύ καλό goalkeeper όπως ο 300. Παραθυναϊκός ανεβάζει τις γραμμές του και προσπαθεί να πιέσει ψηλά. Ρέλβας. Ρέλβας. Για τον Μάριν. Μάριν με Τσέριν. Δεξιά για Ρώτα. Ανεβαίνει ο Αντίνο. Πινέδα. Πινέδα με τον Τσέριν. Σκιά του ο Σλοβαίνος, σκιά του πολύ καλού Πινέδα, ενός versatile player ο οποίος μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις, άνοιγμα στον Πενράις από την αριστερή πλευρά. Πενράις δεν δίνει στο Ζήνη, προβληματίζεται από Πάλμερ και Καλάμπρια, κλέβει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πραγματικά με 10 παίζει καλύτερα, όσο ξύμορο και αν σας φαίνεται αυτό φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, με 10 παίκτες βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό πιο κανονικό σε σχέση από όταν έπαιζε με 11. Είναι από τα περίεργα του ποδοσφαίρου πολλές φορές να μην φαίνεται αυτό το 10 εναντίον 11. Γέμισμα για Τετέι. Ωραία με το στήθος ο Τετέι. Περνάει ο Ταμπόρδα. Αντίνο για Ταμπόρδα. Αλλά είναι πολύ μόνος ο Αργεντίνος. Κρατάει με τα χίλια ζόρια. Τσέριν. Κοντούρης. Δεξιά για Τετέι. Συνεχίζεται αυτό το μοτίβο με τον Τετέι να παίζει δεξιά. Κάνει λάθος πάσα εδώ. Γυρίζει ο Ζήν και κλέβει. Περίτεχνη ενέργεια. Φοβερή ενέργεια. Του Ζήνη που προσπαθεί να βγάλει την ΑΕΚ μπροστά. Ο Ζήνη διασχίζει σχεδόν το μισό γήπεδο. Πρέπει κάποιος εκεί να του κάνει φάουλ, αλλά ανεβαίνει ο Ρώτα. Φοβερό Ζήνη εδώ. Πολύ ποιότητα και ατομικό ταλέντο το παιδί αυτό. Μάριν, κάθεται για Βάρκα. Λαθόν, σώζει ο Λαθόν. Μεγάλο τέτα τέτ εδώ και τρίτη φοβερή απόκριση του Αλμπάν Λαθόν στο 55. Ο Αλμπάν Λαθόν παίζει μόνος του σε πολλές περιπτώσεις στην ΑΕΚ. Συνεχίζεται το παιχνίδι, πατάει την μπάλα ο Ταμπόρδα, αλλά ανακτά την κατοχή για Τσέριν. Αντίνο, φεύγει αριστερά. Υπάρχει χώρος για Κυριακόπουλο. Αντίνο αλλάζει πλευρά και δεν δίνει στον Κυριακόπουλο, δίνει στον Τετέι. Σου πάρει ο Τετέι, ο Παναθηναϊκός εδώ έχει κάνει τεράστιο λάθος, γιατί ο Κυριακόπουλος φωνάζει στον Αντίνο ότι ανεβαίνει μόνος και έχει δίκιο να φωνάζει. Ο Αντίνο εδώ χειρίστηκε τελείως λανθασμένα τη φάση. Ο Κυριακόπουλος ανέβαινε την πλευρά και ήταν μονάχος. Επέλεξε να δώσει τον κλεισμένο Τετέι που σούταρε out. Υπάρχει παιχνίδι πάντως στο Απόστολος Νικολαίδης, Παραθυναϊκός ΑΕΚ 0-0 στο 56. Μάριν. Περέιρα, πάλι Μάριν. Ο Πενράις ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Και τώρα μου κουντί. Ρώτα. Πάλι μου κουντί. Κλέβει εκεί ο Κυριακόπουλος, είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Μουκουντή. Στη μεσαία γραμμή ακριβώς. Κοντινή πάσα στον Ρέλβας. Ο Παναθηναϊκός όλος στο μισό του γήπεδο, στο αμυντικό του μισό. Ρέλβας. Άνοιγμα στο πεντράι αριστερά γυρίζει ο Ταμπόρδα. αλλά δεν μπορεί ο Τάμπορ και ανασταλτικά να είναι επαρκής. Μάριν κάθεται για Βάρκα. Προσπαθούν ωραία οι δύο παίκτες, κλέβει ο Κοντούρης, αλλά χάνει στην εξέλιξη της φάσης. Ανεβαίνει ο Περέιρα, κρατάει ο Περέιρα, γυρίζει τον Πεντράις, σέντρα Πεντράις, κεφαλιά Ίγκασον προς τα πίσω, μπλοκάρει ο Λαφών. Φοβερή παλιά του 25ου λεπτού του Μάριν, έβγαλε ο Μόναχο το Βάρκα, όμως ο Λαφών ήταν εξαιρετικός και σε αυτή τη φάση. Με τρεις πολύ σημαντικές αποκρούσεις μέχρι τώρα. Πενράις για Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, είναι λογικό, παίζει με παίκτη παραπάνω, ανεβαίνει ο Ρώτα. Μουκουντή. Τώρα περνάει τη μεσαία γραμμή ο Καμερουνέζος για τον Πινέδα. Πινέδα κρατάει, δεν τον πλησιάζει κανείς. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να παίξει σε πιο χαμηλά μέτρα στις σεταρισμένες επιθέσεις της ΑΕΚ. Ρώτα από τα δεξιά, Κοϊτά μάλλον από τα δεξιά. Μουκουντή. Θα κάνει διπλή αλλαγή η ΑΕΚ σε λίγο. Ένας που θα μπει θα είναι ο Ζωάο Μάριο, τον άλλον δεν το βλέπω. Άλλος πρέπει να είναι ο Λούκα Γιώβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Θα μπει Γιώβιτς και Ζωάο Μάριο. Θα βγει ο Ζήνη, που δεν ξέρω αν έχει κάποιες ενοχλήσεις ή οτιδήποτε, αλλά πάντως είναι πολύ ανακατοσούρας μέχρι στιγμής και έχει κάνει πολύ καλό μάτς. Και γίνονται οι αλλαγές της ένωσης μέχρι στιγμής. Ο Ζωάο Μάριο μπαίνει στη θέση του Περέιρα που έκανε το πέναλτι που δεν καταλογίστηκε νωρίτερα. Και θα μπει και ο Λούκα Γιώβιτς στο παιχνίδι στη θέση του Ζήνη. Μάλλον όχι πρώτες, έχει αλλάξει και τον Πενράιζ με τον Πιλιο από το ημίχρονο. Τρεις οι παρεμβάσεις του κυρίου Νίκολιτς μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Καμία από τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος νομίζω ότι γρήγορα θα μπει πάντως σε αυτή τη διαδικασία. Ή τουλάχιστον θεωρώ, για να μην προκαταβάλω καταστάσεις, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει τον Ταμπόρδα. Είναι δεδομένο. Πρέπει να βάλει έναν παίκτη εκεί με περισσότερα, για ανασταλτικές δυνατότητες και καλύτερα τρεξίματα. Εδώ η ΑΕΚ βγαίνει με Ζωάο Μάριο, αλλάζει με τον Γιώβιτς. Ζωάο Μάριο, ανεβαίνει και ο Πεντράις, η μπάλα πηγαίνει στον Πεντράις, γέμισμα του Πεντράις, ο Λαφών δεν βγαίνει, απομακρύνει το κεφάλι ο Ίγκασον, ο Αντίνο έχει επιστρέψει, γυρίζει στον Ταμπόρδα, κρατάει ο Ταμπόρδα μπροστά από τον Ζωάο Μάριο, αλλά δεν έχει στήριγμα εδώ ο Αργεντινός, θα περιμένει το ανέβασμα του Καλάμπρια και αυτός τον Τετέι, πολύ πίσω ο Τετέι, σε πεδίο δράσης πάρα πολύ δύσκολο, δίνει, κερδίζει φάουλ από τον Πεντράις εδώ ο Έλληνας επιθετικός. Είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ο Ανδρέας Τετέι, τώρα σηκώνεται με την βοήθεια του Ζωάο Μάριο.
0: Στο μεταξύ να πω ότι στο διεθνή χώρο δεν έχει αλλάξει κάτι. Στην Αγγλία στο 63 παραμένει το Aston Villa Tottenham 0-2 στο παιχνίδι αυτό της Premier, με τα γκολ του Gallagher στο 12 και του Richarlison στο 25 λεπτό για τα Σπιρούνια, για τους Spurs. Στη Γαλλία Lyon Rennes στο 36, πάντα στο 0-1, σε ένα μάτς το οποίο το σκορ άνοιξε νωρίς. Κάποια στιγμή κάνει ένα φρεσκάρισμα τώρα η οθόνη μου, θα σας πω σε ποιο λεπτό. Σε κάθε περίπτωση το Lyon Rennes είναι στο 0-1. Α, στο έκτο λεπτό τα Μαρίο σκόρερ. Το είχα δει κάποια στιγμή αλλά δεν είχα συγκρατήσει το χρονικό σημείο στο οποίο μπήκε το γκολ. Θυμόμαι πάντως ήταν στην αρχή. Στις καθυστερήσεις, τρίτο λεπτό έξτρα χρόνου στην Bundesliga, Freiburg Wolfsburg 1-1 στο 90-3 το μάτς αυτό. Στην Ισπανία στο 20 λεπτό διατηρείται το Ισπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-0. Επίσης άσφαιρο είναι το Ίντερ Πάρμα για την Σέρια στο 34, 0-0 και αυτό το ζευγάρι. Πάμε πάλι στο Λάμπρο Καραγκάνη, περιγραφή για το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ. Μία ώρα μάτς και κάτι.
1: Ναι, ακριβώς, Δημοσθένη μου, 61 λεπτό Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ στο 0-0. Τις τελευταίες αλλαγές που έχει κάνει ο κύριος Νικόλης τις είπαμε, Γιώβιτς αντί Ζήνη, έτσι. Ο Παναθηναϊκός εδώ προσπαθεί να βγει από τη δεξιά πλευρά, αλλά δεν τα καταφέρνει. Είπα Ζήνη αντί Γιώβιτς, να ολοκληρώσω δηλαδή, και Ζωάο Μάριο αντί Περέιρα. Και με τον Ρώτα σε μια ακόμη επίθεση της Ένωσης από τη δεξιά πλευρά, 62 λεπτό, Πινέδα κρατάει, δεξιά για Ρώτα. αν είναι, έχει μπροστά τον Αντίνο που σαπορτάρει, να το πω έτσι, πάρα πολύ τον Κυριακόπουλο. Παναθηναϊκός, θυμίζω, παίζει με παίκτη λιγότερο εδώ και αρκετή ώρα από το 17ο λεπτό. Κοϊτά με πάρα πολύ χώρο από τη δεξιά πλευρά. Ο Κυριακόπουλος δεν κοντοζυγώνει στον Κοϊτά. Ωραίο γέμισμα για Ζωάο Μάριο. Θα γίνει το σούτ της για την ΑΕΚ που το βγάζει ο Λαφών. Δεν ξέρω, είναι από την άλλη πλευρά. Δημοσθένη, δεν ξέρω αν πήγαινε προς τα μέσα. Πάντως ο Λαφών και εδώ διώχνει στο 62ο λεπτό το σούτ του Μάριν.
0: Περιμένω και εγώ να έχω εικόνα.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: τώρα θα έχω. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ καλά ζυγισμένο το σουτ. Νομίζω πήγαινε έξω πάντως.
0: Έξω πήγαινε.
1: Νομίζω πήγαινε έξω. Ο Λαφών το έβγαλε. Και κόρνερ για την ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται πάλι με τον Μάριν, ο οποίος είναι ο μέτρη των στημένων για την πρωτοπόρο ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Εκτελεί, δεν παίρνει κανείς την κεφαλιά, θα γίνει το shoot out. Δεν απειλεί αυτό το shoot του Λαζαρού Ρότα, ο οποίος θα γυρίσει στο δεξί άκρο της άμυνας το οποίο υπηρετεί. Έγινε νομίζω και το shoot με το αριστερό εδώ. Δεν ήταν καλά ζυγισμένο, συρτό, πολύ out, δεν απειλήθηκε εδώ Αλμπάν Λαφών. Στο 63ο λεπτό βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό να έχει ισορροπήσει το παιχνίδι. Τον Παναθηναϊκό των 10 παικτών απέναντι στην ΑΕΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει αρκετά σημαντικότερα πράγματα σε σχέση με το πρώτο. Ρότα γεμίζει για Γιώβιτς με το στήθος για τον Κοϊτά. Χάνει εκεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή η ΑΕΚ με τα μπόρδα να προσπαθεί να βρει δεξιά τον Καλάμπρια. Καλάμπρια κοντινή πάσα στον Ταμπόρδα, γύρισμα στον Τετέι, δεν προλαβαίνει όμως το 1-2 ο Τετέι με τον Καλάμπρια. Υποτικά ο Καλάμπρια κάνει το νεύμα με τον αντίχειρα στον Τετέι ότι εσύ καλά το έκανες αλλά εγώ δεν πρόλαβα. Και τώρα η ΑΕΚ πάλι μπροστά, η ΑΕΚ θα διεκδικήσει ό,τι παραπάνω μπορεί στο χρόνο που απομένει. Είναι πολύ καλή ομάδα, είναι στο 0-0, έχει και παίκτη παραπάνω. Πενράις, Μάριν. Ζωάο Μάριο, κάθε το παιχνίδι εδώ για τον Ζωάο Μάριο, ανοίγει για τον Γιώβιτς, η άμυνα του Παραθυναϊκού εκεί καταφέρνει και αναχαιτίζει και υπάρχει επιθετικό φάουλ του Γιώβιτς στον Καλάμπρια, ο οποίος πιάνει τα μαλακά μόρια στη δεξιά πλευρά και τώρα σηκώνεται και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Θα δώσει συνέχεια ο Αλμπάν Λαφών με γέμισμα. Γεμίζει ο Λαφών. Προσπαθεί να βρει τον Ταμπόρδα και τον Τετέ. Κανείς από τους δύο δεν τα καταφέρνει. Τσέριν κεφάλια για Καλάμπρια. Τριμπλάρει τον Ζωάο Μάριο. Τσέριν αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος σε πρώτο χρόνο χάνει την μπάλα, γύρισμα προς τα πίσω για τον Λαφών, κυνηγάει την μπάλα ο Βάργα, αλλά η απομάκρυνση του Λαφών, κατά τα άλλα πολύ καλός και σήμερα σας αποκρούσα, αλλά και με την μπάλα στα πόδια πάει πλάγιο, εκτελείται, μου κουντί. Αρχίζω και διαπιστώνω κόπος στον Παναθηναϊκό και είναι λογικό, ο Μπενίτεθ ακόμα δεν έχει παρέμβει από τον πάγκο, με Γιώβιτς να έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να οργανώσει εδώ, προσπαθεί να κλέψει ο Αντίνο, πέφτει κάτω ο Ρότα, δεν δίνει τίποτα ο Μελέρο, ο Ρότα παραμένει κάτω στον παραμένει πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, τώρα σηκώνεται Ρέλβας. Δεν είναι καλό το passing game των παίκτων της ΑΕΚ εδώ, προσπαθεί να ανοίξει για τον Τετέι ο Καλάμπρια, Τετέι με Ρέλβας, δεν έχει στήριγμα ο Τετέι, τώρα ανεβαίνει ο Αντίνο, τώρα ανεβαίνει και ο Κυριακόπουλος, γύρισμα Κυριακόπουλου δυνατό. Κεφαλιά προς τα πίσω του Ρέλβα, συμπαλά θα φύγει πλάγιο. Κάτι λέει ο Τετέι στον πάγκο, ζητάει νερό. Είναι εμφανής η καταπώνηση των παικτών του Παναθηναϊκού να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Ο Τετέι ζήτησε να δροσιστεί από τους φροντιστές του Παναθηναϊκού που έχει κερδίσει ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί δυνατά από τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Το 66 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Εκτελεί ο Καλάμπρια για τον κανέναν όμως. Απομακρύνει η ΑΕΚ και τώρα θα βγει στην κόντρα πολύ ωραία. Προλαβαίνει όμως ο Ίγκασον και κρατάει. Το Παναθηναϊκός εδώ έχει περιθώριο να αντεπιτεθεί. Υπάρχει πτώση του Ίγκασον. Τίποτα. Νομίζω είναι καθαρή πτώση εδώ του. Καθαρά το μαρκάρισμα εννοώ του παίκτη της ΑΕΚ στον Ίγκασον. Βρήκε καθαρά μπάλα. Άνοιγμα στα αριστερά στον Πενράις. Πενράις με Τετέι. Ζωά Μάριο έχει την κατοχή του την μπάλα. Δίνει στον Μάριν. Ίσως στον Μουκουντή. Η ΑΕΚ προσπαθεί σε σεταρισμένες επιθέσεις να τα βάλει με την καλά δομημένη άμυνα του Παναθηναϊκού που παίζει με 10. Πινέδα Μουκουντή. Μουκουντή δεξιά για Κοϊτά. Πάλι Μουκουντή. Ζωά Μάριο. Κοϊτά. Έχουν αλλάξει πολλές πάσες αυτήν την επίθεση εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Πινέδα αλλάζει για Πενράις, γυρίζει και ο Τετέι, ο οποίος είναι κατάκοπος. Φαίνεται από τον τρόπο που γυρίζει δηλαδή, ότι προσπαθεί να κερδίσει κάποιες ανάσες, έτσι ώστε να γίνουν αποδοτικές οι αρετές του σε ενδεχόμενη αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Κρατάει ο Γιώβιτς, δίνει για Ζωά Μάριο, γλιστράει με την μπάλα ο Ζωά Μάριο και ο Παναθηναϊκός εδώ προσπαθεί να βγει στην κόντρα, δεν είναι εύκολο. Τετέι. Να δούμε ο Τετέι φέρνει την μπάλα μπροστά, τον κρατάει ο Πενράις. Τον κρατάει από τη φανέλα ο Πενράις. Τίποτα λέει ο Μελέρ. Συγγνώμη για το μηδίαμα, αλλά δεν μπορείς να παίξεις έτσι ποδόσφαιρο. Αν δεν δίνονται τουλάχιστον τα προφανή. Έστω φάουλ δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Τετέι, στέκεται όρθιος ο Τετέι. Γύρισμα για τα μπόρδα. Οι παίκτες της ΑΕΚ με κόντρες και σπόντες κρατάνε την μπάλα. Γίνεται ένα μαρκάρισμα, αυτό το φάουλ το έδωσε εδώ το Τετέι, ο οποίος υποτικά πάντως το παραδέχεται. Θα μπει ο Μπακασέτας και ο Πελίστρη. Για να δούμε εδώ τι θέλει να κάνει ο Ράφα Μπενίτες. Θα βγάλει τον Κοντούρη. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Κοντούρης παίζει την... και βγάζει και τον Ταμπόρδα. Δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό να βγάλει τον Ταμπόρδα για να βάλει τον Πελίστρη. Την αλλαγή του Κοντούρη, συγγνώμη, δεν την καταλαβαίνω. Παίζει μόνος του όλα τα χάφη της ΑΕΚ. Ας έχει κάνει το λάθος στη φάση της αποβολής. Λοιπόν, να ολοκληρωθούν οι αλλαγές και θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Αυτές είναι οι πρώτες παρεμβάσεις του Ράφα Μπενίτεθ από τον Πάγκο. Ο Σωτήρης Κοντούρης έχει κάνει ένα πολύ πλήρες παιχνίδι με ανορθογραφία, το γλίστριμα στη φάση της αποβολής και της κόκκινης κάρτας του Ερνάντεθ. Εκεί, στα υπόλοιπα, παίζει το Μάριν Πινέδα μονάχος μαζί με τον Τζέριν. Και βάζει Μπακασέτα Τζέριν. Τι να πω, ο Τζέριν έχει κάνει καλό παιχνίδι όπως και με την Πέτης. Νομίζω ότι είναι και το πιο πρόσφατο μάτι που έχει αρχίσει βασικός ενδεχομένως. Το εντός. Να δούμε. Να δούμε τι έχει στο μυαλό του Ισπανός προπονητής.
0: Από τη στιγμή που ήρθε στην άκρη ο Τετέι, ήταν το 35ο λεπτό περίπου, έχω σημειώσει, και μπήκε ο Ταμπόρδα center for, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη θέση αυτή.
0: Καθόλου.
1: Το είπα και
0: καθόλου, καθόλου.
1: Δημοσθένη, ναι. Χάθηκε ουσιαστικά. Είναι λογική η αλλαγή του Ταμπόρδα με τον Πελίστρη. Εδώ μου κουντί τραβάει από τη φανέλα τον Τετέι και δέχεται συστάσεις. Μάλλον. Συγγνώμη, αλλά η διαιτησία του Μπελέρ αγγίζει τα όρια της πρόκλησης. Η ΑΕΚ δεν παίζει με κάποια επαρχιακή ομάδα, παίζει με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης, να θυμίσω. Και η αντιμετώπιση που έχει ο Παναθηναϊκός είναι σαν μία, με όλο το σεβασμό στις επαρχιακές ομάδες, είναι σαν επαρχιακή ομάδα τον αντιμετωπίζει ο Μπελέρ.
0: Μισό λεπτό, τώρα δεν έβγαλε κάρτα ο διαιτής?
1: Όχι βέβαια, και ο Μουκουντή έχει κάρτα.
0: Α, μάλιστα. Μα, λοιπόν, καλά τον έχει.
1: Όχι, δεν έχει κάρτα, με συγχωρείς, το 26 ο Γεωργίεφ την έφαγε, δεν έχει κάρτα και δεν του τη δίνει ούτε εδώ, ενώ έχει κάνει ένα ακόμα μαρκάρισμα στον Τετέ για κίτρινη και ένα ακόμα μαρκάρισμα στον Αντίνο για κίτρινη. Και βγαίνει εδώ με Ζωά Μάριο, αλλά είναι αυτή η παλιά. Στο πειθαρχικό έλεγχο τα έχει κάνει μούφτι ο Τούρκος.
0: Έχει περάσει το χέρι αρχικά στο λαιμό του να τον αρπάξει.
1: Μα προφανώς δημοσθένει.
0: Μα τι έδωσε κοντινό τώρα η τηλεόραση, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά.
1: Εγώ αν έχει απέναντί μου το είδα, τέλος πάντων.
0: Α πω, το πέναλτι που δεν έχει δοθεί στον Τετέ είναι. Άνω ποταμών που λέμε.
1: Εδώ δίνει ένα φάουλ στον Αντίνο από τα 3-4 που έχουν γίνει στη φάση με σε Τετέι και Αντίνο, αλλάζει γρήγορα το παιχνίδι ενώ είναι και οι δύο κάτω. Τετέι έχει πρόβλημα, δεν ξέρω, είναι καταβεβλημένος, δεν ξέρω, σηκώνεται. Τι να κάνει, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, Πελίστρη. Πελίστρη συγκλίνει, ανοίγει την μπάλα ο Πελίστρη, κακώς την ανοίγει εδώ και κλέβει ο Γιώβης και προσπαθεί να παίξει με τον Βάργκα. Βγαίνει ο Πάλμερ μπροστά, Πελίστρη, στον άξονα, δεν είναι η θέση που μπορεί να κάνει τη διαφορά, δίνει αριστερά. Για να δούμε. Τετέι αριστερά έχει τραβηχτεί και τώρα Τσέριν για Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα και το ξέρουμε, αλλά σήμερα η προσπάθειά του από κάποια στιγμή και μετά αγγίζει τα όρια του ηρωισμού μπροστά σε αυτά που γίνονται. Καλάμπρια. Καλάμπρια με πενράις. Καλάμπρια κρατάει, γλιστράει λίγο, δεν την πασάρει καλά στον Αντίνο που γλιστράει και αυτός και ο Ρέλβας κλέβει. Εδώ πρέπει να αποφύγει ο Παναθηναϊκός τα ατομικά λάθη. Ζωάο Μάριο. Πάνω στο κρύο που σας έλεγα νωρίτερα, σκεφτείτε ότι ο Ζωάο Μάριο παίζει με γάτια, έτσι, για να καταλάβετε. Και είμαστε...
0: 3 Μαΐου.
1: 3 Μαΐου. Λοιπόν, και είμαστε και στο κέντρο της Αθήνας, να πεις. Δεν είμαστε και σε...
0: και αυτό πάλι, σε αυτό πάλι που το βάζεις, ναι.
1: Σε κανένα οάκανα που έχει πάντα κρύο, που λέει και το τραγούδι. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα φάουλ έξω από την περιοχή του, στο 73. Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο 0-0. Ο Λαφόν θα το εκτελέσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα 18 λεπτά που απομένουν. Πάντως βάζω και τον εαυτό μου Δημοσθένη, όσο και αν με πονάει που το λέω σε αυτούς μέσα. Δηλαδή περίμενα ένα Παναθηναϊκό πολύ κακό σήμερα. Δεν παρουσιάζει σημάδια διάλυσης ο Παναθηναϊκός σήμερα. Και τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
0: Όχι σε καμία περίπτωση, όχι.
1: Ο Ελίασον για να βγει ο Πινέδα. Το ότι βγαίνει ο Πινέδα τώρα είναι κατάκτηση Κοντούρη, ο οποίος έγινε αλλαγή νωρίτερα. Τον έχει πάει πάρα πολύ καλά και ο Κοντούρης και ο Τσέριν τον Πινέδα. Και τώρα μπαίνει ο Ελίασον στη θέση του. Ο Πινέδα που συνήθως στα Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι από τους καλύτερους παίκτες, σήμερα έχει κάνει ένα μετριότατο παιχνίδι και μπαίνει ο Νίκλας Ελίασον για να τον αντικαταστήσει. Γέμισμα του Ζωάο Μάριο για τον Λαφόν, εκτός περιοχής ο Λαφόν γεμίζει για Τετέι, Τετέι με Ρέλβας. Σωστά, ο Ρέλβας με το πόδι απομακρύνει, κρατάει ο Πελίστρη, ο Τετέι κερδίζει τις κόντρες, εδώ δίνει για τον Πελίστρη, πέφτει με το Ζωάο Μάριο κάτω, μερικές μάχες, κανένα φάουλ λέει ο Μελέρ, γιατί έχουν κάνει και οι δύο φάουλ, και αυτό το λέω, δηλαδή και ο ένας και ο άλλος. Ρώτα, ανέβασμα από τη δεξιά πλευρά, έχει μπροστά του τον Ελίασον. Ελίασον από τη δεξιά πλευρά, πιο πίσω. Για Μάριν, Ζωάο Μάριο. Έχει πρωτοβουλία κινήσεων η ΑΕΚ, η οποία όμως Δημοσθένη, δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου άποψη, δεν είναι τόσο επικίνδυνη όσο ας πούμε θα μπορούσαμε να υποθέσουμε μετά το 10 εναντίον 11. Έτσι. Δεν είναι η ομάδα η οποία αλωνίζει, να το πω έτσι, στον αγωνιστικό χώρο.
0: Έχω την εντύπωση ότι γνωρίζοντας την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα, τη βολεύει και η ισοπαλία.
1: Ναι. Πολύ λογικό αυτό που λες. Πολύ λογικό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 πονορίδια, αυτό το λέω.
0: Ναι, καμία αντίρρηση. Και ξέρεις, άμα παίζεις και με τη φωτιά, στο τέλος μπορεί να καείς κιόλας.
1: Ναι, θα το δούμε πώς θα την κυλήσει αυτό. Έχει περάσει ο Κοϊτά αριστερά. Ζωάο Μάριο. Ρέλβας. Πάλι Ζωάο Μάριο. Ο Τσέριν είναι μπροστά του. Ο Τσέριν έχει κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Και ίσως είναι από τους παίκτες που έχει αδικήσει ο Μπένιτεθ, για να τα λέμε όλα, για να είμαστε 100% σωστοί. Γέμισμα στον Ελίασον. Ελίασον πιο προς τα πίσω. Κερδίζει πλάγιο ο παίκτης της ΑΕΚ. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό λοιπόν στο 75 με Κυριακόπουλο. Δεν ξέρω, θα βάλει τον Ανάς Ζαρουρί ο Μπενίτεθ στο παιχνίδι. Εικάζω ότι θα βγάλει τον Αντίνο, εδώ είναι τράβηγμα στον Τετέι. Είναι τράβηγμα στον Τετέι. Ούτε εδώ κατά με λέει στο μπουκουμί. Απίστευτα πράγματα. Υπάρχει ένας παίκτης που παίζει με τα χέρια και συγγνώμη που το λέω, παίζει βρώμικα από το minute one, από το ένα το λεπτό, τραβάει τη φανέλα του Τετέι. Τι ακριβώς δεν βλέπει. Τι ακριβώς δεν βλέπει.
0: Μπροστά στα μάτια του εντωμεταξύ είναι, στο ένα μέτρο είναι.
1: Απίστευτη ανοχή στο Μουκουντή. Και βγαίνει ο Αντίνο για να μπει ο Ζαρουρί.
0: Ο οποίος επιστρέφει από τραυματισμό ή κάνω λάθος.
1: Επιστρέφει από τραυματισμό στη μέση, είχε χάσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Δημοσθένη, είχε χτυπήσει, είχε μάλλον νιώσει τις ενοχλήσεις στην προπόνηση, παραμονές εκείνου του αγώνα. Δεν είχε παίξει. Και τώρα βγαίνει ο Αντίνο που για μένα έχει κάνει πάρα πολύ καλό μάτς. Ότι είναι τακτικά μπροστά το παιδί αυτό για τα χρόνια του, το ξέρουμε. Και μπαίνει ο Αλά Ζαρουρί. Για να δούμε αν ο Μαροκινός που έχει υπάρξει game changer σε παιχνίδια φέτος, θυμίζω, είχε αντικαταστήσει τον Μπακασέτα στη Βουδαπέστη και είχε βάλει τον γκολ με τη Φερετσβάρος που έφερε τον Παναθηναϊκό στη League Face. Για να δούμε.
0: Με ένα γκολ το οποίο πέτυχε ο Χρήστος Τζόλης, η Club Breeze πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του Βελγικού Πρωταθλήματος. Ο Χρήστος Τζόλης πέτυχε το ένα από τα τρία γκολ της μεγάλης νίκης της Club Breeze κόντρα στην Anderlecht στις Βρυξέλλες. 3-1 το τελικό αποτέλεσμα. Το μεγάλο αυτό διπλό έφερε την Breeze ένα βαθμό πάνω από την Union Saint-Gilloise. Το γκολ του Τζόλη στο 61ο λεπτό. Έλληνας διεθνής μετρά συνολικά με το σημερινό 19 γκολ παρακαλώ και 22 assist φέτος σε 48 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Συνεχίζει Λαμπρό.
1: Η ΑΕΚ με τον Γιώβιτς βγαίνει μπροστά και ακολουθεί ο Ζωάο Μάριο. Κλέβει όμως ο Παναθηναϊκός εκεί με τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί προσπαθεί να βρει τον Τετέι σε μια πολύ φιλόδοξη πάσα γιατί ελέγχει χώρο ο Ρέλβας, ο οποίος πολύ ποιοτικά και με ασφάλεια απομακρύνει. Ζωάο Μάριο ανοίγει αριστερά για τον Κοϊτά. Κοϊτά στο πάρει με το στήθος, έχει περάσει αριστερά ο Κοϊτά για να παίξει δεξιά. Ο Ελίασον παίρνει την μπάλα στο δεξιό. Κοϊτά σου τάουτ για την ΑΕΚ. Να λοιπόν που η Ένωση απειλεί μετά από ώρα στο 78. Παραμένει το 0-0. Λαφών θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι στο 78. Ο Γαλλοϊβοριανός είναι από τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού μαζί με τον Ανδρέα Τετέι νομίζω και τον Άνταμ Τσέριν, αλλά οι δυο τους, ο Λαφών και ο Τετέι, δηλαδή το 1 και το 9 είναι οι καλύτεροι παίκτες του Παναθηναϊκού απόψε. Πάλμερ Μπράουν. Κοϊτά. Χάνει την κεφαλιά ο Πάλμερ. Πεν Ράις. Κοντινή πάσα με ασφάλεια στον Ζωάο Μάριο. Κάθεται του Ζωάο Μάριο ενώ γλιστράει ο Μπακασέτας. Γιώβιτς για Κοϊτά. Κοϊτά με Καλάμπρια, Κοϊτά με Καλάμπρια. Μπαίνει στην περιοχή ο Κοϊτά. Γυρίζει έξω στο Ζωάο Μάριο. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί. Θα σουτάρει. Φοβερή απόκρουση Λαφών στο αριστερό γάμα. Τι έχει βγάλει ο Λαφών εδώ. Απίστευτο.
0: Σήμερα είναι καλός γενικά.
1: Απίστευτο. Τέταρτη απόκρουση μεγάλης κλάσης του Αντουάν Λαφών. Που βγάζει αυτό το σουτ του Ζωάο Μάριο με το ανάποδο χέρι. Αν πρόλαβα να δω στο αριστερό γάμα. Φοβερός Λαφών. Άλλο ένα παιδί που έχει ακούσει τα μύρια όσα φέτος. Φοβερή απόκρουση Λαφών και μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ για το 0-1. Για το 0-1 στο 79 και κόρνερ. Αλμπάν Λαφών. Κρατάει τον Παναθηναϊκό και αυτός μόλις πριν από λίγο εκφίαζε τη σημερινή του απόδοση. Και κάνει άλλη μία μεγάλη επέμβαση στο πολύ ωραίο σουτ του Ζωάο Μάριο. Εκτελείται το κόρνερ. Κεφαλιά. Απομακρύνει ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ κρατάει την μπάλα στην περιοχή της. Τετέι, εδώ υπάρχει περιθώριο. Πελίστρι. Πελίστρι, αλλά έχει γυρίσει πολύ καλό, έχει πολύ καλό αμυντικό transition εδώ η ΑΕΚ. Δεν θα βγει επίθεση σε πρώτο χρόνο. Πελίστρι κρατάει, σεντράρει για το 300. Όμως δεν ακολουθεί κανένας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με 10, η μισή του παίκτες είναι κλαδαρισμένοι από την κούραση. Είναι πραγματικά συγκινητική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού και αν δεν κάνω λάθος έχει μία ακόμα αλλαγή, έχει δύο ακόμα αλλαγές ο Μπένιτεθ και πρέπει να φρεσκάρει την ομάδα του. Ο Γιώβιτς δεν περνάει εδώ, υπάρχει φάουλ έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, δεν δίνει τίποτα, Ίγκασον. Κρατάει ο Ίγκασον. Τετέι, πάρα πολύ ωραία τρίπλα, αλλά είναι δυνατή η παλιά, γυρίζει εκεί ο Μουκουντή, τώρα κυνηγάει ο Ζαρουρί. Η μπάλα πίσω στον 300, ο Τετέι κάνει μεγάλο μάτς. Φοβερό παιχνίδι από τον Ανδρέα Τετέι. Μετά από αρκετό καιρό μπορώ να πω, μπορεί να μην έχει γκολ σήμερα, αλλά παίζει μόνος του την ΑΕΚ. Στο επιθετικό τουλάχιστον κομμάτι ζω ο Μάριο. Πλησιάζει ο Μάριν. Φοβερό τάκλιν εδώ από τον Μπακασέτα. Φοβερό τάκλιν που έκλεψε το πορτοφόλι. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα κουράγια να παίξει επιθετικό transition. Δεν έχει και είναι προφανές ότι δεν έχει. Δεν βιάζει το Παναθηναϊκός και γυρίζει εδώ την μπάλα πίσω στον Λαφών. Λαφών γέμισμα. Περνάει μπάλα από Πελίστρη και Ρέλβας για τον Πένραϊς, μου κουντί, τώρα Ζωάο Μάριο. Στο 82 μπήκαμε, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Πένραϊς αριστερά. Γυρίζει ο Πελίστριο, Καλάμπρια και αυτός κατάκοπος, κοϊτά. Με Πάλμερ που είχε ανέβει ψηλά για να τον, για να τον αναχαιτήσει και κερδίσει και το πλάγιο. Ωραίο παιχνίδι. Χωρίς γκολμέν, ωραίο παιχνίδι δεν λέω εγώ. Με εντάσεις, με λάθος διαιτητικές αποφάσεις, με φάσεις και για τις δύο ομάδες, με πρωταγωνιστές. Πολύ καλό ντέρμπι. Μπακασέτας. Όπως για Τετέι με Ρέλβας. Ο Ρέλβας παίρνει την κεφαλιά, τον κερδίζει. Είναι πολύ ψηλό παιδί, πολύ δυνατό παιδί και αυτές τις φάσεις τις έχει ο Ρέλβας. Άνοιγμα σε Ρώτα. Ζαρουρί. Ελίασον. Πίσω στο Μουκουντή. Ρέλβας. Ανέβασμα Ρέλβας. Κροϊτά αριστερά. Πάλι Ρέλβας. Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει πλήρως την κατοχή μπάλας πλέον στην ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο. Ελίασον από τη δεξιά πλευρά έχει χώρο και για να μπει και για σέντρα. Θα σεντράρει, Λαφόν μπλοκάρει. Ο Λαφόν δεν βλέπει κανέναν μπροστά και περιμένει γιατί να κάνει το βολέ μόνο και μόνο για να το κάνει, δεν υπάρχει λόγος. Λαφόν κρατάει ακόμα την μπάλα. Τώρα γεμίζει για Τετέι, μου κουντί με το κεφάλι απομακρύνει. Σε πλάγιο για το Παναθηναϊκό. Από την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται είμαστε στο 83. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Παναθηναϊκός στις εξέδρες της αθηναϊκής ομάδας. Πλάγιο. Κλέβει εκεί πολύ ωραία η ΑΕΚ. Αλλά παρεμβαίνει ο Καλάμπρια, προστατεύει την μπάλα με το σώμα του και ανεβαίνει ο Τσέριν. Κόβει και ο Καλάμπρια. Ο Τσέριν σουτάρει με το φοβερή από Κρουστρατόσα. Γυρίζει ο Ζαρουρί. Μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού. Τι κάνει εδώ. Τι κάνει εδώ ο Πελίστρη. Τι κάνει εδώ ο Πελίστρη το 84. Ο Καλάμπρια τι κάνει. Ο Καλάμπρια τι κάνει. Δεν την βρήκε, δεν την περίμενε. Ο Στρακός έχει βγάλει ένα απίσαλο σου του Τσέριν. Με το ανάποδο αριστερό χέρι στην επαναφορά. Ο Καλάμπρια βέβαια δεν θα μετράγει για τον offside. Έτσι. Έχει χτυπήσει ο 300. Να ευχηθούμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Έχει κάνει μια σπουδαία απόκρουση ο goalkeeper της ΑΕΚ. Σπουδαία απόκρουση πραγματικά. Φοβερό 300.
0: Ναι, γιατί η μπάλα παίρνει περίεργα φάλτσα και είναι και πολύ δυνατό το σου του Τσέριν και μαζί με τα φάλτσα τα περίεργα γίνεται μια οβίδα πραγματικά όπου με τρελή ακριβώς και τη βγάζει αυτός και αν τη βγάζει με ανάποδο χέρι τώρα.
1: Ο Καλάμπρια εδώ βέβαια την απομάκρυνε, θεωρώ ότι θα ήταν offside βέβαια ο Καλάμπρια.
0: Χαστούκι της έδωσε τις μπάλες στους 300. Χαστούκι με το ένα χέρι, με υπερέκταση του αριστερού χεριού τη βρίσκει και της δίνει χαστούκι. Τη βρίσκει με το μέσα μέρος της παλάμης και τον καρπό.
1: 4-5 οι τελικές στην εστία για την ΑΕΚ. Είναι και ο κύριος Ηλιόπουλος στο γήπεδο. Βλέπω τον 300 ακόμα κάτω. Να ευχηθούμε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ να συνεχίσει. Έχει κάνει και αυτός πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το σου του Κυριακόπουλου, τώρα το σου του Τσέριν. Ευκαιρία για οδηγίες από τον Μπενίτεφ, στον Μπακασέτα, στον Πάλμερ Μπράουν. Έχουμε διακοπή στη λεωφόρο, είμαστε στο 85.
0: Ωραία, ευκαιρία να δούμε λίγο τα ευρωπαϊκά μάτς, τα πρωταθλήματα. Ημίχρονο στη Γαλλία το γύρισε η Λιόν. Από το αρχικό 0-1 το έχει κάνει 2-1. Λιόν Ρεν 2-1. Με σκόρερ παρακαλώ τον γκολ της ισοφάρισης στο 37 τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Στο 42 με πέναλτι του Τολίσο μέσα σε 5 λεπτά έβαλε 2 γκολ η Λιόν. Και το 0-1 από τον γκολ του Ταμαρί στο 6ο λεπτό έγινε 2-1 για τη Λιόν με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στο παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον απόψε στη Γαλλία. Στο 89 στην Αγγλία Άστον Βίλα Τότεναμ παραμένει το 0-2. Έληξε όπως είπαμε το μάτς στην Γερμανία, στην Bundesliga Freiburg Wolfsburg 1-1. Έχει βάλει γκολ ο Κουλιαράκης εδώ για να το δω λίγο να σας το σιγουρέψω και εγώ γιατί το είδα κάποια στιγμή. Ναι, στο 55 5 σκόραρε ο Κουλιεράκης. Πολύ σημαντικό αυτό το γκολ το οποίο σημείωσε ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός για την ομάδα του στην δική της μάχη που δίνει στο πρωτάθλημα. Στο 45-1 στη Λα Λίγκα, Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχουν ξεκολλήσει από το 0-0, ενώ το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στη Σέρια Α βρήκε τους Νερατζούρι μπροστά στο σκορ. Η Ίντερ νικά την Πάρμα 1-0 με ένα γκολ του Τιράμ στις καθυστερήσεις. Στο 45-1, 3 λεπτά εξτρά χρόνου έπαιξαν στο Μιλάνο. Στο πρώτο από αυτά τα 3 λεπτά ο Τιράμ βρήκε δίχτυα. 1-0 προηγείται η Ίντερ της Πάρμα. 0-0 στη Λεωφόρο πάντα στο 87. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, Λάμπρο.
1: Τετέι, άνοιγμα για τον Τσέιν. Μάζεμα του Ζωά Μάριο. Θα τη δει την κίτρινη κάρτα εδώ. Ναι, την έχει βγάλει ο Μελέρ. Κίτρινη κάρτα στο Ζωά Μάριο στο 87. Φάουλ στη μεσαία γραμμή. Εδώ έκοψε τον Ζαρουρί ο Ζωά Μάριο. Αυτό που ήταν να κάνει πάντως το έκανε. Δηλαδή τη δουλειά του σωστά την έκανε 100%. Γιατί έβγαινε ο Ζαρουρί μετά την ωραία ενέργεια του Τετέι. Στο 88 πλέον, ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής στα play-offs, να το σημειώσουμε και αυτό, δεν έχει σκοράρει, έτσι. 0-0 στην Τούμπα, 0-2 εδώ στη Λεωφόρο από τον Ολυμπιακό και 0-0 σήμερα με την ΑΕΚ. Τρίτο παιχνίδι πάει χωρίς γκολ. Φάουλ του Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή, δίνει ο Μελέρ. Και αλλαγή, θα μπει ο Πάντοβιτς στη θέση του Τετέι. Εδώ είναι πολύ λογικό, γιατί ο Τετέι πραγματικά είναι κατάκοπος. Δεν μπορεί άλλο και δεν θέλει να ρισκάρει και προφανώς ο Μπένιτες κάτι χειρότερο. Ο Τετέι καταχειροκροτείται. Επειδή πάντα όταν βγαίνει ο Τετέι από το γήπεδο ο Μπένιτες δέχεται κριτική, εδώ είναι πολύ δικαιολογημένη και το παραδέχεται και ο Τετέι, ουσιαστικά χειροκροτεί τον κόσμο και φεύγει με το κεφάλι κάτω γιατί έχει δώσει ομυρικές μάχες σήμερα. Και μπαίνει ο Πάντοβιτς. Δεν μπαίνει ο Σβιντέρσκι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι δεν μπαίνει ο Σβιντέρσκι εδώ. Ο Σβιντέρσκι θα ήταν πολύ χρήσιμος, είναι πιο μαχητικός. Ο Πάντοβιτς μου φαίνεται αρκετά soft για αυτό το παιχνίδι. Για να δούμε, στο 89. Αφού θέλει να αλλάξει φόρ δηλαδή, η λογική αλλαγή ήταν Τετέι Σβιντέρσκι. Τέλος πάντων. Μουκουντή. Ρέλβας. Ρέλβας για Μουκουντή. Στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού στο Απόστολος Νικολαίδης η ΑΕΚ έχει την κατοχή στην μπάλα με Ελίασον από τα δεξιά. Ελίασον κάθετη. Γυρίζει την μπάλα ο Ελίασον και είναι κόρνερ εδώ. Έχει δώσει κόρνερ, έχει δώσει. Στο 89. Ωραία η ενέργεια του Ελίασον. Θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ η Ένωση από τη δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Στο 89 μπαίνουμε στο 90, δηλαδή σε λίγο θα σας πω καθυστερήσεις. Να δούμε πώς θα πέρασε αυτή η στιγμή για την ΑΕΚ. Απομακρύνει άμυνα του Παναθηναϊκού, όχι πιστικά. Απομάκρυση προς τα πίσω. Πελίστρη. Ζαρουρί έχει βγει και αλλάζει ωραία για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη μένει όρθιος. Κρατάει ο Πελίστρη καθαρό. Τάκλινε εδώ του Ρώτα στην μπάλα. Φάνηκε πολύ ωραία ενέργεια του Ρώτα. Και η ΑΕΚ με τον Κοϊτά τώρα βγαίνει στην κόντρα. Από την αριστερή πλευρά. Κοϊτά ανοίγει την μπάλα. Πάλμερ απομακρύνει. Σε πλάγιο, στον 90 λεπτό είμαστε. Πεν Ράις. Ρέλβας. Αλλαγή παιχνιδιού για Ελίασον. Λογικά θα πάμε με την ΑΕΚ να επιτίθεται στα τελευταία λεπτά. Μουκουντή. Χάνει την μπάλα η ΑΕΚ και βγαίνει ο Πελίστρη. Ο Πελίστρη είναι μόνος του. Γυρίζει ο Μουκουτί, ανοίγει την μπάλα ο Πελίστρη. Πολύ κακό άνοιγμα της μπάλας. Ο Πελίστρη ήταν με τρεις βέβαια, αλλά εδώ είσαι φρέσκος, έχεις μπει αλλαγή. Άνοιξε την μπάλα και φύγε. Άλλη μια κακή απόφαση του Πελίστρη και 5 λεπτά οι καθυστερήσεις στο Απόστολος Νικολαίδης. Κοϊτά. Δεν δικαιολογείται εδώ ο Πελίστρη να μην έχει δυνάμεις. Δεν δικαιολογείται, αλλαγή μπήκε. Δεν παίζει από την αρχή. Κοϊτά για Πεν Ράις. Δεν βγάζει σέντρα ο Πεν Ράις. Υπάρχει άουτ για τον Παναθηναϊκό και έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στο 91. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, είχε γυρίσει πάντως πολύ καλά ο Μουκουντή, είναι η αλήθεια. Πολύ καλή επιστροφή του Μουκουντή για παίχτη δηλαδή που έχει αρχίσει βασικός και βγάζει 90 λεπτό. Λαφών. Ο Λαφών στείνει την μπάλα, ενώ υπάρχουν συνθήματα στο γήπεδο εναντίον του Γιάννη Αλαφούζου. Παναθηναϊκός δεν έχει παίξει πάντως άσχημα για σήμερα, δηλαδή και με 10 παίκτες από νωρίς. Τέλος. Πάντοβιτς, Τζαρουρί, μπάλα φτάνει στον Ρότα, Μουκουντή, ο Πάντοβιτς κυνηγάει εκεί, τώρα μπήκε.
0: Είναι και χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή, Λάμπρο, που φταίει ο Αλαφούζος.
1: Ναι, εντάξει, τι να κάνεις, οκ, φταίει για πολλά, αλλά τώρα ο Παναθηναϊκός είναι στο 0-0 με την 6 στο 92, Δημοσθένη μου, και δεν έχει κάνει και μια εμφάνιση να πεις ότι είναι κακή, θα έλεγα ότι...
0: Προφανώς το είπα, προφανώς το είπα, ναι, ειρωνικά, ναι, ειρωνικά, έτσι.
1: Προφανώς, δεν το συζητάμε. Θα υπάρχει κλέψιμο του Ίγκασον, Μπακασέτας για Πάντοβιτς, όχι, δεν δίνει, ο Μπακασέτας κρατάει. Παραθυναϊκός είναι πολύ αργός στο επιθετικό transition και μετά λέμε για τον 50, τέλος πάντων, είναι, δηλαδή δεν δικαιολογείται, είναι πιο αργός και από την καθυστέρηση. Εδώ βγαίνει ο Παραθυναϊκός, μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, άου και τον Παραθυναϊκό από τον Τάσο Μπακασέτα στο 92. Τεράστια φάση για τον Παραθυναϊκό με τον αρχηγό του που έφυγε από κανονική θέση, πλάσαρε άου το 300. Παραθυναϊκός εδώ θα μπορούσε να κλέψει και το match. Στο 90. Τρία πλέον. Μάλιστα. Να λοιπόν που ο Παναθηναϊκός έχει σφιγμό. Με κοϊτά τώρα η ΑΕΚ. Κλέβει ο Πελίστρη. Και ανοίγει. Ανοίγει ο Πελίστρη. Κρατάει με τον Μπεν Ράις. Και φεύγει με τον Μάριν. Και είναι κάρτα για τον Μάριν. Ο Μάριν διαμαρτύρεται και κερδίζει ο Πελίστρη, που νομίζω ότι εδώ θα μπορούσε να συνεχίσει και έτσι να σταματήσει. Δεν ήθελε να πάρει την κίτρινη κάρτα του Μάριν, δηλαδή. Θα την έδινε ο διαιτητής στη συνέχεια. Για να δούμε. Ένα φάουλ σε αρκετά καλό σημείο για σέντρα, για γέμισμα. Το κέρδισε ο Πελίστρη από τον Μάριν που παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Πηγαίνει ο Τάσος Μπακασέτας για να εκτελέσει. Έχει σηκωθεί και ο Βαλέριο, ο προπονητής τερματοφυλάκων και στημένων φάσεων του Παναθηναϊκού, για να δώσει κατεύθυνση. Ο Μπενίτες αυτή τη στιγμή είναι πίσω από τον Μπακασέτα. Θα γεμίσει ο Μπακασέτας. Ο Μπενίτες δίνει κατεύθυνση στον Πελίστρη και του λέει στρίψε δεξιά. Ο Μπακασέτας θα γεμίσει, έχω την αίσθηση όμως. Γεμίζει ο Μπακασέτας. Κεφαλιά του Ρέλβας απομακρύνει, γυρίζει ο Πάντοβιτς. Ο Τσέριν κρατάει. Μπακασέτας άνοιγμα στα αριστερά στο 90-4. Ο Παραθηναϊκός σουτάρει, ο Ζαρουρί χάνει την μπάλα. Μέσα από τα χέρια ο Στρακός, δεν υπάρχει παίκτης εκεί όμως για να τον κερδίσει στη συνέχεια. Και τώρα βγαίνει η ΑΕΚ με κοϊτά, δύσκολο. Ο Κοϊτά που κερδίζει την κόντρα, κερδίζει και δεύτερη κόντρα, ο Ίγκασον με το κεφάλι ροϊκά γυρίζει στο Λαφόν. Δεν μπορεί να πει κανείς κουβέντα για την ομάδα που παρουσιάζει ο Ράφα Μπενίτεθ σήμερα. Δεν μπορεί να βγάλει κανείς άχνα, τσιμουδιά. Υπάρχει πέναλτι που δεν δίνεται, υπάρχει το γεγονός ότι ο Μουκουντή δεν έχει πάρει κίτρινη κάρτα, υπάρχουν καραμπινάτες και κλασικές τελικές, υπάρχουν φάσεις του Παραθηναϊκού που οι παίκτες που έχουν απομακρύνει με αυτοθυσία. Δεν μπορεί κανείς που θέλει να κάνει αδιέξοδη και άσκοπη κριτική στον Μπενίτεθ θα απόψε να βγάλει άκνα. Ο Μπενίτεθ θα απόψε για μένα, ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει, δεν σκοράρει, αλλά βουλώνει πάρα πολλά στόματα ο Ισπανός τεχνικός, γιατί πόνταρε πάρα πολύ κόσμο στην παρολευθερία του Παναθηναϊκού απόψε. Και ο Παναθηναϊκός είναι θέος ανταγωνιστικός, καλύτερος από την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος και θα μπορούσε άνετα με 50-50 διαιτησία να την έχει κερδίσει. Ρέλβας με το κεφάλι.
0: Τονίζω, χωρίς ουσιαστικό κίνητρο και με 10 παίκτες από το 35.
1: Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς όπως το λες, Δημοσθένη.
0: Μεγαλύτερο πάθος και καθαρότερο μυαλό σε
1: είναι
0: όλο απίστευτο, το δεύτερο ημίχρονο του Παναθηναϊκού.
1: Είναι διακόπτη αντεπίθεση του Παναθηναϊκού ο Μελέρ για ανύπαρκτο φάουλ του Πάντοβιτς. Απίστευτος, απίθανος. Η ΑΕΚ παίζει με 12ο παίκτη τον Τούρκο διαιτητή. Είναι απίστευτος πραγματικά. Είναι ντροπή η διαιτησία του Μελέρ σήμερα. Ντροπή. Κοϊτά.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε δύο μεγάλες φάσεις από τον Παναθηναϊκό και μία για την ΑΕΚ με τον Βάργα εκείνη η περίπτωση. Αν δεν κάνω λάθος, προφανώς δεν έχει πάρει τίποτα στο μεταξύ ο Μάρκο Νίκολιτς από τις αλλαγές του, το Γιώβιτς και τον Ελίασον.
1: Συνεχίζουμε 90-6 γέμισμα. Ο Βάργα με το κεφάλι. Απομακρύνει η άμυνα του Παναθηναϊκού με Πάλμερ. Δίνει φάουλ και συνέχεια λύγει το παιχνίδι. Μάλιστα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο 0-0. Κάποιοι αποδοκιμάζουν, κάποιοι χειροκροτούν. Αυτός είναι ο Παναθηναϊκός, δυστυχώς, να αποδοκιμάζει σε αυτήν την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του Τριφυλιού. 0-0 ο Παναθηναϊκός που έπαιξε από το 17ο λεπτό με παίκτη λιγότερο. Είχε ευκαιρίες, δέχτηκε και ευκαιρίες. Έτσι, πολύ καλή ΑΕΚ κατά διαστήματα. 0-0 στη Λεωφόρο. Υπάρχει φάση του 48 που θα συζητηθεί πάρα πολύ από τους ποδοσφαιροπατέρες της διαιτησίας στις τηλεοπτικές εκπομπές. 0-0 ο Παναθηναϊκός ήταν στους 51 βαθμούς. Η ΑΕΚ τους 62 και συνεχίζει να έχει τις περισσότερες πιθανότητες για τον τίτλο. Δημοσθένη, αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης.
0: Ευχαριστώ τον Λάμπρο Καραγκάνη για τη μετάδοση του αγώνα. 0-0 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν του άξιζε να μείνει στο 0 και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ιδιαίτερα για ένα Παναθηναϊκό, πραγματικά με 10 παίκτες θα πρέπει να εξάρει κανείς. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι το γεγονός ότι οι πράσινοι, αυτό που είπα και πριν με τον Λάμπρο τον Καραγκάνη, ότι έπαιζε θεωρητικά χωρίς κίνητρο. Πάντα υπάρχει κίνητρο για τις μεγάλες ομάδες, πάντα υπάρχει κίνητρο για τις ομάδες με ιστορία, πάντα υπάρχει κίνητρο όταν μιλάμε για ένα αθηναϊκό κλασικό ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ωστόσο, δεν υπήρχε βαθμολογικό κίνητρο, δεν διεκδικεί κάτι πραγματικά ο Παναθηναϊκός και έπαιζε και από το 20 ουσιαστικά τα 4 πέμπτα του ντέρμπι με 10 παίκτες. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Ήταν καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Σε γενικές γραμμές κέρδισε τις εντυπώσεις, κυρίως για τους λόγους που είπα πιο πριν. Η ΑΕΚ έδωσε την εντύπωση ότι μάλλον ουσιαστικά βολεύτηκε με την πληροφόρηση που είχε από την Τούμπα τη νίκη του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό με 3-1 και δεν τρελάθηκε, να το πω έτσι, για να κερδίσει το παιχνίδι. Φάνηκε να μην ανεβάζει τόσο πολλές τροφές. Την περιόρισε και ο Παναθηναϊκός, είναι αλήθεια, με το πάθος, με την έντασή του, με τα τρεξίματά του στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε πρόβλημα η ΑΕΚ στο να βρει διαδρόμους από την πρώτη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 παίκτες. Τι μπορούμε να πούμε άλλο? Είδαμε από τον Παναθηναϊκό έναν προσωπικό εγωισμό, όχι μόνο ατομικό αλλά και γενικότερα έναν εγωισμό ομαδικό. Είδαμε μια σωστή τακτική, είδαμε μια αμυντική συνέπεια από τη στιγμή ειδικά που μένει με 10 παίκτες και πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει και το μάτς. Γι' αυτό στέκομαι περισσότερο σε αυτόν, διότι κερδίζει τις εντυπώσεις στα σημεία σε αυτό το ντέρμπι. Ακούτε 943 Intervention Sports. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι σήμερα Κυριακή 3 Μαΐου του 2026. Στον αέρα πάντοτε από τις 8, όπως κάθε Κυριακή, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μεσάνυχτα, η εκπομπή Γκολ Παντού. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Δημοσθένης Καρμύρης, μαζί μου είναι ο Μιχάλης Οηλές. Σε λίγο θα πάρουμε σχόλια από τους συναδέλφους για τη βραδιά. Για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, για το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, για το ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα τίτλου που έχει πλέον η ΑΕΚ. Γι' αυτό το 2025-2026, όπως ήρθαν τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής των play-off, αλλά είναι στο συνέξι από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει έναν αέρα λόγω της ισοβαθμίας υπερτερή του Ολυμπιακού. Τον έχει νικήσει συνολικά 3 φορές φέτος, αν βάλουμε και το κύπελο. Αυτό είναι μια παρένθεση την οποία την κλείνω και επιστρέφω να πω ότι υπερτερή του Ολυμπιακού είναι στο είναι μαζί στη βαθμολογία, αλλά σε περίπτωση ισοβαθμίας έχουμε βέβαια ακόμη μπροστά μας παιχνίδια. Το επόμενο μάτς είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Μετά είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με την ευκαιρία, το λέω, και τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός στην Old Wing Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ έχει ένα σαφέστατο προβάδισμα τίτλου. Αν μέχρι σήμερα μιλούσαμε για ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, αυτό έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερο μαξιλάρι ασφαλείας. Οι 5 έγιναν 6 βαθμοί. Ο Ολυμπιακός που έκανε μια νίκη επί του Παναθηναϊκού την προηγούμενη Κυριακή και θα μπορούσε και με ψυχολογία την προπροηγούμενη, γιατί είχαμε διακοπή την προηγούμενη λόγω του αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος, ενώ στην προηγούμενη αγωνιστική λόγω του τελικού δεν διεξήχθη η τρίτη αγωνιστική το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός νίκησε με τον Παναθηναϊκό, είχε πάρει ψυχολογία, θα μπορούσε να απειλήσει την ΑΕΚ θεωρητικά.

0: ανώτερο, καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο του Champions League, έτσι. Τελικό αποτέλεσμα στην Premier, Aston Villa Tottenham 1-2. Γίνεται μεγάλο μάτς απόψε στη Γαλλία. Στο 54 έχουν σημειωθεί 5 γκολ. Λιόν Ρεν 3-2 αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, στο 54ο λεπτό. Η Ρεν είχε προηγηθεί 1-0. Ετοιμαζόμαστε για να πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης για δηλώσεις που θα κάνει τώρα ο Ράφα Μπενίτεθ. Και ήρθε η ισοφάριση με μια κεφαλιά κανονιά από το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 37 που έκανε το 1-1. Τώρα είμαστε στο 3-2 για τη Λιόν. Πάμε στη Λεωφόρο για τη Λιόν.
1: The game didn't start well for us, rather badly, with being with one player being sent off. But after we saw a very good reaction of the team, a very great commitment of all the players. They tried to play and they tried to win the game also. So if you are satisfied from today's performance,
2: I'm really pleased with everyone that was on the pitch, because we were playing with a team that is top of the table, and with 10 players for 70 minutes. We deserve to win. I think we have chances to win the game. It's true that it's a good team and they have also some chances, but we have chances to win the game with 10 players. And we're not playing for the title, they are playing for the title, and we saw character, commitment and passion.
1: Εντάξει, σίγουρα είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των ποδοσφαιριστών, από όλων των ποδοσφαιριστών που βρεθήκαν στο γήπεδο. Όπως είπατε και εσείς, βρεθήκαμε πολύ νωρίς πίσω όσον αφορά το αριθμητικό πλεονέκτημα του αντιπάλου μας, με 10 ποδοσφαιριστές. Αλλά οι ποδοσφαιριστές πραγματικά προσπάθησαν πάρα πολύ, τα έδωσαν όλα και πραγματικά θεωρώ πως αξίζαμε και την νίκη. Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Είναι αλήθεια ότι ο αντίπαλος βέβαια είχε τις ευκαιρίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οπότε θεωρώ πως κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και είμαι ικανοποιημένος από τους ποδοσφαιριστές.
3: Πόσο θα σας βοηθήσει ψυχολογικά αυτή η καλή εμφάνιση όσον αφορά και τις αντικσότητες αναμέτρησης, και αν αυτό είναι που θέλετε να δείτε και στα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το τέλος?
1: Yeah, so this is what we want to see from our players in all the other games, and if you believe that in terms of psychology this will help us, the fact that we stayed with one player less but we managed to have a very good performance for to the other games that will come.
2: Yeah, hopefully we can see the same commitment, and hopefully with 11 players on the pitch. But I think that this team has worked so hard during the whole season that to be here and to do what we have done today, I think we have to be really proud of this group of players.
1: Εντάξει, θεωρώ πως πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό το group των ποδοσφαιριστών, για όλα αυτά τα οποία έχουν πετύχει, μόλις αυτές τις δυσκολίες που έχουν περάσει αυτήν την σεζόν. Εννοείται ότι ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε με όλη αυτή την αφοσίωση και θα μπορέσει να μας βοηθήσει για να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα στους υπόλοιπους αγώνες που επομένουν.
3: Αυτός ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ που μίλησε στο flash interview της συνδρομητικής του Κοσμοτέ Σπορένα που μετέδωσε το παιχνίδι. Θα πάμε σε λίγο βεβαίως πάλι στη Λεωφόρο για να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Βαθμολογία στο συν 6 λοιπόν, όπως είπαμε, η ΑΕΚ, που παρότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 20 λεπτό δεν κατάφερε να φύγει με τους 3 βαθμούς από τη Λεωφόρο για να πάει στο συν 8 και να σφιχταγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Όχι πως θα μπορούσε να, κατά την προσωπική μου άποψη, να το χάσει μόνο με κάποια αυτοκτονία φέτος. Η ομάδα του Νίκολιτς έφτασε τώρα τους 67 βαθμούς. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι στους 61, αλλά εδώ ο δικέφαλος, όπως είπαμε, υπερτερεί στη βαθμολογία. Γι' αυτό λέω, ανέφερα πρώτα τον ΠΑΟΚ και μετά τον Ολυμπιακό. Και στην τέταρτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι στους 51 βαθμούς. Ξαναλέω, ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61, Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Με αυτή την τρίτη αγωνιστική ουσιαστικά τι έγινε? Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των play-off της Στοίχημαν Super League, φίλες και φίλοι, και απομένουν ακόμα 3 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. 3-1 ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 στη Λεωφόρο στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι εκεί στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού στο Απόστολος Νικολαίδης. Έτσι, εκτός της μάχης για τον τίτλο υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Με τον πρωταθλητή να πηγαίνει στα play-offs του Champions League έχοντας εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Europa. Η δεύτερη θέση στην οποία αυτή τη στιγμή ισοβαθμούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, αλλά υπερτερούν, όπως είπαμε, οι ασπρόμαυροι λόγω της ισοβαθμίας, οδηγεί

0: βγει στον δεύτερο προκριματικό του Champions League και για την πρόκριση στη League Phase απαιτούνται τρεις προκρίσεις, τρεις αναμετρήσεις νοκάουτ που θα υπερκεράσει στους αντιπάλους. Πιάστα αυγό και κούρευτο δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Ο κυπελούχος Όφη θα είναι στα play-off του Europa League, όπου τι γνωρίζει εκ προημίου, ότι αν αποκλειστεί θα βρεθεί στη League Phase του Conference League. Ενώ ο τρίτος του πρωταθλήματος, που αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε εδώ με βάση την ισοβαθμία που έχουν και την υπεροχή του ΠΑΟΚ σε αυτή την ισοβαθμία, ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό, ο τρίτος του πρωταθλήματος Ολυμπιακός λοιπόν, θα ξεκινούσε από τον δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος, που είναι και θα είναι ο Παναθηναϊκός, αυτό δεν αλλάζει, από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτά για την ώρα, άνω τελεία. Πάμε πάλι στο Απόστολος Νικολαίδης, ώρα δηλώσεων για τον Μάρκο Νίκολιτς.
1: Μεγάλο χρονικό διάστημα στο παιχνίδι.
2: Yeah, Panathinaikos was we had a player more for long time, and Panathinaikos moved back, which is normal in low block and counter attack, and we didn't have solution for this because we missed some chances. In a game like this, you have to score a goal. It's very simple. Varga, for example, had amazing chance, unbelievable. Also, some more situations and chances posts first half and also second half. But in the end, Panathinaikos also was very dangerous in the end in counter attack. Our energy was not in the requested level. Obviously, that we didn't take advantage of the result that happened in Thessaloniki. But still, we earned one point. So we are now 6 points first place comparing to the next two competitors. Three rounds before the end. It's not bad. Of course, maybe everybody too euphoric expected that we finish this league 3-4 rounds before the end, but it's not reality. And I said this for the players now, it's not reality. Maybe this pressure was too much for us today, because I feel this, I speak to them, but it's obviously not enough. That we have to finish this now and next game, celebration. It's not like this. We play Panathinaikos. I spoke to you, I think, before the game. It's a derby. These teams, these guys have pride. We beat them two times this season. You saw how they fight today. For nothing, but they fight like for the life, which is normal and positive in football. And this is the thing that we didn't answer in a good way.
3: Λοιπόν, είχαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα για μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν φυσιολογικό, έπεσε σε μέτρα, κλείστηκε πίσω, προσπάθησε να αμυνθεί. Εμείς δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, η ευκαιρία για παράδειγμα του Βάργα, κάποιες άλλες καλές στιγμές, τα δοκάρια μας σταμάτησαν. Δεν καταφέραμε να πάρουμε αυτό το γκολ το οποίο θέλαμε και το οποίο θα έκρινε το μάτς. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, όπως είδατε και προς το τέλος αναμέτρησης, ήταν πολύ επικίνδυνος. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, διότι υπήρχε ενδεχόμενα. Υπήρχε αυτή η εφορία ότι ενδεχόμενα για κάποιους περίμενα ότι το πρωτάθλημα θα τελειώσει τρεις ή τέσσερις αγωνιστικές πιο πριν, επειδή αυτή τη στιγμή είχαμε το προβάδισμα και έχουμε τώρα 6 βαθμούς από τους διεκδικητές. Το είπα και σε εσάς κάποια στιγμή, το έχω πει και στους παίχτες, δεν υπάρχει λόγος για κάτι τέτοιο. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές, 4 αγωνιστικές στις προάλλες. Πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή και βεβαίως παίζαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό. Παίχτες οι οποίοι έχουν περηφάνεια, είναι παίχτες περήφανοι, τους νικήσαμε φέτος 2 φορές, οπότε το απέδειξαν στον αγωνιστικό χώρο παίζοντας όπως έπαιξαν.
0: Αυτή είναι η ουσία. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πραγματικά με εγωισμό και διέθετε περηφάνεια στο παιχνίδι απέναντι σε μία ΑΕΚ. Και έτσι, όπως συνεχίζω στη ροή του λόγου μου, να υποδεχθώ τον Λάκη Κοντσιώτη για να πάρω το σχολείο του. Καλησπέρα, Λάκη.
4: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
0: Λοιπόν, και έτσι όπως έπαιξε η ΑΕΚ, μου έδωσε την εντύπωση ότι η πληροφόρηση ότι ο Ολυμπιακός έχασε στην Τούμπα και το μαξιλαράκι ασφαλείας μεγάλωσε αρκετά, ούτως ή άλλως τα μεγάλωνε δηλαδή, ακόμα και με ισοπαλία, μου δίνει την εντύπωση ότι πρώτα της αρκούσε αυτό και αν έβγαινε το διπλό να το έπαιρνε. Έτσι φάνηκε,
4: ναι,
0: στο μάτς.
4: Είναι αλήθεια ότι, όπως είπε και ο Νίκολιτς, κάπου δεν μπόρεσε να διαχειριστεί.
0: Δεν μπήκε δηλαδή, συγγνώμη, με την ένταση που ίσως θα έμπαινε. Εγώ είμαι πεπισμένος. Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα τον Παναθηναϊκό, έτσι να το ξεκαθαρίσω. Ναι, ναι, ναι. Και τη δική του προσπάθεια, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και με έμφαση επίσης στο γεγονός ότι έπαιξε τα 3/4 του παιχνιδιού με 10 παίκτες. Όμως δεν είχε η ΑΕΚ την ένταση που είχε σε άλλα παιχνίδια της. Σαν η νίκη του ΠΑΟΚ να της έκοψε λίγο εκ προημίου το και το ψυχολογικό ρυθμό για να μπει μέσα με πολύ τσαμπουκά, να το πω έτσι. Εμένα αυτή την εντύπωση μου δώσει.
4: Θα συμφωνήσω για την έλλειψη της έντασης στο παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν η αιτία το αποτέλεσμα της Τούμπας, αλλά ίσως αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του κυπέλου και η αγωνιστική ανετοιμότητα, θέλεις, η διακοπή του ρυθμού που είχε πριν από το παιχνίδι αυτό. Με τον ΠΑΟΚ και την Ράγιο Βαγεκάνο, τα δύο κολλητά παιχνίδια, είδαμε πώς έπαιζε η ΑΕΚ. Δεν είχε καμία σχέση αυτή η εικόνα με τη σημερινή.
0: Και αλήθεια είναι πως όχι.
4: Και ναι. Δεν μπόρεσε, όπως είπε και ο Νίκολης, να διαχειριστεί το θέμα της κορυφής, ότι θα μπορούσε να τελειώσει με μια νίκη. Ουσιαστικά τελείωνε, αν όχι μαθηματικά, αλλά ουσιαστικά τελείωνε σήμερα την υπόθεση τίτλος.
0: Εννοείται.
4: Δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που της δόθηκαν. Και κυρίως αυτή στο 55 με τον Βάργα ήταν τρομερή ευκαιρία. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί ο Νίκολης λίγα λεπτά μετά, δύο ή τρία λεπτά μετά, έκανε αλλαγή το Ζήνη και έβαλε το Γιώβιτς και όχι το Βάργα. Ο Τζίνι δημιουργούσε τις προϋποθέσεις ευκαιριών και καταστάσεις στην άμυνα του Παναθηναϊκού με την ταχύτητά του και τη δύναμή του. Ενώ μετά είδαμε και ο Γιώβιτς φάνηκε ανέτοιμος, η ΑΕΚ ήταν ακίνδυνη.
0: Μάλιστα, και ούτε από το Σέρβο, ούτε από το Σέρβο, ούτε από τον Ελίασον πήρε κάτι ο Νικολίτς.
4: Τίποτα, ούτε από τον Ελίασον και ειδικά από τον... είδαμε τον Παναθηναϊκό μετά την αποβολή του Ερνάντες να είναι πιο στρωμένος στο γήπεδο, πιο καλός τακτικά.
0: Πιο πεισματάρης. Έτσι.
4: Και προς το τέλος είχε τις δυνάμεις να κάνει και τα γκολ. Έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με το σούτ του Τσέριν και μετά με το πλασέ του Μπακασέτα. Αυτό μπορούσε να έχει πάρει το παιχνίδι.
0: Και για μένα έχει αδικηθεί και στη φάση του πέναλτι που γίνεται στον ΤΤΕΙ. Κατά την προσωπική μου άποψη. Εκεί με τον
4: Περέιρα.
0: Με τον Περέιρα. Αυτή είναι η μία περίπτωση.
4: Ήταν νομίζω έξω
0: και η άλλη ότι υπήρξε πολύ.
4: Αλλά ήταν έξω την περιοχή. Αν το είναι και εγώ καλά.
0: Τον κρατάει και πέφτει. Τον κρατάει και έχει μπει μέσα. Δηλαδή, κατά τη δική μου άποψη. Όπως και του Λάβρου του Καραγκάνη, παρακολουθούσαμε μαζί το μάτς. Εντάξει. Και επίσης είδα και μία προστασία, ιδιαίτερα στο θέμα της κάρτας στο Μουκουντή. Έτσι.
4: Ο Μουκουντή τελικά υπάρχει ένα θέμα. Δεν πρέπει να έχει ανεχθεί κάρτα στην αρχή.
0: Όχι, δεν έχει.
4: Γιατί ήταν σημειωμένο σε διάφορα site με κάρτα.
0: Δεν είχε κάρτα. Από ό,τι μας είπε και από τη μετάδοση ο Λάμπρος ο Καραγκάνης που ήταν στο γήπεδο, δεν είχε κάρτα.
4: Δεν είχε κάρτα και ναι, μετά θα μπορούσε να την έχει δεχτεί σε δύο φάσεις που
0: τράβηξε τον Τετέι. Μπράβο, ακριβώς.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί το πήρε αγκαλιά. Και ο Τετέι μόνος του, ουσιαστικά ο Τετέι από ένα σημείο και μετά έπαιζε με την ΑΕΚ, φόρτωσε όλη την άμυνα με κάρτες και τον πάγκο θα τολμήσω να πω, γιατί πήραν δύο παίκτες του πάγκου, Γεωργίου και ο Βίντα, κάρτες με αφορμή τον Τετέι. Δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν. Ήταν φοβερό αυτό που συνέβαινε.
0: Ειδικά από τη στιγμή που μετά το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο, τον φέρνει ο Μπενίτεθ δεξιά. Βέβαια, γιατί αυτή είναι η φυσική του θέση. Εκεί τον μάθαμε από την Κυφσιά.
4: Ναι.
0: Βέβαια.
4: Λειτουργεί καλύτερα από εκεί. Ναι. Μέσα και λειτουργεί καλύτερα.
0: Να πω το εξής. Όταν έγινε αυτό, έβαλε τον Ταμπόρδα ο Μπενίτεθ σέντερφορ που δεν του πηγαίνει καθόλου αυτή η θέση. Δεν μπορεί να την υπηρετήσει, δεν μπορεί να την εκπροσωπήσει ο Ταμπόρδα. Και ένα έφτιαξε, ένα χάλασε δηλαδή εκεί τώρα για τον Παναθηναϊκό.
4: Απ' την άλλη, εκτός από τον Τετέι, ο Παναθηναϊκός είχε και διακριθέντα το Λαφόν.
0: Βέβαια. Ένα από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο παιχνίδι στον Παναθηναϊκό.
4: Πραγματικά δεν το θυμάμαι και εγώ. Να. Και μάλιστα τον είχα υποτιμήσει τον τερματοφύλακα, αλλά σήμερα έβγαλε 2-3 πάσεις μια κεφαλιά στο 30 του Μουγουντή σίγουρα και το πλασέ βέβαια του Βάργα, αν και δεν ήταν πολύ καλό το πλασέ του Βάργα. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις έβγαλε τουλάχιστον 3 πάσεις που ήταν για γκολ. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς έχει ένα προβάδισμα 6 βαθμών. Μπορεί να μας άρεσε το σημερινό αποτέλεσμα, αλλά εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο και να είναι πιο κοντά από όλους στον τίτλο. Μόνο ο κακός σε αυτό μπορεί να της το στερήσει, νομίζω, έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα. Έχει το επόμενο παιχνίδι στην έδρα της με τον Παναθηναϊκό.
0: Και πρόσεξε εδώ τώρα. Μια ανωτελεία αν έχεις την καλοσύνη. Εδώ η ΑΕΚ, μια που μιλάγαμε για τίτλο, έχει την ευκαιρία. Υπάρχει ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων που αν τα βάλει κανείς κάτω, παίρνει το πρωτάθλημα μαθηματικά την άλλη Κυριακή. Δηλαδή να νικήσει τον Παναθηναϊκό και να έρθει χ το μάτς στο Καραϊσκάκι.
4: Okay, πιθανό.
0: Έτσι,
4: είναι αυτό.
0: Γι' αυτό σου λέω. Και αυτό είναι πιθανό. Ναι,
4: και να μην γίνει την άλλη Κυριακή, όμως νομίζω τώρα είναι θέμα ημερών. Και το βλέπουμε. Μπορεί να σήμερα να μην είναι μια μέτρια εμφάνιση της ΑΕΚ, αλλά κατά γενική ομολογία και το τελευταίο διάστημα έχει αποδείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι οφθαλμοφανές αυτό. Είναι οφθαλμοφανές αυτό. Ναι, ναι.
4: Ναι, σήμερα νομίζω λίγησε, γιατί αυτό που είπε και ο Νίκολης, από το άγχος να αποδείξουν αυτή την πρωτιά οι παίκτες της ΑΕΚ ή να πάρουν και την νίκη να το τελειώσουν από σήμερα, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν αυτή την πίεση και γι' αυτό είχαμε αυτή την εικόνα.
0: Μάλιστα.
4: Ίσως και η αποβολή δηλαδή να ξεγέλασε το αρνητικό πλεονέκτημα.
0: Και αυτό.
4: κάνει πιο απλά τα πράγματα, αλλά δεν ήταν έτσι.
0: Ναι, έδρασε ανασταλτικά αυτό, αντί να βοηθήσει την ΑΕΚ να της δώσει πλεονέκτημα στο παιχνίδι. Όπως είναι το αριθμητικό πλεονέκτημα, δηλαδή, για να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί και επί της ουσίας. Μάλιστα, ευχαριστώ τον Λάκη Κοντσιώτη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Να δούμε λίγο στην Ευρώπη τι γίνεται. Έχουμε στο 68 η Λιόν εξακολουθεί να προηγείται της Ρεν με 3-2 για το γαλλικό πρωτάθλημα. Στην Ισπανία, να το γκολ της Ρεάλ. Στο 56 είμαστε. Σπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-1. Το βάλε ο Βινίσιους μόλις. Δεν έχει ένα λεπτό που έχει σκοράρει για τους μερέγγες. Και να δούμε και στην Ιταλία, εάν η Ίντερ εξακολουθεί να προηγείται 1-0, πράγματι. Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό στο Μιλάνο, στο 71 είμαστε για την ακρίβεια. Ίντερ Πάρμα 1-0, χάρη στον γκολ του Τιράμ, καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου.

0: Νίκος Μποζιονέλος είναι κοντά μας τώρα για τη συνέχεια. Θα τον ενδιαφέρει τον Νίκο, την καλησπέρα μου. Η στατιστική που βλέπω τώρα, πιθανώς να έχεις και εσύ ακόμη την οθόνη σου ανοιχτή. Τελικές, Παναθηναϊκός 7 εκ 14 από 5 στην εστία. Από τις 7 οι 5 του Παναθηναϊκού στην εστία, από τις 14 ΣΑΕΚ 5 είναι στην εστία. 65% κατοχή μπάλας η Ένωση. 35 από την πλευρά του Παναθηναϊκού. 7 κόρνερ η Ένωση, 2 Παναθηναϊκός. Οι αποκρούσεις είναι 5 από εδώ, 5 από εκεί, αλλά με το λαφό να φαίνεται ανίκητος απόψε. Αυτά. Αλλά η στατιστική, έχω την εντύπωση ότι για τον Παναθηναϊκό των 10 παικτών και του δευτέρου ημιχρόνου ιδιαίτερα, με την αυταπάρνηση, τον εγωισμό, το σθένος και την ένταση που έβγαλε στο παιχνίδι του, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή το ότι η κατοχή της μπάλας και όλα τα υπόλοιπα και όλη αυτή η στατιστική που υπερτέρησε η ΑΕΚ, νομίζω ότι στα σημεία, σαν εικόνα, ο Παναθηναϊκός είναι κερδισμένος.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Κύριε Καρμίρη, τα είπατε όλα. Μπορώ να κλείσω, δηλαδή.
0: Α, ωραία, ωραία. Χαίρομαι που σε καλύπτω μια φορά, γιατί συνήθως διαφωνούμε, κύριε Μποζιονέλο.
1: Είναι... ναι. Χειροϊκή, είναι αυτό που είπες, με αυταπάρνηση εμφάνιση πάνω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι φαινόντουσαν όλα και να πάνε κατά διαόλου, για να το πούμε απλά, από τη στιγμή που έμεινε με παίχτη λιγότερο. Mm-hmm. Και έχει κάνει φάσεις και στο τέλος μπορεί να πάρει το παιχνίδι, ειδικά με τη φάση του Μπακασέτα που την τσίμπησε ωραία. Mm-hmm. Είχε δηλαδή 2-3 φάσεις στο τέλος πάνω που η ΑΕΚ έδειχνε να έχει παραδώσει πνεύμα.
0: Mm-hmm. Και πιο πριν εκείνη τη σουτάρα του Τσέριν που έβγαλε ο Στρακώσα με την υπερένταση και με το ένα χέρι, με τον καρπό του ουσιαστικά.
1: Βεβαίως έχει βγάλει 3 φάσεις ο Λαφόρτ, να τα λέμε αυτά.
0: Ασφαλώς, το είπα και εγώ ανίκητος.
1: Λίγο αργά ξύμισε ο Ιβοριανός, θα έλεγα εγώ, ο τροματοφύλακας. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ναι, νομίζω είναι το καλύτερο του παιχνίδι στο Παναθηναϊκό.
1: Είναι το καλύτερο παιχνίδι, αλλά ναι, σήμερα δεν ήταν κίνδυνος θάνατος κατά το δοκάρι, για να τα λέμε αυτά. Έχει κάνει καλό μάτς το παιδί. Mm-hmm. Και υπάρχει και η φάση του ΤΕΤΕ για την οποία έχει βγάλει ανακοίνωση και πάει από τη είδα εκεί, γιατί έβλεπα το παιχνίδι έξω τώρα.
0: Φάση του ΤΕΤΕ είναι ορισμός του πέναλτι κατά την άποψή μου, το έχω πει πολλές φορές.
1: Συμφωνώ, αν και με την πρώτη ματιά νομίζεις ότι το τραβάει πρώτα ο ΤΕΤΕ. Καταρχάς αυτές οι φάσεις υπέρ του επιθετικού, έτσι ξεκινάμε από τα βασικά. Mm-hmm. Από τη στιγμή που παρεμποδίζεις τον επιθετικό, όπως και να τον παρεμποδίσεις, είναι πέναλτι. Γιατί να κάνω.
0: Και επίσης υπήρξε και μία, θα έλεγα, προστασία, τουλάχιστον να το χαρακτηρίσω έτσι, του διαιτητή προς τον, τα συζητούσα και πριν με τον Λάκη τον Κοντσιώτη, προς τον Μουκουντή, έτσι, κάρτα μηδέν. Πρέπει να πάρει τουλάχιστον 2-3 όλο το
1: για μάτς. Ένα ακόμη παιχνίδι, τρώει αδιανόητο ξύλο δεδέ στο κήπεδο και μένει ατιμόρυτο. Είναι τρίτη ή τέταρτη φορά που φαίνεται αυτό το πράγμα και παιδιά, δηλαδή κάπως πρέπει να το δούμε αυτό, όχι για τον ΤΤΕ, έτσι, για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή. Δεν γίνεται να πέσει ο αντίπαλος σκληρά και να μείνει ατιμόρυτος. Γιατί είναι τουλάχιστον δύο φάσεις επί σειρά κάρτα. Πώς θα το κάνω.
0: Τουλάχιστον, όπως το πες.
1: Ναι, τουλάχιστον. Οκ, okay, είναι καλός αμυντικός ο Μουκουντή. Είναι πολύ καλός ο ΤΤΕ. Αν θυμάστε και το ρεπορτάζ του χρόνου, ο Πενίτε θα μείνει. Που δεν θα μείνει, κατά πώς φαίνεται. Δεν θέλει το ΤΤΕ για βασικό να δω ποιον έχει καλύτερο. Γιατί έχει γίνει σημείο αναφορά στο κύριο Πεζίδη. Ασχέτως αν σκοράρει και πόσο σκοράρει, έτσι. Το παιδί είναι κινητικότητα, μιλάμε και οι παπάδες. Για να τα λέμε αυτά. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως γνώριζε, και αυτό πρέπει να του το δώσουμε και στο ψυχολογικό κομμάτι, ειδικά και μετά την αποβολή, ότι είναι οριστικά τέταρτος.
0: Οριστικά τέταρτος.
1: Και αυτό ήταν από την νίκη του ΠΑΟΚ. Το σενάριο του Παναθηναϊκού σήμερα θα ήταν στην Τούμπα
0: να νικήσει ο Ολυμπιακός,
1: ναι, ώστε ο ΠΑΟΚ να έμενε σε απόσταση ποντινή του Παναθηναϊκού και μένει και του Παναθηναϊκού να άρχιζε να ανακτά κάποιες ελπίδες τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές.
0: Θα γιατί έμενε ο ΠΑΟΚ στους 58 και θα πήγαινε ο Παναθηναϊκός στους 54. Τώρα είναι 61-51.
1: Άρα μιλάμε, ναι, για 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι στους 10. Τελείωσε το παραμύθι.
0: Και τελειώνει τελειώνει και το άλλο παραμύθι με την ΑΕΚ.
1: Θα είναι από τα δηλαδή.
0: Σήμερα θα ήταν από απόψε ουσιαστικά.
1: Δεν το χάνει η ΑΕΚ, για μένα μπορεί να αρχίσει να σχεδιάζει τη φιέστα της.
0: Ναι.
1: Ακόμα και να χάσετε τον Παναθηναϊκό την άλλη Κυριακή, πάλι το ίδιο θα πω, δεν γυρίζει αυτό το πράγμα. Ο
0: Ολυμπιακός έκανε πισωγύρισμα σήμερα, έτσι κι αλλιώς.
1: Θα είναι απίθανο. Κοίταξε, δεν ήταν τόσο κακός.
0: Όχι, όχι. Αλλά βαθμολογικά έκανε πισωγύρισμα και σαν αποτέλεσμα εννοώ. Μετά την νίκη στον τέρμι του Παναθηναϊκού.
1: Ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός ο ΠΑΟΚ, έβγαλε μεγαλύτερο τσαγανό ο ΠΑΟΚ. Το χρειαζόταν αυτό το αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ. Πολύ καιρό.
0: Ναι, έδειξε την αντίδρασή του τέλος πάντων σε όλο το προηγούμενο διάστημα και στην απώλεια του κυπέλου από τον Οφίτς.
1: Έβγαλε αντίδραση, αλλά από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα η βαθμολογία είναι αυτή που μιλάει. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ πάει στο Καραϊσκάκι για να καθαρίσει τη δεύτερη θέση, η οποία είναι κομβικότατη για τις οδηγίες του Champions League. σου δίνει δύο μαξιλαράκια για την Ευρώπη κτλ. Κτλ. Ξεκάθαρα δηλαδή το σημερινό αποτέλεσμα έχει και την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό πλέον.
0: Έτσι, έχει αυτή τη στιγμή έχει την ισοβαθμία. Μπορεί να το γυρίσει αυτό ο Ολυμπιακός στην άλλη Κυριακή. Απέναντι βέβαια σε έναν αντίπαλο.
1: Που έχει... μου, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Σε τέσσερα μάτς, συγγνώμη αν θέλεις να σου πω, σε τέσσερα μάτς έχει τρεις νίκες ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Όχι, δύο νίκες, μία ισοβολία.
0: Συνολικά λέω εγώ και με το κύπελο φέτος του έχει πάρει τον αέρα. Εσύ πας τώρα στα βαθμολογικά.
1: Μιλάω για την ισοβαθμία. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή την έχει την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Οριστικά κλείνει.
0: Τώρα την έχει. Αν χάσει την άλλη Κυριακή από τον Ολυμπιακό, μπορεί να μην την έχει. Θα εξαρτηθεί και από τα γκόλ τα μεταξύ τους πια.
1: Νομίζω όχι, αλλά δεν το παίρνω όρκο γιατί το είμαι λίγο θολωμένο στο συγκεκριμένο.
0: Τι εννοείς, ότι δεν θα αλλάξει στην η ισοβαθμία αν νικήσει ο Ολυμπιακός?
1: Στην ισοβαθμία, αφού μετράνε τα αποτελέσματα της regular season, δεν μετράνε. Τι κάνω τόσο λάθος?
0: Μετράνε τα αποτελέσματα της regular. Άρα επειδή είναι ισοπαλία και νίκη.
1: Ισοπαλία και νίκη. Συν σήμερα νίκη.
0: Ναι.
1: Έχει, είναι 2-1-0. Δηλαδή και να νικήσει ο Ολυμπιακός σε τυχόν ισοβαθμία με τον Πάκο Μητρά. Αλλά
0: σωστά. Έχεις δίκιο εσύ. Όχι. Ναι. Έχεις δίκιο εσύ και διορθώνω εγώ. Για να μην παρασύρω τους ακροατές μας. Έχεις δίκιο εσύ και διορθώνω εγώ.
1: Δεν το ήξερα και το ψάξα από το κινητό την ώρα που ήμουν έξω. 99% σας λέω ότι είναι αυτό.
0: Εγώ ξέρεις που μπερδεύτηκα ότι έβλεπα μια συνολική παράδοση πέραν από αυτή που έχει χτίσει ο Ζήφκοβιτς, βέβαια, πέραν του Ολυμπιακού, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Έβλεπα μια παράδοση που έχει χτιστεί φέτος του ΠΑΟΚ, δηλαδή τον αέρα που έχει πάρει του Ολυμπιακού, γιατί είναι και το κύπελο μέσα.
1: Πελατειακή σχέση φέτος να κάνω.
0: Ναι, γιατί είναι και το κύπελο μέσα, καταλαβες. Το αντίθετο από ό,τι συνέβαινε πέρσι. Αυτό που λες πελατειακό.
1: Βέβαια, ουσιαστικά για μένα το πρωτάθλημα έχει κρυθεί, καλά έχει κρυθεί την επόμενη αγωνιστική. Σήμερα ο Παναθηναϊκός ξαναμίσει.
0: Σήμερα έχω την εντύπωση, συγγνώμη, σε διακόπτω, ότι είπα πριν για τον Παναθηναϊκό, σήμερα έχει αδικηθεί και ο Ολυμπιακός, βέβαια, έτσι. Με τον γκολ το πρώτο που είναι ο Μπάμπα επηρεάζει τη φάση. Γιατί αν επηρεάζει ο Πιρόλα στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, επηρεάζει και ο Μπάμπα σήμερα. Δηλαδή δεν γίνεται 2 μέτρα 2 σταθμά.
1: Δηλώνω ανήξερος, γιατί είναι το μόνο γκολ που δεν πρόλαβα να δω, γιατί ήμουν εκτός. Μπήκα λίγο πριν το 1-1, είδα λίγο στην τηλεόραση και μετά βγήκα για να δω τον Παναθηναϊκό. Οπότε δεν έχω ιδέα.
0: Και το 2 μέτρα μην προλάβουν και κάποιοι να πούν το οτιδήποτε. Αδιαφορώ εντελώς. Το 2 μέτρα και 2 σταθμά ουσιαστικά δεν είναι αυτό επειδή το έγραψε ο Καραπαπάς. Μένα δεν με ενδιαφέρει τι γράφει ο κάθε αντιπρόεδρος κάποιας ομάδας. Αυτή είναι δική μου άποψη και έτσι εκφράζεται. Έτσι λέγεται. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Όταν είναι ίδιες περιπτώσεις και είναι δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις.
1: Αυτό που θα βγω το μεσημέρι. Γιατί πραγματικά δεν το έχω δει. Φαντάζομαι θα το.
0: Δες το, γιατί θα γίνει πολύ κουβέντα και απόψη γι' αυτό. Βέβαια. Τώρα, μου πεις, έχασε ο Ολυμπιακός από αυτό. Έχασε κυρίως από την τραγική του άμυνα, παιδική χαρά. Αλλά και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός. Που όπως είπες, ό,τι ευκαιρίες είχε, ήταν πιο ουσιαστικός, τις έκανε γκολ. Ο Ολυμπιακός είχε παραπάνω ευκαιρίες, είχε υπεροχή, στεκόταν καλύτερα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δέχθηκε γκολ 2 φορές κόντρα στη ροή του αγώνα. Αλλά δεν μπορείς να πεις λοιπόν ότι φταίει η περίπτωση του Μπάμπα. Όμως θα σε ρωτήσω και το άλλο από την άλλη πλευρά, γιατί πάντα το νομίζουμε έχει δύο όψεις. Σε ένα μάτς που είναι ακόμα 0-0 και ο Ολυμπιακός έχει κάνει 3 ευκαιρίες στα πρώτα 6 λεπτά. Και στο 16, αν είναι τελικά ένα γκολ το οποίο πρέπει να ακυρωθεί, γιατί μετράει και βρίσκεσαι να κυνηγάς. Και
1: παίζεις
0: και εκτός έδρας.
1: Δεν
0: λέω εγώ αλλίωση αποτελέσματος, λέω όμως επιρροή αποτελέσματος.
1: Okay, εγώ μαζί σου λέω δεν θα διαφωνήσω. Γενικώς, διαιτησίες άθλιες. Ειδικά χτες του Φωτιά, αυτή ήταν εξοργιστική.
0: Δεν το είδα. Θα τα διάβασα.
1: Με εκείνο το πέναλτι στο τέλος, εξοργιστικότατο. Τέλος πάντων. Εν κατακλείδη, η ΑΕΚ μπορεί να ετοιμάζεται για φιέστα. Ο Παναθηναϊκός ξέρει, σήμερα που μιλάμε 3 Μαΐου, πολιούχου Άργους Αγίου Πέτρου, για να ξέρεις.
0: Πολιούχου Άργους Αγίου Πέτρου, μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη
1: 3 Μαΐου, ναι, ρε, Ποντιακή Πρωτομαγιά, Αργία, 2 δουλεύουν, 3 έχουν τον πολιούχο, πάλι δεν δουλεύουν στο Άργος. Δηλαδή.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν,
1: και ο Παναθηναϊκός 3 Μαΐου ξέρει τι τον περιμένει από το καλοκαίρι και μετά. Ξέρει ότι γίνεται η act της περσινής σεζόν, ότι έχει να παίξει 3 προκριματικούς χωρίς κανέναν λάθος για να μπει League Face Conference.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τι σημαίνει? Ότι ό,τι είναι να γίνει, δηλαδή είναι να φύγει ο Ράφα. Ωραία. Βρίσκεις τώρα τον επόμενο προπονητή, τον κλείνεις και αρχίζεις να σχεδιάσεις τη σεζόν και τις μεταγραφές, διότι χρόνος δεν μένει. Mm-hmm. Ξεκάθαρα και χωρίς καμία καθυστέρηση. Αν φτάσουμε, να τελειώσουμε ένα play-off, να δούμε θα γίνει το όπως πέρυσι με τον Βιτόρια που είχαν τελειώσει το play-off και περιμέναμε μέρες αν θα μείνει ή όχι. Που ήταν και για μένα ερωτηματικό,
0: mm-hmm.
1: γιατί θεωρούσα ότι δεν υπήρχε θέμα. Αλλά προφανώς και προκύψει θέμα. Το πλάνο για την επόμενη χρονιά και μεταγραφές πρέπει να τεθούν επιτάπητος άμεσα. Και να μην περιμένει άλλες 3 αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βαθμολογικά δεν διεκδικεί το παραμικρό. ό,τι και να γίνει θα είναι τέταρτος. Σωστά.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να περιμένουν. Μένει δεν μένει ο Ράφα, ποιος κάνει τη χρονιά, ποιος σχεδιάζει την καινούργια χρονιά, τι μεταγραφές θα γίνουν, που έχουμε ανάγκες, ποιοι θα φύγουν άμεσα.
0: Σωστά.
1: Γιατί και η ΑΕΚ άργησε λίγο πέρυσι, mm-hmm. η αλήθεια είναι, και εκεί του δίνω πολύ μεγάλο βάρος του Νίκολιτς που έστω και με όχι καλές εμφανίσεις κατάφερε να κάνει τις προκλήσεις. Παιδιά, την Άντερλεχτ δηλαδή, του καλοκαίρι, τεράστια πρόκληση. Είναι πολύ μεγάλο σωματείο Άντερλεχτ. Δηλαδή, μας γενικώς με τους Βέλγους έχουμε θεματάκια σαν ελληνικές ομάδες.
0: Σήμερα πάντως τη το βάλει τον κολλάκι ο.
1: Εντάξει, δεν το
0: έχει. Όχι, όχι, όχι, λέω τώρα έτσι για την πληροφορία.
1: Οι Βρυξέλλες βράζουν, ρε, σέλα τώρα. Δηλαδή, θυμόμαστε εφιαλτικές βραδιές Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ. Τώρα που θυμήθηκα, α πούμε, την πρόκληση.
0: Εκεί είχε βγει το σύνδημα με τις Βαζέλλες. Με τις Βαζέλλες.
1: Βρυξέλλες, το θυμάσαι. εγώ θυμάμαι ένα μάτς με την Άντερλεχτ που δεν πήγα ποτέ, φίλε, και με στεναχωρεί πάρα πολύ, το θυμάμαι σαν τώρα, σκηνικό. Πρωταπριλιά του 92.
0: Τετάρτη. Σαν ψέμα θα ήταν.
1: Δεν καταλάβες. Έχω πάει πρωταπριλιά με δεμένο χέρι στο σχολείο εκ δημοτικού, το θυμάμαι σαν τώρα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουν μετά ότι είναι ψέμα, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο. Το απόγευμα θα φεύγαμε, έτσι,
0: φίλους, γονείς
1: και τα λοιπά, να πάμε να δούμε στο ΆΚΑ από το Άργος, Παναθηναϊκός Άντερλεχτ.
0: Λοιπόν, το απόγευμα, γι' αυτό έλειπες από το σχολείο και με το χέρι και λοιπά.
1: Έχω πάει σχολείο κανονικά, σου λέω, Τετάρτη πρωί.
0: Α, έχεις πάει κανονικά.
1: Λίγο πριν φύγουμε,
0: ναι.
1: Πέφτω και σπάω το πόδι, σοβαρά. Δεν πήγα ποτέ στην Αδένα εδώ το μάτι. Έσπασα το πόδι μου, είχα γύψο. Και πάω την άλλη μέρα στο σχολείο με πραγματικό γύψο και με έχουν σαπίσει την κλωτσίδη. Εσύ δεν το πίστευε κανείς, σου λέει. Εχθές ήρθες με ψεύτικο γύψο στο γέρι.
0: Το σύμπαν σε εκδικήθηκε, φίλε. Συγγνώμη στο λέω έτσι, αλλά το σύμπαν σε εκδικήθηκε.
1: Με εκδικήθηκε κανονικά από εκεί, θυμάμαι την άντρα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Δεν υπάρχουν νομίζω περισσότερο να πεις. Καταλήγει μια σεζόν, δηλαδή ουσιαστικά είναι να κρυθεί η δεύτερη θέση που μέχρι στιγμή ένα κλικ. Την αξίζει ο Πάκο μέχρι στιγμής. Αλλά από μόνο τρεις αγωνιστικές μπορεί να αλλάξει αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο Ολυμπιακός εκεί στον Πάκο στο Καραϊσκάκι. Τα γυρίζει όλα τούμπα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει την ψυχολογία.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρό σύνδεμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει την ψυχολογία. Κοίταξε. Και αυτή τη τυχόν απώλεια του Ολυμπιακού της πρώτης διάδας νομίζω ότι θα ανοίξει για τα καλά. Έχω την αίσθηση, όχι ρεπορταζιακά, που δεν τα περιμένει τη Λίμπαρ.
0: Θα ανοίξει. Ναι. Θα ανοίξει. Θα ανοίξει.
1: Ότι ναι, η σεζόν δεν ήταν καλή εν τέλει.
0: Θα ανοίξει.
1: Τίτλο δεν πήραμε. Την Ευρώπη, οκ, okay, το παλέψαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε κτλ. Ναι, τώρα τι γίνεται. Γιατί προφανώς αυτό που στήθηκε δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε. Έτσι, ο Ολυμπιακός θα έχει μετρήσει δύο αποτυχίες. Μια στο κύπελο με εντός έδρας αποκλεισμό και στο πρωτάθλημα. Το οποίο ναι, να χάσει το πρωτάθλημα, αλλά τουλάχιστον δεις Champions League. Αν δεν βγεις και Champions League, και μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά προβλεπόμενα.
0: Και αντιστρόφως ανάλογες εντυπώσεις από τις εμφανίσεις του και τις περισσότερες στο Champions League. Αυτό είναι το οξύμορο, το αντιφατικό. Εντάξει. Ναι.
1: Και μην πας μακριά, γιατί πάνω απ' όλα οι ιδιοκτήτες είναι και οι επιχειρηματίες, μην το ξεχνάμε. Όταν έχεις βγάλει πόσα 37-38 εκατομμύρια έβγαλε φέτος ο Ολυμπιακός από το Champions League, τα έσοδα στο Europa, όπου πιθανώς να πάει κανονικά να πέρασει League Face και να παίξει, όπως ξέρουμε, είναι σαφώς λιγότερα.
0: Ναι, και καμία σχέση του conference.
1: Και καμία σχέση του conference, ακριβώς.
0: Ναι. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Όση ώρα μιλάμε, έχει βάλει και δεύτερο γκολ η Real, έτσι.
1: Τι θα το κάνω τώρα, χωρίς το πρωτάθλημα,
0: με το Vinicius. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επειδή ό,τι και να γίνεται, δεν πανηγυρίζει νίκη τη Real. Εσπανιόλ Real 0-2. Μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό, να τα πω για τον κόσμο. Δεύτερο προσωπικό γκολ στο μάτς του Vinicius και τα δύο στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55 το πρώτο, στο 66 το δεύτερο.
1: Η αλήθεια είναι, επειδή μόλις φτάνω σπίτι, δεν θα ασχοληθώ, δεν θα ακούσω περαιτέρω ραδιόφωνο. Θα βάλω Eurosport για να δω το δεύτερο μέρος από τα τέσσερα του τελικού του παγκοσμίου του Snooker.
0: Snooker!
1: Το οποίο το λατρεύω σαν σπορ.
0: Πω, πρέπει να στείλω ένα μήνυμα στο χελάκι να σε ρωτήσει κάτι για σνούκερ.
1: Ναι, του τα πρίζω εγώ μισή.
0: Ο Γιώργος, εκείνη την ώρα ο Γιώργος μου πει εγώ σε βρίζω. Τι είναι το σνούκερ.
1: Επειδή είναι για μίστες αυτό το σπορ, έχει πάει έτσι ένα παλικάρι και είπα να πάει 20.
0: Είναι για μίστες. Είναι για μίστες. Α, μάλιστα.
1: Γιατί αντίπαλός του είναι ένα 22χρονο παλικαράκι από την Κίνα. Τρίβουμε τα μάτια μας. Στο φετινό παγκόσμιο κάνει τρομερά πράγματα. Αν τον δεις, να το πω, δεν το λέω επιτυχηματικά, νομίζω ότι είναι στα φανάρια, ας πούμε. Είναι τόσο αδύνατος, έτσι είναι το πρόσωπό του, τόσο μελαγχολικό, φτωχό, ρε παιδί μου, δεν είχα βγαλάκι. Ένα παιδί δεν πρέπει να ξέρει καν αγγλικά, δεν έχει μιλήσει όλο το τουρνά και κάνει παπάδες.
0: Σνούκερ, έφυλε. Άμα φύγει, στον κενό χώρο όταν φύγει, είναι γρηγορός. Γεια σου, Νικόλα Μποζιονέλο. Γεια σου, φίλε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Στο 87 Ίντερ προηγείται πια τη Πάρμα με 2-0 και το δεύτερο γκολ το έχει πετύχει από το 80 με τον. Αυτό είναι το περίεργο όνομα. Μχιταριάν. Το πρώτο θυμίζω, αυτό το βάλω στο 80. Το πρώτο ήταν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου από τον Τιραμ. Φαίνεται ότι το έχει καθαρίσει το ματς Ίντερ. Έβαλε και τέταρτο γκολ η Λιόν. Είμαστε στο 85ο λεπτό. Όπως και η Λιόν το κλειδώνει τον Άσο. Λιόν Ρεν 4-2. Ο Εντρίκ σκόρερ του τέταρτου γκολ τον Λιονέ στο 75ο λεπτό για μια Ρεν που είχε προηγηθεί στην αρχή του παιχνιδιού. 4-2 τώρα για τη Λιόν το μάτς. Και όπως είπαμε, στο 73 πλέον Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο 0-2. Έντεκα και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Θες να βγάλεις τέι, να βγάλετε τέι. Ο Μιχάλης Ωέλλας. Λοιπόν, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Η εκπομπή Γκολ Παντού συνεχίζεται εδώ στον 943 Interveten Sports. Θα είναι κοντά μας σε λίγο ο Μάνος Ταραμόπουλος. Συνεχίζει μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα ο συνάδελφος και φίλος ο Μιχάλης Ωέλλας. Από τις 8 στον αέρα ήταν στο μικρόφωνο του σταθμού ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ευχές για μια καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα. Δώσε Ανδρέα Τετέι τώρα συνδρομητική τηλεόραση.
2: Να ξεκινήσουμε να δίνουμε τα πάντα μες στο γήπεδο, ώστε να είμαστε κι εμείς δύσκολοι αντίπαλοι.
3: Ήταν ένα δείγμα, θα έλεγα, της περηφάνειας που θέλετε να δείξετε σε αυτά τα μάτς, παρότι ουσιαστικός στόχος δεν υπάρχει.
2: Σίγουρα ακόμα υπάρχει στόχος. Δεν το κοιτάμε σαν να μην υπάρχει στόχος. Είναι κάτι που προσπαθούμε να χτίσουμε ακόμα περισσότερο, ότι είμαστε εδώ ακόμα εμείς.
3: Ένιωσες ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ότι υπήρχαν στιγμές που λίγο κάτι να κάνετε διαφορετικά θα μπορούσε να σας δώσει εκείνο τον γκολ και να πάρετε εσείς την νίκη?
2: Σίγουρα, αλλά εντάξει, ήμασταν και κουρασμένοι γιατί παίζαμε από το 18 με 10 παίχτες και ένιωθα μέσα στο παιχνίδι ότι θα έρθει αυτή η στιγμή που θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή φάση. Και δημιουργήσαμε εκεί στο τέλος με τον Τάσο. Το πιστέψαμε πολύ, αλλά κοιτάμε την εικόνα και πάμε για το επόμενο παιχνίδι που είναι στο εκτός μαζί τους.
3: Πώς θα σας βοηθήσει αυτή η εμφάνιση και ο τρόπος που αντιμετωπίσετε το μάτς στα μάτς που απομένουν, στα τρία τελευταία?
2: Η μαχητικότητα που δώσαμε σήμερα και το 0 που κρατήσαμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάς το 0, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε κάθε παιχνίδι όπως παλέψαμε σήμερα με 11 παίχτες.
3: Αυτό ήταν στο Ανδρέας Τετέι.
4: Αυτό ήταν και ο Ανδρέας Τετέι που μίλησε για το παιχνίδι, το αθηναϊκό ντέρμπι που έληξε ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού, πρωταγωνιστής στη φάση του πέναλτι που ζήτησε η ομάδα του Τριφυλιού. Μαχητικότητα και να παράμε μέχρι τέλους έτσι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ακούτε 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 Μιχάλης Ωηλές. Στο 90 λεπτό Ίντερ Πάρμα 2-0, Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2, Λιόν Ρεν 4-2 με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού, να σκοράρει.

0: Και πάμε να μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας πει τα τελευταία νέα του διεθνούς χώρου. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervete Sports. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η Ίντερ αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά πρωταθλήτρια μετά την ισοπαλία που είχε φέρει η δεύτερη Νάπολη. Σήμερα η ομάδα του Ρουμάνου Κριστιάν εκεί που μπορεί να πανηγυρίζει προηγείται 2-0 της Πάρμα με γκολ του Τιράμ και του Μιχταριάν του Αρμένιου. Έτσι λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας. Αντιθέτως η Γιουβέντους, η οποία παλεύει για να εξασφαλίσει μία από τις πρώτες θέσεις που οδηγούν την έξοδο του League Face, είναι κοντά, μία είναι κοντά, μία είναι μακριά. Σήμερα έκανε τα εύκολα δύσκολα και παραχώρησε ισοπαλία στο γήπεδό της στο Τωρίνο απέναντι στην Βερόνα 1-1. Μάλιστα βρέθηκε να χάνει 1-0 με γκολ του Μπόου στο 34 και ο Σέρβος ο Βλάχοβιτς στο 62 έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ο Βλάχοβιτς, ο οποίος ενώ ήταν να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τους Μπιανκονέρι, τελικά μετά από εισήγηση του Λουτσιάνο Σπαλέτη, του προπονητή των άλλων πρωταθλητών Ιταλίας και Ευρώπης, θα του ανανεωθεί το συμβόλαιο, ίσως να υπάρχουν κάποιες περικοπές στο μισθό του. Τώρα πάμε στην Αγγλία, στο μεγάλο ντέρμπι το σημερινό, η Manchester United με τον Κάρικ, τον Μάικλ Κάρικ, πάντα στην τεχνική της ηγεσία που θα συνεχίσει
0: πάντα,
1: και την προσεκτική αγωνιστική περίοδο. Κατάφερε να νικήσει την περσινή πρωταθλήτρια Λίβερπουλ με 3-2.
0: Που δεινοπάθησε πάρα πολύ η Manchester United.
1: Δεινοπάθησε ακριβώς, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, αφύρωπο. Ο Κούνια ο Βραζιλιάνος το εκτό λεπτό άνοιξε το σκόρ για τους κόκκινους διαβόλους. Ο Σλοβένος ο Σέσκο, που χάρη στην παρουσία του Κάρη και έχει βρει το δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, έτσι στο 14 του Μπλάρσιτς, τις επιτυχίες των κόκκινων διαβόλων. Στο 47 όμως ο Ούγγρος ο Σόμπος Λάι, ίσως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή της Λίβερπουλ, μείωσε 2-1. Και λίγα λεπτά αργότερα στο 56 ο Ολλανδός ο Χακ, που έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Τελικά στο 77 ο Κοπ Μέινου, ένα από τα νέα αστέρια της United, που του έδωσε την ευκαιρία να γίνει βασικός ο Κάρικ και μάλιστα το παραδέχεται και το και σέβεται τον Κάρικ, λέγοντας ότι εγώ δίνω και τη ζωή μου για τον Μάικλ, γιατί πέρα ξεχνάμε ότι ο Μέινου αν
0: είχε παραγωνιστεί πολύ από το Ρούμπεν Αμορίμ. Είχε παραγωνιστεί ο Μέινου από τον Ρούμπεν Αμορίμ. Έχω να πω.
1: Ναι, και αν είχε μείνει ο Αμορίμ, ο Μέινου ήταν σε επαφές με τον Μακ Τόμινέι για να πάει να τον ακολουθήσει στην Νάπολη, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Και βέβαια, μάλιστα να σου
1: πω ότι ο Κάρι ήταν αυτός που τον διατήρησε στους κόκκινους διαβόλους και ανανέωσε και το συμβολό του με περισσότερα λεφτά, έτσι. Μάλιστα.
0: Να σου πω λίγο, Μάνο, Κούνια, Σέσκο και Μέινου, παίχτες οι οποίοι υπό τις οδηγίες του Ρούμπεν Αμορίμ δεν είχαν.
1: Ναι, ήταν παρόντες απόντες.
0: Παρόντες απόντες, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Εντάξει, ο Αμορίμ, καλός χρυσός της Sporting, αλλά άλλο Sporting, άλλο Premier League.
0: Και άλλο Manchester United.
1: Έτσι είναι. Ναι, αλλά εντάξει, βέβαια, εννοείται, γιατί η Manchester United δεν είναι ομάδα απλώς που παίζει για να σωθεί στην Premier League, παίζει για να πρωταγωνιστήσει και έχει πολλά χρόνια να πρωταγωνιστήσει, έτσι. Φέτος, στην αρχή δεν πήγε καθόλου καλά. Με την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας, όταν πήγε ο Κάρικ στο τιμόνι της ως υπηρεσιακός προπονητής, έτσι, τότε άρχισε να αναδεικνύει ποδοσφαιριστές που επί Αμορίμ δεν υπήρχαν.
0: Ακόμα σκέφτομαι τι θα γινόταν άμα είχε διώξει νωρίτερα τον Αμορίμ η Manchester United και έφερε τον Κάρικ. Ακόμα
1: ναι,
0: το σκέφτομαι.
1: Τώρα έχεις δίκιο, αλλά με το αν ποτέ δεν έγινε κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Η Arsenal λοιπόν είναι πρώτη με 76 βαθμούς σε 41 παιχνίδια, η City έχει 70 αλλά σε 37 παιχνίδια, έχει δύο λίγο, δεν ξέρουμε, δηλαδή αν τα πάρει μπορεί να είναι ξανά πρώτη. Η City, η Manchester United με 64 βαθμούς, τέταρτη η Liverpool με 58 μαζί με την Aston Villa, η Aston Villa σήμερα που ιτήθηκε στο Villa Park 2-0 από την Τότεναμ του Ντετσέρμπι.
0: 2-1 μόνο, 2-1.
1: 2-1 μείωση, να έχεις δίκιο.
0: Μια Τότεναμ η οποία πάλι βρίσκει τα πατήματά της. Υπάρχει σφιγμό στο πλανήτη Τότεναμ.
1: Θα σωθεί όπως είναι τα πράγματα. Βλέπω σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τη West Ham του Ντίνου Μαυροπάνου, ο οποίος θες πετύχει και αυτόν γκολ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Νομίζω ότι η Wolves ήδη ξέρουμε ότι έχει υποβιβαστεί. Η Μπέρνλι έχει υποβιβαστεί. Νομίζω η τρίτη που θα ακολουθήσει θα είναι η West Ham. Mm. Από εκεί και πέρα τώρα, μια και είμαστε στην Αγγλία, να πούμε ότι η Ipswich ένα χρόνο μετά τον υποβασμό της επιστρέφει, πήρε τη δεύτερη θέση πίσω από την Coventry του Frank Lampard, η οποία ήδη είχε κερδίσει την άνοδό της. Δεύτερη λοιπόν η Ipswich και παίζεται η τρίτη θέση ότι πήρε η Millwall, αλλά από, το, από την τρίτη θέση και κάτω παίζουν αγώνες play-off.
0: Ένα δηλαδή θα τύπου Final Four είναι. Final Four.
1: Η Millwall με τη Hull, στο Wembley όλα αυτά τα παιχνίδια. Η Southampton με την Middlesbrough. Και η νικήτρια, η τελική νικήτρια θα προβιβαστεί στη μεγάλη κατηγορία. Έχουμε επίσης την CSKA Σόφιας, η οποία έχασε στο ντέρμπι του Βουλγαρικού πρωταθλήματος 1-0 από τη Λεύσκη, η οποία αναδείχθηκε πρωτάθλημα για 27η φορά στην ιστορία της, αλλά η πρώτη μετά από 17 χρόνια. Γιατί εδώ και 14 χρόνια η Λουντογκόρετς είχε κυριαρχήσει στο Βουλγαρικό πρωτάθλημα. Και λέγαμε για τη Λεύσκη, η CSKA λοιπόν ενδιαφέρεται για τον Ντεσπότοφ. Επίσης πάμε στην... Πάμε και στον Μέση που ναι μεν σκόραρε ο Μέση, πέτυχε το τρίτο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι, η ομάδα του όμως έχασε την έδρα της στο Μαϊάμι 4-3 από την Ορλάντο Σίτι, την ομάδα του Τόμας Μίλερ. Η Μπάγκερν, εντάξει, η Μπάγκερν είναι πρωταθλήτρια 305 φορά στην ιστορία της, αλλά χθες θα βρήκε σκούρα από την Ουραγό Χάιντενχάιμ, μπορούσε να χάσει το παιχνίδι, τελικά μπήκε ως αλλαγή γιατί έκανε πολλές αλλαγές και χρησιμοποιήσει πολλούς απλωματικούς εν ώψη του δύσκολου παιχνιδιού την Τετάρτη απέναντι στην Paris Saint-Germain για το Champions League. Και ο Κομπανί έβαλε αρκετούς δεύτερο αναπλωματικούς ουσιαστικά. Έτσι λοιπόν βρέθηκε να χάνει έστω και 3-2 κάποια στιγμή, σοφάρισε 3-3 γιατί αναγκάστηκε να ρίξει τη μάχη τον Ολίσε. Πρωταθλήτρια για 31η φορά στην Πορτογαλία η Πόρτο. Νίκησε δύσκολα 1-0 την Αλβέρκα και έτσι δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Εξασφάλισε τον τίτλο, έχει μια διαφορά 9 βαθμών από τη δεύτερη Μπενφίκα, όπου η Μπενφίκα παραχώρησε παλέ 2-2 εκτός έδρας στη Φαμαλικά.
0: Το εξωπραγματικό, Μάνο, το εξωπραγματικό για την Μπενφίκα, έχω παρατηρήσει ότι είναι δεύτερη, ενώ έχασε το πρωτάθλημα, ενώ δεν έχει γνώρισε ήττα τη φετινή σεζόν με τον Ζωζέ Μουρίνιο στον πάγκο.
1: Ναι. Εντάξει, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Και ο Μωρίνιο δεν χρησιμοποίησε τον Παυλίδη, έτσι τον άφησε στον πάγκο.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης έχουμε την Παρή, που ναι μεν η Παρή έφερε ισοπαλία εκτός έδρας με τη Λοριάν. Με τη Λοριάν αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι, ως δεξιός μπακ από πάνω στο Κατσέρης. Αλλά την ίδια ώρα η Λανς παραχωρούσε ισοπαλία ένα στινής, έτσι λοιπόν η Παρή έφτασε τους 70 βαθμούς έναντι 64 της Λανς, 31η αγωνιστική, δεν προλαβαίνει να καλύψει τίποτα και μαθηματικά είναι πρωταθλήτρια και φέτος η Paris Saint-Germain, η οποία τώρα φιλοδοξεί την Τετάρτη να μην χάσει ή και να νικήσει ακόμα την Bayern στην Allianz Arena και να εμφανιστεί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στη Γερμανία ο Γιαννούλης έπαιξε για λογαριασμό της Augsburg, κέρδισε 3-1 εκτός έδρας στην Werder Bremen, το 67 παραχώρησε τη θέση του στον Βόλ. Έχουμε τη Σάλκε που μετά από 3 χρόνια επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, ενώ στην Πολωνία η Γκόρνικ πήρε τον πρώτο της τίτλο στον 21ο αιώνα. Τελευταίο τίτλος ήταν το 1988.
0: Με τον Λούκας Ποντόλσκι στις τάξεις
1: της. Με τον Λούκας Ποντόλσκι ακριβώς, τον παλιό διεθνή Γερμανό, τον αριστεροπόδαρο. 14 πρωταθλήματα έχει πάρει η Γκόρνικ, 6 κύπελα, ένα αλικά, ένα σούπερ καπ. Και τώρα ανοίξε 2-0 την Ράκοφ, την ομάδα που έπαιξε 90 λεπτά, ο Στράτος ο Σβάρνας, πρόεδρος εσύ ΣΑΕΚ, διεθνής κεντρικός αμυντικός. Επίσης, στην Ιταλία, η Βενέτσια ξέρουμε ότι έχει εξασφαλίσει ένα χρόνο μετά τον υποβασμό της στην επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία, όμως όλα δείχνουν ότι θα την ακολουθήσει η Φροζινόνε, στην οποία αγωνίζεται ο Ηλίας ο Κουτσουπιάς. Από εκεί και πέρα έχουμε... να τονίσουμε ότι ανάμεσα στις αποφάσεις που πήρε η FIFA στο 76ο κογκρέσο που ολοκληρώνεται στο Βανκούβερ του Καναδά, επειδή δεν υπήρχε μέχρι τώρα κανονισμός μετά από αυτό που είχε γίνει στον τελικό του Αφρικανικού Κυπέλλου που θυμόμαστε όλοι ότι είχε αποχωρήσει οι ποδοσφαιριστές Σενεγάλης και επέστρεψαν μετά από πολλές πιέσεις, τώρα πήγε κανονισμός που λέει ότι αν κάποιοι ποδοσφαιριστές αποχωρήσουν θα τιμωρηθούν με κόκκινη κάρτα, ενώ το παιχνίδι θα καταγγελωθεί 3-0 υπέρ της ομάδας που θα είναι στον αγροτικό χώρο. Και θα υπάρξουν και άλλες βαριές ποινές. Πάμε στην Μπόρνεμουθ, η οποία Μπόρνεμουθ νίκησε 3-0 την Crystal Palace με γκολ του Λέρμα, του Κρούπη και του Ραγιάν και βρίσκεται τώρα στην έκτη θέση και ευελπιστεί να εμφανιστεί σε κάποιο ευρωπαϊκό τρόπο την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Θα δούμε. Όπως είπαμε, η Τότεναμ νίκησε 2-1 στο Βίλα Πάρκ την Άστον Βίλα, άρα ξεφεύγει από τον υποβασμό. Να πούμε επίσης ότι η Τούν, μια ομάδα που έχει μεγάλη ιστορία, 128 χρόνια, ιδρύθηκε την 1η Μαΐου του 1898. Πέρσι αγωνιζόταν στη β' κατηγορία του ελβετικού ποδοσφαίρου. Φέτος ανέβηκε, πέρσι δηλαδή, και μάλιστα φέτος κατέξει και το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εδώ νίκησε 3-1 την... 3-1 έχασε μάλλον από τη Βασιλεία. Αλλά τι έγινε, την ίδια στιγμή η Σιόρ που ήταν η Σενγκάλε που ήταν η κυριότερη αντίπαλός της έχασε 3-0 στο γήπεδο της από τη Σιόρ. Έτσι λοιπόν έφτασε τους 74 βαθμούς, δεν μπορεί να τη φτάσει κανένας και παίρνει τον τίτλο. Πρώτο πρωτάθλημα ιστορικό, προπονητής είναι ο Μάουρο Λουστρινέλη. Το γήπεδο της στο Στόχο χωράει 10.000 θεατές.
0: Μια αντίστοιχη Kaiserslautern επί Ότο Ρεχάγγελ, θυμάμαι εγώ.
1: Πώς, συγγνώμη.
0: Αντίστοιχη Kaiserslautern επί Ότο Ρεχάγγελ. Προβιβάστηκε στη Zweite Liga και πήρε το πρωτάθλημα.
1: Είναι ότι είχαν φόρες με τον Μπρέν όταν είχε ανέβει στη μεγάλη κατηγορία.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι έχει δύο διεθνείς η Τούν και ένας έχει και τον Ροστάντερ, τον Έλμιν Ροστάντερ Σεντερφόρ που είχε παίξει το όνομά του πριν λίγες μέρες. Κάποια ελληνική ομάδα, νομίζω ο Παναθηναϊκός, είχε δείξει ενδιαφέρον ή τουλάχιστον έτσι είχαμε διαβάσει. Τώρα. Στην Σκωτία ο Κιζερίδης είχε πετύχει ένα γκολ, θυμόμαστε όλοι, εκπληκτικό το Σεπτέμβριο εναντίον της Φόλκερκ. Το γκολ αυτό σήμερα αναδείχθηκε το καλύτερο της σεζόν στην Premier League της Σκωτίας και πήρε το βραβείο ο Αλέξανδρος Κιζερίδης, ο εξτρέμ της Χάρτς. Μια Χάρτς που προσπαθεί να πάρει το πρωτάθλημα. Γκολ όμως στη Γερμανία πέτυχε ο Κουλιεράκης, ο κεντρικός αμυντικός της Βόλφσμπουργκ, στο 1-1 με τη Φράιμπουργκ στο 55 και έτσι λοιπόν με αυτή την ισοπαλία η Βόλφσμπουργκ απομακρύνεται από τη ζώνη του υποβιβασμού. Αντιθέτως η άλλη ομάδα, η Σενκτ Πάουλι του Σάλιακα, δεν χρησιμοποιήθηκε ο δεξιός μπαχάφ ο Μανώλης Σάλιακας, έχασε την έδρα 2-1 από την Μάιντς. Ο Τζόλης στα play-off του βελγικού ποδοσφαίρου πέτυχε το τρίτο γκολ, ήταν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Η Μπρις νίκησε η Μπρούγκε κατά τους Φλαμανδούς 3-1 μέσα στις Βρυξέλλες την παλιά μεγάλη δόξα του βελγικού ποδοσφαίρου, την Άντερλεχτ. 3-1. Έτσι λοιπόν είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στα play-off. Έφτασε τα 19 γκολ συνολικά στο Βέλγιο ο Χρήστος Τζόλης, ο διεθνής εξτρέμ.
0: Σωστό.
1: Επίσης έχουμε την Ιταλία, τη Μίλαν που έχασε 2-0 από τη Σασουόλο, απομακρύνθηκε κάπως από τις πρώτες θέσεις, θα δούμε τι θα γίνει. η Μίλαν, η οποία εντάξει από τότε που έφυγε από την προεδρία της και την ιδιοκτησία της ο αείμνηστος Σίλβιο Μπερλουσκόνη, την έχει πάρει το ποτάμι, έτσι. Προσπαθεί να ξαναβρει το καλό της αυτό. Αλλά προς το παρόν δεν, εντάξει, θέλει πολύ καιρό ακόμα και πολύ χρήμα η καλύτερη οργάνωση για να καταφέρει να ξαναγίνει αυτή που ήταν, αν τα καταφέρει. Γιατί υπάρχει και η Γιούβε που σιγά σιγά ξαναπέρει τα πάνω της και τώρα είναι βέβαια η σειρά της Ίντερ να κυριαρχήσει, δεν ξέρουμε για πόσα χρόνια ακόμα, θα δούμε. Και πάμε και στην Ολλανδία, η Φέγενορντ νίκησε 2-1 εκτός έδρας στη Φορτούνα Σιτάρντ, όπου το γκολ της Φορτούνα Σιτάρντ το πέτυχε ο ελληνικής καταγωγής, είχε γεννηθεί στην Αθήνα, έτσι. Ο Σιρχάους ήταν γιος του εκτελεστικού διευθυντού της ΕΝΙΚ όταν η ΑΕΚ ανήκε στην ΕΝΙΚ και τότε ζούσε στην Ελλάδα ο Σιρχάους και γέννησε το γιο του, ο οποίος σκόραρε κιόλας. Τι άλλο έχω να πούμε τώρα?
0: Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Η απονομή, να πούμε, για την Ίντερ θα γίνει 17 Μαΐου του πρωταθλήματος. Και βεβαίως, να πούμε γι' αυτό, ο Ζλάταν Ζάχοβιτς, ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς, ο ποδοσφαιριστής που κατέχει το ρεκόρ μεταγραφής όλων των εποχών για την Ελλάδα, έτσι. Τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός από την Πόρτο 5 δισεκατομμύρια εκείνη την εποχή που μεταφράζονται σε 13 εκατομμύρια ευρώ, η πιο ακριβή μεταγραφή από ελληνική ομάδα γενικά. Είχε κάποια προβλήματα, εντάξει, ο χαρακτήρας του ήταν πάντα ιδιόρθμος, θυμόμαστε τι είχε γίνει με τον Μπιγκόν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ή με τον Μπάγεβιτς, εν πάση περιπτώσει, αλλά με τους όντρους με τον Μπιγκόν υπήρχε προστριβή. Και τώρα η UEFA τον όρισε ο συμπατριώτης του πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ο Αλεξάνδρης Σεφερίν, παρατηρητής σε αγώνες Champions League, UEFA, Europa, Conference. Γιατί είχε δουλέψει και ως προπονητής, αλλά δεν τα κατάφερε και εκεί τσακωνόταν ο Ζάχοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Οκ, Μάνο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στη σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ.
0: Θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάνο. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα του διεθνούς χώρου.

Η ώρα είναι 12 παρά 5. Ήταν η εκπομπή Γκολ Παντού. Στο μικρόφωνο ο Δημοσθένης Καρμύρης στις προηγούμενες ώρες. Ο Μιχάλης Οηλές, εγώ ανέλαβα το υπόλοιπο της εκπομπής. Και ακολουθεί άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου. Από όλους όσους εργαστήκαμε για αυτή την εκπομπή, να έχετε καλό βράδυ, καλή εβδομάδα και καλό ξημέρωμα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.

0: Mac.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο Απόστολος Νικολαίδης. Οριστικά τέταρτη στη βαθμολογία, η πράσινη. Ακόμα και με 10 παίχτες είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους παίχτες μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος, τόνισε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε το Ολυμπιακού 3-1 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση βαθμολογίας. Σκόρερ για το δικέφαλο του Βορρά ο Γερεμέγεφ με 2 γκολ και ο Ζίβκοβιτς για τον Ολυμπιακό, σκόρερ ο Άγιου Μπελκαμπή. Αντιδρούμε κόντρα στη μοίρα. Διανύαμε μια τρελή και μια κακή περίοδο, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Όταν κάνεις λάθη, το πληρώνεις. Ας μείνουμε στο σημερινό αγώνα και θα δούμε πώς θα πάει, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Στα play-off 5-8, ο Όφη τίθηκε από τον Άρη 2-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς, η Ντουντού και Γιαννιώτας. Ο Άρης έχει πάντα κίνητρο, δήλωσε ο προπονητής του Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου. Το μυαλό μετά τη μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου δεν ήταν αυτό που έπρεπε, τόνισε ο προπονητής του Όφη, Χρήστος Κόντης. Ο Λεβαδιακός επικράτησε 5-2 του Βόλου στο Λάμπρος Κατσόνης. Σκόρερ για την ομάδα της Λιβαδιάς, η Όσμπολτ, Παλάσιος, ο Ζέγκοβιτς, Βίχος και Λιάγκας. Για το Βόλο σκόραρε και τα δύο γκολ ο Κύρκος. Να διατηρήσουμε την εικόνα που είχαμε μέχρι το 1-0, δήλωσε ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος. Δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια για το Λεβαδιακό, τόνισε ο προπονητής των Βιωτών Νίκος Παπαδόπουλος. Για τα play-off της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-70.

0: στην 34η στροφή της La Liga. Θέλτα Έλτσε 2-0. Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2. Μπέτις Οβιέδο 3-0. Και Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga. Ζαντ Πάολι Μάιντς 1-2. Γκλάντμπαχ Μπορούσια Ντόρτμουντ 1-0. Φράιμπουργκ Βολφσμπουργκ 1-1. Στην 35η αγωνιστική της Σέρια Μπολόνια Κάλιαρη 0-0. Σασουόλο Μίλαν 2-0. Ιουβέντους Βερόνα 1-1. Ίντερ Πάρμα 2-0. Για την 32η αγωνιστική της Λιγκάν, Λιλ Χαβρι 1-1, ο Σέραν Ζε 3-1, Παρί Μπρέστ 4-0, Στρασβούργο Τουλούζ 1-2 και Λιόν Ρεν 4-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. 7 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, ξημερώνει πάμε Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους, ο μήνας έχει 4 Μαΐου, θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο γραμμούλες, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού διαβάζοντας όλα τα νέα των ομάδων ότι υπάρχει στην επικαιρότητα 943sports.gr.

Τελείωσε και η τρίτη αγωνιστική για τα play-off, για τις θέσεις 5-8 που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον και για το πρωτάθλημα. Τα παιχνίδια είχαμε Όφι Άρης 0-2, φιέστα του Άρη, του Όφι, δεν κατάφερε να κερδίσει, αλλά δεν έχει καμιά σημασία για τον Όφι, πανηγύρισε το κύπελο και θέση στην Ευρώπη, σίγουρα στο Conference, αναποκλειστεί από το Europa. Λεβαδιακός Βόλος 5-2, το μάτς που είχε τα περισσότερα γκολ αυτή την αγωνιστική. Και πάμε στα δύο μάτς που είναι για το πρωτάθλημα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Στο τέλος της ημέρας κερδισμένη βγήκε η ΑΕΚ, παρόλο που δεν κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, αλλά αύξησε τη διαφορά από 5 πόντους, πήγε στους 6 από ΠΑΟΚ και από Ολυμπιακό. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε τα παιχνίδια ανάποδα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Να πούμε και την βαθμολογία για τα τυπικά. Η ΑΕΚ 67, ο ΠΑΟΚ 61, ο Ολυμπιακός την ίδια ίδιους βαθμούς 61 και Παναθηναϊκός που δεν έχει ελπίδα να κυνηγήσει κάτι παραπάνω στους 51 βαθμούς.

Ο κύριος Μπέλος έστειλε μηνυματάκι και δεν λέει τίποτα για την ομάδα του. Μας έλεγε θα κερδίσει την ΑΕΚ και τα υπόλοιπα. Παξιμαδάκι και κονιάκ να πιεις, κύριε Μπέλο, αν στενοχωρήθηκες. Λέει κάνουν ζέσταμα για Παρασκευή. Ποιοι κάνουν ζέσταμα για Παρασκευή, κύριε Σωτηράκη? Οι ακροατές για το πάρτι που έχουμε την Παρασκευή, θα τα πούμε την μέσα στην εβδομάδα, θα τα πούμε αναλυτικά. Κύριε Μπέλο, που δεν λες τίποτα για το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, που μας έλεγε στην Πέμπτη ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν σε βλέπω να. Το παιχνίδι μάλλον δεν το είδες, αποκοιμήθηκες. Λοιπόν, για τα παιχνιδάκια να πω τα παιχνίδια που τα είδα και τα δύο, ολόκληρα κανονικά, και το Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ και τη ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Τελικά δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω. Έχασε με 3-1. Θεωρώ ότι το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ έπρεπε να ακυρωθεί. Νομίζω ότι, γνώμη μου, ότι υπήρχε offside και έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ offside τον Μπάμπα. Τελικά δεν το σφύριξε. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να σοφαρίσει, είχε ευκαιρίες. Έπεσε πολύ καλό Παυλέκα σήμερα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κάποια λάθη που λέει και είπε και ο προπονητής ο Μεντιλίμπαρ, κάνοντας λάθη δεν μπορεί να κερδίσει κάτι παραπάνω. Ο Ολυμπιακός έχασε 3-1. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε και έφτασε τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση, εκεί που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League για τον ΠΑΟΚ και με και στα προκριματικά από τον δεύτερο γύρο τον Ολυμπιακό. Την άλλη εβδομάδα θα δούμε τι θα γίνει στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά, το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, καλύτερη. Ήταν πιο ομάδα μες στο γήπεδο, είχε πιο πολλές ευκαιρίες. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες ευκαιρίες καλές. Με την τελευταία την καλή του Μπακασέτα που το έπιασε, μάλλον βγήκε λίγο έξω από τα δοκάρια του 300. Είχε κάποιες ακόμα δύο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Η φάση με τον Ιταλό, τον Καλάμπρια, θα υπήρχε offside εκεί. Το γκολ θα κοινωνόταν αν έμπαινε. Άρα ήταν πεντακάθαρο offside. Άρα τη φάση δεν πρέπει να την υπολογίζουμε. Η Άκη και αυτή τις καλές στιγμές έπεσε σε καλή μέρα στον Λαφόν. Είχε ευκαιρίες καλές, ειδικά αυτή με τον Βάργα που το πιάσε το τετ. Τελικά το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Βέβαια μπορούσε να καθαρίσει το πρωτάθλημα από σήμερα που λέμε, έχοντας μια νίκη με τον Παναθηναϊκό την επόμενη εβδομάδα, να καθάρισει το πρωτάθλημα. Αλλά και πάλι η 6 βαθμή διαφορά δεν τους λες και λίγους. Βέβαια δεν έχει τελειώσει τίποτα για την ΑΕΚ. Χρειάζεται νίκη με τον Παναθηναϊκό και μια ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ και θα πάρει πρωτάθλημα, σχέση με τους άλλους δύο αντιπάλους που θέλουν 9 βαθμούς σε 3 μάτς. Η ΑΕΚ θέλει 4 βαθμούς σε 3 μάτς. Αλλά ακόμα έχουμε δρόμο, έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές. Πάντως παραμένει το φαβορί η ΑΕΚ για το φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, τα άλλα μάτς δεν τα είδα, παιδιά. Το off με τον Άρη δεν το είδα καθόλου. Του Λεβαδιακού με τον Βόλο. Για ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε να τα πούμε, να κουβεντιάσουμε. Τι είδατε, τι είδαμε. Μέχρι τις 5 οι γραμμές ανοιχτές, 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. 15 λεπτά μετά τις 12. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Είσαστε άξιοι πρωταθλητές. Κατσάνω τι λέει. Πρωταθλητές, ενώ εμείς, σαν Ολυμπιακοί, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτός που θέλουμε. Εμείς να βλέπουμε, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Εντάξει, ακόμα δεν έχει πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Είναι πάρα πολύ κοντά. Αν το είχε πάρει, αν είχε κάνει διπλό σήμερα στη Λεωφόρο, που ήταν ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες, αλλά και με 10 παίκτες αμήνθηκε σωστά, δεν βγήκε μπροστά. Αλλά είχε ο Παναθηναϊκός ευκαιρίες, μπορούσε να κάνει κάποιο γκολ και να πάρει το μάτς. Τελικά δεν πήγε γκολ από καμία πλευρά. Το 0-0 ευνοεί την ΑΕΚ, που διαφορά από τις 5 πόντους, είπαμε, πήγε στους 6.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Λέει η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Στο φίλο μας τον Κυριάκο. Μπιλάρα καλημέρα, δεν τα έχουμε πει, καλό μήνα. Να είσαι καλά φιλαράκο, Κυριάκος από τον Βόλο. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Εκάρα μόνο, λέει ο φίλος μου ο Νικόλας από το Καματερό. Εκεί στο φούρνο, το Αεκόπουλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα Ολυμπιακός, ναι, μπορεί να πάρει πρωτάθλημα με αυτές τις εμφανίσεις. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα το πάρει το φετινό πρωτάθλημα γιατί είναι καλύτερη, πιο σταθερή ομάδα και το αξίζει. Παιδιά, είπαμε, ακόμα έχουμε τρεις αγωνιστικές. Την Κυριακή είναι παιχνίδι κρίσιμο και για τον Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ, γιατί παίζουν για την δεύτερη θέση και για το πρωτάθλημα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ούτε για ΠΑΟΚ ούτε για Ολυμπιακό. Και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, με νίκη, θα πάει στην Τούμπα να πάρει δύο αποτελέσματα, η νίκη ή η ισοπαλία, για να μαθηματικά να πάρει το πρωτάθλημα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, ο Γιάννης από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα Μπιλ, καλή εβδομάδα.

Να δούμε κάποια βραδινά ματσάκια που ρωτάτε. Δεν τα έχουμε πει, δεν τα είπαν τα παιδιά νωρίτερα λόγω του αγώνα. Μισό λεπτό να πάρουμε από την αρχή. Τα παιχνίδια των 9 και μετά, στα πιο σημαντικά βέβαια θα πούμε. Άστον Βίλα Τότεναμ 1-2. Μεγάλη νίκη για την Τότεναμ που παλεύει για την σωτηρία. Κραϊόβα Δυναμό Βουκουρεστίου 2-1. Η Στάλ με την Βίστλα Κρακοβίας 1-2 για το πρωτάθλημα από την Πολωνία. Λιόν Ρεν 4-2. Ίντερ Πάρμα 2-0. Η Ίντερ εξασφάλισε και μαθηματικά το 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της με την νίκη 2-0 με την Πάρμα. Από την Αργεντινή, Μπελγράνο Σαρμιέντο 4-0, Ρασί Κλουμπ Ουρακάν 0-0, Ροζάριο Σεντράλ Τίγκρε 1-1. Από την Αμερική, New York DC United 0-2, Σάο Πάολο Μπαΐα 2-2, Φλαμέγκο Βάσκο Δαγκάμα 2-2, Οπεράριο Λοντρίνα 3-0, Σάο Μπερνάντο Πόντε Πρέτα 3-0, Εσπανιόλ Ρεάλ 0-2, Λας Πάλμας Βαγιαντολίδ 2-1, Γυμνάσια Λα Πλάτα Αρχεντίνο Τζούνιορς 2-0. Ρίο Άβε με τη Ζήλβη Θέντε, το παιχνίδι ακόμα δεν έχει τελειώσει, είναι στο 0-0 στο 92. Δύο παιχνίδια από τη β' κατηγορία της Αργεντινής, Μίτλαντ με την Ατλέτικο 2-1 στο 80, στο 82 Γοδόι Κρούς Ντεπορτίβο Μωρόν είναι στο 2-2. Και από εκεί πέρα σε εξέλιξη, Ρασίν Κόρντομπα Ντεπορτίβο Μαντρίν 1-1 στο 58, Αμαζόνας Κάσιας 0-0, Βόλτα Ρεντόντα Μπρούσκε 0-1, Φεροβιάρια Ανάπολης 0-0, Αλιάνσα Λος Μιγιονάριος 1-0 λίγο πριν το ημίχρονο και Ντεπεντιέντε Ακουήλας Ντοράντας 0-1 και αυτό λίγο πριν το ημίχρονο. Συνεχίζουμε με τα παιχνίδια από την Κολομβία που πάνε για ημίχρονο. Η Ντεπεντιέντε Σανταφέ Ιντερνασιονάλ Ντεμποκοτά 0-0, Τολίμα Ντεπορτίβο Κάλι 1-0, Φορταλέζα Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα 1-0. Αργότερα έχουμε αρκετά παιχνίδια. Στο πρόγραμμα έχει αρκετά παιχνίδια από Λατινική Αμερική, Βραζιλία, από ό,τι βλέπω εδώ έχει, Κολομβία, Χιλή, Β' κατηγορία. Πολλά παιχνίδια, όλα ξεκινάνε μετά τις 12.30.

Μπιλάρα χαμός γίνεται στην Αγγλία. Ναι, να πούμε το, να δούμε το παιχνιδάκι που μισό λεπτάκι. Η βαθμολογία τώρα στην Αγγλία. Εντάξει, Άρσεναλ είναι πρώτη με 76 βαθμούς. Δύο παιχνίδια βέβαια λιγότερα, η City που έχει 70, η Manchester 64, η Liverpool 58, Aston Villa 58, Bournemouth. Μέχρι τώρα βγαίνουν αυτές οι ομάδες, είναι στο Champions League, νομίζω. Champions League 5 πρώτες, ναι. Και από εκεί πέρα έχουμε την, την Bournemouth 52 βαθμούς και την Brentford που παίζουν, αν τελείωνε τώρα, Europa και Conference. Και από κάτω η Brighton με 50, η Chelsea παίζει σήμερα με την Nottingham, έχει 48, η Fulham 48, Everton 47, Sunderland 47, Newcastle 45, Leeds 43, Crystal Palace 43. Η Νότιχαμ με ένα αγώνα λιγότερο που θα παίξει σήμερα με την Τσέλσι στους 39. Τότε ανέβηκε 37 και τώρα έχει πέσει, αν τελείωνε τώρα, έπεφτε η West Ham 36. Η Μπέρνι έχει πέσει ήδη με 20 βαθμούς και τελευταία η Γουλφ Σιαθή έχει πέσει με 18 βαθμούς. Άρα ψάχνουμε μια ομάδα που θα πέσει μαζί με Μπέρνι και Γουλφ. Τώρα που μιλάμε είναι στην κάθοδο, στην πτώση, είναι η West Ham που έχει 36 βαθμούς. Το διπλό, το σπουδαίο της Τότεναμ, την πέρασε μια θέση παραπάνω από τη West Ham με 37 βαθμούς, αλλά ακόμα έχει και θέμα και η Nottingham που έχει 39 βαθμούς. Δεν έχει ξεμπερδέψει ούτε η Nottingham ακόμα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι. Δημήτρη μου, μην ασχολείσαι, ρε φίλε. Για τα είδα και εγώ κάποια σχόλια κάποιων. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι αεξίδες αυτοί οι άνθρωποι που λένε σήμερα τελείωσε το πρωτάθλημα, το έχασε η ΑΕΚ. Δηλαδή η διαφορά των 5 βαθμών έγινε 6 και κάποιοι λένε το έχασε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Μιλάμε για όχι ναυάγια, μιλάμε για τρέλα, είναι για το Δαφνί άνθρωποι. Τόσο η τοπάθεια, αν είναι αεξίδες, γιατί στα σχόλια ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει και να μην είναι και η ομάδα που λέει. Εντάξει. Αλλά τώρα πώς γίνεται μια ομάδα που οι 5 βαθμοί γίναν 6 να χάσει σήμερα το πρωτάθλημα. Δηλαδή αν έχανε το παιχνίδι ας πούμε σήμερα η ΑΕΚ, το πρωτάθλημα έχει χαθεί οριστικά για κάποιους. Τι μια άλλα κουβαλάτε κάποιοι. Και λέω και πάλι, αν είστε αεξίδες δεν χρειάζεται να χώσετε και στο γήπεδο κιόλας με τέτοια ητοπάθεια που έχετε στο μυαλό σας. Ξαναλέω, πώς γίνεται μια ομάδα οι 5 βαθμοί να γίνονται 6 και να έχει χάσει το πρωτάθλημα σήμερα. Μια ομάδα η οποία έχει να χάσει από το Καραϊσκάκι, δεν έχει χάσει παιχνίδι. Εδώ και 21 μάτς δεν έχει χάσει. Και ο άλλος λέει, κάποιοι λένε ότι έχασε το πρωτάθλημα σήμερα που δεν κέρδισε στον Παναθηναϊκό. Θα το πάρει ποιος? Ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, ποιος το πάρει το πρωτάθλημα, ρε φίλε? Εσύ που τα γράφετε, για πέστε μου. Δεν το πάρει η ΑΕΚ, θα το πάρει ποιο? Δηλαδή η ΑΕΚ θα χάσει βαθμούς, να χάσει 3 παιχνίδια και οι άλλοι να πάρουν 3 παιχνίδια και παίζουν και μεταξύ τους. Δηλαδή η ΑΕΚ θέλει 4 βαθμούς σε 3 μάτς, οι άλλοι θέλουν 9 βαθμούς σε 3 μάτς, 5 παραπάνω και η ΑΕΚ έχει χάσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Έλα Βασίλη.
0: Καλημέρα. Έλα.
1: Βασίλειος 71.
0: Καλώς τον Πίλαρο.
1: Τι είναι αυτά που λένε?
0: Υπάρχουν αυτοί που γράφουν στα σχόλια μέσα στο Facebook, κάποιοι αεξίδες, μπορεί να είναι και αεξίδες τώρα, αλλά...
1: Όχι, εντάξει.
0: Ο Θεός θα τους κάνει αυτούς αεξίδες.
1: Εντάξει, γίνονται περίεργα πράγματα, παρακολουθά αυτά. Εγώ τι βλέπουν τα ματάκια μας, δεν μπορείς να αποφύγεις. Τι βλέπουν τα μάτια σου, αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός, άλλαξε το πράγμα. Αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός και πήγαινε χ, ήταν εντάξει, θα μπορούσε να κάνεις κάποιο σχόλιο τέτοιο. Αλλά ο Ολυμπιακός για 60 λεπτά φαινόταν ότι ήταν στο παιχνίδι, έφαγε, γίνει το δεύτερο γκολ και μετά από εκεί και πέρα τέρμα. Απαλά. Όχι, έχει αβαντάζ μόνο η ΑΕΚ. Εγώ έχω την εντύπωση ότι επειδή ξέραν το αποτέλεσμα, παίξανε και λίγο πιο χαλαρά.
0: Ναι, και σου λέει και το χ μου κάνει 6 βαθμούς παλιά φορά. Από τις 5 πάει στους 6.
1: Όχι, έπαιξε και πιο
0: δηλαδή χαλαρά. Τώρα, με τη λογική κάποιων, ας πούμε κάποιοι δεν σκέφτονται, ρε παιδί μου, σου λένε έχασε ποτά μαγιά και ένα αγγλί λέει έχασε ποτά μαγιά σήμερα. Λοιπόν, γιατί άμα κέρδισε σήμερα η ΑΕΚ δεν μπορούσε να χάσει από ένα νεκρό στη λεωφόρο και από πάω στην Τούμπα. Πάλι δεν πήγαινε διαφορά στου 3 πόντου. Δηλαδή, πουθενά δεν του βρίσκει. Κάποιου δεν του βρίσκει πουθενά. Δηλαδή, η ΑΕΚ να χάσει βαθμούς από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ που περιμένουν κάποιοι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τα παιχνίδια όλα. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ θα το κερδίσει, θα χάσει κάκι.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή η ΑΕΚ θα χάσει με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον κίνητρο γιατί έχει
0: πάει. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Χαρισκάκη μπορεί να το κερδίσει και σήμερα. Ήταν καλύτερο στον αγώνα, έχει πει πολλές ευκαιρίες. Μπορεί να το κερδίσει. Αλλά δηλαδή να χάσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και να κερδίσει ο Ολυμπιακός, να τα θέλουν όπως θέλουν αυτοί. Κάποιοι αξίες που τα γράφουν. Τέλος πάντων.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Ό,τι και να γίνει, αυτό που είπα στην αρχή, είναι απίθανο. Δηλαδή να μην πάρει 4 πόντους η ΑΕΚ και να πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ή ο ΠΑΟΚ και 9.
1: Ή ο ΠΑΟΚ και 9.
0: Και πέσω και μεταξύ τους.
1: Και πέσω. Θα πάρουν από. Πώς το λένε, από 1,5. Λοιπόν, τέλος πάντων, αστείο είναι αυτό. Υπάρχουν σε όλες τις ομάδες και εμείς έχουμε κάτι τέτοιους. Πας βγαίνεις στο καφενείο, στην καφετέρια και ακούς δίπλα εκεί γνωστούς και αρχίζει και αναθεματίζουν και βρίζουν να φύγει αυτός, να φύγει ο άλλος και που κάναμε.
0: Να σου πω κάτι ρε Μπίλαρε, γιατί βλέπω τα μηνύματα και βλέπω ποιοι τα γράφουν, εντάξει. Συγκεκριμένα άτομα γράφανε πριν μια εβδομάδα γράφανε 5 βαθμοί είμαστε πρωταθλητές και οι ίδιοι άνθρωποι με 6 βαθμούς το χάσαμε. Μπορεί να βγάλεις άκρη.
1: Να αλλάξουν, να παρακολουθούν άλλο άθλημα.
0: Α, πινκ πονγκ, καλύτερα.
1: Α, μπράβο, έτσι. Μπορεί να το κατέχουν καλύτερα.
0: Ναι. Δεν μιλάμε για τρέλα, εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, ακόμα δεν το έχει εξασφαλίσει, αλλά είναι πολύ κοντά.
1: Λες, αυτή τη στιγμή βάζεις πάντα, επειδή υπάρχει
0: Δηλαδή οι φίλοι του Ολυμπιακού γράφουν τα μηνύματα ότι η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα, είναι πολύ πιο κοντά. Έτσι γράφουν οι φίλοι του Ολυμπιακού που θέλουν να πάρουν ένα φίλο. Μπράβο. Και οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ γράφουν το χάσαμε.
1: Εγώ σου λέω 90%.
0: Ναι. Και οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ γράφουν το χάσαμε το πρωτάθλημα σήμερα.
1: Εγώ σου λέω 90, αφήνω ένα 10.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, μπάλα είναι.
1: Ξέρω εγώ και στα δύο επόμενα μάτς από επιβλητή παίκτη τη ΑΕΚ.
0: Ναι, δεν έχει κρυθεί. Ακόμα δεν έχει μαθηματικά το πρωτάθλημα κρυθεί.
1: Αυτό ακριβώς. Και αφήνεις ένα 5-10%, αλλά βλέπεις τι γίνεται, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό.
0: Και να βάλουμε ότι η ΑΕΚ έχει να χάσει από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη 21 αγώνες στην ΑΕΤ στο πρωτάθλημα. Κάτι είναι και αυτό.
1: Όχι, είναι κάτι. Αυτό, εγώ το θυμάσαι που σου είχα στείλει κάποια μηνύματα. Κάπου γύρω στις απόκρισεις ήταν που είχαμε μιλήσει άλλη μια φορά. Μπορεί και να μην το θυμάσαι. Εγώ σου είπα, δεν βλέπω και δεν με νοιάζει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος όταν η διαφορά είναι μέχρι 5 βαθμούς. Ο πρώτος από το δεύτερο, τρίτο, ξέρω εγώ. Θα παίξει μεγάλο ρόλο ποιος θα εμφανιστεί έτοιμος και φορμαρισμένος σε καλή κατάσταση γενικώς και χωρίς τραυματισμούς στα play-off.
0: Ναι, και αυτό, εκεί μετράει.
1: Εμφανίστηκε καλύτερη η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πέρσι είχε εμφανιστεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και το πήρε. Φέτος εμφανίζεται η ΑΕΚ. Πώς θα ανατραπεί αυτό, ξαφνικά θα καταρρεύσει η ΑΕΚ.
0: Και θα πετάνε οι άλλοι.
1: Έλατε. Δεν γίνονται. Τέλος πάντων, για να συγκεντρωθούμε, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, Μπιλάκο μου, να σε καλά.
1: Την Παρασκευή.
0: Παρασκευή, Γκαλερί Ντε Φαΐ. Μετά τις 8.30-9, όλοι εκεί.
1: Δεν ξέρω και πού είναι αυτό.
0: Θα σου πω εγώ αναλυτικά. Είναι στο Περιστέρι, απέναντι από την Εκκλησία, στο Δημαρχείο. Θα σου πω ακριβώς διεύθυνση εγώ όταν έρθει η ώρα.
1: Α, κοίταξε, το όνομα να μας στείλεις μας φτάνει.
0: Ναι, Γκαλερί Ντε Φαΐ λέγεται το μαγαζί.
1: Γκαλερί Ντε Φαΐ.
0: Βάλτε στο Google, Google, θα το βγάλει κατευθείαν.
1: Οκ. Εντάξει, Μπιλάκο.
0: Εντάξει, Μπιλάκο μου, λοιπόν, να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, η ώρα είναι 12.30. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Καλό αποτέλεσμα ήταν το σήμερα το Χ. Αυξήσαμε τη διαφορά στους 6 πόντους και την άλλη εβδομάδα με νίκη. Κάτσε, μισό λεπτό. Με νίκη μέσα στο γήπεδό μας. Νομίζω είμαστε 95% πρωταθλητές ανεξαρτήτως αποτελέσματος στο Καραϊσκάκη και Γιάννης από το Βόλο. Εντάξει, όχι, θέλει 4 βαθμούς. Δεν θέλει 3. Με νίκη με τον Παναθηναϊκό είναι πιο κοντά. Αλλά θέλει και αποτέλεσμα στην Τούμπα. Τουλάχιστον Χ. Αν στην Τούμπα χάσει η ΑΕΚ, μετά γίνεται στο Φιλαδέλφια το τελευταίο μάτς. Ο Ολυμπιακός θα θέλει μόνο νίκη, αν έχει κερδίσει τα παιχνίδια του. Θα θέλει μόνο νίκη, η ΑΕΚ θα της κάνει και ισοπαλία. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς το φίλο μας.
2: Ανδρέας.
0: Γεια σου, Αντρικό.
2: Μεγάλη σφαγή σήμερα. Αυτό τον Ιταλό που το στείλανε τον δεταλμένο.
0: Δεν φταίγεται στη φάση. Ο Βαρίστα στέει. Ο γιατί ήταν καλός.
2: Η ίδια φάση με την ΑΕΚ, το ακύρωσε το κόλ του Ολυμπιακού. Και καλό, φάση ήταν.
0: Ναι, ήταν offside το κόλ του Πάου και πρέπει να το ακυρώσει για μένα. Αλλά δεν θέλω γιατί ήταν πολύ καλός. Ο διαιτητής τον πήρε.
2: Το πέναλτι, ήταν πέναλτι, το χέρι.
0: Όχι, βρε, δεν ήταν πέναλτι αυτό.
2: Πώς δεν ήταν.
0: Δεν ήταν, ρε φίλε, γιατί στέκεται με τα χέρια.
2: Ήτανε, πότε... Εγώ το είδα τώρα και
0: πέρα. Ήταν το χέρι αυτό, δεν ήταν το χέρι της ΑΕΚ στο Βόλο όμως. Που ήταν χέρι στήριξη.
2: Δεν είναι για φάση τώρα.
0: Αφού τα χέρια του στηρίζονται κάτω, ρε φίλε. Τα κάνει τα φάει τα χέρια του.
2: Πέναλτι ήταν.
0: Εντάξει, καλά. Εσύ μπορεί να λε πέναλτι και.
2: Τι ήταν.
0: Στο κέντρο του κηπέδου, ξέρω εγώ. Καθένα λέει ό,τι θέλει.
2: Τι είναι.
0: Εντάξει.
2: Εγώ τώρα θέλω να το πάρει η ΑΕΚ.
0: Το πέναλτι μόνο εσύ το λε, βέβαια. Δεν υπάρχει κανένα άλλο να το έχει πει.
2: Ποιο
0: το έχει πει.
2: Δεν
0: υπάρχει πέναλτι, ρε φίλε. Αφού τα χέρια του στηρίζεται πάνω να σηκωθεί ο άνθρωπο, μα τα βάλει τα χέρια. Το golden είναι πεντακάθαρο offside, αλλά το χέρι δεν υπάρχει πέναλτι εκεί. Ο διαιτητής ήταν άψογο σήμερα στην Τούμπα. Απλά τον πήρε στο λαιμό του βαρίστας. Γιατί δεν μπορεί να πάει ο διαιτητής στο VAR να δει αν είναι offside, είναι offside. Ο βαρίστας έκανε λάθος.
2: Πέναλτι ήταν τώρα, εντάξει. Ο Ολυμπιακός έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ το άξιζε να το πάρει το ποτάγμα. Πιο σταθερή ομάδα ήταν. Όχι στην αρχή, πιο μετά, έτσι. Από τον Εύρο και μετά η ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Ποιο θα φέρει η ομάδα, ο Ολυμπιακός τώρα. Εντάξει, τα πιο πολλά τέρπι τα είχα με τον Πάο και δύο τέσσερι αγώνε να μην κάνει ούτε μια νίκη τώρα με τον Πάο φέτος. Αυτό δεν ξαναγίνει. Για να δούμε τώρα στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, εγώ θέλω να το. Τώρα θέλω να το πάρει η ΑΕΚ. Αλλά δεν ξέρω, έχω μια επιφύλαξη τώρα με τον Παναθηναϊκό, πάει στην Φιλαδέλφια τώρα, δεν ξέρω. Πάλα είναι εδώ, δεν ξέρω. Και την ΑΕΚ με 10 παίκτες τώρα με τον Παναθηναϊκό σήμερα. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν πιστεύω να γίνει καμιά στραβή τίποτα. Δεν ξέρω τώρα τι να πω τώρα.
0: Για να γίνει στραβή πρέπει να χάσει ΑΕΚ, να πάρει Ολυμπιακός 9 βαθμούς και ΑΕΚ να πάρει
2: 4. Όχι, άλλο λέει τώρα. Ο ΠΑΟΚ τώρα δεν είναι πιο κοντά.
0: 9 βαθμούς λέει ο ΠΑΟΚ να πάρει και ΑΕΚ να πάρει 4. Ποιο είναι πιο λογικό, να πάρει μια ομάδα 4 βαθμούς σε 3 παιχνίδια ή να πάρει άλλη ομάδα 9 βαθμούς σε 3 παιχνίδια. Ακόμα δεν το έχει πάρει, αλλά η λογική λέει ότι.
2: Εντάξει, το πήρε τώρα. Εντάξει,
0: ότι μια ομάδα, που είναι,
2: τώρα.
0: Μια ομάδα που θέλει 4 βαθμούς είναι πιο κοντά από την ομάδα που θέλει 9.
2: Αλλά και εκεί έκανε κάτι ευκαιρία για τον ομοδοφύλακα. Έβγαλε δυο του Τσικίνο, τα είδε εκεί πέρα.
0: Τα είδα, τα είδα. Ναι, έκανε φοβερές αποκρούσεις. Καλές, πολύ καλές.
2: Και του Ελκάπη το.
0: Ναι, έκανε καλές αποκρούσεις. Όπως έκανε και ο Λαφόν του Παναθηναϊκού για τις καλές, πολύ καλές αποκρούσεις.
2: Λοιπόν, καλά η άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά αυτός ο Κωνσταντέλιας, τι παιχταράς είναι αυτός ο Κωνσταντέλιας.
0: Εντάξει, το ξέρουμε τον Κωνσταντέλια, τώρα το μάθουμε.
2: Το δεύτερο γκολ, ιδίως, τι έκανε εκεί πέρα.
0: Καλά, εκεί, τώρα και οι 4 παίκτες του Ολυμπιακού τον αφήσανε τώρα να κάνει τι θέλει.
2: Αλλά στο τρίτο γκολ, η παλιά που.
0: Ναι, η παλιά που βγάζει τρίτο γκολ είναι φοβερή, ναι.
2: Καλά, για μένα είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής τώρα.
0: Μακράν.
2: Μακράν και πρέπει το καλοκαίρι να πουληθεί έτσι στο εξωτερικό να πάει αυτός ο παίκτης. Παραμίζει εδώ πέρα.
0: Για να δούμε. Τι ζητάει ο ΠΑΟΚ, τι δίνουν οι ομάδες. Πάω σαν πολλά τα εκατομμύρια για να πουληθεί.
2: Και θέλω να πω κάτι για το μπάσκετ τώρα.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ πέρασε, παίζει η Final Four.
0: Παίζει την Πέμπτη με τη Μάλαγα. Την Πέμπτη το βράδυ.
2: Μάλαγα, αυτή πρέπει να είναι. Όχι, εντάξει. Μπορεί να την περάσει η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, δεν είναι περσινή Μάλαγα, είναι καλή ομάδα όμως.
2: Η Τενερίφη μου φαίνεται είναι πιο καλή.
0: Και η Τενερίφη και η Μπαταλόνα ήταν καλή, αλλά την πέρασε.
2: Όχι, η Τενερίφη, εγώ ακούσα ότι έχει καλή.
0: Καλή ομάδα, καλή ομάδα και η Τενερίφη.
2: Έχει παίξει, δηλαδή που έχουν παίξει Ευρωλίγκα, έτσι.
0: Και η Μπαταλόνα είχε, αλλά την πέρασε.
2: Όχι, μακάρι η ΑΕΚ να το σηκώσει. Ελληνική ομάδα.
0: Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο μάλλον. Την Μάλαγα, μακάρι να το σηκώσει.
2: Μακάρι η ελληνική ομάδα, εγώ σου είπα, δεν είναι όταν παίζει στο εξωτερικό οι ελληνικές ομάδες. Εγώ θέλω να έχουν επιτυχίες. Και κάτι εδώ για το μπάσκετ τώρα. Παιδιά, τώρα δεν ξέρω, άμα πάνε και δύο ελληνικές ομάδες, φοβάμαι στο τελικό. Άμα πάνε τελικό, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Λυπάμαι που το λέω. Δεν θα έχουμε. Μακάρι να διαψευστώ δηλαδή, αλλά εγώ δεν θέλω να πάνε. Μία από τις δυο να πάει.
0: Να δούμε. Παίζουν μεθαύριο. Να δούμε. Όταν ξεκίνησε το Final Four.
2: Καλά, και πέσει τη λέγαμε γιατί τέλει.
0: Μην πήγε, πήγε κανείς, ναι. Για να δούμε.
2: Και φέτος μην κάνουμε τα ίδια πάλι. Γιατί και τη Φενέρ τη βλέπω. Εντάξει, Φενέρ μου φαίνεται κάνει και λίγο κράτικη στους 10 τελευταίους αγώνες. Κάνει λίγο.
0: Ναι, είναι καλή η Φενέρ. Καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Και η Φενέρ. Και η Ρεάλ είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Η Ρεάλ έχει την ατυχία τώρα που χτύπησε ο Ταβάρες.
0: Ναι, ο άλλος που μπήκε όμως έβαλε 25 πόντους πρώτες.
2: Αλλά δεν πάει να είναι Ρεάλ, έτσι.
0: Και οι
2: τέσσερις. Και οι τέσσερις τώρα γιατί μην την πατήσουμε όπως πέρσι.
0: Και οι τέσσερις ομάδες είναι καλές. Είναι καλές.
2: Αλλά τον Ολυμπιακό φέτος βλέπω επειδή είναι και πλήρης τώρα, ιδίως φέτος. Έχει και βάθος το ρόστερ, δηλαδή είναι πολύ καλό, έτσι.
0: Και ο Ολυμπιακός είναι καλός, ο Παναθηναϊκός και η Ρεάλ που θα περάσει τη Χάπολη και η.
2: Αλλά αυτά που έκανε ο κύριος Γιανακόπουλος εκεί στην Ικάδο στο Νάν στο τέλος του αγώνα είναι απαράδεκτα, έτσι η χειρονομία που έκανε.
0: Ναι, αυτά είπαμε.
2: Τα. Σε προκαλεί έξερα, δεν κάνεις εσύ αθλητής, έτσι. Όπως λέγανε για τον Παρτζόκα και τον Φουρνιέ.
0: Ναι, μπορεί, όποιος να τα κάνει είναι λάθος τώρα, εντάξει. Όποιος να τα κάνει είναι λάθος.
2: Δημόσιο πρόσωπο εκεί πέρα πρέπει να συγκρατιέσαι, έτσι. Ό,τι και να σου λένε. Και για μένα και τους παίκτες της ομάδας μου, έτσι.
0: Όποιος να τα κάνει, δεν είναι θέμα. Όποιος να τα κάνει, λάθος.
2: Πρέπει να τιμωρείται, έτσι. Έτσι είναι το σωστό.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, και ένα τελευταίο θέλω να πω. Στο χάρτη τώρα πότε παίζουμε.
0: Νομίζω σήμερα Δευτέρα. 7 η ώρα νομίζω. Νομίζω σήμερα 7 η ώρα Δευτέρα, νομίζω σήμερα.
2: Εκεί που προηγηθήκαμε τόσα γκολ διαφορά και το γύρισε.
0: Εντάξει, αν το πάρει φετοφινό πρωτάθλημα, αν μπορέσει να το πάρει η ΑΕΚ, γιατί θεωρώ ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα στο χάντμπολ. Αν το πάρει η ΑΕΚ, θα είναι μεγάλο θαύμα. Μια ομάδα που είναι απλήρωτη, μια ομάδα που μισή παίχτες φύγανε το καλοκαίρι, το χειμώνα φύγανε με πολλά προβλήματα. Κατάφερε και έρθει στον Ολυμπιακό τώρα που είναι πολύ δυνατός ο Ολυμπιακός.
2: Εντάξει, ωραία, όποιος βρεθεί στην καλύτερη ημέρα εδώ δεν είναι. Και εντάξει, και πιστεύω και στο πόλι του Ολυμπιακού του χρόνου, γιατί φέτος δεν ήταν και τόσο.
0: Φέτος ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Δεν πειράζει, μα το πάρει και κάποιος άλλος. Και στην μπάλα πάλι εντάξει, ο Ολυμπιακός να σου πει τα βήματα, το πάρει και η ΑΕΚ τώρα. Και μακάρι αυτό είναι το Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά μπήκαν.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μηνυματάκι από τη Μεταμόρφωση 22 λεπτά πριν τη μία. Μπιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός είμαι. Δεν υπάρχει πέναλτι. Παιδιά, εγώ αυτό είδα. Δεν υπάρχει πέναλτι εκεί. Έχει τα πάνω σηκωθεί ο άνθρωπος και έχει βάλει τα χέρια για να σηκωθεί. Πώς θα σηκωθεί ο άνθρωπος. Είναι αυτό που έλεγαν και στο Βόλο όταν δεν έδωσε πέναλτι για την ΑΕΚ που λέγανε χέρι στήριξης. Έτσι, κάπως έτσι και αυτό έγινε. Έτσι πιστεύω. Τώρα το offside θεωρώ ότι είναι πεντακάθαρο. Αλλά δεν φταίει ο διαιτητής, εντάξει. Εδώ τον πήρε στο λαιμό του ο βαρίστας. Ο διαιτητής δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Το περίμενε, το είδανε στο βάρ και ο διαιτητής ο βαρίστας αποφάσισε ότι υπάρχει offside. Που για μένα δεν υπάρχει offside. Κανένα, μάλλον υπάρχει offside. Πεντακάθαρο ο Μπάμπα και πάει προς την μπάλα ο Μπάμπα. Δεν είναι ότι πάει να φύγει από την μπάλα. Με το που γίνεται το δεύτερο σουτ και αποκλείεται ο Τσολάκης, ο Μπάμπα πάει προς την μπάλα. Αλλά δεν προλαβαίνει και προλαβαίνει ο Γερεμέγεφ και κάνει τον γκολ. Για μένα υπάρχει offside εκεί και το γιατί τον πήρε στο λαιμό του ο βαρίστας. Κατά τα άλλα, ο διαιτητής ήταν καλός. Δεν ήταν κακός. Σε σχέση με τον διαιτητή τον Τούρκο στη Λεωφόρο, που δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο, δεν ήταν καλός. Με πολλά λάθη. Για πάμε, συγγνώμη, στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο. Τα λέγαμε για την Άστον Βίλα, ρε φίλε.
3: Το πρώτο δεν
0: είναι offside. Δεν είναι offside, πεντακάθαρο, ρε φίλε. Για μένα.
3: Έπρεπε να ακυρωθεί δηλαδή.
0: Βέβαια, για μένα ναι.
3: Μπράβο. Άκουσε με λοιπόν τώρα. Πέρα τα χαλιά του Ολυμπιακού. Έχουν μετρήσει ένα γκολ του Λεβαδιακού offside. Την άλλη μέρα λέει μα συγχωρείτε αν ήταν λάθος. Κερδίζει ο Ολυμπιακός το 95. Έχει γίνει ένα μπέναλτι στον Καμπελά με τον Παναθηναϊκό. Βγαίνει εκεί να μην αρχινήσω αυτή όλη τη διαδικασία. Μπορούσε λέει να περάσει από δύο ανάμεσα. Γίνεται το σημερινό, Ολυμπιακός χάνει. Μαρινάκη, τράβα πάρε τη ΣΕΠΣ. Άκου τι σου λέω, Γιώργος από το Λονδίνο. Τράβα πάρε τη ΣΕΠΣ. Και κάτους να χοροπηδάνε. Θα δίνεις μπέναλτι στη σέντρα. Θα παίζουν με 9 παίχτες όλοι τους. Όλοι τους. Θα τους κατεβάζεις και με το που θα σηκώνουν τα χέρια θα βάζεις δυο κόκκινες. Και μπέναλτι στη σέντρα. Κατάλαβες Μαρινάκη γιατί χάνεις το πρωτάθλημα. Σου κάνουν πλάκα τα χωριά ρε. Ποιος ο ΠΑΟΚ με 4 πρωταθλήματα. Αυτά που είχε το 1940. Και σου έχουν πάρει τις ΣΕΠΣ και σε έχουν κάνουν και χοροπηδάς. Και ακούς τους τηλεκριτικούς να λένε ιστορίες για αγρίους. Με παράλογος Βασιλιέ.
0: Κοίτα, εγώ είπα για τη φάση που έγινε σήμερα, αλλά θεωρώ ρε φίλε Γιώργο ότι ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία διαμαρτύρεται, θα πέσει το ταβάνι και είναι ψηλό να πάρει μου λες τη ΣΕΠΣ. Να πάρει μου λες τη ΣΕΠΣ και να σφυράει πέναλτι στο κέντρο του γηπέδου.
3: Στη σέντρα.
0: Εντάξει, ξανακάνει ρε φίλε αυτά ο Ολυμπιακός.
3: Θα το κάνει για άλλα 30.
0: Α, το ξανακάνει, εντάξει.
3: Κόκαλε γύρνα.
0: Α, εντάξει. Άρα παραδέχεσαι, άρα παραδέχεσαι.
3: Πάρε τον Ολυμπιακό και γύρνα πίσω.
0: Άρα παραδέχεσαι.
3: Και πάρ' τα όλα, γιατί κάποιοι μετράνε τα δοκάρια να δουν αν είναι κοντά, γιατί έχουν αετήσια μάτια και βλέπουν από 50 μέτρα ότι το ένα δοκάρι είναι πιο κοντό κατά 3 πόντους και άλλοι σου μετράνε τα goal offside. Γύρνα και σπάχ' τους στο γόνατο όλους. Και άσους να λένε ότι θέλουνε. Έτσι δεν είναι Βασίλη.
0: Όχι, δεν είναι, για μένα δεν είναι έτσι. Απλά παραδέχεσαι.
3: Θα πρέπει να αρχινήσουν λοιπόν κάποιοι να μας λένε τι έκανε ο Βοτιάς εχθές και ο Πυρκαγιάς, να μας λένε γιατί μέσα τον κόλ του Λεβαδιακού και πρόσεξε θα σου πω, πρόσεξε. Καμία σχέση με τα χαλιά του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω, έτσι, ποδοσφαιρικά. Αλλά το θεωρώ κουτό για τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, που είναι Ολυμπιακός αποδεδειγμένα. Είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Να αφήσει τα κουμάντα να τα κάνουν κάποια χωριά. Τα οποία το τρίτο της πρωτάθλημα το πήραν τον 21ο αιώνα. Όταν ο Ολυμπιακός τον 20ο αιώνα είχε το τρίτο. Δηλαδή μετά από 100 χρόνια. Για να αντιλαμβάνεσαι τη λέω Βασίλη. Και να βγαίνουν σήμερα οι τηλεκριτικοί γιατί πληρώνονται από κανάλια. Όπως άκουσα εκεί τον κύριο στο Open, το διαιτητή, και να μας λέει. Κοιτάξτε να δείτε, είναι στην κρίση του διαιτητή. Μπορεί να το μετρήσει, μπορεί λέει και να τα ακυρώσει αν τα ακύρωνε, λέει. Το πρώτο δεν έγινε. Αλλά δεν μας έλεγε τα ίδια ρε με την ΑΕΚ.
0: Όχι, για μένα ήταν offside αυτό.
3: Τα ίδια με την ΑΕΚ δεν μας τα έλεγε, ρε. Γιατί άμα θα πει ότι πάνε τα ακυρώσει, το ίδιο βράδυ θα σε πάρει ο Σαββίδη από το όπεν και θα σου πει να έχει.
0: Εντάξει, τώρα με του τηλεκριτικού, ρε φίλε, μην ασχολείσαι. Γιατί. Ναι, αλλά μετά σε λίγο θα βγει ο Σπάτα και θα πει ότι ήταν offside. Τον κόλλο όταν έλεγε ότι είναι καθαρό το άλλο. Καταλαβες. Είναι αλόγως οι δύο κανάλι δουλεύουνε.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ο Σπάτα, ας πούμε, δεν έχω το Σπάτα, δεν έχω δει μια...
3: Δεν είναι κανονικό τον κόσμο.
0: Όχι, λέω, μια χρονιά, μια ολόκληρη χρονιά, λέω, ο Σπάτα δεν έχει πει
3: κάτι. Τι θες να πει σήμερα, ότι είναι κανονικό τον γκολ. Πες μας ότι είναι και κανονικό τον γκολ.
0: Όχι, βρε, είναι offside για μένα. Λέω, ο Σπάτα, λέω, για τους ηλεκτρικούς, είναι άλλο κανάλι που δουλεύουν. Ας πούμε, ο Σπάτα δεν έχει πει εδώ και ένα χρόνο κάτι κατά του Ολυμπιακού ποτέ. Ποτέ.
3: Όπως όλοι οι υπόλοιποι.
0: Αυτό λέω. Είναι αλόγος. Γι' αυτό συντομή να ασχολείσαι. Γιατί είναι αλόγος στο κανάλι που δουλεύουν. Δεν το βλέπουν αντικειμενικά.
3: Η ουσία ποια είναι. Η ουσία Βασίλεια.
0: Μετά τη βλέπουμε εμείς. Εγώ ας πούμε είδα offside. Που δεν είμαι τηλεκριτικός.
3: Η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα φωνάζει ο Λιόπουλος εδώ και 10 μήνες για του Λανουά. Φωνάζει για τη διαιτησία. Φωνάζει γιατί λέει δεν μου δώσαν κίτρινες. Μου δώσα έχω τις περισσότερες κίτρινες. Φωνάζει για το ένα, φωνάζει για το άλλο. Και εγώ σου λέω ότι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, μετά την ηρεμία που είχαμε πρώτα στο Ευρωπαϊκό, τα έχει αφήσει όλα όλες γραμμένα. Δεν τον ενδιαφέρει ποιοι τραχανοπλαγιάδες οι οποίοι ελέγχουν τις ΣΕΠΣ, ενώ έχει ζητήσει επαγγελματική διαιτησία. Δεν γίνεται. Είναι ο πρώτος που έχει ζητήσει επαγγελματική διαιτησία εδώ και χρόνια και δεν γίνεται. Δεν την κάνουν επαγγελματική τη διαιτησία για να μπορούν να την ελέγχουν βαθύ. Το καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός έκανε κόμμα με τον ΠΑΟΚ. Μα ο Ολυμπιακός έκανε κόμμα με τον ΠΑΟΚ και βγήκε ο Γκαγκάτση. Δεν έκανα εγώ.
3: Όχι, εσύ έκανες.
0: Όχι, δεν έκανα πρώτος εγώ. Γκαγκάτση δεν έφερα Γκαγκάτση εγώ. Γκαγκάτση δεν έφερα εγώ Γκαγκάτση.
3: Ρε φίλε, Γκαγκάτση δεν έφερε.
0: Ποιος έφερε Γκαγκάτση, τώρα φωνάζεις.
3: Αλλά μέτραγες τα δοκάρια.
0: Τα δοκάρια τα μετρήσανε σε παιχνίδι ευρωπαϊκό πριν δύο μέρες, τρεις. Το είδες. Και το χορτάρι μετρήσανε. Και το χορτάρι μετρήσανε το ύψος του χορταριού.
3: Να θυμηθώ μεθυσμένους διαιτητές που δεν τον τιμωρήσαν ποτέ στην ΟΕΦΑ ενώ ήταν μεθυσμένους κατά εσάς.
0: Κατά εμάς.
3: Να θυμάμαι τέτοια τώρα.
0: Και με το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που λες, το ξανά έπαιξε, δεν το κέρδισε.
3: Ναι.
0: Και κέρδισε.
3: Δεν το έπαιξε την ημέρα εκείνη και... για κακό καιρό όμως.
0: Έπαιξε μετά με τον Όφη και μετά από δύο μέρες με τον Ατρόμητο. Μετά από τρεις μέρες πάλι.
3: Όχι, δεν έπαιξε μετά από τρεις μέρες.
0: Με τον Όφη Κυριακή και με Τετάρτη με τον. Δύο παιχνίδια μαζεμένα όμως. Όφη Κυριακή, ναι. Τετάρτη με τον ναι. Ανθρώπινο. Κέρδισε πάλι.
3: Αυτό παίξε όταν φορμαρίστηκε.
0: Και πώς θα γίνει, να παίζουμε λαϊ με κανονισμούς.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Βασίλη, γιατί μου διαξίμουν άνθρωπο. Πιστεύεις εσύ ότι βγήκε ο Άμραμπατ στη σέντρα και κοίταξε από τη σέντρα και δεν τον αδοκάρι είναι τρεις πόντους πιο κοντό. Το πιστεύεις εσύ αυτό, θα με πεις εμένα αυτό τώρα να
0: πει. Παιδί μου, δεν ξέρω πώς έγινε. Λέω ότι το ποδόσφαιρο έχει κανονισμούς.
3: Πολλούς κανονισμούς.
0: Ναι, πρέπει να είναι.
3: Ο κανονισμός που λέει ότι ήταν μεθυσμένος κάποιο διαιτητής, ο Πολωνός, ο οποίος όμως η UEFA. Και η πολωνική, πώς λέγεται, ΚΕΔ,
0: ναι,
3: για να το πω έτσι,
0: ναι.
3: Δεν το τιμώρησε ποτέ.
0: Ναι. Εγώ δεν είδα όμως κανένα. Εγώ θυμάμαι την Άγνη να λέει βγάλει τα βίντεο από το αεροδρόμιο. Κανένα βίντεο δεν βγάλανε. Γιατί δεν βγάλανε τα βίντεο από το αεροδρόμιο.
3: Δεν ξέρω.
0: Α, γιατί αυτό να το μάθουμε.
3: Δεν ξέρω το γιατί δεν τα βγάλανε. Πώς οφείλει να τα βγάλει τα βίντεο.
0: Το κράτος. Όχι, να τα βγάλει το αεροδρόμιο. Έχει βίντεο.
3: Ρε φίλε, αν εγώ πω ότι εσύ είσαι κλέφτης. Και μου πεις εσύ βγάλε τα βίντεο γιατί με κλέψε. Εγώ που σε κατηγορώ δεν πρέπει να βγάλω τα βίντεο.
0: Ναι, τα βγάλανε τα βίντεο.
3: Τα βγάλε η ΑΕΚ τα βίντεο. Που το κατηγόρησε μεθυσμένος.
0: Πρέπει να βγάλει το αεροδρόμιο τα βίντεο. Όχι το ΑΕΚ.
3: Η ΑΕΚ τον κατηγόρησε. Δεν κατηγόρησε το αεροδρόμιο είναι μεθυσμένος. Η ΑΕΚ τον κατηγόρησε.
0: Ναι, και πρέπει το δικαστήριο να βγάλει τα βίντεο.
3: Μα
0: σου λέει η ΑΕΚ είναι μεθυσμένος. Σαν αεροδρόμιο. Σαν αεροδρόμιο δεν πρέπει να βγάλει τα βίντεο. Για να αποδείξει ότι δεν είναι μεθυσμένος.
3: Τα ζήτησε η ΑΕΚ να βγουν τα βίντεο και δεν βγήκαν.
0: Μα αφού λέει η ΑΕΚ ότι είναι μεθυσμένος, αν ζητάει τα βίντεο, ρε φίλε, είναι.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία γιατί αντιλαμβάνεσαι πολύ καλά τι λέω και εγώ αντιλαμβάνομαι τι λες. Η διαφορά μας είναι, στο ξαναλέω, το αν αξίζει ο Ολυμπιακός να πάρει το πρωτάθλημα είναι άλλη συζήτηση. Δεν αξίζει. Είναι χάλια φέτος. Από εκεί και πέρα, το ότι έχει αφήσει ο Μαρινάκης στην ομάδα έρμεο σε κάποιες τραχανοπλαγιάδες. Που έχουν τις ΕΠΣ, κάτι βλαχοπροέδροι, οι οποίοι εδώ βγαίναμε προ 4 χρόνια σε συγκεκριμένο ραδιόφωνο, δεν θα σου πω πού, και βγήκε ο Γιώργος από το Μενίδη Ολυμπιακός και ρωτάει έναν δημοσιογράφο της ΑΚ, δεν θα σου πω ποιον. Άμα θα είναι, θα σου στείλω και το ηχογραφημένο, τα ακούσουμε.
0: Εντάξει, πάμε, δεν σε πιστεύω.
3: Και του λέει, το Γιαννάκη τον Παπαδόπουλο είναι στον κάτω όροφο από το Μελισσανίδη και λέει, ποιο Γιαννάκη, δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι μου λέτε. Προκαταλαβαίνεις τι αντιλαμβάνεσαι.
0: Ο Παπαδόπουλος ο Γιαννάκης τώρα.
3: Όχι, τότε.
0: Τώρα που είναι.
3: Τώρα δεν ξέρω που είναι.
0: Στον Ολυμπιακό, τι που είναι, δεν ξέρει που είναι. Τώρα δεν ξέρει που είναι. Τότε ξέρει.
3: Δεν είναι, έχει γραφείο στην πλάτη Αλεξανδρά.
0: Ναι, αν είναι γραφείο, να έχει κάποιο γραφείο καπαλού. Αλλά είναι με τον Ολυμπιακό τώρα, Παπαδόπουλο.
3: Εγώ μιλάω.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζω.
3: Καταγγελία. Ότι είχε γραφείο στον κάτω όροφο, το Μελισανίδη του λέει. Έχει, δεν έχει. Και ενώ του το λέει, λέει δεν ξέρω για ποιο Γιάννα και μου λέτε και δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Και τώρα, ως διαμαγείας, μετά από που ήρθε υποτίθεται στον Ολυμπιακό, που δεν έχει γραφείο στον Ολυμπιακό, αλλά υποτίθεται τον έχει ο Ολυμπιακός, φαντάσου να μην τον είχε κιόλας δηλαδή. Εδώ μετράνε τα γκολ offside, ακυρώνει τα μπέλα του Καμπελά, μετράει άλλο γκολ offside, φαντάσου να μην τον είχε και το Γιάννα και δηλαδή. Φαντάσου να μην τον είχε. Έτσι, τον έχει ο Ολυμπιακός, φαντάσου να μην τον είχε. Και τώρα λοιπόν που έχουν γίνει όλα αυτά, βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ, καταλαβαίνεις Βασίλη, και λέει ναι, τον είχαμε. Ναι, αλλά δεν μας τα έλεγες αυτά προ 6 χρόνια, ρε φίλε. Όταν σε ρωτάγαμε στον αέρα τι γνώμη γι' αυτό, μας έλεγες άλλα. Και καλά έκανες, την ομάδα σου καλύπτες. Και γι' αυτό εγώ βγαίνω σαν Ολυμπιακός, του λέω Μαρινάκη, άσε ρε τι λένε. Τράβα πάρ' τη σέψε. Δίνεις 200 εκατομμύρια, πάνε φτιάξει ομάδα, 100 εκατομμύρια μεταγραφές. Γιατί, δώσε 4, πήγαινε πάρ' τη σέψε και κάτω να χοροπηδάνε. Για άλλα 20 χρόνια. Και ας βγαίνουν να κλαίνε. Δεν ξέρω αν πιάνεις Βασίλη τι σου λέω.
0: Ναι, κατάλαβα τι μου λες. Εγώ για να το κλείσουμε, εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός χάνει το πρωτάθλημα φέτος γιατί δεν είναι καλή ομάδα.
3: Πολύ σωστά.
0: Για μένα. Για μένα.
3: Δεν διαφωνώ.
0: Και το παίρνει η ΑΕΚ, θα το πάρει η ΑΕΚ αν το πάρει, που είναι πιο σταθερή. Δεν λέω ότι είναι η ομάδα άρα φέτος. Είναι πιο σταθερή ομάδα από τις άλλες.
3: Δεν παίξα τίποτα. Αλλά αυτό που είναι καλύτερο τον Ολυμπιακό.
0: Επειδή μου έχει,
3: εντάξει. Δηλαδή, εσείς σας δίνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός και δεν μπορεί να το πάρετε.
0: Εντάξει, φίλε, α πω κάτι, ρε φίλε, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό.
3: Μένει με 10 παίκτες ο άλλος. Μένει ο άλλος για 75 λεπτά με 10 παίκτες.
0: Εντάξει, φίλε, ευκαιρίες έκανε. Ευκαιρίες, δεν μπήκε μπάλα μέσα. Έκανε, είχε μπει και το λαφόν σε μεγάλη μέρα. Και στο φινάλε. Μα και ο Ολυμπιακός, φίλε, δεν έκανε με τον Παναθηναϊκό. Μα και ο Ολυμπιακός, μάλλον εγώ τον κέρδισε. Με έπεσε μπαλάρα, έκανε ένα όσο γετβάι, με το έκανε εμά ένα παίκτη να βάλουμε γκολ. Εντάξει, κύριε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακός πώς κέρδισε τον Παναθηναϊκό με δύο ευκαιρίες.
3: Ρε Βασίλη, μην φάσεις για τη φάσκης.
0: Δεν φάσω για τη φάσκης. Λέω ότι η ΑΕΚ δεν ήταν καλή σήμερα, αλλά βέβαια ήταν το Παναθηναϊκό καλύτερη. Μπορούσε να πάρει το παιχνίδι, είχε πολλές ευκαιρίες.
3: Όταν θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα, δηλαδή να σου κάνω μια ερώτηση. Είσαι 6 βαθμούς τώρα και έχεις να πας στην Τούμπα και να παίξεις και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Πρόσεξε τι σου λέω.
0: Ναι.
3: Να πας στην Τούμπα και να παίξεις και τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
3: Αν μία από τις δύο ομάδες πάρει τα 3 παιχνίδια, σημαίνει έξω.
0: Πώς θα γίνει, ρε φίλε.
3: Δηλαδή, αν χάσει από την Τούμπα και πάει ο Ολυμπιακός που παίξει πρωτάθλημα στα Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
3: Ή, άκου τι σου λέω, ή να χάσει την Τούμπα και να έρθει ο Ολυμπιακός να σε παίξει στα Φιλαδέλφια.
0: Πώς θα χάσει η Τούμπα, ρε φίλε, που έχει να χάσει από τον Ολυμπιακό από τον Οκτώβρη, πέρυσι 21 αγώνες. Πώς είναι δεδομένο ότι θα χάσει την Τούμπα η ΑΕΚ.
3: Δεν είπα ότι είναι δεδομένο.
0: Τότε...
3: Δεν καταλαβαίνω τι σου λέω, το έχει σε ρίσκο.
0: Βρε, το πρωτάθλημα ακόμα δεν έχει τελειώσει, αλλά. Το
3: πρωτάθλημα. Όπως έχασε σήμερα ο Ολυμπιακός από έναν ΠΑΟΚ που έπαιρνε 0-3 στο 20 και έχασε 3-1.
0: Ναι, το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει μαθηματικά, αλλά όταν θέλει μια ομάδα 4 βαθμούς και άλλη θέλει 9, είναι πιο μπροστά αυτή που θέλει 4. Να κάνουμε τώρα.
3: Σίγουρα.
0: Αυτό λέμε.
3: Σίγουρα. Σου απαντάω όμως ότι ενώ είχε την ευκαιρία σήμερα να το.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός να σήμερα να κερδίσει τον ΠΑΟΚ, αυτός ο Ολυμπιακός.
3: Όχι, να κερδίσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό.
0: Και ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει την ΑΕΚ.
3: Αυτό λέμε, ρε.
0: Πώς θα την κερδίσει, ρε φίλε, 3 έφαγε πριν 2 εβδομάδες.
3: Εντάξει.
0: Περίπατο. Και στην Τούμπα δεν κέρδισε. 1-1 είχαμε. 0-0.
3: Στο ξαναλέω. Όπως σήμερα αυτός ο ΠΑΟ έπρεπε να είναι 0-3 στο ημίχρονο και αντί για 0-3 ήταν 1-1. Γιατί αυτό το πρώτο 60 λεπτό του Ολυμπιακού, για να ξέρουμε και τι λέμε και τι βλέπουμε ποδοσφαιρικά. Γιατί εγώ είμαι αυτός που βρίζω τον Ολυμπιακό, που φωνάζω για τον Ολυμπιακό, αλλά με συγχωρείς, ρε φίλε, αλλά σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Ήταν καλός, ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Ήταν καλός, ήταν καλός. Ήταν καλός, είχε ευκαιρίες πολλές.
3: Και τον αδικεί το σκορ το 1-1 στο ημίχρονο.
0: Ναι, αυτή είναι αλήθεια.
3: Έτσι. Α, λοιπόν, κέρδισε όμως ο ΠΑΟΚ 3-1.
0: Ναι. Δεν είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού.
3: Να πάει στην Τούμπα να είναι πολύ καλύτερη.
0: Δεν είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού, ρε φίλε.
3: Σήμερα η ΑΕΚ ήταν καλύτερη τον Παναθηναϊκό. Αλλά τις έκανα δύο φάσεις ο Παναθηναϊκός στο 87 και στο 90 και μπορούσε η ΑΕΚ να χάσει.
0: Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού όμως, ε.
3: Σωστό. Το θέμα
0: να
3: είναι.
0: Πάω, για το ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό.
3: Όταν έχεις την ευκαιρία να κάνεις μια νίκη και να καθαρίσεις το πρωτάθλημα, που ήταν ευκαιρία σήμερα για την ΑΕΚ για μένα, προσωπική μου γνώμη, αν ήμουν εγώ δηλαδή ΑΕΚ, και ήταν Ολυμπιακός στη θέση ΑΕΚ, θα έλεγα Ολυμπιακή και καθαρίσει το πρωτάθλημα σήμερα. Γιατί παίρνεις το ρίσκο. Μπες μέσα και πάρε το πρωτάθλημα και κάνε το γύρο του τριώμου στο λεωφόρο και τελείωσε. Γιατί αν έπαιρνε σήμερα το παιχνίδι, έμενε από τους άλλους δύο. Είναι 6 με 8 Γεια σας.
0: Ναι, γιατί άμα είχαν Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, μετά η ΑΕΚ πάλι δεν ήταν με τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα μέσα.
3: Ένα πόντο ήθελε ρε, με τον Παναθηναϊκό στα Φιλαδέλφια.
0: Ναι, άμα είχαν τον Παναθηναϊκό. Έτσι, πριν μου είπε, εσύ άμα χάσει τον Παναθηναϊκό, ΑΕΚ χάσει τον ΠΑΟΚ.
3: Τον ΠΑΟΚ, όχι να χάσει τον Παναθηναϊκό.
0: Τον ΠΑΟΚ δεν μα χάσει, δεν λέει τίποτα. 5 βαθμού διαφορά είναι. 6 βαθμού. Και να χάσει να παιχνίδι δεν λέει τίποτα.
3: Και έχει να παίξει εσύ με τον Ολυμπιακό.
0: Έχει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
3: Ρε Ολυμπιακό δεν μπορεί να στο κόψει τα φιλάδια.
0: Και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κόψει βαθμού. Και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κόψει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κόψει βαθμού του ΠΑΟΚ. Στη λεωφόρο. Όλα γίνονται.
3: Του κόψε. Ο Παναθηναϊκός του κόψε.
0: Στην Τούμπα. Άρα μπορεί να του κόψει και στη λεωφόρο. Άρα όλα γίνονται.
3: Και του Ολυμπιακού μπορεί να κόψει. Γιατί τον έχω μετά τον ΠΑΟΚ, έχω τον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή πιο μπροστά από όλου είναι η ΑΕΚ.
3: Πόσο δίκιο είχε ο Γιούργο που σου λέγε κατέβα Ολυμπιακή να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Μπες μέσα να πάρεις το χ.
0: Θέση στο χέρι του Ολυμπιακού είναι. Να κερδίσεις την Κυριακή.
3: Όχι,
0: και...
3: δεν είναι στο χέρι.
0: Γιατί, να πάει συν τρεις.
3: Δεν θα πάει συν τρεις και θα ήταν Ολυμπιακός συν έξι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα πάει συν τρεις όμως. Πάλι μπροστά να καβάλα στα λόγω είναι Ολυμπιακός.
3: Χάνεις από την ΑΕΚ ένα παιχνίδι. Χάνεις από την ΑΕΚ ένα παιχνίδι. Τελευταία αγωνιστική φιέστα της ΑΕΚ. Το χάνεις. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ, τον
0: Παναθηναϊκό
3: και τελείωσε.
0: Εντάξει, φίλε, τώρα είναι σενάρια όπως βολεύει για να βγει τρίτος. Δεν είναι όμως έτσι.
3: Ρε φίλε,
0: γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να έρθει. Μπορεί να έρθει
3: τη μικρότερη ζημιά σήμερα.
0: Ναι, μπορούσε, αλλά ο Ολυμπιακός που λέει μπορεί να έρθει Φιλαδέλφια για να κάνει φιέστα η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός να μην χάσει. Μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τη λεωφόρο τον ΠΑΟΚ. Ή να κερδίσει η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
3: Το αποτέλεσμα.
0: Άρα, αν κερδίσει την Κυριακή, είσαι καβάλα στα λόγια για την Ευρώπη. Για την δεύτερη θέση. Εντάξει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσει την ΑΕΚ.
3: Αν κερδίσω την Κυριακή, είμαι κατάλληλο στη δεύτερη θέση. Αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει την ΑΕΚ,
0: ναι.
3: Στην Τούμπα, εάν εγώ κερδίσω τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, που μπορεί να χάσω πάλι, όπως έχασα προ τρεις μήνες, προ ένα μήνα. Έχασα 0-1. Μια φάση έκανε, μου κάνει ένα κόλ και με κέρδισε.
0: Γι' αυτό σου λέω, όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Και τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο.
3: Σήμερα με το χ, φίλε Βασίλη, με το χ σήμερα, εάν εγώ τον κέρδισα τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, θα ήταν 6 και άντε γεια σας.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά σήμερα όμως η ομάδα του Ολυμπιακού δεν έπαιξε κακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν έχασε από μια ομάδα η οποία ήταν καλύτερη. Έχασε από ένα ΠΑΟΚ που έκανε 4 ευκαιρίες, έβαλε 3 γκολ. Εντάξει. Έκανε δύο λάθη όπως είπαμε με τη Λίμπαρ. Δύο λάθη άμυνα σοβαρά και έφαγε δύο γκολ. Εντάξει.
3: Εγώ ξέρω ότι ο φετινός Ολυμπιακός έχει παίξει με τον ΠΑΟΚ 4 παιχνιδιά, έχει κάνει 3 ήττες και μια ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ τα δεύτερα του, στο Καραϊσκάκι. Τι μου λέτε τώρα εσείς εμένα,
0: ναι, ρε παιδί, εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός.
3: Η ιστορία του Ολυμπιακού. Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ρε Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά φέτος.
3: 21 χρόνια ιστορία στο Ολυμπιακό, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, 22 χρόνια έχανα στην Τούμπα και τρεχόντω στο Καραϊσκάκι και του έλεγα πάρτε 6.
0: Σου λέω, Ολυμπιακός φέτος δεν είναι στα καλά του στην Ελλάδα. Εντάξει, έκανε την πορεία στην Ευρώπη.
3: Πολλές χρόνια δεν ήμουν στα καλά. Πολλές χρόνια
0: ναι, φέτος δεν είναι στα καλά του.
3: Έχω 4 παιχνίδια.
0: Εντάξει.
3: Έχω κάνει 4 παιχνίδια.
0: Με τον ΠΑΟΚ, ναι.
3: 4, δεν έχω κάνει ένα.
0: 4, μια ισοπαλία.
3: Πώς έχω κάνει, 5 έχω,
0: 4,
3: όχι,
0: 4. Και μια ισοπαλία, 5, μια ισοπαλία και 3 ήττες.
3: Και το κύπελλο.
0: Όχι, ρε, 4. Δεν έχετε παίξει ακόμα δεύτερο γύρο. Κυριακή παίζετε. Έχετε δύο ήττες, μία κύπελλο, μία πρωτάθλημα.
3: Ναι, παίζουμε την Κυριακή, ναι.
0: Το 5ο.
3: Καλά, δεν βλέπω να κερδίζει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, είναι μάτσε και αυτό για τη δεύτερη θέση, όπως το λέμε.
3: Τώρα θα έρθει ο ΠΑΟΚ, ρε φιλέ. Άκου, εγώ τον έχω αναστήσει δύο φορές τον άνεσα. Μία στο κύπελο που με απέκλεισε και μία στο πρωτάθλημα που τον κέρδισα πάλι 1-0 και μετά το 65 έσβησα
0: 2-1.
3: Και με κέρδισε 2-1.
0: Ναι.
3: Και τον ανέστησα δύο φορές και τον ανέστησα σήμερα τρίτη. Και θα σου πω και κάτι. Θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Με συγχωρείς, ο ΠΑΟΚ. Άσε τι λένε πάμε για πρωτάθλημα. Κορόιδα δεν είναι. Λακαμάδες τους έχεις. Θα σου πούν και έλα να με κερδίσεις. Εγώ θα σε περιμένω και θα σε βρω στην κόντρα. Όπως σε βρήκα, το είπε ο Γερεμέγερ. Μας δώσαν χώρο. Και
0: μα έτσι απέξει ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
3: Και γιατί να μην έπαιζε ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, ρε φίλε, σήμερα.
0: Γιατί δεν ξέρει ο Ολυμπιακός να παίζει έτσι, ρε φίλε. Δεν έχει μάθει με τη Λίμπαρ.
3: Δεν
0: ξέρει με τη Λίμπαρ να παίζει έτσι, ρε φίλε. Δεν έχει άλλο στο μυαλό του, έχει άλλο ποδόσφαιρο. Είναι αυτό που έκανε και ο Αλμέιδα πέρυσι. Δεν ξέρει να παίζει άμυνα. Στο 2-0 έπαιζε επίθεση.
3: Άμα δεν ξέρει.
0: Αυτό.
3: Κύριε Μεντιλίμπαρ, ότι είσαστε και έτοιμος να χαιρετήσετε.
0: Γιατί ο Μεντιλίμπαρ ότι έχει καταφέρει στον Ολυμπιακό, φίλε, το έχει καταφέρει με αυτό το ποδόσφαιρο. Μην ισοπεδώνουμε τα πάντα.
3: Φίλε,
0: έτσι πήρε κόφερενς.
3: Όχι, πες το χωρίς. Το εκτιμούμε το ότι έχει καταφέρει. Αλλά εκεί σας έτοιμοι να χαιρετήσετε. Και επειδή δηλαδή, κάτσε ρε φίλε, επειδή κατέφερε να πάρει ένα ευρωπαϊκό και ένα ντάμπλ και φέτος η ομάδα δεν βλέπετε πιστεύεις ότι έχει πολλά ψωμιά στον Ολυμπιακό?
0: Όχι ρε παιδί μου, λέω ότι, ότι για, να, για να είναι κακή χρονιά φέτος δεν είναι μόνο με τη Λίμπαρο. Με τη Λίμπαρο αυτό ποδόσφαιρο.
3: Και ο Αλμέιδα σε σένα είναι. Και ο Αλμέιδα σε σένα είναι. Είχε καταφέρει να σου πάρει τον τάμπι. Μετά από
0: ναι, ρε παιδί μου.
3: Αλλά τον έδιωξε την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, γιατί έκανε μια. Ναι, άλλο λέω εγώ ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν πήρε και τα κατάλληλα υλικά, ρε φίλε, που ήθελε. Τώρα δεν ξέρω τι έχει παιχτεί μες στον Ολυμπιακό. Γιατί του φέρανε. Κάτσε, ρε φίλε, του φέρανε δύο παίχτες από την Ρίο Αβε που δεν τους υπολογίζει.
3: Γιατί τους είδες που δεν έχει.
0: Λέω, δεν τους υπολογίζει όμως. Δεν τους είδα. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακοί παίχτες. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακοί παίχτες αυτοί οι δύο που πήρε. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ βλέπει ότι δεν τους υπολογίζει. Πήρε το Γιαζίτσι και δεν τον υπολογίζει.
3: Γιατί δεν μου λες κάτι υπολογίζει το Σιπιονί.
0: Όχι. Σήμερα πάλι έβαλε την δεκάδα, που έπαιξε. Όχι, ούτε αυτόν. Τα λέγαμε το πρωί.
3: Κάποιοι βρίζαν τον Κωστίνια σήμερα.
0: Τα λέγαμε το πρωί για τον Γιαζίτσι.
3: Για πες μου, Κωστίνια σήμερα ήταν καλός.
0: Μένα μ' άρεσε. Μένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Όχι, μ' άρεσε Κωστίνια σήμερα. Απλά δεν του βγήκαν οι φάσεις. Μέσα στις φάσεις. Του πιάσε και ένα στο γάμα ο άλλος.
3: Τρώει δύο φάσεις ο Ολυμπιακός από το αριστερό του μπακ. Που πρόσεξε, θα σου πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρει. Και το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ, άκου αυτό που θα σου πω. Ξεκινάει από κόρνερ. Αλλά πριν το κόρνερ, ο πονηρός Ζιφκοβίτς, η Αλεπού, την ώρα που φεύγει στην κόντρα ο ΠΑΟΚ, τραβάει από το χέρι τον. Ποιος ήταν, μωρέ, ποιον έριξε κάτω. Τον Ποντέρσα, δεν θυμάμαι ποιον, τον τραβάει και τον ρίχνει κάτω. Και έχει φύγει και παίρνει το κόρνερ ο ΠΑΟΚ και κάνει τον γκολ. Ο κύριος Βεργέτης που ήταν τέταρτος, Βεργέτη, άρε Βεργέτη, Αλεπού. Άρε Βεργέτη, αλλά να σου πω κάτι. Εσύ καλά κάνεις και κάνεις τα deal. Εκεί που τα κάνεις. Αλλά να ξέρεις ότι στην πρώτη εθνική στην Ευρώπη δεν θα ανέβεις. Εκεί θα είσαι. Στα τοπικά τα ελληνικά.
0: Τα αυτά λέμε. Άντε. Γεια σου Γιώργαρα μου.
3: Καλά,
0: καλημέρα, καλώς. Καλημέρα. Γεια χαρά. Καλώς. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος Βασίλη, καλησπέρα. Δεν συμφωνώ με τον Γιώργο, λέει ο πέρα ο φίλος. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Τέρα συνωμοσία, ούτε σαν καφενεία. Έλος πια με την τοξικότητα. Εντάξει, μωρέ, είπε τη γνώμη του άνθρωπος, φίλε. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Τη γνώμη του είπε ο άνθρωπος. Εγώ του είπα και που διαφωνούσα, που συμφωνούσα. Εντάξει, δεν συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να φωνάζει για τη διαιτησία. Εντάξει, οκ. Okay. Σήμερα, ναι, ήταν λάθος του διαιτητή. Όχι του διαιτητή, ο διαιτητής ήταν καλός για μένα σήμερα. Απλά τον κρέμα στο VAR. Για μένα ήταν πεντακάθαρο offside. Δεν το έδωσε, εκεί έχει δικαίωμα να φωνάζει. Αλλά όχι για Ολυμπιακό, να φωνάζει για τη διαιτησία γενικότερα. Εγώ είπα στον φίλο τον Γιώργο και ότι ο Ολυμπιακός το χάνει το πρωτάθλημα φέτος, όχι λόγω διαιτησίας, το χάνει γιατί δεν το χάνει. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, αλλά είναι μακριά από το πρωτάθλημα, γιατί δεν είναι καλή ομάδα φέτος. Δεν είναι ομάδα που ήταν πέρυσι. Μίλαρε, ξέχασα να σου πω για την Τότεναμ το πρωί, σωστά. Ρώτησε το φίλο Γιώργο, θα πάρουν και άλλοι πρωτάθλημα και δίκαια το παίρνει η ΑΕΚ το Λονδίνο. Αν έχουν καλή σχέση με την Άστον Βίλα, Τότεναμ, κακός που δεν παίξαμε διπλό. Ναι, και το είπα το πρωί με τον Γιώργο, μιλάγαμε και λέγαμε για την Τότεναμ. Αν μπορεί να κάνει διπλό, τελικά το έκανε. 1-2 και πέρασε πάνω από τη ζώνη του προβιβασμού. Άφησε από κάτω τη West Ham και άλλες δύο ομάδες οι οποίες έχουν πέσει ήδη, η Μπέρνι και η Γουλβς. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βασίλη, από Ελένη.
0: Καλό στο φίλο μου, καλό στο φίλο μου. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλά, ρε φίλε.
0: Καλά, καλά, φιλαράκο, εσύ τι κάνεις?
4: Χαίρομαι να σας ακούω με τον Γιώργο
0: τα
4: από
0: λέμε.
4: Την Αγγλία.
0: Τα λέμε καλά, τα λέμε καλά. Διαφωνούμε, συμφωνούμε, τα λέμε καλά.
4: Χαίρομαι, μπράβο. Είναι και αυτός άλλος πάγκος Ολυμπιακός. Λοιπόν, Βασίλη μου, πριν μια εβδομάδα έπαθα πνευμονικό είδημα, με πήρανε νεκρό.
0: Ωραία, φίλε.

Κύπρο. Είπαμε Κύπρο, μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Γεια σου Βασίλη, Ολυμπιακός σήμερα ήταν καλύτερος, αλλά και πάλι δεν πήρε τίποτα όσο ζω. Ελπίζω, λέει ο φίλος ο Τόλης 7. Εγώ το είπα και νωρίτερα με τον Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σήμερα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, τουλάχιστον μέχρι το 60, μέχρι να γίνει το 2-1. Είχε ευκαιρίες, έπεσε πάνω σε ένα τερματοφύλακα ο οποίος έβγαλε αρκετά. Έχασε ο Ολυμπιακός κάποιες καλές ευκαιρίες. Το δεύτερο μήχρονο, το 60, με το που έβαλε 2-1 ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκεί προσπάθησε, έκανε μια ευκαιρία μεγάλη με τον Τζικίνιο, το γυριστό, το έβγαλε ο Παμβλέκα. Από εκεί πέρα, νομίζω ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Δέχτηκε τρίτο γκολ και κάπου εκεί το παιχνίδι τελείωσε για τον Ολυμπιακό. Είπαμε, ναι, αλλά και εγώ είπα πριν, φίλε Τόλη, συμφωνώ ότι ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αλλά το μεγάλο φαβορί τώρα πια είναι η ΑΕΚ. Ήταν φαβορί. Τώρα με ένα βαθμό παραπάνω γίνεται πιο μεγάλο. Βέβαια δεν λέω ότι το πήρε, γιατί μπάλα είναι, μια φορά δεν ξέρει τι γίνεται με την μπάλα. Η επόμενη αγωνιστική θα μας δείξει πράγματα. Έχουμε τα δύο μάτς ΑΕΚ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ μάλλον. Αν το πάρει το μάτς ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, ό,τι και να γίνει στο Καραϊσκάκη, η ΑΕΚ θα είναι πιο κοντά στο πρωτάθλημα, θα χρειάζεται μία ισοπαλία σε δύο μάτς. Θα δούμε, θα δούμε. Δηλαδή η ΑΕΚ θέλει 4 πόντους τώρα να πάρει, για να πάρει το πρωτάθλημα, και ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ που είναι στην ίδια θέση, δεύτερη, θέλουν 9 βαθμούς, δηλαδή 3 στα 3. Εάν και αν την Κυριακή κερδίσει, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Θα χρειάζεται μια ισοπαλία σε δύο μάτς, ή στην Τούμπα ή με τον Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφια. Θα τα δούμε, παιδιά, όλα. Καλημέρα, Μπιλάρα, Γιώργος Μελβούρνη, ΑΕΚΑΡΑ μόνο. Γεια σου, φίλε Γιώργο. Για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Κάποιος είναι. Θα μας το κλείσει. Δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Μάλλον δεν μας άκουγε. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Πάμε τώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, καλημέρα. Κάποιος μας έχει βάλει το ραδιόφωνο εκεί, μας ακούει. Φίλε μου, δεν γίνεται, ξαναπάρε.

Για πάμε τώρα να δούμε. Πετύχαμε τη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Κάποιος φίλος θέλει κάτι άλλο. Θα είναι εκτός αέρα. Δεν ξέρω. Φίλε μου, εκτός αέρα δεν μπορείς να μιλήσεις. Μόνο στον αέρα αν θέλεις. Για πάμε. Όχι, δεν έχουμε γραμμούλα.

0: Να κάνουμε ακόμα μια προσπάθεια, για να δούμε. Ο φίλος μας ακούει. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς το Δημητράκη. Το Osnabrück.
1: Δεν έπαιρνα εγώ πιο μπροστά.
0: Α, τώρα... άλλο ήταν. Εντάξει. Τι κάνεις, φιλαράκι μου, καλή εβδομάδα.
1: Εμείς γιορτάζουμε εδώ τώρα.
0: Osnabrück. 2-3, διπλό.
1: Άστο, έτσι κι είχε βγει από χθες το βράδυ που έχασε το Essen.
0: Αλλά έκανε και μεγάλη νίκη όμως. Έχανε ένα 0, κέρδισε τελικά.
1: Εντάξει, είχε την καλύτερη ομάδα τελικά στην τρίτη εθνική αρχήνα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι εδώ αποφάσισαν να κάνουν γήπεδο πιο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Και μάλλον θα παίζει μία στο Ανόβερο, μία εδώ, μία εκεί, οπότε βλέπω να ξαναπέφτει.
0: Α, ναι, δεν θα έχει έδρα,
1: άμα αρχίζουν τέτοια
0: προβλήματα. Το, το γήπεδο εκεί πόσο χωράει, το γήπεδο εκεί.
1: Αυτό που έχει τώρα για 16.000.
0: Μια χαρά δεν είναι, μωρέ. Τι θέλει.
1: Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτή από το Λεωφόρο Αλεξάνδρου είπε ότι είναι πιο καλύτερο, κάνα δεκαριά φορέ.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά οι Γερμαναράδες τα θέλουν όλα τέλεια. Κάτι θα τους λείπει για να σκέφτονται να κάνουν ή έχουν σκοπό να μεγαλώσουν.
0: Τώρα, είναι, τώρα ανέβηκε στη β' κατηγορία, έτσι δεν είναι.
1: Και πριν 3 χρόνια ανέβηκε, για να θυμάσαι τότε που τον Dortmund έχασε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και ανέβηκε μαζί με το Wiesbaden τότε το Wehen.
0: Β' δεν, όχι β' κατηγορία ανέβηκε τώρα.
1: Β' είχε, είχε ξανανέβει, ναι, και έπεσε, ναι, πάλι την ίδια χρονιά. Τώρα να δούμε θα κρατηθεί.
0: Τώρα από τη, ναι, από τη β' κατηγορία πάει να ανέβει μια ομάδα Elversberg που έχει λέει 15.000 κόσμο όλοι. Πόλη.
1: Γιατί το Χόφενχάιμ που δεν είχε κανέναν και κρατήθηκε τόσα χρόνια, ναι, νομίζει. Ναι. Δεν υπάρχει εκεί πόλη. Γύρω-γύρω μαζεύονται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Παντού έχουν γίνει αυτά. Αν υπήρχαν κάτι ομάδες τώρα, τι να σου πω, σε όλο τον κόσμο που δεν τους ξέρουν.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όπως είναι η Κηφισιά, παραδείγματος χάρη. Είναι που η Κηφισιά έχει κόσμο.
0: Όχι, δεν έχει κόσμο. Αλλά πήγε με έκανε διπλό

0: Στην Καλαμάτα δικαίως ανέβηκε.
1: Τέλος πάντων πρόλαβα λίγο, γιατί είχα πάει βόλτα με τα πόδια κανένα 2-3 χιλιόμετρα και πρόλαβα λίγο τον Γιώργο που άκουσα.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ανικανοποίητος με τον Ολυμπιακό.
0: Φέτος έχει παράπονα. Δίκαια.
1: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά όχι να τρελαθώ κιόλας. Κάτσε να πάρει και κανένας άλλος. Ναι, δεν έχουμε παράπονα, παίξαμε ωραίο Champions League. Η ομάδα κλάταρε. Πρέπει να τα δούμε τι θα διώξουμε τον Βεντιλίπα τώρα. Γιατί...
0: Δεν είπε να φύγει ο Βεντιλίπα, έπρεπε να φύγει ότι αν δεν αλλάζει τα πλάνα του. Ότι ένα σύστημα όλο. Αυτό είπε.
1: Ο Γιώργος είπε: Βλέπω τον Βεντιλίπα είναι να καθίσει, δεν θα φύγει τώρα. Δεν γίνεται. Όπως έγινε τον Αλμέντα.
0: Ναι, αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει αυτές τις εμφανίσεις.
1: Πέρυσι,
0: δύσκολα.
1: Μάλλον και 5 χρόνια να μην πάρουμε πρωτάθλημα. Με το conference που πήραμε, είμαι ευχαριστημένος. Και όχι μόνο πήραμε, το πήραμε και double την πρώτη χρονιά.
0: Ναι, την πρώτη double, πήρε και double. Ναι. Όχι double, δεν πήρε double, πρωτάθλημα πήρε.
1: Και double, πήρε και εκεί.
0: Όταν πήρε το κόφερα δεν πήρε τίποτα, το πήρε ο ΠΑΟΚ.
1: Την πρώτη χρονιά.
0: Α, τη δεύτερη χρονιά. Conference, ναι, πήρε double.
1: Εγώ είπα 5 χρόνια να μην πάρει, δεν με νοιάζει.
0: Την επόμενη χρονιά πήρε double. Την χρονιά του κόφερα πήρε μόνο το κόφερα. Πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
1: Να μην είμαστε αχάρι. Άμα ακούει Γιώργος θα του πει ότι μάλλον θα ακούει. Ότι άμα περάσω του Βέστα Κάπελ θα περάσω από εκείνο το εστιατόριο, αν είναι ακόμα εκεί αυτός.
0: Να πας να περάσεις, να περάσεις.
1: Και θα του πω κάποιος Γιώργος από το Λονδίνο ποιος είναι αυτός ή να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες. Κάτι με ζέρεις λέει και τέτοια.
0: Ναι, να πας εκεί να τα δεις όλα.
1: Αλλά του είπα να έρθει άμα περάσει από εδώ, τι δουλειά κάνει.
0: Ναι, ο Γιώργος στην Αμερική τώρα, είναι στη Νέα Υόρκη.
1: Τι δουλειά κάνει αυτός.
0: Δεν είναι καμία σχέση με φορτηγάκια αυτά.
1: Α, τώρα γιατί είναι στην Αμερική.
0: Έχει πάει για μια δουλειά, για ένα φίλο του.
1: Α, για δουλειά. Ενώ η έδρα του είναι Λονδίνο.
0: Λονδίνο. Έχει εταιρεία με ταξί νομίζω.
1: Μπορεί να περάσει καμιά φορά πάλι από εδώ αυτά.
0: Αν περάσει με το ταξί καμιά μέρα, καμιά κούρσα, να σε βρει.
1: Να φέρει από Αγγλία κούρσα, λες.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μπορεί. Άμα ακούει, πες του.
0: Ακούει.
1: Ας περάσει.
0: Ακούει.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός είμαι. Θα περάσουμε καλά. Θα του φτιάξω και ωραία μπιφτέκια. Θα πάμε και εδώ να δούμε και το Όστανμπρουκ, γιατί θα έρχονται και μεγαλύτερες ομάδες τώρα.
0: Βέβαια.
1: Νίρεμβέργης, αυτά, Ανόβερα, κάποιες ομάδες παλιά είχαν και αυτοί μεγάλο όνομα. Η Σάλκε ανεβαίνει και αυτή στην Αλφα κατηγορία.
0: Ναι, ανεβαίνει και η Σάλκε βέβαια.
1: Σήμερα δεν έχεις παρέα.
0: Σήμερα όχι, μπορεί να έρθει πιο μετά ο Μπέλος, μπορεί να έρθει πιο μετά γιατί είναι στο μαγαζί ακόμα.
1: Εγώ θα πέσω να ξαπλώσω γιατί έφαγα 8 ώρα και αύριο γιατρό να δώσω αίματα και τέτοια μετά από 15 μήνες εδώ που βρίσκομαι.
0: Να πας να δώσεις όλα καλά.
1: Και τώρα έχω δικαίωμα μόνο τσιγάρο και νερό.
0: Έτσι, νεράκι πιες.
1: Νερό, θα προσπαθήσω λίγο έτσι κανένα δύο ώρες.
0: Και να πέσει για ύπνο.
1: 7 ώρα. Πέρα να σηκωθώ 7 ώρα, να κοιτάξουμε και τα άλλα, ξέρεις.
0: Σωστό.
1: Τα κυριακά, τα πώς πάνε.
0: Ναι.
1: Όλα
0: ναι.
1: Τα κόλπα. Για να δούμε πόσο θα καπρίζουμε ακόμα. Όταν πάω στον γιατρό, πόσα καπρίζει.
0: Δεν θα σου πει πάλι τα ίδια, σταματήσει για κανένα μέρα, για μέρα δύο.
1: Δύο πακέτα, μόλις ακούω δύο πακέτα.
0: Τα χοροπηδάει.
1: Μετά του λέω ψέματα, είπα τρία καφέ. Θα δούμε τι θα γίνει, μας φυλάει ο Θεός που λέμε, αλλά τι να κάνει κι αυτός. Βασίλη μου, σε εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, Δημητράκη μου, καλημέρα φιλαράκο.
1: Ωραίο, θα ακούω, χαιρετίζω σε όλο τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός ακόμα δεν χάθηκε τίποτα, ξέχασα να σου πω. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό ή ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Φέρνει σε ζωπαλία με τον Παναθηναϊκό, όπως έπαιξε καλύτερα σήμερα, δεν ήταν καλή η ΑΕΚ.
0: Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ σήμερα, είχα ευκαιρίες πολλές παραπάνω τον
1: Παναθηναϊκό.
0: Στο τέλος, δύο ευκαιρίες. Η ΑΕΚ έχασε περισσότερες.
1: 10 παίχτες τώρα, ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, φέρνεις σε σοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ. Χάνεις την Τούμπα,
0: ναι.
1: Κύριε.
0: Ναι.
1: Και μετά
0: ξύπνησες.
1: Ένα βαθμό μπροστά.
0: Και μετά ξύπνησες.
1: Και χάνεις για τον Ολυμπιακό και το παίρνει ο ΠΑΟΚ.
0: Και βγαίνει τρίτη ΑΕΚ. Και μετά ξύπνησες.
1: Όχι, δεν ξύπνησα.
0: Ναι, από το όνειρο.
1: Μισό λεπτό, έφυγε. Κερδίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως αυτά είναι θεωρητικά. Γιατί η ΑΕΚ θέλει 4 βαθμούς και οι άλλοι θέλουν 9.
1: Πώς θα τους βρει τους 4,
0: τόσο εύκολα. Με τον Παναθηναϊκό νίκη στην Φιλαδέλφεια και μια ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τέλος.
1: Δεν τον κερδίζει τον Παναθηναϊκό.
0: Α, ενώ ο Ολυμπιακός θα κερδίσει, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
0: Θα κερδίσει και την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός που έφαγε 3 σήμερα από τον ΠΑΟΚ.
1: Αυτά έτσι που στάφαγε τα είδα εγώ. Καθαρά τον Ολυμπιακός. Ήταν θέμα τύχης και πίσω λιγορία στην άμυνα. Θα μπορούσε να γίνει το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Ήταν κακό.
0: Και ακόμα δεν έχεις κοιμηθεί για να δεις το όνειρο αυτό.
1: Εγώ δεν είδα τίποτα τι λέει άλλος ο κόσμος. Είδα μόνο ότι νομίζω ότι βγήκε κόρνερ από το πόδι του Αλνού και στο κόρνερ έγινε το γκολ με offside και τέτοια. Αλλά όλοι δεν είδαν τίποτα. Αυτά τα είδα εγώ μόνο.
0: Εγώ είπα ότι ήταν offside. Εγώ είπα ότι ήταν offside το γκολ του ΠΑΟΚ το πρώτο. Βέβαια υπάρχει και η φάση που λέει ο φίλος του Κώστας του Παουτζίστα από το Βίρονα. Μπιλάρα, ναι, offside τον γκολ που θεωρώ και εγώ ήταν offside, αλλά υπάρχει και φάουλ πάνω στον Μπάμπα πριν τον γκολ του Ολυμπιακού. Την ισοφάρηση.
1: Ναι, έχει δίκιο. Τώρα που μου του ρέστο θυμήθηκε.
0: Είδες.
1: Θα μπορούσε να το σταματήσει από εκεί.
0: Άρα και οι δύο παράπονα έχουν.
1: Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός μπήκε μέσα να πάρει το παιχνίδι. Είχε πει ο Γιώργος προχθές, οπότε θυμάμαι, ο Ολυμπιακός θα κάνει λάθος να μπει να πάρει το παιχνίδι, γιατί άμα φάει τον κόλλο θα δει. Ωραία, έγινε τον κόλλο, δεν σου φάρισε γρήγορα. Μετά είχε ο Ολυμπιακός πιο πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι, είχε πιο πολλές.
1: Να βάλει γκολ. Δηλαδή είναι θέμα τύχης τώρα αυτό που έγινε. Αλλά τέλος πάντων, η ΑΕΚ είναι φαβορή σίγουρα. Εγώ άμα το πάρει η ΑΕΚ θα σου παίξω
0: την πενιά.
1: Το μπουζούκι, τον ύμνο σου, όπως κάθε χρόνο. Ή σε μεγάλες νίκες όπως το κάνω. Άμα το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Α, παίξει
1: το
0: Ολυμπιακό.
1: Κάθε μέρα θα το παίζω.
0: Ναι, να παίξει το Ολυμπιακό.
1: Το μπουζούκι, όχι.
0: Το μπουζούκι, το μπουζούκι.
1: Λοιπόν, άντε καλή.
0: Γεια σου Δημητράκη μου, καλή ξεκούραση. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Intervet & Sports. 2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας ο neapapaki943.gr.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη το Γρατσία. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Κακή σήμερα η ομάδα. Πάντα μετά από διακοπή θα μπορούσε να τελειώσει από σήμερα το πρωτάθλημα. Για μένα όλα θα τελειώσουν την άλλη Κυριακή και δίζω τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφεια. Όπως και αν έρθει το μάτς στο Καρεσκάκι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Όσο για την οτροπία του 99% των φίλων του Ολυμπιακού, την ξέρουμε φίλε. Η Νέα Υόρκη, από που είσαι, τελικά δεν χρειάζεται να φωνάζεις. Με αυτή μεγαλώσατε, ο Ολυμπιακός στο Εγάλο να κερδίζει και τέλεια ωραία. Στην κανονική χώρα ο Ολυμπιακός έπαιζε τοπικό από τότε, αν ρωτήσει τους Εγγλέζους, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Γιώργος, Ολυμπιακός από τον Πειραιά. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάτι παραπάνω φέτος δεν αξίζουμε. Σήμερα πηγαίναμε να κάνουμε διπλό να είμαστε μέσα στο πρωτάθλημα και τελικά φάγαμε τρία από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν σοκαρισμένος από την απώλεια του κυπέλου, λέει ο φίλος ο Γιώργος από τον Πειραιά που έστειλε μηνυματάκι.

Καλημέρα και στο φίλο μας το Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Γεια σου Μανώλη μου. Και στο φίλο μας το Λευθέρη που έστειλε μήνυμα από Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα.

0: Φίλε, το είπα και εγώ για κάποιους που γράφουν διάφορα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι φίλοι της ΑΕΚ ή το παίζουν φίλοι της ΑΕΚ. Τέλος πάντων, γράφουν κάποια περιβολικά πράγματα, μην το πω αλλιώς. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι ήταν καλή εμφάνιση σήμερα. Βέβαια, μπορούσε να κερδίσει η ΑΕΚ και είχε πιο κλασικές ευκαιρίες από τον Παναθηναϊκό. Και όταν παίζει με 10 παίζει μια ομάδα, δεν είναι και εύκολο να τη βάλει γκολ. Εντάξει. Και απέναντί σου είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος γύρισε προς τα πίσω, αμήνθηκε σωστά. Η ΑΕΚ τις ευκαιρίες που έκανε δεν μπορούσε να τις βάλει γκολ, είχε και το λαφόν σε καλή βραδιά. Οκ, okay, κακή εμφάνιση, αλλά κάπου ρε παιδιά, λίγο να το πάρουμε και αλλιώς. Κάπου όπα, δηλαδή με την κλέρα που κουβαλάτε μερική, με την τοπάθεια. Η ομάδα δεν έχει φάει γκολ στα τρία μάτς. Έχει 0 παθητικό, έχει πάρει 7 βαθμούς. Δεν έχει χάσει παιχνίδι. Οι άλλοι διεκδικητές έχουν χάσει. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχασε σήμερα από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ δεν έχει χάσει. Πώς λοιπόν θα το χάσει η ΑΕΚ που δεν έχει χάσει παιχνίδι ακόμα, έχει 0 παθητικό και θα το πάρουν οι άλλες ομάδες οι οποίες έχουν χάνει ήττες? Λίγο να το μυαλό να δουλεύει και σωστά, εντάξει. Όχι να γράφουμε ότι μας κατέβει στο εγκέφαλο. Εγώ δεν λέω ότι πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αυτό ακόμα διαφορά είναι στους 6 πόντους. Αλλά είναι πιο κοντά από τους άλλους. Και το ξαναλέω. Μόνο εδώ, μόνο εσείς μπορείτε να λέτε μια ομάδα που πήρε μεγάλο στη διαφορά κατά ένα πόντο ότι ήταν φαβορή με 5 πόντους και τώρα που είναι 6 πόντους δεν είναι φαβορή. Μιλάμε για, είσαστε περίπτωση για ψυχίατρο κάποιοι. Για φάρμακα βαριάς μορφής δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκεπτικό έχετε κάποιοι. Με 5 βαθμούς ήταν φαβορή ΑΕΚ, λέγανε οι ίδιοι, και τώρα πήγε 6 βαθμούς δεν είναι φαβορή ΑΕΚ. Μπορώ να βγάλω άκρη με εσάς, παιδιά. Με κάποιους τέλος πάντων που γράφουν διάφορα. Πώς το χάσαν το πρωτάθλημα, δηλαδή, όταν η διαφορά τη μεγάλωσε? Δεν μειώθηκε η διαφορά, μεγάλωσε. Και πώς είναι η ΑΕΚ outsider, όταν θέλει μια ομάδα, η κάθε ΑΕΚ, εντάξει. Όταν μια ομάδα θέλει σε 3 μάτς 4 βαθμούς και οι άλλες ομάδες θέλουν 9. Δηλαδή να κάνουν οι άλλες 3 νίκες και οι άλλοι 3 ήττες. Που δεν έχει κάνει καμία μέχρι τώρα. Εντάξει, το σκεπτικό κάποιον, είπαμε, είναι για το Δαφνί. Μέσα, για τα κελιά. Βαθιά, βαθιά. Και στο τέλος της ημέρας, το πρωτάθλημα είναι καθαρά από τα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν χρειάζεται βοήθεια από κανέναν. Παίρνει 4 βαθμούς και παίρνει πρωτάθλημα. Οι άλλες ομάδες χρειάζονται βοήθεια όμως. Δηλαδή ο Ολυμπιακός χρειάζεται να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός να κερδίσει την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Ο ΠΑΟΚ τα ίδια, να κερδίσει τον Ολυμπιακό, να κερδίσει την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός να κάνει διπλό στη Φιλαδέλφεια. Αλλά δεν εξαρτώνται μόνο από τις ομάδες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Εξαρτώνται και από τα άλλα παιχνίδια. Ενώ η ΑΕΚ εξαρτάται μόνο από την πάρτη της. Δεν χρειάζεται να περιμένει κάτι. Παίρνει 4 πόντους, τελείωσε. Απλά πράγματα. Ενώ οι υπόλοιποι, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πάνε που είναι κοντά στους 6 βαθμούς, εξαρτώνται από τον Παναθηναϊκό να κάνει χ ή διπλό στη Φιλαδέλφεια, ο Ολυμπιακός να κάνει άσο ΠΑΟΚ και διπλό Ολυμπιακό στη Φιλαδέλφεια, ο ΠΑΟΚ να κάνει διπλό Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφεια, η ισοπαλία να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και να κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Δηλαδή θέλουν πολλά. Ενώ η ΑΕΚ θέλει μόνο την πάρτη της. Δεν λέω ότι τελείωσε τίποτα. Αλλά η ΑΕΚ έκανε ακόμα ένα βήμα χάνοντας ο Ολυμπιακός σήμερα από τον ΠΑΟΚ. Πήγε διαφορά στους 6 πόντους. Και χρειάζεται 4 πόντους σε 3 μάτς. Δεν είναι εύκολο, δύσκολα παιχνίδια και τα 3. Αλλά και οι άλλοι δύσκολα παιχνίδια έχουν. Δεν παίζουν μόνοι τους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη που μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα, Νίκος Παναθηναϊκός. Γεια σου Νικόλα μου, η χρονιά τελείωσε για μας. Του χρόνου πάλι και βλέπουμε. Για πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μας.
1: Το Μάζος Μπατσβάι Ντεμέλο, Αμαλιάδα, Πανάθα.
0: Καλώς τον Πανάθα.
1: Καλά είσαι, Βαφίδη.
0: Καλά φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, μην μου στεναχωράς τον Μπέλο.
0: Τον Μπέλο, ο Μπέλος δεν έχει φανεί ακόμα, τον περιμένω.
1: Ναι, σ' ακούω, είναι Πανάθα ο Μπέλο.
0: Είναι Πανάθα, έλεγε θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός εύκολα, έλεγε σήμερα.
1: Να δώσω χαιρετήματα σε όλο το επιτελείο σας.
0: Να είσαι καλά.
1: Είσαστε εκπληκτικοί, μπράβο, μπράβο.
0: Να είσαι καλά, πατρίδα, να είσαι καλά.
1: Ναι,
0: καλημέρα.
1: Πατρίδα,
0: ναι.
1: Και στον Παλιούρα, σε όλους σας.
0: Σε όλους, σε όλα τα παιδιά. Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Στο Τζουράκι, σε όλους. Άκου τώρα, οι τρεις ομάδες, πάω Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, κάναν ομάδα την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα φταίνε οι προπονητές τους. Δεν είναι ότι είναι μεγάλη ομάδα η ΑΕΚ, είναι και τυχερή.
0: Πού είναι τυχερή η ΑΕΚ?
1: Σε πολλά παιχνίδια, σε πολλά προηγούμενα παιχνίδια.
0: Για πες ένα.
1: Τώρα εντάξει, τώρα δεν
0: αφού είναι πολλά, δεν θυμάσαι ένα, αλλά μην μάζεσαι παραμύθια.
1: Δεν θέλω να κάνω ανάλυση σε ομάδα που τη βοηθάνε οι άλλοι τρεις.
0: Ποιοι είναι οι άλλοι τρεις?
1: Τι είναι, ο Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Τι βοηθάνε, ο Παναθηναϊκός έβαγε 7 γκολ από την άξιση, δύο παιχνίδια, τι βοήθησε?
1: Ναι, αυτό σου λέω, δεν έχουν ομάδα.
0: Α, η Άκη δεν είναι καλή ομάδα, απλά δεν έχουν καλή άλλη.
1: Ναι,
0: γι' αυτό θα μείνει εκεί που είσαι, γι' αυτό θα είσαι Παναθηναϊκός και θα πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Για τα μυαλά που κουβαλάς.
1: Όχι, εγώ ναι, είμαι καλά. 60 χρόνια Παναθηναϊκός.
0: Και άμα είσαι 60 χρόνια Παναθηναϊκός.
1: Έχω υπομονή. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι αυτός ο γέρος ο Μπενίτες δεν έπρεπε να έρθει καθόλου στο Παναθηναϊκό.
0: Τώρα αποφάσισε. Η ΑΕΚ δεν είναι καλή ομάδα ή ο Μπενίτες δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό? Αποφάσισε, δεν μας τα λες καλά.
1: Οι προπονητές των ομάδων αυτών που είπα δεν κάνουν, έχουν αποκτήσει. Πρέπει να τα παρατήσουν και ο Μαρινάκης να διώξει αυτόν,
0: ναι,
1: που νιστάζει, και ο ΠΑΟΚ το Λουτσέσκου και η Πανάσα το Μπενίτες.
0: Ναι.
1: Δεν αξίζουν αυτοί. Τελείωσε το ποδόσφαιρο. Αυτό που παίρνουν είναι πριν 70 χρονών. Κατάλαβε.
0: Ναι, εντάξει. Οκ, okay, καλημέρα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Για χαρά. Βλέπεις 60 χρόνια ποδόσφαιρο, τι να σου πω ρε φίλε. Πολλά χρόνια που βλέπεις ποδόσφαιρο και δεν έχεις καταλάβει ακόμα πως παίζει την μπάλα, μου φαίνεται. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν είναι καλή ομάδα, μας είπε ο φίλος, απλά η άλλη είναι κακή, γι' αυτό το παίρνει η ΑΕΚ, γιατί δεν είναι καλή ομάδα. Με τη λογική, όταν το πάρει ο Παναθηναϊκός, όταν το ξαναπάρει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ, δεν θα είναι καλή η ΑΕΚ. Όταν το παίρνει μια ομάδα, πάνε να πει ότι η άλλη δεν είναι καλύτερη. Δεν μπορεί να είναι καλή όλοι και το παίρνουν όλοι μαζί, δεν γίνεται. Αλλά αυτό βόλευε το φίλο να πει. Αυτό είπε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Δημητράκη μου, εκεί από το Λίντς, από την Αγγλία αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λιγάκι. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 25 λεπτά πριν τις 2. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα παιχνιδάκια στο στοιχηματάκι. Μισό λεπτάκι να τα βρω και να τα πούμε.

0: Λοιπόν, αυτά που έχουν τελειώσει από πριν, όχι δεν έχουν τελειώσει, τα παιχνίδια των 11.30 από ό,τι βλέπω. Αλιάνσα Μιλιονάριος 2-2 στο 96. Τελικό Ιντεπεντιέντε Αγκουίλας 1-2. Ιντεπεντιέντε Σανταφέ Ιντερνασιονάλ Ντεμποκοτά 3-1 στο 96. Τελειώνει το μάτς σε λίγο. Το Λίμα Ντεπορτίβο Κάλι 1-1 στο 97. Τελικό Φορταλέζα Μπουκαραμάνγκα 2-1. Από εκεί πέρα στο 73, Sport Recife Seara 2-0. River Plate Ατλέτικο Γκοιάν σε ημίχρονο, μάλλον Ατλέτικο του Κουμάν στο ημίχρονο είναι 0-1. Ιντερνασιονάλ Φλουμινένσε 1-0 ημίχρονο. Σαπεκοένσε Red Bull Bragantino 1-1 στο ημίχρονο. Γκοιάνσε Ζουβεντούδε 0-0. Κόλο Κόλο με την Γκουνίπο Ουνίδο 1-0 στο ημίχρονο. Και από εκεί πέρα γκολ έχουμε στα παιχνίδια Μαριγκά Ιτα Μπαϊάνα 1-0 και Παϊσαντού Μποταφόγκο Πεσόα 2-2 στο 33 τα μάτσα αυτά. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα Μπίλη, Γιώργος από Μελβούρνη.
0: Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά φίλε εσύ?
1: Καλά, καλό μήνα κιόλας.
0: Καλό μήνα φίλε.
1: Να απλά σε πήρα ένα τηλέφωνο γιατί άκουσα τον προηγούμενο που είπε κάτι για την ΑΕΚ, ότι τη βοηθάνε. Και δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοεί αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή ή θα μας τρελάνουμε ή εμείς θα πάμε στο ψυχίατρο. Κάπως έτσι δηλαδή.
0: Από είπε ότι δεν είναι καλή άλλη, γι' αυτό κερδίζει η ΑΕΚ.
1: Ναι, αυτό δεν καταλαβαίνω. Εγώ θα τον ρωτήσω κάτι. Πόσες φορές η ΑΕΚ αδικήθηκε από τη διαιτησία φέτος και πού είναι τώρα? Κι ας μου πει αυτός που είναι Παναθηναϊκός, ποιος είναι, δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζουν οι άλλοι συμμαζί, δεν υπάρχει άλλη ομάδα για μένα. Η μόνη ομάδα που υπάρχει είναι η ΑΕΚ για μένα, έτσι. Απλά θέλω να μου πει ποιος τον βοηθάει και πόσες φορές αδικήθηκε η ΑΕΚ από τη διαιτησία φέτος, αλλά επειδή όμως θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος και αυτό τους πονάει, εγώ θα πω ένα πράγμα σε όλους. Θα πρέπει την ΑΕΚ να τη σέβονται και να τη φοβούνται. Αυτό έχω να πω.
0: Ωραία.
1: Αυτό γιατί λίγο με πείραξε αυτό που είπε ότι οι άλλοι δηλαδή τη βοηθάνε. Ποιος βοηθάει ποιον, αφού οι ομάδες παίζουν αναμεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ο Παναθηναϊκός την περασμένη εβδομάδα θέλει να μας πει ότι έδωσε το παιχνίδι στον Ολυμπιακό, μήπως η ΑΕΚ φέρει ισοπαλία για να μειώσει. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι λίγο τρελά αυτά που λένε.
0: Εντάξει, μην δίνει σημασία μου. Ο καθένας λέει το μακρύ και τον κοντό του, μην δίνει σημασία. Τώρα εντάξει, ο άνθρωπος είπε ότι η ΑΕΚ το παίρνει γιατί είναι χάλια η άλλη. Και όταν το χάνει η ΑΕΚ, είναι χάλια η άλλη.
1: Είναι χάλια, βέβαια. Δηλαδή του χρόνου, άμα θα το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός.
0: Θα είναι χάλια η άλλη. Θα είναι χάλια η άλλη.
1: Έτσι,
0: για το φίλο αυτή. Για το φίλο έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν το παίρνει μια ομάδα, είναι χάλια η άλλη.
1: Δεν πειράζει. Απλά τη πονάει φέτος γιατί θα το πάρει η ΑΕΚ γι' αυτό και αυτό έχει να δει πρωτάθλημα 15 χρόνια. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και άλλο ένα ακόμα που θέλω να πω είναι ότι μην ξεχνάνε αυτοί οι άνθρωποι έχουν προπονητές όλοι που είναι 2-3 χρόνια στις ομάδες τους, εκτός από τον Παναθηναϊκό γιατί είχε καινούριο προπονητή, και η ΑΕΚ πήρε καινούριο προπονητή και πού την έχει φτάσει. Και τι έχει κάνει μέσα σε ένα χρόνο. Δηλαδή φαντάσου τι θα κάνει του χρόνου η ΑΕΚ. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Θα δούμε, κάτσε να δούμε να τελειώσει το φετινό και βλέπουμε του χρόνου. Μην βιάζεσαι
1: κι εσύ. Το φετινό είναι δικό μας, Μπίλη, είναι δύσκολο να το χάσει η ομάδα. Σήμερα θα σου πω γιατί ήταν άτυχε και το έφερε ισοπαλία. Έχω παρατηρήσει ότι όταν σταματάνε να παίζουν για 2 εβδομάδες και γυρνάμε πίσω, έχουμε λίγο πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Η ομάδα δεν παίζει καλά. Όταν σταματάει, δηλαδή έχει διακοπή 2 εβδομάδες και ξαναγυρνάει πίσω, έχει λίγο πρόβλημα. Τώρα που όταν έχει μαζεμένα παιχνίδια, είδες όπως και με την Ράγιο Βαγεκάνο και με τον ΠΑΟΚ, δεν είδα καμία κούραση εγώ και του ρίξε 3 του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδό μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Που μπορούσε να ήταν χώμα, γιατί με την Ράγιο Βαγεκάνο έπαιξε μπάλα. Δεν είναι ότι δεν τρέξανε, δεν είναι ότι...
0: Λάξε, δηλαδή, υπάρχουν και βραδιές που η ομάδα...
1: Δεν καταλάβω κάποια πράγματα.
0: Υπάρχουν και βραδιές που η ομάδα δεν πάει καλά, αλλά δεν χάνει. Αυτό μετράει.
1: Αυτό και μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία ήττα εκτός από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει καμία ήττα η ομάδα μας, ισοπαλία και νίκες έχει.
0: Ναι, από τότε
1: δηλαδή και... πώς οι άλλοι είναι χειρότεροι, εμείς είμαστε καλύτεροι, ή αυτοί εμείς είμαστε χειρότεροι, αυτοί είναι καλύτεροι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Άμα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την ομάδα μας φέτος, δεν θα κάνανε και αυτοί ήττες και θα ήταν πρώτοι, έτσι δεν είναι? Άραγε μια ομάδα που είναι πρώτη στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή με 6 βαθμούς μπροστά είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτό είναι. Αυτή είναι η ΑΕΚ φέτος. Απλά τη πονάει, εγώ αυτό ξέρω. Επειδή τη πονάει και δεν θέλουν να πάει ούτε Champions League. Και αυτό τη πονάει. Και ειδικά πιο πολύ για τους Ολυμπιακούς, γιατί οι Ολυμπιακοί είναι λίγο που γαυγίζουν και λένε, γιατί όλο ακούω στα social media, στα Facebook, από εδώ, από εκεί. Και δεν καταλαβαίνω δηλαδή για ποιο λόγο γαυγίζουν τόσο πολύ με την ΑΕΚ και οι υπόλοιποι είναι όλα εντάξει, αλλά μόνο η ΑΕΚ φταίει. Δεν καταλαβαίνω.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, τι να πω, εγώ απλά τη γνώμη μου πήρα να πω, γιατί δεν ακούω κάποια πράγματα και εντάξει, κάποια στιγμή σου ανεβαίνει τέμα στο κεφάλι, κατάλαβες.
0: Οκ, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Έγινε,
0: καλημέρα, καλημέρα, για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Φίλε, η Μπόκα χάνει ένα 0. 0-1 στο ημίχρονο χάνει η Μπόκα. Η Μπόκα λέει: ο River Plate στο γήπεδο της 0-1. Είναι τέλος πρώτου ημίχρονου. Ακόμα έχουμε μπροστά μας ένα ημίχρονο που το θέλει άσο για να πας ταμείο. 195 βουλάκια κλείνεις δελτίο και τώρα θα σου κάνει και cash-out, λες. Κάτσε να, ακόμα έχουμε ένα ολόκληρο ημίχρονο. Βασίλια στο Καλασκιάκη, το παιχνίδι έρθει ισόπαλο. Ο Ατάλα είναι ιστορία, το παίρνει η ΑΕΚ. Ναι, αν έρθει ισόπαλο το παιχνίδι στο Καλασκιάκη, πάω Ολυμπιακός και Ολυμπιακός πάω και κερδίσει η ΑΕΚ. Ναι, μετά είναι όλα ιστορία. Αλλά θα δούμε, παιδιά, την επόμενη Κυριακή, υπομονή. Την επόμενη Κυριακή και μετά παίζουμε Τετάρτη Κυριακή. Κυριακή Τετάρτη, μάλλον. Είναι, τα παιχνίδια νομίζω είναι την ίδια ώρα από την επόμενη εβδομάδα. Είναι και τα δύο μάτς την ίδια ώρα.

Είχαμε και παιχνιδάκια στο μπάσκετ από ό,τι βλέπω. Είχαμε και ένα το playoff για το ελληνικό πρωτάθλημα. ΠΑΟΚ Περιστέρι είναι στο 91-79. Νίκη για τον ΠΑΟΚ, έκανε το 1-0 σειρά. Και από εκεί πέρα. Είχαμε και μάτς για το NBA. Μάλλον ακόμα δεν έχει τελειώσει. Detroit Orlando είναι στο 116-94. Νίκη για το Detroit. Πώς πάει το μάτς, τελειώνει σε λίγο. Μάλλον τελείωσε. 116-94 για το Detroit. 2,5 ώρα ξεκινάει και άλλο ένα μάτς. Το παιχνίδι Cleveland με το Toronto ξεκινάει στις 2:30.

Ο φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, καλημέρα. Σήμερα με λίγο τύχη θα παίρναμε διπλό. Το δοκάρι και έξω είναι ατυχία κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω πώς θα ήταν, έπαιζε ο Γιώβιτς βασικός. Πάμε, συνεχίζουμε. Δεν τελειώσει ακόμα τίποτα, αλλά έχουμε σχεδόν ακουμπήσει την κούπα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Ολυμπιακός Μπιλάρα, για μένα ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα το έχασε χάνοντας την Τούμπα. Δεν έχει νομίζω πολλές ελπίδες, μηδαμινές. Θα το πάρει η ΑΕΚ φέτος που είναι η πιο σταθερή ομάδα, λέει ο φίλος του Ολυμπιακού από την Κεσαριανή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Νεκτάριος από την Έγινα. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Που μας ακούτε, είπαμε, Αττική, Αργοσαρονικό και Εύβοια 94,3. Στα νότια προάστια από την ίδια συχνότητα 94,3. Νομός Βιωτίας από το Ράδιο Ένωση 97,3. Νομός Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Νομός Ηλίας, Πύργος, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζακυνθό από τους 98,6. Έτωλο, Ακαρνανία 100,9. Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 104,6, Λακωνία, Σπάρτη, Μονιβασιά και Ελαφώνησο, Δωδεκάνησα 103,7, Ράδιο Prime και Νομός Θεσπρωτείας 98,6, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά και βέβαια στην Κύπρο μας από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104.

για τη φάση που λες, φίλε Γιώργο, του Παναθηναϊκού, φίλε Παναθηναϊκού, για τη φάση που τετέει με το πέναλτι που λες, πρέπει να δεις τη φάση από την αρχή. Ότι υπάρχει φάουλ πάνω στον Περέιρα. Ο Τέι τον τραβάει τον Περέιρα από τον ώμο και συνέχεια ο Περέιρα τον ανατρέπει και είναι πέναλτι. Αλλά πριν υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ. Μην βλέπουμε μόνο ότι το τέλος της φάσης, να βλέπουμε από την αρχή. Υπάρχει διεκδίκηση μπάλας με τη φάση του Τετέι. Κατάλαβα πια λες. Και την είδα και πάλι πριν από λίγο. Τον τραβάει ο Τετέι τον παίχτη τον Περέιρα από τον ώμο, τον σπρώχνει, τον γκρεμίζει και καπάκι ο Περέιρα του κάνει πέναλτι μέσα στην περιοχή. Αλλά γιατί να δώσει πέναλτι και να μην δώσει φάουλ που είναι στην αρχή της φάσης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Αντώνη, φίλε μου, η Ίντερ κέρδισε 2-0, πήρε πρωτάθλημα, 21ο πρωτάθλημα για την Ίντερ μετά το περσινό διάλειμμα, ξαναμπήκε στην κορφή, κέρδισε 2-0 την Πάρμα και μαθηματικά στέφθηκε πρωταθλήτρια. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Είπαμε και το site του σταθμού, μας ακούτε και από εκεί, 943sports.gr.

Λοιπόν, πήγαμε στο 61, παραμένει το 0-1. River Plate Ατλέτικο Τουκουμάν 0-1. Ιντερνασιονάλ Φλουμινένσε γίνεται 2-0. Σαπεκοένσε Μπραγκαντίνο 1-1.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Πάμε στο τραγουδάκι μας, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Για το φίλο που με ρωτάει για ένα παιχνιδάκι, μισό λεπτό φίλε να το βρω. Μισό λεπτάκι φιλαράκο. Μάλλον θέλεις 2-3 παιχνίδια να σου πω από νωρίτερα. Μισό λεπτάκι να τα βρω και να στα πω φιλαράκο.

Λοιπόν, Μπέτις Οβιέδο 3-0, Άντερλεχτ Κλαμπ Μπριζ 1-3, γίνεται μάχη στο Βέλγιο. Η Άντερλεχτ, μάλλον η Μπριζ με την νίκη αυτή, έπιασε την βαθμολογία την Ινιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία έχασε χτες. Και έχουν τώρα βαθμούς ίδιους η Μπριζ και η Ινιόν Σεν Ζιλουάζ, και εδώ έχουμε play-off. Gladbach Dortmund 1-0,

Manchester United Liverpool 3-2. Προηγήθηκε η Manchester 2-0. Σοφάρισε η Liverpool 2-2. Και στο 77 έγινε το 3-2 για τη Manchester. Μεγάλη νίκη. Τα τρία μάτς θέλει και άλλο ένα νομίζω θέλει. Ναι, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2. Φιλαράκο, ελπίζω να σου είπα καλά νέα και να σε έστειλα ταμείο.

Για βλέπω εδώ πέρα τώρα στη τηλεόραση ένα μάτς γυναικείο ποδόσφαιρο Μπαρσελόνα με την Μπάγερν, η οποία η Μπαρσελόνα παίξει στην Μπάγερν και θα διεκδικήσει το τρόπαιο ξανά, το Champions League στις γυναίκες. Και όχι μόνο το, δεν βλέπουμε τις φάσεις και τα γκολ που μπήκαν, που είναι πολύ ωραία γκολ για γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά βλέπω και το γήπεδο της Μπαρσελόνα να είναι γεμάτο χιλιάδες κόσμου. Όταν μιλάμε τίγκα τίγκα, άντε να λείπουν 2.000. Οι υπόλοιπες κερκίδες είναι γεμάτες σε γυναικείο ποδόσφαιρο. Στην Ισπανία, Μπαρσελόνα, και βλέπω τώρα το γήπεδο, ένα πλάνο έτσι από ψηλά, γεμάτο παιδιά. Γεμάτο γήπεδο. Για τα κορίτσια της Μπαρσελόνα, οι οποία κατάφεραν και πέρασαν πάλι στον τελικό για να πάρουν το τροπαίο ξανά. Κέρδισαν την Μπάγερ. Και το γήπεδο είχε πάνω από 65.000 κόσμο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

και στην κοπέλα εκεί τη Μέρη. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι με τις καλημέρες του, όπως κάνει και η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Μιλάρα, μια καλημέρα και από εμένα σε όλη την παρέα. Ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και στο φίλο μας τον Κυριάκο που μας έστειλε μήνυμα από το Βόλο. Μας καλημερίζει και μας λέει καλή εβδομάδα.

Παιδιά, από σήμερα ανεβαίνει και η θερμοκρασία που μας έβαλε κρύα τις δύο τελευταίες μέρες. Ειδικά χτες Κυριακή ήταν αρκετά, ειδικά το πρωί είχε πολύ κρύο. Έξε χιόνια και στην Πάρνηθα, χιόνια και στα βουνά, σε άλλες περιοχές εκτός Αττικής. Αλλά είχαμε κρύο, αρκετό κρύο. Από σήμερα βλέπω ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει αρκετά. Πάει από τις 9 έως 19 βαθμούς και από Τρίτη Τετάρτη πάμε 25. Μέσα εβδομάδα έχουμε και τις ρεβάνς των παιχνιδιών για τα κύπελα Ευρώπης, Champions League, Europa και Conference. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Πέμπτη έχουμε και το match sack με την Μάλαγα για το Champions League στο μπάσκετ την Πέμπτη. Αν πάνε όλα καλά, Σάββατο θα είναι ο μεγάλος τελικός. Γίνεται στην Μπανταλώνα. Δηλαδή έχουμε και αυτή τη εβδομάδα αρκετά πράγματα ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Και περιμένουμε και το παιχνίδι της Χάπολ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ, να δούμε αν η σειρά γίνει 3-0 ή αν θα πάει και σε άλλο μάτς. Το παιχνίδι είναι 2-0, προηγείται στη σειρά η Ρεάλ. Αν περάσει, που είναι το φαβορί για να περάσει με το 2-0 που έχει κάνει στα δύο πρώτα μάτς, θα έχουμε το Final Four με τις τέσσερες ομάδες, Ολυμπιακός, Φενέρ και Παναθηναϊκός με την Ρεάλ.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Πιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Κώστας από το φούρνο στη Γλυφάδα. Καλή εβδομάδα. Για το φίλο που μου έστειλε μήνυμα λίγο νωρίτερα για την Γάμα Εθνική. Πιλάρα, αν μπορείς κάτι για τη Γάμα Εθνική. Είχαμε παιχνίδια. Φίλε, τα βρήκα. Μισό λεπτό να τα πούμε. Είναι πρώτος όμιλος, τρίτη αγωνιστική και εδώ έχουμε play-off. Παθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου με την Ελασσόνα 1-2. Βαθμολογία: Παθρακικός έχει 9 βαθμούς, Καλαμαριά 6, Ελασσόνα 3 και ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου έχει 0 βαθμούς. Στο δεύτερο όμιλο, Εθνικός Πειραιάς Ζάκυνθος 0-1, Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0. Εδώ πέρα γίνεται μάχη, χάμος γίνεται. Πύργος 5 βαθμούς, Άρης Πετρούπολης 4, Ζάκυνθος 4, Εθνικός Πειραιά 2 βαθμούς.

Ναι, τα δύο μάτς φίλε δεν τα είδα, αλλά ήταν παιχνίδια τα οποία δεν είχαν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά ποια ομάδα θα τερματίσει πέμπτη, η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Εφόσον πήρε το κύπελο Όφη, η πέμπτη θέση δεν οδηγεί στα ευρωπαϊκά σαλόνια, στο Conference. Άρα τα παιχνίδια γίνονται κανονικά. 0-2 κέρδισε ο Άρης στον Όφη, ο οποίος αφού έκανε την φιέστα του εκεί με το κύπελο. Πανηγύρισαν οι φίλοι μας οι κριτικοί που πανηγύρισαν εδώ και 10 μέρες, δεν έχουν σταματήσει. Τώρα πανηγύρισαν στο γήπεδο. Τελευταία φορά που βλέπουν τον Όφη, γιατί τιμωρήθηκε μία αγωνιστική. Άρα δεν θα ξαναπαίξει με κόσμο ο Όφη στα τελευταία μάτς των play-off για τις θέσεις 5-8. Και η Λιβαδιά κέρδισε εύκολα τον Βόλο με 5-2. Ο Σάκης, γεια σου φιλαράκι, μπήλαρε το πλασέ του Τάσου Μακασέτα. Θέλω να μου πεις τι είπες. Όχι ρε Τάσο, πρωταθλητή θα σε βγάλω, λέει ο φίλος ο Σάκης ο τρελάς από την Κόρινθο. Ναι, ήταν μεγάλη ευκαιρία του Μακασέτα στο τέλος. Πέρασε λίγο έξω από τα δοκάρια του Στρακόσκια. Βέβαια και νωρίτερα οι Άκοι ευκαιρίες, καλές ευκαιρίες. Έπεσε σε καλή βραδιά ο Λαφών. Έβγαλε 3-4 καλά. Ο φίλος ο Χάρης μας έστειλε μηνυματάκι από το Χαλάνδρι. Γεια σου φιλαράκο. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέω φίλο ο Νίκο. Πρώτη φορά στέλνω, ακούω καιρό. Νίκο από Βόλο, να ξέρει τι. Στο Μέτσοβο και στο Πήλιο χιόνιζε. Ναι, τα είδα στην τηλεόραση, φίλε μου, και αρκετό χιόνι, ε. Και όχι μόνο στο Πήλιο και στο Μέτσοβο, και σε άλλα μέρη ψηλά. Στην Ελλάδα χέριξε χιονάκι και αρκετό χιόνι. Λες και είναι χειμώνας.

Και στο φίλο μου τον Γιώργο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιώργο, εκεί το φιλαράκι μας από το Μποτέγκα. Περιμένουμε να έρθετε να κεράσουμε μπουκαλάκι. Ποια μέρα θέλετε, Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο. Μόνο Παρασκευή, Σάββατο μπορούμε, φίλε, να έρθουμε, Γιώργαρα. Ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα. Οι άλλοι μπορούν να έρθουν και Τρίτη. Ο Χάτζημαν, ο Μπέλος και ο Στρατάκης, που δεν έχουν βάρδια το βράδυ, δεν έχουν εκπομπή, μπορούν να έρθουν και Τρίτη να πιούν εκεί οι νεροφίδες. Να ακούσουν και τον Βαλάντη και τον Στεφανίδη και την Κρυσταλία και τον Κιανό και τα υπόλοιπα παιδιά. Γιωργάρα μου, καλή εβδομάδα, φιλαράκο. Να είσαι καλά.

Ο φίλος μας ο Σταμάτης μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα φιλαράκο, καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Μιλάρα, καλή εβδομάδα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Νικός που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση και στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Περιστέρι.

Τα παιχνίδια που έχουμε την επόμενη εβδομάδα είναι το Σάββατο τα τρία μάτς που είναι για τα play-out και εδώ γίνεται μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, το σπουδαίο μάτς, και Ατρόμητος Πανετολικός, 4 η ώρα, 5 και 7.30 αντίστοιχα τα παιχνίδια. Την Κυριακή τα μάτς για θέσεις 5-8, Άρης, Όφη και Βόλος Λεβαδιακός, 7.30 παίζει ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, την ίδια ώρα έχουμε την ίδια ώρα από την επόμενη αγωνιστική, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7.30, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 7.30. Μετά έχουμε πάλι παιχνίδια Κυριακή μεθαύριο, Τετάρτη Κυριακή, για να τελειώσουν τα play-off για 5-8 και για το πρωτάθλημα. Μετά πάμε, τώρα μιλάμε, είπαμε, θα παίξουν τα μάτς 10 του μήνα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Μετά πάμε την επόμενη Τετάρτη, 13 Πέμπτου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ, και τελευταία αγωνιστική γίνεται στις 17 του μήνα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τελειώνει το φετινό πρωτάθλημα, τελειώνουν τα play-off. Πάμε για κοπές, πάμε για μπάνια που λέμε. Οι ομάδες ξεκινούν τις προετοιμασίες για μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βάιο που έστειλε μηνυματάκι, στο φίλο μας τον Δήμο εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε άφηξη κυρίου Σωτήρη Μπέλου, ο οποίος έφερε μια σακουλίτσα, παξιματάκι, κονιάκ έφερες για τα...
1: Για σένα.
0: Για μένα γιατί, που
1: εσένα, δεν...
0: Σήπες σε μένα κέρδισες.
1: Λέει ο Γερμανός, ήταν μάγος.
0: Ποιος μαγενός.
1: Έδωσε κόκκινη κάρτα στο.
0: Δεν ήταν κόκκινη.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Α, εσύ είσαι. Είσαι...
1: Όπως το πέναλτι δεν είναι. Πέναλτι δεν είναι κόκκινη κάρτα.
0: Ποιο πέναλτι είναι.
1: Αυτό που δεν είναι στο μικουντή.
0: Αφού είναι φάουλ νωρίτερα, βρε, το είπαν όλοι. Το σπρώχνει νωρίτερα τον Περέιρα και μετά κάνει πέναλτι. Ήταν πέναλτι, αλλά νωρίτερα υπάρχει φάουλ, φίλε. Αυτό είναι σπρώχνει τον νόμο.
1: Δεν έχει φυρίξει φάουλ όμως. Λέει δεν είναι πέναλτι.
0: Αν δώσει πέναλτι, αν πάει στο βαρ, θα δώσει το φάουλ πρώτα. Τι δεν καταλαβαίνει. Ναι, δεν πήγε καν.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Του πάνε στο βάρο ότι υπάρχει φάουλ, μην έχει καν.
1: Τον πειράξαν, ε.
0: Ναι. Τι έγινε, ρε Σιδράκη, πώ θα κερδίσει, να το πάρει ο φίλο Ολυμπιακό. Τελικά δεν έγινε.
1: Κάτσε,
0: το που ήθελε.
1: Έχει κι άλλο.
0: Τι να έχει κι άλλο. Τι να έχει κι άλλο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακό έχασε την Τούμπα. Να έχει κι άλλο.
1: Αυτό ο Ολυμπιακό. Ο Χάτζημαν, ναι. Το έδωσε διπλό.
0: Και ήρθε άσο.
1: Γιώργο, τι έγινε.
0: Όχι, και μετά την Παρασκευή είπε άσο. Το πρωί είπε διπλό. Δηλαδή δεν πέτυχε τον άσο. Πέτυχε τον άσο.
1: Γιώργο.
0: Πώ το είδε το μάτσο, κύριε Μπέλο.
1: Δεν το ψηλό είδα γιατί είχε δουλειά λίγο.
0: Α, είχε δουλειά. Εντάξει, ήταν ψηλοκαλύτερη η ΑΕΚ. Ο Παναγιώτη μετά την αποβολή, ο Παναγιώτη αμύθηκε σωστά. Ήταν καλό Παναγιώτη. Καλό Παναγιώτη. Έβγαλε αντίδραση. Είχε και κάτι ευκαιρίε στο τέλο με την Μπακασέτα να βάλει ένα γκολ εκεί να.
1: Έμεινε ο Μπενίτεθ.
0: Να μείνει ο Μπενίτεθ. Πού θα μείνει με το καλοκαίρι.
1: Με τι δηλώσει που έκανε πρέπει να έχει φύγει ήδη.
0: Πάλι τι έκανε τι ήξερε. Με το καλοκαίρι τώρα. Θα δούμε το καλοκαίρι. Τώρα παίζουν ΑΕΚ Παναγιώτη. Αν κερδίσει η ΑΕΚ θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά μετά. Μετά θα είναι σε παλιά σε δύο μάτς.
1: Αν κερδίσει.
0: Αν κερδίσει και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Αν έρθουν ισοπαλία από εκεί.
1: Μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
0: Μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ναι. Όλα πέσουν. Αλλά η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά. Με το 5 το έκανε 6.
1: Δεν υπήρχε Ολυμπιακός στο γήπεδο.
0: Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός όμως.
1: Στο δεύτερο
0: μήνα. Μετά το 60.
1: Δεν υπήρχε.
0: Μετά το 2-1 δεν υπήρχε.
1: Ενώ πήγε στην αρχή, λέω θα γίνει πανηγύρι.
0: Αλλά μέχρι το 2-1 ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερες ευκαιρίες. Έπιασε πολλά ο Παυλένκα. Μετά το 2-1. Έκανε μια ευκαιρία ο Τσικίνιο και το πιάσε και μετά τελείωσε το μάτς.
1: Έκανε τα μαγικά του Χάτζημαν.
0: Ο Χάτζημαν έκανε τα μαγικά του. Λοιπόν, εδώ παιδιά, παρέα θα πάμε με τον κύριο Μπέλο.
1: Όχι μέχρι τις 5, όχι μέχρι τις 5.
0: Μέχρι τις 4.
1: Όχι, όχι.
0: Μέχρι τι, μισή ώρα κάτσεις.
1: Θα κάτσω μέχρι τις 3.30.
0: Μέχρι 3.30, άντε μέχρι 3.30, 4 παρατέταρτο. Ετοιμαζόμαστε για την Παρασκευή, ε. Παρασκευή είπαμε. Γκαλερί ντε Φαΐ.
1: Έστειλε μήνυμα ο καλλιτέχνης.
0: Ποιος καλλιτέχνης, ο Βασιλάκης.
1: Βασιλάκης.
0: Πού έχει ένα μήνυμα. Σε σένα. Θα έρθει ο Βασιλάκης να τραγουδήσει.
1: Όχι ο Βασιλάκης καλλιτέχνης. Ο Βασιλάκης ο γραφίστας.
0: Ο γραφίστας δεν μπορεί να έρθει, λέει, γιατί είναι, δουλεύει εκείνη την ώρα. Θα έρθουν άλλοι όμως. Θα έρθει πολλοί κόσμος. Α, αυτό ποιο. Εσείς τρεις.
1: Τραγουδάγανε σήμερα στο μαγαζί. Κάνανε πρόβα και την Παρασκευή.
0: Ναι. Και έχω και αφίσα, έχει στείλει ωραία αφίσα. Ο γραφίστας το πρωί. Έχει στείλει ωραία ο Μπίλαρος. Α την δείξω από εδώ, αλλά να την δει μετά. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε Παρασκευή, μαζευόμαστε, η παρέα η βραδινή, η παρέα η πρωινή Σαββατοκύριακο. Εδώ, τα φιλαράκια μας να γνωριστούμε από κοντά.
1: Καλό να στείλουμε και την Πέμπτη, ποιο ναι, ποιο όχι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όσοι μπορείτε να μας στείλετε και ένα μηνυματάκι για να, για να κανονίσουμε και το κατάστημα. Είναι στο Περιστέρι, Γκαλερί ντε Φαΐ λέγεται. Θα πούμε και τις επόμενες μέρες. Όσοι πιστοί, πως θέλετε, θα φάμε, θα πιούμε, θα περάσουμε όμορφα, θα αγοράσουμε, να τραγουδήσουμε. Τα πάντα όλα.
1: Θα βγάλει τις δηλώσεις του
0: ο Τζίτζης. Θα έχουμε και.
1: Έχω φέρει μικρόφωνο ασύρματο, μπορεί να πάει μέχρι την εκκλησία να μας πει τις δηλώσεις.
0: Ναι, θα έχουμε και λόγο από το Χάτζημαν από ό,τι μου είπε.
1: Τι λόγο.
0: Θα βγάλει και λόγο, ξέρω εγώ. Λέω έτσι είπε. Θα βγάλω και λόγο. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί ο ποιητής. Θα βγάλει λόγο θέλει. Απαγορεύεται.
1: Γιατί ψεύδεσαι για χτες που πήγαμε στον Παναγιώτη. Δεν έφαγε κανένας.
0: Ο Στατάκης έμαθα ότι έφαγε δύο πιάτα μπιρομεζέδες.
1: Κανείς δεν έφαγε.
0: Στον πιστρό.
1: Κανείς δεν έφαγε. Αν και εγώ πήγα πιο αργά, αλλά.
0: Κάτι ποτάκι πιάτα.
1: Ποτάκι έπινε.
0: Ναι, ποτάκια έπινε. Εντάξει. Οκ. Okay. Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
1: Δεν παίζει ελληνικούλια σήμερα και παίζει πάλι ξένο.
0: Σήμερα έχουμε τα ξένα, έχει μπει το πρόγραμμα ξένο. Από αύριο πάλι θα βάλουμε τα ελληνικά. Μία έτσι, μία αλλιώς. Ναι, θα έχουμε δηλώσεις. Θα έχουμε και το μικρόφωνο, αφού το μικρόφωνο εκεί θα έχουμε.
1: Και μέχρι την εκκλησία μπορεί να πάει.
0: Θα έχουμε και τους ποιητές. Θα λένε και ποίηματα. Ναι, έχουμε και ποιητές στην παρέα μας.
1: Εγώ γράψα τραγούδι σήμερα.
0: Θα το πει στο μικρόφωνο.
1: Το είπε, θα το τραγουδήσει ο καλλιτέχνης που ήταν σήμερα στο μαγαζί.
0: Για το τραγουδάς εσύ.
1: Όχι, θα φτιάξουμε τους στίχους και θα το τραγουδήσει ο καλλιτέχνης.
0: Ωραία. Θα έχουμε ωραία πράγματα δηλαδή. Θα έχουμε γλέντι δηλαδή.
1: Ναι, μεγάλο. Δύο μπουζούκια, ακορντεόν.
0: Παιδιά μετά τις 9 και όσο πάει.
1: Χορεύτρια.
0: Α, και χορεύτρια θα έχουμε. Χορεύτρια. Θα χορέψει δηλαδή παρέα με το Χάτζημαν.
1: Με το Χάτζημαν. Δεν ξέρω να τον αφήσει Βάσο.
0: Οριεντάλι γενικά χορούς.
1: Δεν ξέρω να τον αφήσει Βάσο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι χορεύτηρα είναι. Η Βάσο χορεύει όλους τους χορούς καλλιτεχνικούς. Ο Μπέλος, λέει, ο Χάτζημα θα χορέψει οριεντάλι με το κορίτσι και ή γενικά χορούς.
1: Και οριεντάλι.
0: Και οριεντάλι. Δηλαδή θα δούμε Χάτζημα να χορεύει οριεντάλι.
1: Γιατί όχι, θα το πάρουμε στολή.
0: Ο Χάτζημα πρέπει να είναι στον δρόμο τώρα.
1: Από πού?
0: Νομίζω πήγε να πάρει το γιο του κατά τις 2 η ώρα, μου είπε. Γι' αυτό δεν ήρθε σήμερα, έτσι μου είπε. Δεν ξέρω αν είναι παραμύθι, αν πουλάει παπά. Μου
1: είπε, α, δεν ξέρω.
0: Μου
1: είπε,
0: θα πάρει το γιο του κατά τις 2.30, αλλά δεν έχει στείλει μήνυμα.
1: Μιλήσαμε λίγο.
0: Ναι, δεν έχει στείλει μήνυμα. Τι έλεγε για τον Ολυμπιακό.
1: Και του λέω, αυτοκτόνησες, μου λέει, ναι, δεν παίρνω θέση και τελείωσε.
0: Ναι, δεν μου έπειρε να μου πει να αρχίσει να ουρλιάζει.
1: Ο Γιώργος σε πήρε.
0: Ο Γιώργος με πήρε.
1: Τι είπε ο Γιώργος.
0: Φώναζε. Για το Μεντιλίμπαρ, για την ομάδα η οποία δεν είναι καλή φέτος, το έχασε από το πρωτάθλημα. Αυτά εντάξει, είναι Ολυμπιακός, ήταν κακός. Με ένα Ολυμπιακός δεν περίμενα τόσο καλό μέσα στην Τούμπα στα πρώτα 60 λεπτά.
1: Στο πρώτο μήχρονο πήγε τρένο.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω θα γίνει πανηγύρι. Τρώει γκολ, ισοφαρίζει καπάκι, λέω εντάξει.
0: Έκανε τρεις ευκαιρίες στα πρώτα 5 λεπτά, ρε φίλε. Καλές ευκαιρίες. Και στα 30 δευτερόλεπτα μια πρώτη ευκαιρία καλή. Από πλέον σε καλή μέρα ο Παβλέκα. Βέβαια τον goal offside για μένα του ΠΑΟΚ.
1: Γιατί
0: ο Μπάμπα πάει πάνω στην μπάλα.
1: Όχι, δεν πάει ο Μπάμπα στην μπάλα. Γι' αυτό το βγάλανε από την πλαϊνή κάμερα. Γυρίζει την πλάτη ο Μπάμπα.
0: Ναι, αλλά όμως τώρα που κρύβει την μπάλα ο Τσολάκης, ο Μπάμπα δεν φεύγει από τη φάση.
1: Πάει μπορεί να είναι offside να εμποδίζει με τον φύλακα.
0: Πάει να προλάβει το Γερεμέγερ.
1: Αυτό μπορεί να
0: προλάβει. Ναι, αυτό offside. Είναι offside για μένα, πεντακάθαρο.
1: Το έχει φρίξει νομίζω το ίδιο στον Ολυμπιακό σε κάποιο μάτι.
0: Με τον Γιαζίτζη, με την ΑΕΚ.
1: Μπράβο.
0: Ήταν offside και του Γιαζίτζη και το χθεσινό ήταν offside. Βέβαια, γιατί ήταν καλό. Ο Βαρίσης τον πήρε στο λαιμό του, γιατί με το υποφυσιακό του. Βαρίσης αστέει. Δεν φταίει ο διαιτητής σε αυτή τη φάση. Καλά, ο διαιτητής ο δικό μας ήταν τραγωδία γενικώς.
1: Μεγάλη.
0: Δεύτερο μάτς που είναι τραγωδία.
1: Ξέρετε, έχασα. Έχω πιάσει όλες τις κάρτες και χάνω τον Παναθηναϊκό, τον πεζό σου.
0: Εσύ έπαιξε πολύ ρίσκο, ρε φίλε.
1: 5-20, ρε φίλε.
0: Εντάξει, πολύ ρίσκο έπαιξε. Εντάξει, ήταν πολύ. 5-20 το βρήκε στο ημίχρονο.
1: 5-20 στην αρχή.
0: Πόσο έπεσε η άκρη.
1: 1-90.
0: Αν του πέσει τόσο πολύ. Έπεσε πολύ γιατί το πρωί που
1: ήταν 2.30, πήγε 2.10.
0: Ναι,
1: 1.90.
0: Ναι, γιατί ακούσανε το.
1: Στο πέμπτο λεπτό.
0: Ναι, γιατί έγινε ο Ολυμπιακός, πώς το λένε, 3-1 και σου λέει θα το πάρει
1: θα
0: το
1: κάνει πάρτι,
0: θα το πάρει το Ματσιάκ. Και πώς το λένε, και το μεταξύ έπιασε και ο Λαφών. Σήμερα βρήκε να τα πιάσει. Στην Πέτση θα τρώγει όλα όρθιος.
1: Έπιασε.
0: Χθες έπιασε καλά. Έπιασε ένα του Περέρα στην αρχή.
1: Θα πληρωθεί, αν πληρωθεί.
0: Ναι, έπιασε ένα του.
1: Φού δεν πήγε και τον Μπαγκασέτα μέσα.
0: Τον Μπαγκασέτα στο τέλος ήταν η μεγάλη ευκαιρία του
1: Παναθηναϊκού. Όχι, ήταν πριν πιο μεγάλη ευκαιρία.
0: Ήταν του Σωτήρου Τσέριν, το οποίο 300
1: και του Τσέριν.
0: Που γύρισε
1: στην το πλασέ
0: του. Ήταν offside. Ήταν offside. Ο
1: Καλάμπρια.
0: Ήταν offside. Ήταν λίγο πιο μπροστά. Το είδα μετά.
1: Τώρα να το πω ότι το έχει να ανεβαίνει στο λεωφορείο.
0: Το είδα μετά, λέει, και γκολ να έβαζε. Θα ήταν offside, ήταν μπροστά. Ήταν μπροστά το μισό σώμα του. Έχω τηλέφωνο της Γιούσεφ, αν θέλετε, λέει. Τώρα έχουμε άλλη χορευτία τώρα.
1: Γειτόνισά μου, εκεί στον Μπουρνάζι.
0: Ναι, δεν ξέρουμε. Χρόνια στον Μπουρνάζι το κορίτσι.
1: Η επιμέλεια της χορεύτριας είναι του κυρίου Στρατάκη.
0: Α, γι' αυτό μας είπε ετοιμάζει έκπληξη ο Χάτζημα.
1: Α,
0: ναι.
1: Το χάλασα.
0: Έτσι μου πω Χάτζημα, ετοιμάζω έκπληξη.
1: Το χάλασα.
0: Δεν μου την είπε το πρωί.
1: Το χάλασα,
0: δεν
1: το πειράζει.
0: Χάλασα. Έχει φωνάξει,
1: συγγνώμη κύριε Δημήτρη, συγγνώμη.
0: Έχει φωνάξει χορεύτηρα ο κύριος Στρατάκης.
1: Ναι.
0: Άρα θα χορέψει ο κύριος Στρατάκης με τη χορεύτηρα.
1: Μπορεί.
0: Θα πέσει μια με το γέλιο της αρκούδας τώρα. Εντάξει. Το γέλιο της αρκούδας.
1: Είναι καλλιτεχνική διεύθυνση.
0: Ο Στρατάκης.
1: Ναι.
0: Παιδιά, αυτό δεν χάνεται. Να σου το λέω την Παρασκευή μετά τις 9. Ελάτε από εκεί να φάμε, να πιούμε, είπαμε, να γνωριστούμε από κοντά, να κάνουμε την πλάκα μας, να γελάσουμε πάνω απ' όλα. Όποιος το χάσει, θα χάσει.
1: Δουλεύει ο γραφίστας, δεν μπορεί να έρθει.
0: Μου είχε πει χθες ότι δουλεύει, είπε του Χάτζημαν, δεν ξέρω τώρα.
1: Για να το φτιάξουμε αυτό, δεν χάνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Να μας φτιάξει κανένα βίντεο live εκεί.
0: Μου έχει φτιάξει μια φωτογραφία, ωραία αφίσα. Θα σας δείξω τώρα στο διάλειμμα. Δυνατή αυτή θα ανεβάσω στο επόμενο post θα κάνω μέσα στην ημέρα σήμερα για το. Για το γλέδι μας, για το πανηγύρι μας, θα ανεβάσω αυτό που μου στείλε ο Μπίλαρος. Που είναι ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Μπίλαρε, άσε τώρα το βράδυ, πρέπει να έρθει την Παρασκευή.
0: Θα έρθει ο Παναγιώτης στον πιστρό.
1: Ναι, μου το είπε.
0: Θα έρθει να περάσει και μια ώρα.
1: Θα περάσει. Μια ώρα, περάσει. Ναι.
0: Και ο Θανάσης ο Χριστόπουλος λογικά θα έρθει.
1: Αργά.
0: Εκεί θα είμαστε, μέχρι αργά. Πώς το πάμε σερί μου φαίνεται εγώ, το πάω σερί μου φαίνεται, μέχρι το πρωί, όχι δεν πάω το πρωί, ξεχάστε το.
1: Εδώ σήμερα εγώ το πήγα σερί και απλά κατ' όβγαλε 10 λεπτά το κορντεόν.
0: Ναι, εγώ θα φύγω 12 η ώρα, 12.30 το πρωί δουλεύω Σαββάτο πρωί.
1: Και πήγα σε 2 και 10.
0: Ναι, εγώ το πρωί Σαββάτο δουλεύω 6 ώρα, πάω σερί. Αν πάτε μετά στο Μποτέγκα να με γυρνάτε.
1: Νέο άνθρωπο είσαι.
0: Ναι. Σαν πάμε κανένα Μποτέγκα εδώ μετά.
1: Μετά παίζει αυτό. Δεν πήγαμε το Σάββατο, δεν ήμασταν καλή σε καλό φεγγάρι.
0: Πήγατε στο. Πώς το λένε, στο μπιστρό.
1: Εντάξει. Θα μπορούσαμε να παραθυμούμε ένα ποτάκι.
0: Με τραβάτε τώρα στο Μποτέγκα το Σάββατο πρωί, δουλεύω.
1: Εντάξει.
0: 6 ώρα πάω σε ρί.
1: Μικρό παιδί είσαι.
0: Ναι, αντέχω εγώ, μία σαν και εσά. Αλλά. Εμεί δουλεύουμε και αντέχουμε. Δεν καθόμαστε. Σα παζιά ύπνο το πρωί.
1: Εγώ είμαι από τι 11 η ώρα σήμερα.
0: Τι 11 η ώρα και έχει 4.
1: Ναι,
0: και εγώ τι ώρα είμαι σήμερα.
1: Εσύ κοιμήθηκε εδώ μεσημέρι.
0: Δεν κοιμήθηκα το μεσημέρι γιατί είχε μπάλες. Πήγα σπίτι 4 η ώρα, πήγα παίξαμε κάτι στοιχηματάκια, πήγε 5 ώρα, δεν κοιμήθηκα. 7 περίμενα τον Ολυμπιακό, μετά την ΑΕΚ σε ρί. Μέχρι το πρωί, και το πρωί πάλι δουλειά. Αυτά που ξέρει, άστα μπέλο. Αυτά που ξέρει, εσύ και ο Χάτζημαν. Ναι, φιλαράκι, έχουμε παιχνιδάρες μεσοβδόμαδα. Έχουμε τα δύο παιχνίδια του Champions League. Το μεγάλο μάτς Bayern Paris. Τι θα γίνει, κύριε Σωτήρη? Τι θα γίνει εκεί, ο θάνατος στη ζωή μου.
1: Εγώ το βλέπω διπλό, δεν ξέρω γιατί.
0: Διπλό βλέπεις την Παρή.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Κι άλλος μου το είπε την Παρή διπλό.
1: Και μετρώει και το χέρι μου κιόλας.
0: Καλά, δεν το έχει πολύ μεγάλη απόδοση.
1: Τι?
0: Πόσο θα το έχει, ρε φίλε, κάτσε να το δούμε, μισό λεπτό.
1: 360-370.
0: Όχι, ρε, τόσο
1: καλά,
0: πολύ.
1: Περίμενε.
0: Όχι, ρε.
1: 1,60 η μπάγκερ.
0: Τι λες, ρε.
1: Καλά, δες
0: το. Με την Παρή 1,60 η μπάγκερ μας τρελάνιζε.
1: Δες το, δες το.
0: Σε έχει τρέλα για.
1: Στο 5-4 θα το 1,60.
0: Σε για δέσιμο.
1: Άντε 1,80.
0: Τι 1,80, ρε. Σε για δέσιμο. Τι 1,80, ρε. Πλάκα μας κάνει. Εντάξει,
1: οκ.
0: Πλάκα. Αποκλείστηκαν οι Boston, ε. Τη Φιλαδέλφια.
1: Εχθές.
0: Κοιμήθηκα,
1: δεν το είδα.
0: Χάσαν στο γήπεδο του.
1: Δεν είπε ξωτέ, δεν μου πήρε κατρακύλα.
0: Από 2-0, φίλε. Από 3-1 η σειρά, το κάνανε 4-3.
1: Από πίκρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πάνε παρακάτω τώρα αυτοί, τέλειωσαν μέχρι εκείνη. Αν και έχει πάρει ο Embiid, λέει, έχει πάρει τα πάνω του.
0: Ναι, έβαλε 29 πόντους προχτές. Λοιπόν, 1,65, κάνεις πλάκα.
1: 1,65, το διπλό πόσο έχει?
0: 3,80, ρε φίλε.
1: Εγώ τι σου είπα.
0: Και το χ 5,25 το χ.
1: Εγώ τι σου είπα, το διπλό.
0: Είναι πολύ μικρή απόδοση.
1: Γι' αυτό είναι, δεν το παίζω άσο. Και ας έρθει 5-0.
0: Ναι, με ένα 65 σε ένα σεμιτελικό που έχει χάσει την Bayern.
1: Έχει χάσει 5-4.
0: Και παίζει και με την Παρή που είναι για
1: αυτήν
0: την ομάδα.
1: Στο γήπεδο τη παίζει, ναι, θα βάλει 3 γκολ η Bayern, μπορεί να φάει 4.
0: Το άλλο είναι ένα 61. Εντάξει, και αυτό μικρό είναι το Arsenal.
1: Και το άλλο μικρό είναι.
0: Μικρό.
1: Γιατί δεν το φοβάσαι?
0: Όχι, λέω μικρό το 1-61 τη Arsenal. Εντάξει, οκ, μπορεί να έφερε το 1-1, να παίξει να είναι καλύτερο μα από ένα τρέτικο μέσα στην Αγγλία, αλλά μη τελικό τώρα είναι 61, ρε φίλε, με ένα το πρώτο μάτς. Μου φαίνεται μικρές οι απόδοσεις που δίνουν οι μπούκιτες.
1: Πώς ήρθε η Λιβαδιά?
0: Πολλά με λίγα, 5-2.
1: Όπω ρε, ξέρεις τι έχασα, τον Ολυμπιακό.
0: Τον Ολυμπιακό έχασες, τον έπαιζες διπλό.
1: Τον έπαιξα χ.
0: Και έφερε 3-1. Ο ένας φίλος έχασε το
1: πρώτο. Έχω παίξει ένα σύστημα 2-3-4 και ένα διάδα, θα δω τι μου δίνει τώρα.
0: Εγώ πήγα στο πρακτορείο το
1: διπλό τον Άρη.
0: Ναι.
1: Χ τον Ολυμπιακό. Over 3,5
0: το Λεβαδιακό
1: και έχω βάλει και ένα γερμανικό το οποίο ήρθε τρένο.
0: Εγώ πήγα το. Ο Τσαπαλιάρης πήγε καλά στα δύο πρώτα. Είχε δώσει διπλό τον Άρη, άσο Λεβαδιακό και over 3,5. 2 over 2,5 και χάνει τον Ολυμπιακό.
1: Αφούνταξ,
0: και την ΑΕΚ.
1: Το έπαιξε.
0: Έπαιξε άσο Παναθηναϊκό, διπλό Ολυμπιακό. Έχασε τα δύο. Εγώ έπαιξα ένα δελτίο με 5 παιχνιδάκια, πεντάδα, 5 ευρώ έπαιρνα 75. Χάνω την Κοπενχάγη 3-3. Με την τελευταία έπαιζε.
1: Εντάξει, γίνονται.
0: 1,60 το διπλό. Και ξαναπάω πρακτορείο και βλέπω ένα παλικάρι για τις 9 παρά. Έχασε 1.200 ευρώ, ρε φίλε μου, τον Ολυμπιακό. Τον έπαιζε χ2. Τον έπαιζε.
1: Χ τον έπαιξα.
0: Χ2 κιόλα. Και έχασε τον Ολυμπιακό, μου λέει, και δεν μου δίνει κασάουτ, μου λέει καθόλου στο 1-1. Να το κάνω κασάουτ. Τίποτα. Τον μπλόκαρε, δεν του δίνει κασάουτ και.
1: Ό,τι μου έκανε εμένα το βράδυ στοίχημα με τις κάρτες.
0: 1.200 ευρουλάκια.
1: Μου κλείδωσε.
0: Που δεν είναι Ολυμπιακός. Που δεν ήταν Ολυμπιακός.
1: Και περίμενα άσο.
0: Που δεν είναι άλλη ομάδα. Είναι Παναθηναϊκός νομίζω.
1: Δεν μου το άνοιξε ποτέ. Μου το άνοιξε το 90 και μου δίνει 2,90.
0: Κάποιες φορές.
1: 2,90. Και λέω άντε ρε.
0: Κάποιες φορές τα κλειδώνουν.
1: Ναι, ρε. Ξέρουνε.
0: Ναι, ξέρουν αυτοί. Εντάξει, τώρα όπου τα λέμε, πολύ κόσμο πέταξε το διπλό του Ολυμπιακού, όχι μόνο Ολυμπιακούς φίλους, παίζανε και αγγλίες, παίζανε διπλό του Ολυμπιακού.
1: Και έχει δύο.
0: Και έχει δύο και Παναθηναϊκοί παίζανε, το χ του Παναθηναϊκού το παίζανε κάποιοι.
1: Εντάξει, και το ένα χ έδινε 95.
0: Ναι, το παίζανε το χ, λέει, του Παναθηναϊκού.
1: Το παίζανε,
0: ναι. Αλλά το διπλό του Ολυμπιακού παίζανε.
1: Πολύ.
0: Πολύ, πολύ κόσμο.
1: Και τώρα μην γίνει καμιά κέντα στο Καϊασκάκι και γίνει κανένα διπλό.
0: Άμα γίνει διπλό, Ολυμπιακό μένει εκτός της Champions League, ρε φίλε. Ολυμπιακός το θέλει το μάτσο για να πάει της Champions League.
1: Θέλει και τα δύο μάτς και με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, γιατί η ισοβαθμία είναι υπέρ του ΠΑΟΚ.
1: Υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν θα περάσει εύκολα στην Τούμπα.
0: Η ΑΕΚ, αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, νομίζω κατά 95% το έχει πάρει. Γιατί πρέπει να κάνει μια ισοπαλία σε δύο μάτς. Είστε δηλαδή θα με τον Ολυμπιακό. Που Ολυμπιακός, αν δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ, δεν πάει για τίποτα. Ή να φέρει μια ισοπαλία στην Τούμπα.
1: Θα είναι δύσκολο το μάτς στην Τούμπα.
0: Βρε, δύσκολο θα είναι. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο, αλλά να πάρει ένα βαθμό σε δύο μάτς, το ένα στο γήπεδο, το άλλο στην Τούμπα, δεν είναι και απίθανο. Γιατί ξέρει τώρα, για να χάσει πρωτάθλημα, η ΑΕΚ πρέπει να κάνουν οι άλλοι 9 βαθμού σε 3 μάτς. Και αν κάνει 4 σε 3 μάτς.
1: Ποιο θα κάνει τώρα.
0: Αυτό είναι. Γιατί είναι το θέμα. Γιατί αν φέρουν καναχή την Κυριακή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και κερδίσει η ΑΕΚ, τελείωσε.
1: Και έχει να φέρει η ΑΕΚ πάλι τελείωσε.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή,
1: τελείωσε μετά.
0: Ο Ολυμπιακός επιτυχία σήμερα.
1: Θα πηγαίνει μετά για ένα χ στη Φιλαδέλφια τελευταία γνωστική.
0: Ναι. Αφού δεν πηγαίνει ο Ολυμπιακός σήμερα να μειώσει τη διαφορά που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα, να πάρει το διπλό και φερεχεί, γιατί η διαφορά τώρα ο 5 έγινε 6. Δηλαδή η ΑΕΚ στην ουσία είναι κερδισμένη. Παρόλο που αν κέρδισε σήμερα θα δει έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, ήθελε μετά μια νίκη με τον Παναθηναϊκό και τέλος. Αν κέρδισε η ΑΕΚ σήμερα ήθελε, ήταν η βαθμή 8.
1: Τέλος, ναι, ναι.
0: Ήθελε μια νίκη με τον Παναθηναϊκό, τέλος.
1: Ευρωλίγκα, τι βλέπεις Ευρωλίγκα?
0: Ευρωλίγκα, φίλε, εγώ βλέπω τελικό. Τις δύο ομάδες. Κάποιοι δεν το βλέπουν. Εγώ το βλέπω, φίλε. Έτσι, δεν ξέρω τώρα. Πολλοί βλέπουν τη Ρεάλ. Ότι είναι το απόλυτο φαβορί. Δεν ξέρω τώρα η Αλφακηδίση, ο Παναθηναϊκός με στο ΑΚΑ.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, όλα παίζονται. 50-50 είναι και τα δυο μάτς. Γιατί και πέρυσι τα ίδια λέγαμε και πήγανε.
1: Μάτς ημέρας είναι.
0: Πήγανε μικρό τελικό. Ναι, είναι βραδιάς.
1: Μπορεί
0: βραδιάς
1: να κοιμηθεί ο Θεός και μπράβο, να βάλει ναι κανείς καλάθι και να κάνει ναι, πανηγύρι.
0: Ναι, μια βραδιά.
1: Ίδιο είναι και η Φενέρ.
0: Το θέμα γίνεται.
1: Γιατί η Φενέρ είναι εύκολη για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, βέβαια. Δύσκολη ομάδα. Καλή ομάδα. Και όλα γίνονται τώρα για τα εισιτήρια. Υπάρχει εισιτήριο στην αγορά το πιο φθηνό, τα οποία τελειώσανε. Το πιο φθηνό ήταν το πρωί. Χθες που κάνανε εκπομπή μου, στην παλικάρι μήνυμα για μαντή μου, μιλά, τα τελευταία τελειώσανε 1750 ευρώ, φίλε.
1: 900 ξεκίνησε.
0: Να έχει πάρει το ένα εισιτηριάκι για να το πουλήσει ένα δεκάρικο. Κάποιοι πλούσιοι θα το περνάνε.
1: Δεν μπορεί να το πλήσει.
0: Γιατί δεν μπορεί.
1: Θα φας ξύλο.
0: Όπου, το πλούσιο.
1: Θα φας ξύλο.
0: Να πάω σε ένα πλούσιο, α πούμε, έχω ένα εισιτήριο που κάνω, το πήρα ένα χιλιάρικο, εντάξει. Δεν θα βρω πλούσιο άνθρωπο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Σίγουρα. Κάποιον τρελό θα βρει.
0: Αυτοί που έχουν λεφτά το πάρουν, ρε.
1: Ξέρει ποιοι θα οικονομήσουν. Ισραηλοί. Έχουν πάρει 1200 εισιτήρια.
0: Που θα αποκλειστούν, θα δώσουν πίσω.
1: Αυτοί θα τα πουλήσουν.
0: Το μεταξύ,
1: και έχουν πάρει και τα ακριβά, 3.000 αυτοί.
0: Ναι, γιατί 2, έχουν λεφτά, έχουν λεφτά οι Ισραηλοί. Το θέμα είναι με τα εισιτήρια ότι δεν ξέρουμε πόσοι θα είναι και ποιοι θα είναι. Γιατί
1: τα εισιτήρια
0: για τα εισιτήρια βγήκαν πολύ νωρίτερα. Κάποιοι οπαδοί Ολυμπιακού Παναθηναϊκού τα έχουν πάρει τα εισιτήρια ήδη.
1: Μπορούν να πέσουν στην ίδια θύρα.
0: Λογικά θα τις μοιράσουν, θα τα καταλάβουν, θα τις μοιράσουν. Θα τις μοιράσουν. Αν και νομίζω ότι αυτοί που θα πάνε γήπεδο θα είναι οι.
1: Κάποιοι από το εξωτερικό που έχουν κλείσει εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην έχουν κλείσει εισιτήρες, να έχουν πάρει εισιτήριο το μάτς. Ακριβώς σου λέει. Θα πάω στο ακριβό. Ναι. Και να είναι η μεριά του Ολυμπιακού.
0: Ναι, νομίζω όμως ότι αυτή φορά στο ΑΚΑ δεν θα είναι οι πολύ πολύ οργανωμένοι. Γιατί είναι καλά, τα ακριβά τα εισιτήρια.
1: Δεν θα κουνηθεί φίλο.
0: Και δεν θα κουνηθεί φίλο, πιστεύω. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε και Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς.
1: 100 τρελοί θα είναι από την κάθε μεριά και μη σου πω είναι πολλοί.
0: Πολλοί είναι, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο. Είναι πολύ ακριβά.
1: Είναι κάποιοι που μπαίνουν και πιο.
0: Εντάξει, είναι τα εισιτήρια πολύ ακριβά.
1: Εγώ μια φίλη που
0: ρώτησα.
1: Εγώ μια φίλη που ρώτησα από για το μαγαζί και τρώει και είναι, μπορεί να μου βρει, μου είπε ούτε ψεύτικο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Ούτε για δείγμα. Να δούμε τώρα οι Ισραηλοί που θα τα πιστέψουν. Θα τα πιστέψουν
1: δεν υπάρχει, μου λέει ούτε ψεύτικο.
0: Οι Ισραηλοί θα τα δώσουν στην Ευρωλίγκα, να μοιράσει η Ευρωλίγκα, θα τα δώσουν μόνοι του.
1: Εγώ πιστεύω θα τα δώσουν μόνοι του.
0: Πού θα προτιμήσουν.
1: Στου μόνοι του.
0: Ναι, σε ποιου, σε αυτού που είναι φορτωμένοι.
1: Σίγουρα.
0: Έρθουν. Τούρκοι έχουν, και αυτοί θα έρθουν πολύ. Και οι Τούρκοι πάνε.
1: Ναι, αφού είναι δίπλα.
0: Και οι Τούρκοι πάνε εκτός έδρας.
1: Οι Ισπανοί θα είναι λίγοι.
0: Οι Ισπανοί, ναι, οι Ισπανοί ρεάλ συνήθως δεν φέρνει το.
1: Ή 500-600 να μιλήσει.
0: Εκεί, εκεί πάνε πάντα. Ολυμπιακό Παναθηναϊκός όσα του δώσει θα πάρουν. Έχει Cleveland το Ρόντο, το Κοσμοτέ 4. Δύο τελευταίες αγωνιστικές Βασίλη, τα περισσότερα φαβορί στο ποδοσφαιρικό κουπόνι τα έχουν κάνει μαντάρα. Χάνουν βαθμούς οι πρώτοι από τους τελευταίους και στέλνουν πολύ κόσμο στο κουβά. Οι Celtics ξέχασαν χωρίς το Tatum. Ναι, δεν έπαιζε το Tatum, έχασαν οι Celtics.
1: Το έβλεπα στην αρχή, μετά
0: με μεγάλη έκπληξη όμως. Είναι έκπληξη που από ναι το σειρά 3-1 πήγε 4-3. Είναι μεγάλη έκπληξη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις τα πάμε, εγώ βλέπω εμφύλιο. Μου έχει κάτσει.
1: Εγώ βλέπω να γίνεται μακελιό την Τετάρτη στο ΑΚΑ. Θα φοράνε 20.000 κόσμος μάσκα για Γιαννακόπουλου.
0: Τετάρτη δεν έχει παιχνίδι.
1: Τετάρτη.
0: Ποιος παίζει?
1: Παναθηναϊκός σε Βαλένθια.
0: Α, ναι, ναι, sorry, ναι, το μπάσκετ, ναι. Θα την κάνει ο Παναθηναϊκός για νίκη.
1: Εγώ πιστεύω θα χάσει Τετάρτη, μία αγωνιστική, να κερδίσει την Παρασκευή δύο αγωνιστικές και να είναι στον τελικό για να κουμπλήσει.
0: Θα το ρισκάρει, φίλε.
1: Ένα τώρα. Ό,τι θέλει κανεί.
0: Ναι, θα το ρισκάρει ο Παναγιώτη.
1: Κανονικά, τώρα... όχι, δεν το ρισκάρει. Κάνει 3-0 και τελειώνει.
0: Ναι, δεν το ρισκάρει, γιατί μπορεί το.
1: Τελειώσει, θα μπει με στο κήπεδο. Ναι. Δεν υπάρχει τρίτο να μπει.
0: Πρέπει να μπει και εκεί τα κρυφά, θα μπει κάπου.
1: Αν θέλει
0: να
1: μπει. Ναι. Θα πίσω.
0: Αλλά θέλω να πω ότι δεν το ρισκάρει, φίλε Παναγιώτη. Να πει να χάσει, γιατί μπορεί να στραβώσει η βραδιά.
1: Δεν θέλουν οι παίχτε. Οι παίχτε θέλουν 3-0 ξεφθύλισμα, γιατί βγάλαν λόγο οι άλλοι.
0: Και για να ξεκουραστεί κιόλα. Αν πα πέντε παιχνίδια. Εντάξει, να είσαι.
1: Δεν μιλάμε για πέντε.
0: Φίλε μετά όμω. Ναι, αλλά όμω πάει 2-1. Μια κακή βραδιά να έχεις. Άντε μετά να καθαρίσεις τη Βαλένθια μας εκεί.
1: 25.000 κόσμους.
0: Ναι, okay, ναι, εντάξει, αυτό σου λέω καθαρίσεις.
1: Δεν θα περάσουν εύκολα αυτοί με τη βλακία που κάνανε.
0: Καθαρίζεις από τώρα και τελειώνει η ιστορία.
1: Θα τους πάνε αίμα από την αρχή.
0: Ναι, καθαρίζεις από τώρα και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, ξέρετε να φάμε.
1: Κάτι ψηλά.
0: Κάτι ψηλά, για να το
1: έχω φέρει...
0: Σαρακοσιανά.
1: Όχι, έχω φέρει αυτό το ωραίο το κλέφτικο.
0: Φάτο μόνο στο κλέφτικο. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Η ώρα πλησιάζει 3, πάντα συντονισμένη. 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.